0: Ευρώπη. Και κατά την προσωπική μας εκτίμηση, αυτό δεν θα συνεχιστεί απλά, θα επιδεινωθεί. Αθανάσιος Κοσμόπουλος, επιχειρησιακός συντονιστής του Παρατηρητηρίου Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα στους ακροατές μας στα παραπολιτικά.
0: Τα φώτα σας ειδικώς έχετε αναφερθεί επανειλημμένως. Λοιπόν, στην Ευρώπη μένεται ένας υβριδικός πόλεμος.
1: Αυτή τη στιγμή, κύριε Καλαρίτη, τα δεδομένα είναι ότι στις 4 Αυγούστου βρέθηκε, όπως έχετε ήδη αναλύσει και εσείς, στο αεροδρόμιο της Λειψίας στο Χάλε, ένα ντρόν με κριτικό οργανισμό. Το κρίσιμο είναι ότι ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών αμέσως το χαρακτήρισε ως υβριδικό σενάριο επίθεσης ανοιχτά. Την 1η Σεπτεμβρίου, η γερμανική κυβέρνηση προχώρησε πολύ περισσότερο. Ανακοίνωσε ότι βάσει πληροφοριών από υπηρεσίες ασφαλείας της, πίσω από την απόπειρα βρίσκονταν άτομα που ενεργούσαν για λογαριασμό ρωσικών κρατικών υπηρεσιών. Η Μόσχα βέβαια το αρνείται αυτό κατηγορηματικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε από το Reuters. Εδώ, κύριε Λακαλαρίτη, κύριε Λάμπρο, δεν μιλάμε για κυβερνοεπιθέσεις σε κάποια υπολογιστικά συστήματα. Μιλάμε για εκρηκτικά, για ντρόνους, αεροδρόμια, ενεργειακές υποδομές μέσα στην καρδιά της Ευρώπης. Και το σεμαντικό είναι ότι δεν είναι το μεμονωμένο περιστατικό, είναι το μοτίβο, αυτό που λέμε το pattern. Μέσα σε ελάχιστες μέρες η Γερμανία αντιμετώπισε και δύο σοβαρά περιστατικά σαμποτάζ στο ηλεκτρικό σύστημα. Στο Βραδεμβούργο, θυμίζω, χρησιμοποιήθηκαν μηχανισμοί που προκάλεσαν βραχυκυκλώματα σε γραμμές ψηλής τάσης. Και ένα δεύτερο περιστατικό επηρέασε υποσταθμό και οδήγησε προσωρινά εκτός λειτουργίας μονάδες παραγωγής συνολικής ισχύως περίπου, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, 4.200 ΜΒ. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής δημόσια τεκμηριωμένη απόδοση για αυτόν των δύο ενεργειακών περιστατικών στη Ρωσία. Επομένως, θα έλεγα καταρχήν ξεκινώντας ότι στις υβριδικές επιχειρήσεις δεν πρέπει να είμαστε ούτε αφελείς αλλά ούτε και παρανοϊκοί, Λάμπρο. Ναι. Η απόδοση ευθύνης, αυτό που λέμε attribution λέγεται στη βιβλιογραφία, χρειάζεται στοιχεία. Αν βαφτίσουμε κάθε βλάβη τεχνική ως ρωσική επίθεση, κάνουμε μόνοι μας τη μισή δουλειά του επιτιθέμενου. Ο πόλεμος εδώ είναι πόλεμος χωρίς την εικόνα του πολέμου. Δηλαδή, δεν βλέπεις άρματα να παίρνουν τα σύνορα. Βλέπεις κυβερνοεπιθέσεις, βλέπεις drones, εμπρισμούς, σαμποτάζ, παρεμβολές στο GPS, επιχειρήσεις παραπληροφόρησης και επιρροή στο διαδίκτυο, επιθέσεις σε καλωδιακές υποδομές, υποθαλάσσιες και επίγειες, χτυπήματα σε λογιστικές αλυσίδες εφοδιασμού, χτυπήματα στην ενέργεια, επιρροή στις εκλογικές διαδικασίες. Το ίδιο το ΝΑΤΟ έχει ορίσει ότι οι υβριδικές επιχειρήσεις ακριβώς συνδυάζουν και στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα, φανερά και συγκεκαλυμμένα, και αποσκοπούν να θολώνουν αυτό που ακριβώς είπες, τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Πιο απλά, ο συμβατικός πόλεμος που ξέραμε μέχρι τώρα επιδιώκει να καταστρέψει το στρατό σου, οι υβριδικές επιχειρήσεις επιδιώκουν να αποδιοργανώσουν την κοινωνία σου. Και γιατί είναι τόσο χρήσιμο το ποιος είναι ο δράστης? Γιατί ένα κράτος μπορεί να προκαλεί κόστος χωρίς να εμφανίζεται επισήμως στο πεδίο, Λάμπρο. Ναι. Υπάρχουν πρόξεις, εγκληματικές ομάδες, ακτιβιστές, μισθοφόροι, άτομα στρατολογημένα μέσω διαδικτύου και όπως θα είδε σήμερα στο ρεπορτάζ 3 Σεπτεμβρίου, η Δανική Υπηρεσία Ασφαλείας στη Δανία, η ΠΕΤ, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία στρατολογεί Δανούς πολίτες για αναγνώριση και σχεδιασμό διοδιοληφθορών εναντίον εταιριών της αμυντικής βιομηχανίας της που συνδέονται με την υποστήριξη της Ουκρανίας. Επομένως, ας κρατήσουμε εδώ, Λάμπρο, το ιδανικό όπλο στις ευρυδικές επιχειρήσεις δεν είναι αυτό που δεν εντοπίζεται. Είναι αυτό που εντοπίζεται μεν, αλλά δεν μπορείς να αποδείξεις ποιος σου το έστειλε. Ναι. Και εδώ βρίσκεται η στρατηγική λογική, να κρατηθείς κάτω από το κατόφλι του πολέμου, να προκαλείς μικρές, μεσαίες ζημιές, αλλά όχι μια τόσο μεγάλη ενέργεια που να υποχρεώσει τον ΝΑΤΟ να απαντήσει στρατιωτικά. Δηλαδή, εγώ το λέω στις μελέτες μου ότι οι ευρυδικές επιχειρήσεις είναι πόλεμος με χειρόφρενο. Δηλαδή αρκετή πίεση για να πονέσει ο αντίπαλος, αλλά όχι αρκετή για να τον αναγκάσει να σου κηρύξει πόλεμο. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι το ΝΑΤΟ από το 2016 έχει δηλώσει ότι οι υβριδικές επιχειρήσεις μπορούν ενδεχομένως, ανάλογα με τη βαρύτητά τους, να οδηγήσουν και σε ενεργοποίηση του άρθρου 5. Επομένως, το στρατηγικό ερώτημα των επομένων ετών, αγαπητέ Λάμπρο, είναι πότε οι 100 μικρές επιθέσεις γίνονται μια μεγάλη επίθεση. Και ας κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι ο πραγματικός στόχος του επιτιθέμενου δεν είναι ο μετασχηματιστής της ΔΕΗ, του ηλεκτρικού δικτύου, είναι ο πολίτης. Γιατί το χτυπάς στο ηλεκτρικό δίκτυο όχι για να κόψεις το ρεύμα, Λάμπρο, αλλά για να αρχίσει ο πολίτης στη Γερμανία να σκέφτεται: είναι ασφαλής η χώρα μου? Μπορεί το κράτος να με προστατεύσει? Γιατί στηρίζουμε εμείς την Ουκρανία, Μήπως τελικά πληρώνουμε εμείς το κόστος. Πρέπει να μπουν στο μυαλό του πολίτη αυτές οι σκέψεις. Και αυτό ενισχύεται μέσω παραπληροφόρησης στα κοινωνικά δίκτυα. Mm-hmm. Επομένως, στις ευρυδικές επιχειρήσεις μπορεί ο φυσικός στόχος, κύριε Καλαρίτη, να είναι ένας υποσταθμός ηλεκτρικού ρεύματος. Ο στρατηγικός στόχος όμως είναι η εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος του.
0: Προκαλεί διάβρωση. Να... Η διαρκής υπονόμευση ακριβώς. Προκαλεί διάβρωση της κοινωνικής συνοχής, της επισχέσης μεταξύ κοινωνίας και πολιτικού συστήματος, του πολιτικού συστήματος μεταξύ του, της κοινωνίας μεταξύ των διαφόρων ομάδων κλπ.
1: Και αυτό που θέλω να κρατήσει ο απλός πολίτης, ο ακροατής μας σήμερα, είναι ότι δεν θέλουν να σβήσουν τα φώτα, να ρίξουν το ρεύμα. Θέλουν να σβήσουν την αίσθηση ασφαλείας. Mm-hmm. Εκεί είναι ο στρατηγικός στόχος. Και η Γερμανία έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν είναι τυχαίο. Είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Είναι κεντρικός κόμβος λογιστικών αλυσίδων και κρίσιμος υποστηρικτής της Ουκρανίας. Επομένως, η λογική μιας τέτοιας υβριδικής εκστρατείας δεν είναι το θα νικήσω τη Γερμανία. Είναι θα αυξήσω το εσωτερικό, πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό κόστος της γερμανικής πολιτικής που υποστηρίζει την Ουκρανία.
0: Έχουν επικαιροποιηθεί τα εγχειρίδια για αυτούς του πολέμου, για τις ευρυδικές απειλές. Μιλάμε και εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ωστόσο, εξελίσσονται οι δυνατότητες και το είδος των επιχειρήσεων.
1: Ναι, είναι δυναμικό το φαινόμενο αυτό. Επικαιροποιούνται διαρκώς και γίνονται και μάλιστα πολύ καλές αναλύσεις και επικαιροποιήσεις εν ώψη εκλογικών αναμετρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Γιατί η υβριδική σύγκρουση, κύριε Καλαρίτη, είχε ένα παράδοξο. Ξεκινά στην κρίζα ζώνη, αλλά κάποια στιγμή αναγκάζει τα κράτη να βγουν από την κρίζα ζώνη και να περάσουν σε άλλο επίπεδο, κατονομάζοντας τον αντίπαλο. Σας θυμίζω ότι η Γερμανία απάντησε στην απόδοση ευθύνης με μέτρα καταρρευστικών θεσμών και διπλωματικής παρουσίας στη χώρα.
0: Ναι.
1: Η Ρωσία βέβαια αντέδρασε, ξέρετε, σήμερα το ανακοίνωσε, ότι κλείνει τα παραρτήματα του Goethe Institute στη Ρωσία. Και επίσης σήμερα η κυρία Κάγια Κάλλας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης μίλησε ανοιχτά για χαρακτηριστικά κρατικά υποστηριζόμενης τρομοκρατίας. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι το λάθος μας είναι να κοιτάμε κάθε περιστατικό σαν μια ξεχωριστή κουκίδα. Τις υβριδικές απειλές η δουλειά μας είναι να ενώνουμε τις κουκίδες και αυτό κάνουμε εμείς εδώ στο παρατηρητήριο ανάλυσης. Mm-hmm. Connect the dots λέγεται, να ενώνουμε τις κουκίδες. Και γιατί έχει σημασία για μας την Ελλάδα. Mm-hmm. Έχει και για μας σημασία. Mm-hmm. Γιατί η Ελλάδα έχει λιμάνια, κύριε Καλαρίτη, και ενεργειακές εγκαταστάσεις, τηλεπικοινωνιακά τα καλώδια, υποθαλάσσια. Έχει LNG σταθμούς και ηλεκτρικές διασυνδέσεις, αεροδρόμια, έχει ισχυρή ναυτιλία, γεωπολιτικά ευαίσθητη θέση και έναν εκτεταμένο ψηφιακό δημόσιο χώρο. Επομένως, στον 20ο αιώνα, λαμπρό, προστατεύαμε τα σύνορα του κράτους.
0: Ναι.
1: Στον 21ο αιώνα πρέπει να προστατεύουμε τα δίκτυα, τις υποδομές, την πληροφορία και τελικά το μυαλό του πολίτη. Έμα. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εικόνα, Θανάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ ακόμα μια φορά.
1: Να είσαι καλά, λαμπρό. Καλή συνέχεια.
0: Θανάση Κοσμόπουλος, εξαιρετικός όπως πάντα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Αφρικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά 90 κομμένα λαμπροσκαλαρίτσι επιστρέψαμε. Λοιπόν, αυτά από τις υβριδικές απειλές στην Ευρώπη. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού να δούμε κλιμακή για τα δικά μας εδώ. Έντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του HALAC, του γνωστού Hellenic American Leadership Council. Καλησπέρα, Έντι.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον αγαπημένο μας, με τον Μπάρακ. Τι γίνει τελικά με τον Μπάρακ?
1: Αυτό που βλέπουμε ότι το κίνημα ΜΑΓΑ που έχουμε συζητήσει, το έχουμε συζητήσει ιδιαίτερα στη σχέση Λόρα Λούμερ και Μάρκ Λεβίν, ότι τώρα για κάμποσο καιρό, από το καιρό που άρχισε να ξεπλένει τον Τζολάνι, τον Αλ Σάρα, ό,τι προτιμάει ο κόσμος, έχουμε δυσαρέσκεια με τον Μπάρακ. Τώρα που είναι σε και ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ ο κύριος Μπάρακ, και έχουν αρχίσει και άλλες φωνές μέσα από το κίνημα ΜΑΓΑ, ιδιαίτερα το Breitbart. Η κυρία Λούμερ είπε ότι τον κάλεσε ο κύριος ο Ρούμπιο. Αυτό δυστυχώς δεν ήταν σωστό. Αυτό ήταν προγραμματισμένο και ξεχνάμε ότι έχει πολλές ευθύνες και του έχουν δώσει πολύ δύναμη του κύριου Μπάρακ. Και παρόλο που ξέρουμε και το γραφείο του κύριου Ρούμπιο έχει εκφράσει μέχρι και σε συνάδελφους του Ρεπουμπλικάνου στη Γερουσία, πρώην συνάδελφους, τη δυσαρέσκεια του με τον κύριο Μπάρακ, όλοι ξέρουν ότι για κάποιο λόγο τον τρέμει ο πρόεδρος ο Τραμπ, την επιρροή του την κρατάει, και είναι και μερικοί κύκλοι που τον έχουν αποθεώσει τον κύριο Μπάρακ. Μέχρι στο σημείο που και οι σύμμαχοί μας και οι σύμμαχοι ας πούμε του Ισραήλ φοβούνται να του κάνουν κριτική οι Ρεπουμπλικάνοι. Το καλοκαίρι υπήρχε ένα γράμμα που ήταν δικοματικό, αυτοί που το γράψανε, ο Dan Baker από την Νεμπράσκα και ο Bill Keating από το Massachusetts, και όταν το κυκλοφορούσανε δεν υπέγραψε κανένας άλλος Ρεπουμπλικάνος, ούτε οι τέσσερις Ελληνοαμερικάνοι, γιατί ξέρουν ότι για κάποιο λόγο είναι στο πιο στενό κύκλο του πρόεδρου Τραμπ ο κύριος Μπάρακ. Τώρα πώς θα αλλάξει, εγώ νομίζω αν κερδίσουν οι δημοκρατικοί τη Βουλή θα αλλάξει, γιατί είναι οι δημοκρατικοί που πιστεύουν ότι και κάνει παράνομα πράγματα ο κύριος Μπάρακ, κάνει πράγματα εναντίον τα συμφέροντα της Αμερικής και της Δύσης, και μάλλον έχουν αμφιβολίες αν κάνει λεφτά. Να μην ξεχάσουμε, ο κύριος Μπάρακ πριν και χρόνια ήταν κατηγορούμενος ότι ήταν πράκτορας για τους Αμερικανούς. Εντάξει, άθωος ήταν, αλλά όταν υπάρχει και αυτή την εντύπωση θα το κοιτάξουν ξανά οι δημοκρατικοί, και εγώ πιστεύω αν οι δημοκρατικοί έχουν την εξουσία τουλάχιστον στη Βουλή, θα υπάρχουν και έρευνες μέσα στον κύριο Μπάρακ.
0: Τώρα για το θέμα επειδή αναφέρθηκες στο Ισραήλ, είναι εμφανής μια προσπάθεια διαφόρων κύκλων και εδώ στην Ελλάδα, έτσι, αλλά και εκτός Ελλάδος, να υπονομεύσουν, να σπάσουν τη σχέση Ελλάδας-Ισραήλ, ειδικά μετά την συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτές οι προσπάθειες έχουν ενταθεί, τους έχει πειράξει πάρα πολύ.
1: Ναι, τους έχει πειράξει, και εγώ πιστεύω, το βλέπουμε ξεκάθαρα, γιατί είναι την ίδια τακτική π.χ. που η Τουρκία χρησιμοποίησε την πρώτη τετραετία του Τραμπ με τον Μάικλ Φλιν. Τα βλέπουμε. Βλέπουμε γνωστά άτομα αλλά να λένε όλοι τα ίδια. Όλοι τα ίδια. Σαν οι σχέσεις Ελλάδα και Ισραήλ είναι καινούργιες. Βγαίνουν και το είδαμε αυτή την εβδομάδα, ιδιαίτερα με μια αναλύτρια, την Άσλια ήταν μάλιστα από το Brookings, που εύχομαι να ξυπνήσουν όλοι στην Ελλάδα, γιατί κάποιοι στην Ελλάδα, κάποιες εφημερίδες και κάποια συνέδρια την έχουν καλέσει στο παρελθόν.
0: Τι έλεγε συγκεκριμένη.
1: Αυτή βγήκε και λέει η Ελλάδα και η Κύπρος να προσέχουν να μην τους τραβήξει το Ισραήλ μέσα στη Μέσα Ανατολή και μεταξύ να μην τους μπλέξει στα προβλήματά τους με την Τουρκία. Σαν να μην υπάρχουν προβλήματα μεταξύ.
0: Και δεν έχουμε εμείς. Δεν έχουμε εμείς. Το Ισραήλ θα μας μπλέξει με την Τουρκία, όχι η Τουρκία. Κατάλαβα.
1: Ακριβώς. Η Τουρκία, και όπως σας απάντησα, η Τουρκία τώρα για 10 ετίες απειλεί την Ελλάδα με κόσες πέλη. Έχουμε αυτό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Έχουμε 52 χρόνια κατοχή στην Κύπρο και νομίζει ότι το Ισραήλ θα μας μπλέξει με την Τουρκία. Εντάξει, αυτό και το βλέπουμε και δυστυχώς να λέει κάτι παρόμοιο ο Τζαν Κυριάκου, το Middle East Eye που έχει και αντιποκριτές στην Αθήνα, που εδώ οι αναλυτές στην Αμερική το θεωρούν ότι είναι ένα μέσο που έχει την υποστήριξη των μουσουλμάνικων αδερφότητας. Και υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια, επειδή θεωρούν είναι στα πιο χαμηλά του Νετανιάχου. Και την είδαμε, να μην ξεχάσουμε, και πριν 4 χρόνια, από όταν οι Τούρκοι δεν τα είχαν καλά με την κυβέρνηση Biden και βγαίνανε και λένε ότι η Ελλάδα μετά από την αμυντική συμφωνία του 1921, που επειδή ενοχληθήκαν τόσο πολύ με την Αλεξανδρούπολη, βγαίνανε και λένε ότι η Ελλάδα αφήνει τον εαυτό της να χρησιμοποιηθεί εναντίον της Τουρκίας. Ναι. Όχι, παιδιά. Συγγνώμη, βλέπουμε και σε κάποιους λογαριασμούς στο Twitter στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχασε αυτονομία ούτε με την αμυντική συμφωνία με την Αμερική, ούτε με την αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ.
0: Το αντίθετο,
1: η Ελλάδα τώρα το αντίθετο ενισχύθηκε, ιδιαίτερα με αυτή τη συμφωνία που θα μπουν μέσα ελληνικές εταιρείες, που η Ελλάδα θα μάθει τη τεχνολογία. Αυτό το σχέδιο, αυτή η ατζέντα 2030, προχωράει η Ελλάδα να μπορεί να έχει ξανά τη δικιά της αμυντική βιομηχανία και να μην έχει κώδικους ή να μην φοβάται ποιους πυράβλους θα πάρει και να έχει την καλύτερη τεχνολογία να μπορεί να προστατεύει τον εαυτό της και μόνη της εναντίον της Τουρκίας.
0: Ναι, γι' αυτό τους έχει πειράξει. Γιατί βλέπουν ότι η Ελλάδα σιγά σιγά θα ελέγχει όλο και περισσότερο τις υποθέσεις της με λιγότερες εξαρτήσεις. Εξαρτήσεις πάντα θα υπάρχουν και αυτό τους έχει πειράξει πάρα πολύ. Γιατί θα πούμε ότι η συμμαχία με το Ισραήλ, η συνεργασία με το Ισραήλ δεν είναι ούτε εντός ΝΑΤΟ ούτε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτόνομη. Δεν μπορεί να παρέμβει εκεί διαδικασία ΝΑΤΟ, διαδικασία Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίποτα. Αυτό τους έχει πειράξει πάρα πολύ.
1: Οι Τούρκοι για πάντα είχαν βασιστεί τα τελευταία 10 χρόνια ότι είχαν ένα αμυντικό πλεονέκτημα εναντίον της Ελλάδος, παρόλο που η Ελλάδα είχε το διπλωματικό πλεονέκτημα. Αν η Ελλάδα μπορεί να καταφέρει να έχει αυτό το σύστημα άμυνας που βλέπουν με αυτή τη συμφωνία, με την άλλη συμφωνία με τους Γάλλους, με την άλλη συμφωνία με την Αμερική, και να έχει ακόμα το βέτο με την Κύπρο μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από το Eastman Gazprom, το σχέδιο της Τουρκίας, που η Τουρκία θέλει η Ανατολική Μεσόγειο να είναι σαν την Ασία, σαν την South China Sea και να είναι Κίνα. Όχι, αυτό ενοχλεί την Τουρκία και γι' αυτό μας κάνει τη συμφωνία της Μέκας, που τώρα είναι μια συμμαχία με τρεις χώρες που δεν έχουν ποτέ συνεργαστεί, δεν έχουν ιστορικό ούτε επενδύσεις ο ένας στον άλλον, ούτε να κάνουν σωστή πρωτοβουλία οικονομική. Εντάξει, αν όπως μας μάθανε οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, δείξε μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι. Εγώ προτιμάω να έχω τους Ινδούς, τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς και άσε τους Πακιστανούς και τους Σαουδιάραβες.
0: Να σου πω, επειδή είμαι για την Αμερική, έχουμε ένα νέο κύκλο συνομιλιών για την Αμυντική Συμφωνία με τις ΗΠΑ, σωστά?
1: Πρέπει, να έχουμε. Δυστυχώς αυτό που έχουμε δει και έχουμε μάθει και από το Κογκρέσο, ότι θέλουν ανανέωση, το Πεντάγωνο θέλει ανανέωση χωρίς να προσφέρει τίποτα.
0: Δηλαδή?
1: Δεν, στο προϋπολογισμό του Πεντάγωνου δεν έχουν βάλει καθόλου ούτε καινούργια βάση, ούτε καινούργιες επενδύσεις για τις βάσεις που εξασφαλίσανε το 2021. Αυτό είναι... είναι ανησυχητικό, αλλά δεν είναι, το βλέπουμε, μπορούμε από τη μια άποψη να πούμε είμαστε τυχεροί γιατί σε άλλες χώρες στην Ευρώπη κόβουνε, αλλά από την άλλη είναι μια κακή άποψη που υπάρχει στο Πεντάγωνο, ότι βάζουν όλη την έμφαση, όλη την έμφαση στην Ασία και δεν καταλαβαίνουν και η Ανατολική Μεσόγειο και επειδή από το Σουέζ και επειδή οι Κινέζοι μπήκαν στα λιμάνια και μέχρι και η Ανατολική Μεσόγειο παίζει ρόλο στον ανταγωνισμό Αμερική.
0: Ο Σι ήταν στην Αίγυπτο δύο μέρες. Έκανε μετά από πόσα χρόνια, δεν θυμάμαι, επισκέφτηκε Κινέζος Πρόεδρος στην Αίγυπτο, ήταν δύο μέρες ο Σι στην Αίγυπτο τώρα.
1: Ναι, ναι. Αυτό δεν ξέρω γιατί δεν το καταλαβαίνουν αυτοί που μείνανε, γιατί ήταν αυτή η κυβέρνηση, η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, επειδή το καταλάβαινε και ο Παμπέο και ο Ουέσ Μίτσο, είχαν αντίθετη πολιτική από τι έχει ο Χέξεθ και ο Κόμπι ιδιαίτερα στο Πεντάγωνο, γιατί εγώ νομίζω αυτή είναι η απόφαση του Κόμπι. Δεν συμφωνώ με αυτή την αλλαγή πολιτικής. Και δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχει ούτε Παμπέο ούτε Ουέσ Μίτσο σε αυτή την κυβέρνηση, βλέπουμε και τα αποτελέσματα.
0: Ευχαριστούμε, Έντι, σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Έντι Ζεμενίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έντι. Συνεχίζουμε.

0: περιθώριο, γιατί είναι ένα πρωτόγνωρο σύστημα, όχι μόνο για την Ελλάδα, έτσι, αλλά για ένα πολύ μεγάλο μέρος του αμυντικού χώρου παγκοσμίως. Κωνσταντίνος Τσιρίδης, αντιστράτηγος στην Αποστρατεία, επίτιμος διευθυντής διαβιβάσεων του ΓΕΣ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Λοιπόν, θέλουμε τώρα την δική σας εξειδικευμένη γνώση για το τι δυνατότητες αποκτήσει η χώρα σε επίπεδο στο ηλεκτρονικό επίπεδο, ηλεκτρονικών δυνατοτήτων έτσι, και ψηφιακών. Με το, την ασπίδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Κύριε Καλαρίτη, καταρχήν να πούμε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα σηματοδοτεί καταρχήν μια αλλαγή, μια μετάβαση θα λέγαμε, από την αποσπασματική αντιεροπορική προστασία που είχαμε μέχρι τώρα επιμέρους στόχων σε μια περισσότερο ολοκληρωμένη, πολυστρωματική και θα λέγαμε και δικτυωμένη αρχιτεκτονική άμυνας. Όπως είπατε και πριν στην εισαγωγή σας, η ουσία δεν βρίσκεται μόνο στο γεγονός ότι έχουμε νέους αναχαιτιστές, αλλά κυρίως στην δημιουργία και στη σύνδεση αισθητήρων, κέντρων διοικήσεως και ελέγχου, συστημάτων αντιεροπορικών, αντιβαλιστικών και φυσικά και αντιδρών. Άρα θα λέγαμε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα αποκτά ιδιαίτερη σημασία ευρύτερα, όχι μόνο γιατί ενισχύει την ελληνική αεράμυνα, αλλά γιατί μπορεί να μεταβάλει συνολικά ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο ασκείται η ελληνική αποτροπή. Και για να είμαι πιο σαφής, η προστιθέμενη αξία της αυξάνει την επιβιωσιμότητα των κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών και οπλικών συστημάτων, θα περιορίζει την αποτελεσματικότητα ενός εφημιαστικού πλήγματος και θα ενισχύσει τη δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων να συνεχίσουν να επιχειρούν και μετά την έναρξη μιας κρίσης. Άρα, κατά συνέπεια, η ασπίδα του Αχιλλέα δεν αποτελεί απλώς ένα αμυντικό μέσο. Λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής της συνολικής, θα λέγαμε, ελληνικής στρατιωτικής ισχύως. Επειδή θα προστατεύσει τις υποδομές, θα προστατεύσει τις κρίσιμες πλατφόρμες πάνω στις οποίες στηρίζεται η δυνατότητα η Ελλάδα να μπορεί να ανταποδώσει και να συνεχίσει τις επιχειρήσεις. Και για να το πάρουμε πιο...
0: Άρα ενισχυτής ανθεκτικότητας, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Το ένα είναι αυτό που είπατε, η λέξη ανθεκτικότητα. Η σημασία, ξέρετε, είναι καθοριστική γιατί η πραγματική αξία των Rafale και των F-16 Viper και των FDI και όλων των μελλοντικών F-35 βρίσκεται και εξαρτάται από το καταρχήν από το αν μπορούν να επιβιώσουν. Στη συνέχεια να ανεφοδιαστούν και στη συνέχεια να συνεχίσουν να επιχειρούν. Επίσης, μια μεταβολή σημαντική, δηλαδή στο επιχειρησιακό επίπεδο, θα λέγαμε, ότι δημιουργούνται περισσότερες διαδοχικές ευκαιρίες αναχέτησης και σε βάθος. Δηλαδή, η μία απειλή δεν αντιμετωπίζεται ως ένας μεμονωμένος στόχος ενός συστήματος, αλλά ως πρόβλημα ενός ολόκληρου δικτύου. Και τέλος θα λέγαμε ότι αυτό που είναι το πιο βασικό είναι ότι η ελληνική αποτροπή ενισχύεται σε αυτό που είπαμε πριν. Όχι μόνο μέσω της ανταπόδοσης, της δυνατότητας ανταπόδοσης, αλλά και μέσω της άρνησης του επιθυμητού αποτελέσματος. Κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στην τουρκική επιχειρησιακή σχεδίαση. Γιατί δημιουργεί πρόβλημα? Γιατί η τουρκική επιχειρησιακή σχεδίαση πλέον θα πρέπει να υπολογίσει ότι περισσότερες κρίσιμες πλατφόρμες μάχης ελληνικές μετά από, αν λέγαμε, μια αρχική, ένα στρατηγικό χτύπημα θα μπορούσαν να επιβιώσουν, άρα να ανταποδώσουν, ότι θα απαιτείται πολύ μεγαλύτερος αριθμός μέσων για να επιτύχουν το αποτέλεσμα που θα είχε πριν και αυτό θα επηρεάζει τα σενάρια όλα, τα οποία βασίζονται, κύριε Καλαρίτη, στην ταχύτητα, στον εφηδιασμό και στη δημιουργία τετελεσμένου. Αυτό είναι μια κρίσιμη στρατιωτική μεταβολή στο Αιγαίο, γιατί δημιουργεί μια μεγάλη αύξηση του κόστους, θα λέγαμε.
0: Και την υποχρεώνει, επειδή θα αυξηθεί και η ελληνική αντίληψη σχετικά με το σχεδιασμό τα μέσα της Τουρκίας, θα τους αναγκάσει και σαν αναδιάταξη και των δικών τους δυνάμεων, έτσι.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ καλά. Μόνο η πρόβλεψη ότι θα έχουν, ότι δεν θα, η αβεβαιότητα ότι το πλήγμα δεν θα μπορέσει να έχει το αρχικό, τα ανάλογα αποτελέσματα, αλλάζει αμέσως όλη τη σχεδίαση. Αλλά ξέρετε, αυτή η αλλαγή στην επιχειρησιακή σχεδίαση δημιουργεί, ακόμα επηρεάζει και τη γαλάζια πατρίδα και τη στρατηγική εξαναγκασμού. Γιατί γίνεται αυτό? Δηλαδή η αποτροπή ευρύτερα, κύριε Καραίτη, και το ξέρετε καλά, επηρεάζει και τη διπλωματία. Μια χώρα η οποία

0: είναι στρατιωτικά ευάλωτη, έχει μικρότερη ελευθερία κινήσεων διπλωματικά. Αντίθετα, μια χώρα που μπορεί να αντέξει πίεση, να απορροφήσει ένα πλήγμα και να διατηρήσει τη δυνατότητα ανταπόδοσης, έχει μεγαλύτερη πολιτική αυτονομία. Άρα σε αυτό το πλαίσιο, η ασπίδα του Αχιλλέα, βέβαια μαζί με τα υπόλοιπα συστήματα, μπορεί να επηρεάσει και την αποτελεσματικότητα μιας στρατιωτικής πίεσης που χρησιμοποιεί η Τουρκία ως εργαλείο επιβολής της λογικής της γαλάζιας πατρίδας. Και αυτό βέβαια έχει ευρύτερο αποτέλεσμα και στη στρατηγική της Ελλάδος. Βέβαια, για όλα αυτά υπάρχουν προϋποθέσεις, έτσι. Δεν σημαίνει ότι πήραμε μια σπίδα στα κοινά. Και να σας πω 2-3 πραγματάκια. Το πρώτο πράγμα που μια προϋπόθεση βασική είναι η ανθεκτικότητα του συστήματος διοίκησης και ελέγχου αυτού της ασπίδας του Αχιλλέα. Δηλαδή θα πρέπει να έχει εφεδρικά δίκτυα, να έχει προστασία από ηλεκτρονικό πόλεμο και κυβερνοάμυνα, να έχει δυνατότητα αποκεντρωμένης λειτουργίας ακόμα και όταν κάποια συστήματα τεθούν εκτός λειτουργίας. Επίσης και αυτό που βλέπουμε στην Ουκρανία δεν είναι αν αντέξει την πρώτη μέρα, είναι αν αντέξει την εκατοστή μέρα. Δηλαδή η βασική προϋπόθεση είναι τα αποθέματα. Δηλαδή απαιτείται μεγάλος αριθμός πυρομαχικών προκειμένου να υπάρχει βάθος στη χρονική αντιμετώπιση. Και βέβαια μια ακόμα τελευταία, έτσι θα λέγαμε, μεγάλη προϋπόθεση είναι ίσως η σημαντικότερη, είναι η βιομηχανική δυνατότητα αναπλήρωσης. Δηλαδή, αν δεν έχουμε την δυνατότητα να αναπληρώσουμε και να αναπληρώσουμε γρήγορα, και εδώ αυτό έχει σχέση και με τις 19 ελληνικές εταιρείες που παίρνουν περίπου το 25% των προγραμμάτων, θα πρέπει να μπορεί να κατασκευάζει και να παράγει η ελληνική βιομηχανία. Και εδώ το ερώτημα είναι, δεν είναι μόνο το ποσοστό συμμετοχής, αλλά σε τι συμμετέχει η ελληνική βιομηχανία προκειμένου να αποκτήσει μόνιμη ελληνική τεχνογνωσία.
1: Ναι. Αυτό φάνηκε η ανάγκη μεγάλων καταναλώσεων σε επίπεδο αναπλήρωσης πυρομαχικών κλπ. Φάνηκε και στους δύο πολέμους, και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Στην Ουκρανία ειδικά ανέδειξε και μια ακόμα πραγματικότητα που είχε υποτιμηθεί. Ότι η τεχνολογική ποιότητα παραμένει μεν κρίσιμη, αλλά δεν υποκαθιστά τη μάζα. Δηλαδή τα προηγμένα συστήματα μπορούν να δημιουργήσουν σαφώς δυσανάλογη επιχειρησιακή επίδραση, αλλά αν τα πυρομαχικά, τα ντρόν, οι αναχαιτιστές, τα ανταλλακτικά εξαντλούνται γρηγορότερα από όσο παράγονται, τότε η στρατηγική ισχύ φτύρεται.
1: Το είδαμε και σε άλλα δύο παραδείγματα. Στο Ισραήλ, που είναι το κατεξοχήν παράδειγμα θεκτικότητας, όπου το Iron Dome ζορίστηκε, μειώθηκαν γρήγορα τα αποθέματά τους και μάλιστα με επιθέσεις με φθηνά μέσα, με ρουκέτες, γιατί εκτόξευαν ρουκέτες οι αντίπαλοι και αναγκαζόταν να χρησιμοποιεί τα ακριβά βλήματα αναχέτησης του Iron Dome. Και κάποια στιγμή βρέθηκαν αντιμετώπιση με μειωμένα αποθέματα. Ένα. Και δεύτερον, οι ίδιοι Αμερικανοί, που παραδόξως, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, δημοσιοποίησαν τα αποθέματα που τους έχουν απομείνει σε κρίσιμα πυραυλικά συστήματα, Τόμαχο κλπ., μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Όταν η Αμερική ζορίζεται και όταν το Ισραήλ ζορίζεται, είναι προφανές ότι τα πράγματα πρέπει να αναθεωρηθούν για το τελικά πώς είναι ο σημερινός πόλεμος.
0: Αυτή η ανάγκη που μόλις δείξατε και με τα τόσα εύστοχα παραδείγματα, και βέβαια και στην Ουκρανία, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίζει, και νομίζω ότι και οι επιτελείς και όλοι οι αρμόδιοι το λαμβάνουν υπόψη, ότι δεν είναι μόνο στο να φτιάξουμε τέλος πάντων αυτή την ασπίδα. Πρέπει να την εξασφαλίσουμε την δυνατότητα να λειτουργεί. Και εδώ, κύριε Καλαρίτη, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον, είναι ότι αυτό εντάσσεται σε μία αρχιτεκτονική παραγωγής της στρατηγικής ισχύως. Θα πρέπει να μας προβληματίσει σε τι μοντέλο, σε ποια αρχιτεκτονική πρέπει να πάει η ελληνική στρατιωτική ισχύ. Και αυτό, ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αν μελετήσει κάποιος και δει πώς διαμορφώνεται το υφιστάμενο ελληνικό μοντέλο, πώς διαμορφώνεται το μοντέλο ισχύως στρατιωτικής της Τουρκίας, πώς εξελίχθηκε αυτό το μοντέλο στους πολέμους της Ουκρανίας, της Ρωσίας, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα και στην ελληνική στρατηγική, είναι πλέον το πλέον βασικό. Αυτό αξίζει να, έτσι αν έχω λίγο χρόνο, να πούμε δύο κουβέντες. Ξέρετε, κύριε Καραρίτη, αν δούμε λίγο το ελληνικό, έτσι να πούμε δύο κουβέντες για το ελληνικό.
1: Κάντε μία εισαγωγή, θα το κάνουμε συζήτηση αυτό. Για κάντε μία εισαγωγή σε αυτό και θα επανέλθουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό που βλέπουμε στην ελληνική στρατηγική, στο να έχει αυτή τη στρατηγική, είναι ότι στηρίζεται κυρίως το ελληνικό μοντέλο στην σημαντική υπεροχή επιλεγμένων οπλικών συστημάτων και πλατφορμών. Στην αξιοποίηση σαφώς του γεωγραφικού περιβάλλοντος, δηλαδή να σας πω ένα παράδειγμα, τα υποβρύχια, τα 214, οι νέες φρεγάτες, τα F-16 Viper, τα F-35 που θα έρθουν, τα Rafale. Όλα αυτά είναι τα πλέον σύγχρονα οπλικά συστήματα. Η στρατηγική αυτή είναι μια λογική για ένα κράτος που αντιμετωπίζει, κύριε Καλαρίτη, έναν αριθμητικά υπέρτερο αντίπαλο. Γιατί χρησιμοποιείται η τεχνολογία ως μηχανισμός αντιστάθμισης της ποσοτικής ασυμμετρίας. Mm. Αντίθετα, αν δούμε την Τουρκία, η Τουρκία έχει αναπτύξει ένα διαφορετικό, να το πω, μοντέλο. Δηλαδή, δημιουργεί ένα εγχώριο αμυντικό σύστημα μεγάλο, με εταιρείες όπως Baykar, Aselsan κλπ, που δημιουργούν δυνατότητες σε ένα ευρύ φάσμα στρατιωτικών εφαρμογών, από UAV, από πλατφόρμες, ηλεκτρονικό πόλεμο, πυραυλικά κλπ. Η ανάπτυξη τώρα αυτών των συστημάτων δεν σημαίνει ότι κάθε, συγγνώμη, τουρκικό σύστημα είναι τεχνολογικά ανώτερο από κάποιο δυτικό ή κάποιο αντίστοιχο που έχουμε εμείς. Όχι. Αλλά η χώρα έχει αποκτήσει μια ικανότητα να παράγει, να τροποποιεί και να βελτιώνει σημαντικό μέρος των συστημάτων.
1: Άρα έχει και δυνατότητα αναπλήρωσης. Ωραία. Λοιπόν, θα βάλουμε, επειδή αυτό αξίζει μια ξεχωριστή εκπομπή, θα βάλουμε μια νοτελεία και θα επανέλθουμε αυτό, να κάνουμε μια σύγκριση, να κάνετε μια σύγκριση των δύο μοντέλων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, στρατηγέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ, κύριε Καλαρίτη. Κωνσταντίνος,
1: καλό απόγευμα. Κωνσταντίνος Τσιρίδης, αντιστράτηγος στην Αποστρατεία, επίτιμος διευθυντής διαβιβάσεων στο ΓΕΣ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά είναι τα κομμένα, αλλά μπροσκαλάρι τη συνεχίζουμε. Να ρίξουμε και μια ματιά στην οικονομία και τι κάνει ο Kevin Warsh, ο νέος διοικητής της Fed, ο οποίος φαίνεται ότι τελικά δεν είναι και τόσο ευθυγραμμισμένος με τον Τραμπ. Γιώργος Λαγαρίας, οικονομολόγος, επικεφαλής, οικονομολόγος της Forest Mazars, αναλυτής αγορών. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γιατί κάνουν σήμερα πάρτι, σήμερα τους δεν ανέβηκαν, έτσι, οι αγορές.
1: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, υπήρχε μια υπερβολή στην θεματολογία, ότι επειδή έχουν πρόβλημα 3-4 μέρες οι ομολογιακές αγορές, ότι αυτό γίνεται γιατί το χρέος της Αμερικής είναι στα 43 και συνεπώς φτάνουν σε κάποια σημεία του χρέους, τα οποία σπάνε τις αγορές. Δεν ισχύει καθόλου αυτό το πράγμα, γιατί ταυτόχρονα το δολάριο ανέβαινε, οπότε δεν μπορεί να πεις ότι υπήρχε πρόβλημα με την Αμερική. Υπάρχει και κάτι το οποίο είναι πολύ τεχνικό, λέγεται term premium. Είναι ουσιαστικά το τι πληρώνουν οι επενδυτές πάνω από τις προθέσεις της Fed για να αγοράσουν ένα μακροπρόθεσμο ομόλογο. Αυτά λέγονται term premiums και αυτά δεν έχουν κουνηθεί. Άρα τι μας λέει αυτό, και δεν έχουν κουνηθεί εδώ και μήνες. Τι μας λέει αυτό, ότι όλο αυτό το ξεπούλημα που είδαμε στα ομόλογα ήταν απλώς η διάθεση των επενδυτών να ευθυγραμμιστούν με τις νέες προθέσεις της Fed. Όλοι οι επενδυτές, και δεν βγάζω και την ουρά μου απ' έξω, θεωρούσαν ότι ο Kevin Warsh θα προσπαθήσει να επηρεάσει τη Fed να ρίξει επιτόκια γρήγορα.
0: Να κάνει αυτό που ήθελε ο Τραμπ.
1: Να κάνει ακριβώς αυτό που ήθελε ο Τραμπ. Στο λόγο του λοιπόν στο Jackson Hole, που είναι το ετήσιο συνέδριο της Fed πριν από την προηγούμενη εβδομάδα, έριξε ξεκάθαρα ότι θέλει να πολεμήσει τον πληθωρισμό. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι πιο διατεθειμένος να ανεβάσει επιτόκια παρά να τα ρίξει. Όταν η αγορά πίστευε ότι θα είναι άλλος ένας λακέας του Τραμπ και αυτός κάνει το αντίθετο, αυτό το πράγμα οδήγησε πάρα πολλούς επενδυτές στο να επανεκτάσουν τη θέση τους και να τοποθετηθούν διαφορετικά στα ομόλογα. Γι' αυτό έχουμε αυτό το ξεπούλημα των ομολόγων, γιατί θα έχουμε ανεβασμένα επιτόκια λογικά. Προς τα εκεί πέρα πάει το πράγμα. Από την
0: θα,
1: άλλη,
0: πάνε, όμως, θα πάνε δηλαδή για τα καινούργια, λέτε.
1: Ναι. Από την άλλη όμως, αυτό που κάνει ο Warsh είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί τελικά λέει μικρότερη Fed, προσανατολισμένη στο να πολεμήσω τον πληθωρισμό και θα κάνω αυτό που θέλω εγώ, όχι αυτό που θέλει ο πρόεδρος. Ενισχύει την ανεξαρτησία της Fed, μάλιστα σε τρομερό βαθμό με αυτό που κάνει. Θεσμικά είναι εξαιρετικό. Βοηθάει μακροπρόθεσμα και το αμερικάνικο χρέος και το δολάριο και την ανεξαρτησία της Fed της ίδιας. Εάν δεν ήταν ένας άνθρωπος τοποθετήθηκε όπως τοποθετήθηκε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα το χειροκροτούσαν οι αγορές. Έδωσε μια πολύ μεγάλη βάση και στην προσωπική του αξιοπιστία και στην αξιοπιστία της Fed. Και ο Τραμπ δεν μπορεί ακόμα να το επιτεθεί. Τρεις φορές ρωτήθηκε, μέσα στον Ιούλιο και μία μέσα στον Αύγουστο, και είπε ο Warsh θέλει να χαμηλώσει επιτόκια αν τον αφήνει το διοικητικό του συμβούλιο. Παρεπιπτόντως δεν ισχύει, γιατί αυτοί που ψηφίσαν για άνοδο των επιτοκίων ήταν η περιφερειακή της Fed, όχι το διοικητικό συμβούλιο της Fed. Δεν έχει καμία σημασία τεχνική λεπτομέρεια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Τραμπ ο ίδιος, ο οποίος τον τοποθέτησε πριν από 3 μήνες, ακόμα δεν μπορεί να το επιτεθεί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Άρα αυτό τι θα σηματοδοτήσει μέσω μακροπρόθεσμα για την αμερικανική οικονομία, εάν επιμείνει σε αυτή την πολιτική ο Warsh?
1: Σηματοδοτεί ότι αγοράζει χρόνο για ένα προφίλ χρέους το οποίο χειροτερεύει. Αυτή τη στιγμή η Αμερική έχει 125% χρέος προς ΑΕΠ και σύμφωνα με το δούμε του αναμένεται να φτάσει στο 141% χρέος προς ΑΕΠ μέχρι το 2031. Δηλαδή σε 5 χρόνια μόλις. Θα φτάσει εκεί πέρα κοντά που στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Βεβαίως με δικό της νόμισμα και αυτό το νόμισμα είναι το δολάριο, έτσι, που αλλάζει τα πάντα. Αλλά χειροτερεύει το προφίλ του χρέους και παρόλα αυτά αυτό που κάνει η Fed είναι ότι δίνει αξιοπιστία σε αυτό το χρέος. Έτσι, ώστε να εξακολουθήσει να είναι το σημαντικότερο κομμάτι των παγκόσμιων επενδύσεων και του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου. Η αμερικάνικη δεκαετία είναι ο θεμέλιος λίθος του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος.
0: Άρα αν επιμείνει εκεί θα μπει σε μια βάση εξορθολογισμού.
1: Ναι, ουσιαστικά ναι. Εκεί πέρα που όλοι λέγανε ότι κινδυνεύει να εξανδραποδιστεί η Fed, κάνει το αντίθετο. Τώρα, εδώ πέρα να πούμε κάτι όμως. Εγώ σας είπα και ως οικονομολόγος και ως άνθρωπος των επενδύσεων, προφανώς θέλω να βλέπω μία ανεξάρτητη Fed. Αλλά μία ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα, οποιαδήποτε είναι αυτή, δεν συνάδει με έναν εμπορικό πόλεμο. Μέχρι να με έναν γεωπολιτικό, γεωοικονομικό ανταγωνισμό. Η κεντρική τράπεζα, όταν κάνει εσύ χ, θα σου πει μην κάνει τόσο χ, κάνει λιγότερο.
0: Βγάλετε λίγο τα ακουστικά, γιατί κάνει θόρυβο.
1: Λοιπόν, η τράπεζα, λοιπόν, όταν εσύ προσπαθεί να κάνει χ, η τράπεζα θα προσπαθήσει να σταματήσει η κεντρική τράπεζα. Και σε μια τόσο μεγάλη οικονομία αυτό μετράει. Άρα λοιπόν ουσιαστικά τι κάνει, μετριάζει τις γεωπολιτικές και γεωοικονομικές φιλοδοξίες του Αμερικανού Προέδρου, υιοθετώντας μια στάση η οποία είναι διαφορετική. Και εδώ πέρα πάντα μπαίνει το ερώτημα εάν μια κεντρική τράπεζα πρέπει τελικά να είναι τόσο ανεξάρτητη ή όχι. Επειδή είναι η Fed και επειδή είναι το δολάριο και επειδή εκεί πάνω έχουμε χτίσει όλο τον παγκόσμιο καπιταλισμό, καλό είναι να είναι ανεξάρτητη. Γιατί αλλιώς συνέπειες μπορούν να είναι τρομακτικές.
0: Ανακυρώνει όμως ένα ευρύτερο γεωπολιτικό σχεδιασμό και θα αρχίσουν τα προβλήματα.
1: Μπράβο. Αυτό λοιπόν είναι, γι' αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι καθαρό ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, α, αυτό πρέπει να γίνει και τελείωσε και γιατί δεν το κάνουν. Πιο ανεξάρτητη Fed σημαίνει κόστη στις γεωπολιτικές φιλοδοξίες του Αμερικανού Προέδρου. Λιγότερο ανεξάρτητη Fed σημαίνει ότι σε λίγο καιρό δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τη χώρα του για να πραγματοποιήσει αυτές τις γεωπολιτικές φιλοδοξίες. Ο κόσμος είναι πολύπλοκος, κύριε Καλαρέτη.
0: Ναι, ναι. Έστω ότι παραμένει σε αυτή την πολιτική όρση, αυτό πώς θα διαμορφώσει το προφίλ του αμερικανικού χρέους, είπατε θα το βελτιώσει. Με ποιο τρόπο, 141%, ακόμα και αν έχεις δολάριο κλπ, είναι 141%, έτσι. Είναι μεγάλο.
1: Ναι. Αυτό μιλάμε για το 2031, τώρα είναι το 125.
0: Ναι.
1: Πώς θα το βελτιώσει, βελτιώνει την αξιοπιστία. Γιατί όταν ξέρω εγώ ότι η Fed, αξιόπιστα μιλώντας, θα πολεμήσει τον πληθωρισμό, τότε μπορώ να αγοράσω και δεκαετία και τριανταετία. Mm-hmm. Αν φανταστείτε, λοιπόν, εγώ κλειδώνω, λοιπόν, για πάρα πολύ απλό, κλειδώνω τα λεφτά μου, λοιπόν, για 10 χρόνια στην Αμερική. Εάν αφήσει ο Τραμπ τον πληθωρισμό και τα κλειδώνω, ξέρω εγώ, με ένα επιτόκιο πόσο είναι τώρα κοντά στο 4,5%, 4,6. Και ο Τραμπ αφήνει τον πληθωρισμό, ξεφεύγει και πάει στο 7 και 8. Εγώ θα χάνω κάθε χρήματά μου κλειδωμένα.
0: Yeah.
1: Έτσι. Άρα δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα ή θα προσπαθήσω να φορτώσω το ομόλογο σε κάποιον άλλο με χασούρα όμως.
0: Η αποκλιμάκωση του χρέους πώς μπορεί να γίνει?
1: Δεν μπορεί. Είναι, η αποκλιμάκωση του χρέους είναι μία ψευδέστηση. Είμαστε σε ένα κύκλο χρέους, αυτός ο κύκλος κάποια στιγμή θα λήξει, πιθανόν με αρκετό πληθωρισμό ή αρκετά πιο υποτιμημένο δολάριο. Το ζήτημα είναι το πότε. Αυτό μπορεί να είναι σε 5 χρόνια, μπορεί να είναι σε 45 χρόνια.
0: Να λήξει πώς, με πληθωρισμό, να πληθωρήσει το χρέος δηλαδή?
1: Βέβαια. Μόνο έτσι ξεμπερδεύεις με το χρέος. Ξέρετε, είναι γνωστό το παράδειγμα του Τσαουσέσκου που προσπάθησε να μειώσει το χρέος απότομα και να πληρώσει το δουνουτού και μία δεκαετία η όλη η Ρουμανία πίναγε. Με αποτέλεσμα αυτό θα τον πυροβολήσει το κεφάλι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν γλιτώνεις από το χρέος. Άμα θέλει, δείτε τι έκανε η Ελλάδα.
0: Αυτό που θα σας ρωτήσω, μία αξιολόγηση για εσάς, γι' αυτό και να κλείσουμε. Ναι.
1: Ναι. Πώς μείωσε η Ελλάδα το χρέος της? Με το να κόψει τα μέτρα που πήραμε, πρακτικά έκοψαν ένα τρίτο του ΑΕΠ μέσα σε 2-3 χρόνια. Καμία χώρα πλην της Αμερικής το 1930 δεν έχει δεχτεί τέτοια μείωση του ιδιωτικού τη επίπεδου. Είναι δυνατό ποτέ να το δεχτούν άλλες χώρες αυτό?
0: Την πρόορη αποπληρωμή μέρους του χρέους στα 13 δις, τώρα πώς την αξιολογείτε?
1: Αυτή τη στιγμή όλες οι χώρες βλέπουν το χρέος να αυξάνει με γεωμετρικούς ρυθμούς, θα έλεγα.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς είμαστε η μόνη χώρα η οποία μειώνει το χρέος της. Ναι. Και πλέον έχουμε έρθει
0: στο 141. Από 205.
1: Από 209 είχαμε φτάσει. Ναι.
0: Το 2020 είμαστε στο 141. Πολύ μεγάλη αποκλιμάκωση.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά έχει αυξηθεί το ονομαστικό χρέος. Έχει πάει στα 400 κάτι. Έχει αυξηθεί ονομαστικά. Έχει μειωθεί όμως ως προς το ΑΕΠ. Ναι.
1: Λοιπόν, άρα τι είναι το σημαντικό εδώ πέρα, κύριε Καλαρίτη? Ότι όταν έρθει ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα του παγκόσμιου χρέους, δεν είμαστε στο πίσω μέρος της ουράχα. Είμαστε μαζί με τις χώρες που προστάνε για να βρεθεί μια συνολική λύση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είμαστε το outlier, μια χώρα εδακτυλοδεικτούμενη και να λένε αυτή φταίει όπως έγινε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λαγαρία. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γιώργος Λαγαρίας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τη εκπομπή για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα για αύριο, εδώ στην ώρα μας 4 με 6 πλέον. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Αποστόλης ή ο κύριος Θήμιος?
3: Ο κύριος Αποστόλης, ο σεβαστός.
2: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι είμαι δεξιός από τα γενοφάσια μου.
3: Απαπαπαπα, τι κατάντια. Ναι.
2: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση χωρίς ειρωνία.
3: Γίνεται.
2: Και αν γίνεται. Δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι όλοι οι νεοδημοκράτες είμαστε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πιστεύετε ότι στηρίζουμε αυτή την πολιτική? Ότι μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνει?
3: Αλλά
2: ο τρόπος που κυβερνάει. Ο σοβαρά μιλάω τώρα, το πιστεύετε αυτό εσείς? Καταλαβαίνω ότι είστε ένας κομμουνιστής, το καταλαβαίνω αυτό και το ασπάζομαι και το σέβομαι στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού.
3: Uh-huh.
2: Από εκεί και πέρα όμως, εσείς πιστεύετε ότι όλοι οι δεξιοί...
3: Εσείς θέλω να μου πείτε, όχι?
2: Όχι βέβαια.
3: Όπα, τι έχουμε εδώ? Τι συμβαίνει εδώ, για μίλα. Μίλα, Τζέσικα.
2: Αγαπητέ μου, διακρίνω στην εκπομπή σας, ακόμα και τις Πέμπτες που κάνετε και οι δύο σας μαζί, μια ειρωνία και ένα κατηγορό δρυμί απέναντι και σε όλους τους ψηφοφόρους, σε όλους τους υποστηρικτές του κόμματος. Δεν είναι έτσι.
3: Δεν είναι, είναι αλλιώς. Ωραία, τι θέλετε, δηλαδή είστε κριτικά απέναντι στον Κυριάκο?
2: Φυσικά.
3: Αυτό ήθελα να ξέρω. Τώρα είμαι εντάξει. Ναι.
2: Φυσικά.
3: Ναι.
2: Μα δε, αυτό το πράγμα δεν είναι ο τρόπος που δίδαξε ο αείμνηστος ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής?
3: Ο ποιος?
4: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
2: Αυτός είναι ο πατέρας του κόμματος, είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
3: Ναι, α, δεν είναι μπάσταρδο που είχα στο νου μου εγώ.
2: Ορίστε.
3: Για το κόμμα λέω.
2: Ποιο δεν είχατε στο νου σας?
3: Δεν είναι μπάσταρδο όπως είχα στο νου μου εγώ.
2: Είπα να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο.
3: Και εγώ δυσκολεύομαι, ξέρεις, τώρα με δεξιούς.
2: Το καταλαβαίνω, ναι. Απλά θέλω να παρακαλέσω να μην είστε τόσο επικριτικοί απέναντι σε όλους τους υποστηριχτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
3: Ναι, θα το έχω υπόψη μου λοιπόν. Οκ. Okay.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χαιρετισμούς μου στον συναδελφό σας. Σας ακούω παρόλο που ανήκω απέναντι πολιτικά. Σας ακούω ανελιπώς.
3: Μαγκιά σας. Ωραίος, μάγκας.
5: Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια, ναι.
6: Έλα, ρε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
6: Θέλω μια ερώτηση να σου κάνω, όπως ξέρεις εσύ, να μου απαντήσεις.
3: Δεν ξέρω, για να δούμε.
6: Αυτά τα social media, αυτή η δεξιά, ρε παιδί μου, γενικότερα, καλά, εντάξει, γίνεται και ανθρωποφαβική εκεί, ό,τι γίνεται. Που όποτε ανοίγει ένα topic ή ένα άρθρο κτλ., βγαίνουν από κάτω και κράζουν την αριστερά με μίσος, με έτσι, κομμουνιστές. Για ποιο λόγο, ρε μαλάκα, πώς το διάλογο, πού προέρχεται όλο αυτό? Τι είχαν όλοι αυτοί οι ταγματοασφαλίτες που τους άξαν στον εμφύλιο? Δεν μπορεί να καταλάβω για ποιο λόγο, ποιο κυβερνάει.
3: Ναι, χρειάζεται μια ενημέρωση του ποιο κυβερνά τώρα εσύ.
6: Όχι, μα αυτό γιατί έχουν τόσο μένο ρε μαλάκα με το κουκουέ βασικά και με του κομμουνιστέ και τα λοιπά. Ποιο είναι το πρόβλημά του?
3: Ο μισθό.
6: Αλλά
3: ναι.
6: Όλοι αυτοί.
3: Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά το όλοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ λιγότεροι από όσοι νομίζει.
6: Ναι, ναι.
3: Ενώ οι στρατοί συνήθω δημιουργούν, μπορεί να έχει ένα, α πούμε, να έχει 20 λογαριασμού.
6: Ένα δεκαευράκι.
3: Δεν είναι κακά. Με ροκάματο μου, ρε, μην ξεσυνερίζεσαι.
7: Ακούς?
3: Ναι, τι, γεια δεν έχει.
7: Έλα, ναι, καλησπέρα σου.
3: Ναι.
7: Κάτι τελευταίο που δεν θα ξεχάσω και δεν θα σας συγχωρήσω.
3: Τι?
7: Άκου, ήμουν έφηβος και είχε έρθει Λάρισα το 2019 εκεί πέρα Σεπτέμβρη. Και τι έκανες, ρε πούστη, καθόμουν μπροστά.
3: Τι έκανα, σε έφτισα?
7: Όχι, όχι, προς Θεού. Ανέφερες κάτι για τσόντες και έδειξες σε μένα και ήμουν δίπλα με τη μητέρα μου. Δεν τρέπεστε λίγο, κύριε Μπαρμπαγιάννη, να λέτε ότι βλέπω τσόντες? Εγώ 14 χρονών παιδί. Που βλέπω δηλαδή, αλλά καταλάβατε.
3: Τώρα είσαι 14?
7: Όχι, που έβλεπα, συγγνώμη, τώρα είμαι 20.
3: Α, τώρα είσαι 20. Συγγνώμη, εντάξει, δεν λέω. Δηλαδή η μάνα σου πιστεύει δεν το ξέρει, δεν σε έχει πιάσει?
7: Όχι βέβαια.
3: Δεν σε έχει καταλάβει τι μαλάκας είσαι, από πού προέκυψε αυτό?
7: Τι λέει, ο Πετράν δεν είναι μαλάκας και όχι Χριστός Πέτρος.
3: Εγώ δεν μίλησα για τον Πετράν.
7: Ο Πετράν λέγομαι εγώ γι' αυτό.
3: Και ο Χρήστος ποιος είναι?
7: Είπες πριν που σε πήρα Χρήστο Γιά, δεν ξέρω ποιος Χρήστος λέω.
3: Ω, καλά.
7: Τέλος πάντων.
3: Είδες που η τσόντα έχει κάνει επίδραση κακή?
7: Επίδραση κακή? Μα κύριε.
3: Έλα τώρα, να φαίνεται.
7: Μητέρα μου, δίπλα στη μητέρα μου να πείτε ότι βλέπω τσόντες σαν το παιδί που βλέπει τσόντες, πώς έτσι το είπατε?
3: Ναι, ενώ.
7: Εντάξει, εγώ.
3: Έλα τώρα που δεν ξέρω.
7: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο.
3: Από το ίδιο λέμε. Απλά εσύ την κάνεις με Πετραχίλη. Εντάξει, γούστα είναι αυτά.
7: Λάτρεψα πάντως στην παράσταση και έχω χρόνο να σε δω. Τη λάτρευα και γέλαγα δύο εβδομάδες. Εμένα έχει την κατάθλιψη τότε.
3: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε, κάθε χρόνο.
7: Ναι, όχι, έχω έρθει κι άλλες φορές. Απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
3: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
7: Και από κοντά με έχει δει και έχουμε μιλήσει. Α, με δει θα με καταλάβει ποιο είμαι.
3: Δεν είναι το ίδιο, μα δεν έχει τη μητέρα μαζί. Δεν έχει νόημα.
7: Α, δεν έχει μητέρα. Ναι, ναι, για να αποκαλύπτετε τα περί τσοντών και τις γνώσεις.
3: Αυτά όλα.
8: Η Ελένη Λουκά είμαι.
3: Τι θες πάλι.
8: Εσύ τι έχεις να μου πεις.
3: Είσαι άρρωστη.
8: Με είδες πουθενά.
3: Πού ήσουν.
8: Α, δεν με είδες καθόλου το Σαββατοκύριακο.
3: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα. Λέω σπίτι θα κάτσε.
8: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι.
3: Ποιους γκέι. Τους γνωστούς γκέι. Στην παρέλαση.
8: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι. Με είδες.
3: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι. Δηλαδή δεν έχεις λείψει κανένα γκέι πράιντ. Να το πούμε και αυτό.
8: Με είδες, ναι ή όχι.
3: Έχεις πάει σε πιο πολλά γκέι πράιντ από όσοι έχουν πάει γκέι οι ίδιοι. Δηλαδή σε κάποια μπορεί να έχουν απουσία, να μην μπορούσαν. Εσύ μπορούσες.
8: Με είδες, ναι ή όχι.
3: Δεν σε είδα. Τι έγινε, σε συλλάβανε πάλι.
8: Α, δεν με. Αποκλείεται να με είδες. Έγινε χαμός.
3: Πες μου τι έγινε. Μπορεί να το χάσα. Άνθρωπος είμαι.
8: Δηλαδή δεν με είδες ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 πήγα στην πλατεία Συντάγματος με μία εικόνα του Χριστού στο χέρι.
3: Απαπαπαπα, έβαλε στο Χριστό να δει τέτοια πράγματα.
8: Και φώναξα εναντίον της άρρωσης ανώμαλης παρέλασης των γκέι.
3: Και τι έγινε.
8: Ιον των άρρωστων ανώμαλων γκέι.
3: Σ' άκουσε κανείς.
8: Βέβαια φώναξα.
3: Εσύ φώναξες, αλλά φοβάμαι ότι σε χλεβάσανε.
8: Πρέπει να σταματήσει αυτή η άρρωστη.
3: Οπωσδήποτε, όμως τι πέτυχες πες μου.
8: Πρέπει να εξαφανιστεί.
3: Δεν εξαφανίζονται παιδί μου αυτοί. Πολλαπλασιάζονται έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουν.
8: Έξω η άρρωστη ανώ.
3: Έχει προχωρήσει επιστήμη, τι να σου πω.
8: Είναι του σατανά του διαβόλου.
3: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί τους κάνεις παρέα όλη την ώρα, έτσι.
8: Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι άρρωστοι ανώμολοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός τους έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
3: Αγίνονται λες.
8: Δεν γεννιόνται. Γεννιόνται φυσικά.
3: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
8: Ο σατανάς.
3: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα. Δηλαδή γεννιόνται κιόλας. Να το πούμε κι αυτό.
8: Μέσα τους η ομοφιλοφιλία είναι θεομίσιτη.
3: Άμα το κάνει ιερέας, είναι πάλι θεομίσιτο.
8: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
3: Ο ιερέας.
8: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να.
3: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
8: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε τον Θεό. Και ο Θεός λέει τους.
3: Δεν βαρέθηκες, Μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
8: Δεν γεννιόνται.
3: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
8: Δεν γεννιόνται.
3: Πες μου.
8: Γεννιόνται φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
3: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Όπα, σ' άρεσε.
9: Εάν σας πει τώρα ο πάτερ εσάς τις γυναίκες σατανιασμένες, δηλαδή θα είναι μισογύνης.
8: Δεν έπλασε τους ουδέτερους τους κουίρ, κατάλαβες.
3: Άξες και τους κουίρ.
8: Μαρή. Τον Αδάμ και την Εύα.
3: Αχ, και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην πλούζα πάνω. Α.
8: Μέσα τους. Μέσα.
3: Λοιπόν, φτάνει τώρα, γεια.
10: Αποστολέ.
3: Έλα.
10: Σοβιετικός αρκούδος εδώ, τι κάνεις.
3: Έλα, μίσα.
10: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
3: Όπ, να, τώρα μίλαγα, μόλις το κλείσα.
10: Το κλείσουμε τη Λουκά.
3: Ναι, για να σηκώσω εσένα. Πω, πω.
10: Πω, πω, μαλάκα, τι γίνεται. Λοιπόν,
3: Αποστόλης.
10: Λουκά. Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μας το παίζει έτσι, κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
3: Αυτά της έλεγα τώρα, μόλις.
10: Αυτά της έλεγε.
3: Ακριβώς αυτό.
10: Πού, ρε.
3: Έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από τους ίδιους του γκέι. Δηλαδή, ξέρω γκέι που έχουν χάσει Pride γιατί δεν προλαβαίνανε. Η Λουκά κανένα.
10: Μπράβο, δικιά μας είσαι ρε Λουκά και δεν μας το λες.
3: Δεν θέλει παιδί μου, δεν θέλει.
10: Και είχα πάρει πέρσι, την είχα την κλείσει και περνέλω τον Ιούνιο και σε έβριζε. Τι με πρόλαβες.
3: Ναι, τώρα τα παγώ. Δεν πειράζει.
10: Δεν πειράζει. Θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα να σου πω καμιά άλλη μαλακία να γελάσουμε.
3: Σκέψου λίγο, ναι.
11: Θυμάσαι στο παραπέντε που είχαν βάλει ένα τραπέζι και είχε πετάξει αυτοί από το πάνω ένα σκηνή να πιάσουν ένα κλειδί. Το θυμάσαι?
3: Έτσι και έτσι.
11: Ακριβώς αυτό είναι το κουκουέ. Καμιά φορά το μικρό ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουνε μαγκές, τους λες φιλαράκι, φεύγω εγώ για σου.
3: Έρε μανία,
11: όχι. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, η μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
3: Η μαλακία είναι η υγεία.
12: Η μαλακία είναι υγεία. Μου ομορφαίνει τη ζωή.
11: Η μαλακία είναι υγεία. Γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μαθε. Ο άλλος έχει 9. Του λείπουν οι δύο όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
13: Παπάρα τσέγκο. Έλα, Πασουλακό.
3: Έφλε.
13: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εδώ στην Ιωνία έχουμε ένα δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίο ξεφτύλισε την πόλη και την ιστορία τη, φέρνοντα τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντα φωτογραφίε μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτό και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία τη Παλαιστίνη στο Δημαρχείο Νέα Ιωνία και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζει συγχαρητήρια.
3: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει σπυράκια.
13: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερή για πλάκα τον Άδωνη. Για αυτό που έκανε, δεν πα έρθει. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέα Ιωνία και στο Δήμαρχο. Ήταν προφίλ που φτιαχτήκανε πριν δύο ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει: δεν θα σε ξαναψηφίσω. Και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή, μιλάμε, οι άνθρωποι είναι τελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία τη πόλη, ρώτησε του μικρασιάτε κατοίκου, ρώτησε αυτού που φωνάζανε στον μπλόκο τη Καλογρέζα, σαν και η Ιωνία προσεγιά με την Παλαιστίνη ω ελευθεριά. Άλλο εντάχει, θα σου πω για μια πολυομάδα, τον Ξεκολιάρη Πετρούπολη, οι οποίοι βγάλανε ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι, και εκείνη ξεφτύλα των οργανωμένων, βγάλανε ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή Δημάρχου Πετρούπολη. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι Δήμαρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι υπερβάλλονται στην ανακοίνωση των οργανωμένων και τη διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή Δήμαρχου Πετρούπολης που είμαστε μαζί του.
14: Καλησπέρα σας. Είναι οι επιστήμονες, μην είναι τόσο ανένδοτοι. Τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
3: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι. Κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
14: Όχι. Υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έτσι και η επιστήμη είναι μια.
3: Δεν είπαμε για τον Γούδη, έγινε τώρα, ήρθε η ώρα.
14: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Να βλέπουν και αυτά γιατί τρακάρουν αεροπλάνα. Να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ, 1978 μαζί με εμένα, ναι, τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Χέραλντ Σαν.
3: Σκυλί! Α, ναι.
14: Η Αυστράλια δηλαδή η Χέραλντ Σαν θα το βλέπουν. Και ένα παρακαλώ όλοι να μπουν στο δικό μου Facebook Μαρκόνι Ποθήτη στην κορυφή επάνω-πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη Κοσμίδα.
3: Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
14: Πανσπερμία 3, ναι, και να τη σώσουν. Την έχω στείλει και σε μερικά mail.
3: Να την έχουν σωσμένη, δεν έχει πρόβλημα.
14: Από το 2020 και μιλάει Κοσμήτωρας που ήταν πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
3: Όχι πια.
14: Και τώρα είναι φιλοσοφία Πιθαγόριος, μουσική Πιθαγόρα.
3: Να το.
14: Εκεί που είναι όλα στην πλατεία Καρίτσι.
3: Ο γνωστός ο Πιθαγόρας.
14: Το βιβλιοπωλείο με τα βιβλία του Κοτσάκη είμαστε μόνοι στο διάστημα και άλλα που λέει για τους εξωγήινους από το 78.
3: Μάλιστα.
14: Ναι, να ενημερωθούν και οι πιστοί ότι υπάρχουν αυτά όλοι. Όσα προλαβαίνω δίνω κι εγώ, αλλά και.
3: Τι είδα... να κάνεις κι εσύ, πόσο να μπορέσεις.
14: Είδανε ναυτικοί τους επιστήμονες και πήρανε, λέει, δεν υπάρχουν. Αυτά που λέγα εγώ δεν στέκουνε. Δεν
3: μπορεί, είσαι χλαμάρες τώρα.
14: Χάνονται ζωές.
3: Και δεν χάνονται το τι κάνουν.
14: Από το 2021 καταθέτονται επίσημα στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να σε καλά, γεια.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
15: Παραπολιτικά 90,1. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Έλα, ρε Αποστολή, καλημέρα.
3: Έλα.
16: Ρε, εσύ, γιατί μας το κάνετε αυτό σήμερα?
3: Ποιο?
16: Μου έρχεται να κάνουμε εδώ, πραγματικά, με αυτό το σκουπίδι.
3: Σας παρακαλώ, κύριε.
16: Που έμεινε πίσω.
3: Σας παρακαλώ.
16: Πράγματα πέρα να μας βάζει το βορίδι μέρα μεσημέρι, στο αρχιφασισταριό να πούμε.
17: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
3: Για να μην ξεχνιάστε.
16: Τα αποβράσματα του φασισμού.
3: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
16: Ο Βορύδης και ο Άδωνης.
3: Σε ανθρώπους.
16: Τα σκουπίδια αυτά, τα σκουλίδια, τα μαύρα γαμώ.
3: Σας παρακαλώ, και λίγο οι βρισιές να λείπανε.
18: Καλησπέρα, Αποστολή.
3: Έλα.
18: Έλα, λοιπόν. Εδώ στο Ηράκλειο γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους φέρνανε σε ένα κτίριο εδώ, το ένα παλιό ψυγείο που ήταν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα ο Γκριμάλντι που αγόρασε το λιμάνι, τους βγάζει όλους έξω. Όπως καταλαβαίνεις, δικό μου το μαγαζάκι, σας παρακαλώ, παιδιά, τον μπούλο. Ναι, δικό του το μαγαζάκι.
3: Τι θα τους κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
18: Μπράβο. Ψάχνουν λοιπόν ένα χώρο να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν ξηκωθεί διάφορα ακροδεξιά Ούγγανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις της πουτσας, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι, ας πούμε, για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ και έχουν βρει διάφορα σημεία, εν πάση περιπτώσει, το παλιό κταίο, κάτι αποθήκες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουν διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με ξυπόλοιτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω. Μπορούνε.
19: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
19: Ο κύριος Τερερές.
3: Ναι, ο Μίλτος.
19: Κύριε Τερερές, σας έχω καλέσει για μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
3: Ναι.
19: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
3: Γιατί είστε στούρνος, βόηδη, τι είστε.
19: Όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα Messerschmitt, γράφετε. BF109 Kurfürst.
3: Kurfürst.
19: Κινητήρας, λέτε, Daimler Benz 605 2000 άλογα. Τι
3: ναι, άλογα. Κούρσας.
19: 2000, μήπως εννοείται 2000 κυβικά.
3: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουμε άκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες. Τι θες τώρα.
19: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
3: Ναι, ήθελα να βάλω το ρουβά το 1992.
20: 1992, μαζί κι αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο.
3: Αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι. Θα το βάζα.
19: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι είναι το ώρες πτήσης, άμα.
3: Μερσεντέ είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα. Πτήση, τι κάνει το Μερσεντέ.
19: Μερσεντέ είναι η Messerschmitt.
3: Το ίδιο είναι.
19: Α, το ίδιο είναι, όχι.
3: Ναι, ναι, ναι. Άμα δεν ξέρετε, αγαπητέ, τώρα τι με πετάγεστε τώρα, σαν το τέλος πάντων. Ναι.
19: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι. Αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς.
3: Αμαξάκι τώρα δεν είναι. Εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην δίνετε σημασία.
19: Α, ωραία. Έλα, ρε. Πώς το λέμε, κατάλαβες ή όχι.
3: Α, αν σε την πάτησα. Πού να σε καταλάβω. Πω.
19: Λοιπόν, μαλά, εντάξει, μιλάμε γάμα μου τις πλάκες. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
3: Όχι, εκεί φτάσαμε.
21: Το καλοκαίρι μου αρέσει.
19: Κολυμπάω και γάω.
21: Και το σχολείο το κατουράω. Και το σχολείο γαμάω.
22: Αποστολέ.
3: Έλα.
22: Κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζε sold out.
3: Ω, σε τι πράγμα.
22: Έγραψα το μουνί της μάνας του.
3: Α, ναι.
22: Ξεπούλησε.
3: Λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
23: Έχω πόλεμο εναντίον σας πάλι.
3: Άι στο διάλο, μωρή, ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Μια μέρα έχεις, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλο.
23: Κομμουνιστές.
3: Από εδώ.
23: Είστε Έλληνες.
3: Μούνα που χάθησε από το χάμο, μωρή.
23: Μούνια, παλιό, κουμούνια.
24: Ναι, για χαρά, Κώστα Σεγάλο εδώ.
3: Γεια σας.
24: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή της αλήθειας, τη λεγόμενη.
3: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι ξέρω, θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε. Γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις. Τώρα είναι αυτό.
24: Λοιπόν, θέλω να τους πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατίας. Ζήτω, ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
3: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
24: Ορίστε.
3: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
24: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
3: Ναι, δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ.
24: Ναι, γι' αυτό, κύριε Βορύδη, ψήφο στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
3: Καλά που το είπατε, θα τη χάσω. Κάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να σε καλά, γεια.
23: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας, σας προειδο...
3: Αποφάσισε, τι ζώδιο είσαι, μωρή.
23: Ναι.
3: Τι ζώδιο είσαι που είσαι, μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε. Τι ζώδιο είσαι.
23: Είσαι γκέι, άρρωστος,
3: δίδυμος είσαι. Είσαι ή δίδυμος σύζυγος, τέλος.
23: Ουρέ, ντρόπ.
3: Γεια.
2: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά.
3: Καλά.
2: Μπράβο, ρε Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
3: Άντε, κουκούλα και πάμε.
2: Ναι, ναι. Ωραία, τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα?
3: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε. Εντάξει, κάπου όπα.
2: Ναι. Και θέλω να πω και στο φίλο μας, τον Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη, ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς, έγινε άλλο στη Γερμανία. Εντάξει. Και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
4: Γιατί στην πραγματικότητα, στον πολύ κόσμο, η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθούν τα τηλέφωνα είναι δεδομένη.
2: Έτσι το φίλο του.
3: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
2: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
3: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
2: Εντάξει, το παίρνω πίσω τώρα.
3: Πάρτο. Ναι.
23: Δεν είναι.
3: Ναι.
23: Αλλοπού.
3: Ναι.
23: Είσαι το.
3: Ναι.
23: Είσαι αλήτης.
5: Με το οξύστεγα.
3: Άντε πάλι.
5: Πρόβλημα που φωνάζω να γίνει.
3: Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι, Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για παίζουν για τις αμβλώσεις. Εδώ, σε μένα.
5: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
3: Πες για τις αμβλώσεις τώρα, τοποθετήσου.
6: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
5: Να γίνονται
3: στατικίες
5: όπως γίνονται.
3: Ξέχνα το. Όχι.
5: Δεν κάνουν τίποτα.
3: Βάζω τη θεματολογία, το ξεχνάς.
5: Πρέπει να έχει τέσσερα στρέμματα στο μανίδι για να χτίσεις ή 0,6 ανώτατο συντελεστή.
3: Όλα τα ξέρεις.
5: Και λέει, τα δώσαμε, λέει.
3: Συντελεστή κάλυψης πόσο έχει?
5: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση, αλλά στο ότι το που κάνω και στο χωριό που δεν έχω τέσσερα στρέμματα, δεν μπορώ να παράνομο.
3: Πάρε και το διπλάνο, τι να σε κάνω τώρα. Έλα, γεια. Ναι.
23: Ποιος το...
3: Ναι.
23: Ήρθε το τέλος.
3: Ναι.
23: Δεν είστε Έλληνε.
3: Ναι.
23: Εγώ η Ελένη Λουκά.
7: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
3: Καλησπέρα.
7: Πώς είστε?
3: Ωραία.
7: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμιο, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή. Και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου. Σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι. Καλή αντάμωση.
3: Να σε καλά.
7: Να σε δω στο φεστιβάλ.
3: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
7: Δεν σε κάλεσαν σε κανένα?
3: Όχι, τίποτα πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
7: Γιατί?
3: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος. Δεν ξέρω. Καλούν διάφορους. Ξέρω εγώ.
7: Ποιο είναι ο μπουζουξίδες, βρε? Πες με έναν μπουζουξίδι.
3: Δεν ξέρω, έχουν πάει σε άλλους. Πάντως ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
7: Όχι, ρε γαμώτο, δεν είναι σωστό. Δεν. Οκ. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
25: Ναι, Απόστολε.
3: Έλα μου.
25: Καλημέρα, είμαι από τον Μπαντηράκι, από το Γάλλιο, Βανάζη.
3: Έλα ρε Μπαντηράκι, να πούμε τι έγινε.
25: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα, μέλλον μας και αυτά.
26: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
25: Λέω, μήπως τυχόν, έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
3: Άντε καλέ.
25: Όχι, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
3: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
25: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
27: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε, ρε Αποστολή.
3: Αν έχω το Θεό μου, τι σου είπε?
27: Άκου να δεις, μου λέει, ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει. Δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό πολύ.
3: Να.
27: Ρε εσύ, πρόσεξε, τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης επέμενε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
3: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
27: Εντάξει, ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοχόλμης, τι να κάνω.
3: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
27: Τι δεν είναι να σωθούμε?
3: Ναι.
27: Κοίταξε, αν κάνει κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα,
3: ναι,
27: εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
3: Άντε, ρε παιδί μου, από το στόμα σου και στου λαού ταυτή.
27: Εγώ θεωρώ.
3: Άμα κάνει Κουτσούμπας με Τσίπρα.
27: Κουτσούμπας πρώτος.
3: Ναι.
27: Δεν έχω πρόβλημα.
3: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
27: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
28: Παπάρα Τσέγκο.
27: Το ποιος θα με σώσει και το ποιος θα ασχοληθεί με το λαό, πραγματικά ας βάλουνε τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
3: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα, να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
29: Θρασίμια.
27: Ρε μαλάκα, ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για την Uber.
3: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει, εγώ σου λέω ποιος θα σε σώσει σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
27: Όχι. τέτοιο. Λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Καλαμούκης.
3: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
27: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
3: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
1: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
27: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με κουτσούπα.
3: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
27: Γιατί δεν είναι εφικτό.
3: Τώρα.
27: Κάτσε ρε, μισό λεπτό Αποστόλη, χτύπα ξύλο, πες ότι...
3: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός και ο Κουτσούμπας δεν.
8: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
27: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
3: Ναι, αλλά καμιά φορά, τέλος πάντων, άμα πετύχει...
27: Άμα πετύχει μαλακία, ναι, έλα, γεια.
9: Πάντες άνθρωπε το ιδένε ωρέγονται φύση. Χάρηκα πολύ που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλάκι στην Ευρωβουλή, αλλά είναι γερμανική βολή. Δεν απαντάνε τίποτα για εξωγήινους, λέει άμα να το ρωτάνε.
3: Τα απαντάνε, αλλά είναι γερμανικά και δεν τα καταλαβαίνεις και είναι σαν να μην απαντάνε. Καταλαβαίνεις.
9: Όχι, έχουν και Έλληνα αντιπρόσωπο.
3: Α, έχουνε.
9: Ό,τι αφορά.
3: Είναι αντιπρόσωπος αυτός.
10: Σε ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
9: Είναι για μας τους Έλληνες.
3: Κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, ευχαριστώ.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ρε φίλε, είναι αυτό το πράγμα με τον άλλον μέσα μας. Έχει βάλει κασελάκι με Άδωνη μαζί.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί ρε φίλε, είμαστε στη δουλειά γάμο την πουτάρα.
3: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
4: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
3: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και έχει χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά.
2: Χοντρό. Εχθές Βορύδη, εντάξει, τώρα πάει.
5: Ω παρε φίλε, μπα και κάπω λάθο το έχω δει. Μπα και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
2: Καλοκαίρι με ψυχοφάρμακα.
1: Έχει ζέστη έξω, γαμώ την τρέλα.
2: Γι' αυτό φέτος το καλοκαίρι ψυχοφάρμακα φουλ θα πάει, έτσι.
6: Έλα,
2: Βαναλόγος. Έλα.
6: Τι κάνεις.
2: Καλά.
6: Πήρα πάλι να σου πω.
2: Παίζουν πάλι.
6: Η επίθεση συνεχίζεται ανελεκτικό. Δεν ξέρω αν είδες την προηγούμενη εβδομάδα αν έχει πει τίποτα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μετική.
2: Ναι.
6: Δεν υπάρχει εμπάρκο για όλα αυτά ο κομμουνισμός που ταλαιπωρεί το λαό της Κούβας.
2: Μα είναι γνωστό όμως.
6: Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι, είναι γνωστό. Έχει αποτύχει ο κομμουνισμός.
2: Ναι.
6: Και το δεύτερο που θέλω να σου πω. Επειδή μας έχουν ταράξει και στην νομιμότητα. Χτες πάλευα να τακτοποιήσω εκεί κάτι κόπεδα, μην νομίζω ότι είναι τόσο πολύ, κάτι εκτός σχεδίου ή κάτι μικρά από εδώ από εκεί 50 μέτρα κλπ. Λοιπόν, και τίποτα. Μπλοκαρισμένη πλάτη. Δεν θα μας λένε για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα δύο σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Πήρα σήμερα, περίμενα μισή ώρα στην πλατφόρμα την υποστήριξη εκεί πέρα. Μου απάντησε μια κοπέλα, μου λέει περιμένουμε απάντηση από τους τεχνικούς. Λένε ήταν τεχνικό πρόβλημα. Και τι δεν ήταν, έτσι λέω. Κυρία μου, χαμός γινόταν. Τι δεν ήταν, όλοι έχουν κράζει ο κόσμος όλος. Θα ενημερώσουμε, λέει την πολιτική ηγεσία, θα μας επιβεβαίωσουν ότι είναι πρόβλημα. Τη λέω και γιατί είχε μισή ώρα μόνη, άμα δεν υπήρχε πρόβλημα, που έχει κλείσει πλατφόρμα. Γιατί μου λέει σήμερα άνοιξε για τις καταγγελίες. Λέω εντάξει, θα το κάνω. Αλλά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την Κούβα μην ξεχνάμε, άντε. Περιμένω ακόμα να καλέσεις να κάνω μια ζήτηση για την Μπριγάδα. Όχι μόνο εμάς. Φέρτε τον Λουκουμανικό άμα τον συμπαθείτε, δεν ξέρω. Φέρε όποιον θες, δεν έχω πρόβλημα. Πέρα από το Χωσέ Μαρτί.
7: Χαίρετε, Αποστόλη.
2: Χαίρετε.
7: Είσαι καλά.
2: Καλά είμαι εσύ.
7: Καλά. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σας συγχαρώ και εσένα και το Θήμιο για την προσέγγιση που κάνατε χθες στο ζήτημα ιδέες.
2: Μάλιστα.
7: Ήτανε προσέγγιση σε βάθος, έκανατε βαθιά τομή, αφού γκραζώσουν την καρδιά του ζητήματος, εφόσον ήτανε δυναμική η προσέγγιση και ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω. Πολύ λίγα λόγια.
2: Να σε καλά.
8: Να σου πω, δεν μου λες, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το συνειρμό που έκανα. Ξέρεις, εγώ κάνω κάτι περίεργο συνειρμούς.
2: Ναι.
8: Ο Γιωτόπουλος, νομίζω πιστόλι στο χέρι του δεν κράτησε, δεν σκότωσε κανένα. Σωστά.
2: Ναι, κανείς δεν ξέρει, ναι, γενικώς ναι.
8: Ναι, στο δικαστήριο, 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία και τέτοια. Εγώ τον παρομοίασα λίγο και με τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών. Και αυτός δεν σκότωσε, δεν ήταν μέσα στο τρένο. Εγώ αυτό το συνειρμό κάνω μέσα στο μυαλό μου. Ότι ο Γιωτόπουλος καλός ή κακός είναι φυλακή. Ο Καραμαλής που είναι ηθικός αυτουργός και αυτός, γιατί μας λένε πολλά για τον κύριο Γιωτόπουλο, αλλά δεν μας λένε τίποτα για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ηθικός αυτουργός σε αυτά τα εγκλήματα. Και είναι 57 οι νεκροί. Εντάξει, αυτό το συνειρμό έκανα. Η γνώμη σου.
2: Συμφωνώ.
9: Είναι ντροπή. Και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
8: Το κάνεις και εσύ αυτό το συνειρμό.
2: Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα να ξέρεις.
7: Ναι, ο Αποστόλης.
2: Εγώ είμαι.
7: Γεια χαρά.
2: Γεια.
7: Λοιπόν, εγώ καλώ αφενός για να πω συγχαρητήρια και αφετέρου για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Πρέπει στις προσεχείς εκλογές να μαζευτούμε όλοι. Εγώ είμαι από Κρήτη, καταρχάς από Ηράκλειο. Καλό.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
7: Όχι.
2: Μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
10: Τον Αποστόλη.
2: Εγώ είμαι.

0: ρατσιστή είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
0: Εγώ είμαι τσιγκάνο. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι, γιατί είμαι ρατσιστή όμω.
0: Είσαι όμω γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρε να σου πω το πρόβλημά μου και κανένα δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στου δικού μα. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστή τώρα, σα λέω και Ρωμά.
2: Όχι, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα όχι.
1: Όχι, είχα, όμως, κάτι πριν, μπορεί να μπερδεύτηκα κι εγώ. Πώς μπερδεύτηκε ο άλλος με την άλλη που είχε γύφτηκε ομορφιά, η Λατινοπούλου.
3: Η κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτηκε ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
1: Έτσι και με σένα, μου θυμίζει το γύφτο τον πολιτισμένο.
2: Τον πολύ πολιτισμένο όμως.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, για συνέχισε.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω, τα είχαμε πει και από κοντά βέβαια στην παράσταση που είχε κάνει εδώ Ηράκλειο. Είχα έρθει και τα είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα πυρήνα, να στηρίξουμε Βορύδη και Αυγενάκη. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να φάμε κι άλλα, πρέπει να του στηρίξουμε. Γιατί τα σκάνδαλα έχει από πίσω κι άλλα.
1: Κοίταξε να δει. Και να μην στηρίξουμε, μην αγχώνεσαι. Καλά θα πάει αυτό. Θα βρουν την άκρη του.
4: Φυσικά.
2: Ναι, αλλά.
1: Δεν θα χαθούν τα λεφτά.
2: Λίγο. Δεν θέλει λίγο δαχτυλάκι από κάτω να το προωθήσουμε λίγο.
1: Νομίζω είναι οκ. Okay. Το έχουν έτσι κι αλλιώ. Αυτό θέλω να πω. Κάνει, δεν κάνει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι αρκετά πολλά. Δεν πρέπει να φάμε κι εμεί κάτι.
1: Εντάξει, άμα επιμένει, ναι, να τελειώνουμε. Ναι.
2: Ακριβώς, τα λόγια μου έχετε.
5: Έλα ρε κουνούμα, λέ.
1: Έλα.
5: Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα κάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και αν θα βάλεις. Αναρωτιέμαι σε αυτό που έλεγε ο αγροτοσυνδικαλιστής τώρα. Ή λαμόγιοι ηλίθιες.
6: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιο.
5: Εννοείται, φαίνεται από τη φάτσα η δεξιή λαμόγια ή ηλίθιοι είναι. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει δεξιός που είναι υγιής. Και μόνο που είσαι δεξιός και υγιής, ας πούμε, είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να το πει σε μια λέξη, ας πούμε. Τώρα, όσο για το τι θα γίνει στις εκλογές, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Τίποτα. Απογοήτευσε, Αποστόλη, όπως σου έχω πει και σε άλλη.
1: Μην το βάζετε κάτω. Ο Αλέξης είναι αποφασισμένος και πλέον ξέρει.
7: Όταν έγινε πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
5: Τώρα δεν σου είπα εγώ, μα Αλέξη, τώρα μην μου λες τέτοια.
1: Τέτοια σου λέω γιατί και εσύ το πήγες αλλού.
8: Μόνο ο Αντρέα μου που σε θυμάται ο Καλαμούκης 31 χρόνια μετά, αυτό τα λέει όλα.
9: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε.
8: Είσαι ο μοναδικός, δεν έβγαζες λαγούς μέσα από τις τσέπες. Απλά έκανες δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Την εποχή που κάποιοι καταραίανε, την εποχή που κάποιοι διαφημίζανε πίτσες χατ, εσύ με σουρανούσες. Εγώ το ξαναλέω, σε ευχαριστώ που 2026 ταΐζω τα παιδάκια μου χάρη σε σένα, Αντρέα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Γεια.
10: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω από τον Αντρέα την παίρνω.
11: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
12: Πέστε, είμαι Μαργαρό. Ένα έχω να πω. Βλέπω αντί για κυβέρνηση Κουτσούμπα που λέει με Τσίπρα, εγώ βλέπω Μαρινάκη Τσίπρα. Είναι καλύτερο.
1: Καλό είναι.
13: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
14: Πατσάς. Πατσάς ψιλοκομμένος.
12: Να βάλω και λίγο έξω από το μελισανίδι μέσα.
1: Και μελισανίδι πρέπει να βάλεις.
12: Να βάλω και αυτούς. Θα είναι τέλειο.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
12: Ζήτω, τι να πω. Μια δημοκρατία, ζήτω θρύλιο, ζήτω Δημητριάδου. Ποιο να πω, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Πες ένα ζήτω εκεί καημένα τώρα, ένα ζήτω και ό,τι γίνει.
12: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Ζήτω το ΚΚΕ.
15: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γεια σου, Τσαλιά μου.
3: Γεια χαρά.
2: Κάνεις.
3: Καλά, εσύ.
2: Καλά. Επειδή ξέρω ότι δεν έχουν μείνει πολλές live Παρασκευές ακόμη.
3: Α, για αφιερώσεις το πας.
2: Ναι.
3: Ναι, ναι, για πες.
2: Θα ήθελα το ας κρατήσουν οι χοροί του Σαββόπουλου. Και θα ήθελα, επειδή μου προκαλεί μεγάλη χαρά αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω πάντα, από πάντα του, θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους μας που αντέχουμε ακόμα. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε όρθιοι στα δύσκολα και να κάνουμε κάθε πόνο γιορτή και πείσμα.
3: Το θέμα με αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν κράτησαν οι χοροί, κράτησαν οι χαζί.
2: Εντάξει, μωρέ, κάνουμε προσπάθεια.
3: Ναι, δεν λέω.
2: Αυτό. Κόντρα στην κρίζα, στην καθημερινότητα που έχουμε. Εντάξει, ας κρατήσουν οι χωροί.
4: Ας κρατήσουν οι χωροί.
3: Α!
4: Και τα βρούμε αλλιώτικα στεκιά υπάρχει ιωτικά βρε.
5: Αρνή γιούρμπαση, αρνή παϊδάκια στη σκάρα. Ζιγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβραστη μελατοπίπερο.
4: Πώς που η σύναξη σε αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.
6: Τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει χωριά της, α?
4: Μέχρι τα ουράνια σώματα.
3: Το είπε ένας εξωγήινος.
4: Με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα.
6: Οπέ και πέ.
4: Και ιστορία οι παρές.
3: Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
7: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
7: Να σου πω κάτι. Στην Παρασκευή ή σε κάποια Παρασκευή, πας σε πτώση, μπορείς να βάζεις κανένα ξεμάλιασμα μεταξύ Γεωργιάδη, Τσίπρα και Κυρβασίλη.
3: Α, το πας χοντρά. Εντάξει,
7: παλιό.
3: Κάτι θα κάνουμε.
7: Είναι παλιό όμως, Πειράζει.
3: Δεν πειράζει.
8: Τι μήνα λέγες Έλληνας. Καμίσου.
9: Έλα, έχεις το διάλογο πλες τέτοια πράγματα.
10: Δεν τρέπεστε λιγάκι. Θα τα λέτε αυτά τα πράγματα.
8: Μην κουνάτε το δάχτυλο. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε.
9: Καπτάματα, δεν τρέπεστε.
8: Μην κουνάτε το δάχτυλο και να μου λέτε.
11: Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς σε μένα.
9: Μιλάει να χαζεί το παιδό. Κάντε ρε μάλα.

0: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
0: Από το Λονδίνο σε έχω παρμένο.
1: Οπα, και τι θέλετε?
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορώ, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Θέλω να αφιερώσω τη μαμά μου για τα γενέθλιά τη που έρχονται σε λίγο. Θέλω τον πολιτισμένο γύφτο που είναι το αγαπημένο τη τηλεφώνημα.
1: Θα το βάλω, είναι και ταιριαστό των ημερών λόγω τη γύφτη ομορφιά Λατινοπούλου.
2: Η κυρία Λατινοπούλου, αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρα τη, η μητέρα τη μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
0: Πάντα με έναν τρόπο καταφέρνει και είσαι επίκαιρο. Ό,τι έχει πει, πάντα ξανάρχεσαι στην επικαιρότητα.
1: Βέβαια τώρα, εντάξει, μην τα λέω εγώ, καλά που το λέτε εσείς.
3: Τον Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
3: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
3: Κακό.
1: Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5.
3: Σοβαρά.
1: Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής?
3: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι Τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι.
3: Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια.
1: Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι.
3: Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά.
1: Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
3: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένα δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
3: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι.
1: Δεν ξέρω, πήγανε.
3: Πήγανε.
1: Με τους δικούς μας?
3: Με τους δικούς. Ποιους δικούς μας, Έλληνα σήμερα.
1: Τα Παλαμά.
3: Παλαμό, αλλά Έλληνα.
1: Ωραία.
3: Άμα γίνει πόλεμος θα πάνε, φαντάρι.
1: Θα πάνε.
3: Θα πάνε.
1: Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο?
3: Δεν είμαι γύφτος τέτοιος.
1: Α, τι γύφτος, σε καρέκλες?
3: Όχι.
1: Τι γύφτος?
3: Σίδερα έχω. Μέταλλα.
1: Όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα.
3: 1400 το γραμμάριο χρυσό.
1: Το πιάσα.
3: Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι.
1: Ναι, τώρα τι μαλακίες.
3: Ωραία. Μαλακίες δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ?
1: Για αυτό το λόγο, αγαπητέ. Γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές, άμα σας εξαιρέσουμε.
3: Γιατί όμως που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει, γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμάς και πέσω χρήματα από την τράπεζα, η Eurobank.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή η Eurobank τι είναι?
1: Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι?

0: Λοιπόν, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Για την Παρασκευή αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Αυτό που εξήγηλε το πόσο κάνει, θα το κάνει πόσο κλάνει, θα βάλει μέσα. Αφού λέμε κλάνει, βάλε και βρωμάει, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και επειδή μα κοροϊδεύουν όλοι αυτοί, θα βάλει να τον παίξω κι εγώ του Κακαουνάκη.
2: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ω προ τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
2: Την ονομάζουμε Πόσο Κλάνει.
4: Βρώμα, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε.

0: Χαίρετε.
1: Μία αφιέρωση θέλω.
0: Ναι.
1: Τον αδερφό μου τον Γιώργο θέλω να αφιερώσω. Ένα εμβατήριο που το είχε πει όμω ο Πάγκαλο. Το είχατε βάλει πολλά χρόνια πριν. Που έλεγε το ήρωε, το τραγούδι το ήρωε. Αλλά το έλεγε ω ένα τραγούδι βρικολακίστικο. Ρικόδε. Θέλω από τον Πάγκαλο δηλαδή. Αυτό το remix που είχατε κάνει κάποτε.
2: Περαστικά.
3: Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο τη Ενωμένη Αριστερά στι πρώτε εκλογέ που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδε νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο Μεγαλμένη τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφιγμένες τις βροθιές. Του Γράμμου και του Βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μέσα στα φαντάσματα, κάτι τέτοιο.

0: αίματα, ποτάμια, βουερά.
1: Αίματα, κόκκινο νερό. Αίματα, ποτάμι, βουερό.
0: Κόκαλα, ολόκληρα βουνά. Είναι ένα τραγούδι φρικώδες και βρικολιαστικό του εφηλιού πολέμου.
1: Πήρε στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Και φωτιά στο Γόργο ποταμό.
2: Ναι, Αποστόλη, γεια. Να παρακαλέσω κάτι. Όταν θα σου είναι εύκολο, βάλε τον κουλούρι, ρε παιδάκι μου, που είχε την κυρία που έπλεκε τα σεμέν στις λαϊκές.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή. Με τα χεράκια της στεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το έκανα και θα το ξαναδώ.

0: Άντε μωρέ Λουλού.
1: Οπα.
0: Ήθελα δύο πράγματα να σου ζητήσω.
1: Ναι, μήπως να πρόσεχες λίγο τη γλώσσα σου πρώτα.
0: Ναι, δίκαιο έχεις, ήταν λίγο αγκρέσιμο χωρίς λόγο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις Ινδίες και σκέφτηκα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν γιατί τελικά.
1: Σκεφτόσουν το γράμμα σε ένα ποιητή που λέει μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε.
2: Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει.
0: Όχι, το άλλο που λέει ότι είναι παράξενα τις ίδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
3: Είναι παράξενα τις ίδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
0: Έχουν δίκιο.
1: Α, οκ, αυτά σκεφτόσουν. Και τι ήθελες.
0: Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουν μέσα στο μετρό ξαφνικά βλέπω έναν εξαδάχτη. Με δύο αντίχητες. Και λέω πρέπει να τον πάρω να βάλει τον εξαδάχτυλο.
1: Πού το θυμήθηκες, μωρέ.
0: Και αφού είδα έναν τύπο με έξι δάχτυλα μπροστά μου.
1: Αληθινό ήταν ή μαρκώνει τίποτα UFO και τέτοια.
0: Όχι, όχι, κανονικότατο. Ήταν...
1: Και έκανε όταν θέλει να κάνει thumbs up, κάνει διπλό, το χεράκι εννοώ.
0: Αυτό το επιπλέον δαχτυλάκι ήταν ένα επιπλέον αντίχειρα που ξεπρόβαλε από την υπάρχοντα αντίχειρα κάθετα. Με νύχη και με όλα.
1: Τυχερή η γυναίκα και... του.
0: Βέβαια, ναι, όμω που πει αντίχειρα είναι τυχερή. Αυτό είναι το ένα λοιπόν που θα βάλει την Παρασκευή. Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Διάβασα ένα άρθρο που είπαν και φίλοι μου για τους εξαδάκτυλους που είχατε βάλει πριν από 3-4 μέρες. Και επειδή έχουμε ένα σύλλογο.
1: Με εξαδάκτυλους.
0: Ορίστε.
1: Μαζεύεστε διάφορα alien και κάνετε και σύλλογο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε.
0: Ναι, έχουμε σύλλογο. Έχουμε και το εξαδάκτυλια.gr. Έχουμε.
1: Υπάρχει και site. Έχετε 6 δάκτυλα εσείς όλοι.
0: Ναι.
1: Σε κάθε χέρι.
0: Εγώ έχω στο πόδι, αλλά έχουμε και 6 δάκτυλα και 7 ανάλογα. Υπάρχουν.
1: Ίδια. Και πώς βάζετε γάντια ποδιού.
0: Τι γάντια.
1: Που μπαίνει το κάθε δάκτυλο χωριστά αυτές οι καλτσούλες οι ωραίες που είναι για αρκουδάκι.
0: Όχι. Υπάρχουν μαγαζιά για αριστερόχερι, για εξαράκτηλοι δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει, βολευόμαστε. Παίρνουμε ένα νούμερο παπούτσι παραπάνω.
1: Να σας πω τώρα, εσείς πώς μετράτε όταν είναι να μετρήσετε.
0: Όταν λέτε τι να μετρήσω, δηλαδή.
1: Θέλετε να μετρήσετε δάχτυλα, ας πούμε. Από το 1 ως το 10. Πού το κόβετε, σε ποιο δάχτυλο.
0: Για ποιο λόγο να μετρήσουμε με τα δάχτυλα.
1: Χρειάζεται καμιά φορά.
0: Τι να σας πω.
1: Μετράμε, να, 1, 2, 3, 5. Τελειώνω εγώ.
0: Εγώ τα έχω στα πόδια. Άμα το βγάλω το παπούτσι μου, όπως το λένε, θα είναι και δυσάρεστο. Γιατί ώσπου να μετρήσω θα έχει ψοφήσει τη βρώμα ο άλλος.
1: Σωστό κι αυτό. Κάντε και μούτζα μεγάλη. Με το πόδι τώρα σκέφτομαι, ξαδάκτυλο. Αφού περισσεύγεις στα λεπορή, κάνατε συλλόγους, κάνατε site το ένα το άλλο, γιατί δεν το κόβετε να πάει στο διάλογο.
0: Όχι, γιατί να το κόψουμε. Ίσα-ίσα που μερικοί από εμάς τα θεωρούμε και γούρι, ότι είναι αυτό, προσωπικά το θεωρώ το γούρι μου.
1: Και μαζεύεστε εκεί διάφοροι εξαδάκτυλοι και λέτε τα νέα των εξαδακτύλων. Τι νέα έχουν οι εξαδάκτυλοι, τι ζωή είναι αυτή που κάνουν.
0: Όχι, αλλά έχουμε κάτι παραπάνω από όλους τους υπολείπους και μέσα από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό έχουμε ενωθεί.
1: Αυτό το δάκτυλο που είναι παραπάνω στο πόδι μειώνεται από κάπου αλλού, είναι παρακάτω. Κάτω κάτι άλλο.
0: Όχι, δόξα στον
1: Θεό. Το δάκτυλο το έκτο. Γιατί έχω απορίες, θέλω να μάθω. Βγαίνει δίπλα από τα άλλα ή βγαίνει από πίσω με στη φτέρνα.
0: Όχι, όχι, όχι. Τι λέτε τώρα.
1: Δεν βγαίνει στο πλάι από πίσω ή κάτι τέτοιο.
0: Δίπλα, δάκτυλο κανονικό είναι, κύριε. Δεν είμαστε εξωγήινοι. Άνθρωποι είμαστε κανονικοί.
1: Καλά, τώρα εσείς το λέτε ότι δεν είστε εξωγήινοι. Και ο ΙΤ αυτά έλεγε. Τέλος πάντων. Να σας πω λίγο.
0: Ναι.
1: Όταν βάφετε τα νύχια σας με το μανόν, οι γυναίκες, ξέρω εγώ.
0: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε γιατί θα υπήρχε παρεξήγηση.
1: Όχι, σιγά καλά, εγώ τα βάφω. Χαλάνε παραπάνω μανών και ασετών μετά.
0: Τι να σας πω, ίσως το μανικιούρικο οι γυναίκες να τους φέρνουν περισσότερα χρήματα. Τι
1: είναι και αυτό κάτι, ναι, μπορεί να γίνει. Έχετε έξοδα, πρέπει κάτι να γίνει με εσάς.
0: Θα το φέρω θέμα, γιατί κάθε Κυριακή έχουμε συγκέντρωση.
1: Ναι, η εξαδακτυλία, η παρέτηση εξαδακτυλίας, ξέρω. Μετά τη Φεγγαρόπετρα προκύψατε κι εσείς.
0: Δάχτυλα έχουμε παραπάνω, δεν έχουμε πουλί, με έχετε μπερδέψει.
1: Το κατάλαβα, το κατάλαβα, αν και θα θέλατε από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν φοράτε τις σαγιονάρες αυτές τις string που είναι με τη διχάλα στη μέση, περισσεύει και ένα δάχτυλο που περπατάει μόνο του στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι τα πέντε πάνω άρχοντες και πάει και το έφτο περπατάει στο πλάι τρέχοντας να προλάβει τα άλλα.
0: Έχετε απορίες, μου φαίνεται.
1: Έχω πολλές απορίες.
0: Μήπως έχετε και εσείς το κόμπλεξ των πενταδάχτυλων απέναντι σε εμάς,
1: όχι. Όχι, απλά εγώ ψαχνόμουν, επειδή έχω μικρό πουλί, ψαχνόμουν να λέω δεν θα βγει ένα δάχτυλο, δεν θα βγει ένα δάχτυλο, κάπου αλλού θα μου βγει. Τίποτα.
0: Αν φέρω όλο το σύλλογο εκεί και σας βάλουμε όλα τα δάχτυλα στον κόμπο σας, κύριε που με δουλεύετε τόση ώρα, τι θα πείτε.
1: Ω χαράς Ευαγγέλια. Από εξαδάχτυλο ποτέ.

0: τι Λουκά, καλώ τι να πούμε. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε ρε κουρέτα.
1: Κόλλημα εκεί, εντάξει, θα το βάλω.
2: Ρε κουρέτα, ρε πολιτική απατεώνα. Τι κάνεις ρε εδώ στο Βόλο. Ρε κουρέτα, δεν τρέπεσαι λίγο. Ρε κουρέτα.

0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Η πρωινή αφετηρία τροχοδρομή προς απογείωση.
1: Ούλα, ούλα, ούλα.
0: Αυτά είναι.
1: Ούλα, ούλα. Ούλα.
0: Γλυκιά Παρασκευούλα, παιδιά. Καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο.

0: Στο 2-11-10-80-8-80 απαντάει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου. Εκτός από χορό κάνουμε και τηλεφωνικό.
1: Κάνουμε.
0: Ο κύριος Ηλίας Ελιμάς είναι απέναντί μου.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας κύριε Ελιμά.
2: Τι να πω.
0: Ουλα
1: ουρα.
0: Γλυκιά χαρούμενη ξεσηκωτική διάθεση εδώ. Με ενθουσιασμό. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και ο Βασίλης Οκρυμπάς βάζει τα τραγούδια. Τι κάνετε, πως είστε, περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr 2-11-10-80-8-80. Πάρτε μας τηλεφωνάκι να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Λοιπόν, και χθες ολοκληρώνοντας την εκπομπή δέχθηκα εδώ ένα email στο σταθμό, στο radio@paralitica.gr από τον ακροατή, τον Νίκο, ο οποίος επέμενε και μου λέει άκουσε αυτό, μα άκουσε αυτό και τα λοιπά. Όταν ολοκληρώθηκε λοιπόν η εκπομπή, άκουσα κι εγώ τι είναι αυτό που μου έστειλε ο φίλος ακροατής ο Νίκος, ο οποίος χρησιμοποίησε AI. Γιατί τεχνολόγια είμαστε πολύ μπροστά, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και έκανε μία σύνθεση, να την ακούσουμε.

0: Τι λέτε ρε παιδιά. Γεια σου Νίκο, καταρχάς σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι για αυτό το πολύ ωραίο. Τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, τι καινούργια συστήματα είναι αυτά.
1: Είμαστε οι τελευταίοι που δουλεύουμε, να ξέρεις.
0: Ναι. Θα αφήσουμε τα κοκαλάκια.
1: Ξέρεις, έτσι.
0: Θα έρθει το ρομπότ μετά.
1: Τώρα διανύουμε την πρώτη περίοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Όταν θα βγει η έξυπνη τεχνητή νοημοσύνη,
0: ναι.
1: Είναι προγραμματισμένη να βρει τι δουλειά θα κάνει αυτός που θα τη χάσει λόγω αυτής.
0: Έβλεπα κάτι δηλώσεις του Elon Musk που έλεγε ότι σε 10 χρόνια
1: ναι.
0: Θα είναι τόσα πολλά τα ρομπότ τα οποία θα κυκλοφορούν. Τα οποία θα μπορεί να είναι και περισσότερα από τους ανθρώπους.
1: Να σου πω και ραδιοφωνικό ρεπορτάζ.
0: Ναι. Έτσι,
1: αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, το έχω κάνει και άρθρο αυτό στο E-Tetradio. Υπάρχουν 3 με 4 FM ραδιοφωνικοί σταθμοί, όπου η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί το σταθμό. Πρόσεξε όμως, όχι απλά έτσι λειτουργεί το σταθμό, βάζω τραγουδάκια και τα σχετικά. Κανονικά, πώς είμαστε εμείς εδώ και έχουμε ροή.
0: Ναι.
1: Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Έχει ένα χειριστή. Υπάρχουν 24 ώρες το 24ωρο εκπομπές.
0: Ναι.
1: Επαφή με τους ακροατές. Απαντάει στα μηνύματα. Μη γελάς.
0: Να σου πω κάτι τώρα. Θα στο καταρρύψω.
1: Για πες.
0: Περίμενα.
1: Περιμένω.
0: Περιμένω.
1: Γιατί είμαι ευγενικός άνθρωπος εγώ.
0: Λοιπόν, να πούμε την πρώτη καλημέρα. Έρη, καλημέρα. Καλή Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Με φρέσκο χαμόγελο. Κρουασάν με κρέμα, τυρί και σολομό. Λοιπόν, εντάξει. Θέλω να μου πεις λοιπόν το ρομποτάκι που απαντάει στα μηνύματα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει γευτεί ποτέ κουρασάν με τυρί και σολομό?
1: Δεν έχει γευτεί.
0: Δεν έχει γευτεί.
1: Άρα δεν...
0: τα σχόλια τα δικά σου, ας πούμε, που λες πω μου τρέχουνε τα σάλια. Τι ωραίο είναι αυτό. Είχα πάει μια φορά στη Βόλιτσα. Είχα πάει μια φορά στην Πιερία. Είχα πάει μια φορά στον Πλαταμόνα. Έφαγα μια τυρόπιτα εκεί.
1: Τώρα με διαολίζεις και θα αρχίσω να λέω για τα μουσικά ραδιόφωνα.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω. Θα απαντήσει το ρομποτάκι όμως. Δεν θα απαντήσει. Δεν ξέρει από γεύση.
1: Το άλλο το ξέρεις που κυκλοφορεί πλέον.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είμαστε, λέει, ραδιοφωνική παραγωγή. Είμαστε ραδιοφωνικοί παρουσιαστές. Έχω ακούσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για στείλτε μας τώρα τις καλημέρες σιγά σιγά να μπούμε έτσι δυναμικά. Ο φίλος ο Γιώργος στέλνει μήνυμα. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα. Ξυπνήσαμε, λέει, και σήμερα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Υπομονή σε όλους, λέει, που θα πάει θα περάσει. Τι έχουμε, λέει, να τραβήξουμε με τις εξαγγελίες. Γιώργο, αυτές τις τελευταίες 2-3 μέρες αισθάνομαι ότι έχω λεφτά. Αλήθεια δηλαδή, πραγματικά.
1: Το βλέπεις τον
0: δίνει
1: νερό,
0: ο ένας. Όχι, δίνει ο ένας. Δίνει ο άλλος μέτρα, παροχές. Ακούς λεφτά από εδώ, λεφτά από εκεί. Μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών. Αύξηση μισθού. Ο κατώτατος θα πάει τόσο. Ο μέσος μισθός θα πάει τόσο. Ξαφνικά λες που μιλάμε. Κοσμογονία.
1: Τρελαίνεσαι.
0: Έχω λεφτά.
1: Τρελαίνεσαι.
0: Ναι. Ακούσε ο συνταξιούχος.
1: Αυτό πώς μεταφράζεται όταν πας στο σούπερ μάρκετ σε κανένα μπακάλι, για κανένα τσιγάρο,
0: αυτά,
1: για κανένα καφέ.
0: Άμα πας, άμα βγεις έξω, όχι, όταν είσαι μέσα και τα ακούς, όταν είσαι μέσα και τα ακούς, είναι AI.
1: Ναι.
0: Παίρνεις την πληροφορία.
1: Μάλιστα.
0: Όταν είσαι έξω στο reality, στην πραγματικότητα, εκεί λες τι έγινε τώρα, μα εγώ αυτό... Το Σάββατο έρχονται και η ομιλία του Πρωθυπουργού, θα έχουμε και εκεί τις εξαγγελίες για τα μέτρα κτλ. Τέλος πάντων, θα είναι ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έτσι θα νιώθεις μια εφορία, ρε παιδί μου. Κάπως θα υπάρχει ένα εσάνζ οικονομικής ευμάρειας.
1: Σε κάνω εικόνα με πατατάκια και μπύρες και πίτσες, ας πούμε, να κάθεσαι να βλέπεις την ομιλία του Πρωθυπουργού. Αν δεν έχεις εκπομπή εδώ.
0: Έτσι. Λοιπόν. Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τον καιρό, διότι έχουμε μια ανατροπή. Μια ανατροπή.
1: Τι,
0: έχουμε μια ανατροπή.
1: Πέναλτι, διότι... πέναλτι.
0: Ναι, έχει τελευταία στιγμή, δηλαδή στο 91. Ναι. Έσκασε ένα πέναλτι από τα βόρεια της χώρας, με βροχές και τα λοιπά, και χθες το βράδυ... Ναι, φέρτε το βάρ να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, έσκασε λοιπόν μια αλλαγή του καιρού από τα βόρεια της χώρας. Βροχές και χθες και προχθές και τα λοιπά. Κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ίδια φάση θα κινηθούμε και σήμερα. Βέβαια εδώ στην Αττική τα πράγματα βαραμένουν όσους έχουν, έτσι. Δηλαδή μην περιμένετε βροχές και τα λοιπά. Έως 35
1: βαθμούς. Στην Παντέλη συννεφιά χθες.
0: Καλά, και είσαι στο βουνό εσύ. Εσύ έχουμε ταμένο.
1: Ξαφνικά,
0: ναι.
1: Συννεφιά, υγρασία.
0: Καλά, εκεί είναι
1: άλλο. Και άμα σε πιάσει το βράδυ που έχεις ανάψει το air conditioning από χτες γιατί είχε ζέστη, Πετάγεσαι πάνω.
0: Έλα, για σένα δηλαδή δουλεύει ο καιρός, εσύ.
1: Για να μην...
0: Γιατί ανεβαίνουν τα τιμολόγια,
1: τιμολόγια
0: στην ενέργεια. 20% το ρεύμα πάνω. Έλα τώρα.
1: Τώρα θα έρθει ο πρωθυπουργός, θα τα σβήσει όλα αυτά. Ναι. Τελείωσε, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
0: Σου λέω.
1: Διαβάλλει την κυβέρνηση.
0: Μα τι, και η αντιπολίτευση δίνει και αυτή, δεν είναι.
1: Όλοι δίνουν.
0: Ναι, όλοι δίνουν. Υπάρχει μια κινητικότητα οικονομική.
1: Πού να πάμε να πάρουμε κι εμείς.
0: Στο περίπτερο. Αλλά δεν υπάρχει, ξέχασα, έχουν κλείσει τα μισά. Τα περισσότερα δηλαδή. Λοιπόν, στη Θεσσαλονικάρα, την όμορφη. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας. Έθριος ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και ενδέχεται να έχουμε και πάλι και κάποιες τοπικές βροχές. Μεταβλητή άνεμη 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία έως τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Στη Λάρισα, στον κύριο Λευτέρη που έχει βγει για περπάτημα. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Έχω ερώτηση.
0: Περίμενε. Έχει βγει για περπάτημα, λέει, ακούει την εκπομπή. Τι γίνεται τώρα με το περπάτημα. Ο Δημήτρης περπατάει στην Πάτρα. Ο Λευτέρης περπατάει στη Λάρισα. Κανένας άλλος παιδιά που βγαίνει και περπατάει και μας ακούει. Να είστε καλά, κύριε Λευτέρη. Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι. Μπράβο σας και καλά κάνετε που βγαίνετε και περπατάτε τέτοια ώρα. Πείτε μας λίγο όμως τη διαδρομή. Δώστε μας λίγο τις συντεταγμένες.
1: Εγώ άλλο θέλω να μάθω.
0: Να έρθει το AI να σας βρει.
1: Πού τρώμε πρωινό στη Λάρισα και πού τρώμε κρεατάκι, τσιτσί. Αυτά πρέπει να τα σημαντικά.
0: Και κρεατάκι, εσύ,
1: βέβαια.
0: Επειδή είπαμε ότι θα έχουμε λεφτά αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα σκρατάκι εσύ τώρα.
1: Θα το κάνω κι εγώ στον ψάλτη. Ο πίσω πλήρω.
0: Ο πίσω. Είπες ψάλτη. Εντάξει. Το πιάρα ήταν. Τεράστιο το πιο. Εμένα μου αρέσει η σκηνή με τον ψάλτη. Καλά, όλες μου αρέσανε.
1: Κουλά. Είναι κολό.
0: Όχι αυτό που είχε πάρει πτυχίο.
1: Ναι.
0: Και έπρεπε να μαζέψει μόρια. Και του έλεγε η μάνα του πρέπει να παντρευτείς για να κάνεις παιδιά και τα παιδιά φέρουν μόρια. Και του φέρνει έτσι μια τροφαντή νύφη ρε παιδί μου και τα λοιπά. Γιατί βλέπει ο ψάλτης και σαν πηδάει από τον παράθυρο. Λοιπόν, εκεί στη Θεσσαλονικάρα την όμορφη, εχθές όπως σας είπα είχε βροχή και προχθές. Και η Κατερίνα Λιόλιου βγήκε να κάνει τη συναυλία της, αλλά ήταν απτόητη. Συνέχισε να τραγουδά παρά έτσι την έντονη βροχή.
2: Οι δρόμοι ήταν πλημμυρισμένοι, ποτάμια. Πολύ νερό, πάρα πολύ νερό σε πολύ λίγη ώρα.
3: Όλοι είναι έτσι όπου όταν βρέχει γίνεται ποτάμιο ο δρόμος.
4: Πάρα πολύ βροχή, σύν τις άλλες έριξε και κεραυνός, ο οποίος μας έκαψε και τον αποδικοποιητή.

Έτσι λοιπόν, καλημέρα, ήρθε η Παρασκευούλα, λέει ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη, ο Δημήτρης είναι που βγαίνει και περπατάει στην Πάτρα. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα στην Αλεξάνδρα την αγαπημένη. Καλημέρα και στον Κωστή. Καλημέρα στην ωραία παρέα. Χαρούμενη γλυκιά Παρασκευούλα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 παρα 4 πρώτα λεπτά, λίγο πριν τελειώσουμε την εκπομπή, και θα δύσει στις 8 παρα 8 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι ηλία.
1: Μάλιστα.
0: Η Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας.
1: Α, ωραία. Στην υγειά μας.
0: Στην υγειά της αχάριστης.
1: Στην υγειά μας δεν είπα εγώ αχάριστη.
0: Είπα στην υγειά της αχάριστης.
1: Ποια είναι αυτή η αχάριστη?
0: Κάποια.
1: Θα λέμε αυτά γιατί...
0: η αχαριστία γενικά υπάρχει, ρε παιδί μου.
1: Υπάρχει και το welcome.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, το πιάσες έτσι. Αν ακούει εκεί θα κοιμηθείς.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Άνθιμος, η Ερμιόνη, ο Ααρών. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Σας έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά θέματα και φυσικά με πολύ πολύ καλή διάθεση για μια υπέροχη γλυκιά Παρασκευούλα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
2: Κάθε μέρα η φωνή σου μετράει. Το ανεμολόγιο σε ακούει, σε φιλοξενεί, σε συνδέει. Πάρε τηλέφωνο, πες τη γνώμη σου, γίνε μέρος της εκπομπής. Ανεμολόγιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στα Παραπολιτικά 90,1.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Να τώρα, αμέσως θα σου καταρρύψω την θεωρία που ανέπτυξες νωρίτερα για το, για το AI.
1: Δεν είναι θεωρία, είναι πραγματικότητα, ναι, η οποία δεν στέκει απέναντι σε αυτά που θα αντιπαραθέσεις. Ναι. Έχω να πω για να τα λέμε
0: σωστά. Κάτσε τώρα να δεις.
1: Το πρόβλημα όμως
0: αυτό
1: είναι...
0: Αυτό το πράγμα όμως, θα σου πω κάτι, που είσαι πνεύμα αντιλογίας, πρωί-πρωί, μέσα στην κρίνια.
1: Από ανέκαθεν.
0: Εξαπανέκαθεν.
1: Όχι, από ανέκαθεν.
0: Και από εξαπανέκαθεν.
1: Όλο το πακετάκι. Όλο. Λοιπόν. Ξέρεις πώς το πλήρωσε αυτό στο στρατό.
0: Ποιο το...
1: Το πνεύμα αντιλογίας.
0: Ναι. Κι εγώ να διοικητή σου, καμπάνα θα σου ρίχνω, αδερφέ μου. Φυλάκα.
1: Τέσσερις μήνες.
0: Τι, 50 θα σου ρίχνω.
1: Τέσσερις μήνες περιτήσουμε.
0: Θα μπαίνεις 20 χρονών, θα μπαίνεις 30.
1: Όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Τη βρήκα την άκρη.
0: Λοιπόν, θα με αφήσει τώρα να σου πω αυτό που θέλω να σου πω. Πώς λοιπόν το AI δεν μπορεί να μας αντικαταστήσει. Ο Λευτέρης θέλει να μας στείλει χαλβά φαρσάλων.
1: Αυτά είναι.
0: Κανόνισε εδώ με
1: τα σε καλά, Λευτέρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Λευτέρη, καταρχάς και μόνο η σκέψη σου έτσι και η...
1: μας κλαβώνει.
0: Εφραίνει το στομάχι, κατάλαβες. Μας δημιουργεί μια εφορία.
1: Και τραβιέται ο μπαγάς σας, ο χαλβάς.
0: Πρόσεξε το. Τι θα κάνει το AI ρομπότ, θα φάει χαλβά φαρσάλων?
1: Όχι, δεν θα φάει.
0: Έτσι, μπράβο. Επίσης, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Έχει άποψη τώρα το AI για το σεξ?
1: Βεβαίως και όχι, έχει. Μπορεί να σου δω αντιπαραθέσει.
0: Τι να σου
1: επιστημονικά άρθρα και πώς θα κάνεις τον Κάμα Σούτρα.
0: Εδώ φίλε μιλάει για εμπειρία.
1: Εμπειρία.
0: Μιλάμε για εμπειρία.
1: Εδώ δεν έβγαλε βιβλίο Γκουσκούνης, θα μας πεις εσύ.
0: Έβγαλε ταινία μου.
1: Έβγαλε.
0: Ταινίες.
1: Κάτσε καλά, θα βγάλω την παλατέζα.
0: Δύο αγγλιδούλες φτάνουν με την πτήση 69. Λοιπόν,
1: σε βλέπω εμένα.
0: Όχι δημοσιογράφος, όχι AI. Οφείλω να γνωρίζω τα πάντα.
1: Τα γνωστά. Εγώ μονημένος για να μιλήσω τον κόσμο και τέτοια.
0: Εννοείται. Πάνω απ' όλα το καθήκον. Λοιπόν, σας λέγαμε για τη Θεσσαλονικάρα την όμορφη, η οποία έχει φορέσει τα καλά της για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί πάντα, στην Διεθνή Έκθεση, όλα τα τεχνολογικά συστήματα, ό,τι προηγμένο υπάρχει όσον αφορά στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογίας, βρίσκεται εκεί στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά που μετά από κάποια χρόνια βγαίνουν στην αγορά, ξεκινούν κυρίως από τη Θεσσαλονίκη, η οποία σφίζει από ζωή. Είναι γεμάτα τα ξενοδοχεία, είναι γεμάτα τα καταστήματα, υπάρχει μια κινητικότητα, όπως καταλαβαίνετε, στην Θεσσαλονικάρα την όμορφη, η οποία, να σας πω την αλήθεια, θα ήταν πολύ πιο ωραία να ήταν πρωτεύουσα αυτή παρά η Αθήνα, διότι, όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο Δερμαϊκός δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα. Πάμε να ακούσουμε τι είπαν στον κόσμο. Στον Αλφα, κόσμος που μίλησε εκεί στη Θεσσαλονίκη για την κίνηση που υπάρχει στην περιοχή.
2: Αυτή τη βδομάδα από την Κυριακή και μετά πάρα πολύ κίνηση και στους δρόμους και στα μαγαζιά. Υπάρχουν και κρατήσεις σε τραπέζια για το βράδυ, για ποτό, για διασκέδαση.
3: Έχουμε τουρισμό, ντόπιους, λίγο περίχωρα.
4: Οι πληρότητες είναι σχεδόν 100%. Κρατάμε κάποια δωμάτια για μια ασφάλεια και η πόλη είναι σε παρόμοια ποσοστά. Από αρχή Σεπτέμβρη μέχρι και το τέλος της έκθεσης έχουμε σημαντική κίνηση.
5: Έχουν κλειστεί από αρχές Αυγούστου τα περισσότερα. Υπάρχουν και από εκθέτες οι οποίοι έρχονται και τα έχουν δει κάποια συγκεκριμένα μια εβδομάδα, 10 μέρες όσο διαρκεί έκθεση, δηλαδή πιο πριν και πιο νωρίς. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που τα έχουν κλείσει Σαββατοκύριακο.
6: Από εχθές φάνηκε έντονα το αποτύπωμα της έκθεσης. Σιγά σιγά και υπάρχει μια κινητικότητα. Οι κρατήσεις είναι πάρα πολύ για το Σαββατοκύριακο και δεν sold out.
7: Γενικά έχει κόσμο, έχει ανταποκριθεί ο κόσμος και φαίνεται ότι όλοι είναι χαρούμενοι.
8: Είναι πολύ θετικός ο κόσμος, φαίνεται ότι το αρέσει. Είναι κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό.

0: Λοιπόν, χαμός στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί φυσικά, στη Διεθνή Έκθεση. Έντονη παρουσία και των παραπολιτικών με περίπτερο εκεί στα... στην Διεθνή Έκθεση
1: το
0: Θεσσαλονίκης.
1: Το ναι. Μην ξεχνιέσαι. Συγγνώμη, σε διακόπτω.
0: Τεχνολόγια. Με ζωντανό πρόγραμμα από την Θεσσαλονίκη, την όμορφη. Εκπομπές από εκεί και πλήρες ρεπορτάζ. Όλα λοιπόν εδώ στα παραπολιτικά 90,1 για μια ακόμη χρονιά. Καλημέρα, καλημέρα στον Κωνσταντίνο από το όμορφο Αίγιο. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Λοιπόν, έχω μια πολύ σοβαρή ερώτηση να σου κάνω.
1: Σε μένα,
0: ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και στον κόσμο φυσικά
1: που μας ακούει. Πες.
0: Δεκαετία 80-90, ναι. 2000 κλπ. Θέλω να μου πεις ποια ήταν η παραγγελία σου όταν έπαιρνε τη λιχτά.
1: Όταν,
0: ναι, πόσα, με πόσα χόρτωνες δηλαδή.
1: Καλά, εντάξει, δεν θα σου πω για το ρεκόρ μου, αλλά θα σου πω το ένα τι. Ναι, με... όταν είσαι πιτσιρικά.
0: Όχι, θέλω να πεις το ρεκόρ.
1: Το ρεκόρ είναι 7 διπλά πιτόγυρα.
0: 7 με διπλή πιτά.
1: Με διπλή πιτά. Θα θυμάσαι τα με διπλή πιτά.
0: Ναι, εννοείται.
1: Έτσι, και όχι σως και πατάτες και τέτοια. Ορθόδοξα.
0: Τι, πόσο χρόνο ήσουν?
1: 20-25.
0: Μετά από τι έγινε αυτό?
1: Ήτανε...
0: μια βραδιά καυτή.
1: Ήτανε να, μια βραδιά...
0: σαν τι που είναι σήμερα η παγκόσμια ημέρα. Ναι,
1: όχι, εντάξει, ναι. Αν μην λέμε τώρα ναι. Χαζομάρες, εντάξει.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν μια βραδιά, θυμάμαι πολύ καλά, είχαμε, ναι. Είχαμε παίξει σε ένα κλαμπ τότε με την μπάντα και είχαμε μετά πιει πολύ.
0: Τότε λέει τις δεκαετίες αυτές τα σουβλάκια ήταν πιο μικρά σε μέγεθος. Ήταν λιγότερο φορτωμένα με πατάτες και σως και τα λοιπά. Και η τιμή τους στα πρώτα χρόνια του ευρώ ήταν, λέει, 1,5 ευρώ.
1: Ναι. 1,5
0: ευρώ.
1: Για πήγαινε...
0: Έτσι, σήμερα με πόσο χορταίνεις?
1: Με ένα 20 αρικάκια μέσα σε 3 άτομα. Δεν
0: όχι. Με πόσα δηλαδή με πόσα τελειχτά
1: παίρνεις? Με πόσα χορταίνω ή πόσα παραγγέλνω?
0: Με πόσα παραγγέλνεις, ναι.
1: Πόσα παραγγέλνω 2.
0: Και με πόσα χορταίνεις?
1: 4.
0: Βέβαια τα σύγχρονα σουβλάκια είναι λίγο αρκετά μεγαλύτερα. Έτσι.
1: Πρόσεξα να
0: μου λέει. Είναι γίγας, είναι μπαζούκας.
1: Ναι,
0: δεν
1: πρόσεξε.
0: Είναι
1: γίγας,
0: ναι.
1: Γιατί στο γεμίζει πατάτες, στο γεμίζει ντομάτες,
0: ναι.
1: Στο γεμίζει σως και σου βάζει λιγότερο γύρο.
0: Ναι.
1: Τσακ.
0: Σου βάζει λιγότερο. Ναι, κρέας. Ναι, βέβαια. Σωστό, σωστό.
1: Έτσι, το έχεις αυτό.
0: Βέβαια. Βέβαια. Πρέπει να πούμε το εξής. Βάζουν πολύ πατάτα, ρε παιδί μου, και αυτά.
1: Τώρα, βέβαια, για να γεμίσει.
0: Διατροφικά, ένα σουβλάκι, ένα τυλιχτό. Με πίτα αλάδο τώρα. Έτσι, 5-28 πρώτα λεφτά. Καλαμάκι κοτόπουλο ή απαχοχοιρινό, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι κτλ. Γιαούρτια και αυτά. Με γιαούρτι, φανταστικό. Το καλύτερο τυλιχτό το έχω φάει στην Κρήτη, στο χωριό Βάμος. Με γιαούρτι, ήταν ένα τούμπανο. Πω, φανταστικό.
1: Γιαουρτλού, λες τώρα εσύ?
0: Όχι, ήταν ρε παιδί μου, αντί για τζατζίκι, αυτοί βάζουν γιαούρτι.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, θέλετε γιαούρτι? Λέω, ναι, και ήταν φανταστικό. Ένα λοιπόν τέτοιο σουβλάκι αποδίδει γύρω στις 500 θερμίδες. Πλήρες γεύμα. Έτσι.
1: Ένα.
0: Ναι, άμα φας δύο, πάμε στις 900. Χίλιες, ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Πάμε να ακούσουμε όμως τι λέει ο κόσμος στον Α για το σουβλάκι, το οποίο τυλιχτό έχει πάρει την ανηφόρα στην τι τιμή.
1: 5 ευρώ σχεδόν το σουβλάκι.
0: Ναι, 5
1: και
0: ευρώ.
1: Εδώ να πούμε και το άλλο.
0: Αυτά σας τα λέω γιατί ψάξα να βρω. Πόσο έκανε, ρε παιδί μου, το τυλιχτό. Δεν θυμόμουν.
1: Να σου πω και το άλλο.
0: Για πες.
1: Κανένας, ή μάλλον δεν δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία.
0: Ψάξα να βρω. Πόσο έκανε, ρε παιδί μου, το τυλιχτό.
1: Να σου πω και το άλλο.
0: Για πες.
1: Κανένας, ή μάλλον δεν δίνουμε.

0: με χτύπη, με κατά τη ζώνη, το καταλαβαίνεις. Να περάσεις υπέροχα, Ελενίτσα μου, στην πατρίδα μου. Να βγεις, να φας καλά, να κάνεις βουτιά εκεί στις φοβερές αυτές τρομερές παραλίες. Να απλώσεις την κορμάρα και να περάσεις όμορφες στιγμές. Τώρα δεν έχει και τόσο πολύ κόσμο όπως τον Αύγουστο και είναι έτσι πολύ πιο ωραία τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη... Α, Πέτρα από το Μονολίθι. Αλήθεια. Έλα εσύ. Γιατί μου το κάνετε αυτό τώρα, δηλαδή πραγματικά, δεν με λυπάστε καθόλου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για τα τυλιχτά, για να την παλέψει.
1: Χοιρινό, με τζατζίκι, ντομάτα, πατάτα, κρεμμύδι. Ορίστε, απλά τέλειο.
2: Δεν υπάρχει καλύτερο φαγητό, ειδικά δεν έχει πολύ τζατζίκι, αξίζει.
3: Οι τιμές ανεβαίνουν, οι μισθοί δεν ανεβαίνουν.
4: Το τυλιχτό 4.
5: Τι γίνεται, αγοράζει.
4: Δυσκολεύεται ο κόσμος.
6: Παλιότερα έτρωγα διπλάσια και τριπλάσια από ό,τι τρώω τώρα.
7: 4,20 το κοντοσούβλι κοτόπουλο. Εντάξει, όλοι έχουμε ανεβάσει τιμές.
8: Δεν τρώω σουβλάκι.
9: Είμαστε 4 άτομα, 4 σουβλάκια επί 5, 4, 5, 20. 20 ευρώ κάθε βράδυ. Με τι λεφτά.
10: Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά δεν μπορούμε να το στερηθούμε.
0: Μπορούμε να το στερηθούμε, Ηλία Σελήμα, δεν μπορούμε να το στερηθούμε.
11: Αντέχει ακόμα αυτή η ατάκα, ναι. Δεν μπορούμε να το στερηθούμε, γιατί αν ανέβει κι άλλο, που λένε ότι θα ανέβει, κάτι ακούω, κάτι παίρνει τα ψήλη στα αυτιά μου μπήκανε, ναι. Και τέτοια, δεν θα, δεν θα κάτσω.
0: Και σε αυτό το θέμα λοιπόν μπορώ να σου πω, ότι το AI δεν μπορεί να μας αντικαταστήσει.
11: Μάλιστα, διότι... στην πείνα, φυσικά,
0: όχι.
11: Δεν πεινάει.
0: Δεν πεινάει. Όχι, μάνα μου, δηλαδή εννοώ ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις τώρα. Τι να μας πει το AI τώρα, εδώ μιλάει η εμπειρία. Πώς θα πάρεις εκεί να ψήσεις μια ωραία πιτούλα, ζεστή, ωραία, έτσι, τραγανή, να φτιάξεις ένα ωραιότατο
11: σουβλάκι. Θα σου βγάλει, άμα αναζητήσεις συνταγές, θα σου βγάλει.
0: Αν βάλεις λίγο ντοματούλα, καλά στο τζατζίκι δεν παίζομαι, είμαι καθηγήτρια.
11: Κάθε σπίτι έχει και έναν τέτοιο. Έναν ψήστη που ψήνει φοβερά και έναν που είναι καθηγητής στα πάντα.
0: Όχι. Θα σου πω, δεν είμαι καθηγητρία στα πάντα, αλλά σε αυτά που ξέρω.
11: Ναι, ειδικό τη.
0: Ειδικό τη. Παστίτσιο.
11: Γράψε κόλια.
0: Παστίτσιο. Γιουβέτσι.
11: Μάλιστα.
0: Και τζατζίκι. Σε αυτά. Τα υπόλοιπα τα αφήνω για τους υπόλοιπους. Αλλά σε αυτά.
11: Σε μεγάλη καρδιά.
0: Δεν δέχομαι καμία
11: αμφισβήτηση. Καμία. Φαίνεται από το βλέμμα σου.
0: Καλημέρα στο χτύπητο δίδυμο, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Ρωτά αν θα είμαστε στο περίπτερο της έκθεσης. Όχι, θα πάει ο Βασίλης ο Σκουρής.
11: Στο περίπτερο της γειτονιάς θα πάμε.
0: Εμείς θα πάμε στο περίπτερο της γειτονιάς. Θα πάει ο Βασίλης ο Σκουρής, ο Σωτήρης ο Ξενάκης. Θα είναι εκεί ο Θανάσης Φουσκίδης. Θα είναι εκεί όλη η ομάδα των παραπολιτικών. Εμείς θα είμαστε εδώ, στα Αθήνα. Ο Νίκος επίσης λέει, τι να πείτε εσείς για πιτόγερο, λέει, της Θεσσαλονίκης, λέει, είναι διπλό, λέει, από το δικό σας και κάνει 5,20. Πω, 5,20.
11: Είναι τα μεταφορικά, ξέρεις. Για να πάρουν τα κρέατα πάνω.
0: 5,20,
11: Έχει ξεφύγει. Περίμενε
0: τώρα,
11: κατάσταση.
0: Νίκο, κάτσε, γιατί τώρα αυτό ήταν μαχαιριά στην καρδιά. Εννοείς με διπλή πίτα, ας πούμε, ή έτσι το κανονικό έχει 5,20. Γιατί εδώ, ας πούμε, στην Αθήνα υπάρχουν και 3,80, 3,5, 4,20.
11: Υπάρχουν, έχω εντοπίσει 2-3 σουβλατζίδικα κάτω στο κέντρο,
0: ναι,
11: που φτιάχνουν το παλιό, το ορθόδοξο, το μαζεμένο, το ωραίο, το, το τέτοιο το σουβλάκι. Τιμές δεν έχω μάθει. Δεν πρόλαβα, ήταν.
0: Όταν λες το παλιό το ορθόδοξο, τι εννοείς?
11: Αυτό που λες, συζητούσαμε πριν.
0: Α, ναι, ναι.
11: Το πιο μικρό, το μαζεμένο, το.
0: Το πιο, ναι, έτσι. Το πιο...
11: Ωραίες καταστάσεις. Άμα ξέρεις τι ξέρεις γλώσσες, κίνησε καλύτερα.
0: Βάζουν τώρα μερικοί στο τζατζίκι, ξέρω εγώ, μαϊντανό. Άνηθο. Έλα τώρα.
11: Σου έχω ιστορία γι' αυτό.
0: Έλα τώρα, για το μαϊντανό ή
11: όχι,
0: τον
11: για τον Κυρκώστα.
0: Τι?
11: Ο Κυρκώστας.
0: Ποιος είναι ο Κυρκώστας?
11: Ο Κυρκώστας ήταν ένας παλιός μάστορας.
0: Άνοιξε το κουτάκι τώρα, παιδιά. Λοιπόν,
11: αυτό
0: το
11: θα,
0: κουτάκι.
11: Θα το πω γιατί είναι ωραίο. Ναι. Λοιπόν, είμαι στα Εξάρχεια.
0: Ναι.
11: Και πάω να φάω σουβλάκι στον Κάβουρα, το μεγάλο Κάβουρα, ναι, που τώρα έχει κλείσει πια.
0: Ναι, σωστά. Έτσι. Έχω πάει.
11: Λοιπόν,
0: έχω πάει,
11: είναι
0: έχω
11: μέσα
0: πάει
11: ο Κυρκώστας, ο παλιός ο μάστορας που φτιάχνει σουβλάκια με το καπελάκι, ξέρεις, το τέτοιο και τη.
0: Ναι, και που, τη κόβει.
11: Που κόβει. Όχι με το μηχάνημα, με τη χατζάρα.
0: Με τη χατζάρα, ναι.
11: Λοιπόν, και πάει.

0: Καθόμαστε τώρα και τρώμε στον πάγκο απέναντι. Και πάει ένα παιδάκι, φοιτητής πρέπει να ήταν αυτός. Και του λέει, δεν θα σου φτιάξω, αδερφέ μου. Λέει, θέλω, του λέει, ένα με γύρο, ντομάτα, πατάτες και κέτσαπ. Και είναι ο Κυρκώστας και χτυπάει
1: τη
0: χατζάρα πάνω στον μπάγκο, ο οποίος ήταν αλουμίνιο. Και λέει, ρε κερατά, του λέει, ποιος έβαλε να μου κάνεις πλάκα. Και αν δεν ήταν έτοιμος να πηδήξει απ' έξω.
1: Γιατί έτσι. Και καλά σου λέει, τώρα τι δουλειά.
0: Ακόμα τρέχει.
1: Τι δουλειά έχει τώρα το κέτσαπ τώρα στο...
0: Ακόμα τρέχει αυτός. Αυτά τώρα έχουμε ζήσει.

0: 4,90 ως 5,20 έχει το σουβλάκι, λέει ο Νίκος στη Θεσσαλονίκη. Το κανονικό, όχι το διπλό και τα λοιπά. Το...
1: τι, πολύ πιο ακριβό. Έχουν εκλείψει αυτά τα με, διπλό, με διπλή πίτα και τέτοια. Σχεδόν.
0: Δεν τα ξέρουνε, παιδί μου, δεν τα ξέρουνε οι καλοί.
1: Πόσο καιρό έχεις να τα ακούσεις αυτό. Διπλή πίτα.
0: Ναι, κάνουν όλοι δίαιτα, ρε παιδί μου, τώρα τους έχει πιάσει αυτό το και καλά το...
1: Ποιο?
0: Το fitness, το fitness και αυτά. Αφού υπάρχουν 500 φίλτρα στο Instagram τώρα, τι κάθεστε τώρα και κάνετε δίαιτα?
1: Ναι, αλλά η παραλία ποτέ δεν ψεύδεται.
0: Ναι, τώρα καλά, εκεί που πας εσύ για μπάνιο.
1: Εγώ δεν έχω, δεν είμαι παραλίας.
0: Λέμε τώρα.
1: Εμένα δεν με νοιάζει, καλή μου. Δεν με νοιάζει. Το λέω για τα παιδάκια που
0: ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια
1: πάνε
0: είναι
1: ότι γυμναστήριο από Μάιο μέχρι Ιούνιο, Μάιο μέχρι μέσα Ιουλίου.
0: Ωραία, γυμναστήριο να πηγαίνουν, να μην κουμπώνονται είναι το θέμα.
1: Κούμπα. Άλλο, πρόσεξε, υπάρχει κούμπομα και κούμπομα.
0: Ναι, γενικότερα όμως εσύ, η Λία μου, ωραία, είναι, το θέμα είναι το κορμί σου να είναι ένα κορμί γυμνασμένο
1: τώρα
0: για την υγεία
1: αυτό,
0: σου.
1: Επειδή, θα σου πω κάτι για... επειδή το γνωρίζω. Ναι. Αν κάνεις σοβαρή προπόνηση όλο τον χρόνο.
0: Τι σοβαρή προπόνηση, να κατέβω για bodybuilder?
1: Όχι, παιδί μου, να είσαι δυνατός, ναι. Να δεν είναι μόνο
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ενδυνάμωση εννοείς, ναι.
1: Έτσι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, για να ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις, θέλει συγκεκριμένη διατροφή η οποία υποστηρίζεται από συγκεκριμένα εγκεκριμένα συμπληρώματα. Επαναλαμβάνω, συμπληρώματα.
0: Ναι.
1: Τώρα τα άλλα που τα παίρνει και.
0: Πώς θα πες για να ανταπεξέλθεις στην,
1: στην προπόνηση.
0: Να σου πω κάτι. Μιλάμε εδώ πέρα, τι, τα παξερχόμεθα.
1: Εσύ τρως τον άμπακο, δεν θες μια σόδα μετά? Λοιπόν, πώς θα γίνει δηλαδή?
0: Δεν μ' αρέσει η σόδα.
1: Ωραία, τι πίνεις, κοκακόλα, τι?
0: Δεν πίνω, δεν πίνω αναψύκτικος.
1: Τι πίνεις?
0: Γενικά τίποτα, δεν είμαι ξερά.
1: Και πώς την παλεύεις?
0: Καφέδες, φουλ, 750.
1: Μετά το φαΐ πίνεις καφέ?
0: Μετά από κάνα μισά ώρα, όχι αμέσως. Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας το Διογέννη που στέλνει το μήνυμά του. Λοιπόν, σας λέγαμε για αυτές τις τηλεφωνικές απο... Α, χθες με πήρανε τηλέφωνο, άλλο τώρα. Δηλαδή μιλάμε τώρα. Έχεις ξυπνήσει 3 ώρα τα ξημερώματα. Έχεις δουλέψει, έχεις αυτό, έχεις ιστορίες, οικογένεια, αυτά κτλ. Μέσα στο μεσημέρι εκεί που αρχίζει και παραδίνεται ο οργανισμός, χτυπάει το τηλέφωνο. Και είναι μία, κάνει ότι κλαίει, ρε παιδί μου. Προσποιείτε τώρα για αυτά. Μου λέει, χτύπησα και αυτά, έσπασε το πόδι μου και αυτά. Μαμά μου, έκανε κάτι τέτοια. Ήτανε λίγο η κούραση, λίγο η απάτη, λίγο κάτι νεύρα. Άκουσα κάτι γαλλικά όμως, πρωί πρωί, μεσημέρι μεσημέρι, καραγαλλικά όμως. Τι ήθελα να πω τώρα πάνω σε αυτό? Κάθε μέρα, αυτό δηλαδή τώρα συμβαίνει συνέχεια, έτσι. Και επειδή βγήκε ο υπουργός, ο κ. Χρυσογοίδης, και είπε ότι οι τηλεφωνικές απάτες και τα λοιπά, όσοι πιάνονται, θα είναι κακούργημα. Το θέμα είναι να πιαστεί όμως και κανένας. Διότι εδώ και 3-4 χρόνια, 5-6, δεν ξέρω πόσα, αυτό με τις τηλεφωνικές απάτες γίνεται χαμός. Επίσης, το άλλο. Πώς διαρρέονται, ρε παιδί, με αυτά τα προσωπικά μας στοιχεία? Είναι δυνατόν τώρα η άλλη να ξέρει πώς με λένε?
1: Είναι μεγάλος αγώνας αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Είναι μεγάλος αγώνας, αλλά θεωρώ αδιανόητο στην εποχή του AI, που λες και εσύ τώρα, γιατί νευριάζω, στην εποχή του AI και στην εποχή των προσωπικών δεδομένων, να διαρρέεται πού μένει ο άλλος, ποιο είναι το όνομά του, που... να φεύγουν προσωπικές πληροφορίες. Πώς γίνεται εσύ με τα 450 πίνη και τα 74.000 δικλείδες ασφαλείας? Όχι, δεν το δέχομαι. Πες μου μια φορά τα 4-5 τελευταία χρόνια που έχεις ακούσει να πιάνονται, να πιάνεται κάποιος ο οποίος έχει κάνει τηλεφωνική απάτη.
1: Καταρχήν, αν κατέβεις στην Ομόνοια, είναι πολύ εύκολο να βρεις.
0: Να σου πω κάτι.
1: Αριθμό ο οποίος δεν ανιχνεύεται.
0: Στην τελική, άμα δεν μπορούν να τους πιάσουν, ας δουν λίγο την τέλεια ληστεία εκεί πέρα στο Netflix και το Βερολίνο με το πώς έκλεβε τα κοσμήματα και πώς αυτό και τα λοιπά στο Παρίσι και πώς έκανε. Ταινιάρες, έτσι αυτό. Πολύ προχώ. Ας δίνουν λοιπόν μια ταινία να το εμπεδώσουν. Μα δεν μπορεί να είσαι αυτό συστήματα φανταστικά, να πω τα πάντα, να ελέγχεις τα πάντα και ο άλλος να ξέρει από τη Βουλγαρία που παίρνουν τηλέφωνο, γιατί έτσι ακούγεται ότι είναι από τη Βουλγαρία τα τηλέφωνα και τα τηλέφωνα, και να σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει ναι, γεια σας, είστε Γέρη Πανάγου και μένετε εκεί.
1: Είναι πολύ εύκολο να βρεις μη ανιχνεύσιμο αριθμό. Είναι πολύ εύκολο.
0: Ναι.
1: Κατέβα, Πειραιά ή πήγαινε Ομόνοια.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι με το που θα πάρεις εσύ πίσω, το τηλέφωνο έχει απενεργοποιηθεί, η κάρτα έχει πεταχτεί κτλ.
1: Έτσι.
0: Ναι. Με μια συντονισμένη επιχείρηση, λοιπόν. Καλά, εγώ στην επόμενη που θα με πάρουν τηλέφωνο, θα κλείσω ραντεβού. Ναι, θα του πω πόσα θες, 50 χιλιάρικα, 100 θα σου δώσω. Έλα. Πάμε τώρα.
1: Έλα να τα πάρεις.
0: Έλα να τα πάρεις.
1: Θα κατέβει να τα δώσω σύζυγο.
0: Ναι. θα πάω. Όχι, το αποφάσισα. Πάμε τώρα. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, μια γυναίκα την πήρανε τηλέφωνο. Και της είπε κάποιος με τη μορφή, με φωνή AI, ότι είναι ο Ρονάλντο, λέει. Και έκανε. Δηλαδή, ακούστε τώρα.
1: Στην Αγγλία σε μία είχαν φάει 50 χιλιάρικα έτσι.
0: Ρε, εσύ να σου πω κάτι. Δηλαδή, τώρα θα τρελαθώ. Προσποιήθηκε τώρα ο πατεώνας ότι είναι Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Και έφτιαξε και βίντεο και της το έστειλε κιόλας. Και της είπε, ξέρω εγώ, είμαι ο Ρονάλντο και αυτά. Μιλάει αυτός τώρα για αυτά. Έτσι, λέει και τα δικά του. Στα ισπανικά. Και τη ζήτησε 100 ευρώ. Και αυτή του έστειλε 100 ευρώ. Έχει ο Ρονάλντο ανάγκη για 100 ευρώ. Αλήθεια τώρα. Θα τρελαθώ. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε.
2: Κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μη μου φέρεστε σαν κλέφτη. Εντάξει.
3: Τη βγήκε με βίντεο και μου είπε ότι κοιτάξτε με, δεν είμαι κλέφτης, είμαι αληθινός. Του είπα ότι έχω ένα δαχτυλίδι και το έχω φυλαγμένο για το εμβόλιο μου. Μου είπε δώστε το ή πάρτε δανεικά και θα το πάρετε πίσω το δαχτυλίδι σας. Φτάνει να μου πάρετε εμένα την κάρτα για να κάνω την νομιμοποίηση στο ίδρυμα για να μπορώ να στείλω τη βοήθεια σε εσάς.
4: Σε γνωστούς φίλους μου έχουν κάνει ανάλυση από 300 ευρώ δύο φορές.
5: Η εικόνα και η φωνή ενός προσώπου δυστυχώς δεν μπορεί να αποτελούν στοιχεία απόδειξης της ταυτότητάς του. Επιτίδη είναι σε θέση να δημιουργούν εξαιρετικά πιστικές εικόνες και βίντεο από πραγματικά πρόσωπα και να τις χρησιμοποιούν ακόμη και σε βίντεο κλήσεις.
6: Επαληθεύστε ότι μιλάτε με το πραγματικό άτομο. Κλείστε το τηλέφωνο, καλέστε πίσω στον αριθμό που ήδη έχετε και φυσικά μην εμπιστεύεστε κανένα βίντεο. Ο Κριστιάνο δεν μιλάει ελληνικά, αλλά ούτε έχει ανάγκη την οικονομική μας στήριξη.
0: Είναι τώρα. Έρχεται τώρα, βγαίνει, έρχεται στο κινητό, ας πούμε, Brand Pitt. Και σου λέει, ξέρω εγώ, σένα περίμενα όλη στη ζωή. Εντάξει. Το απαντάς εκείνη την ώρα και εγώ αλανιστάζω και τέλος. Μην μπαίνεις παραπάνω τη διαδικασία, γιατί θα απογοητευτείς. Μα έστειλε τώρα στον Ρονάλντο 100 ευρώ.
1: Πάμε για
0: συγγνώμη,
1: να
0: τώρα,
1: βγάλουμε λεφτά κι εμείς.
0: Συγγνώμη που γελάμε, αλλά τώρα αυτό τι να πεις. Πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαθα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πολύ χρήμα όμως. Πολύ χρήμα. 7 δις ακούς. 13 δις. 5 δις. Πολύ δις. Μέτρα κοστολογημένα λέει ο ένας. Μέτρα ακοστολόγητα λέει ο άλλος. Προσπαθείς να καταλάβεις τώρα. Υπάρχει τόσο πολύ χρήμα που μοιράζεται και η υπόσχεση θα είναι πραγματικότητα ή θα μείνουμε στο θα. Πολύ σημαντικό, γιατί εντάξει, ωραία είναι να ακούς ότι θα πάρεις, παιδί.
1: Αλλά
0: μέσος μισθός, είπε ο Τσίπρας, 1.800 ευρώ. Άστε. Ωραία θα ήταν. Πάντως, αυτό είναι τώρα το concept. Έτσι. Είναι το περιεχόμενο, αλλά ο κόσμος πραγματικά έχει θέμα με την ακρίβεια. Δηλαδή κάθε μέρα πάει ψάχνει να βρει αυτά τα ταμπελάκια. Έπεσε το ταμπελάκι, έκατσε το ταμπελάκι, έπεσε η τιμή. Τι έχει γίνει τώρα με την κατάσταση αυτή, με τα 8, με τα 10, με τα 15 λεπτά. Οι άλλοι μιλάνε για δις και εμείς μιλάμε για, και γιατί στο κομμάτι της ακρίβειας μιλάνε για λεπτά. Δηλαδή κάπου χάθηκε το μέτρο. Για να ακούσουμε τι λένε οι πολίτες.
2: Οι τιμές είναι υψηλές, είναι πολύ υψηλές. Και όσο πάει και ανεβαίνουν.
3: Θέλουν να μας τα πάρουν όλα. Και εμείς θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε.
4: Όλη αυτή η εβδομάδα θα έχει μια αύξηση το πετρέλαιο κίνησης περίπου στα 20 λεπτά και η αμόλυβδη βενζίνη στα 10 λεπτά. Που σημαίνει για δεύτερη φορά έρχεται και ξανεμίζονται αυτές οι επιδοτήσεις.
3: Ποια επιδότηση, υπάρχει επιδότηση, αφού κοροϊδεύουν. Τι διαφορά βλέπεις. Ξέρεις 5 βενζινάδικα που έχουν φθηνότερη βενζίνη και έρχεσαι.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας στο φίλο τον Πέτρο. Λέει καλημέρα παιδιά, να είστε καλά, λέει και τα λοιπά. Και τι καλό σας συνέβη, λέει, και είστε έτσι χαρούμενοι. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα του Σεξ. Φροντίζουνε, φροντίζουνε εδώ. Οι κυβερνώντες φροντίζουνε και τα λοιπά.
5: Γιατί,
0: έτσι, ξέρεις, γιατί...
5: Το ξέρεις γιατί τι λένε.
0: Γιατί.
5: Αν δεν μπορείς να το αποφύγεις.
0: Απόλαυσέ το. Έτσι. Είναι σαν το σουβλάκι και αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Λοιπόν, πάντα έτσι με χαρούμενη διάθεση σας υποδεχόμαστε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Στους 27 βαθμούς θα το βάλει τώρα, ξέρεις, ε? Ναι. Ήρθε ο άνθρωπος, ο αγαπημένος μου. Ήρθε ο αγαπημένος μου. Καλημέρα σας κύριε Μυρίδη, τι κάνετε, πώς είστε? Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και σιγά σιγά να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Η πρωινή αφετηρία είναι σε πλήρη πτήση. Η Έρη Πανάγου είναι στο μικρόφωνο και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης έχει έρθει στον ήχο. Καλημέρα, Χριστάρα μου. Η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 211 10 80 880. Εκεί περιμένει τις δικές σας καλημέρες, τα δικά σας μηνύματα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή. Και ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει μουσικάρες. Τέσσερις Σεπτεμβρίου σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 26 βαθμοί Κελσίου. Αρκετά χαμηλότερη στην Θεσσαλονίκη, 19 βαθμοί αυτή την ώρα. Διότι σας είπαμε, ήταν έτσι και ένα βροχερό, είχαμε και πάλι βροχές χθες το βράδυ. Ξαφνικά μπουρίνια στη Βόρεια Ελλάδα με αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές. Σαν να έχει χωριστεί η χώρα στα δύο όσον αφορά στις θερμοκρασίες. Από τα βόρεια προς τα πάνω εκεί είναι 14, 15, 16, 17 και κάπως έτσι θα κινηθεί όλη η μέρα, μέχρι τους 30 βαθμούς το πολύ. Εδώ από τη Λάρισα και κάτω οι θερμοκρασίες παραμένουν έτσι, στα γνώριμα επίπεδα. Είναι η Διεθνής Μέρα Ταϊκβοντό σήμερα, αλλά είναι και Παγκόσμια Μέρα Σεξουαλικής Υγείας. Οπότε προσέξτε λίγο το θέμα αυτό, έτσι, να υπάρχει μια... Ναι, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, κάτι να κινείται, ρε παιδί μου.

Αυτή την ώρα που μιλάμε, 6 για 6 πρώτα λεπτά, δεν υπάρχει κίνηση στους δρόμους, είναι όλα καλά, είναι ομαλά δείξα για την κυκλοφορία παντού, μόνο στο λιμάνι του Πειραιά, εκεί υπάρχει σχετική κίνηση, καθώς καταφτάνουν και τα καράβια, αλλά σε γενικές γραμμές είναι όλα καλά. Σε έκανα μεσάωρο όμως από τώρα, θα δούμε τι θα γίνει, διότι αυτή η εβδομάδα πραγματικά μας θύμισε ότι όλοι επέστρεψαν.

0: Λοιπόν, ακούμε τον Αλέξη Τσίπρα να μιλά για λεφτά που θα μοιράσει. Χθες το βράδυ είχαμε και την ομιλία του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη από την Κρήτη, λόγω της επετείου μάλιστα για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, και εκεί ακούσαμε για χρήματα, για λεφτά κτλ. Γενικά υπάρχει έτσι μια δυναμική, δίνουν όλοι λεφτά. Τώρα το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι κάτι άλλο, αλλά θέλω να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες από την Κρήτη.
1: Τώρα ΠΑΣΟΚ για το συνταξιούχο είναι να μην σκέφτεται δύο και τρεις φορές τι θα πάρει και τι θα αφήσει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δεσμεύομαι για τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και για νέο ΕΚΑΣ. Γιατί η αξιοπρέπεια του συνταξιούχου δεν είναι επίδομα. Είναι υποχρέωση μιας δίκαιης και σύγχρονης κοινωνίας. Φίλες και φίλοι, εμείς δεν ζητάμε λευκή επιταγή. Εμείς θέλουμε τη στήριξη των πολιτών γιατί μπορούμε. Το σύνθημα «Τώρα ΠΑΣΟΚ» έχει περιεχόμενο. «Τώρα ΠΑΣΟΚ» σημαίνει για το μικρομεσαίο επιχειρηματία να μπορεί να κρατήσει την επιχείρησή του ανοιχτή. «Τώρα ΠΑΣΟΚ». «Τώρα ΠΑΣΟΚ» για το δημόσιο υπάλληλο σημαίνει σεβασμό και αξιοκρατία. Σημαίνει αποκατάσταση των αδικιών της οικονομικής κρίσης με επαναφορά του 13ου μισθού. Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για τον εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα λιγότερα φορολογικά βάρη, ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, γιατί ανάπτυξη χωρίς δικαιώματα και αύξηση των εισοδημάτων για τον εργαζόμενο για μας δεν είναι πρόοδος.
0: Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά βλέπουμε κάτι τέτοιο. Βλέπουμε δηλαδή να προηγούνται τις ομιλίες του Πρωθυπουργού και των εξαγγελιών που συνήθως γίνονται κάθε χρόνο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρώτη φορά βλέπουμε την αντιπολίτευση να κερδίζει νωρίτερα χρόνο και να παρουσιάζει το δικό της πρόγραμμα. Και έτσι λοιπόν ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα προχθές να εξαγγέλει μέτρα. Και χθες ακούσαμε και τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη και αυτός από την πλευρά του να υπόσχεται επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, λιγότερα φορολογικά βάρη και φυσικά επαναφορά του ΕΚΑΣ, αλλά και 13η σύνταξη για τον συνταξιούχο σε δύο δόσεις. Δεν παρέλειψε βέβαια ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης να εξαπολύσει επίθεση και κατά της Νέας Δημοκρατίας και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπα χαρακτηριστικά, η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν, η πολιτική αντιπαράθεση, όπως καταλαβαίνετε, εξελίσσεται και θα κορυφωθεί, και μάλιστα αύριο Σάββατο θα έχουμε και την κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού από την Θεσσαλονίκη, οπότε και θα εγκαινιάσει την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στον τύπο. Εφημερίδα απογευματινή, κοροϊδία άνευ φόρων από Τσίπρα. Ρυφηφή στις τηρίδες σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξη. Οι ασάφειες, οι αντιφάσεις και ο κρυφός λογαριασμός του προγράμματος Θεσσαλονίκης νούμερο 2, Κλαυσίγελος, με τους παραλογισμούς της πατριωτικής εισφοράς και των 50.000 φθηνών σπιτιών. Παραγωγή 15.000 ντρόουν στο χρόνο από τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Νίκος Δένδιας από την Ξάνθη μίλησε για το οικιστικό πρόγραμμα του ΙΠΕΘΑ, το οποίο προβλέπει την κατασκευή 10.500 νέων κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και την επισκευή και επαναδιάθεση 7.000 υφιστάμενων. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα θωρακίσουμε την άμυνά μας. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα στη συνάντηση με τον Αντώνιο Κώστα στο Μεγαρό Μαξίμου. Το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση. Μια νέα εποχή ασφάλειας ξεκινά. Κυρανάκης δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στην Ελλάδα. Στις 31 Δεκεμβρίου έρχεται νέο κύμα 80.000 διαγραφών αιώνιων φοιτητών. Και ο Νίκος Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση. Πιερακάκη στον Economist. Έφτασε η ώρα των μεγάλων αποφάσεων για την Ευρώπη. Χρειάζεται πολιτική βούληση και ταχύτητα, δήλωσε, τονίζοντας ότι η μόνη διέξοδος είναι η ενοποίηση. Ο υπερηχητικός πύραυλος που αναπτύσσει το Ιράν με τη βοήθεια της Ρωσίας. και το μεταναστευτικό, θηλιά για την κυβέρνηση Σάνσεθ, διαδηλώσεις στην Ισπανία.

Στερούνται ένομοι ισχύω στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Διάβημα προς την Άγκυρα. Πάνω από 14.000 νοικοκυριά πήραν κατοικία με το σπίτι μου 2. Αυξήθηκαν κατά 64% οι τουρίστες στην Αττική. Έρχεται ο Σούπερ Ελνίνιο, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από ακραία καιρικά φαινόμενα. Κεντρική φωτογραφία στην εφημερίδα Καθημερινή. Το Αμπραμ Λίνκον, το αεροπλανοφόρο, μπαρούτο καπνισμένο και με εμφανή τα σημάδια του πολέμου, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση έγιναν ορατά ως μεγάλες κυλίδες από σκουριά πάνω στο σκαρί του. Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο έδεσε στην Ταϊλάνδη έπειτα από σχεδόν 10 μήνες στη θάλασσα. Εφημερίδα Τα Νέα, τι συμβαίνει με τα καταπατημένα, γιατί μένει στα αζήτητα η τελευταία αρρύθμιση. Η προθεσμία λέγει στις 11 Σεπτεμβρίου, μόλις 12.000 οι αιτήσεις εξαγοράς, επί συνόλου 90.000 περιπτώσεων, παρά τις γενναίες εκπτώσεις που φτάνουν έως 80%. Μητσοτάκη Σίση την τρίτη στο Ελ Αλαμέιν. Σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο. Αποκάλυψη των νέων, συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο Μέκας. Και έκτακτη τριμερής με τη συμμετοχή του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο ΙΕ προειδοποιεί πρώτων πυλών το χειρότερο Ελνίνιο. Το φαινόμενο θα είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων 1000 ετών και θα επιδεινώσει την κλιματική κρίση. Φόβει ότι το 27 θα είναι η θερμότερη χρονιά στην ιστορία. Επανεκκίνηση, 3η Σεπτέμβρη από τα παλιά στο Ηράκλειο, επέτειος με μαντινάδες και το σύνθημα «Τώρα Πασόκ» από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ελλάς, το φάλτσο με τις θηρίδες και άλλες ιστορίες. Πράσινο φως από τη Ράση για τη γραμμή Θεσσαλονίκη-Αθήνα με αστερίσκους. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, κακούργημα θα γίνουν οι τηλεφωνικές απάτες, 30 πολίτες πέφτουν θύματα καθημερινά, το θέμα που λέγαμε νωρίτερα, πάνω από 6.000 περιστατικά και 961 απόπειρες, διπλάσια σε σχέση με πέρσι στο 7μηνο, μετατρέπεται σε κακούργημα από πλημέλημα η εξαπάτηση των ηλικιωμένων. Επιστρέφει στο 15 ο Τσίπρας, θέλει να ψάξει τις θηρίδες. Το σχέδιο για επιδρομή στις τράπεζες αποκάλυψε ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν. Νέο ράλι τιμών για το σιτάρι μετά τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία. Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα, τι θα γίνει με ψωμί, ζυμαρικά, δημητριακά.

Οι εφημερίδες των συντακτών, πόσο κοστίζει και ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ελλάδας σε αριθμούς, πρίκα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ στη δημόσια υγεία και 1,4 στη δημόσια παιδεία. Πόσοι υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί θα δουν αυξημένο εισόδημα, ποιοι θα κερδίσουν και ποιοι θα χάσουν από τη δίκαιη φορολόγηση. Πασόκ 3 Σεπτέμβρη, μήνυμα πολιτικής αλλαγής με επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Σε ασφυξία οι επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης πριν από τη ΔΕΘ. 21.000 κενά και 30.000 αναπληρωτές στα σχολεία. Γερμανία-Ρωσία βαθαίνει κι άλλο η κρίση. Και στο ποδόσφαιρο νίκησε, δεν ικανοποίησε. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της νίκης Βόλου για το κύπελο. Τι λείπει από τις λίστες των Ευρωπαίων. Εφημερίδα Κόντρα άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη. Η πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αποκαλύπτει τον πανικό. Το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ. Θρίλερ στο μαραθώνα για ηλικιωμένη που η κόρη της λέει ότι την έθαψε στην αυλή. Εδώ και 10 χρόνια εισπράττει κανονικά τη σύνταξή της. Ο πληθυσμός γερνάει, θα διπλασιαστούν έως το 2060 ηλικιωμένοι στον πλανήτη σύμφωνα με νέα έκθεση. Φρίκι στην Κυψέλη, τα παιδιά γνώριζαν ότι υπήρχε το νεκρό βρέφος στην κατάψυξη.

0: Σοκ στην Πρέβεζα, 3 υποσιτισμένα παιδιά στο νοσοκομείο μετά από εισαγγελική παρέμβαση. Συγγενείς του πατέρα προέβησαν σε καταγγελία. Οι αρμόδιες αρχές οδήγησαν τα 3 παιδιά στο νοσοκομείο της Πρέβεζας και ο πατέρας, ο οποίος μίλησε και στους δημοσιογράφους και είπε ότι ο ίδιος φροντίζει τα παιδιά του και θέλει να δει τα παιδιά του, αλλά πραγματικά οι καταγγελίες υπάρχουν. Μακάρι να βρεθεί η λύση για αυτή την υπόθεση, διότι 3 παιδιά στο νοσοκομείο και μάλιστα υποσυντισμένα είναι κάτι πολύ σοβαρό. Για να ακούσουμε τη δήλωση ο πατέρας.
1: Αγαπάω πάρα πολύ. Τίποτε, τα αγαπάω πολύ και είναι σπλάχνα μου. Τα αγαπάω πάρα πολύ και είναι σπλάχνα μου. Δεν μου αφήνουν να μπω μέσα να δω τα παιδιά μου. Εντολή εισαγγελία, λέει, δεν θα δεις τα παιδιά σου.
2: Από την πρώτη στιγμή η κοινωνική λειτουργή του Δήμου μας έχουν επιληφθεί τις υποθέσεις από την Τρίτη το μεσημέρι. Όλοι είμαστε δίπλα, περιμένουμε να πάρει το καλύτερο θετικό αποτέλεσμα.
1: Ήρθανε και μου λένε να πάρουμε τα παιδιά σας. Ο λόγος γιατί τους λέω, μας είπε εντολή εισαγγελία, λέει, τα παιδιά σας στο νοσοκομείο στην Πρέβεζα. Δεν τα έχω εγκαταλείψει καθόλου τα παιδιά μου. Μα γι' αυτό είμαι πατέρας, μα γι' αυτό παντρεύτηκα και έκανα οικογένεια. Έφυγε η σύζυγός μου, εγώ μας δεν τα παράστα τα παιδιά μου.
3: Είναι ένα γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρή υποστελέχωση που υπάρχει στο κομμάτι των κοινωνικών υπηρεσιών, τόσο εδώ πέρα στο νομό της Πρέβεζας, αλλά και πανελλαδικά.
0: Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Μαϊμού, υπογραφές από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά. Αποκάλυψη βόμβα από μέλος της Γαλάζιας Εφορευτικής Επιτροπής του 15, πλαστή 50 που τον στήριξε, υπάρχει συγκάλυψη. Όσε διαψεύδει το κακόγουστο σόου Κυρανάκη για τα τρένα, δύο εγκύκλοι εκθέτουν τους διθυράμβους περί ασφάλειας. Και παραμένει η τουρκική ονομασία στο Καστελόριζο, στο Marine Traffic. Μόνο λόγια από τον Γεραπετρίτη. Εφημερίδα Ριζοσπάστης μοιράζονται το ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής. Σχέτη κοροϊδία αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, κόμματος Τσίπρα για τα κοστολογημένα προγράμματα στη ΔΕΘ. Την απάντηση θα δώσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός με μαζική συμμετοχή αύριο Σάββατο στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5.30 στη Χάνθ. Στη Θεσσαλονίκη διαδηλώνουν και οι αγρότες στις 5 στον Λευκό Πύργο.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να καλέσετε, να σας καλέσουν εκείνοι, μπορείτε να πάρετε στο Call Me Back, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Και τώρα είναι η ώρα για την Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1 με την πρωινή αφετηρία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις η αποκάλυψη πως σε τουλάχιστον δύο σχολικά βιβλία που πρόκειται να διανυμηθούν στα σχολεία στο πλαίσιο του θεσμού του πολλαπλού βιβλίου υπάρχει αναφορά στις διαφορετικές μορφές οικογένειας. Κάτι που όπως καταγγέλουν είναι μια εφαρμογή της Walk Agenda. Τα δύο από αυτά βιβλία έχουν μπει στο Μητρό Διδακτικών Βιβλίων. Πρόκειται για βιβλίο που προορίζεται για τη γλώσσα της Δευτέρας Δημοτικού και για το μάθημα κοινωνική και πολιτική αγωγή στην Έκτη Δημοτικού. Τα βιβλία αυτά εντάσσονται στο θεσμό αυτό για το πολλαπλό βιβλίο. Και τι λέει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Υπάρχει μια θεματική ενότητα με το ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας και εκεί παρουσιάζονται σε εικονογράφηση με καρτουνίστικα χαρακτηριστικά οι διαφορετικές μορφές οικογένειας μεταξύ αυτών με δύο πατέρες ή με δύο μητέρες. Ζητείτε λοιπόν από τους μαθητές της Δευτέρας Δημοτικού ως πρώτη δραστηριότητα να παρατηρήσουν τις εικόνες, τις φωτογραφίες και να τις σχολιάσουν. Να γράψουν τι δείχνουν αυτές οι εικόνες και ποιοι άνθρωποι είναι γύρω μας σημαντικοί και μήπως υπάρχουν και άλλα μέλη στην οικογένεια που είναι επίσης σημαντικά. Επίσης στο βιβλίο της Έκτης Δημοτικού για το μάθημα κοινωνική, πολιτική και αγωγή Επίσης στο βιβλίο της Έκτης Δημοτικού για το μάθημα κοινωνική, πολιτική και αγωγή

0: θανάτου, η άγαμο γονέα. Εκτεταμένη οικογένεια περιλαμβάνει συγγενείς των γονέων, παππούδες, γιαγιάδες, θείους και θείες. Θετή οικογένεια με υιοθετημένα παιδιά και οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το γεγονός ότι θα υπάρχουν τέτοια βιβλία που μπαίνουν στην εκπαιδευτική δραστηριότητα έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Για να ακούσουμε τι είπανε στο Μέγκα πολίτες που ρωτήθηκαν για αυτό και βεβαίως να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας όπως θα έπρεπε.
1: Να αποσυρθεί. Αν ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ίσως ήδη το ξέρει.
2: Δεν το θεωρώ απόλυτα παράλογο.
3: Εγώ πιστεύω ότι η οικογένεια αποτελείται από τον πατέρα και τη μητέρα.
0: Το θέμα είναι λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάποια επίσημη απάντηση από πλευρά της πολιτείας, από την πλευρά του αρμόδιου Υπουργείου δηλαδή, για το πώς εισάγεται ένα τέτοιο, δύο τέτοια βιβλία στη Δευτέρα και στην Έκτη Δημοτικού. Πώς και δεν έχει γίνει κάποια συγκεκριμένη έτσι διαβούλευση γύρω από το θέμα αυτό, διότι βασιζόμαστε και βρισκόμαστε σε μια κοινωνία τέτοια που έχει τη δική της τοποθέτηση πάνω στα πράγματα. Βέβαια ο συγγραφέας του συγκεκριμένου βιβλίου ρωτήθηκε, είπε ότι δεν έχει να κάνει με woke agenda, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί αντιδράσεις.

0: Λοιπόν, κινούμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ. Είναι πυκνό το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη και σήμερα και αύριο, με υγειονομικούς, εργαζόμενους, αγρότες, φοιτητές, συνδικάτα, σώματα ασφαλείας και φορείς που προγραμματίζουν και συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Σήμερα λοιπόν πορεία διαμαρτυρίας θα έχουν οι υγειονομικοί από το Ιπποκράτειο προς το Υπουργείο, προς το Υφυπουργείο Μακεδονίας και Θράκης στις 8.30 το πρωί. Στις 11 θα υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων του ΕΚΑΒ επίσης. Και στις 6 το απόγευμα η συγκέντρωση διαμαρτυρίας από ομοσπονδίες των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή καθημερινά φιλοξενούμε όλες τις επαγγελματικές ομάδες που πρόκειται να βρεθούν σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη για να διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν ό,τι εκείνοι πιστεύουν για τον κλάδο τους. Ο κύριος Πάνος Παπα-Νικολάου, νευροχειρουργός και Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, είναι μαζί μας. Καλό ξημέρωμα, κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστώ
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Πανάγου, και εσάς και στους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επειδή εγώ θέλω να είμαι πάντα συγκεκριμένος, να μιλάω με γεγονότα συγκεκριμένα και να μην κάνω γενική και αόριστη πολιτικολογία. Χθες, έτσι.
0: Ναι.
1: 5η, 3 Σεπτεμβρίου 2026. Συνάδελφος, νέα γιατρός που κάνει την υπηρεσία υπαίθρου, το αγροτικό που λέμε δηλαδή. Ένας αναχρονιστικός θεσμός που, εν πάση περιπτώσει, από τις προηγμένες χώρες του κόσμου, μόνο στην Ελλάδα με υπάρχει ακόμα, αλλά τέλος πάντων. Σηκώθηκε να πάει στη δουλειά της στο κέντρο υγείας Β' Σάμις Κεφαλονιάς, όπου έκπληκτη δέχτηκε ένα χαρτί ευνηδιαστικά, τελευταία στιγμή, με ημερομηνία 3/9, να σηκωθεί να φύγει και να πάει να κάνει εφημερία εκτός προγράμματος στο νοσοκομείο στο Αγοστόλι. Η συνάδελφος, μητέρα δύο μικρών παιδιών, 3 και 5 ετών αντίστοιχα, έψαχνε με την ψυχή στο στόμα τελευταία στιγμή σε ποια γειτόνισσα
0: θα αφήσει τα παιδιά,
1: για να πάει στο Αργοστόλι να κάνει εφημερία, την οποία δεν την είχε, δεν ήταν προγραμματισμένη.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέω τώρα αυτό? Αυτή, η κυρία Πανάγου, είναι η κατάσταση σε όλη τη χώρα. Έχουμε

0: βογιατίσματα και ανακαινήσεις σε κάποια ντουβάρια με κρατικό χρήμα. Μην ξεχνάμε, είναι δημόσιο χρήμα το χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι. Οι φορολογούμενοι το πληρώνουν γι' αυτό. Και αυτά τα ντουβάρια είναι άδεια από προσωπικό. Υπάρχει μια σκόπιμη προσπάθεια εκδίωξης από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και των τελευταίων υγειονομικών που έχουν απομείνει.
1: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Παπα-Νικολάου?
0: Τι να σας πω, ότι η μισθή των νοσοκομειακών γιατρών στην Ελλάδα είναι η εξευτελιστική. Ναι, μ' ακούτε?
1: Ναι, βεβαίως σας ακούω.
0: Ότι είναι η εξευτελιστικότερη σε όλη την Ευρώπη, Δυτική και Ανατολική. Είναι τρεις με φορές χαμηλότερη ακόμα και από τους μισθούς στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Το ότι η μισθή των υπόλοιπων υγειονομικών πλην γιατρών δεν είναι απλά εξευτελιστική. Είναι ασύμβατη με την επιβίωση. Ξέρετε, ναι, καμία οικογένεια να μπορεί να ζήσει σήμερα με 750 ευρώ.
1: Σωστά. Μήνα. Σωστά.
0: Επίσης, και δεύτερον, λόγω αυτών των έκνομων εντολών από διοικητές νοσοκομείων, υγειονομικών περιφερειών κλπ. Για αυτές τις μετακινήσεις από εδώ και από εκεί που έχουν μετατραπεί υγειονομικοί σε περιοδεύοντα θείασο, είναι και αυτός ένας τρόπος να τους εκδιώξουν από το ΕΣΥ, και ειδικά για τους νέους γιατρούς, όπως το παράδειγμα που αναφέραμε προηγουμένως. Σας υπενθυμίζω ότι είχε γίνει και με τους άλλους δύο συναδέρφους, τους αγροτικούς γιατρούς στο Καστελόριζο πριν από 1-2 μήνες. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
1: Σωστά, βεβαίως το θυμάστε.
0: Ναι, και εκεί τη χυδαία συμπεριφορά της πολιτείας ενάντια τους. Εκεί η σκοπιμότητα είναι ακόμα χειρότερη. Δεν θέλουν να τους διώξουν από το δημόσιο σύστημα περίθαψης. Θα τους διώξουν από τη χώρα. Να διώξουν τους νέους γιατρούς από τη χώρα, να φύγει και ο τελευταίος, να πάει να κάνει την ειδικότητά του στη Γερμανία και να μην επιστρέψει στην Ελλάδα ποτέ.
1: Κύριε Παπα-Νικολάου, αυτές τις τελευταίες μέρες ακούμε μπαράζ από παροχές. Και ο κύριος Τσίπρας προχθές, ναι, χθες το ακούσαμε από τον κύριο Ανδρουλάκη, αύριο, ναι, είναι κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Πάλιστα.
1: Εσείς που ακούτε τώρα όλες αυτές
0: πολύ
1: τις παροχές.
0: Πολύ ωραία πάσα μου δώσετε, κύριε Παπανάκου. Πάμε λοιπόν, για παράδειγμα, να δούμε τι περίφημο είπε ο κύριος Τσίπρας. Προσέξτε, τι είπε ο κύριος Τσίπρας. 300 με 500 ευρώ αύξηση μισθού στους νοσοκομειακούς γιατρούς και στους υπόλοιπους υγειονομικούς. Αυτό δεν είπε?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. 300 με 500 ευρώ μειχτά. Δηλαδή 200 με 350 ευρώ καθαρά.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε. Δεν τόλμησε να πει ούτε το εξής. Προσέξτε, προσέξτε. Δεν μας λένε όλοι αυτοί Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας κλπ. Να σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Το λένε, δεν το λένε το πρωί μέχρι το βράδυ. Το ξέρετε ότι υπάρχουν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και δύο αποφάσεις του Αρείου Πάγου, 2018 και 2022 αντίστοιχα, οι οποίες λένε το εξής απλό. Ότι όσον αφορά τους γιατρούς του ΕΣΥ, ο νόμος 4093 του 2012, δεύτερου μνημονίου με τις οριζόντιες περικοπές, έχει κριθεί οριστικά και μετάκλητα αντισυνταγματικός και ότι οι μισθοί των νοσοκομειακών γιατρών θα πρέπει να επανέλθουν στα επίπεδα της 1ης Ιανουαρίου 2012 πριν τις περικοπές εκείνου του μνημονιακού νόμου που είχε και αναδρομική ισχύ. Ακούσατε εσείς τον κύριο Τσίπρα να πει έστω αυτό, ότι εμείς θα σεβαστούμε τις δικαστικές αποφάσεις, τις τελεσίδικες,
1: ναι,
0: των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας για τους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών. Ακούσατε τον κύριο Ανδρουλάκη να το λέει? Όχι. Ούτε αυτό δεν τολμάνε να πούνε, κυρία Πατάγου. Ούτε αυτό. Δηλαδή το πιο στοιχειώδες, δηλαδή να γίνουν σεβαστές, να εφαρμοστούν από την πολιτεία τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις για τους μισθούς των υγειονομικών. Από εκεί και πέρα τι συζητάμε?
1: Εσείς, κύριε Παπα-Νικολάου, θα βρεθείτε τώρα στη Θεσσαλονίκη, όλοι οι υγειονομικοί, σήμερα ξεκινούν οι κινητοποιήσεις. Τι είναι αυτό που ζητάτε? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και από τις άλλες επαγγελματικές ομάδες με τις οποίες συνομιλώ καθημερινά στην εκπομπή, δεν είναι οι παραδοσιακοί, έτσι, δεν πηγαίνουν παραδοσιακά οι εργαζόμενοι να διαμαρτυρηθούν επειδή είναι η ΔΕΘ και παραδοσιακά γίνονται συγκεντρώσεις. Ακούω και καταλαβαίνω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να...
0: είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα περίθαλψης, όχι πρώτα και κύρια για τους υγειονομικούς, πρώτα και κύρια για εσάς, για τους χρήστες υγείας, για τον
1: απλό πολίτη.
0: Για τη λαϊκή πλειοψηφία. Αυτή τη στιγμή, θα χρησιμοποιήσω λίγο τη φρασιολογία του κ. Γεωργιάδη για να το ελαφρύνουμε, ξέρετε, με, λέω το φρασιολογία Γεωργιάδη, μία ακροαριστερό αναρχοκρατούμενη κομμουνιστική συμμορία της μιζέριας παγκόσμια, που λέγεται ΩΣΑ. Ξέρετε τι κομμουνιστές είναι εκεί στον ΩΣΑ, έτσι. Ο ΩΣΑ έχει πει με πρόσφατα στοιχεία ότι, προσέξτε, η Ελλάδα είναι στον πάτο όχι μόνο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον πάτο συνολικά των χωρών μελών του ΩΣΑ στην αναλογία δημόσιων προς ιδιωτικές δαπάνες υγείας, κυρία Παναγού.
1: Ναι,
0: ιδιωτικές δαπάνες υγείας.
1: Απλά υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε ότι, ας πούμε, στο εξωτερικό πληρώνεις την περίθαλψη, εδώ είναι δωρεάν, θα πρέπει να είσαι και ευχαριστημένος.
0: Ναι, ωραία, αυτές οι φωνές λοιπόν διαψεύδονται από τον ΩΣΑ, το ξαναλέω, τον ΩΣΑ, που λέει ότι η αναλογία δημόσιων προς ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι πολύ χειρότερη στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό χρημάτων που ο πολίτης αναγκάζεται να πληρώνει από την τσέπη του. Ο πολίτης ο οποίος είναι ασφαλισμένος, έχει πληρώσει δηλαδή αιματηρές ασφαλιστικές φορές περίθαψης και φορολογούμενος. Ναι. Έχει πληρώσει δηλαδή και δυσβάστακτους φόρους. Δηλαδή την περίθαψη την έχει προπληρώσει. Είναι δικαίωμά του να είναι δωρεάν η περίθαλψη, καταλάβατε.
1: Εσείς τι θα ζητήσετε σήμερα
0: και
1: αύριο?
0: Εμείς ζητάμε τα αυτονόητα, να καλυφθούν οι κενές θέσεις σε προσωπικό που δυστυχώς αυξάνονται μέρα με τη μέρα, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας για τους υγειονομικούς, έτσι ώστε να μην εξωφούνται σε παρέτηση από το δημόσιο σύστημα περίθαλψης, να βελτιωθούν οι συνθήκες περίθαλψης για τους πολίτες. Και επίσης να πάρει επιτέλους θέση η πολιτεία για αυτό για το οποίο δεν έχει πει κουβέντα ο λαλίστατος κατά τα άλλα κ. Γεωργιάδης από τον Αύγουστο του 2025. Ο κ. Γεωργιάδης μπορεί να είναι σε 10 κανάλια και σε 20 ραδιόφωνα κάθε μέρα και να λέει για τη Γάζα, για το Ισραήλ, για την Ανταρκτική, για τους Πιγκουίνους, για τη Γρυλανδία. Δεν έχει πει κουβέντα όμως για ένα πράγμα, κυρία Παταγού. Προσέξτε, γιατί πράγμα δεν έχει πει ούτε μια κουβέντα. Mm-hmm. Για την υπογραφή του που έβαλε φαρδιά πλατιά 11 Αυγούστου 2025 σε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομίας, η οποία τι λέει? Ότι όλες οι υποδομές των νοσοκομείων, αυτές που γυρνάει και κόβει τις κορδέλες ο κ. Γεωργιάδης, αλλά και αυτές που προϋπήρχαν, που δεν ανακαινίστηκαν, όλες θα μπορούν να επινοικιάζονται σε ομάδες ιδιωτών γιατρών συνεργαζόμενων με ιδιώτες κλινικάρχες, οι οποίοι θα λειτουργούν με καθεστώς ιδιωτικής κλινικής, ο ασθενής θα πληρώνει κανονικότατα το καθεστώς ιδιωτικής κλινικής και ο ενοικιαστής θα δίνει το αντίτιμο της επινοικίας στο Ταμείο του Νοσοκομείου. Ναι. Καταλάβατε τώρα τι σημαίνει ανακαίνιση με κρατικό χρήμα χωρίς προσωπικό για να λειτουργήσει τη μονάδα? Εκεί το πηγαίνουν. Έχετε ακούσει τον κύριο Γεωργιάδη να λέει μια κουβέντα για αυτή την υπογραφή που έχει βάλει? Όχι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία.
0: Και μια τελευταία κουβέντα που επιτρέπετε.
1: Βεβαίως.
0: Οι αυριανές συγκεντρώσεις του Σαββάτου είναι τρεις, το ξαναλέω. Θέλω να πω γιατί μερικές φορές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ξεχνάνε τη συγκέντρωση στην Καμάρα.
1: Σωστά. Πείτε μας αναλυτικά και σήμερα και αύριο.
0: Ναι, σήμερα υπάρχει η κινητοποίηση των υγειονομικών, της Πορυντήμ και των Σωματείων Εργαζομένων της Θεσσαλονίκης που είπατε προηγουμένως, για να μην κουράζουμε. Αύριο οι συγκεντρώσεις, τα καλέσματα το συγκεντρώσεων είναι βασικά τρία και κάποιοι άλλοι κλάδοι έχουν ξεχωριστή συγκέντρωση. Οι αγρότες έχουν δικιά τους συγκέντρωση, δεν κάνω λάθος. Αλλά τα καλέσματα είναι βασικά τρία. Είναι της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΝΤΙΣ του Αγάλμα Βενιζέλου. Είναι του ΠΑΜΕ στην πλατεία ΦΑΝΦ. Αλλά είναι και το κάλεσμα στην Καμάρα, την αψίδα του Γαλέριου, δηλαδή την γνωστή Καμάρα. Το οποίο τελευταίο, το ξανατονίζω, είναι η ιστορικά η original συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη ΔΕΘ, αυτή στην Καμάρα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είχε καθιερωθεί το 1992, όταν το εργατικό κίνημα ήθελε να υποδεχτεί, αν θυμάστε οι παλιότεροι, όχι εσείς, τους απεργούς των λεωφορείων της Αθήνας, ναι, για να ανέβουν στη Θεσσαλονίκη για να ετοιμάζονταν στην ιδιωτικοποίηση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Yeah.
1: Καλή συνέχεια.
0: Yeah.
1: Να περάσουμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η όση του Δυτικού Νείλου φαίνεται ότι καλπάζει. Έχουμε σε πολλές περιπτώσεις περισσότερα κρούσματα και αυτή την εβδομάδα και μπαράζ ψεκασμών σε αρκετές περιοχές. Υπήρχε και ένα κρούσμα στο Παλαιό Φάληρο, έγιναν ψεκασμοί και εκεί το μεσημέρι. Το ίδιο συμβαίνει και στον Κορυδαλό, έτσι σήμερα. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα. Εντάξει, ας είμαστε καθησυχαστικοί, όμως ας παρατηρούμε και τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει έξαρση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, πώς θα δήλωσε και ο Δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου, αλλά και ο κύριος Παρασκευής, ο επιδημιολόγος.
1: Το συνεργείο θα ελέγξει την περιοχή. Ήδη οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί από εχθές. Εκεί που βρέθηκε το κρούσμα, υπήρχε μια δεξαμενή συντριβανάκι, το οποίο ήταν γεμάτο με στάσιμο νερό. Άρα, ο καθένας και η καθεμία από εμάς θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να συμβάλλει στη δημόσια υγεία.
2: Έχουμε και μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που νοσηλεύονται και δυστυχώς και μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που καταλήγουν. Είναι συνέπεια δηλαδή του γεγονότος ότι ο ιός παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη διασπορά.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που βρίσκεστε στον δρόμο. Έχει αρχίσει κίνηση για τα καλά και στο Χαϊδάρι, εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στο ποτάμι στην άνοδο, στο ρεύμα εξόδου και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Πυκνή ροή οχημάτων χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά αυξημένη κίνηση στο Πειραιά. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και επανερχόμαστε.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας που στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα και στο φίλο το Βαγγέλη, ο οποίος αναφέρεται στο θέμα που λέγαμε με τα βιβλία της Δευτέρας Δημοτικού. Έχει ξεκινήσει τα γαλλικά ο Βαγγέλης. Την καλημέρα μου και στον Νίκο, που εκτός από ωραία τραγούδια με AI, στέλνει και ωραίες φωτογραφίες από τη Ραφίνα, τώρα που ξημερώνει. Μια φανταστική φωτογραφία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλό ξημέρωμα. Ξημέρωσε. Έτσι. Καλημέρα και στον Αναστάση που στέλνει και αυτό το μήνυμά του και αυτός αναφέρεται στο θέμα των βιβλίων της Δευτέρας Δημοτικού. Πραγματικά προξενεί πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί δεν υπάρχει μια σαφής τοποθέτηση του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση με τα βιβλία. Έτσι βγαίνει ένα βιβλίο το οποίο έχει αυτό τον τύπο οικογένειας και τα λοιπά, παρουσιάζει όλους τους τύπους οικογένειας. Αλλά μια σαφής απάντηση και πριν καν το βιβλίο αυτό κυκλοφορήσει και φτάσει στα σχολεία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση σε σχέση με αυτό. Όπως επίσης στο παρελθόν μου είχε κάνει εντύπωση για ένα επίσης βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού, όπου σε ένα σημείο έλεγε, ας πούμε, ότι περιέγραφε κάποια έθιμα, ξέρω εγώ, και έλεγε ότι όταν ένα παιδί χάνει το δόντι του, πετάμε το δόντι πάνω στα κεραμίδια. Αυτό κάνουν στην Αλβανία. Προσέξτε τώρα, έλεγε το βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού του Ελληνικού Σχολείου, όταν ένα παιδί χάνει το δόντι του, πετάμε στα κεραμίδια γιατί έτσι κάνουν στην Αλβανία. Και εγώ ερωτώ, θέλεις να κάνεις συμπερίληψη? Πολύ ωραία. Γιατί δεν γράφεις λοιπόν ότι είναι ένα έθιμο το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα και σε αρκετές ακόμη χώρες? Και τη συμπερίληψη έχεις και δεν μου προτάσεις κάτι άλλο από αυτό που είναι πραγματικά για ένα ελληνικό σχολείο. Έτσι. Γενικά υπάρχουν πολλά θέματα με τα σχολικά βιβλία. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και τώρα εδώ η Ελένη μου επισημαίνει κάτι άλλο σε σχέση με αυτό που λέγαμε με τις απάτες τις τηλεφωνικές που λέγαμε νωρίτερα, που η κυρία νόμιζε ότι της έστειλε μήνυμα ο Ρονάλντο και του έδωσε 100 ευρώ και τα λοιπά. Καλά τώρα, εντάξει. Έχει ανάγκη ο Ρονάλντο τα 100 ευρώ. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, μου έστειλε λοιπόν το εξής, ότι της έχει συμβεί κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και έχει αξία να το ακούσουμε. Ότι της έστειλαν μήνυμα με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες. Ότι αν δεν, ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν κάποια στοιχεία και δεν έχει αλλάξει η ταυτότητά της, δηλαδή τσίμπησαν, προσπάθησαν να τσιμπήσουν ανθρώπους που δεν έχουν αλλάξει ταυτότητα. Και ότι ακριβώς επειδή έληξε η προθεσμία και τα λοιπά, υπάρχει πρόστιμο. Ζητάνε κάποια στοιχεία, προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία, αφημί και τα λοιπά, και προσπάθησαν να την εξαπατήσουν. Έστειλαν λοιπόν μήνυμα, προσποιούμενοι μάλιστα ότι είναι και από την ελληνική αστυνομία τόσο το θράσος τους. Οπότε, πολύ μεγάλη προσοχή σε όλους εσάς που δέκεστε, λαμβάνετε τέτοια μηνύματα. Σας είπα και χθες, εμένα με πήραν τηλέφωνο. Πάλι το ίδιο, το γνωστό αυτό, το χτύπησα, μαμά χτύπησα και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, ήταν και μεσημέρι, άκουσε και κάτι γαλλικά. Έτσι, γιατί μιλάω και πολλές γλώσσες, δεν είναι μόνο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οπότε θέλει πάλι πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και ο κύριος Χρυσογοίδης, πέραν του γεγονότος ότι είπε ότι θα το κάνει κακούργημα, ας πιάσουν και κανέναν, η αλήθεια είναι, από αυτούς, όλους αυτούς που εδώ και πάρα πολλά χρόνια στείνουν ολόκληρες επιχειρήσεις, λαμβάνουν τα προσωπικά μας στοιχεία. Πώς λαμβάνουν τα προσωπικά μας στοιχεία, γιατί λαμβάνουν τα προσωπικά μας στοιχεία και πώς αυτό δεν μπορεί να διελευκανθεί, τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά πρέπει να μας εξηγήσει ο κύριος Χρυσογοίδης. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, εκτάκτος ο τηλέμαχος Σαντοριναίος με την πρωινή του πτήση. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο.
Τον Ηλία Σελιμά και τον Χρήστο Μυρίδη στον ήχο. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12. Θυμίζω, νέα ώρα στο μαγκαζίνο του σταθμού, 12 το μεσημέρι, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό, να περάσετε υπέροχα και ράψτε και καμιά τσέπη, γιατί πολλά ακούμε για λεφτά. Να περάσετε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στη τελική ευθεία η προετοιμασία της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην ομιλία του Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός από τα οικονομικά μέτρα, θα έχει και πολιτικά μηνύματα που θα αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της αντιπολίτευσης. Παράλληλα, θα καλέσει τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ των κοστολογημένων μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση και τις παροχολογίες που μπορεί να οδηγήσει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Το Σαββατοκύριακο, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στο χώρο της ΔΕΘ μεταφέρει τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένια Βραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο. Πραγματοποιήθηκαν οι εορτασμοί για την 52η επέτειο του Πασόκ. Ο ελληνικός λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε στο Τσίπρα ούτε στο Μητσοτάκη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρουσίασε το Πασόκ ως τη δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα πορεία. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα ότι η χώρα μας δεν θα δεχθεί υποδείξει από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, τον οποίο ενημέρωσε και για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, όσο και για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα συζητηθούν στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economist. Στις εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Νεκρός με τραύμα από καραμπίνα βρέθηκε δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος σε χωράφι στο Δήμο Αχαρνών Αστερουσίων στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για αυτοκτονία, ωστόσο διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Παράλληλα, από τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων προκύπτει πως οι 15χρονη, ο 12χρονος και το βρέφος που δολοφονήθηκε είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Στον ανακριτή θα οδηγηθεί και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος έχει προφυλακιστεί για γενετήσεις πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα μετά την καταγγελία ότι η γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια και εισέπρατε τη σύνταξή της. Στο σημείο επιχείρησαν εσκαφείς του Δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Στη διεθνή ενημέρωση, 4 νεκροί και 3 τραυματίες από ουκρανικό πλήγμα στην περιφέρεια Μπέλγορον της Ρωσίας. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 της νίκης Βόλου στο ΆΚΑ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του κυπελλού Ελλάδας. Παίκτης της Αλ Χιλάλ είναι ο 26χρονος Βραζιλιάνος Γκάμπριελ Μαρτινέλη.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, εκτάκτος κοντά σας ο τηλέμαχος Σαντορινέος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα 5 λεπτά μετά τις 7. Παραπολιτικά 90,1, έκτακτη πρωινή πτήση. Στη θέση του Αλέξανδρου Κλώσσα, ο οποίος πετάει. Τι να κάνω, μπορούσα να τον αφήσω έτσι, αφού πετάει. Πάει η Θεσσαλονίκη. Θα τον ακούτε από εκεί. Καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα και δεν ήσασταν στην έρημα, κακός, πολύ κακός. Εντάξει, μπορεί να κοιμόσασταν. Μπορεί να ανοίξατε τώρα. Αλλά να τα ανοίγετε πιο νωρίς. Γιατί τα παραπολιτικά είναι αυτό που λέμε. Η πρωινή συνήθεια 13 ετών πλέον. Αλλά πέρα από μια συνήθεια είναι και μια ανάγκη για ενημέρωση, για ψυχαγωγία, για όλο αυτό. Παρασκευή σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, που σημαίνει ότι μπροστά μας έχουμε το πρώτο Σαββατοκύριακο του φθινοπόρου, αλλά μόνο φθινοπορεινό δεν θα είναι. Καλοκαιρινό θα είναι, αδέρφια, οπότε εκμεταλλευτείτε το. Υπάρχουν βέβαια και όσοι περιμένουν έτσι περιμένουν να ακούσουν τι θα πει ο Μητσοτάκης. Θα τα πει, ρε παιδιά, τα έχετε ακούσει. Δεν ξέρω αν έχει καμιά έκπληξη. Έχει καμιά έκπληξη. Πώς να το παίξουμε τώρα στο στοίχημα αυτό. Δηλαδή, πώς το παίζουν οι στοιχηματικές. Θα πει τίποτα ο Μητσοτάκης που δεν θα το ξέρουμε. Για να δούμε. Πάντως Παρασκευή, παιδιά, έχουν γίνει πολλά και ωραία, διάφορα δηλαδή κατά καιρούς. Ήταν Παρασκευή, μια Παρασκευή του Νοεμβρίου του 1978 ο Χρήστο, όταν ο βουλευτής και μετέπειτα υπουργός Βασίλης Βασιλικός του Πασόκ εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Το ψάχνανε. Η χώρα έχει παγώσει, τα τηλέφωνα παίρνουν φωτιά, οι εφημερίδες γράφουν για απαγωγή από σκοτεινά κέντρα. Τέτοια πράγματα. 78. Λίγες ώρες μετά αποκαλύπτεται η αλήθεια. Δεν τον έχει απαγάγει κανείς. Είχε κλειστεί στο ασανσέρ του πολιτικού του γραφείου και δεν είχε σήμα. Δεν υπήρχαν τότε κινητά, έτσι. Για να ειδοποιήσει. Οπότε, παιδιά, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Αν ψάχνετε τον υπουργό σας σήμερα Παρασκευή, κοιτάξτε πρώτα στο ασανσέρ, παρακαλώ. Ήταν Παρασκευή του 1925 Χριστό μου, πολύ παλιά, ο δικτάτορ Θεόδωρος Πάγκαλος αποφασίζει και διατάσσει ότι η πτώση των ηθών οφείλεται στις κοντές τις φούστες. Εκδίδει λοιπόν διάταγμα. Απαγορεύονται φούστε των γυναικών που απέχουσιν άνω των 30 εκατοστών από του εδάφους. Οι αστυνομικοί περιδιαβαίνουν ό,τι δρόμο υπάρχει. Έχουν μαζί τους αντί για όπλα και κουμπούρια μεζούρες. Ναι. Και αρχίζουν και μετράνε τα γόνατα των κυριών. Κορίτσια, προσοχή, σήμερα με τη φούστα θα βγείτε στη δουλειά, γιατί αν ζούσε ο Πάγκαλος, η Παρασκευή σας θα είχε πολύ μέτρημα, λέμε. Παρασκευή του 1896, όλο και πιο πίσω σας πάω, ρε. Ξεσπάει ο Αγγλο-Ζανζιβαρινός πόλεμος. Ζανζιβάρι στην Αφρική. Ο Σουλτάνος της Ζανζιβάρης αποφασίζει να τα βάλει με τη Βρετανική Αυτοκρατορία τότε. Τώρα, άστα. Οι Βρετανοί ανοίγουν πυρ στις 9 το πρωί. 9 και 38 ο Σουλτάνος έχει κλείσει το μαγαζί και την έχει κοπανίσει. Δεν έχει αφήσει τίποτα πίσω, ε. Ναι. Τώρα, αν πιστεύετε ότι η Παρασκευή σας στη δουλειά περνάει αργά, σκεφτείτε ότι η Ζανζιβάρη έχασε έναν ολόκληρο πόλεμο σε λιγότερη ώρα από όσο κάνει η δική μας εκπομπή να πάει σε διαφημίσεις. Το λεπτά. Υπάρχει και μια άλλη Παρασκευή. Λέμε βροχερή Παρασκευή. Πόσες Παρασκευές δεν βροχερές. Πάμπολες, ρε παιδί μου, πάμπολες. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Υπάρχει η Παρασκευή που έβρεξε μοσχάρια στην Ιαπωνία. Μοσχάρια. 1997, 12 Μαρτίου, ρωσικό φορτηγό αεροπλάνο πετά πάνω από τη θάλασσα της Ιαπωνίας. Το πλήρωμα έχει κλέψει μια γελάδα και την έχει βάλει στο αμπάρι. Δεν είχε ακόμα πέσει στη Σοβιετική Ένωση, οπότε καταλαβαίνετε, περνάγανε καλά, τρώγανε με χρυσά κουτάλια στη Σοβιετική Ένωση. Ναι, και γι' αυτό προσπαθούμε και εμείς εδώ, οι Ενελλάδοι, οι κομμουνιστές δηλαδή, να επαναφέρουν εκείνες τις μέρες τις υπέροχες. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό ηρίστον παρόδο, έτσι.
Το πλήρωμα λοιπόν είχε κλέψει μια γελάδα, την είχε βάλει στο αμπάρι, το ζώο πανικοβλήθηκε και άρχισε να σπάει τα πάντα. Μήπως ήταν ταύρος, το ψάξαμε. Οι πιλότοι για να μην πέσει το αεροπλάνο ανοίγουν την πίσω πόρτα και την πετάνε στο κενό. Η αγελάδα προσγειώνεται κατευθείαν πάνω σε ιαπωνικό ψαράδικο. Το βυθίζει. Οι ψαράδες διασώνονται, η αστυνομία τους κλείνει στο τρελοκομείο. Έρχονται, τους σκόνουν μέσα, παιδιά, μέσα. Φυλακή. Τρελοκομείο. Μέχρι που ομολογούν οι Ρώσοι. Μέχρι που ομολογούν. Πετάξαμε την αγελάδα από το... Ναι. Προσοχή στους δρόμους. Σήμερα ο καιρός δείχνει λίγη συννεφιά. Τουλάχιστον πάντως δεν θα βρέχει αγελάδες, παιδιά. Τέσσερις Σεπτεμβρίου, 247η ημέρα του έτους. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6:56, δύση στις 19:52. Χρόνια πολλά στον Άρον. Θυμάσαι που βάζανε παλιά στα σινεμά? Όχι, σινεμά ήτανε αυτά τα διάφορα, ρε παιδί μου, τα ενηχειροδανιστήρια. Άρον, αβάδιστα. Τα θυμάσαι? Ναι, κάπως έτσι. Σήμερα γιορτάζει ο Άρον, ο αγαπημένος λοιπόν των συγκεκριμένων των εφημεριδάδων που βάζαν τις αγγελίες. Γιορτάζει ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη, ο Μωυσής. Είναι η Διεθνής ημέρα Ταεκβοντό. Και επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας και επειδή πριν μιλούσαμε για πολιτικούς, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι το σεξ και η πολιτική έχουν ένα κοινό, Χριστό. Και στα δύο, αν δεν προσέξεις, στο τέλος την πληρώνεις, αδερφέ. Μόνο που στη σεξουαλική υγεία τα μέτρα προστασίας αποδίδουν αμέσως. Ενώ στην πολιτική περιμένεις 4 χρόνια για να δεις το αποτέλεσμα. Χρήστος Μυρίδης απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, έτοιμος για όλα. Ο Μέγας, αρχιερέας της διαπλοκής. Ο Μέγας, sound designer. Μιλάμε για το Dior, μιλάμε για το Versace του ραδιοφώνου. Στο τηλεφωνικό κέντρο, μια ξανθιά καλονή, αγαπημένη Παναγιά. Η πανωρεωτάτη Ελένη Τάγκα, 2-11-10-80-8-80. Τα τραγούδια επιλέγει ο γευσιγνώστης και απόλυτος γνώστης της μουσικής Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότος αστυλέμαχος Αντωρινέως. Παρέιτσα θα πάμε λοιπόν μέχρι και τις 9 εκτάκτο σήμερα. Αύριο κανονικά, 6 ώρα το πρωί εδώ, ραντεβού. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, έλεγαν οι Λαρισινοί κάποτε. Λάρσα, Λάρσα, Σέδα και Λαχτάρσα, ναι. Ήρθε η ώρα όμως και του πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, διαχειρός Χρήστου Μυρίδη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
7: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Να παίζει το τρανζίστορ.
9: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
8: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
10: Ρε κάνε άκρη ρε.
8: Με το μπουφάν στους ώμους.
11: Λοιπόν Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
8: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
12: Ήθελα κουλτουριά ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι τρία.
8: Να παίζει το τρανζίστορ.
13: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
8: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
14: Το υδρωμένο τισέρτ μου.
8: Να παίζει το τρανζίστορ.
15: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
16: Ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
17: Διαβάστε στην απογευματινή πυρομαδών κατά Τσίπρα για την ακατάσχετη παροχολογία. Μαξίμου και Πασόκ αποδομούν το πρόγραμμα της Ελλάς. Αιώνιοι φοιτητές. Νέο κύμα 80.000 διαγραφών στις 31 Δεκεμβρίου. Τρένα. Το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση είναι γεγονός. Ακτινογραφία στον υπερηχητικό πύραυλο που αναπτύσσει κρυφά το Ιράν με τη βοήθεια της Ρωσίας. Ειδική ομάδα της αστυνομίας αναλαμβάνει δράση για τις τηλεφωνικές απάτες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
18: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
19: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
20: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
19: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
21: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
19: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
21: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
19: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Παραπολιτικά 90,1.

δεν πειράζει, με ανοιχτές τις πόρτες. Να είναι και ο Βασίλης ο Σκουρής εδώ, να είναι και η Έρη και να γίνεται χαμός. Δηλαδή να είναι ανοιχτά μικρόφωνα. Αυτό είναι το ζωντανό ραδιόφωνο. Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Εκτάκτως σήμερα στο μικρόφωνο πιλότο σας, αντί του Αλέξανδρου Κλώσσα, πετάει διγιά Θεσσαλονίκη. Καλά θα τα πάμε, πιστεύω. Και αυτή τη χρονιά ξεκινάμε αύριο επίσημα την πρωινή μας πτήση. Σήμερα είναι επίσημα στο μικρόφωνο, αλλά με πολύ πολύ όρεξη, πρέπει να σας πω. Με πολύ όρεξη και όπως πάντα αισιοδοξία διακατέχει και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, αλλά και όλους μας εδώ. Ελπίζω να είστε καλά, καλή δύναμη σε εσάς που ξεκινάτε τώρα για δουλειά. Οπλιστείτε με υπομονή αν έχετε έτσι πήξει κάπου, αν και δεν έχει ξεκινήσει το πολύ πατυρντή στους δρόμους, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιοι ήδη παραμένουν εκτός των τυχών, κάποιοι άλλοι ξεκίνησαν διακοπές, λιγότεροι. Όμως το βασικό ποιο είναι, Χρήστο, ότι δεν έχουν ξεκινήσει τα σχολεία. Όταν την άλλη Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα είναι 11 του μήνα ξεκινάμε. Ναι, νομίζω. Οπότε από τις 11 και μετά θα αρχίσουμε να λέμε πραγματικά τα κεφάλια. Παρασκευή είναι, να λέμε τα κεφάλια μέσα. Τότε θα τα πούμε αυτό. Αλλά Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία. Περίεργο ρε παιδάκι μου, γιατί θα δώσουν βιβλία ας πούμε να το συνηθίσουν τα παιδιά του Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα δηλαδή. Μάλιστα, εντάξει, καλό είναι αυτό, δεν πειράζει. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα και τι έχουμε να πούμε? Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα και ειδησιογραφικά βέβαια είναι αρκετά στον αέρα σήμερα. Πρέπει να σας πω, εντάξει, θα προσπαθήσω ρε Χρήστο τώρα, οι ειδήσεις δεν είναι καλές. Πες μια θετική είδηση, ας πούμε. Μια θετική είδηση. Θα ακούσουμε κάποια καλά πράγματα, λέει, από το Μητσοτάκη. Ακούσαμε και από τον Τσίπρα. Εγώ ξέρεις τι θα ήθελα. Θα ήθελα ό,τι έχουν, πρόσεξε τώρα. Jackpot, φίλε, αυτό είναι. Δηλαδή, ό,τι πει ο Μητσοτάκης, ό,τι πει ο Τσίπρας, ό,τι πει ο Ανδρουλάκης, ό,τι πει ο Βελόπουλος, ό,τι πει η Βελαντοπούλα. Τα βάλεις όλα μαζί, ο Κουτσούμπας. Α, τα βάλεις όλα μαζί. Και να πεις, να βγει ένας, να πει αυτά θα τα κάνω. Αλλά θα τα κάνει κιόλας. Θα είμαστε οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο, παιδιά. Δεν υπάρχει. Ναι. Πώς θα γίνει? Δεν μπορώ. Πιέζομαι τώρα, ρε παιδί μου, να πω ειδήσεις κακές. Τι να κάνω. Όμως δεν γίνεται, ρε Χριστό. Πρέπει να μπω. Θα μπω για να τις πω. Λοιπόν, στην επικαιρότητα δυστυχώς κακή είδηση που έρχεται από, από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων στην Κρήτη. Έχουμε το θάνατο του Γιώργου Πολυζωάκη, 65χρονος, πατέρας δύο παιδιών. Εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ σε χωράφι της περιοχής. Βρέθηκε σε αγροτική έκταση, όπως σας είπα. Έφερε τραύμα από όπλο. Πήγαν άμεσα εκεί οι αρμόδιες αρχές. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Με βάση την πρώτη εικόνα, οι αρχές συγκλίνουν στο ενδεχόμενο αυτοχειρίας. Η είδηση του θανάτου έχει προκαλέσει μεγάλο σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς ο συγκεκριμένος ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην περιοχή, πολυετή παρουσία στα κοινά, διετέλεσε δημοτικό σύμβουλο όσο και αντιδήμαρχος, ενώ έντονη ήταν και η σύνδεσή του με τον αθλητισμό και τον τοπικό κόρυβο, την ομάδα της περιοχής. Σήμερα θα διηγηθούν στον ανακριτή ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα, που κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του βρέφου στην Κυψέλη. Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων, ξεκαθαρίζοντας πως η 15χρονη, ο 12χρονος και το βρέφος που δολοφονήθηκε είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Διαφορετικά πάντως είναι τα αποτελέσματα που αφορούν το 9χρονο παιδί. Από την εξέταση προέκυψε μεν ότι είναι βιολογικός γιος της 38χρονης, αλλά όχι του 43χρονου. Θα πάει στον ανακριτή πακέτο και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για αναγενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος 15χρονης κόρης του ζευγαριού, η οποία είναι και έγκυος. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Τα ακόμη πιο ωραία πράγματα στο Μαραθώνα, όπου η αστυνομία ερευνά, έχει σκάψει το μισό σπίτι και το οικόπεδο έχει σκάψει, έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθεψε τη μητέρα της, την αυλή του σπιτιού της, πριν από περίπου 10 χρόνια.
Στο σημείο επιχείρησαν εξκαφείς του Δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Αυτό το έκανε την έθαψη για να παίρνει την σύνταξη, λένε οι πληροφορίες. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Γιατί η κατάσταση και εκεί δύσκολη. Κατά τα λοιπά, στο πολιτικό πεδίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανένα. Δεν θα δεχτεί όμως και υποδείξεις από κανένα για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση. Τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, τον οποίο ενημέρωσε και για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο κύριος Μητσοτάκης επισήμανε πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψηφίας χώρας και τόνισε πως δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στην βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν προσδοκά μόνο αυτό, προσδοκά και την ένταξή της. Έτσι, το ακούγαμε στο παρελθόν. Από την πλευρά του, ο κύριος Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ανέφερε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό στα γεωπολιτικά δεδομένα, επισημαίνοντας ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, αν εσείς ακούσατε αυτό, τώρα το είδατε σαν δήλωση έτσι στήριξης της Ελλάδας, δεν ξέρω, πραγματικά. Πολύ ήταν τελένια, το είπε έτσι ο κύριος Κώστα. Κώστα, δεν μας τα λες. Κύριε Κώστα, Κώστα μου. Χθες πάντως σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, όσο και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι εφετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του Πασόκ. Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα της κυβερνήσης τους, πρόσθεσε και διευκρίνησε πως ο ίδιος και το Πασόκ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Παράλληλα, παρουσίασε το πρόγραμμα και τις προτάσεις του κόμματός του για κεντρικά ζητήματα όπως η στεγαστική κρίση, τους νέους, τη φορολογική αντιμετώπιση των ελεύθερων επαγγελματιών, τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του προβλήματος με το ιδιωτικό χρέος, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ. Δηλαδή, υποσχέθηκε ότι θα πάρουν 13ο μισθό οι δημόσιοι υπάλληλοι και 13η σύνταξη οι συνταξιούχοι, ενώ θα επανέλθει και το ΕΚΑΣ, το οποίο ΕΚΑΣ το υπάλληλοι και 13η σύνταξη οι συνταξιούχοι, ενώ θα επανέλθει και το ΕΚΑΣ, το οποίο ΕΚΑΣ το έπαιρνε.

με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ασκεί σκληρή κριτική στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα και μιλώντας για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είχαμε και επίθεση του ΚΚΕ στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις αλλαγές στο Λύκειο και την καθιέρωση του λεγόμενου Εθνικού Απολυτηρίου, με αφορμή τη σχετική εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας. Ο Περισσός βάζει στο ίδιο κάδρο ΠΑΣΟΚ και Ελλάς, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις τους κινούνται στην ίδια λογική. Στο διεθνές πεδίο τώρα, αναταράξεις στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στα ξημερώματα μέσω Truth Social ότι διορίζει τον Άνταμ Τελ υφυπουργό του στρατού, αν μόδιο για έργα πολιτικού χαρακτήρα, ως προσωρινό υπουργού στρατού των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε ξανά το Αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο έχουν καθαρή πλειοψηφία τα συντηρητικά μέλη της, να της επιτρέψει να εφαρμόσει προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με σκοπό να ελέγχονται πολύ πιο αυστηρά οι επιστολικές ψήφοι 2 μήνες πριν από τις κρίσιμες εκλογές του μέσου της προεδρικής θητείας στη χώρα. Το Ουκρανικό. Ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Ανέφερε ότι έχουν οριστεί προκαταρκτικές ημερομηνίες, χωρίς όμως να τις αποκαλύψει. Εν τω μεταξύ, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν εξαιτίας Ουκρανικού πλήγματος στη ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτιμά πως η ανατροπή του ουρανικού καθεστώτος είναι εφικτή και παραμένει βασικό στόχος για το Ισραήλ. Σε συνάντηση με στρατιωτικούς αξιωματούχους στο Τελ Αβίβ, ο Νετανιάχου είπε πως το ουρανικό καθεστώς παραπέει, είναι πιο αποδύναμο από ποτέ και δίνει μάχη επιβίωσης. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός βομβάρδισε κατά τη διάρκεια της νύχτας τον Νότιο Λίβανο και περιοχή της Λωρίδας της Γάζας. Τώρα, ακούστε και αυτή την είδηση, η οποία μας αφορά όλους, γιατί πολύ απλά όλοι αυτή τη στιγμή υποφέρουμε από αυτό που συμβαίνει στην αγορά ενέργειας, στην αγορά καυσίμων ειδικότερα, αλλά και ενέργειας, γιατί μπροστά μας έχουμε ένα χειμώνα πολύ δύσκολο. Η μεταφορά του πετρελαίου μέσω του στενού του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Εδώ πρέπει να πούμε βέβαια ότι μπορεί να γίνεται αυτό που λέει ο κύριος Vance, δεν το ξέρω. Αλλά δεν νομίζω να γίνεται, γιατί τότε για ποιο λόγο παραμένουν στα πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι σήμερα το πετρέλαιο. Εμφανίζει πάλι μια μικρή ανωδική τάση, είχε φτάσει και 98 δολάρια, έτσι. Ο κύριος Βάντς λοιπόν πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ δεν προτίθεται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Είπε βέβαια και κάτι άλλο, ότι δεν υπάρχει πόλεμος με το Ιράν. Ότι δεν υπάρχει πολεμική αναμέτρηση. Και ότι τέλος πάντων ουσιαστικά αυτό που επιχείρησε να κάνει είναι να δείξει ότι με έναν τρόπο προσπαθούν οι Αμερικανοί να επιπλακούν από όλο αυτό που έχει ξεκινήσει στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας ό,τι έχει προκαλέσει και μεγάλα δεινά στους υπόλοιπους, σε όσους δεν επωφελούνται, σε όσους δεν είναι δηλαδή, δεν εμπλέκονται σε αυτό που λέμε αγορά ενέργειας και πετρελαίου, καυσίμων γενικότερα. Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Λίον Μπλακ, το όνομα του οποίου έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο Epstein, δεν προσήλθε χθες στην ενόρκη ακρόαση ενώπιον του Αμερικανικού Κογκρέσου, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με πιθανές διώξεις για περιφρόνηση του σώματος. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης απίθυνε έγκληση για την συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις ενδυνάμεις σοβαρές επιπτώσεις του νέου επεισοδίου του φαινομένου El Niño. Στα αθλητικά να σας πω ότι ο Παναθηναϊκός, για όσους δεν το ξέρετε, επικράτησε με 1-0 της νίκης Βόλου στο ΑΚΑ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ενώ όσον αφορά τα καιρικά μας, στην Αττική σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 3 από 4, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και εγώ λέω να δούμε και τα έχετε τα πρωτοσέλιδα για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς κινήθηκε η επικαιρότητα και πώς κινείται η επικαιρότητα μέσα από τις αναλύσεις που κάνει και το ρεπορτάζ που έχουν οι εφημερίδες, τα έντυπα μέσα, ξεκινώντας με την απογευματινή που κυκλοφορεί σήμερα με πρωτοσέλιδο, κοροϊδία ανεφόρονα το Τσίπρα, ρηφηφή στις τηρίτες σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξη, οι ασάφιες, οι αντιφάσεις και ο κρυφός λογαριασμός του προγράμματος Θεσσαλονίκης νούμερο

Ο καλαυσίγελος με τους παραλογισμούς της πατριωτικής εισφοράς και των 50.000 φθηνών σπιτιών. Παραγωγή 15.000 ντρόουν στον χρόνο από τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Νίκος Δεμνίαψα την Ξάνθη μίλησε για το οικιστικό πρόγραμμα του ΙΠΕΘΑ, το οποίο προβλέπει την κατασκευή 10.500 νέων κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και την επισκευή και επαναδιάθεση 7.000 υφιστάμενων. Το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση. Μια νέα εποχή ασφάλεια ξεκινά. Κυριανάκης, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στην Ελλάδα. Μακάρι. Πιερακάκη στον Economist, έφτασε η ώρα των μεγάλων αποφάσεων για την Ευρώπη. Χρειάζεται πολιτική βούληση και ταχύτητα, δήλωσε, τονίζοντας ότι μόνο η διέξοδος είναι η ενοποίηση. Στις 31 Δεκεμβρίου, η ανακοίνωση από τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στους αιώνιους φοιτητές. Έρχεται νέο κύμα 80.000 διαγραφών. Το μεταναστευτικό θηλιά για την κυβέρνηση Σάντσεφ, διαδηλώσει στην Ισπανία και ο υπηρεχητικός πύραυλος που αναπτύσσει το Ιράν. Και αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην συνάντηση με τον Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου προς την Άγκυρα. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα θωρακίσουμε την άμυνά μας. Στα νέα, σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο, Μητσοτάκη στήσει την Τρίτη στο Ελ Αλαμέιν. Συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και Σύμφωνο Μέκας. Και έκτακτη τριμερής με τη συμμετοχή του Κύπριου Προέδρου Χριστοδουλίδη. Για το ημένη σταζήτη, τα τελευταία ρύθμιση, τι συμβαίνει με καταπατημένα. Η προθεσμία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου. Μόλις σε 12.000 αιτήσεις εξαγοράς, επί συνόλου 90.000 περιπτώσεων παρά τις γενναίες εκπτώσεις που φτάνουν το 80%. Ο ΙΕ προειδοποιεί πρώτων πυλών το χειρότερο Ελ Νίνιο από τη συνεργασία των νέων με τον Guardian. Και επανεκκίνηση 3 Σεπτέμβρη από τα παλιά στο Ηράκλειο. Πάμε στη Δημοκρατία. Μαϊμού υπογραφές από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά. Αποκάλυψη βόμβα από μέλος της Γαλάζιας Φρεδιτικής Επιτροπής του 2015. Πλαστή 50 που τον στήριξε υπήρξε συγκάλυψη. Κόντρα, άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη. Πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΠ αποκαλύπτει τον πανικό. Το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ. Εφημερίδα των συντακτών, πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί το εθνικό σχέδιο ανισυγκρότησης της Ελλάδας σε αριθμούς. ΠΑΣΟΚ 3 Σεπτέμβρη, μήνυμα πολιτικής αλλαγής με επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Ελεύθερος τύπος, επιστρέφει στο 2015 ο Τσίπρας, θέλει να ψάξει τις τηρίδες και κακούργημα θα γίνουν οι τηλεφωνικές απάντες, αυξάνονται τα περιστατικά με μαϊμού, τεχνικούς και λογιστές. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανένα. Πάμε στην καθημερινή. Παγίδες στις μεταβολές των ακινήτων, ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, μόλις 10 ημέρες προθεσμία για τις ενστάσεις. Και σκούριασε μετά 10 μήνες στη θάλασσα, μπαρουτοκαπνισμένο και εμφανίσει τα σημάδια του πολέμου, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση έγιναν ορατά ως μεγάλες κοιλίδες από σκουριά πάνω στο σκαρίτι του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, έδεσε στην Ταϊλάνδη έπειτα από σχεδόν 10 μήνες στη θάλασσα. Ο λόγος στα ύψη τα ενίκια, αφάντα τα σπίτια, δένδυας, έρχονται 522 εργαοχείρωση σε όλη τη χώρα ως το 30 και διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα. Εστία, χέρι στις τηρίδες από τον Τζίπρα, τι ομολόγησε για το περιουσιολόγιο, να πληρωτήσει το μεάρχη οικονομικών της Ελλάς. Τα κοσμήματα των κυρίων ποινικοποιούνται, υιοθετεί μέτρα που εισηγήθηκε η Τρόικα στην κυβέρνηση Παπανδρέου το 10, το κινούμενο της άτυπης ενημέρωσης. Το μανιφέστο, το ντεζαβού για τον Μεσσία, ο Τσίπρας μοίρασε 13+ δισεκατομμύρια από τα σφαγεία στη Θεσσαλονίκη, η αμνησία του διάφθορου και στα μαχαίρια το Πασόκ του Ανδρουλάκη με την πλεύση της ζωής. Ελεύθερη ώρα, Βελόπουλος, κόμμα αντιβίωση ετοιμάζει ο Τσίπρας, Φράγκος, επίσκεψη σκάνδαλο του FD στα κατεχόμενα, ο κ. Φράγκος, ο ευρωβουλευτής της ελληνικής λύσης δηλαδή, και Πασβαντίδη σκοτώνουν τη γλώσσα σε δημόσιο βίο στα ΜΜΕ. Η Ούρσουλα βάζει χέρι στις αποταμιεύσεις Ελλήνων και Ευρωπαίων, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, έτσι. Voice, πανικός σε εχθρούς και φίλους, Τσίπρας Θεσσαλονίκη, μίλησε ο Αλέξης και δημιούργησε πολιτικό θέμα. Είναι αυτεμπορική. Ποιους ευνοεί η ορίμανση των τριετιών, 700.000 εμείγονται με τον κατώτατο μισθό, η γκρίζα ζώνη της περίοδου 12-24 και ενεργοποιήθηκε η αποζημίωση των υποχρεωτικών εκπτώσεων. Και θα κλείσουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει η κυβερνητική απόφαση στη Θεσσαλονίκη. Κάνουν sold out τα ξενοδοχεία και η εστίαση για το πρώτο Σαββατοκύριακο της έκθεσης. Άτυπη κίνηση για τη ΔΕΘ με παρουσία Μητσοτάκη από σήμερα στην πόλη. Και αυτοψία στο εργοτάξιο. 700 εργαζόμενοι έφτασαν στο 62% το flyover. Ελλάς, κόντρα για το ταμείο μετά τις εξαγγελίες Τσίπρα.

0: Και θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Start Fixed Experience. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Novamore.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Novamore.
4: Με το Novamore απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Novamore. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
4: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: 46 λεπτά μετά τις 7, παραπολιτικά 90,1, έκτακτη πρωινή πτήση σήμερα στη θέση του Αλέξανδρου Κλώσσα, κανονικά από τη Δευτέρα ο Αλέξανδρος εδώ, έχει ανέβει Θεσσαλονίκη όπως καταλαβαίνετε. Για όλα όσα αναμένονται στην συμπρωτεύουσα, στο μεταξύ άμα ακούσουν η Θεσσαλονίκη συμπρωτεύουσα, κρανιώνονται που λένε οι νεότεροι, ναι. Ναι, εντάξει, έχουν και ένα δίκιο εδώ που τα λέμε. Εμείς... Πώς το λέει το τραγούδι, Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά και Θεσσαλονικιά. Εμείς με Ρωμιά και Θεσσαλονικιά θα μιλήσουμε. Την κυρία Έλσα Κουκουμέρια, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδας, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
9: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Είναι η δεύτερη φορά που το ακούω αυτό.
8: Α, ναι.
9: Το συζήτησα χθες και με έναν συνάδελφό σας.
8: Μπα.
9: Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ότι ναι, όντως όταν ακούμε τον όρο συμπροτεύουσα, κρανιωνόμαστε.
8: Αυτό. Α, το κρανιωνόμαστε. Α, το ίδιο ακριβώς. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι αυτή όμως. Και το ερωτική πόλη,
9: Έτσι, αυτά τα δύο. Ναι.
8: Εντάξει, πάντως το ερωτική πόλη ισχύει.
9: Φτάνει.
8: Λοιπόν, είστε πάντως όπως και να έχει το πράγμα αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο. Και άλλες μέρες είστε στο επίκεντρο. Και πρέπει να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη μας είναι μια πόλη που. Εντάξει, είναι η πιο ζωντανή πόλη της χώρας, θεωρώ προσωπικά, και μια πόλη που λες καλημέρα και σε καλημερίζουν. Έχω τις καλύτερες εμπειρίες από τη Θεσσαλονίκη, γιατί πηγαίνω πάρα πολύ συχνά. Τέλος πάντων, να πάμε στο προκείμενο που έχει να κάνει με τους φούρνους, με την παραδοσιακή αρτοποιία, η οποία έχει στηρίξει τον μέσο Έλληνα, τον μικρομεσαίο Έλληνα, μας έχει στηρίξει όλους. Και από ό,τι φαίνεται αντιμετωπίζει ζητήματα και θέματα με την ενέργεια, όχι βέβαια μόνο σήμερα, θα έλεγα τα τελευταία 10-15 χρόνια με τα προβλήματα που υπάρχουν και με αρκετούς φούρνους να έχουν βάλει λουκέτο. Έτσι, πρέπει να το πούμε και αυτό.
9: Έτσι είναι ακριβώς.
8: Πώς είναι η κατάσταση σήμερα, κυρία Κουκουμέρια, πώς βλέπετε τα πράγματα να οδεύουν? Μπροστά μας έχουμε και ένα δύσκολο χειμώνα, με αβεβαιότητα και με τις τιμές να είναι στο Θεό, έτσι πραγματικά.
9: Η κατάσταση συνεχίζει να είναι δύσκολη. Είχαμε πει και μαζί έχουμε μιλήσει πολλές φορές ότι αυτό το κομμάτι της ενέργειας με τα σκαμπανεβάσματα του δεν θα μας εγκαταλείψει γρήγορα. Έχουμε περάσει κρίσεις, αλλά νομίζω ότι η ενεργειακή κρίση έχει ένα rotation. Δηλαδή, επειδή ακριβώς η ενέργεια πλήττεται από εξωγενείς παράγοντες, ένας πολέμος που θα γίνει, δεν ξέρω, από θέματα, ξηρασία. Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι έχουμε αύξηση στη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που θα οδηγήσει σε αύξηση στην κιλοβατόρα στα τιμολόγια. Έχουμε μείωση των αποθεμάτων του αερίου που και αυτό θα φέρει αύξηση στην τιμή του αερίου. Το πετρέλαιο κίνηση το βλέπουμε όλοι, είναι ένα εκρηκτικό μείγμα αυτό της ενέργειας για το αρτοπείο που και την προηγούμενη πενταετία είχε σαν αποτέλεσμα να κλείσουν πολλά αρτοπεία και δυστυχώς αν δεν υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτό το κομμάτι της ενέργειας, ένας μηχανισμός που αυτό το κομμάτι της ενέργειας κάθε φορά που θα συμβαίνει ένα γεγονός θα πρέπει να είμαστε πιο ευπροσάρμοστοι, να πω, γιατί υπήρχαν και στιγμές που βοηθηθήκαμε με κάποια μέτρα που πήρε η κυβέρνηση. Έχω την αίσθηση ότι αυτό θα πρέπει να γίνει πιο μόνιμο, με την έννοια ότι όπως έγινε το καλοκαίρι με το πετρέλαιο και επιβλήθηκε το πλαφόν που είχε μία αποτελεσματικότητα. Είδαμε ότι τώρα που έχει έρθει το πλαφόν πάλι το πετρέλαιο είναι πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ενώ το καλοκαίρι όταν υπήρχε μία περίοδος που αναχαιτίστηκε αυτή η αύξηση. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο μηχανισμός έτσι ώστε να μπορέσουμε να λειτουργούμε απρόσκοπτα. Είναι κρίμα το ότι κλείνουν τα αρτοπεία για δύο λόγους. Ο ένας είναι ασυφανές, το θέμα της ανεργίας και το πώς οι άνθρωποι βρίσκονται χωρίς εργασία. Ο δεύτερος είναι ότι την ίδια στιγμή που κλείνουν τα αρτοπεία ανοίγουν σημεία πώληση κατευσυγμένων ψωμιών, με ό,τι σημαίνει αυτό από τη διαφορά της ποιότητας που έχει το φρέσκο από το κατευσυγμένο ψωμί και έχει να κάνει με τον καταναλωτή.
8: Επίσης να πούμε, κύριε Κουκουμεριά, να πούμε και το άλλο, ότι υπάρχει μια, θα έλεγα, παραπλάνηση με έναν τρόπο των καταναλωτών, γιατί δεν είναι, δηλαδή όταν πωλείται προψημένο δεν είναι φρέσκο, έτσι, δηλαδή είναι φρεσκοψημένο, απλά, φρεσκοψημένο,
9: όχι φρέσκο. Η παραπλάνηση αυτή μεγαλώνει από το γεγονός ότι από το 2015 και μετά όλα αυτά τα σημεία που ψήνουν κατευθυνμένο προψημένο ψωμί λέγονται φούρνοι.
8: Ωραία.
9: Και ξέρετε κάτι, όλα φαίνονται ότι σε όλα φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά στην ποιότητα, στη γεύση, στη διατριχημότητα. Όταν όμως εσείς ή οποιοδήποτε μπει σε μια υπεραγορά που ψήνεται προψημένο ψωμί, η μυρωδιά δεν αλλάζει. Είτε το ψωμί είναι προψημένο, είτε είναι φρέσκο, η μυρωδιά είναι η ίδια και εκεί παραπλανάται ο καταναλωτής και αυτό είναι ένα πρόβλημα που ζητάμε από την πολιτεία τα τελευταία 10 χρόνια.
8: Και άλλα δεν το κάνουν. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Τι απάντηση δηλαδή, ποια είναι. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει ευκρινές.
9: Είναι μια πολιτική απόφαση και δυστυχώς αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλη αυτή η ιστορία που έχει γίνει στην αγορά και έχει συγκεντρωθεί ή προσπαθεί να συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων στις υπεραγορές έχει ένα αντίκτυπο. Βέβαια, τα αρτοπεία όχι ότι είμαστε λίγοι, είμαστε 12.000 σε όλη την Ελλάδα. Έμεσα ή άμεσα δουλεύουν σε εμάς 300.000 άνθρωποι. Εννοούμε τους συνεργάτες μας που δουλεύουν μέσα στο
8: μαγαζιά. Άρα, 350.000 άνθρωποι ουσιαστικά είναι στο συγκεκριμένο τομέα.
9: Αλλά είναι μια πολιτική απόφαση και μάλιστα ενισχύεται αυτό το κομμάτι γιατί δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λέει και το ΚΕΠΕ που είναι ένας δημόσιος φορέας. Ότι από τη στιγμή που έγινε αυτή η αλλαγή έχουν γίνει μελέτες ότι δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα, ο κόσμος παραπλανάται.
8: Σωστά.
9: Θέλω να προσθέσω κιόλας ότι ακόμα και σήμερα και να σας ευχαριστήσω για την εισαγωγή στην αρχή ότι ο φούρνος στήριξε τον καταναλωτή και θα συνεχίσει να το στηρίζει γιατί ακόμα και σήμερα με όλη την ακρίβεια που βιώνουμε όλοι μας το ψωμί στο φούρνο είναι σημαντικά φθηνότερο από οποιοδήποτε άλλο τύπου ψωμί και κυκλοφορεί σε οποιοδήποτε άλλο ράφι.
8: Υπάρχει κίνδυνος να ακριβίνει η κυρία Κουκουμεριά, αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, το ράλι των τιμών.
9: Θα πρέπει σίγουρα να γίνουν βάσεις στο κομμάτι της ενέργειας, γιατί αν δεν γίνουν, δεν θα μπορέσει να κρατηθεί το αρτοπείο και εκεί να υπάρχει περίπτωση να γίνουν αυξήσεις. Εμείς το απευχόμαστε αυτό το πράγμα. Αυξήσεις, ακούστε, αυξήσεις στις πρώτες ύλες γίνονται κάθε μέρα. Μικρές, οι οποίες περνάνε στα πάνω-πάνω που λέμε. Το κομμάτι της ενέργειας όμως είναι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ δυνατό, αρκεί να πούμε ότι τώρα που δεν έχουμε ενεργειακή κρίση, εμείς πριν την ενεργειακή κρίση αγοράζαμε την κιλοβατόρα 9 λεπτά. σε αυτό το νούμερο δεν θα ξανάρθουμε ποτέ. Σήμερα πληρώνουμε την κιλοβατόρα 15 λεπτά, 16, 17, 18. Ήδη δηλαδή, από πριν από 5 χρόνια, είμαστε 90% πάνω στην τιμή του ρεύματος.
8: Κυρία Κουκουμαριά, τι θα λέγατε, τι θα θέλατε να ανακοινώσει για τον κλάδο σας αύριο ο Πρωθυπουργός?
9: Το πρώτο που θα ήθελα σίγουρα και είναι ηθικό κομμάτι, δεν είναι ούτε οικονομικό ούτε τίποτα, είναι το όνομα φούρνος να μην υπάρχει σε επιχειρήσεις που δεν κάνουν αυτή τη δουλειά που κάνουμε εμείς. Ξέρω ότι είναι ουτοπικό, δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ποτέ δεν έχει γίνει αυτό να κάνει μια παρένθεση για την οποιαδήποτε τάξη. Σίγουρα είναι καλοδεχούμενο το όποιο μέτρο μειώνει τη φορολογία και σε πιο γενικό μέτρο, επειδή έχουμε και ένα ψηφιακό μετασχηματισμό απαραίτητο ή αλλά κοστοβόρο από την άλλη πλευρά, σίγουρα νομίζω ότι και εγώ όπως οι άλλοι επαγγελματίες θα θέλουμε αυτές οι ψηφιακές αλλαγές που γίνονται να μην χρεώνονται πια στις επιχειρήσεις, αλλά να χρεώνονται στο κράτος.
8: Σας ευχαριστώ, κύριε Κουκουμεριά.
9: Να είστε καλά και εγώ.
8: Καλημέρα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, τώρα παιδιά, κοιτάξτε. Καλή ποιότητα και στα υπόλοιπα τα προψημένα κτλ. Δεν αντιλέγω, αλλά σαν το ψωμάκι το καυτό που βγαίνει από το φούρνο και το μυρίζεις. Έτσι, σαν αυτό που λέμε καθημερινή επαφή με το φούρναρι της γειτονιάς. Που ενίοτε είναι και το πρακτορείο ειδήσεων της γειτονιάς. Δεν υπάρχει, πώς θα το κάνουμε βρε παιδιά. Και είναι πραγματικά κακό δείγμα να κλείνουν τα αρτοπία. Γιατί είναι και επιχειρήσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις που έχουν στηρίξει την ελληνική οικογένεια γενικότερα και τις γειτονιές μας και έχουν και μια ποιότητα ρε αδερφέ. Εντάξει, δεν λέω ότι κοιτάξτε και φούρνοι χρησιμοποιούν και βελτιωτικά χρησιμοποιούν και κάποια συντηρητικά χρησιμοποιούν, αλλά ρε παιδάκι μου, παίρνεις το ψωμί για τόστ και κρατάει 3 μέρες, δεν κρατάει 1,5 μήνα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάτι κρατάει 1,5 μήνα, 1 μήνα, ξέρω εγώ, χωρίς να έχει μέσα συντηρητικά. Πώς κρατάει το ψωμπηγιατό 1 μήνα. Δηλαδή, αυτό να ρωτήσουμε ένα χημικό ρε σε Χριστό για να μας πει. Δηλαδή, εντάξει. Βλέπω σε λίγο ότι θα έρθει ο Βασίλης Ντέτσικας, γιατί ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή. Προθερμαίνεται για το δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Αλλά στην καθημερινότητά μας, και επειδή είναι και Παρασκευή δηλαδή, και πρέπει έτσι την Παρασκευή να είμαστε και λίγο πιο χαλαροί, Χριστού. Γιατί το Σαββατοκύριακο, τι είναι το Σαββατοκύριακο? Το Σαββατοκύριακο είναι ιερό. Και εφόσον είναι ιερό, με χορευτικό τρόπο θα μπούμε. Θα μας χορέψει με ειδήσεις μετά βέβαια, σημαντικές και απίστευτες, πιστευτές θα είναι. Ο Βασίλης Ντέτσικας, το καλύτερο βελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Διάλειμμα, επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πολιτικά μηνύματα που θα αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της αντιπολίτευσης, εκτός από τα οικονομικά μέτρα, θα περιλαμβάνει η αυριανή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, θα καλέσει τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ των κοστολογημένων μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση και της παροχολογίας που μπορεί να οδηγήσει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Το Σαββατοκύριακο, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στο χώρο της ΔΕΘ μεταφέρει τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένια Βραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Στη Θεσσαλονίκη θα υπογραφεί σήμερα το μνημόνιο κατανόησης του κάθετου διαδρόμου προς τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, κίνηση που επισφραγίζει το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης της περιοχής και αναδεικνύει τη στρατηγική τοποθέτηση του ομίλου Άκτορου στο αμερικανικό LNG. Τη σημασία της επέκτασης του κάθετου διαδρόμου προς τα Δυτικά Βαλκάνια αναμένεται να αναδείξει ο επικεφαλής του ομίλου Άκτορου Αλέξανδρος Εξάρχου κατά την τοποθέτησή του στο 6ο Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit που διοργανώνει το Power Game .gr και ο Economist. Στο συνέδριο θα συζητηθούν μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στις εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Περιορισμένη παραμένει η ανταπόκριση στη ρύθμιση για την εξαγορά καταπατημένων δημοσίων εκτάσεων παρά τα σημαντικά οικονομικά κίνητρα που προβλέπει το ισχύον πλαίσιο, ενώ η προθεσμία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου. Στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα κατατέθηκαν περίπου 12.000 αιτήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 13% των συνολικά 90.000 διωτών που εκτιμάται ότι αφορά η ρύθμιση. Τροχαίο με ανατροπή μοτοσυκλέτα στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του αναβάτη, κυκλοφορία προβλήματα στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Παράλληλα, από τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων προκύπτει πως η 15χρονη, ο 12χρονος και το βρέφος που δολοφονήθηκε είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Στον ανακριτή θα οδηγηθεί και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος έχει προφυλακιστεί για γενετήσεις πράξεις με ανήλικους βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Μυστήριο στο Μαραθώνα με την ηλικιωμένη τέχνη της οποίας έχουν χαθεί μια δεκαετία, ενώ η κόρη της ισχυρίζεται ότι την έθαψε στην αυλή του σπιτιού για να εισπράττει τη σύνταξη. Οι αρχές επιχείρησαν με σκαφείς του Δήμου παρουσία αστυνομικών δυνάμεων χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Νεκρός με τραύμα από καραμπίνα βρέθηκε δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος σε χωράφι στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για αυτοκτονία, ωστόσο διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα. Στη διεθνή ενημέρωση, Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις σε περιοχές του Νοτιού Λιβάνου. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε σε φιλικό αγώνα μπάσκετ εκτός των 32 του US Open η Μαρία Σάκαρη. Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. 6 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Έκτακτη πρωινή πτήση. Παρασκευή σήμερα. Κανονικά έπρεπε να είναι πίσω από το μικρόφωνο. Μπροστά μάλλον από το μικρόφωνο. Ο Αλέξανδρος Κλώσσας, αλλά πετάει αυτή την ώρα για τη Θεσσαλονίκη. Οπότε εμείς αναλαμβάνουμε την πρωινή σας ενημέρωση σήμερα. Όπως φυσικά θα είμαστε μαζί και το Σαββατοκύριακο επισήμως. Στην πρώτη πρωινή πτήση αύριο τη σεζόν, 6 ώρα το πρωί, ακριβώς όπως μας έχετε συνηθίσει τα τελευταία 13 χρόνια. 13 χρόνια. Χρήστος Μυρίδης ελέγχει, συντονίζει, ρυθμίζει τον ήχο. Ο sound designer, κυρίες και κύριοι, κάτι σαν το Versace, κάτι σαν το Dior. Διορίσιμο, Χρήστο Διορίσιμο. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Νηριίδα. Κατερίνα Πλατή. Στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1088-80, η Πανωρεωτάτη. Ξανθή αγαπημένη Παναγιά, Ελένη Τάγκα, κυρίες και κύριοι. Ενώ τα τραγούδια επιλέγει ο γευσηγνώστης και απόλυτος γνώστης της μουσικής, Βασίλης Κρυμπάς. Στο μικρόφωνο πιλότο σας τηλέμαχος Αντωνινέος, θα πάμε με παρέιτσα μέχρι τις 9 σήμερα. Εκτάκτως, όπως σας είπα. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, όπως πάντα, και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ο Αναστάσης Κάπα, καλημέρα, πρωί-πρωί μας λέτε, λέει, για τις ηλιθιότητες των πολιτικών μας. Δεν τους πιστεύει πια κανείς, έχουμε τους πιο παρακμιακούς εδώ και 150 χρόνια. Δεν υπάρχουν, λέει, και η Ελλάδα θα συνεχίσει να βουλιάζει, να εξαφανίζεται. Δεν μ' αρέσει το τσουβάλιασμα, αγαπητέ φίλε. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός, ο πολιτικός κρίνεται όταν κυβερνά και όταν υπόσχεται ότι θα κυβερνήσει. Και επειδή έχουμε γεμίσει μαύρο γιαλούρους, να ξέρετε ότι στις εκλογές θα πάρετε όλοι σας αυτά που μας δίνετε κι εσείς κάθε φορά. Καλημέρα, συνταξιδιώτες, λέει ο Παναγιώτης. Ο Γιώργος, καλημέρα με υγεία, καλή εκπομπή, πάντα δυνατός, λέει, τα φιλιά μου, και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Ο Αποστόλης ο Ακρίτας, από Ρόδο, καλημέρα, λέει, πιλότε μας. Μαζί τα λέγαμε με μηνύματα με τους Τούρκους, λέει, να τα ξαναπούμε και για το καινούργιο ερευνητικό. Εδώ είμαστε, τα λέμε. Ο Γιώργος από την έκρηξη, καλημέρα σας, λέει, από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο τον Ιούλιο, όπου κάηκαν πια κάποιοι άνθρωποι από παράπλευρη επιχείρηση, προχθές το πρωί ο ένας απεβίωσε, 43 ετών, αθώος. Κανείς όμως δεν το ανέφερε, δυστυχώς. Καλημέρα στο Μιχάλη στα Χανιά της Κρήτης. Γεια σου, Μισελ. Επίσης, για ρώτησε, λέει, την κυρία Κουκουμέρια, το ψωμί κάνει καρκίνο και χρησιμοποιεί αμύαντο στο φούρνο, και αν δεν χρησιμοποιεί, από τι είναι φτιαγμένος ο φούρνος? Από τι είναι φτιαγμένος, δεν είναι από αμύαντο. Από μέταλλο είναι ο φούρνος φτιαγμένος. Κάποιες μεταλλικές πλάκες αμυάντου παλαιές, χρησιμοποιώντας τους φούρνους 30 χρόνια πριν και 40. Εάν υπάρχουν τέτοιοι φούρνοι πλέον, θα είναι μουσιακό είδος, έτσι, να ξέρεις, αδερφέ. Ιδιαίτερη καλημέρα επίσης στον Παντελή, ο οποίος μας στέλνει τις ευχές του. Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Το σημαντικότερο σε αυτή τη ζωή είναι να μπορούμε να έχουμε, αδερφέ μου καλέ, συνεννόηση. Και συνεννόηση πιστεύω ότι έχουμε. Η Μαριάννα λέει, καλημέρα πιλότε μου. Όλοι, λέει, τα ίδια είναι. Εμείς το θέμα είναι να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ας τους ξεχάσουμε, λέει. Μα μπορείς να ξεχάσεις τώρα? Ποιος να ξεχάσεις? Δεν σου έχει μείνει αξέχαστος ο... Ποιος να σου πω? Πες μου έναν ο οποίος δεν είναι στο προσκήνιο και να σου έχει μείνει αξέχαστος, ρε Χριστό. Ο Πάνος, ο Καμένος, ας πούμε, δεν σου έχει μείνει αξέχαστος? Πού είναι ο Πανάρας? Δηλαδή, εμένα μου έχει μείνει αξέχαστος ο Ευκλήδης, ο Τσακαλώτος, ας πούμε. Με την 40ποδαρούσα, ναι. Πώς το είχε πει, κουτσί, 40ποδαρούσα, η οποία δεν μπορεί. Ναι, τα θυμάσαι όλα αυτά? Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, ναι. Καλημέρα, καλημέρα στον Αντένα Νότιας Ελλάδας. Καλημέρα στην Αναστασία Νέο Φωτίστου και στον Παναγιώτη που μας αναμεταδίδουν στη Μάνη. Καλημέρα κορώνες μου. Στη Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλή αρχή, καλή χρονιά, όλα καλά να πάνε. Σε ευχαριστούμε Νικολέτα μου, να σε καλά. Στο Θανάστο Καφαντάρι, σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Πολύ χαίρομαι λέει που σου ακούω σήμερα. Και εγώ χαίρομαι που σας βλέπω όλους εδώ συγκεντρωμένους αδερφιά. Επίσης στο Δημήτρη, στο Θανάση, ο Ευσταθείο Γιώργος, καλημέρα πιλότε, καλή δύναμη, δεν θα σε έχουμε αύριο λέει. Βεβαίως και θα με έχετε αύριο, βεβαίως. Σαββατοκύριακο κανονικότατα θα είμαστε εδώ, 6 με 9 το πρωί παιδιά. Και έχουμε να πούμε, ωρε τι έχει να γίνει.
1: Ως αριστερός που θέλω να πηγαίνω καλά, ως αριστερός σας ευχαριστώ για αυτή την καταστροφολογία. Έχετε βάλει τόσο χαμηλά το πήχη που μια θυματική 40 ποδαρούσα με πρόβλημα μηνίσκου σε 25 από τα 40 πόδια και κρατώντας βαριές σακούλες για τα ψώνια της εβδομάδας από το Lidl θα είχε περάσει από πάνω.
0: Τι έχουμε ακούσει σε αυτόν τον τόπο, τι έχουμε ακούσει ρε παιδιά, τι έχουμε ακούσει. Και τι θα ακούσουμε, Πάμε να ακούσουμε κανονικούς τώρα, κανονικούς ανθρώπους, έτσι. Ανθρώπους του μόχθου, της εργασίας, του καθημερινού κάματου, τους δικούς μας ανθρώπους, έτσι. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Σοκράτη Αληφτήρα, αντιπρόεδρο της Αγροτικής Ομοσπονδίας της Λάρισας, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Σαντορνέο, καλημέρα τους Σοκράτες σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Έχουμε ακούσει πολλά από τους πολιτικούς, ένθεν κακήθεν, από όλες τις παρατάξεις έχουμε ακούσει τα απίστευτα από και, έτσι, σε διάφορες εποχές. Τέλος πάντων, δεν θα το εξετάσουμε αυτό τώρα, κύριε Αληφτήρα. Το θέμα είναι τι προσδοκάτε εσείς αύριο από αυτά που θα ακούσετε από τον Πρωθυπουργό, τι θα θέλατε να ακούσετε, δηλαδή το βασικότερο είναι τι θα θέλατε να πει αύριο ο Πρωθυπουργός και να σας εκπλήξει. Να πείτε πού τι είπε.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά τελευταία χρόνια έχουν πει για παραγωγική ανασυγκρότηση αυτού του τόπου, αλλά δυστυχώς στην πράξη αποδεικνύεται πάρα πολύ δύσκολο, καθώς δεν έχουν τη θέληση να το κάνουν και γι' αυτό ο πρωτογενής τομέας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που βρίσκεται σήμερα. Εμείς, κύριε Σαντορνέο, δεν έχουμε μεγάλες προσδοκίες από τον Πρωθυπουργό του κ. Μητσοτάκη, καθώς και τα προηγούμενα χρόνια είναι 8 χρόνια κυβέρνηση και έχει κάνει, δεν υπάρχει σωστή διαχείριση όσον αφορά τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα. Αυτό που θέλουμε είναι σίγουρα να μας δώσει ό,τι μας οφείλει από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του 2025, να ολοκληρωθούν επιτέλους οι έλεγχοι που γίνονται με το monitoring του σύστημα αεροφωτογραφιών και να πάρουν οι συνάδελφοί μου αγρότες τα χρήματα που δικαιούνται. Να αλλάξει το στρατηγικό σχέδιο όσον αφορά τη διαχείριση της ευλογιάς του αυτόδους πυρετού, καθώς είδαμε ένα νομοσχέδιο με τροπολογία, πέρασε προχθές και είναι πρωτόγνωρο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για πρώτη φορά στα χρόνια της μεταπολίτευσης, παραδίδει τις αρμοδιότητες διαχείρισης μιας ζωονόσου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί, έρχεται το στρατό για να λύσει τα προβλήματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοί μας οι οποίοι δεν έχουν ούτε ένα ευρώ λόγω θανατοθέντων ζώων και έχουν θανατωθεί στη χώρα πανόλη ευλογιά και αυτόδη πάνω από 900.000 ζώα σε ένα σύνολο ζωικού κεφαλαίου με πρόβατα και έγκες περίπου 5 εκατομμύρια. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει
0: μια ερώτηση να κάνουμε.
2: Φυσικά, το πώς παραγωγής, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που λένε οι πολιτικοί μας ότι είναι εισαγόμενη η κρίση. Δεν είναι μόνο εισαγόμενη η κρίση. Εντάξει,
0: θέλω να πάω, θα πάμε εκεί, θα σας δώσω χρόνο. Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Αυτές οι ζωονόσοι τώρα εμφανίστηκαν. Δεν είναι παλιά, δηλαδή δεν νοσούσαν παλιότερα από, ξέρω εγώ, από αυτόδη πυρετό, από ευλογιά. Είναι καινούργιες ασθένειες αυτές. Δεν υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο να ακολουθείτε και να έχει εγκριθεί και από τους αγρότες να λένε ωραία, καλά πάμε έτσι. Δηλαδή, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, κύριε Αληφτήρα. Και αύριο, αν συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την κατάσταση, πού θα πάμε, ας πούμε.
2: Κοιτάξτε, η ζωονόση δεν είναι καινούργιο στη χώρα μας. Yeah. Ειδικά στον Εύρο που συνορεύει με την Τουρκία, η Τουρκία έχει όλες αυτές τις ζωονόσους. Ήταν πολύ σύνηθες φαινόμενο να νοσούν τα ζώα τους. Απλώς το αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι εκεί πέρα και με τοπικούς και ελεγχόμενους εμβολιασμούς. Απλώς τώρα η ελληνική κυβέρνηση έχει στυλώσει τα πόδια. Μας λέει ότι υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρωτόκολλο το οποίο απαγορεύει τους εμβολιασμούς. Μάλλον και απαγορεύει τους εμβολιασμούς. Η δικιά μας κυβέρνηση δεν θέλει τους εμβολιασμούς καθώς φοβάται τις εξαγωγές της πέτα και αν θα μπορέσει η πέτα να διαδηλωθεί ως pop προϊόν και ένα brand name που έχει φέρει χρήματα στα ελληνικά.
0: Η παραγωγή που βγάζουν φέτα, τι λένε γι' αυτό, τι σας λένε, δηλαδή υπάρχει βάση σε αυτό.
2: Ακούστε να σας πω. Η παραγωγή που βγάζουν φέτα θέλουν για να διατηρήσουν το ζωικό του κεφάλαιο θέλουν να κάνουμε έστω στοχευμένο και ελεγχόμενο εμβολιασμό.
0: Θέλω.
2: Δεν ξέρουμε αν η χώρα μας έχει πάει και με στοιχεία έχει τις υιοθετήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει πλέον, επειδή έχει ξεφύγει το πράγμα. Ναι. Γιατί την ευλογιά δεν την έχουμε εδώ και 2 μήνες, την έχουμε εδώ και 2 χρόνια.
0: Ναι.
2: Το πράγμα είναι ελεγξένητο πρόβλημα. Δεν μπορεί να μαζευτεί από πουθενά. Και θα πρέπει να περάσουμε σε ένα στοχευμένο και ελεγχόμενο εμβολιασμό. Με τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο, οι συνάδελφοί μας αυτό δεν ζητάνε. Ένα στοχευμένο και ελεγχόμενο εμβολιασμό και τα προϊόντα καταναλώνονται έστω στην ελληνική κοινωνία.
0: Δύο χρόνια τώρα. Δύο χρόνια τώρα δεν έχει.
2: Κύριε Σαντορινέο, θα τη χάσουμε ούτως ή άλλως. Δεν θα τη χάσουμε γιατί θα κάνουμε εμβολιασμό, θα τη χάσουμε γιατί δεν θα υπάρχει το γάλα. Δεν υπάρχουν τα πρόβατα ώστε να βγαίνει το γάλα για να γίνει φέτα.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα αιτήματα, τα οποία αναμένουμε να θέσετε και εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, θα υπάρξουν κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη, έτσι, από τους αγρότες.
2: Έχουμε προγραμματίσει αύριο στις 5 ώρα το απόγευμα συλλαλητήριο με τραχτέρ στο Λευκό Πύργο. Είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε στον Πρωθυπουργό αλλά και συνολικότερα στην κυβέρνηση ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε αυτή την κυβερνητική πολιτική που ακολουθείτε, που σκοπό έχει να μας διώξει σιγά-σιγά από το επάγγελμά μας. Είμαστε αποφασισμένοι να παραμείνουμε στον τόπο μας. Να έχουν ζωντάνια τα χωριά μας και να συνεχίσουμε να παράγουμε ποιοτικά προϊόντα για όλο τον ελληνικό πληθυσμό.
0: Ναι. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το διάστημα είχαμε τους αγρότες να είναι στον δρόμο. Μιλάμε τώρα δηλαδή πριν να κάνω εξάμηνο. Δεν ξέρω τώρα τι θα είναι αυτό που θα σας διατηρήσει στους δρόμους ή τι θα είναι αυτό το οποίο θα σας ξαναβγάλει στους δρόμους το αμέσως επόμενο διάστημα. Γιατί γνωρίζω ότι πολλά από τα αιτήματα, όπως τα αναφέρατε και προηγουμένως, δεν έχουν επιληθεί και χρήζουν άμεσης απάντησης. Τι πιστεύετε, πώς θα πάει το επόμενο διάστημα, κύριε Ληφτήρα, και αν είστε έτοιμοι πάλι για νέες δυναμικές κινητοποιήσεις. Και με λόγια κλείσιμο δρόμων, έτσι.
2: Ήμασταν 55 μέρες στον δρόμο, δώσαμε έναν αγώνα αξιοπρέπειας, έναν αγώνα για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, καθώς ολόκληρη την κοινωνία εξαρτάται από τον πρωτοκινή τομέα, καθώς είμαστε αυτοί που παράγουμε και είμαστε αυτοί που βγάζουμε τα προϊόντα για να καταναλώνει κάθε οικογένεια στο τραπέζι της κάθε μεσημέρι. Από εκεί και πέρα, τώρα είμαστε σε πολύ σειρότερο σημείο από ότι ήμασταν το χειμώνα, καθώς μεσοσταθμικά έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής 20-30% λόγω της εκρηκτικής αύξησης του πετρελαίου. Τη αύξηση τιμή των λιπασμάτων. Ζητάμε από την κυβέρνηση πλέον ένα ολιστικό ρηξικέλευτο σχέδιο για την πρωτογενή τομέα. Αν πραγματικά θέλει να υπάρχει πρωτογενή τομέα, θα πρέπει επιτέλους αυτή η χώρα που έχει τους εφορότερους κάμπους όλης της Ευρώπης να παράγει και να διευθυντεύει τα προϊόντα που παράγονται στην ελληνική κοινωνία, να μην πηγαίνουμε σαν ελληνικές εισαγωγές. Δεν είμαστε κατά των εισαγωγών, καθώς είναι ελεύθερο εμπόριο και φυσικά θα γίνονται και εξαγωγές και εισαγωγές. Αλλά δεν μπορεί να έχει το ρύζι, να παράγει ρύζι στα Μάλγαρα για παράδειγμα. Να το έχει αποθηκευμένο σε αποθήκη να σαφίζει και εσύ την ίδια στιγμή να παίρνει ρίζα του Μπαγκλαντέ για να τα είσαι στο ελληνικό πληθυσμό. Δεν μπορεί τα στάρια τα δικά μα να είναι αντιάθετα και την ίδια στιγμή να έρχονται στάρια από την Ουκρανία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούν πολλά φυτοφάρμακα τα οποία δεν επιτρέπονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεν μπορεί να συνεχίσει να διώχνει του νέου ανθρώπου, καθώ 75.000 άνθρωποι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τη Ελστάτ έχουν φύγει από το αγροτικό επάγγελμα το 2025 όσο επιτοπλίστων νέοι άνθρωποι. Τι θα φάει αυτή η χώρα σε λίγα χρόνια. Δεν μπορεί να ικανοποιήσει συνθήκες που έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ελεγξένιστα. Γιατί η συνθήκη Μερκοσούρ, για παράδειγμα, είναι μια συνθήκη, μια συμφωνία που εξυπηρετεί κυρίως τα βόρεια ευρωπαϊκά κράτη. Καθώς αυτά μπορούν και παράγουν ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό και εξάγουν προς χώρες Λατινικής Αμερικής και την ίδια ώρα εισάγουν πρωτογενή προϊόντα. Προϊόντα από αγροτικά προϊόντα.
0: Κυρία Ληφτήρα, θα τα πούμε πάλι την Κυριακή το πρωί. Θα τα πούμε πάλι την Κυριακή το πρωί, αφού ακούσουμε και όλες τις εξαγγελίες, για να το συζητήσουμε πάλι και να δούμε πώς θα
2: γίνει. Θα πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα. Θέλει πρωτογενή τομέα σε αυτή τη χώρα. Θέλει οι Έλληνες, ο ελληνικός πληθυσμός να τρώει ποιοτικά προϊόντα. Αν πραγματικά θέλει, θα πρέπει να λάβει την ευθύνη που το αναλογεί και να εκπονήσει ένα ολιστικό σχέδιο για την πρωτογενή τομέα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Κύριο Σωκράτης Αληφτήρας, αντιπρόεδρος της Αγροτικής Ομοσπονδίας της Λάρισας, και εμείς έτοιμοι να πάμε στο πρώτο διάλειμμα της δεύτερης ώρας.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
6: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
7: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
8: Παραπολιτικά 90,1.

29 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση εκτάκτως σήμερα στη θέση του Αλέξανδρου Κλώσσα που πετάει για Θεσσαλονίκη. Εμείς κανονικά αύριο στην ώρα μας 6 με 9 το πρωί, κανονικότατα, και φυσικά αύριο και ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2. Την Κυριακή θα μεταβληθεί το πρόγραμμά μας. Έχουμε και την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, την καθιερωμένη συνέντευξη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι διαφορετικό το πρόγραμμα. Και θα τα ξαναπούμε γύρω στις 11 το πρωί. Οπότε η πρωινή πτήση θα είναι αρκετά χορταστική, έχω την εντύπωση. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο τον Τάσο. Η Βούλα λέει: καλημέρα, ξενύχτησα λέει με μια ωραία ταινία. Μπύρα, νάτσος, ανθυγινά λέει, το ξέρω. Την Πατρίδα λέει την ταινία αυτή. Ασπρόμαυρη, λιτή, με θαυμάσια πλάνα. Να πας να το δεις, μου λέει. Πατρίδα, θα το ψάξω. Ψάξω να το δω. Ευχαριστούμε, Βούλα. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Μαμάκο. Καλημέρα, πιλότε. Ευχάριστη έκπληξη σήμερα που σε ακούμε. Μακάρι να είχαμε, λέει, εκλογές κάθε εξάμηνο, γιατί μόνο έτσι κερδίζει ο Κοσμάκης. Δεν ξαναδείς τώρα. Μην φανταστείς. Θα βρισκόταν ο τρόπος. Στεναχωριέσαι. Πάντα είναι ευρηματική η πολιτική. Ευρηματική σε αυτό που θέλουν να κάνουν. Έτσι. Οπότε και κάθε εξάμηνο να έχεις εκλογές. Άλλωξε, μην ευρηματική σε αυτό που θέλουν να κάνουν. Έτσι. Οπότε και κάθε εξάμηνο να έχεις εκλογές.

0: Νομίζω το κάνω λάθος. Δεν νομίζω. Άκουσα όμως τον Ανδρουλάκη να λέει για 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Καλά, την κυβέρνηση δεν έχει ακούσει κάτι. Δεν νομίζω. Δηλαδή να έχουμε καμιά έκπληξη. Δύσκολο. Δύσκολο το βλέπω. Εν τω μεταξύ, είναι και κάποιοι συνάδελφοι που τους λες Θεσσαλονικάρχες. Γιατί έχουν τόση εμπειρία, ας πούμε. Πάνε τώρα ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος, που είναι έτσι, ας πούμε, στο Λίμα ρεπόρτερ, δημοσιογράφος ρεπόρτερ, άμα μπει στο λεξικό, έχει τη φωτογραφία του. Δεδομένη εμβληματική φωτογραφία, η εμβληματική μορφή. Είναι αυτό που λέμε Θεσσαλονικάρχης. Δηλαδή, δεν ξέρω κι εγώ πόσες διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης έχει παρακολουθήσει, εκ του Μακρόφεν, εκ του Κοντόφεν. Αλλά είναι πάμπολες, Δημήτρη. Δεν είναι, καλημέρα. Πώς είσαι?
1: Καλημέρα, σε ευχαριστώ, τηλεπαγγελματία.
0: Δεν θα με ευχαριστήσει. Το θέμα είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι είσαι. Λοιπόν,
1: είμαι εδώ. Πόσες... Μαζί έχουμε καλύψει πόσε 10, τουλάχιστον 12. Τουλάχιστον
0: μαζί 12. 12. 12 έχουμε καλύψει.
1: Είμαι, είμαι εδώ από τη δεκαετία του 90. Έρχομαι κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο είναι.
0: Τα ίδια δεν είναι.
1: Πάνω κάτω, όχι πάντα. Πάνω υπάρχουν κάτω και περίοδοι με μεγάλες εντάσεις, όπως θυμάμαστε όλοι, και μνημονιακές περιόδους. Και τη δεκαετία του 90 είχαμε πάρα πολλές εντάσεις. Ορισμένες όταν υπήρχαν οι πόλεμοι τότε στην Σερβία από πάνω στα σύνορα εδώ πέρα. Τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και τα ελληνογιουγκοσλαβικά τότε. Υπήρχαν εντάσεις. Τώρα τα πράγματα είναι πιο ήρεμα. Εντάξει,
0: είναι καθιερωμένο όλο αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρεις, ας πούμε, είναι όπως είναι η παρέλαση στην 28 Οκτωβρίου, είναι και οι κινητοποιήσεις που έχουν οι παραγωγικοί φορείς συνήθως στη διεθνή εκθέση.
1: Οι οποίες ξεκινάνε από σήμερα το πρωί, όπως πάντα. Έχουμε την κινητοποίηση σήμερα των υγειονομικών, οι οποίοι θα ξεκινήσουν από το υποχρεωτικό νοσοκομείο. Μάλλον τώρα σε λίγο ξεκινάνε οι άνθρωποι, θα κατευθυνθούν προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, το Υφυπουργείο, τώρα παλιό Υπουργείο. Έχουμε μετά κάποιες κινητοποιήσεις δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων πάλι προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αυτοί διεκδικούν επιδόματα και επιστροφή 13 και 14 μισθού, παρότι έχει κρυφθεί από την Ευρωπαϊκή Ελευθερία του Συμβουλίου της Επικρατείας πρόσφατα ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και αύριο θα έχουμε το απόγευμα τις πορείες έτσι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και από τους εργαζόμενους που υπάγονται στη ΓΕΣΕ και από την ΑΔΔΗ, αλλά θα έχουμε αυτή τη φορά για αγρότες τηλέμαχοι, οι οποίοι λένε ότι θα έρθουν με το τρακτέρ. Πόσοι θα φέρουν έτσι συμβολικά τα τρακτέρ τους. Θα έχουμε και από συγγενείς των θυμάτων των δημών που ξεκινούν τα δικαστήρια τη Δευτέρα, ξεκινάει ξανά η δίκη στο τριμελές επαιτείο εγκλημάτων Λάρισας, αλλά και από αλληλέγγυους, από διεδουσιαστές, λόγω των συλλήψεων και των προφυλακίσεων που έχουν γίνει σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Δέστορα, θυμόμαστε όλοι 6 μήκρα από 2 μήνες,
0: σωστά,
1: με τις βόμβες Μολότοφ σε 3 σπίτια πολιτικών. Δεν είναι κακό το κλίμα. Έχουν προηγηθεί πολλές συναντήσεις κυβερνητικών στελεχών. Έχουν συγκροτηθεί και συναντήσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού και ο Πρωθυπουργός απόψε. Από το μεσημέρι και μετά θα ξεκινήσει εδώ τις συναντήσεις του. Θα πάει και στους απολόγους του Θεσσαλονίκη. Θα έχει και διάφορες επισκέψεις και βιομηχανικές μονάδες σε εταιρείες και σε νοσοκομεία. Είναι η 90η φέτος ΔΕΘ. Είναι η τελευταία ΔΕΘ της παρούσας κυβέρνησης. Θα δούμε τι θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης. Είναι από εδώ και πέρα θα έχουμε εκλογές του χρόνου, δηλαδή η κυβέρνηση που θα προκύψει είναι καινούργια ούτως ή άλλως από τις εκλογές. Θα δούμε τι θα πει ο κ. Μητσοτάκης. Καλλιεργούνται κάποιες προσδοκίες. Εγώ προσωπικά κρατάω μικρό καλάθι σε όλα αυτά. Εμένα σε αυτά που είπε ο κ. Μαρινάκης χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που μας είπε στα παραπολιτικά, ότι θα γίνουν οριζόντιες παρεμβάσεις, οριζόντιες δηλαδή θα αφορούν όλους, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων και μόνιμες. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω.
0: Να δούμε καταρχάς, Δημήτρη, αν υπάρχει κάποιο έτσι κρυφό χαρτί που κρατάει ο Πρωθυπουργός, αν θα το ρίξει, μετά και όσα ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη στις τοποθετήσεις που έκαναν χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, προχθές ο κύριος Τσίπρας.
1: Τσίπρα, ναι.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Γιατί
1: αυτό που λέγεται είναι για τους αγώνες. Θα σας πω τώρα τι μας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες στον briefing. Θες εγώ, τηλέμαχοι όπως και εσύ, δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτά που λέγονται επισήμως. Γιατί τα σενάρια, ειδικά με τις ΔΕΘ, δεν είναι τόσο εύκολα. Δεν επαληθεύονται τόσο
0: εύκολα. Σωστά.
1: Έτσι. προέρχονται κυρίως.

0: Ποιος από αυτούς που θα ήθελαν να πούν κάτι, να ακούσουν κάτι παρά από το ίδιο το επιτελείο. Υπήρχε συνάντηση χθες λοιπόν του κυρίου Πιερακάκη με τον πρωθυπουργό, ρισκοποιήθηκε το πακέτο. Και αυτά που μας είπε ο κύριος Μαρινάκης χθες είναι έχει στάξει σχέση κυρίως με τις οικογένειες, δηλαδή με την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος. Mm-hmm. Είτε με τους μισθοσυντηρητούς, είτε με την ενίσχυση για την απόκριση παιδιών. Εδώ θα δούμε κάποια ενίσχυση, μόνιμη ενίσχυση για την απόκριση παιδιών, γιατί μην ξεχνάς πέρας τη λεμάχη, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί. Είναι η υπογεννητικότητα, τέλος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνίας.
1: Και σε αυτό, θα έπρεπε να ασχολούνται και να κάνουμε συζήτηση καθημερινά και η πολιτική
0: μόνο,
1: έτσι. Και
0: μόνο. Εμείς, ναι. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, χωρίς προϋποθέσεις.
1: Μα ούτως ή άλλως αυτό διαπερνά όλο το φάσμα της πολιτικής, γιατί η υπογεννητικότητα δεν οφείλεται σε ένα τομέα και μόνο. Οφείλεται σε ολόκληρη την οικονομία και στο φάσμα του πώς αντιμετωπίζονται έτσι, οι οικογένειες και αν δεν ενδυναμώνονται ο θεσμός της οικογένειας και αν τελικά δίνονται αυτά που πρέπει να δοθούν προκειμένου να μην υπάρχει το φαινόμενο το οποίο πραγματικά δίνει την εικόνα το επόμενο διάστημα ότι θα είναι μια Ελλάδα πολύ μικρότερη αυτή που θα ζήσουν
0: κατά. Ακριβώς. Φέτος θα βρεθούμε σε έναν διέξοδο. Εδώ είμαστε την επόμενη εβδομάδα. Πρώτα Θεός θα το συζητήσουμε. Θα είμαστε 11 Σεπτεμβρίου. Η χρονιά με η πρώτη δημοτικού θα έχει τα λιγότερε μαθητές. Η χρονιά με τις λιγότερες μαθητές τη πρώτη δημοτικού. Θα είναι ιστορικό του χαμηλό το επίπεδο.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, έρχονται και άλλα τώρα εδώ. Παραδείγματος χάρη μου λένε, ποια είναι η γνώμη σου λέει για το γεγονός ότι σε βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού και της Έκτης Δημοτικού, εκτός από τους γονείς της κανονικής παραδοσιακής οικογένειας, υπάρχουν και οικογένειες με δύο γυναίκες, δύο μαμάδες και οικογένειες με δύο παταράδες. Κοίτα τώρα, εντάξει, το μεγάλο θέμα μας είναι η υπογεννητικότητα. Τώρα τα υπόλοιπα. Εντάξει, αν έχουμε λύσει όλα τα υπόλοιπα και βάζουμε στα βιβλία και αυτό, εντάξει, να πω. Και θεωρείται πρόβλημα.
0: Η υπογεννητικότητα έτσι ενισχύεται με αυτό που είπες.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Όταν δίνεται έτσι δικαίωμα και λαβή και αφορμή και αναγνωρίζεται αυτούς τους είδους οι καταστάσεις, ενισχύεται η υπογεννητικότητα. Γιατί να κάνει άλλο παιδί.
1: Μεγάλη κουβέντα, Δημήτρη μου, μεγάλη κουβέντα.
0: Εκεί θα δώσει ο Πρωθυπουργός, θα δώσει μεγάλη έμφαση. Εκεί θα πει φέτος ότι θα είναι η χρονιά των ανθρώπων που θέλουν ή έχουν παιδιά και δυσκολεύονται να μεγαλώσουν. Μην ξεχνάμε, λέμε ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι οπωσδήποτε να επιτοπιστούν, γιατί υπάρχει και πολύ μεγάλη ακρίβεια σε όσον αφορά την στέγη.
1: Άλλο εδώ, μικρομεσαίος. Έχω ένα μαγαζάκι και χρωστάω στην εφορία. Ναι. Χρωστάω στην εφορία και τα χρέη μου έχουν να κάνουν, έχουν δημιουργηθεί και το 2025. Για ποιο λόγο δεν φροντίζει η κυβέρνηση, τι θα στοιχήσει τελικά να μας βοηθήσει και εμάς τους κακόμοιρους, λέει ο αγαπητός φίλος, να μπούμε και εμείς σε μια αρρύθμιση για τις 72 δόσεις. Δεν πλειοδοτώ, δεν λέω ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει καλά που μας λέει για 120 δόσεις, αλλά θα ήταν μεγάλη βοήθεια για μας. Τι στοιχίζει αυτό στην κυβέρνηση? Γιατί ο κύριος Πιερακάκης κλείνει τα αυτιά στις φωνές των παραγωγικών τάξεων? Γιατί δεν παρεμβαίνει ο Πρωθυπουργός να μας βοηθήσει, λέει ο φίλος εδώ.
0: Ναι, νομίζω ότι εδώ θα υπάρχει μια παρέμβαση για τους μικρομεσαίους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, όσον αφορά την περαιτέρω αποκλιμάκωση των προεδρικών κλιμάκων και την εξυπηρέτηση των δανείων, των υποχρεώσεών τους. Θα υπάρξει μια ανακοίνωση, όπως και για τους αγρότες. Ναι. Οι αγρότες, υπάρχει μια συνάντηση χθες με τους αγρότες εντός Θεσσαλονίκη έγινε. Πολύ πιθανό να ανακοινωθούν πράγματα που αφορούν τη μείωση των φόρων και την ενίσχυση των επιδοτήσεων. Με τους αγρότες δεν έχει πάει καλά η κυβέρνηση. Είναι πρόβλημα μεγάλο.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως και με τους μικρομεσαίους έχουν αρχίσει τώρα και υπάρχουν πολλά παράπονα, ειδικά όσον αφορά στη ρύθμιση δόθεων που έχουν μείνει ρύθμιση. Δηλαδή αυξάνονται πολύ τα χρέη τους.
1: Ναι. Αυτό είναι, Δημήτρη. Πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον και συζητώντας με αρμόδιους της ΑΔΕ, οι οφειλέτες έχουν γυρίσει την πλάτη σε 72 δόσεις για λήξη πρόθεσμα χρέη. Η προθεσμία να πούμε ότι λήγει στις 31 Δεκεμβρίου μεν, αλλά βασική προϋπόθεση είναι οι οφειλέτες να είναι φορολογικά ενήμεροι για τις υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά.
0: Ναι,
1: θα πρέπει να έχεις ρυθμίσει, να έχεις κάνει τη ρύθμιση των 24 δόσεων, που είναι η πάγια ρύθμιση, και μετά να μπεις στις 72. Και αυτό είναι τροχοπέδι. Δηλαδή, αντί να υπάρχει κάτι καθαρό, όπως λένε οι άνθρωποι των παραγωγικών τάξεων, να είναι μια ρύθμιση η οποία θα είναι καθαρή, γιατί ούτως ή άλλως Ούτως ή άλλως δεν είναι άτοκο το ποσό. Έχει ετήσιο επιτόκιο 5,84%. Έτσι, 72 μηνιαίες δόσεις. Οπότε ζητούν κάτι το οποίο να είναι καθαρό, πεντακάθαρο, για να μπορούν οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν στα χρέη που υπάρχουν και να μην έχουν αυτό το βρόχο μόνιμα στο λαιμό τους.
0: Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες, Τηλεμαχή. Γιατί όσα ρυθμίσεις εξαγγέλλονται από την κυβέρνηση έχουν πάντα αγωνίες. Αφορούν αυτούς, δηλαδή περιλαμβάνουν εκείνους. Σχετίζονται με τους άλλους, όχι, βάζουν συστηματικά κριτήρια, βάζουν κάτι τέτοιο είδους κριτήρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάποιος μπορούσε να μπει στη δόση στην προηγούμενη ρύθμιση του 24, δεν θα είχε πρόβλημα. Αυτό σημαίνει για να φτάσει σήμερα ρύθμιση στο 26, σημαίνει ότι είχε πρόβλημα και το 24. Επομένως δεν μπορούσε να μπει στο 25. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι ένας φαύλος κύκλος. Εάν δεν υπάρξει. Ναι. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν διατηρήσει 120 δόσεις, δηλαδή τις παλιές, την έχουν διατηρήσει τη ρύθμιση. Αυτοί, ας πούμε, γιατί να μην είχαν μια δεύτερη ευκαιρία. Θέλω να πω πολύ απλά ότι εάν υπήρχε η θέληση για βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους, τότε και αυτοί, έχω την εντύπωση, θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν καλύτερα. Στο κάτω-κάτω της γραφής, λεφτά θα μπουν στο ταμείο. Με πιο αργό ρυθμό, αλλά λεφτά και εντόκως, παρακαλώ. Κάθε χρόνο, είπαμε, 26, πόσο είπαμε είναι, 5, να το δω, 5,26% νομίζω. Αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: κοίτα, γενικώς η πίεση που επικρατεί, γιατί υπήρξε και προηγήθηκαν και συναντήσεις και με τις φορείς του εμπορίου και τις ΓΣΕΦΕ και τα λοιπά, είναι ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τους μικρομεσαίους. Δεν τους ελευθερούς επαγγελματίες, για τους βιοτέχνες.
1: 5,84 το ετήσιο επιτόκιο, έτσι, αυτό. Ναι.
0: Ακριβώς. Ναι. 5,84, ναι. Έχει καθιζάνει η αγορά, τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου είναι απελπιστικά, δηλαδή. Πολύ μοιραστή, δεν πήγαν καλά και οι εκτόσεις όσον αφορά στο λιανεμπόριο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει βέβαια μια κινητικότητα στην αγορά, γιατί μην ξεχνάμε ότι η διάθεση του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε καλά, τα χρήματα και από τα ΕΣΠΑ υπάρχει απορροφητικότητα. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν αυτά τα έχουν αρχίσει και ανακύπτουν πολύ σοβαρά ζητήματα.
1: Έτσι,
0: κάτι θα λυθεί από αυτό. Εγώ έχω, δηλαδή, ειδικά για τους μικρομεσαίους, τους αγρότες και για τις νέες οικογένειες, τους νέους ανθρώπους, θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Έτσι πιστεύω.
1: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίες και κύριοι, και εδώ μου λέει τώρα ακροάτρια η κυρία Μαριάννα, μου λέει πώς μπορεί, λέει ο Δημήτρης, τον βλέπουμε πάντα, λέει, στην τηλεόραση. Πάντα τον βλέπουμε στην τηλεόραση.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιατί είναι αυτό που λέμε ο ορισμός του ρεπόρτερ. Είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, συνάδελφός μας, και είναι έτσι μεγάλη τιμή να είναι συνεργάτης μας.
0: Και φίλος του Τηλεμαχού.
1: Και φίλος πάνω απ' όλα. Ναι. Αυτό
0: το
1: είναι σημαντικό.
0: Το βράδυ να πω και κάτι, Τηλεμάχε, τελευταίο, ότι θα έχουμε μια συνάντηση και με τον κύριο Μαρινάκη, στο οποίο προφανώς συμμετάσχει και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτός μας έχει καλέσει, ο κύριος Μαρινάκης. Και εκεί ίσως στα πηγαδάκια που θα δημιουργηθούν, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, Παρασκευή βράδυ στο Ηλέκτρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να έχουμε κάποια νεότερα σε σχέση με τις αυριανές εξαγγελίες, ενώ και αύριο και σήμερα και αύριο θα έχουμε αρκετές συγκεντρώσεις από πλευράς υπουργών και βουλευτών εδώ της περιοχής Θεσσαλονίκης.
1: Και θα τις καλύψεις όπως πάντα, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Έλα,
1: καλή δύναμη, γιατί θα έχεις αρκετή δουλειά βέβαια. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα τώρα. Για το θέμα πάντως των 72 δόσεων της ρύθμισης αυτής που έχουν εξαγγείλει, όντως οι πληροφορίες λένε ότι δεν έχουν ενταχθεί πολύ σε όλο αυτό. Περιμένουν ίσως κάτι καλύτερο να ακούσουν από τον Πρωθυπουργό αύριο. Και θα είναι πραγματικά ευχής έργων, έτσι όπως το εισπράττουμε εμείς από τον κόσμο που τοποθετείται μέσα από τα μηνύματά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει, εάν δεν υπάρξουν περισσότερες δόσεις, τουλάχιστον να ενταχθούν σε αυτές τις 72 δόσεις και ληξιπρόθεσμες οφειλές και του 2025, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν ανάσα, οι μικρομεσαίοι να πάρουν ανάσα, να μπορέσει τελικά το πράγμα να γίνει καλύτερο και να μην πνίγονται στα χρέη, τα οποία δεν εξυπηρετούνται κιόλας, έτσι, είναι και αυτό. Διάλειμμα, επανερχόμαστε για να προσγειωθούμε σε λίγο.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της ΧΑΜΦ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
8: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
9: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
10: Θεία, πού ήσουν?
11: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
10: Μάλιστα.
11: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
10: Α, ωραία.
11: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
10: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
11: Θα σου πω σε 6 μήνες.
12: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
14: Παραπολιτικά 90,1.

52 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Είναι αυτό το πρωινό της Παρασκευής, το οποίο έτσι, όταν είσαι στη δουλειά, περνάει η ώρα πιο δύσκολα, ρε παιδί μου. Αναμένεις, ας πούμε, για να μπορέσεις να μετά να ξεφύγεις, να γεμίσεις πάλι μπαταρές. Θα πει κάποιος, έλα μωρέ, τώρα γυρίσαμε από διακοπές, πάλι ψάχνουμε το Σαββατοκύριακο. Τι να κάνουμε, πρέπει να μπούμε και ομαλά, ρε παιδιά. Και είπαμε, όσο δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία, είμαστε καλοκαίρι. Τέλος. Βέβαια, έχω και τους υπόλοιπους που λένε, ξέρω εγώ, να, σαν την γυναίκα μου, ας πούμε, που τη λέει, μετράει τις μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Τι να πω. Ο Κώστας μας στέλνει μήνυμα, λέει, εδώ η κυβέρνηση μπορεί να αποπληρώσει τα δικά της τα χρωστούμενα, πώς θα μπορέσει να βοηθήσει τον κόσμο. Με τις αποφάσεις της, αγαπητέ φίλε. Η κάθε κυβέρνηση με τις αποφάσεις της βοηθάει ή δεν βοηθάει τον κόσμο. Απλά είναι τα πράγματα. Καλημέρα στο Βαγγέλη τον Κοντόπουλο. Δεν ξέρεις, λέει, πώς θα λυθεί η επιογεννητικότητα. Να σου πω εγώ. Αυτό δεν μπορώ να το πω, ρε Βαγγέλη. Δηλαδή, εντάξει. Έλεος. Πες κάτι να μπορέσω να το πω, να το διαβάσω. Δεν γίνεται αλλιώς. Δύσκολο. Καλημέρα, καλημέρα, Σωτηρία μου. Σε ευχαριστώ για όσα λες. Υγεία πάνω απ' όλα είναι το πιο σημαντικό. Ναι, αλλά καλή είναι η υγεία. Να έχουμε και λίγη τύχη όμως, γιατί χρειάζεται σε αυτή τη ζωή να έχεις και λίγη τύχη. Ο Φάνης, καλά τα είπες για το θέμα των 120 δόσεων. Υπάρχουν όμως και οι μπαταξίδες. Βεβαίως υπάρχουν και οι μπαταξίδες. Και βέβαια, να σου πω την αλήθεια, και εγώ προβληματίζομαι όταν ακούω ότι κοντά στα ξερά λέει και εγώ και τα χλωρά, αλλά να σου πω όμως κάτι, αυτό δεν είναι δικαιολογία για να μπορέσει, γιατί όταν είναι να βοηθήσεις και πραγματικά να σώσεις κάποιους ανθρώπους από αυτό το βρόχο που τους πνίγει, σίγουρα ανάμεσα σε αυτούς και κάποιοι οι οποίοι δεν θα έπρεπε, θα διασωθούν κι αυτοί, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται να πνιγούν οι υπόλοιποι επειδή κάποιοι είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας γενικά, οι μπαταξίδες. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι τα παραπολιτικά όλο το Σαββατοκύριακο θα έχουμε συνδέσεις, συνεχείς συνδέσεις, και φυσικά θα έχουμε και ειδικό στούντιο, το οποίο, όπως κάθε χρόνο, θα στηθεί, είναι ήδη έτοιμο δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως. Όπως πάντα, από εκεί θα περάσουν άπαντες και ο Πρωθυπουργός. Και όπως πάντα θα σας μεταδώσουν λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από τη Θεσσαλονίκη, από τη Διεθνή Έκθεση, από όλα όσα σημαντικά συμβούν εκεί. Με όλο το δημοσιογραφικό και τεχνητό επιτελείο του σταθμού να είναι επιποδός πολέμου, για να κερδίσουν για ακόμη μια φορά το στοίχημα της ενημέρωσης. Η ομαδάρα λοιπόν των παραπολιτικών στη Θεσσαλονίκη. Εμείς εδώ από Αθήνα θα σας δίνουμε όλα τα στοιχεία και θα κάνουμε και τις συνδέσεις. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική επαφή, που ήταν έκτακτη, στη θέση του Αλέξανδρου Κλώσσα. Βλέπω τον Βασίλη Ντέτσικα, είναι ήδη έτοιμος για να πει σε λίγο, να εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων με τις κύριες ειδήσεις που πρέπει να ξέρετε της ημέρας. Αμέσως μετά, Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, το δίδυμο Φωτιά μαζί σας. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, ήτη, τον sound designer, τον Versace των ήχων, τον Christian Dior, Χρήστο Μυρίδη, Νελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, Ξανθομαλούσα Πρασινωμάτα Μάγισσα, την ένδυφη του Εβοϊκού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή στην επέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, και το Βασίλη Κρυμπά, τον γευσιγνώστη και απόλυτο γνώστη της μουσικής, που διάλεξε τα τραγούδια. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορινέο, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρα. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 6.
σαν παιδί. Για ένα τρίωρο πρωινό, για τρίωρη πρωινή απογείωση ραδιοφωνικά. Και μέχρι τότε ελπίζω να έχετε χαμόγελο και τίποτα να μην σκιάσει την ημέρα σας και το κέφι σας, αδέρφια. Κι αν κάποια στιγμή το πρόβλημα δείτε να κοντοζυγώνει και τα γκρίζα σύννεφα να πλησιάζουν απειλητικά, εσείς θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά και με θετική διάθεση και αισιοδοξία θα αντιμετωπίσετε τα πάντα. Αδέρφια μου, καλημέρα!

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Μέτρα έκπληξη που θα αφορούν ευρύτερες κοινωνικές ομάδες θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην αυριανή ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκτός από τα οικονομικά μέτρα, θα στείλει πολιτικά μηνύματα που θα αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της αντιπολίτευσης. Παράλληλα, θα καλέσει τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ των κοστολογημένων μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση και της παροχολογίας που μπορεί να οδηγήσει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Στη Θεσσαλονίκη θα υπογραφεί σήμερα το μνημόνιο κατανόησης του κάθετου διαδρόμου προς τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, κίνηση που επισφραγίζει το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης της περιοχής και αναδεικνύει τη στρατηγική τοποθέτηση του ομίλου Άκτρο στο αμερικανικό LNG. Τη σημασία της επέκτασης του κάθετου διαδρόμου προς τα Δυτικά Βαλκάνια αναμένεται να αναδείξει ο επικεφαλής του ομίλου Άκτρο Αλέξανδρος Εξάρχου κατά την τοποθέτησή του στο 6ο Θεσσαλονίκη Μετροπόλιτα Summit που διοργανώνει το powergaming.gr και ο Economist. Στο συνέδριο θα συζητηθούν μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Στις εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Περιορισμένη παραμένει η ανταπόκριση στη ρύθμιση για την εξαγορά καταπατημένων δημόσιων εκτάσεων παρά τα σημαντικά οικονομικά κίνητρα προβλέπει το ισχύον πλαίσιο, ενώ η προθεσμία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου. Στην ειδική πλατφόρμα κατατέθηκαν περίπου 12.000 αιτήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποστό περίπου 13% των συνολικά 90.000 ιδιωτών που εκτιμάται ότι αφορά η ρύθμιση. Τροχαίο με ανατροπή μοτοσικλέτα στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Τραυματίστηκε ο αναβάτης, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Κυκλοφοριακά προβλήματα στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου. Το κατόβλι του ανακριτή θα περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για το θάνατο του βρέφους και για γενετήσεις πράξη σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Παράλληλα, από τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων προκύπτει πως η 15χρονη, ο 12χρονος και το βρέφος που δολοφονήθηκε είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Μυστήριο στο μαραθώνα με την ηλικιωμένη, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί μια δεκαετία, ενώ η κόρη της ισχυρίζεται ότι την έθαψε στην αυλή του σπιτιού για να εισπράττει τη σύνταξη. Οι αρχές επιχείρησαν με εξκαφείς του Δήμου παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, θα ανακοινώσει νέα χρηματοδότηση για την Ιρλανδία ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Στα αθλητικά, στην Αθήνα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, Λίον Μπέιλι, ο 29χρονος Άσος, υπέγραψε συμβόλαιο στο 2030. Στις 6.30 το απόγευμα, Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας σε φιλικό αγώνα μπάσκετ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκούρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης εδώ, φουμαντζού μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Μυρίδη. Λοιπόν, 2-10-10-80-8-80, η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κύριε Κατερίνα Πλατή, στην παραγωγή της εκπομπής, Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικάρες στον εθνικό ύμνο του. Όχι, αυτός δεν είναι εθνικός ύμνος. Yeah. Ο εθνικός ύμνος είναι άλλος.
1: Να σου πω, συγγνώμη. Δεν ξέραν τότε για διαζύγια. Δηλαδή πρέπει να την πάρει ο άλλος για να απελευθερωθεί.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα. Κάτσε και ψάχνει τα χειρά. Άλλο είναι εθνικό μα ύμνο. Δεν το ξέχασα. Όχι η Κανάρα. Η Κανάρα είναι υποτίθεται εθνικό ύμνο. Ναι, ναι, ναι. Ο άλλο. Δεν θυμάμαι τώρα. Θα τον θυμηθώ και θα τον βάλω με τη δεύτερη ώρα. Λοιπόν, Παναγιώτη Κάτσε τα ηχητικά. Παρασκευούλα σήμερα για όσου εργάζονται πενθήμερο. Είναι μια ωραία μέρα. Για όσου δεν εργάζονται πενθήμερο και εργάζονται και Σαββατοκύριακα. Εντάξει, θα πάρουν λοιπόν την άλλη εβδομάδα, διήμερο. Κάποιοι δεν θα πάρουν. Λοιπόν, είμαστε σήμερα γιορτάζει ο Αρών ο Άνθιμος, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Αν έχει κανένα, να του ευχηθείς χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά
1: σε όλους.
0: Και σε όσο μου γενέθλια σήμερα επίσης. Και εντάξει, δεν θα πρωτοτυπήσουμε να πούμε ότι έχουμε μπει σε ρυθμούς death, έτσι.
1: Έχει κυβερνητική απόβαση στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Θα μην σου πω απόβαση Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχει και απόβαση Πασόκ στην Κρήτη. Σήμερα έχουμε απόβαση Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη. Και Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Παλιά ήταν η απόβαση που πήγαινε κόσμο στο Κοσμάκη. Τώρα είναι πιο λίγο ο κόσμο που πάει. Γεμίζαν τα μαγαζιά, γινόταν χαμό.
1: Και τώρα.
0: Θα γεμίσουν λε.
1: Λοιπόν, να σου πω. Διάβαζα στον τύπο τη Θεσσαλονίκη στην εφημερίδα που κυκλοφορεί.
0: Ναι, ναι.
1: Sold out παντού. Εστίαση, ξενοδοχείο κλπ. Δεν υπάρχει τραπέζι, δεν υπάρχει δωμάτιο.
0: Τροπιτουλά. Μπουγάτσαμε τυρί.
1: Δεν υπάρχει τραπέζι, δεν υπάρχει δωμάτιο.
0: Μπουγάτσαμε τυρί.
1: Μέσα σε καμία αμφιβολία και γίνεται και μία κόντρα τώρα. Ποιος υπουργός θα κάνει το καλύτερο τραπέζι.
0: Ναι. Το καλύτερο τραπέζι τι εννοείς, με πιο πολύ κόσμο.
1: Όχι τραπέζι σε κέντρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στα πολιτιστικά κέντρα.
0: Ναι.
1: Θα μαζέψει, θα κάνει μία επίδειξη ισχύω. Θα μαζέψει βουλευτές,
0: ναι.
1: Θα κάνει πράγματα και τα ρέστα. Ο Άδωνης έκανε δήλωση χθες ότι εγώ δεν κάνω καμία συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν θα κάνει.
1: Θα πάω σε όσους όπως με καλέσουν.
0: Α, θα περάσει από όλες δηλαδή.
1: Γιατί η ΔΕΘ πάντα έχει παρασκήνιο πολύ σημαντικότερο από το προσκήνιο.
0: Αυτό είναι καλά. Αλήθεια. Και ναι. Θα έχει και το εξής, κοίταγα τώρα τον καιρό, να σου πω την αμαρτία μου, γιατί μας ενδιαφέρει και εμάς άμεσα.
1: Ναι.
0: Έχει ψηλές, όπως έχει και εδώ, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, και στη Θεσσαλονίκη.
1: Την Κυριακή, γρασία, όμως,
0: την Κυριακή όμως, ναι. Αύριο θα έχει 33 λέει, που είναι πάλι πολύ ψηλή για την εποχή για τη Θεσσαλονίκη. 38 παρακαλώ, ή 35, περίμενε μισό, δεν κάνω
1: την Κυριακή.
0: Ναι, ναι. 38 την Κυριακή, που είναι, λέει, ιστορική υψηλή για τη Θεσσαλονίκη τα τελευταία. Ιστορική τώρα. Έχει να κάνει τόσο μεγάλη θερμοκρασία που κάνουμε καμιά 15 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή. Την Κυριακή, εμάς δεν μας νοιάζει τόσο.
1: Και θα υπάρχει και απόβαση με το συλλαλητήριο. Είδα το.
0: Ναι.
1: Ειδικά το ΠΑΜΕ, το ΚΚΕ, έχει κάνει κινητοποίηση όλη την Ελλάδα. Είδα, λέει, Πούλμαν, δεν διάβαζα πριν από λίγο. Από το Αγρίνιο.
0: Θα είναι μεγάλο σου. Α, ναι, να πάει για μαμούτ σου.
1: Ναι.
0: Άμα πάει θα το κάνει.
1: Θα είναι και γεσαία, δηλαδή χωριστά.
0: Θα πάει και φίλοι μα στην Ελλάδα σίγουρα.
1: Και είναι και. Και είναι και οι αναρχικοί και λοιπά.
0: Πάνε στη Γκαμάρα.
1: Στην Γκαμάρα είναι, είναι μόνιμα
0: το εκεί. Και ξέρεις, όσοι βρισκόμαστε σε ξενοδοχεία που δεν είναι ακριβώς κέντρο-κέντρο,
1: ναι.
0: Η πρόσβαση στα Σάββατα που πάμε στην. Όπως του κάστρο του Πρωθυπουργού την ομιλία, γιατί Σάββατο γίνεται έτσι η ομιλία, κάνουμε το γύρο του περιφερειακό πάντα. Θα προλάβουμε να κάνουμε και το. Πώς το λένε, τον άλλο.
1: Επίσης, απόψε το βράδυ.
0: Ναι.
1: Θα έχει συγκέντρωση αστυνομικών, λιμενικών.
0: Και πέρσι είχε τέτοια μέρα.
1: Ναι.
0: Στην πλατεία στο τέλος την είχαν κάνει πέρσι.
1: Αστυνομικών, λιμενικών, ναι. Πυροσβεστών,
0: ναι.
1: Και στρατιωτικών. Πολλοί εκ των οποίων θα είναι με τις στολές τους. Και στρατιωτικοί, ναι, με τις στολές τους.
0: Και πέρσι τους θυμάμαι, ήταν στην πλατεία στο τέλος. Γιατί θυμάμαι ότι είχαν αυτή τη.
1: Νομίζω ότι εκεί ήταν το τέλος, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
0: Όχι, εγώ ήταν συγκέντρωση. Και εν πάση περιπτώσει το θυμάμαι πέρσι, γιατί μου έκανε και εμένα εντύπωση. Ήταν αρκετή πέρσι.
1: Δεν ξέρουμε, παιδιά, να σας πούμε πού θα γίνει η συγκέντρωση, αλλά θα γίνει.
0: Ναι, οι ενδιαφερόμενοι νομίζω το ξέρουν.
1: Γύρω στις 7 το απόγευμα είναι εκεί.
0: Οι ενδιαφερόμενοι θα το ξέρουν.
1: Θα κλείσει δηλαδή το κέντρο της Θεσσαλονίκης απολύτως.
0: Χθες επειδή. Τώρα είναι. Αυτό το τριήμερο κυβερνητικό, το διήμερο τουλάχιστον, δηλαδή κυβερνητικό.
1: Χθες
0: είχαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο στην Κρήτη, σε μια συγκέντρωση μεγάλη που έκανε. Ρίξε έναν Ανδρουλάκη από την Κρήτη.
2: Το δίλημα δεν είναι συντήρηση του σημερινού συστήματος εξουσίας ή ανακύκλωση ενός θεσινού αποτυχημένου παρελθόντος. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται διαχειριστές της παρακμής, ούτε συστήματα διαφοράς, ούτε μεσίες. Η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο, αξιοπιστία και πολιτική ηθική για να πάει μπροστά. Γι' αυτό θα δώσουμε μαζί τον αγώνα. Εμείς μπορούμε και θα το αποδείξουμε από σήμερα μέχρι το βράδυ των εθνικών εκλογών. Τώρα λοιπόν δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστά ο λαός μία ακόμα ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους.
0: Πρόσεξε τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι.
1: Είναι.
0: Πιο διμέτωπος δεν γίνεται, όχι, δηλαδή.
1: Γίνεται.
0: Αλλά με πρώτο τον Τσίπρα.
1: Ξεκίνησε με μονομέτωπο.
0: Ναι.
1: Κατά του Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Έγινε διμέτωπος κατά Μητσοτάκη Τσίπρα, που ουσιαστικά είναι, κατά τη γνώμη μου, μονομέτωπος προς τον Τσίπρα.
0: Εντάξει, με το μέτωπος. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Το λες αντικειμενικά, ναι, έτσι δείχνει να είναι. Αλλά το ανέφερε πρώτα τον Τσίπρα. Όπως είδες,
1: δεν
0: χρειάζεται τον Τσίπρα ή τον Μητσοτάκη. Λοιπόν.
1: Παιδί μου, στα αλήθεια τώρα δεν υπάρχει.
0: Και το πήγε στην Κρήτη, έτσι, για να είμαστε ειλικρινεί.
1: Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει πρώτη θέση για το Πασόκ τώρα. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις, δεν φαίνεται από πουθενά. Έτσι,
0: αν τις δούμε και τις καινούργιες, τις φρέσκες, βέβαια.
1: Δεν ξέρω, να το βγάλει πρώτο.
0: Δεν ξέρω, κάνουμε υπομονή.
1: Λοιπόν,
0: δεν θα βάζα στοίχημα.
1: Φαίνεται, ναι, δεν θα βάζα στοίχημα. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν αυτό να το δούμε. Η βασική διεκδίκηση είναι η δεύτερη θέση.
0: Να. Ναι. Τώρα που μιλάμε, ναι. Τώρα που μιλάμε, αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι που λες, αλλά. Λοιπόν, είχε μεγάλη κινητοποίηση στο Πασόκ χθες, εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, Κρήτη, παιδί μου. Και η Αθήνα.
0: Εντάξει, ήρθαν βουλευτές και η Λάρση ήταν και η κυρία Λιακούλη και χόρευε.
1: Μόνο βουλευτές ήρθαν.
0: Και στελέχη.
1: Όλα τα στελέχη, αυτό υπάρχει. Ωραία, ήταν πάντα όλα.
0: Πάντα και δύο μέρες στην Κρήτη, ωραία είναι.
1: Τρεις.
0: Τρεις, ωραία.
1: Και είδα και τον κύριο Φαραντούρη πάνω σε ένα τρακτέρ. Να. Εκεί με σημαίες και λοιπά.
0: Σε ένα πράσινο τρακτέρ όμως.
1: Εννοείται, και με πράσινες σημαίες, με αγροτικά από πίσω.
0: Και έκανε και μεταγραφή.
1: Και χωρίς να έχει πιάνο.
0: Και έκανε και μεταγραφή. Εμείς δεν κάναμε μεταγραφή. Εμείς ψάχνουμε δεξί μπακ. Πήρε την κυρία Τελιγιορίδου. Η οποία είναι μια πολύ εξαιρετική περίπτωση. Βουλευτή, να θυμάμαι εγώ.
1: Έχει κάποιους εκατοντάδες ψήφους
0: στην Καστοριά.
1: Στην Καστοριά το φέρει. Δεν πήγε ένα κασιμάτι. Τόσο σύγχρονο, το υπολόγισα. Ακούω τα επιτελεία του Ανδρουλάκη, τι λένε.
0: Ναι. Και για τη,
1: για
0: τη μονεδρική είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Δύσκολο να την πάρει, αλλά λέμε τώρα ότι θα την βοηθήσει τα ποσοστά. Ναι. Για την περιφέρεια συνολικά. Και είναι και μια καλή προσωπικότητα. Θέλω να πω ότι την έχω γνωρίσει σε τηλεοπτικά πάνελ και είναι μια. Χθες την ανακοίνωση, νομίζω, και επίσημα, αν και το ξέραμε. Λοιπόν, πώς το λένε, μπορείτε να πιστεύω να έχεις τίποτα θηρίδες και εσύ στην τράπεζα με κοσμήματα.
1: Όχι, εγώ δεν είχα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και δεν ισχύει ένας βλάξ πολιτικά. Το πέ. Και συνήθως όταν
0: ένας πολιτικός που είχα γνωρίσει παλιά έλεγε ο Θεός να με φυλάει από τους συνεργάτες μου. Αλήθεια σου λέω, το έχω πει εσένα και ποιος είναι ο πολιτικός. Ο Θεός να φυλάει από τους συνεργάτες μου, γιατί κανείς δεν ξέρει. Δεν μπορεί να ξέρει για 50-60 ανθρώπους γύρω-γύρω από πού θα σου προκύψει. Όταν μάλιστα γίνεται και μια προσπάθεια από κάποιους, τώρα το γενική αποτελεί τον άνθρωπο, να κάνουν την παρουσία τους αισθητή, ας πούμε, λένε και μια κουβέντα παραπάνω.
1: Παίρνω πίσω το πολιτικό βλάξ και λέω πολιτική βλακεία, έτσι.
0: Αυτό εννοούσα.
1: Γιατί αυτό εννοούσα των πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Όμως αυτά είναι αντικειμενικά ορισμένα πράγματα. Να πω που είναι αντικειμενικά. Η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που αλλάζει πλήρως τις θέσεις του. Ο Αλέξης Τσίπρας σε πάρα πολλά σημεία από αυτά που είχε στον.
0: Μα τα λέγαμε χθες με τον κύριο Παπά.
1: Τσίπρα, όχι τις αρχές του, τους στόχους του κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μία μετα. Αυτό δεν τις ξέρει ο άλλος τις θέσεις και πέφτει πολύ εύκολα, ειδικά αν είναι άπειρος, σε παγίδες που σωστά του στείλουν την ώρα. Ρωτάνε, λογικά. Έτσι δεν είναι.
0: Πώς θα βγάζουμε ειδήσεις, ρε φίλε. Πώς θα βγάζουμε ειδήσεις. Αλλιώς δεν βγάζουμε ειδήσεις. Αλλιώς κάνουμε κουβέντα.
1: Τις σοβαρές ειδήσεις, για παράδειγμα, είναι το εξής. Αν ρωτήσω εγώ έναν τώρα.
0: Ναι.
1: Πότε το δημοσιονομικό συμβούλιο που υποτίθεται θα κάνει την κοστολόγηση των προγραμμάτων θα το κάνει.
0: Τον Νοέμβριο νομίζω ότι την κάνει.
1: Τον Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν για τον Νοέμβριο. Αλλά πώς είναι κοστολογημένα τα προγράμματα, από ποιους είναι?
0: Από τα κόμματα.
1: Από τους ίδιους.
0: Από τους ίδιους.
1: Ωραία, και εγώ λέω ότι είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ, τι πάμε πει δηλαδή.
0: Του φέρνεις.
1: Έχω σπάρα μαλλιά. Θέλω να πω ότι.
0: Του φέρνεις.
1: Θέλω να πω. Και επίσης κοστολόγηση γίνεται πάνω σε ένα πράγμα αν συνεχιστεί το σημερινό όπως είναι. Αν αλλάξει ο κόσμος. Αν αλλάξουν οι ιεραρχίες, αν αλλάξουν σειρά
0: πραγμάτων.
1: Ναι, έτσι θέλω να πω.
0: Και με ρυθμούς πολυβόλου. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Βασιλάκη μου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχεις δίκιο. Λοιπόν, ένα στοιχείο το οποίο θέλω να το πω γιατί μου κάνει εντύπωση, το διάβασα χθες και θα το κρατήσω. Το διαβάζω το powergame.gr. Είναι γιατί βλέπαμε, ρε παιδί μου, βλέπαμε τουρισμό να έρχεται σε αριθμητικά. Εδώ στην Αττική, λοιπόν, η Αττική, δεν ξέρω αν το είδες, έκανε ρεκόρ και σε αφίξεις και σε εισπράξεις. Οι εισπράξεις σημείωσαν αύξηση σχεδόν 15%, οι αυξήσεις επίσης 15,5% ανάλογα. Το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι ότι είναι, νομίζω, το 25% το μερίδιο από το σύνολο του τουρισμού στην Ελλάδα.
1: Και που πολλοί άνθρωποι μένουν μόνο στην Αθήνα. Πρόσθετα, εγώ συμφωνώ με τον Σωτήρη, είναι από τα σημαντικότερα ευρήματα των τελευταίων.
0: Ναι, εντυπωσιάστηκα, δεν σου κρύβω. Ναι. Κάποτε πριν 15 χρόνια λέγανε, ρε παιδί μου, να το κάνουμε μία μήνυ μια μέρα. Αν γίνει. Πέρανε
1: και φεύγανε.
0: Το
1: φεύγαμε εμείς, έτσι δεν είναι. Αλλά το κέντρο της Αθήνας έχει γίνει πάρα πολύ καλύτερο. Έχουν δημιουργηθεί ξενοδοχεία. Έχουν τονιστεί.
0: Και βρίσκουν πάρκινγκ.
1: Εντάξει, οι τουρίστες δεν τους πάντα λεωφορεία, δεν είναι. Προχτές έβλεπα ένα.
0: Η Αττική ήταν η πιο ωφελημένη περιφέρεια. Συγγνώμη, περιφέρεια. Το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη, κυρίαρχη θέση. Νέοι προορισμοί όπως η Ήπειρος δημιουργούνται και προφανώς άλλοι χάνουν ένα κομμάτι μεγάλο, έτσι δεν είναι.
1: Η Δυτική Μακεδονία, που δεν είχε πάντα για τον περισσότερο τουρισμό.
0: Ναι.
1: Και αν θυμάμαι καλά, εδώ είναι το ενδιαφέρον, το Ανατολικό Αιγαίο.
0: Είναι η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο. Αυτές οι τέσσερις περιοχές είναι οι περιοχές, λέει εδώ πέρα, διαβάζω στο powergame.gr, οι οποίες είδαν τα τουριστικά μεγέθη να κινούνται κάτω από τις προπανδημίας επίπεδα πρώτη φορά. Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο.
1: Το χωριό μου σκίζει πάντως στη Δυτική Ελλάδα.
0: Το Πάλερον.
1: Είχαμε για τον Πυρακάκι, που λέει, είχαμε και το Δραγασάκι.
0: Κάνει διαφήμιση.
1: Είχαμε για το Δωράκι.
0: Κάνει διαφήμιση.
1: Το Σταύρο Θεοδωράκι, έτσι. Και τον Χωμενίδη.
0: Τι έλεγε το Πούλμαν.
1: Καλά ήταν.
0: Τι έλεγε το Πούλμαν.
1: Μόνο εγώ δεν πήγα.
0: Είδε ένα Πούλμαν εδώ, κάτι ένα Πούλμαν λέει. Και κάνει τι το Πούλμαν. Κάτι είδε. Είδε ένα Πούλμαν και σε έκοψε εκεί, πήγε να πει είδε ένα Πούλμαν προχθέ εδώ.
1: Α, ναι, που είχε αφήσει του τουρίστε. Όχι, άφησε του τουρίστε πολύ πιο κάτω και προσπαθούσαν οι άνθρωποι μέσα στον καύσον. Τα πα στο ξενοδοχείο.
0: Στην Ελλάδα
1: οι βαλίτσε κλπ.
0: Αν έχουν έρθει από τη Φιλανδία, στην Ελλάδα ήρθαν. Για κάνουμε τώρα. Και εμεί παγώνουμε τα πάμε εκεί. Κάποτε που πηγαίναμε.
1: Ναι, αλλά συνήθως έχει πάρκινγκ το ξενοδοχείο να μας αφήσει εκεί.
0: Τι έχει?
1: Έχει πάρκινγκ το ξενοδοχείο να μας αφήσει εκεί.
0: Συνήθως όχι πάντα. Ναι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, δεν μπορεί να παρκάρεις μπροστά στη Νέα Υόρκη όπου θες και να σε αφήσει μπροστά. Ναι, πρέπει να κάνεις. Ναι, αλλά έχει μέρος να πάει. Ναι,
1: έχει μέρος. Χωρίς
0: να σου φύγει η ψυχή.
1: Και εδώ δέστε, για παράδειγμα, την Ακαδημία. Δέστε τη Σταδίου. Δέστε που είναι μεγάλα ξενοδοχεία. Δέστε ακόμα και τη Συγκρού που είναι. Αυτό δεν υπάρχει.
0: Τώρα είναι ο κόμβος, περίμενε.
1: Τι θα έρθει να διώξει τα λεωφορεία.
0: Ο κόμβος. Η θυμαριά. Ο κόμβος. Το μενού σήμερα θα έχει και πολιτική, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Θα έχει και οικονομία. Θα έχουμε απ' όλα δηλαδή. Και λογικό είναι αυτό. Τέτοιες μέρες. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Την καλημέρα μας σε όλους. Και ειδικότερα στο φίλο μας τον Βασίλη που λέει. Μας ενδιαφέρει ο καιρός, λέει γενικά. Good morning. Μάλιστα κύριε Βασίλη μας. Θα σας κάνουμε μια παραγγελία. Λοιπόν,
1: και εκπλήξεις προσεχώς.
0: Και εκπλήξεις προσεχώς.
1: Κάτω το κιάστο, παιδί μου, στον αέρα.
0: Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, για πάμε και.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, για να μην έχουμε διακοπές μετά στην ροή της ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη, για κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και τιμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top chanters, τικασιτίνς, απίθανα τετράδια γραφική ύλη και ζωγραφική και χειροτεχνία. Και μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία, για να βγαίνει πάντα κερδισμένος, το Box. Λοιπόν, αυτά μια που έλεγαμε σχολεία, αν ακόμα στοιχείο το οποίο είναι εντυπωσιακό, 75 σχολεία λιγότερα φέτος, 75 δημοτικά σχολεία λιγότερα σε όλη την Ελλάδα, και πάλι μειωμένος ο αριθμός των μαθητών για συνεχόμενη χρονιά, δεν ξέρω εγώ πόσοι, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι μειούμενος διαρκώς ο αριθμός των μαθητών που γράφονται στα δημοτικά
1: το
0: σχολεία.
1: Το δημογραφικό που λέγαμε.
0: Είναι, το οποίο έχει να κάνει με τη δημογραφική, τι να σου πω τώρα, με το δημογραφικό τεράστιο ζήτημα της χώρας. Ζήτημα επιβίωσης, έτσι, για τη χώρα μας, τους Έλληνες, τα παιδιά μας, τα εγγονιά μας. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, μην το βαρύνουμε πολύ.
3: Παραπολιτικά 90,1. Ο πεινασμένος φίλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
6: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
7: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει!
9: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρύβε λόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
13: Κρύβε λόγια.
11: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε, κρύβε λόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Διαβάστε στην απογευματινή πυρομαδών κατά Τσίπρα για την ακατάσχετη παροχολογία. Μαξίμου και Πασόκ αποδομούν το πρόγραμμα της Ελλάς. Αιώνιοι φοιτητές. Νέο κύμα 80.000 διαγραφών στις 31 Δεκεμβρίου. Τρένα. Το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση είναι γεγονός. Ακτινογραφία στον υπερηχητικό πύραυλο που αναπτύσσει κρυφά το Ιράν με τη βοήθεια της Ρωσίας. Ειδική ομάδα της αστυνομίας αναλαμβάνει δράση για τις τηλεφωνικές απάτες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
17: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε, πολλές καλημέρες σε όλους και σε όλους. Ο κύριος Γιώργος Καραμέρος, ο βουλευτής. Ο πρωθυπουργός. Ναι, έχει παραιτηθεί ο άνθρωπος, να το πούμε αυτό.
1: Ήταν στο Τσίπρα προχθές, πάνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, μα έχει γραφτεί στην Ελλάδα κανονικά. Είναι στέλεχος της Ελλάδας. Θέλω να πω μέλος της Ελλάδας.
1: Θα νομίζω και ο Ζαχαριάδης και η Αθηνά.
0: Τέλος πάντων, επειδή μας ακούει και άκουσε που λέει τουρισμό στην Αθήνα, λέει επίσης έχουμε υπέροχες παραλίες. Το Μαραθώνα, τη Νέα Μάκρη, την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, την Κερατέα, το Λαύριο, το Σούνιο, τη Βούλα, τη Βουλιαγμένη, τον Οροπό και το γνωρίζουν πια οι τουρίστες. Λοιπόν, να πω μια κουβέντα. Δεν ξέρω αν ξέχασα καμιά παραλία της Τουρκικής Αττικής. Ο Οροπός τώρα εντάξει, δεν έχει και τίποτα υπέροχης παραλίας. Έτσι, επειδή το γνωρίζω εκ πρώτης όψεως. Πώς το λένε, αλλά καλά είναι, δεν είναι άσχημα.
1: Ο κ. Καραμέρος βλέπει τις αναρτήσεις του. Ναι. Δεν υπάρχει εκκλησία και γιορτή που δεν έχει πάει.
0: Αυτό το έχω πει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Έχει μάθει ό,τι ορτολόγιο. Αν και το ήξερε και από πριν, θέλω να σου πω. Το ήξερε και τα χρόνια τα.
1: Που δεν ήταν βουλευτή.
0: Που ήταν, όχι, και πριν γίνει βουλευτή, το ήξερε. Τα ορτολόγια τα ήξερε. Δεν είναι δηλαδή κάτι που κάνει επειδή δεν το πιστεύει. Το πιστεύει και το ξέρει. Το λέω εγώ με απόλυτη βεβαιότητα.
1: Ο πιο θρήσκο που έχω δει πραγματικό δηλαδή είναι ο Ρέπα. Με διαφορά.
0: Και ο Ρέπα και ο Ρέπα και ο Ρέπα. Το θυμάμαι και εγώ.
1: Δεν λέει αυτό. Πηγαίνει ψέλνη.
0: Υπάρχουν διάφοροι υποσχέσει και το ίδιο στοιχείο για τον Γιώργο. Λοιπόν, έχουμε εδώ και άλλα μηνύματα. Μετά όμω, αλλά χαιρόμαστε να μα τα στέλνετε. Ευχαριστούμε Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του Παζού, καθώ πάμε την τιμητική του είχε χθε, προχθέ και σήμερα βέβαια.
1: Τριήμερο.
0: Πόνερα, το Πασόκ με επίκεντρο το προπύργιο του για. Πολλά για δεκαετίες προπήρειό του και ακόμα και τώρα δηλαδή είναι
1: συγκεντρώνει
0: μεγάλο υποψήφων. Ο κ. Κώστας Τσουκαλάς λοιπόν είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και καλή σεζόν γιατί δεν τα έχουμε ξαναπεί.
0: Σωστά,
2: ραδιοφωνικά.
1: Σε αυτή την εκπομπή, γιατί στο ραδιόφωνο τα είπατε τη Δευτέρα.
2: Ναι, ναι, το λέω για εσάς τους δύο που πάντα είστε πάρα πολύ φιλόξενοι.
0: Ήσασταν, γυρίσατε, που λένε γυρίσατε.
2: Γυρνάω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Άρα, να προλάβουμε λοιπόν.
2: Σε 20 λεπτά θα πάω στο αεροδρόμιο για να γυρίσω.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε εμείς σχολιάζοντας την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη χθες, αλλά και τη γενικότερη παρουσία του Πασόκ τις τελευταίες ημέρες, πέρα από τις οικονομικές εξαγγελίες που θα μιλήσουμε, ότι ο αγώνας που κάνει πλέον, όπως το βλέπουμε, έχει γίνει διμέτωπος. Δηλαδή, έχει γίνει και εναντίον της κυβέρνησης, αλλά και εναντίον του κ. Τσίπρα, στον οποίο μάλιστα έκανε και ονομαστική αναφορά χθες ο κ. Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο. Ναι.
2: Όχι, ο αγώνας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά προφανώς έχεις μέτωπο με την αναξιοπιστία, αλλά έχεις και μέτωπο με πολιτικές που δεν βάζουν την κοινωνία και τις ανάγκες μπροστά. Για παράδειγμα, όταν συμφωνούν Ελλάς και Νέα Δημοκρατία ότι δεν χρειάζεται επαναφορά νόμου για προστασία πρώτης κατοικίας, όταν συμφωνούν ότι δεν χρειάζεται επαναφορά 13ου μισθού, 13ης σύνταξης, ότι δεν χρειάζεται στήριξη χαμένων συνταξιούχων με νέο ΕΚΑΣ, προφανώς εδώ μπαίνει ένα θέμα ότι υπάρχει ένα κόμμα το Πασόκ με ένα πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης και υπάρχουν δύο κόμματα που επιμένουν στην πολιτική της υπερφορολόγησης, των θηριωδών πλεονασμάτων μέσα από την αφέμαξη από την αγορά των φόρων. Όταν λοιπόν έχουμε ομοιότητες στην πολιτική, εκεί προφανώς αυτό θα αναδεικνύεται.
1: Αλλά αυτό είναι, αυτό όμως είναι ο αντιμέτωπος, δεν είναι τίποτα άλλο.
2: Όχι, ο αντιμέτωπος είναι όταν έχεις δύο διαφορετικές ιδεολογικές αποχρώσεις που στρέφεσαι σε αυτές. Εδώ το ένα κόμμα, προφανώς η Νέα Δημοκρατία, εκφράζει ένα νεοφιλελεύθερο αυταρχικό ελιτισμό που δεν μπορεί να είναι η λύση. Απ' την άλλη βλέπουμε έναν πιο απρόσημο λαϊκισμό και κυρίως την αναξιοπιστία. Δεν είναι τόσο πολύ ότι υπάρχει κάποια ιδεολογική διαφορά, δεν υπάρχει και καθαρή ιδεολογική ταυτότητα.
1: Αφού λέτε ότι σας έχει κλέψει το 80% του προγράμματος.
2: Μα αυτό σημαίνει όταν κάποιος δεν έχει
1: πρόσημο... Σας το έχει κλέψει.
2: Όταν κάποιος δεν έχει πρόσημο, μπορεί να παίρνει διάφορα μέρη. Τι θέλω να πω. Άμα δούμε το πρόγραμμα για τη στέγαση ή αν δούμε το Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης, που είναι η αντιγραφή του περσινού δικού μας Ταμείου Εθνικού Πλούτου. Ακριβώς το ίδιο. Άμα δείτε την ομιλία, οι 10-15 γραμμές είναι ίδιες. Ακριβώς αλλάζει μόνο ο τίτλος. Αν δούμε λοιπόν στην ουσία τη στέγαση, την ακρίβεια, το ρεύμα, εκεί πράγματι φαίνεται να υπάρχει μία ενσωμάτωση. Το ανθίσιο που έχει καταθέσει στο Πασόκ εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Αυτό λέω πολιτικά,
2: όταν
1: όμως
2: πηγαίνουμε
1: Τσουκαλά,
2: στα κοινωνικά ζητήματα. Εκεί μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όταν λέτε μας έκλεψε το 80%, δηλαδή με το 100% θα γίνει Πασόκ. Το γράψα σε Καρλατρικού.
2: Μα το 20% όμως είναι πάρα πολύ κομβικό, διότι το 20% είναι
0: αυτό.
2: Τα κόκκινα δάνεια, τα φαντς, η αθηλία στα φαντς, η απουσία προστασία πρώτη κατοικία, η μη στήριξη χαμηλών συνταξιούχων. Η μία αναφορά στην κατάργηση του 13ωρου. Άρα εδώ φαίνεται ότι υπάρχει και ξεκάθαρα μια μεγάλη διαφοροποίηση. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που εκπροσωπεί τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία των πολλών. Η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί διαχρονικά τις ελίτ και κάποια στρώματα τα οποία μπορεί να είναι αρκετά εύπορα. Εκπροσωπεί προφανώς η Νέα Δημοκρατία και ένα δίκτυο πελατειακών σχέσεων, το οποίο δημιουργεί σε μια λογική μονοκομματικού κράτους. Αλλά ο Μέλλας δεν φαίνεται να εκπροσωπεί κάποια κοινωνική συμμαχία. Τώρα, η μεγάλη συζήτηση όμως ποια είναι, η μεγάλη διαφορά. Εμείς θα πούμε και λέμε πώς θα παραχθεί πλούτος. Δεν θα μπούμε στα παπούτσια της Νέας Δημοκρατίας, οπότε τι λέει, μόνο πλεονάσματα, όχι πραγματική οικονομική μεγέθυνση με την έννοια όπως θα κατάφερε η Ισπανία, η Ιρλανδία, που είχαν ανάπτυξη μετά την κρίση 7% και όχι 3%. Η Ελλάς, τι κάνει εντύπωση, φαίνεται να αποδέχεται ακριβώς το μοντέλο αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Ότι είναι αυτή η πολιτική δημοσιονομική ο μονόδρομος, ότι έχουμε αυτό το μοντέλο αναπτυξιακό ως μονόδρομο, εμείς δεν είναι κάτι άλλο. Μπορούμε αυτή η πολιτική δημοσιονομική ο μονόδρομος, ότι έχουμε αυτό το μοντέλο αναπτυξιακό ως μονόδρομο, εμείς δεν είναι κάτι άλλο.

0: Πώς λέγανε, θα έρχουν νέες τεχνολογίες και θα δουλεύετε λιγότερο και θα έχετε περισσότερο ελεύθερο χρόνο και θα πληρώνετε περισσότερο. Εδώ και 40 χρόνια τα ακούω.
1: Ναι,
0: και κάθε ώρα, να είμαστε δίκαιοι, όλα αυτά είναι σε βάρος των εργαζόμενων.
2: Μα τι λένε, ότι
0: 40 χρόνια τώρα και βάλε.
2: Μα αυτό προϋποθέτει αλλαγή των συσχετισμών. Γι' αυτό σας λέω για εμάς το αντίπαλο.
0: Συγγνώμη, στα 40 χρόνια κυβερνήσατε τα 20.
2: Ένα μενταγιόν. Ο αντίπαλος είναι, εκεί πρέπει να φορολογηθούν, είναι τα φαντς, είναι οι τράπεζες, είναι τα υπερκέρδη. Γι' αυτό εμείς λέμε για μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση υπερκερδών και δεν πάμε σε μια λογική προφανώς. Είναι λάθος το να πεις θα φορολογήσω ξανά τη μεσαία τάξη.
1: Ναι. Λοιπόν, να γυρίσουμε σε πιο πολιτικό, να σας κάνουμε δύο πολιτικά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το ποιοι είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Προφανώς δεν φαίνεται να γίνουν προώρα, δηλαδή δεν να γίνονται μέσα στον χρόνο. Αυτό φαίνεται πως θα γίνουν κάποια στιγμή μέσα στον επόμενο χρόνο. Αν δεν προκύψει κάτι έκτακτο, τι να σου πω, ο Πρωθυπουργός το ξέρει μόνο αυτό. Λοιπόν, και βέβαια θα σας βάλω το ερώτημα υποχρεωτικά, δεν γίνεται αλλιώς. Σε μια εβδομάδα, 10 μέρες μετά, θα μετρηθείτε όλοι δημοσκοπικά από εταιρείες. Λοιπόν, εκεί. Το αποτέλεσμα αυτών των δημοσκοπήσεων δεν ξέρω ποια θα είναι, δεν μπορώ να τα μαντέψω, αλλά δεν θα δείξουν ποιος θα είναι ο αντίπαλος της κυβέρνησης σήμερα, ο βασικός. Πιστεύετε και εκτιμάτε εσείς ότι θα δείξουν πως είναι το ΠΑΣΟΚ?
2: Νομίζω ότι σε 2 με 3 μήνες θα είναι πεντακάθαρο και με μεγάλη διαφορά.
1: Σε 2-3
2: μήνες. Όσο πιο γρήγορα γίνει,
1: μάλιστα, ναι.
2: Πόσο πιο μεγάλες είναι και οι πιθανότητες να
1: ηγηθεί
2: η Νέα Δημοκρατία. Τι θα μεσολαβήσουν σε
1: αυτούς τους 2-3 μήνες, λέτε εσείς, και θα.
2: Η εκτίμησή μας είναι αυτό που πούμε όλοι, ότι τα κόμματα τα νεοπαγή τα οποία δημιουργήθηκαν τον Ιούνιο ξεφουσκώνουν.
1: Ναι.
2: Ότι υπάρχει πτώση ποσοστιαία και ότι υπάρχει άνοδος του ΠΑΣΟΚ και στα θεμότητα της Νέας Δημοκρατίας. Έστω και μικρή άνοδος του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
2: Η εκτίμησή μας είναι ότι αυτό, όταν φτάσουμε στο σημείο και ξεκαθαρίσει.
1: Μέχρι τέλος του χρόνου, λέτε, δηλαδή, ουσιαστικά, έτσι, λέτε, μέχρι το τέλος του χρόνου. Ναι,
2: γιατί το λέω. Πράγματι, η είσοδος αυτών των κομμάτων έδωσε φιλή τη ζωή στη Νέα Δημοκρατία. Αν πράγματι δεν είχαμε την είδηση των κομμάτων αυτών,
1: δηλαδή το κόμμα Τσίπρα δίνει φιλή ζωή στη Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα Τσίπρα δίνει φιλή ζωή.
0: Συγγνώμη,
2: για την ιστορία. Ναι, γιατί ξαναέβαλε την ιστορία τη διάσπαση στον χώρο της αντιπολίτευσης. Αλλιώς θα είχαμε μια εικόνα σήμερα πολύ κοντινή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Χάθηκε ένα εξάμηνο από αυτό. Ο κόσμος νομίζω καταλαβαίνει πλέον και έχει καταλάβει και ειδικά μετά τις τοποθετήσεις των κομμάτων. Γίνεται κατανοητό ότι, ξέρετε, το αφήγημα, υπήρχε ένα αφήγημα τον προηγούμενο Ιούνιο. Το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει δυναμική αντιπολίτευση. Ναι. Όποιος έχει δει τους τελευταίους 3 μήνες τα νέα κόμματα για το ΠΑΣΟΚ, αντιλαμβάνεται ότι συντριπτικά το ΠΑΣΟΚ υπερέχει και στην ένταση και στην ουσία και στο περιεχόμενο και στην προωθητικότητα της αντιπολίτευσης. Τα ζητήματα, για παράδειγμα, του ιδιωτικού χρέους, τα οποία αφορούν πάρα πολύ μεγάλο μέρος πληθυσμού. Το ΠΑΣΟΚ τα έβαλε, αλλά κόμματα δεν μπορούν.
1: Και λέτε ότι σε αυτούς τους 3 μήνες θα ξεφουσκώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς, θα ξεφουσκώσει η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ θα ενισχυθεί και πιστεύετε ότι αυτό θα το δούμε μέχρι το τέλος του χρόνου.
2: Αυτό γιατί μήνες, το λέω. Ναι. Για να μπορέσει να είσαι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να έχεις ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με την Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν το έχει ο κύριος Τσίπρας. Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι μετά τη χθεσινή του είναι ξεκάθαρο.
0: Να κάνω μια ερώτηση τελευταία. Το φιλί, λέτε ότι έδωσε το φιλί της ζωής στη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ και τότε είχε ένα ποσοστό 13-12 στις εκλογές.
2: 15% είχε στη μέτρο τον Μάιο. Και πάντα
0: βάζαμε ένα ερώτημα. Αν μπορεί να είναι πρώτο κόμμα ή αν η ιστορία αυτή ή είναι χαμένη. Εδώ το έχουμε κουβεντιάσει μαζί πάρα πολλές φορές. Και ότι πώς θα φτάσει στις εκλογές με αυτό το πράγμα. Κάνω λάθος. Αυτό δεν κουβεντιάζαμε πολλές φορές. Εδώ μαζί.
2: Όταν λέμε το τετριμένο. Ότι φωταρφίζουν μόνο τη στιγμή. Νομίζω ότι το τελευταίο δίμηνο είναι η τρανή επιβεβαίωση. Αν θυμάστε, πριν 2 μήνες, και εσείς εύλογα δημοσιογραφικά και άλλοι ρωτάγανε, α, το ΠΑΣΟΚ, μήπως είναι 4ο και το περάσει το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού. Το δεν ακούγαμε. 2 μήνες πριν, δεν μιλάμε για ένα χρόνο πριν.
1: Θα ξεφουσκώσει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού τώρα φαίνεται να μετέπει στο 3%.
1: Μάλιστα. Πιστεύετε θα ξεφουσκώσει και το κόμμα Τσίπρα?
2: Όλα αυτά που μπορεί να φαίνονται ως βεβαιότητες, αν πάω να προβάλλω τη στιγμή τη σημερινή στο μέλλον, έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι σταθερές και βεβαιότητες. Και ότι επειδή η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών, οι στόχοι είναι εφικτοί. Εγώ δεν λέω ότι ο στόχος του να κερδίσουμε είναι ένας εύκολος στόχος. Είναι ένας δύσκολος στόχος, αλλά είναι ένας εφικτός στόχος και είναι και αναγκαιότητα. Και νομίζω ότι η ίδια η ίδρυση του ΠΑΣΟΚ αλλά και η επαναφορά του είναι η ανάγκη που γίνεται ιστορία, γιατί ακριβώς εξυπηρετεί τις πολύ μεγάλες προκλήσεις και του μέλλοντος, αλλά και τις ανάγκες του λαού και της κοινωνίας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά. Καλό ταξίδι
0: η
1: για
0: ανάγκη που γίνεται η ανάγκη που γίνεται ιστορία.
1: Το Μητροπάνω θυμηθήκα.
0: Αρκαίος.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: φιλή τη ζωή έδωσε.

0: Τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τσίπρας, είπε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και εκτιμά.
1: Που είδε σε το κόμμα, έτσι.
0: Ναι. Και εκτιμά ότι σε 2-3 μήνες από τώρα.
1: Το ΠΑΣΟΚ τώρα. Μπροστά από τον κύριο Τσίπρα, με πεντακάθαρα όπως χαρακτηρίζεται.
0: Ναι, σε 2-3 μήνες από τώρα. Θα κρατήσουμε αυτά τα δύο που μας είπε. Εντάξει, λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Φανούρη, που λέει ότι οι κανονικοί πολίτες αυτής της χώρας γιατί πρέπει να πληρώνουμε το κόστος των νατοτσολιάδων, νοικοκυρέων που στηρίζουν όλους τους Ισλαμοφασίστες κλπ. Να τους πάρουν σπίτι τους, λέει η Νησάφη. Καλημέρα σας, κύριε Φανούρη, μας ευχαριστώ που μας ακούτε. Ο φίλος μας ο Νίκος λέει ότι πρέπει να είσαι πολύ άσχετος στην πολιτική για να ταυτίζεις Τσίπρα Μητσοτάκη. Καλύτερη τη θέση στην Πασοκάρα, λέει, και στη διάλυσή του. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Ζαμάνη, που λέει όσα είπε ο Τσίπρας για φερίδες είναι μια αριστερή μπαρούφα. Δεν τα είπε ο Τσίπρας. Τα είπε ένας συνεργάτης του και τα πήρε πίσω το κόμμα μέσα σε μια ώρα. Πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Ο ίδιος. Και με έναν τρόπο ηγεμονικό.
0: Εν τω μεταξύ, είναι μόνο που δεν μας έδινε κιόλας.
1: Ναι, ναι, αυτό θα να σου πω.
0: Μόνο που δεν μας έδινε. Δηλαδή, εμάς ογεί αυτού που το. Μόνο που δεν μας έδινε, που δεν το καταλάβαμε καλά. Εντάξει, μπήκε στην πολιτική τώρα το καθ' αυτά θα μάθει. Λοιπόν.
1: Η Δήμητρα Φίλη στέλνει ένα μήνυμα, το έστειλε και προχθές με τον κύριο Τεμπονέρα. Λέει, είπε η χώρα έχει παράξει.
0: Ναι.
1: Τώρα για τον κύριο Τσοκαλά, λέει, είπε και αυτός να παράξουμε.
0: Ναι.
1: Νομίζω και έχουν τελειώσει και οι δύο. Δεν ξέρω να τα λέμε να παράξουμε. Πάση κουβέντα του ξέρω.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την πατήση.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Άλκη από τον Ιμητό, που λέει να πείτε στον κύριο Καραμέρο ότι για την καταπληκτική παραλία της Λούτσας πρέπει να ξεσηκωθούν και πέτρες με ένα καρακιτσαριό που έχει γίνει με ένα εστιατόριο στη θάλασσα και δεν γνωρίζει κανείς γιατί δεν έχει αφήσει το μισό μέτρο την παραλία για τους λουόμενους. Την καλημέρα μου λέει, έχω γνωρίσει από κοντά και είναι ιδιαίτερα συμπαθής ο κύριος Καραμέρος, αλλά. Του λέει το πρόβλημά του. Θα το ακούσει τώρα, είναι βέβαιο αυτό, ή θα το δει στις απόκριες σε αυτά που παίρνει τις τέτοιες. Καλημέρα, αγόρια, λέει ο Ηλίας. Εγώ δεν ψηφίζω στην Ελλάδα, είμαι δημότης Ελσίνκη από το 83. Μου κάνει εντύπωση όμως ότι επικεντρώνεται στα τρία κόμματα που το μόνο που έχουν προσφέρει στην Ελλάδα είναι λόγια. Συγγνώμη, μου δημιουργείται εντύπωση ότι στον όμιλο των παραπολιτικών υπάρχει απαγορευτικό για την ελληνική λύση. Ηλία, χθες το πρωί άκουγες άλλο ραδιόφωνο ή δεν άκουγες ραδιόφωνο? Γιατί αν άκουγες ραδιόφωνο. Τούτη την ώρα που λέμε, τούτο το μακέτο, είχε προστεκλημένο τον κύριο Βελόπουλο, με τον οποίο μιλήσαμε για κάνα τσαρτάκι τουλάχιστον, νομίζω, έτσι δεν είναι, Βασίλη μου?
1: Ακριβώς.
0: Άρα υπάρχει καμία απαγορευτικό και δεν υπάρχει απαγορευτικό για κανέναν και για καμία άποψη η οποία είναι εντός πλαισίων κανονικότητας, έτσι, να το πούμε.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω, φεύγουμε... κανονικότητας όλα, το κουβεντιάζουμε.
0: Ναι, όχι, όχι, στη φρασιολογία λέω.
1: Ειδικά εδώ δηλαδή και στην εκπομπή.
0: Ναι, ρε, για τη φρασιολογία μιλάω. Μόνο για τη φρασιολογία, για τίποτα άλλο.
1: Καλά, δεν βρίζουμε, εντάξει.
0: Ό,τι και δεν αφήνουμε δημόσια να βρίσκουν.
1: Ναι.
0: Δεν μεταφέρουμε φρισχές δημοσίως. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο διάλειμμα. Θα πει κάτι?
1: Όχι, πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντου, εκπτώσει και προσφορέ σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλι δει πόσα κερδίζει, θα θε να φιλεί τον τελειβερά τη χαρά σου χωρί περιβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείου, παραγγείλει box, τον delivery που πάντα κερδίζει. Ρέντιο παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνυματάκια σας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Καλωσορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
3: ACS Smartpoint Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
4: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ακόμα και αν φύγεις, η Δήμητρα Γαλάνη επιμελείται και παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μία μουσική παράσταση αφιερωμένη στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί και την Πλατεία Αμερικής έως τη Σερενάτα και τα Ήσυχα Βράδια. Η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μία μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα και αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα μόνο στο δικηγόρο, τον κύριο Κιμιονή που μας ακούει και λέει: καλή σεζόν, κύριε, καλημέρα, καλή ακροματικότητα. Προλίγο ακούσαμε ένα βομβαρδισμό από παράξυλη. Το ορθό είναι παραγάγι. Το άγχο και τα παράγωγα ρήματά του έχουν απαρέμφατο και μέλλοντα στιγμή σε παραγάγι. Αλήθεια, οι συνομιλητές ανέφεραν ποτέ που ότι ο Μητσοτάκης έχει προάξει κάποιον στο κόμμα ή προαγάγι. Αχ, ευτυχώς μαθαίναμε γραμματική στα σχολή μας παλιότερα. Ιωάννη Κιμιονή, δικηγόρο, απόφυτο Λυκειού, το ιστορικό 87. Εμείς το ιστορικό 83. Εμείς.
9: Και η Δήμητρα πριν και ο δικηγόρος τώρα.
8: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, να είστε καλά, πάμε να καλημερίσουμε. Πάμε Θεσσαλονίκη τώρα, έτσι, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι στο επίκεντρο και θα είναι για πολλές μέρες ακόμα. Ο βουλευτής της πρόσφυγης Θεσσαλονίκης, δηλαδή του κέντρου της καρδιάς της Θεσσαλονίκης, ο κ. Γιάννης Δελής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Δελή.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, κύριε Σκουρή και κύριε Ξενάκη. Καλή σας μέρα.
9: Εκτός από απόβαση κυβερνητικών στελεχών και έχουμε και απόβαση εργαζομένων από ό,τι κατάλαβα. Είναι μεγάλες οι κινητοποιήσεις που κάνει το ΚΚΕ. Και είναι και άλλα, είναι και ΓΕΣΕΗ και ΑΔΔΗ και αριστεριστές.
10: Πρόκειται για μια κομβική κινητοποίηση, κύριε Σκουρή, αυτή που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο έξω από το, από την, από το κτίριο που θα γίνεται η ομιλία
9: το
10: του Πρωθυπουργού, έξω από το Βελίδιο.
9: Και εκεί θα γίνει
10: είναι, είναι μια πανελλαδική κινητοποίηση των ομοσπονδιών, των συνδικάτων που συντονίζεται από το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο και θεωρούμε ότι θα βουλιάξει η Θεσσαλονίκη και αν θέλετε σε αυτή την σε αυτή τη συγκυρία και σε εκείνο το απόγευμα θα δούμε νομίζω ανάγλυφα τη σύγκρουση των δύο κόσμων. Από τη μια ο κόσμος των κερδών, των επιχειρηματικών, της εκμετάλλευσης, του πολέμου που ζητάει διαρκώς καινούργιες θυσίες από το λαό και από την άλλη βέβαια ο κόσμος της δουλειάς που θα είναι απ' έξω και θα διαδηλώνει τα δικαιώματά του, την ικανοποίηση των αναγκών του, ο κόσμος της αλληλεγγύης, του συλλογικού αγώνα, ο κόσμος που οργανώνει και που διεκδικεί, που ανοίγει το δρόμο, που είναι ο μόνος ελπιδοφόρος δρόμος για τον ίδιο και τα παιδιά του. Ναι. Και λέμε ότι είναι κομβική, κύριε Ξενάκη, ας μου επιτραπεί, γιατί ξέρετε τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα και είναι εδώ μπροστά μας. Υπάρχουν οι εξελίξεις, είναι μάλλον η μεγάλη εικόνα που καθορίζεται και ορίζεται από τους ανταγωνισμούς και τους πολέμους σε όλο τον κόσμο, αυτό που βλέπουμε δηλαδή, και που βεβαίως αυτό τελικά επιδρά και με αρνητικό τρόπο στη ζωή των λαϊκών στρωμάτων, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά
9: κύριε Δελή,
10: αυτή είναι η μεγάλη εικόνα,
9: να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί πάντα είχα μια απορία, είναι πολλά χρόνια τώρα, είναι 20-30 χρόνια που γίνονται αυτές κατορισμένες και επαιτειακές εκδηλώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
10: Δεν θα συμφωνήσουμε με το επαιτειακές, αλλά
9: Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Γίνονται αυτές και λοιπόν τα συνδικάτα είναι απολύτως απαξιωμένα, κάνουν κάποιες κινητοποιήσεις πάνω στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλο βαθμό πολλά είναι ξεχωριστές συγκεντρώσεις, είναι, πώς να το πω, βλέπετε, ο κόσμος συνδικαλίζεται όλο και λιγότερο. Υπάρχει ένα θέμα και είναι σαν αυτές οι συγκεντρώσεις της Θεσσαλονίκης για μένα, όπως το βλέπω, είναι σαν να καλύπτουν ένα πρόβλημα που υπάρχει πίσω. Την ουσία που υπάρχει πίσω του, τα συνδικάτα δεν μπορούν να κάνουν πραγματικές κινητοποίησεις παντού.
10: Καταρχάς αυτό που είπατε για τα συνδικάτα είναι εν μέρη σωστό, γιατί την ίδια στιγμή υπάρχουν
9: τα ταξικά
10: συνδικάτα τα οποία συσπυρώνουν όλο ένα και περισσότερο εργαζόμενους, διεκδικούν, πετυχαίνουν νίκες. Να θυμηθούμε εδώ πρόσφατα την συλλογική σύμβαση που πέτυχαν οι οικοδόμοι. Το μεγάλο εμπόδιο βέβαια είναι ένα από τα μεγάλα εμπόδια, όχι το μόνο, είναι οι συμβιβασμένες αυτές όπως τις αποκαλούμε και είναι συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΓΕΣΕ, οι οποίες έφτασαν να υπογράφουν συμφωνίες κυρίων σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις που είναι πραγματικά συμφωνίες ντροπής. Υποστηρίζονται, αν θέλετε, και από τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και το ΠΑΣΟΚ και τις δυνάμεις της Σοσιαλδημοκρατίας, είτε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, είτε το νεότευκτο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
9: Αλήθεια, μιας και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, τις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα, πώς τις είδατε? Γιατί αυτές έχουν μέχρι τώρα.
10: Είναι αναμενόμενες. Πρόκειται για αναμασήματα σοσιαλδημοκρατικών προτάσεων. Τα ίδια πάνω κάτω λέει και το ΠΑΣΟΚ, προτάσεις οι οποίες εφαρμόστηκαν, άλλωστε γι' αυτό και αλληλοκατηγορούνται ότι ο ένας κλέβει το πρόγραμμα του άλλου, είναι προτάσεις οι οποίες εφαρμόστηκαν όμως, κύριε Σκουρή, και στην Ισπανία από την σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση και στη Γερμανία και αποτελέσματα φιλολαϊκά δεν είδε ο κόσμος εκεί πέρα. Πρόκειται για διαχείριση της ίδιας της βαρβαρότητας και δεν έχει αποτέλεσμα για τον απλούστατο λόγο ότι δεν γίνεται την ίδια στιγμή να ικανοποιούνται και τα αιτήματα και οι στόχοι του κεφαλαίου και των επιχειρηματικών ομίλων για τα επιχειρηματικά κέρδη μετρό και μιλώ και από την άλλη να ικανοποιούνται και οι λαϊκές ανάγκες. Ξέρετε, για να κερδίσουν τα λαϊκά στρώματα, για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Δεν μπορεί να κερδίζουν και οι δύο. Και όπως τώρα κερδίζει το κεφάλαιο, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο χάνουν και οι εργαζόμενοι. Άλλωστε, οι χαμηλοί μισθοί στην Ελλάδα δεν είναι παρά το άλλο πρόσωπο της λεγόμενης ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Περί αυτού πρόκειται.
9: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Να είστε καλά, κύριε Δελή. Καλή επιτυχία.
10: Να καλούμε τον κόσμο και από το ραδιόφωνο σας να έρθει στη Θεσσαλονίκη και όσοι είναι στη Θεσσαλονίκη να συμμετέχουν
8: αύριο,
10: στη μεγάλη αύριο, αυτή αύριο διαδήλωση.
8: Τι ώρα είναι, αύριο,
10: αύριο το απόγευμα στις 5.30.
8: Α, 5.30.
9: Στη Χάνθ είναι και μετά έχει πορεία στο Βελίγιο.
10: Στη Χάνθ και θα ακολουθήσει πορεία μετά, αλλά βασικά είναι η ίδια η εκδήλωση μπροστά στη ΧΑΔ.
8: Ευχαριστούμε κύριε Δελίνα. Είστε
10: καλά. Είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
8: Κύριος Δελίνας, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πέσει πολύ στην ορθογραφία σήμερα, κύριε Βασίλη μας. Εδώ ο φίλος μας ο Χάρης λέει, δεν ξέρω ποιος το είπε από τους δυο μας,
9: ναι.
8: Το κόμμα λέει Ελλάς, η αστυνομία Ελλάς, άρα το Ελλάς και η Ελλάς. Δηλαδή πρέπει να λέμε το Ελλάς, πώς λέμε το Πασόκ, να λέμε το Ελλάς. Αλλά αφού είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
9: Όχι, έχει λάθος. Το Πασόκ είναι το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα.
8: Ενώ τώρα είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άρα είναι η
9: Ελλάς. Σωστά το λέμε δηλαδή.
8: Είναι, έτσι δεν είναι, σωστά το λέμε. Ναι. Χάρη μας νομίζω ότι έχεις λάθος εσύ. Έτσι, να τα λέμε και αυτά δηλαδή. Λοιπόν, μου στέλνουν τα στοιχεία.
9: Ναι.
8: 74 σχολεία σε όλη τη χώρα λιγότερα, ο χάρτης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μόνο. Και είναι 43 νηπιαγωγεία τα οποία καταργούνται οριστικά, 32 δημοτικά σχολεία καταργούνται οριστικά και μόλις ένα νέο δημοτικό σχολείο ιδρύεται, δηλαδή είναι 74, δεν είναι 75, διότι ιδρύεται και το ένα ιδρύεται από αυτά που είδα. Λοιπόν, έχουμε 4 σχολικές μονάδες και συγχώνευση άλλων 44 σχολικών μονάδων, καθώς πολλά σχολεία γίνονται από εξαθέσια, τετραθέσια ή ακόμα πιο λίγες θέσεις. Έχουν γραφεί την τελευταία δεκαετία περίπου 30.000 λιγότερα παιδιά στην πρώτη δημοτικού. Ναι, ό,τι σημαίνει αυτό για το που πορευόμαστε ως χώρα. Και δεν είναι θετική αυτή η πορεία, προφανώς, έτσι, όταν λιγοστεύουμε. Θα πεις όλες τις ευρωπαϊκές, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που το ίδιο πρόβλημα έχουν. Νομίζω στην τελευταία πλειοψηφία γερασμένο πληθυσμό. Στην Ιταλία, για παράδειγμα. Η Ιταλία, ας πούμε, έχει το πιο γερασμένο πληθυσμό σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Στο παρελθόν γίνανε κάποιες προσπάθειες, γίνανε επιτροπές και επιτροπές της Βουλής και διακομματικές επιτροπές και βγήκαν και πορίσματα. Θυμάμαι με πολύ μεγάλες προσδοκίες κλπ.
9: Το
8: αποτέλεσμα το βλέπουμε στους αριθμούς. Εγώ σκέφτομαι και το ανάποδο, Βασίλη μου, όπως το σκέφτομαι πάντα. Προσπαθώ. Λέω ότι αν ήταν και αυτά, πόσες θα ήταν γεννήσεις λιγότερες ενδεχομένως. Δεν ξέρω. Προφανώς δεν λύνει το πρόβλημα τα υποδόματα χιλιάρικα και τα διχιλιάρικα.
9: Θεωρώ.
8: Ναι, είναι πιο μεγάλο το ζήτημα.
9: Οι διχείραμοι που γίνανε για το χιλιάρικο ήταν έξω από κάθε λογική και κρύβαν το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει και που, όπως λες, είναι απίστευτα δύσκολο στην αντιμετώπιση του, γιατί είναι πολλά πράγματα μαζί.
8: Ναι.
9: Το πρώτο και το κυριότερο, κατά τη γνώμη μου, είναι ποιος θα κρατάει το παιδί στο σπίτι. Όταν έχεις ποιος δεν θα το κρατήσει το παιδί, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Μην κοροϊδεύεστε. Όσο υπάρχει γιαγιά και παππούς και μπορούν, κάτι γίνεται. Διαφορετικά πρέπει κάποιος να κρατάει και τον παππού και τη γιαγιά. Έτσι. Είναι ναι. Ένας κόσμος διαφορετικός πια. Είναι το γεγονός ότι η γυναίκα θέλει να κάνει καριέρα. Ναι. Δεν γεννάει εύκολα. Είναι επίσης ένα σημείο ότι όταν κάνεις το πρώτο παιδί στα 30 ή στα 35, πολύ δύσκολα κάνεις δεύτερο. Ενώ για τη γυναίκα είναι πολυπαραγωγικό το πρόβλημα και πολύ σοβαρό. Έχει αντικειμενικές και υποκειμενικές αιτίες και πρέπει να τις δούμε πώς να το πω, βάζοντας το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων και να δούμε, ρε παιδί μου, το ποιος θα κρατήσει το παιδί στο σπίτι, ποιος θα το πάρει από το σχολείο, μπορεί να είναι σοβαρότερο από το τι λεφτά παίρνεις όταν έχεις παιδί.
8: Είναι πολύ μεγάλο θέμα.
9: Όταν εργάζονται δύο γονείς.
8: Είναι πολύ μεγάλο θέμα όταν εργάζονται δύο γονείς και δεν υπάρχουν παππούδες ή γιαγιάδες που μπορούν να βοηθήσουν, γιατί σε αυτήν την ιστορία βοηθάνε πάρα πολλοί παππούδες και γιαγιάδες, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα. Όσο όμως μπορούν και αυτοί και όσο είναι και νέοι. Τώρα τι έχει συμβεί, επειδή πια είναι, οι άνθρωποι κάνουν μεγαλύτερη παιδιά, δεν κάνουν τις ηλικίες που κάνουν οι μπαμπάδες μας και οι μαμάδες μας παιδιά. Τα κάνουν πολύ μεγαλύτεροι. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες των παιδιών που γεννιούνται είναι
9: μεγάλοι.
8: Είναι μεγάλοι. Δεν είναι άνθρωποι που σαν τους δικούς μας γονείς που μας κάνουν. Εμένα, ας πούμε, ο πατέρας μου και η μάνα με κάνανε στα 22 τους χρόνια. Θέλω να πω ότι και όταν εγώ έκανα παιδί, ξέρω ότι εγώ ήταν 45 χρονών. 50, ξέρω, μπορούσαν να βοηθήσουν.
9: Και κάνεις ένα παιδί
8: είναι
9: μετά.
8: Είναι αλλιώς. Μετά από το να είναι 75 ο άλλος. Δεν γίνεται.
9: Το περνάς μια φορά όταν κάνεις το πρώτο παιδί. Το περνάς του λόγω θετικά, γιατί είναι σπουδαίο πράγμα το παιδί, το συζητάμε έτσι. Λοιπόν. Τη δεύτερη φορά το ξανακάνεις. Ειδικά η γυναίκα που πέφτει το βάρος πάνω της. Γιατί να είμαστε δίκαιοι, σε ποιον πέφτει το βάρος?
8: Στη γυναίκα
9: πέφτει. Στη γυναίκα. Γιατί έχει τη δουλειά έξω, έχει τη δουλειά στο σπίτι. Είναι η Άννα, όπως τη λέγανε.
8: Παναγιωταρά.
9: Είναι αλήθεια, τα λέμε εμείς πρώτοι.
8: Ο Χάρης λέει είναι το κόμμα και όπως λέγεται. Εντάξει, θα επιμείνουμε τώρα. Δεν μάλλον γι' αυτό τώρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Δέτσκα και επιστρέφουμε.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει μέτρα έκπληξη που θα αφορούν ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, ενώ θα στείλει πολιτικά μηνύματα που θα αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της αντιπολίτευσης. Παράλληλα, θα καλέσει τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ των κοστολογημένων μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση και της παροχολογίας που μπορεί να οδηγεί σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Το Σαββατοκύριακο, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στο χώρο της ΔΕΘ μεταφέρει τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένι Αβραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη. Κομβική αυριανή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ με τη συμμετοχή συνδικάτων και οργανώσεων έξω από το συνεδριακό κέντρο Γιάννης Βελίδης, είπε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής. Στη Θεσσαλονίκη θα υπογραφεί σήμερα το μνημόνιο κατανόησης του κάθε του διαδρόμου προς τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, κίνηση που επισφραγίζει το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης της περιοχής και αναδεικνύει τη στρατηγική τοποθέτηση του Μήλου Άκτρου στο αμερικανικό LNG. Τη σημασία της επέκτασης του κάθε του διαδρόμου προς τα Δυτικά Βαλκάνια αναμένεται να αναδείξει ο επικεφαλής του Ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου κατά την τοποθέτησή του στο 6ο Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit που διοργανώνει το powergame.gr και ο Economist. Στο συνέδριο θα συζητηθούν οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στις εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο αγώνας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλά σημείωσε πως το κίνημα έχει μέτωπο με την αναξιοπιστία και με τις δυνάμεις που δεν βάζουν τη χώρα και τον πολίτη μπροστά. Εκτίμησε πως σε 2 με 3 μήνες το Πασόκ θα είναι μπροστά από το κόμμα Τσίπρα. Επεσήμανε πως τα κόμματα που δημιουργήθηκαν πρόσφατα έδωσαν φυλή στη Νέα Δημοκρατία και πλέον ξεφουσκώνουν. Το Πασόκ σημειώνει μικρή άνοδο, ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι στάσιμη. Το κατόφλι του ανακριτή θα περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για το θάνατο του βρέφου και για γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Παράλληλα, από τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων προκύπτει πως η 15χρονη, ο 12χρονος και το βρέφος που δολοφονήθηκε είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Στο σενάριο της αυτοχειρίας προσανατολίζονται οι αστυνομικές αρχές σχετικά με την υπόθεση θανάτου πρώην αντιδημάρχου Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο 65χρονος βρέθηκε σε αγροτική έκταση και η σωρός φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Διόρυγας της Κορίνθου. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στο νερό. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 2 εργαζόμενοι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου στο Νεπάλ 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που τους είχαν παγιδεύσει στο εσωτερικό της σύραγγα σε βάθος 170 μέτρων. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε σε φιλικό αγώνα μπάσκετ εκτός των 32 του US Open η Μαρία Σάκαρη. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πολύ Ελλάς έχει πέσει σήμερα, έτσι.
1: Παρεμπιπτόντως, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ναι, ο πρώην βουλευτής, ναι, που μας άκουγε και έστειλε ένα μήνυμα τώρα για τη συζήτηση, έδωσε λύση.
0: Τι είπε?
1: Σε αυτό το θέμα. Δηλαδή,
0: το δημοκρατικό.
1: Το Νέα Δημοκρατία λέμε.
0: Είναι η Νέα Δημοκρατία. Ναι,
1: έτσι, και η Ελλάς είναι η Ελλάς.
0: Ναι, παιδί μου, το ανησυχοθούμε.
1: Τόλισε το θέμα ο Κώστας Ζαχαριάδης.
0: Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη, που θα λύσει και το δημογραφικό ήδη. Και την πρώτη προσπάθεια, αντί από το καλό και η δεύτερη. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη. Λέει Βίκυ, καλημέρα, αγόρια. Οι σημερινοί παππούδες ετών 60 ακόμα δουλεύουν, λέει. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αλήθεια είναι και αυτό, δεν είναι ψέματα. Να το πούμε και αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν.
1: Αλλά αν δουλεύουν, δεν μπορούν να κρατήσουν τα παιδιά.
0: Αυτό, ναι. Σημερινοί παππούδες των 60 έχουν ξαναγίνει. Κάποιοι από αυτούς έχουν χωρίσει, έχουν ξαναπαντρευτεί, έχουν ξανακάνει παιδιά, έτσι. Και έχουν τα δικά τους. Ναι, ναι, ναι. Εκτός από τα δεύτερα.
1: Και συνήθως είναι μεγαλύτερα από τα εγγόνια τους.
0: Που είναι πιο μεγάλα τα εγγόνια. Λοιπόν.
1: Παραπολιτικά είναι 90 ακόμα.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρης Ξενάκης.
0: Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος στη δεύτερη ώρα εδώ μαζί μας. Καλημέρα, κύριε
1: Θανάση.
0: Όλα καλά. Ωραία. Λοιπόν, η συζήτηση δημογραφικό έχει προκαλέσει ένα ενδιαφέρον, πάντα προκαλεί ενδιαφέρον, λέει ο φίλος μας ο κύριος Δημήτρης, μου το μικρό το όνομα θα πω. Μιλάμε για μεταρρυθμίσεις και κανείς από την κυβέρνηση δεν έχει τολμήσει να πει να ανοίγει το σχολείο νωρίτερα. Να έχει φύλαξη, να κλείνει αργότερα, να έχει φύλαξη, να μειωθούν οι διακοπές του καλοκαιριού ώστε να μπορούν οι γονείς να δουλεύουν. Τι να σου πω,
1: για το καλοκαίρι είναι ένα πρόβλημα.
0: Τι τρεις μήνες αυτή
1: τρεις
0: το καλοκαιριού.
1: Μήνες, ναι.
0: Άμα δεν
1: λέμε να κάνουν τα παιδιά σχολεία, αλλά λέμε ότι για το. Δεν πρέπει να πάνε τα παιδιά σχολείο.
0: Να.
1: Λέμε ότι αν δεν έχει.
0: Ναι, όσοι μπορούν και έχουν δυνατότητα, για 10-15 μέρες μπορούν να τα στείλουν σε ένα κάμπ, αλλά δεν έχουν όλη τη δυνατότητα.
1: Και δεν υπάρχουν για όλα τα παιδιά ένα κάμπ.
0: Και δεν υπάρχει για όλα τα παιδιά, και εκεί είναι η δυσκολία. Γι' αυτό βλέπεις πολλές φορές τα καλοκαίρια και στη δικιά μας δουλειά τις μαμάδες με τα παιδάκια στην εργασία τους. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει σε όλες τις δουλειές.
1: Λέω και έχει ενδιαφέρον.
0: Δεν πάει στην τράπεζα οι άλλοι.
1: Γιατί φαίνεται ότι αυτό είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα. Πού θα αφήσω το παιδί? Απίστευτα απλό. Δεν είναι το μόνο. Δεν είναι ίσως και το κύριο.
0: Πολύ συμφωνήσαμε σήμερα, δεν γίνεται. Είναι πρόβλημα.
1: Κακό πράγμα συμφωνήσουμε. Ωραίο πράγμα να εμβαθύνει μια συζήτηση, ωραίο πράγμα.
0: Αρχίζω να προβληματίζομαι αυτό.
1: Τι ήταν πρόβλημα, δεν το χαίρεσαι.
0: Σαρδανά πάλι, λέει, Ελλάς είναι να γελάς. Μάλιστα, έτσι το αντιμετωπίζεις εσύ. Άλλοι όχι, να δούμε. Τι λέει, έχω την εντύπωση ότι τα προσωπικά δεν πρέπει να πούμε το ακρονίμιο, πρέπει να λέμε το Ελλάς και όταν θα πούμε ολόκληρο να πούμε η ελληνική αριστερή συμπάραξη. Ξέρετε τι ωραία διαφήμιση κάνουμε στον κύριο Τσίπρα τόση ώρα. Ε? Το έχετε πάρει χαμπάρι όλοι σας, έτσι. Λοιπόν, μια χαρά διαφήμιση, ούτε πληρωμένη να ήταν. Λοιπόν, και λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι έχει πάει πολύ καλά.
1: Λοιπόν, θέμα της ημέρας, νομίζω είναι αυτό που. Από τα θέματα της ημέρας, συγγνώμη, δεν είναι το θέμα της ημέρας, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι η συνάντηση Μητσοτάκη Σίση την Τρίτη στο Ελ Αλαμέιν. Ο Σίση είναι ο πρόεδρος της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος τώρα με την συμφωνία της Μέκας, έτσι, είναι με το ένα πόδι εκεί. Είναι παραδοσιακός σύμμαχος για πολλά χρόνια της Ελλάδος το τελευταίο διάστημα, λόγω και της αντιπαράθεσης της με το Ισραήλ. Κρατάει αποστάσεις, να το πω κομψά. Το λέω σωστά? Να δούμε τι θα βγάλει αυτή η συνάντηση. Θα είναι και έκτακτη τριμερής με τη συμμετοχή του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη.
0: Μάλιστα.
1: Να φέρουν τα νέα, να λέμε πάντα τις πηγές μας.
0: Σωστό. Εγώ λέω πάντως πως ένα από τα θέματα, για να μην πω το θέμα της ημέρας και των επόμενων ημερών και εβδομάδων, θα είναι το πόσο στοιχίζουν τα καύσιμα, το πόσο στοιχίζουν. Καλά, το σούπερ μάρκετ το λέμε κάθε μέρα και το ξαναλέμε και το λέμε, και πόσο θα στοιχίζει το χειμώνα που μας έρχεται η ενέργεια. Γιατί όπως σου έλεγα και χθες, το φυσικό αέριο κοιτούσα τώρα.
1: Ναι,
0: τώρα που μιλάμε, είναι πάνω από 71-72 ευρώ η μεγαβατόρα. Είναι υψηλά επίπεδα τριετίας. Έτσι. Μιλάμε για υψηλά επίπεδα τριετίας. Προχθές είχε φτάσει σε υψηλότερα τετραετίας το φυσικό αέριο. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά το φυσικό αέριο τον επόμενο χειμώνα, αν δεν βρεθεί αρκετό αέριο. Διαβάζω εδώ ότι η Energy Aspects, που κάνει έτσι προβλέψεις για το θέμα αυτό έγκυρες, έχει εξετάσει πολύ δεσμενέστατα σενάρια, διότι η Ρωσία έχει κλείσει τελείως το φυσικό αέριο για μας. Τώρα και το Κατάρ αρχίζει να περιορίζει την προσφορά του. Και σε ένα χειμώνα ψυχρό υπολογίζει, άκτορα να δεις μια τιμή, κρατήσου τη θέση σου, μπέζεις, 110 ευρώ ανά μεγαβατόρα από τον Νοέμβριο ως τον Μάρτιο. Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Μάρτιο. Εγώ δεν λέω πως θα έχουμε 5 μήνες παγωνιά, έτσι, στην Ελλάδα δεν έχουμε ποτέ. Και 2 μήνες να έχεις κρύο όμως και 3 μήνες να έχεις κρύο, που θα έχεις 2 μήνες κρύο, δεν πάνε να έχεις κρύο, θα χρειαστείς ενέργεια πολύ περισσότερη. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Να κάνω μια επισήμανση εδώ, ότι αυτή τη μεγάλη. Η Ευρώπη δεν έχει κάνει προμήθειες. Οι προμήθειές της λιγοστεύουν όσο περνάει ο καιρός. Τα αποθέματά της δηλαδή μειώνονται και έχουν μειωθεί σημαντικά. Ήθελες να πεις κάτι από αυτό?
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν πει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Με πρόλαβες. Μια μεγάλη ευρωπαϊκή λοιπόν αδυναμία, να την πω έτσι, που την είχε περιγράψει από το Μάρτιο που μας έχει περάσει ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, που είχε επιμείνει σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, ότι η Ευρώπη πρέπει να εξασφαλίσει έγκαιρα μακροχρόνιες ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ, γιατί δεν υπάρχει άλλος προμηθευτής που να έχει αυτή τη δυνατότητα, όσο ακόμα διαθέτει την διαπραγματευτική ισχύ και όσο υπάρχει χρόνος. Τώρα που έχουμε φτάσει από το Μάρτιο-Σεπτέμβριο, που η τιμή του φυσικού αερίου έχει φτάσει σε ιστορικά επίπεδα τετραετίας. Τώρα δεν υπάρχει ο χρόνος ο πολύς. Ο χρόνος είναι λίγος.
1: Πριν έρθουν τα 100 ευρώ.
0: Και βέβαια, όσο λιγοστεύει ο χρόνος, τόσο λιγοστεύει και η διαπραγματευτική σου ικανότητα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, έχουν υποθεί εδώ και πόσο είναι αυτό, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Εδώ και 6 μήνες έχουν υποθεί αυτά δημοσίως και με έμφαση και με σκληρό τρόπο, θα έλεγα εγώ, και είχαν προκαλέσει και συζητήσεις. Αλλά να που δικαιώνεται απολύτως η πρόβλεψη αυτή. Και η energy aspects είναι κορυφή στον τομέα της, ήθελα να πω. Η βενζίνη έξω 2 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο 2 ευρώ το λίτρο, 2 και δηλαδή ευρώ το λίτρο. Και τώρα για να ξαναπούμε για τα σούπερ μάρκετ, θα λέμε μέρα παραμέρα για το κομμάτι αυτό. Να δούμε και πώς θα δουλέψει αυτή η έκπτωση. Πώς είπες, τα 40 ευρώ.
1: 39
0: ευρώ. Εντάξει, για να τα χαλάσουμε.
1: Πώς είναι, 1 και 10 τη μέρα.
0: Τι?
1: 1 και 10 ευρώ τη μέρα κερδίζει.
0: 1 και 10 ευρώ την ημέρα κερδίζει. Εντάξει,
1: άμα. Κάθεσαι σπίτι και τι έχει δουλεύει.
0: 2 μπουκαλάκια νερό λε. Ναι. Λοιπόν, άμα θε τα λε έτσι, μια χαρά τα λε. Λοιπόν. Λέει ο Γιάννης, ζω για τη μέρα που δεξιά θα παρακαλούν λαθρομετανάστες να μπουν στον ΕΦΚΑ για να πάρουν σύνταξη. Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε Γιαννάκη μας.
1: Δεν ξέρω πώς θα είναι η σύνταξη τα.
0: Ούτε θα μάθεις.
1: Για τα νέα παιδιά κυρίως.
0: Δεν νομίζω ότι.
1: Για τα παιδιά μας που δεν μας ενδιαφέρει έτσι.
0: Βασικά σκέφτονται πώς θα επιβιώσουν τα παιδιά μας.
1: Ο καθένας. Πρόσεχε τι γίνεται τώρα. Ο καθένας σκέφτεται. Εγώ πώς θα πάρω σύνταξη, πώς το παιδί θα πιάσει δουλειά εκεί. Το πώς θα εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για να υπάρχει σύνταξη, αφήστε το παιδιά.
0: Λέω τα παιδιά πια, και εσύ έχεις νέο παιδί, έτσι, και εγώ έχω νέα παιδιά. Λοιπόν, κοιτάνε πώς θα επιβιώσουν, πώς θα βρουν σπίτι να νοικιάσουν. Καλά, να αγοράσουν δεν το συζητώ.
1: Κάνουν οικογένεια, πώς θα γίνουν όλα αυτά.
0: Γιατί να αγοράσουν, να αγοράσεις πια δεν μπορείς. Ούτε αν έχεις όχι το μισθό, έτσι, τα 1000 ευρώ ή τα 950 ευρώ.
1: Καλά, αυτά δεν άσχετα. Ναι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν μπορεί να σπίτι. Ναι, ναι, ναι.
1: Με 2000 για παράδειγμα αγοράζεις.
0: Ούτε. Δεν μπορείς να αγοράσεις σπίτι. Δηλαδή, αν μπει ένα ζευγάρι, ας πούμε, να πει να αγοράσω σπίτια, πρέπει να έχουν τουλάχιστον εισόδημα 2,5-3 χιλιάρια το μήνα για να πούνε και να έχουν και τη δυνατότητα να βρουν και αυτό που ζητάει η τράπεζα ως εγγύηση.
1: Βέβαια, για,
0: και να φαίνεται το εισόδημα ότι είναι και κάπως εγγυημένο. Όσο εγγυημένο μπορεί να είναι το εισόδημα, γιατί
1: μετά.
0: Στον ιδιωτικό τομέα κανένα εισόδημα δεν είναι εγγυημένο ούτε για μια μέρα. Έτσι, και τα συμβόλαια σπάνε. Και οι συμφωνίες ακυρώνονται και όλα γίνονται. Λοιπόν, για να μπορέσει να πει, θα μπω στη διαδικασία να πάρω ένα δάνειο και να κάνω μεγάλη οικονομία για να μπορέσω να αντεπεξέλθω. Να γλιτώσω τον νίκη για να μπω στο σπίτι μέσα, αλλά θα γλιτώσω τον νίκη και τον νίκη που θα. Πώς λέγαμε εμείς παλιά.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Αντί να δίνω νίκη,
1: θα δίνω δώσει το δανείο.
0: Τώρα για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να έχει ένα μισθό ο οποίο για να πληρώσει τον νίκη δηλαδή. ναι. Πρέπει να έχει. Αν το νίκη μπορούσε να το πληρώσει δάνειο, θα μπορούσε να πάρει δάνειο. Αλλά δεν μπορούν να πάρουν δάνειο οι άνθρωποι πλέον με την ευκολία που παίρναμε εμεί. Και με την ευκολία που θα μπορούσαμε να το εξοφλήσουμε εμείς. Δεν υπήρχε ευκολία. Εντάξει, δυσκολευτήκαμε και εμείς όσοι πήραμε. Αλλά θέλω να πω. Δεν ήταν όνειρο απατηλό. Και δεν ήταν όνειρο απατηλό το να πάρει σπίτι. Αυτό εννοώ. Έτσι, μέχρι πριν από 20 χρόνια, αυτό 15 χρόνια. Μετά αυτό τελείωσε πια. Δυστυχώς. Καλημέρα, σας άκουσα πριν ότι ο χειμώνας στην Ελλάδα κρατάει 2-3 μήνες. Γιατί η Νότια Ελλάδα, γιατί εμάς που είμαστε στη Μακεδονία είναι από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο. Ευχαριστώ. Δημήτρη, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Σωστός.
0: Εγώ μιλάω, ξέρεις, με συνθήκες αυτές που έχω μεγαλώσει εδώ στη Νότια Ελλάδα που λες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο. Να πας πια, όχι μόνο στη Νότια Ελλάδα, και στην Κεντρική Ελλάδα να πας, στο Καρπενήσι να πας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί λένε έχει 11 μήνες δροσιά και ένα μήνα. 11 μήνες κρύο και ένα μήνα δροσιά. Τον Αύγουστο. Λοιπόν, καλημέρα Κωνσταντίνα. Το ίδιο μου λέει ακριβώς. Υπάρχουν και περιοχές με 7 μήνες χειμώνα. Γρεβενά λέει. Εδώ. Καλημέρα στα Γρεβενά. Οπότε μην λέτε πως δεν έχουμε παγωνιές πάνω από 3 μήνες.
1: Σωστό, σωστό.
0: Το παίρνω πίσω. Με αποστομώσατε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς δεν λέτε άλλα μηνύματα. Δηλαδή, έκανα λάθος. Το είπα με τα κριτήρια του Αθηναίου. Αθηναίου, ναι. Του ανθρώπου που γεννήθηκε εδώ πέρα στο Λυκανοπέδιο Αττικής και μεγάλο στο Λυκανοπέδιο Αττικής. Λοιπόν, κύριε Βασίλη μας, είπαμε για πολλά έτσι, κοινωνικά θέματα. Νομίζω αυτά είναι που ενδιαφέρουν και πιο πολύ τον κόσμο από όλα. Το πώς θα τη βγάλουν δηλαδή στην καθημερινότητά τους.
1: Ναι, όλα ενδιαφέρουν τον κόσμο. Άκου να δεις τώρα, ναι. Για παράδειγμα, ξέρεις ότι η μελόνη που κανείς δεν της το είχε έγινε η μακροβιέστερη.
0: Μακροβιότερη. Ναι. Πέρασε τον Περλουσκόνη, ρε εσύ. Και ναι, κάνει ναι, πάρτι ναι, σήμερα ναι, ναι, το γιορτάζει. Ναι. Όταν χθες μου δώσαν αυτήν την είδηση.
1: Όχι μπουκαμπουκά.
0: Όχι, όχι. Όταν μου δώσαν την είδηση αυτή χθες στο κανάλι που ήμουνα, λέω παιδιά να. Όχι, δεν το είπα. Πήγα να την τσεκάρω. Να δω μήπως είναι λάθος. Γιατί δεν έχω την αίσθηση εγώ την τόσα χρόνια πρωθυπουργός η Μελόνη. Και ότι πέρασε τον Περλουσκόνη.
1: Του είπα προχθές εδώ, θα τον περάσει αντί λίγες μέρες, αλλά δεν το ξέχασα.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέχασα. Και μπήκα και το τσέκαρα. Και όντως εσύ έχει περάσει τον Περλουσκόνη. Γιατί εγώ είχε στο μυαλό μου είχε μείνει ο Περλουσκόνη, ήταν 100 χρόνια πρωθυπουργός. Και λέει η Μελόνη, μα τώρα δεν είναι πολύ καιρό που βγήκε. Και όμως είναι η μακροβιότερη μεταπολεμικά. Πρωθυπουργός της Ιταλίας, μια χώρα βέβαια που έχει παράδοση να αλλάζει πρωθυπουργούς, σαν πώς το λένε,
1: σαν
0: τα πουκάμισα, ναι. Αλλά το είχε αυτό με τον Περλουσκόνη, σταμάτησε. Ναι. Και τώρα το έχει καταφέρει η Μελόνη.
1: Που δεν τη το έχει και κανείς που δεν το έχει.
0: Ναι, η οποία ανέβηκε ως ακροδεξιά θεωρητικά στην εξουσία. Έκανε τη στροφή της. Εντάξει, δεν έκανε όλα αυτά τα οποία έλεγε. Δεν πολιτεύτηκε. Έκανε αρκετά. Κατά την άποψή μου, σωστά τα περισσότερα από αυτά που έκανε. Και άλλωστε είχε κατάψει των Ιταλών, όχι μόνο τη δική μου. Γι' αυτό και την επιβραβεύουν. Και είναι μακροβιότερη πρωθυπουργό.
1: Το να επιβραβεύει κάποιον ή όχι δεν σημαίνει ότι δεν έχει ένα πολιτικό χαρακτηριστικό. Μπορεί να επιβραβεύει ένα ακροδεξιό χαρακτηριστικό, θέλω να πω έτσι. Δεν είναι...
0: Ότι έχει ο καθένα ακροδεξιό στο μυαλό του. Ναι, ναι.
1: Θέλω να πω, δεν είναι το ένα αντίθετο με το άλλο. Εξάλλου, η στροφή η οποία υπάρχει προς τα δεξιά, προς τα ακροδεξιά, επίσης είναι ανθρωμολογούμενη στην Ευρώπη. Δεν είναι. Φαντάζομαι ότι όλοι το βλέπουμε πια. Ή κάνω λάθος.
0: Ναι, προς τα συντηρητικά. Προς τα...
1: Για παράδειγμα, να δεις τι γίνεται στη Γαλλία, ποιος θα έρθει στη Γαλλία που λέμε.
0: Ναι, ο Μπαρντελά φαίνεται πως έχει πολλές πιθανότητες. Το παιδί της
1: Λεπέν. Λες.
0: Μπορεί και η Λεπέν ίδια. Μπορεί και η Λεπέν ίδια.
1: Αν δεν είναι, θα κατέβει.
0: Δεν το αποκλείω.
1: Θα αποκλείσει η δικαιοσύνη.
0: Δεν το αποκλείω να κατέβει.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, με συγχωρείς ξανά, σήμερα έχουμε μπλέξει. Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο. Δεν σας κάνει εντύπωση πως η συζήτηση που γίνεται είναι ποιος θα δώσει περισσότερο, ενώ θα πρέπει να συζητάμε πως θα παράξουμε περισσότερο και με ποιο τρόπο. Αυτό ενδιαφέρει μόνο τον κόσμο, Στράτος. Κρατάω το μήνυμα και το παράξουμε.
1: Όχι. Η γνώμη μου είναι όχι. Δεν είναι απαραίτητο μόνο πώς θα παράξεις. Είναι και αυτό που θα παράξεις. Για να το πω και εγώ, παράξεις.
0: Παραγάγεις.
1: Λοιπόν, πώς θα το μοιράσεις ταυτόχρονα. Γι' αυτό φωνάζει ο κόσμος σήμερα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι ισομερή τα κέρδη.
0: Να πούμε κάτι.
1: Ναι.
0: Εγώ είναι η διαφωνία που έχω σε εσένα. Πέμπτο χρόνο που κάνουμε είναι ένα πράγμα. Αυτό το όλος ο κόσμος δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας κόσμος που φωνάζει, ένας κόσμος που δεν φωνάζει, ένας κόσμος που είναι ευχαριστημένος, ένας κόσμος που αυτό. Λέω, δεν είναι όλος ο κόσμος που
1: θέλει. Δεν έχουμε αυτή την.
0: Επειδή είπες πριν φωνάζει ο κόσμος. Φωνάζει, λέω γενικά, δεν λέω για αυτό που είπες. Για αυτό που είπες είναι κάτι λογικό αυτό που είπες.
1: Μέρος αντί του όλου.
0: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα στο οποίο συμφωνούμε όλοι. Μόνο ότι είναι μέρα έξω.
1: Κοίταξε να δεις. Έχεις δίκιο στο εξής. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει. Ποιο είναι το πρόβλημα σήμερα και της κυβέρνησης. Δεν της λέει κανένας, δεν πήγε καλά τα μεγάλα μεγέθη της οικονομίας.
0: Ναι.
1: Τι της λένε.
0: Τώρα χθες και ο κύριος, ποιος ήταν ο κύριος. Ποιος μας πιο μεγάλα.
1: Ποιο ήταν χθες, ναι.
0: Δεν θυμάμαι. Αλλά ήταν ο κύριος Τεμπονέρας. Ότι όλο αυτό όμως δεν μοιράστηκε στον κόσμο. Ναι, αυτό.
1: Πες το. Τεμπονέρας είναι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο Μητσοτάκης το λέει ουσιαστικά.
0: Ναι. Λοιπόν. Πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτός και προσφορές που έχουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.
1: Να σου πω να το ξεχάσω να κάνω τη διόρθωση. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τεμπονέρας, Ελλάς είναι. Αλλά πάνω
0: εντάξει, τον μπερδεύουν. Θέλουμε τον χρόνο μας. Εδώ τον μπερδεύουν τα ίδια τα στελέχη που βγαίνουν και μιλάνε τα παλιά. Τα λίγο πιο παλιά.
1: Απλά για να. Επειδή έκανα λάθος, δεν το συγγνώμη.
0: Καλά, εντάξει. Συγχωρεμένος.
2: Παραπολιτικά 90,1. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
7: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάρου.
8: Χρόνια βλέπω στο
7: ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
9: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
10: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα σας. Παραπολιτική 90,1.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Βασίλης Κούρης. Και να καλημερίσουμε τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη, σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Βαρδουλάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Δεν παίζει και Ολυμπιακός σήμερα. Εθνικά είμαστε κοντά όταν παίζει Ολυμπιακός. Λοιπόν. Αλλά παίζει ο Μητσοτάκης.
1: Το λέμε γιατί είναι το. Είμαστε το γούρι του.
2: Ναι. Έχουμε μια καλή παράδοση και να τη συνεχίσουμε και φέτος.
0: Λοιπόν, να τη συνεχίσουμε.
1: Για πάμε λίγο τώρα. Η ΔΕΘ πόσο επηρεάζεται, γιατί περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ κλπ. Πόσο επηρεάζουν οι εξαγγελίες και η παρουσία των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κύριε Βαρδουλάκη?
2: Κοίταξε, αδιάφορο δεν είναι, αλλά δεν είναι και το ορόσημο το οποίο μπορεί να αλλάξει πλήρως δεδομένα τα οποία έχουν παγιωθεί. Κοίταξε, η ΔΕΘ είναι. Είναι κάτι, θα χρησιμοποιήσω ένα όνομα στα αγγλικά, wine testing. Δηλαδή είναι η έναρξη κάθε προεκλογική περίοδου, τι θα δούμε το επόμενο διάστημα, τι έχουμε να περιμένουμε. Και επειδή αυτή η περίοδος που ξεκινάει είναι και η προεκλογική, ουσιαστικά μπαίνουμε στην τελευταία στροφή πριν από τις εκλογές, θα δούμε λίγο μερικά πράγματα και τι έχουμε να περιμένουμε τους επόμενους μήνες, τόσο σε επίπεδο πολιτικού λόγου, όσο κυρίως σε επίπεδο συγκεκριμένων μέτρων. Από εκεί πέρα είναι ένα πράγμα η ανακοίνωση, ένα δεύτερο είναι η εφαρμογή, η απόδοση, η ακύρωσή τους, ας πούμε, στην πράξη. Οπότε θα πρέπει να το δούμε σιγά σιγά. Θέλω να θυμίσω ότι πέρυσι, που είχε γίνει μια λίγο δύσκολη συγκυρία για την κυβέρνηση, η εξαγγελία της ΔΕΘ, είχε ένα μικρό γκέλ, είχε κάνει μετά, δεν είχε έτσι καμία θυσιώδη αποδοχή. Είχε μεγαλύτερη τον Φεβρουάριο, όταν φάνηκαν οι αυξήσεις που υπήρχαν λόγω της μείωσης των φόρων στους μισθούς, σε συνδυασμό τότε και με τις διεθνείς εξελίξεις που είχαν γίνει στον.
1: Και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση οι δημοσκοπήσεις.
2: Όπως είχε κάνει μια μεγαλύτερη άνοδο τότε.
1: Οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ ήταν περίπου 0,5-0,75 το
2: πρωί. Ναι, γύρω στο 1% ήταν.
1: Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
2: Ναι. Βέβαια, ανέβηκε 2-2,5 η μονάδα στο Φεβρουάριο, όταν τα χρήματα φάνηκαν στους.
0: Ναι, το τέλειο Ιανουαρίου, όταν μπήκαν στους ιδιώτες, στον ιδιωτικό τομέα τα χρήματα.
2: Ναι, τότε είχε φανεί μια διαφορά. Βεβαίως δεν ήταν μόνο. Δεν οφείλεται μόνο σε αυτό.
0: Ξεκίνησε και ο πόλεμος, έτσι.
2: Και ο πόλεμος, οπότε δημιουργήθηκε μια
0: συσπήρωση.
1: Και τα υπόλοιπα μικρά κόμματα, τα μικρότερα, γιατί τα κόμματα σε αντιπολίτευση εννοώ.
2: Τα κόμματα σε αντιπολίτευση δεν επηρεάζονται τόσο από τη ΔΕΘ. Και δεν θα νομίζω ότι αφορά τους πιο μεγάλους παίκτες του συστήματος. Τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να αξιοποιήσουν τη φθορά την οποία έχουν τα μεγάλα. Γιατί εκτός από τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι ορατή σε όλους, ούτε ο Τσίπρας έχει κάνει κάτι πολύ εντυπωσιακό στο ξεκίνημά του. Φαίνεται ότι κινείται πάνω κάτω εκεί που ήταν όταν έφυγε αυτοβούλος από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο δεν είναι κακό, το εξασφαλίζει, το κερδίζει το πρώτο στοίχημα που ήταν, ας πούμε, να πάρει το πρώτο χέρι, το πάνω χέρι στην αντιπολίτευση.
1: Αλλά
2: αυτό
1: δεν είναι λιγμένο κατά τη γνώμη σας?
2: Όχι, κατά τη γνώμη μου δεν είναι λιγμένο. Εγώ το έχω πει και όταν θεωρούταν από πολλούς λιγμένους, για μένα δεν είναι λιγμένο. Και αυτό κυρίως γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να έχει μεγαλύτερες δεξαμενές εις ροών από ό,τι μπορεί να έχει η Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Και για το ΠΑΣΟΚ να κάνει μερικά πράγματα και να αναθεωρήσει κάποια πράγματα στη στρατηγική του, τα οποία μέχρι τώρα δεν του βγήκαν σε καλό.
1: Όπως?
2: Δύο πράγματα. Το ένα ήταν ότι δεν είναι οριοθέτηση απολύτως τη σχέση του με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Και αυτή η αίσθηση ότι μπορεί και λίγο να έχουμε ανοιχτό παράθυρο και λίγο συνεργασίες και λίγο οι άτες θεωρίες για τις συγκλήσεις έκαναν ζημιά στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί αντί να το αναδείξουν ως το βασικό αντιπολιτευτικό πόλο την περίοδο που ήταν δεύτερο κόμμα και αξιωματική αντιπολίτευση που παραμένει ακόμα, και να γίνει εκείνο ο πόλος συσπήρωσης, άφηνε τα πράγματα λίγο χαλαρά, όλοι να ελπίζουν, να υπάρχει μια ευρύτερη κινητικότητα και ο χρόνος πέρναγε σε βάρος του ΠΑΣΟΚ. Και ο δεύτερος είναι ότι σε μερικά σημεία της ρητορικής και της κριτικής του υπερέβαλε σε ένταση, ενώ δεν είναι ένα κόμμα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Το ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα θεσμικό.
0: Τότε που το είπατε, που το αποκάλεσε κυβέρνηση πράσινου ΣΥΡΙΖΑ, τότε που λέτε.
2: Όχι, κοίταξε, όλη η ένταση νομίζω ότι υπερέβαλε λίγο σε αντιπολιτευτική οξύτητα, ενώ ο κόσμος δεν περιμένει
0: μα
2: μόνο
0: και νομίζω
2: αυτό
0: και να πω και κάτι άλλο. Και το πρόγραμμα, οι παροχές, μάλλον αυτό το προεκλογικές εξαγγελίες αυτές του ΠΑΣΟΚ, σε ένα μεγάλο βαθμό νομίζω, ας πούμε για τους συνταξιούχους κλπ. Το πακέτο το οποίο ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης λέει είναι μεγαλύτερο από αυτό το οποίο. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα προχθές για παράδειγμα.
1: Βεβαίως και εδώ ο κύριος Τσακαλάς πριν.
0: Ναι, δηλαδή και στο κομμάτι των παροχών δηλαδή φαίνεται πως έχει ένα πακέτο έτσι πιο large, να το πούμε έτσι.
2: Εγώ θεωρώ ότι αυτά δεν αποδίδουν τόσο πολύ πλέον.
0: Ναι. Έχει ένα πακέτο έτσι πιο large, να το πούμε έτσι.
2: Εγώ θεωρώ ότι αυτά δεν αποδίδουν τόσο πολύ πλέον.

0: αυτό ξεκίνησε τώρα.
1: Ναι, τώρα. Τις τελευταίες μέρες.
0: Που από δεύτερο έπεσε τρίτο και κατάλαβε ότι κινδυνεύει υπαρξιακά. Μέχρι τώρα στελέχη του Πασόκ, θέλω να σας θυμίσω, πούμε ονόματα τώρα, αλλά τη στάση κρατούσαν απέναντι αυτή ή απέναντι στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Αυτή η στρατηγική, δηλαδή πραγματικά όποιος δεν έχει καταλάβει μέσα στο Πασόκ πόση ζημιά έκανε στο κόμμα αυτές τις θεωρίες περί συγκλήσεων και μεγάλα μέτωπα και όλα αυτά το προηγούμενο διάστημα, δεν έχει ιδέα από στρατηγικό σχεδιασμό.
1: Μια διπλή ερώτηση να σας κάνω. Η μία αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Αν η Νέα Δημοκρατία, πόσο βλέπετε, ποια το κόμμα Σαμαρά φαίνεται πως θα γίνει. Τώρα δεν, μάγος δεν είμαι, αλλά έτσι
0: τώρα
1: φαίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, φαίνεται πως θα γίνει.
0: Το έχουμε πει σε παλιότερες συζητήσεις από μηνών. Εγώ τουλάχιστον το είχα πει με βεβαιότητα ότι θα γίνει.
1: Ναι, ναι,
0: το
1: θυμάμαι. Δεν
0: είναι δυνατό να το πιστεύει κανείς.
1: Πόσο θα βλάψει αυτό την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να πιάσει ένα αξιοπρεπές ποσοστό δημοσκοπικά το αμέσως επόμενο διάστημα, να περάσει το 30, να φτάσει, να είναι κοντά στο 30% και να το ξεπεράσει ενδεχομένως. Και να σας την κάνω και την πιθανότητα για να δημιουργήσει ένα κόμμα του Κασιδιάρη. Αυτό αν πιστεύετε ότι θα δημιουργήσει δυναμική όπως είχε δημιουργήσει παλαιότερα, θυμάστε, 15 χρόνια πριν η Χρυσή Αυγή.
0: Το κόμμα Κασιδιάρη δεν μπορώ να τοποθετηθώ γιατί δεν ξέρουμε ότι τι θα κάνει, ούτε τι φόρμουλα θα αναζητήσει και φυσικά υπάρχει το ζήτημα της έγκρισης του από τον Αεροπάγο. Έτσι, ναι. Γιατί και την προηγούμενη φορά έγινε το κόμμα, είναι από λίγο.
1: Ωραία. Μάλιστα,
0: ναι, πάμε, άρα, εδώ πρέπει να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά το κόμμα Σαμαρά, το οποίο εγώ επιτρέψτε μου τώρα, δεν το λέω.
1: Το είχατε πει, το θυμόμαστε, το έχουμε κουβεντιάσει. Ναι,
0: πάρα πολύ καιρό, ήταν απόλυτα προφανές. Ο κ. Σαμαράς κλιμάκωνε την κριτική του και η ένταση της ρητορικής του με έναν τρόπο που δεν άφηνε.
1: Και μάλιστα το στελεχώνει με στελέχη κατά κύριο λόγο της Νέας Δημοκρατίας. Πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση να μην κάνει κόμμα. Δεν φαινόταν. Όταν το σκέφτεσαι, αφήνει ένα παραθυράκι ανοιχτό για επιστροφή, για συγκλήσει. Λε, έκανε 10 κακά πράγματα, έκανε και δύο καλά. Λε όμω και δύο καλά. Δεν είναι 100% κριτική και επιθετικό και αφοριστικό. Αδεδομένο. Τώρα, ότι θα κάνει ζημιά το κόμμα του κ. Σαμαρά, θα κάνει. Θα κάνει κυρίως για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ήλπιζε ότι ένα κομμάτι ψηφοφόρων από αυτούς που είχαν απομακρυνθεί τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή από τις ευρωεκλογές και μετά, και ήταν σε μια στάση αναμονής, ότι θα έπαιρνε στην τελική ευθεία των εκλογών, θα τους έπαιρνε πίσω. Αυτοί οι άνθρωποι πλέον, προφανώς για να είναι σε στάση αναμονής, δεν είναι ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση, έχουν μια επιπλέον επιλογή. Άρα, σίγουρα ένα κομμάτι ψηφοφόρων των δεξιόστροφων δυσαρεστημένων του Συνοδού, γιατί υπάρχουν και αριστερόστροφοι δυσαρεστημένοι του Συνοδού, εκεί θα δημιουργήσει πρόβλημα ο κ. Σαμαράς. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι υποχρεώνει τη Νέα Δημοκρατία σε έναν διμέτωπο αγώνα. Ενώ η Νέα Δημοκρατία είχε ψηλοκλείσει λίγο τα δεξιά της, είχε ένα πρόβλημα με Βελόπουλο, Λατινοπούλου κτλ. Μεγαλώνει ακόμα περισσότερο, αλλά ενώ στις εκλογές του 23 δεν είχε ουσιαστικό μέτωπο στα δεξιά της, τώρα έχει. Ναι. Το ότι θα είσαι σε ένα διμέτωπο αγώνα σε υποχρεώνει σε διαρκής ασκήσεις ισορροπίας. Γιατί λέμε όλοι για το πρόβλημα της Δουδού στα δεξιά της, αλλά οι διαρροές της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι μόνο προς τα δεξιά της. Υπάρχει μια αναλογία περίπου 60-40. 60 προς τα δεξιά, έχει όμως και ένα 40% των διαρροών της πηγαίνει προς το Πασόκ και άλλα κόμματα του αριστερά της Δουδού. Ναι. Άρα το να είσαι σε μια διαρκή άσκηση ισορροπίας και μάλιστα όχι με όρους επιθετικούς αφίπλευης διεύθυνσης, άρα με λίγο πιο αμυντικό τρόπο.
1: Προσπαθεί να κρατήσεις και ναι, όχι να κερδίσεις, να κρατήσεις.
0: Αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή ο διμέτωπος αγώνας είναι πρόβλημα για την Δημοκρατία. Νομίζω ότι είναι περισσότερο στρατηγικό το ζήτημα παρά καθαρά αριθμητικό δεδομένο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι που τώρα ψηφίζουν ουδού στις δημοσκοπήσεις αυτό το ποσοστό εκεί γύρω στο 28-30, ας πούμε, που τους δίνουν οι δημοσκοπήσεις, ότι αυτοί θα φύγουν από την Δημοκρατία για να πάνε στο Σαμαρά. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο κοινό. Υπάρχει όμως ένα κοινό το οποίο σκέφτεται να γυρίσουν, να μην γυρίσουν, το οποίο έχει τώρα μια επιπλέον επιλογή.
1: Μια επιλογή,
0: από εκεί και πέρα, για τον κύριο Σαμαρά, επειδή θα έχουμε μήνες από ό,τι φαίνεται μέχρι τις εκλογές, δεν ξέρω πόσο μπορεί να κρατηθεί σε μια σταθερή, μπορεί να έχει ανωδική δυναμική, μπορεί να έχει πτωτική δυναμική, αλλά θέλει περισσότερα πράγματα από το από μια σκληρή προσωπική αντιπαράθεση με τον κύριο Μητσοτάκη για να κρατηθεί σε βάθος χρόνου. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα του κύριου Σαμαρά είναι ότι ο λόγος του και η στρατηγική του έχουν πάρα πολλές αντιφάσεις. Τώρα, από το πώς αυτές θα γίνουν κατανοητές, από το πώς θα αναδείξει η Νέα Δημοκρατία, θα εξαρτηθεί και από το πώς θα απαντήσει και ο ίδιος και από το τι άλλο θα πει, θα φανεί και η αρτακτικότητα του εγχειρήματος.
2: Τα τελευταία ερώτηση από μένα, τουλάχιστον, είναι η εξής. Πιστεύετε ότι

0: Η εξωτερική πολιτική μπορεί να έχει επιπτώσει. Δηλαδή, μια ένταση στα ελληνοτουρκικά μπορεί να κρίνει, να χρησιμοποιηθεί καταρχήν και δεύτερον να παίξει σημαντικό ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Να χρησιμοποιηθεί, δεν νομίζω ότι η ένταση θα προκληθεί για προεκλογικούς λόγους. Νομίζω ότι είναι οι όποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.
0: Καλά, όντως έχει μια κυβέρνηση το αυξομοιώνει αυτό, το ξέρουμε.
1: Είναι δεκαετιών, ας πούμε, νομίζω ότι δεν είναι κάτι κατασκευασμένο, είναι κάτι το οποίο έρθει την ελληνική.
0: Άλλο λέω ότι ο καθένας αυτό το αυξομοιώνει όπως θέλει.
1: Εντάξει, αλλά εδώ πέρα δεν νομίζω ότι θα έρθει μόνο από την Ελλάδα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εδώ θα φτάσουν για παράδειγμα. Κλιμακωθεί η ένταση από την απέναντι πλευρά και δεν απαντήσεις και εσύ σε μερικά πράγματα ή δεν δείξεις ότι υποχωρείς, δεν ξέρεις πώς θα σου γυρίσει αυτό το πράγμα μετά, έτσι, όχι μόνο πολιτικά και γεωπολιτικά. Εντάξει, η εξωτερική πολιτική μετράει, αλλά όχι στο βαθμό που μπορεί να αλλάξει τις γενικότερες δυναμικές και τάσεις που έχουν δημιουργηθεί. Εκτός αν μιλάμε για κάτι πολύ ακραίο, δηλαδή ένα θερμό επεισόδιο, πέρα από τη συνηθισμένη ένταση.
0: Και αυτά, για παράδειγμα, τα ίμια δεν είχαν αλλάξει. Χαίρεσαι τόσο.
1: Τα ίμια δεν είχαν αλλάξει καθόλου. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι δεν αλλάζουν τις γενικότερες δυναμικές. Ούτε η περίπτωση του Θαλάνη είχε αλλάξει, η οποία ήταν ακόμα, είχε θεωρηθεί ακόμα μεγαλύτερο φιάσκο. Αυτό μεσολάβησε και ένα χρόνο. Τότε ήταν μεγάλο διάστημα. Θα λειτουργήσει λίγο η ένταση, λίγο συσπηρωτικά στον κόσμο, γιατί είναι ότι εδώ είναι μια ταραγμένη περίοδο. Άρα, ο χαβαλέ στην ψήφο, για να το πω έτσι απλά, να συνεννοηθούμε, δεν είναι η κατάλληλη περίοδο για να εκδηλωθεί. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα ωφελήσει τα λίγο πιο συστημικά, πιο παραδοσιακά, πιο κυβερνητικά κόμματα. Μια τέτοια λογική. Όμω στην εξωτερική πολιτική συμβαίνει το εξή. Η εικόνα τη Νέα Δημοκρατία είναι καλύτερη από το μέσο όρο τη. Εξωτερική πολιτική και άμυνα τα βάζω μαζί. Είναι καλύτερη από το μέσο όρο, όχι όμω στον βαθμό που μπορεί να αντιστρέψει όλα τα υπόλοιπα. Και από την άλλη, επειδή η υπεροχή τη Νέα Δημοκρατία έναντι τη υπόλοιπη αντιπολίτευση είναι πιο ορατή, δεν μπορούν τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν σημαία εύκολα αυτά τα θέματα. Δηλαδή είναι ένα πεδίο στο οποίο ο Μητσοτάκης υπερέχει του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη περισσότερο από ό,τι υπερέχει στο τομείς, ας πούμε, της οικονομίας ή της κοινωνικής πολιτικής. Άρα δεν είναι εύκολο και εκείνα τα κόμματα να πάνε να δώσουν εκεί την έμφαση. Με ξέρεις τον κύριο Σαμαρά, ας πούμε, που λέει έχει τη δική του ατζέντα στα ζητήματα.
2: Εθνικά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαρδουλάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Ευτύχης Βαρδουλάκης, Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας, και όπως λέει εδώ η φίλη μας, η κυρία Οικονομίδου, καλημέρα σας, ζωή μας. Λέει, μα τι ωραία, απλά και ήρεμα και κατανοητά. Πάνω απ' όλα ήρεμα τα λέει και ο Βαρδουλάκης. Τον βγάζετε πιο συχνά. Καλημέρα από το φρενοκομείο, κέντρο των Χανίων. Γίνεται χαμός από τουρίστες.
0: Το κάνουμε, τον βγάζουμε και θα συνεχίσουμε να τον βγάζουμε.
2: Φέρει γούρι και στον Ολυμπιακό.
0: Μας βοηθάει πολύ.
2: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Τάσο Μάλαμα. Θέλω να σας πω ότι ο Ανδρουλάκης είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης λόγω διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα κάνει αγώνα για να πάει πίσω. Αυτό είναι αλήθεια. Ότι το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε αξιωματική αντιπολίτευση επειδή διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που αλλάζει εν πλώ η αξιωματική αντιπολίτευση, χωρίς να γίνουν εκλογές δηλαδή.
2: Έχουν αλλάξει από κάτι. Είναι η πρώτη φορά που αξιωματική αντιπολίτευση στην Βουλή κοινοβουλευτικά είναι ανεξάρτητοι βουλευτές. Και μετά είναι εδώ. Έτσι δεν είναι. 52 ανεξάρτητοι βουλευτές.
0: Λέω όμως ποτέ εν πλώ δεν έχει αλλάξει η αξιωματική αντιπολίτευση. Ποτέ.
2: Όσο θυμόμαστε την
0: ιστορία. Στην ιστορία.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε παραγγελία. Πίστεψε με, μόλις δεις πώς θα κερδίσεις, θα θες να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγείλε box τον Deliveroo που πάντα κερδίζεις.
0: Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μείνετε εδώ τώρα σε λίγο. Ακούστε τον Προκόπη Χατζηνικολάου.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Προτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι.
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει.
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει.
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει.
9: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
10: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει, στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
16: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο?
18: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
17: Ο μισθός δεν φτάνει.
18: Απλησίαστα τα ενίκια.
17: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
18: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΦ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
19: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
20: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
23: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
24: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
3: Παραπολιτικά 90,1.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αν είχατε ανησυχία. Ελπίζω να έχετε μείνει και άλλοι, όχι μόνο ελεύθεροι επαγγελματίες. Λοιπόν, δεν σας διώξα από τους υπόλοιπους, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, πάμε στον Προκόπη Χατζηνικολάου να τον καλημερίσουμε για αυτή τη σεζόν και να του πούμε καλώς ευρήκαμε ξανά. Καλημέρα Προκόπη.
25: Καλώς σας βρήκα και εγώ.
2: Από το παρτίν.gr.
25: Για να μην φύγουν και οι υπόλοιποι, μήπως θέλετε να ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα που μάθαμε ή
2: θα τα τελευταία νέα έχουν προτεραιότητα.
25: Ωραία. Λοιπόν, μπορεί για σας να είναι γνωστά. Εγώ τώρα τα άμαθα τέλος πάντων. Έχουμε λοιπόν να πούμε το εξής, ότι ετοιμάζεται μια νέα μείωση φόρου για τους αγρότες, μια κοινωνική ομάδα με την οποία η κυβέρνηση ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση στο προηγούμενο διάστημα.
2: Ωραία, ναι.
25: Θα έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση του αφορολογήτου για τους αγρότες, για τους κατ' επάγγελμα αγρότες. Ναι. Αυτό είναι ένα από τα βασικά μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Επίσης θα έχουμε μεγάλες ελαμφρύνσεις για τις οικογένειες με τρία παιδιά και άνω. Και εκεί στόχος είναι να περιοριστεί στο ελάχιστο η φορολογική επιβάρυνση ή δυνατόν για κάποια εισοδήματα μέχρι κάποιο ύψος να μηδενιστεί τελείως. Αντιληπτό γιατί γίνεται αυτό. Πρώτον η ακρίβεια και δεύτερον το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
2: Ναι.
25: Πάμε και σε ένα ακόμα πραγματάκι το οποίο έχει την πινελιά.
2: Τεράστια, πάντως μου κάνει εντύπωση το τεράστιο μεγάλο κομμάτι. Είπε, χρησιμοποιήσει ότι θα είναι εμφατική δηλαδή η εξαγγελία.
25: Θα τα λέω όπως τα έχω σημειωμένα, όπως μου τα μετέφεραν.
2: Προφανώς θα ξεκινάσεις. Αυτά λίμωνο προς Θεού. Από κάποια πηγή το έχεις αυτό. Ναι, προς Θεού.
25: Λοιπόν, έχουμε και ένα ακόμα σημαντικό καινούριο. Ναι. Ένα νέο μοντέλο αποταμίευσης για παιδιά ηλικίας ως 18 ετών με κρατική χρηματοδότηση.
2: Ναι.
25: Ουσιαστικά κλέβουμε λίγο το γερμανικό μοντέλο που ισχύει ήδη. Όπου δίνεται σε κάθε παιδί της οικογένειας 10 ευρώ το μήνα, μπαίνει σε έναν λογαριασμό και αυτό επενδύεται και μπορούν να συμμετάσχουν και οι γονείς αν μας θέλουν. Ένα αντίστοιχο πράγμα, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα λειτουργήσει στην Ελλάδα, θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα το οποίο είναι καλό και θα μπορεί να το πάρει στα χέρια του ο νέος μετά τα 18 του έτη.
2: Ναι.
25: Έχει ενδιαφέρον να το δούμε και αυτό και μετά πάμε λίγο πολύ
0: σήμερα, στο σημείο. Σήμερα το εξαγγείλει, σήμερα.
25: Αύριο.
2: Για μας είναι
25: ενδιαφέρον πρώτον για τους συνταξιούχους, λίγο πολύ το γνωρίζετε ότι μάλλον θα κινηθεί γύρω στα 450 ευρώ το επίδομα που δίνεται κάθε Νοέμβριο.
2: Και θα διευρυνθεί ο κύκλος προκόπη ή θα μείνει.
25: Νομίζω έχει διευρυνθεί αρκετά, δηλαδή πιάνει σχεδόν όλους. Τώρα πολύ πιθανό να διευρυνθεί και άλλο, δηλαδή πιάνει σχεδόν όλους.
2: Κάποια έτσι, ψυχή μου είπε ότι μπορεί να τους πιάσει όλους γι' αυτό, 2,5 εκατομμύρια, δεν ξέρω τώρα
25: αν
2: βγαίνουν τα χρήματα.
25: Είναι πολύ πιθανό, είναι πολύ πιθανό. Όπως επίσης θα έχουμε και ένα αντίστοιχο επίδομα μόνιμου αντί για 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους που υπολογίζεται γύρω στα 400 ευρώ και θα δίνεται κάθε Μάρτιο. Να το δούμε και αυτό. Είναι στις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε.
2: Φαρδένει το πακέτο, έτσι.
25: Φαρδένει το πακέτο και εγώ όπως μαθαίνω θα ξεπεράσει τα 2,5 δισεκατομμύρια. Βέβαια αυτό το πακέτο δεν είναι όλο του 2027. Κάποια μέτρα που θα ενεργοποιηθούν το 27 θα επηρεάσουν τον προϋπολογισμό του 28. Ναι. Όπως για παράδειγμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και πάμε λοιπόν εδώ να δούμε ότι οι αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα θα ξεκινήσουν από το 2027, αλλά θα επηρεάσουν το 2028. Θα τα δούμε στα εκαθαριστικά του 2028.
2: Ναι.
25: Εκεί τι έχουμε. Έχουμε λοιπόν πρώτον ότι παραμένουν οι τριετίες, ο βασικός πυρήνας δηλαδή και η βάση με τον ελάχιστο μισθό, αλλά φεύγουν από τη μέση όλες οι άλλες προσαυξήσεις. Προσαυξήσεις είχαμε σε όσους είχαν υπαλλήλους, όπου δεν μπορούσες να έχεις μικρότερο μισθό από τον υπάλληλό σου και ο οποίος προσαυξανόταν κατά 10% κιόλας στο τεκμαρτό σου. Αυτά όλα φεύγουν. Συν και αν είχες έσοδα κέρδη πάνω από το 10% του μέσου όρου της δραστηριότητάς σου, που υπήρχε εκεί πέρα μια ποινή, ας το πούμε, 5% στο τεκμαρτό. Όλες αυτές οι προσαυξήσεις φεύγουν. Ευνοούνται περίπου 330.000 ελεύθεροι επαγγελματίες από το νέο μέτρο, το οποίο συνδέεται βέβαια και με τη φορολογική συμμόρφωση, δηλαδή να έχουν υποβάλει όλοι εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις, ό,τι και αν είναι αυτές, ΦΠΑ, φορούς εισοδήματος, τα πάντα. Δηλαδή να είναι σωστές τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Όσον αφορά τώρα το τέλος επιδεύματος, εδώ περνάμε σε άλλα έτη. Θα πάμε από το 27-28 και σταδιακά θα αρχίσει να περιορίζεται το τέλος επιδεύματος στις επιχειρήσεις. Γιατί στους ελεύθερους επαγγελματίες έχει καταργηθεί. Άρα θα έχουμε μια σταδιακή κατάργηση, όπως και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου.
2: Αυτό ήθελα να σου πω με την προκαταβολή. Πού είμαστε
25: λοιπόν,
2: τώρα?
25: Αυτή τη στιγμή για τους ελεύθερους επαγγελματίες είμαστε στο 55%. Οπότε θα δούμε σταδιακές μειώσεις από το 27 προς το 28, το 55 να γίνει 50 και να φτάσουμε σε ένα χαμηλότερο επίπεδο για τις επιχειρήσεις, που δεν ξέρω εδώ αν θα μπει ένας κόφτης, γιατί δεν μπορεί να μην αφορά το σύνολο των νομικών προσώπων, αλλά μόνο τις μικρές επιχειρήσεις. Θα δούμε το στην προκαταβολή φόρου να μειώνεται σταδιακά από το 80% στο 70% και στο 60% ανάλογα με τις δημοσιονομικές αντοχές. Mm. Γιατί αυτά τα, δηλαδή η προκαταβολή φόρου φέρνει στο προϋπολογισμό περίπου 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm. Που είναι ένα μεγάλο πακέτο για ξαφνικά να μειωθεί τόσο πολύ. Δεν θα μπορούσε να τα αντέξει.
1: Επινείται ακόμα τις αντιπολίτευσεις, μιλάνε για πιο σημαντικές μειώσεις, να το πούμε αυτό έτσι. Ναι.
25: Αν όμως δείτε, ας πούμε, και διαβάζοντας το πρόγραμμα του Τσίπρα, η γενική φιλοσοφία του δεν αλλάζει πολύ σε σχέση με αυτά που έχει ήδη ανακοινώσει και έχει ήδη κάνει η κυβέρνηση και με αυτά που προτίθεται να ανακοινώσει. Ναι. Δηλαδή, ο κατώτατος μισθός και οι δύο συμφωνούν ότι μπορεί να πάει στα ίδια επίπεδα. Στους γιατρούς του ΕΣΥ, για παράδειγμα, που ο κύριος Τσίπρας είπε 500 ευρώ, η κυβέρνηση έχει δώσει, ας πούμε, τα τελευταία 5-6 χρόνια αυξήσεις έως 35% σε εφημερίες, στις βασικές αποδοκές.
1: Είναι και τότε, και τότε πώς θα καταστραφεί η Ελλάδα με αυτές τις εξαγγελίες? Δηλαδή, δεν γίνονται και τα δύο μαζί, αυτό το να πω.
25: Εννοείς,
1: ταυτόχρονα. Ότι είναι 13,5 δις τα ίδια. Και τα υπόλοιπα είναι, ξέρω εγώ, 7 δις, αλλά είναι τα ίδια.
2: Εγώ λέω να τα προσθέσουμε, δηλαδή, να τα διαρρήσουμε δια 2. 7 και 13, 20, 10 πρέπει να είναι το πρόγραμμα, λέω εγώ.
1: Δεν γίνονται, αυτό θέλω να πω.
25: Μίλωσα για τη φιλοσοφία και θα έβαζα επιπλέον ότι οι ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα έχουν μεγαλύτερη ένταση. Δηλαδή, σε όλα τα μέτρα δίνει κάτι παραπάνω από αυτό που λέει η κυβέρνηση, σύν τις 50.000 κατοικίες, που εντάξει, είναι ένα μέτρο το οποίο και εγώ δεν ξέρω πώς μπορεί να εφαρμοστεί σε γενική. Απλά εγώ μιλούσα για τη φιλοσοφία των μέτρων. Τώρα εγώ, από εκεί και πέρα, το αν θα καταστραφεί η Ελλάδα και πώς θα καταστραφεί με τις προτάσεις του Τσίπρα, δεν το γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι φαντάζομαι ότι ο ίδιος, αν βρισκόταν στην κυβέρνηση, θα είχε τον προϋπολογισμό του μπροστά και έναν υπουργό ή υφυπουργό στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπου θα του έλεγε τις αντοχές που υπάρχουν.
2: Προκόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Οι αγρότες ευχαριστούν ιδιαίτερως για τα καλά νέα.
25: Σημαντικές
2: φοροαπαλλαγές. Επειδή λέγαμε πριν για το θέμα του φυσικού αερίου, υπογράφεται σήμερα, διαβάζοντας τα παραπολιτικά, το μνημόνιο κατανόησης του κάθετου διαδρόμου προς την Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, επισφραγίζοντας το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης της περιοχής και αναδεικνύοντας παράλληλα και τη στρατηγική τοποθέτηση του ομίλου Άκτορ στο αμερικανικό LNG. Λοιπόν, καλημέρα Αναστασία μας, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία Μπουκούρια, φίλη μας. Και μια καλημέρα στον κύριο Κιμνοής, λέει σε σένα ότι την περίοδο 65-67 είχαμε την πρώτη αλλαγή εξωματικής αντιπολίτευσης. Από την ΕΡΕ, το 65 εξωματική αντιπολίτευση έγινε ένωση κεντρού Γιώργου Παπανδρέου. Ναι, με τα πολιτευτικά μιλάμε τώρα όμως, έτσι. Mm. Ναι. Που έγινε η αποστασία. Αυτό λέει. Λοιπόν, με την αποστασία λέει. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Πάμε.
2: Έχει κάτι άλλο?
1: Φύγαμε.
2: Φύγαμε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσκα και θα τα πούμε εμείς.
1: Αμέσως μετά η Στέλλα Γκαντώνα και ο Θανάσης Φουσκίδης από τη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι. Εμείς στη Θεσσαλονίκη, πρώτο Θεός, θα είμαστε αύριο το πρωί στις 9 η ώρα από το περίπτερο των παραπολιτικών για να κάνουμε 2 ώρες εκπομπή και θα ακολουθήσει 2 ώρες εκπομπή Θανάσης Φουσκίδης με την Πέννη Αβραμίδη. Τα λέμε. Γεια σας. Αύριο.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα μείωση φόρου για τους αγρότες με αύξηση στο φορολόγιο του και μεγάλες ελαφρύνσεις σε οικογένειες με περισσότερα από τρία παιδιά θα ανακοινώσει σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 ο Πρωθυπουργός στην αυριανή ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως θα παρουσιάσει ένα νέο μοντέλο αποταμίευσης για παιδιά ως 18 ετών με κρατική χρηματοδότηση. Το Σαββατοκύριακο, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στο χώρο της ΔΕΘ μεταφέρει τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένια Βραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Αυξημένα μέτρα ασφάλειας στη Θεσσαλονίκη εν όψει των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης συμμετέχουν 3.500 αστυνομικοί, ενώ από αέρος drones θα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο λόγω των συγκεντρώσεων συνδικάτων οργανώσεων και επαγγελματικών κλάδων. Στη Θεσσαλονίκη θα υπογραφεί σήμερα το μνημόνιο κατανόησης του κάθετου διαδρόμου προς τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, κίνηση που επισφραγίζει το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης της περιοχής και αναδεικνύει τη στρατηγική τοποθέτηση του ομίλου Άκτορου στο αμερικανικό LNG. Τη σημασία της επέκτασης του κάθετου διαδρόμου προς τα Δυτικά Βαλκάνια αναμένεται να αναδείξει ο επικεφαλής του ομίλου Άκτορου Αλέξανδρος Εξάρχου κατά την τοποθέτησή του στο 6ο Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit που διοργανώνει το powergame.gr και ο Economist. Στο συνέδριο θα συζητηθούν μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στις εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε 2 με 3 μήνες το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά θα είναι μπροστά από το κόμμα Τσίπρα, εκτίμησε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς διευκρίνησε πως τα κόμματα που δημιουργήθηκαν πρόσφατα έδωσαν φυλή στη Νέα Δημοκρατία και πλέον ξεφουσκώνουν. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει μικρή άνοδο, ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι στάσιμη. Απορρίφθηκε από τον εισαγγελέα το αίτημα αποφυλάκησης που κατέθεσε 46χρονη, η οποία έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενη για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν. Την προσφυγή καλείται πλέον να κρίνει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Πυρκαγιά σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα Αττική. Στο σημείο 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ένα πεζοπόρο και υδροφόρες του Δήμου. Το κατόφλι του Ανακριτή θα περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αναμένεται να στήσουν και να λάβουν προθεσμία για το θάνατο του βρέφους και για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στο σενάριο της αυτοχειρίας προσανατολίζονται οι αστυνομικές αρχές σχετικά με την υπόθεση θανάτου πρώην αντιδημάρχου Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο 65χρονος βρέθηκε σε αγροτική έκταση και ισορρός φέρει τραύμα από πυροβολόπλο. Στη διεθνή ενημέρωση, η νέα πολεμική κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή με τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται τόσο στη Λωρίδα της Γάζας όσο και στο Νότιο Λίβανο. Στα αθλητικά, στον Ολυμπιακό θα αγωνίζεται στο 2030 ο 29χρονος Άσος Λίον Μπέιλι στις 6.30 το απόγευμα. Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας σε φιλικό αγώνα μπάσκετ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,50% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κατά 3,8% αυξήθηκαν το 2026 οι τιμές των ενοικίων στη χώρα, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι ανατιμήσεις ξεπερνούν ακόμη και το 15%.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα σας. Παρασκευή, παιδιά, έφτασε. 4 έχει ο μήνας σήμερα. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φωσκίδη, το έτερον ραδιοφωνικό ίμιση, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, θέλω να πω, κυρίως για τις γυναικείες έτσι, υπάρξεις τον ήλιο, όχι και για τις αντρικές βεβαίως, έτσι. Απλώς να το ξέρουμε αυτό, το ξεκαθαρίζω. Τι γίνεται, το έχουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θανασάκη μου, το ξέρεις ότι δεν μπορώ μακριά σου ούτε λίγες ώρες βέβαια, έτσι.
1: Το φαντάζομαι, φαντάζομαι. Κάνε μια μέρα υπομονή, από Δευτέρα πάλι μαζί θα είμαστε.
0: Παρ' όλα τα αυτά, σε έχω ήδη αντικαταστήσει με τον κύριο Θανάση Θανασόπουλο εδώ πέρα, θέλω να σου πω. Δηλαδή, έχω βρει Θανάση.
1: Σε συνονόματα, τα φιλιά μου, σε συνονόματα.
0: Και εκείνο στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ένας Θανάσης εξ αποστάσεως, αλλά πάντα έτσι κοντά μου. Ο κύριος Θανάσης Θανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Θα κάνουμε σήμερα με τον Θανάση μια τύπου υβριδικού χαρακτήρα εκπομπή. Η μισή θα είναι από εδώ, η άλλη μισή θα είναι από το περίπτερο της Next Step Media στη Θεσσαλονίκη, τώρα θα μας τα πει σε λίγο. Αναλυτικός και διεξοδικός, με καλεσμένους που θα περάσουν από εκεί. Άλλωστε, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι Σαββατοκύριακο Death. Στην ταυτότητα της εκπομπής, η κυρία Όλγα Καλατζή σταθερά στην παραγωγή. Καλείτε στο 211-1080-880. Είτε μας ακούτε από Θεσσαλονίκη, είτε από Κρήτη, είτε από το Λεκανοπέδιο. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Radio Παπάκι Παραπολιτικά .gr. Για τα μηνύματά σας θέλω να πω. Μέφαγε, όχι μέφαγε.
1: Μία μέρα έλειψε και έχασε τον ήρεμό σου.
0: Ισχύει αυτό, τα λόγια μου έχω χάσει. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε σε λίγο, διότι μέσα σε όλο ο κύριος Ανδρουλάκης έχει δώσει ρέστα, έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία ηχητικά με τον Κάτσιο, ότι σε κάτι τρακτέρ ανέβαιναν οι βουλευτές εκεί για να γιορτάσουν την 3η του Σεπτέμβρη, λες και μου θύμισε λίγο τα νταούλια του Τσίπρα αυτό, θυμάστε. Τέλος πάντων, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να δώσουμε λίγο έτσι το στίγμα, το θεσσαλονικιώτικο. Να δούμε τώρα αυτό, αν θα μου το αφιερώσει ο Φουσκίδης, δεν ξέρω, θα δείξει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όχι ότι φύγαμε δηλαδή, αλλά Θανάσης Φουσκίδης στο ένα, στη μία άκρη, Κώστας Παπαχλημίτζος στην άλλη. Ακουγόμαστε και τρεις, το έχουμε.
1: Ακουγόμαστε,
2: καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Κώστα μας.
2: Τέλα.
0: Πες το.
2: Εγώ πρέπει να σου πω σε ραδιοφωνικό πει Θανάση Φουσκίδη για Θεσσαλονίκη. Περίμενα που στο κύμετρο πάνω. Νόμιζα θα βάζε Πέτρο Ιακουβίδη, οδό Τσιμισκή, κάτι τέτοιο.
0: Μου, αυτά τα έχουμε αφήσει για τη Δευτέρα. Τα έχουμε αφήσει για τη Δευτέρα αυτά. Για να πούμε τον απόϊχο, κατάλαβε. Να κάνουμε το ταμείο. Τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή. Γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι. Πώς να το πω. Πιο. Πολύ καλά.
1: Λοιπόν, θέλω να πω
2: κάτι. Εγώ σα πω πολύ καλά.
1: Ότι το τραγούδι αυτό είναι τεράστιο βεβαίω του Μάριου Τόκα. Ωστόσο είναι προβοκατόρικο Κώστα Παπαχλημίτζο, την καταγγέλνω του Τελαγκαντώνα.
0: Γιατί
1: λέγε ξημερώματα. Εγώ χτες κοιμήθηκα στην ώρα μου
0: πρότυπο.
1: Πάρα πολύ νωρίς.
0: Πρότυπο.
1: Και βρίσκομαι ήδη εδώ στο Βελίδιο που πραγματοποιείται το συνέδριο του Economist. Με την συνδρομή βεβαίως και του Power Game όπως κάθε χρόνο. Η Next Step Media είναι εδώ όπως και θα είναι αύριο στο περίπτερό της στην Θεσσαλονίκη και από εκεί με ζωντανές εκπομπές και πολλούς καλεσμένους και από το περίπτερο εκεί και σε λίγο εκλεκτοί καλεσμένοι και από εδώ από τον Economist.
0: Και πολλές ειδήσεις να πούμε γιατί χθες μεταξύ άλλων ακούσαμε τον κύριο Πιερακάκη να τοποθετείτε μεταξύ άλλων λέω πολύ σημαντικών ομιλητών εκεί. Και έτσι θέλω να κάνουμε τη γέφυρα να πάμε στον Κώστα, ο οποίος καλύπτει το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Αύριο βεβαίως θα κυκλοφορήσει και η εφημερίδα τα παραπολιτικά. Θέλω να μας δώσει ο Κώστας ένα στίγμα για αυτά που περιμένουμε πια να ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη. Το λέω αυτό γιατί αυτές τις μέρες ο κύριος Τσίπρας με τις εξαγγελίες του βρέθηκε προφανώς στην πρώτη γραμμή. Τώρα πάμε στο άλλο στρατόπεδο, το μεγάλο, το κυβερνητικό, Κώστα. Και διαβάζουμε από το πρωί ότι θα υπάρξει κάποια έκπληξη για τον αγροτικό κόσμο. Και για τους τρίτεκνους. Ισχύει αυτό?
2: Μαθαίνω και εγώ ότι υπάρχουν δύο εκπλήξεις. Τι εννοώ όμως εκπλήξεις, δηλαδή μέτρα τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν το φως δημοσιότητας. Γιατί λίγο ως πολύ τα θέματα τα οποία τα έχουμε βγάλει και αποκλειστικά ήδη από τον Ιούλιο κάποια τα παραπολιτικά, δηλαδή για την μείωση του τεκματού, του ελάχιστου τεκματού εισοδήματος, ξαναλέμε, το με γράψει κιόλας, στοχευμένα, με έμφαση στους συνεπείς φορολογουμένους κλπ. Η μείωση τη προκαταβολή φόρου, η κατάργηση του επιτελέσματο, αυτά είναι π.χ. τρία μέτρα τα οποία κατά πάσα πιθανότητα στο εξωτερικό πρώτο θα είναι στο καλά του πολιτικού πορτόφου. Όπω είναι, τα ξέρουμε, ξαναλέμε, τα έχουν προαναγγείλει και εδώ καιρό και από τι μέρε τα παραπολιτικά και από το παραπολιτικά.gr. Ωστόσο είναι δύο μετρά. Τα λεγόμενα έκπληξη, δηλαδή δεν έχουν γραφτεί ούτε από εμά ούτε από άλλου καλού αδέλφου που καλύπτουν ρεπορτάζ τη κυβέρνηση του κοινωνικού ρεπορτάζ και τα οποία θα αφορούν οικογένειε με παιδιά, τρίτεκνου, πολίτεκνου και όχι μόνο. Αλλά και οι οικογένειες που έχουν ένα, δύο παιδιά, κυρίως όμως έμφαση σε τρίτεκνους και πολιτικούς, δηλαδή μέτρα ενίσχυσης των τρίτεκνων και πολιτικών. Γιατί θυμίζουμε ότι και πέρυσι είχαν ανακοινωθεί τέτοια μέτρα, το οποίο ήταν μια έμεση ενίσχυση. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι οικογένειες, πληρώνουν λιγότερο φόρο ήδη από φέτος που έχουν επιστρέψει τα παιδιά. Εδώ δεν μιλάμε για έμεση ενίσχυση, μιλάμε για άμεση. Πώς ήταν για παράδειγμα, να δώσω τα 150 ευρώ ανά παιδί που δόθηκε τώρα ή τα 2.000 ευρώ ανά παιδί ανά γένα που έχει καθιερωθεί εδώ και 3 χρόνια και δίνεται. Τέτοιου τύπου μέτρα δίνει το ένα. Και το άλλο, η μέτρο έκπληξη, θα είναι θα αφορά τον αγροτικό κόσμο, τον οποίο το ξέρω πολύ καλά, το έχει συζητήσει πολλές φορές στην εκπομπή σας, ότι τώρα, από πέρυσι τον Δεκέμβριο, όταν έχει ξεκινήσει αυτή η μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών, είναι μια ομάδα κοινωνική επαγγελματική.
0: Και με φόντο το σπίτι των ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Να επανασυνδεθεί η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm.
0: Να ρωτήσω.
1: Με λίγα λόγια, τι μας λέει ο Κώστας, ελεύθεροι επαγγελματίες, το 50% των οποίων δεν ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές σε σχέση με το ποσοστό που την ψήφισε στις εθνικές εκλογές και 50% mm-hmm. και των αγροτών που δεν την ψήφισε στις ευρωεκλογές ενώ την είχε ψηφίσει το 2023. Έτσι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Θα ακούσουμε κάτι ενδεχομένως που να αφορά στις κλίμακες της φορολογίας για φυσικά πρόσωπα. Εταιρείες, ατομικές επιχειρήσεις, αυτό το έχουμε καθόλου?
2: Να το διαχωρίσουμε αυτό.
0: Είναι εντελώς διαφορετικό βέβαια. Έτσι, ναι, άλλο τα φυσικά πρόσωπα, γι' αυτό το ξεκαθάρισα.
2: Ναι, φορολογία φυσικών προσώπων δεν αναμένω να ακούσουμε κάτι. Εξάλλου, αν γινόταν η μεγάλη παρέμβαση έγινε πέρυσι, που άλλο θα φορολογήσει, λέμε κατά πολύ. Εξάλλου, εκεί να μην το ξεχνάμε ότι κάθε μία μονάδα που πειράζει εντός εισαγωγικών φορολογική, λέμε αυτό σημαίνει αρκετές δεκάδες ή ανάλογα και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Άρα, είναι κατά πιο προσεκτική κυβέρνηση αυτό. Ωστόσο, επειδή πέρυσι από τη ΔΕΘ έφυγαν πολύ ικανοποιημένοι τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή με το Ιδρύμα Φορολογία κλπ. Αλλά δεν έφυγαν τόσο ικανοποιημένοι οι επιχειρηματίες, ιδίω οι μικρομεσαίοι, που δεν άκουσαν αυτά που περίμεναν. Φέτος, αυτό που καταλαβαίνουμε, θα ακούσουν αυτά που περίμεναν. Τέλος πάντων, ένα σημαντικό κομμάτι αυτών που περιμένουμε.
1: Να κάνω και μία παρένθεση. Θα ακούσουμε εκτός των άλλων αυτό που είχαμε περιγράψει λίγο στα παραπολιτικά εντός του βαθέως θέρους και την περασμένη εβδομάδα στην αποκευματινή υπήρχε ολόκληρο το σχετικό πλάνο. Έχει να κάνει με τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πολύ σημαντικό, τα οποία θα έχουν
0: και...
1: Ακριβώς, και θα έχουν και εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο αφενός και αφετέρου θα μπορούν να λειτουργούν ως collateral, ως εγγύηση να το πούμε, για την παροχή υψηλότερης χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες αυτές επιχειρήσεις. Και να μην λησμονήσω και το σχέδιο που υπάρχει, θα δούμε ακριβώς εάν θα υλοποιηθεί και θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό με αυτόν τον τρόπο, που έχει να κάνει και με την αύξηση της επιστροφής των ενοικίων, ιδιαίτερα για νέους ανθρώπους κάτω από 30, οπότε πιάνονται και φοιτητές εκεί όπως αντιλαμβάνεται κανείς, και ιδιαίτερα τι θα γίνεται στις περιπτώσεις που κάποιοι νέοι αποφασίζουν να συγκατοικήσουν, ως ζευγάρι δηλαδή.
0: Άρα μιλάμε τώρα για το στεγαστικό. Θυμίζω ότι τώρα ολοκληρώθηκε το σπίτι μου 2.
1: Ναι. Θα υπάρχουν και ανακοινώσεις για το σπίτι μου 3. Αυτό είναι σχεδόν δεδομένο, νομίζω.
0: Ναι. Ακούω και Κώστα και σχόλιο Κώστα πάνω στο κομμάτι
2: βεβαίως,
0: αυτό.
2: Το θέμα το στεγαστικό θα υπάρχει. Είναι νούμερο 1, 2 ή 3 σε όλες τις σχετικές δημοσιοποίησεις. Μην περιμένουμε κάτι βέβαια της έκτασης του σπίτι μου 2 που είχε 2 δισεκατομμύρια ευρώ στο τελικό προϋπολογισμό, χρηματοδοτούμενο κυρίως από ευρωπαϊκούς πόρους, κυρίως φυσικά από τα μία ανάκαμψη καθεκτικότητας, το οποίο πλέον έχει κλείσει. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι παραμονή τη ΔΕΠ ανακοινώνει το Υπουργείο Οικονομικών ότι 14.000 άνθρωποι βρήκαν σπίτι με το σπίτι μου 2. Το κάνει αυτό για να δείξει ότι είναι επιτυχημένο το πρόγραμμα, ότι είναι επιτυχημένη στον βαθμό αυτό η στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης. Άρα ένα πετυχημένο μοντέλο μπορεί και πρέπει να συνεχιστεί.
1: Δεν μου λες πώς από ό,τι καταφθάνεις, αγόρι μου, εσύ.
2: Σήμερα το απόγευμα.
0: Ωραία,
1: σήμερα το απόγευμα.
0: Να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα.
1: Να μην φέρει και άλλη βροχή, γιατί εχθές, παιδιά, έβρεχε.
0: Θα φέρει καλέ τον ήλιο τώρα ο Παπαχλήμουντος εκεί. Θα έρθει να φέρει το καλοκαίρι.
1: Ξέρετε τι γίνεται εδώ. Η πόλη, εκτός των άλλων, ζει και στους ρυθμούς της επερχόμενης μεγάλης ανοιχτής συναυλίας του Αντώνη Ρέμου.
0: Μπράβο, μπορείς να μου το πεις λίγο αυτό.
1: Στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Στείνεται ήδη εξέδρα εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου κοντά. Και γίνεται ήδη, ξέρεις, πυρετός εργασιών εδώ πέρα. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει ενοχληθεί η καθημερινότητα της πόλης.
0: Πάντως το επόμενο Σάββατο αυτή η συναυλία θα ακούγεται παντού, Θανάση. Αυτή η συναυλία από εκεί θα ακούγεται σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι πρωτοφανές το σκηνικό το οποίο στείνεται, παιδιά. Πάνω από 200.000.
0: Επειδή το σημείο είναι τέτοιο που θα μπορείς να. Θα μαζευτεί ο κόσμος και από την πλευρά. Από το Μακεδονία Παλάς για να πούμε και από την πλευρά της παραλίας από το Λευκό Πύργο για να το πούμε.
1: Σωστά, και από την πλευρά και από την πλευρά
0: θα το κυκλώσουν το θέμα.
1: Ναι.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, χαιρετώ και τους δύο προς το παρόν.
2: Παιδιά, πριν κλείσουμε, συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω ότι παίρνουμε προς
0: το κεκλείσμα.
2: Να πω ότι
1: όχι να, το πεις,
2: να παρακαλέσουμε τους κυρίους του Economist από τα μεγαλύτερα περιοδικά στον πλανήτη και απολύτως έγκριτο με έδρα του Λονδίνου να μην πάρουν το Θανάση μαζί στο Λονδίνο τώρα που το γνώρισε καλύτερα από τη Θεσσαλονίκη. Θέλουμε το Θανάση μας να μείνει εδώ, Πειραιά, Αθήνα,
0: είναι,
2: το τιμόνι των παραπολιτικών.
0: Είναι παλαϊκό αίτημα αυτό.
1: Κοίταξε, ένα Λονδινάκι δεν θα με χάλαγε.
0: Θανάση, να σου πω.
2: Για μόνιμα λέω, όχι για παραδικά.
0: Θα ξασπάσει ένα Σαββατοκύριακο, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να το πάμε σε μόνιμη βάση. Χώριο ότι μαθαίνω ότι είναι τύπος και υπογραμμός από ένα φίλο μας, ο Θανάσης εκεί πέρα, έτσι. Λοιπόν, σας χαιρετώ και τους δύο. Σε πολύ λίγα λεπτά να πούμε στους ακροατές μας ότι ο αέρας θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με Θανάση Φουσκίδη και τους καλεσμένους από εκεί. Πριν φύγουμε για διαφημίσεις, επειδή το υποσχέθηκα και δεν θέλω να φύγουμε έτσι με άδεια χέρια σε διάλειμμα, θέλω να πάρουμε μια γεύση από Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος το σύνθημα είναι τώρα Πασόκ. Εντάξει, Πρόεδρε, είπαμε να το πεις μία-δύο, αλλά νομίζω αυτό που λέμε το τεντώσαμε χθες.
3: Τώρα Πασόκ! Τώρα Πασόκ για το συνταξιούχο! Είναι να μην σκέφτεται δύο και τρεις φορές τι θα πάρει και τι θα αφήσει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δεσμεύομαι για τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και για νέο ΕΚΑΣ. Γιατί η αξιοπρέπεια του συνταξιούχου δεν είναι επίδομα. Είναι υποχρέωση μιας δίκαιης και σύγχρονης κοινωνίας.
0: Ο Ανδρουλάκης είπε αυτά που δεν είπε ο κύριος Τσίπρας. Όλο αυτό για την 13η σύνταξη και το 13ο μισθό. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση λέει ότι αυτά κοστίζουν μέσα σ' άκρες 8 δις. Το Πασόκ βγάζει άλλο νούμερο. Τώρα ο καθένας βγάζει τη δική του κοστολόγηση. Αυτό το είδαμε και με το πρόγραμμα Τσίπρα, που η Νέα Δημοκρατία το κοστολογεί 13 δις. Ο Τσίπρας λέει ότι είναι 7,5. Μιλάμε τώρα για την τετραετία συνολικά. Όχι ότι. Δεν ξέρω τώρα βέβαια κατά πόσο ο κόσμος όλη αυτή την αντιπαράθεση γύρω από το κοστολόγιο την παρακολουθεί. Σίγουρα πάντως θα έχετε ακούσει τα όσα υπόθηκαν χθες και διευκρινίστηκαν βεβαίως για το αν θα υπάρξει φορολόγηση κοσμημάτων ή πολύτιμων αντικειμένων μέσα στις θηρίδες. Σήμερα το πρωί έγινε και viral μία δήλωση της κυρίας Βάσκης Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ που επικαλέστηκε τη γιαγιά της.
4: Ο κόσμος έχει αγχωθεί όμως.
5: Ωραία.
4: Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει: παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας στα βραχιόλια. Όχι, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Να το πούμε απλά.
5: Αλήθεια,
4: πέντε
5: τώρα.
4: Βραχιόλια έχει η γιαγιά και με πήρε αγχωμένη, μου λέει: θα πάρω Ζάναξ. Τη λέω: όχι, γιαγιά, ηρέμησε, 85.
0: Τι να πω τώρα. Πάντως, αν δεν πήρε τότε που κοβόντουσαν οι συντάξεις επί Πασόκ και πάρει τώρα, τι να πω κι εγώ. Λοιπόν, παιδιά. Με αυτά και με αυτά φεύγουμε για διαφημίσεις σύντομες. Μένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Θα ακολουθήσουν ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Πάμε.
6: Ώρα για τις πιο cool εβδομαδιαίες κληρώσεις μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα! Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Ανακοίνησε πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ! Το κουνούπι δηλαδή. Ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή. Μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε. Πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Η πόρνη από πάνω.
15: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
14: Η πόρνη από πάνω.
15: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
16: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
17: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Να παίζει το τρανζίστορ.
19: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
18: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
20: Ρε καλή άκρη, ρε!
18: Με το μπουφάν στους ώμους.
21: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
18: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
22: Ήθελα κουλτουριά, ρε, σε κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
18: Να παίζει το τρανζίστορ.
23: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
18: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
24: Το υδρωμένο t-shirt μου.
1: να παίζει το τρανζίστορ.
2: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
3: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνί, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
5: Διαβάστε στην απογευματινή πυρομαδών κατά Τσίπρα για την ακατάσχετη παροχολογία. Μαξίμου και Πασόκ αποδομούν το πρόγραμμα της Ελλάς. Αιώνιοι φοιτητές. Νέο κύμα 80.000 διαγραφών στις 31 Δεκεμβρίου. Τρένα. Το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση είναι γεγονός. Ακτινογραφία στον υπερηχητικό πύραυλο που αναπτύσσει κρυφά το Ιράν με τη βοήθεια της Ρωσίας. Ειδική ομάδα της αστυνομίας αναλαμβάνει δράση για τις τηλεφωνικές απάτες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα αυτή τη φορά με τον αέρα μας από την Θεσσαλονίκη. Εδώ ακούτε Παραπολιτικά FM στους 90,1. Όπως σας είπαμε και λίγα λεπτά νωρίτερα, με την κυρία Στέλλα Γκαντών αλλά και τον Κώστα Παπακλιμίτζο, η Next Step Media και ο Παραπολιτικά FM είναι και φέτος εδώ στο συνέδριο του Economist, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχουμε εδώ, για να βγει η εκπομπή, το μισό της εκπομπής εκείνη και εγώ, από εδώ, από την πρωτεύουσα.

0: όλης κόσμος και εδώ, το σύνολο των υπουργών οι οποίοι ασχολούνται με τους παραγωγικούς φορείς, όπως λέγανε και οι παλαιότεροι συνάδελφοι, και όχι μόνο, άνθρωποι της αγοράς, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και βεβαίως εμείς ξεκινάμε τη συζήτησή μας με τον πρώτο καλεσμένο από την Θεσσαλονίκη, και λέω πρώτο γιατί είναι ο αρχικός κρίκος μιας αλυσίδας η οποία θα κορυφωθεί αύριο στο περίπτερο, όπως είπαμε και νωρίτερα, των παραπολιτικών στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, από όπου θα παραβλάσουν οι πάντες σχεδόν. Ωστόσο, την αρχή την κάνουμε από εδώ, από το Βελίδιο, από τον Economist, με τον κύριο Κώστα Γκιουλέκα, τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας, Θράκης. Τι κάνετε?
1: Θανάση μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καιρό είχαμε να τα πούμε. Καλημέρα στους φίλους ακροατές. Πραγματικά έχουμε καιρό να τα πούμε. Αλλά και στους φίλους τηλεθεατές, γιατί ουσιαστικά εδώ έχουμε και τη μαγνητοσκόπηση. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ξαναβρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε βρεθεί βέβαια πάρα πολλές φορές στην Αθήνα. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο που είναι σημαντικό είναι ότι πια δεν ισχύει αυτό που παλιότερα ίσχυε στη Θεσσαλονίκη. Άναβαν τα φώτα της δημοσιότητας, κύριε Φουσκίδη, όταν ξεκινούσε η Διεθνής Έκθεση. Σβήναν τα φώτα και περιμέναμε να έρθει η επόμενη χρονιά για να ξαναρχίσουμε να περιμένουμε να πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας εδώ. Τώρα η πραγματικότητα έχει αλλάξει. Η Θεσσαλονίκη πραγματικά αλλάζει σελίδα, με την έννοια ότι γίνονται πάρα πολλά ταυτόχρονα. Μιλώ για το μετρό, για την επέκταση στην Καλαμαριά, για την υπερυψωμένη λεωφόρο, το flyover. Μιλώ για το παιδιατρικό νοσοκομείο που θα είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων. Και το flyover και το παιδιατρικό νοσοκομείο παραδίδονται μέσα στην άνοιξη του 27.
0: Αυτό θα έλεγα, έδωσε χρονοδιάγραμμα προημερών ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Άρα με αυτή την έννοια, ειλικρινά περάσαμε από την εποχή, δυστυχώς, αυτό δοκίμασε και την αξιοπρέπειά μας, των μουσαμάδων, όπου κάποιοι ζωγράφιζαν τα εκδοτήρια, μιλώ για τον Αλέξη Τσίπρα, την εποχή εκείνη, και κάθονταν μέσα σε ένα κινητοποιημένο βαγόνι προσπαθούντας να δείξουν ότι το μετρό είναι έτοιμο. Το μετρό πια δεν είναι έτοιμο, το μετρό μπήκε στη ζωή μας, λειτουργεί, μάθαμε και εμείς ότι μπορούμε να έχουμε ένα άλλο μέσο σταθερής τροχιάς, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι αυτό δεν διευκολύνει μόνο τη συγκοινωνία, στέλνει και ένα μήνυμα ότι πράγματι η Θεσσαλονίκη δεν ανήκει στη δεύτερη, στην τρίτη ταχύτητα, αλλά είναι στην απόλυτη προτεραιότητα και της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε εδώ, όπως είπαμε και νωρίτερα, με αφορμή και τα εγκαίνια της νέας γραμμής του μετρό εδώ στην πόλη. Το ερώτημα βεβαίως που τίθεται, για να πάμε και λίγο στα πολιτικά, εκλογές έρχονται, είναι για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, με φόντο και τα έργα που μας έχετε περιγράψει κι εσείς, έχει απολέσει σημαντικό κομμάτι της δυναμικής που παραδοσιακά είχε εδώ στην πόλη. Δηλαδή πια η Θεσσαλονίκη δεν είναι γαλάζιο προπύργιο, όπως λέγαμε κάποτε. Ναι, η Νέα Δημοκρατία έχει ακόμα την πρωτοπορία, έτσι, στους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο χαμηλά τα ποσοστά σε σχέση με το παρελθόν, και την ίδια στιγμή βλέπουμε επίσης εκ δεξιών σχηματισμούς της Νέας Δημοκρατίας να έχουν εμφατικά ποσοστά εδώ.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο παρατηρείται.
0: Και κάτι πρέπει να φταίει γι' αυτό.
1: Έτσι, είναι κάτι το οποίο παρατηρείται εδώ και περίπου 15-20 χρόνια. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ θα έλεγα ότι από τη μία πρέπει να υπολογίσουμε το γεγονός ότι πολλοί επικεφαλείς πολιτικών σχηματισμών, αρχηγοί κομμάτων δηλαδή, είναι από την ίδια τη Θεσσαλονίκη. Είναι λογικό λοιπόν ότι στον τόπο τους έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια μεγαλύτερη επιρροή.
0: Είναι μόνο αυτό ή έχετε αφήσει και το πολιτικό περιθώριο?
1: Όχι, το δεύτερο είναι ότι το μήνυμα που εμείς παίρνουμε είναι, όπως έγινε το άνοιγμα στο κέντρο και έγινε με απόλυτα πετυχημένο τρόπο, γιατί είδαμε τα αποτελέσματα των εκλογών, το ίδιο πράγμα δεν πρέπει να αφήσουμε, δηλαδή το κομμάτι από τα δεξιά μας, δεν μιλώ για τα ακραία σχήματα γιατί αυτά δεν αφορούν στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε σε καμία περίπτωση το κομμάτι δεξιά μας χωρίς να μιλήσουμε στους συμπολίτες μας αυτούς να πούμε αυτά που πρέπει να πούμε, γιατί η Νέα Δημοκρατία με τα παλιά παραδοσιακά σχήματα είναι η παράταξη που καλύπτει το χώρο της κέντρο-δεξιάς, κάνοντας ανοίγματα και προς το κέντρο και προς τη δεξιά και αποκλείοντας βεβαίως, όπως είπαμε, τα άκρα. Άρα λοιπόν γι' αυτό είναι και το μήνυμα που εμείς λαμβάνουμε.
0: Τι φταίει, πιστεύετε? Και σας το ρωτώ αυτό γιατί ζείτε την πόλη όσο λίγη, έχετε πολιτική εμπειρία επίσης όσο λίγοι, είστε στέλεχος και της Νέας Δημοκρατίας και των κυβερνήσεων των γαλάζιων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φταίνε κάποιες από τις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης που επειδή εδώ των γαλάζιων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φταίνε κάποιες από τις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης που επειδή εδώ

0: Όταν όμως είσαι σε μια κριτική περιοχή, και εδώ μην ξεχνάτε ότι η Βόρεια Ελλάδα συνορεύει με 4 κράτη, είναι βέβαιο ότι θέματα όπως η ασφάλεια, η άμυνα, επηρεάζουν περισσότερο το κοινό, τον κόσμο, τους συμπολίτες μας. Από την άλλη πλευρά, είναι και αυτό που είπατε, ότι βεβαίως εδώ υπάρχουν...
1: Το ξύμορο βεβαίως είναι και το υπογραμμίζουν, ναι. Το υπογραμμίζετε κι εσείς ως κυβερνητικά στελέχη, ότι σε επίπεδο άμυνας, ας πούμε, έχουμε τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα εδώ και δεκαετίες.
0: Παρ'
1: όλα αυτά, φαίνεται να μην είναι αρκετό προκειμένου να επιστρέψουν οι ψηφοφόροι που είτε δηλώνουν ότι θα κάνουν κάποια άλλη επιλογή, είτε έχουν κάνει ήδη.
0: Εγώ δεν θα σας έλεγα ότι αυτό παρατηρείται στη Βόρειο Ελλάδα μόνον. Mm-hmm. Πρέπει γενικότερα σε ολόκληρη την Ελλάδα να απευθυνθούμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες. Μας. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε, όπως είπαμε, ότι η βάση της Νέας Δημοκρατίας είναι η κεντροδεξιά βάση. Άρα με αυτή την έννοια δεν χαρίζουμε σε εισαγωγικά κανέναν συμπολίτη μας χωρίς να τον προσεγγίσουμε, να μιλήσουμε μαζί του, να δούμε τις ιδιαιτερότητες. Αλλά επειδή είπατε και για το γάμο των ομοφύλων και τα λοιπά, και αυτά όντως επηρέασαν ένα μέρος του κοινού. Απ' την άλλη όμως θυμίζω ότι επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι ένα γνήσιο δημοκρατικό κόμμα με θεσμούς, μην ξεχνάτε ότι μιλάτε με κάποιον, με μένα δηλαδή, που ανήκα σε εκείνη την μερίδα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που καταψήφισαν τότε το νομοσχέδιο, τώρα νόμο του κράτους. Θέλω να πω, εμείς είχαμε την ευχέρεια της επιλογής και αυτό δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί με καθαρά δημοκρατικές βάσεις και έχει την ευρυχωρία το να δέχεται μέσα στον ίδιο χώρο και διαφορετικές απόψεις, πολλές απόψεις και να συνθέτει μέσα από αυτές τις απόψεις. Αντίθετα, θυμάμαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε νομίζω ήταν ο κύριος Κασελάκης επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ όλο αυτό είναι ταυτοτικό θέμα για το ΣΥΡΙΖΑ, είχαν επιβάλει κομματική πειθαρχία, μην τους φύγουν κάποιοι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ προτιμώ να ανήκω σε ένα κόμμα όπου δεν είμαστε στρατιώτες, όπου έχουμε την ελευθερία της άποψής μας και όπου συζητούμε και συλλογικά παίρνουμε τις αποφάσεις, παρά σε ένα κόμμα το οποίο δίνει εντολές και λειτουργεί με τις λογικές της κομματικής πειθαρχίας.
1: Τώρα, δεδομένων των προβλημάτων που ταλανίζουν ολόκληρη τη χώρα, εδώ όμως, ειδικά σε κάποιες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, το φαινόμενο είναι πολύ πιο έντονο. Μιλάω για την ακρίβεια, μιλάω για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Τι περιμένετε να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό και συνολικά, αλλά και για τις συγκεκριμένες περιοχές?
0: Σε ό,τι αφορά το συνολικό, το εύρος δηλαδή των προτάσεων του Πρωθυπουργού, το βέβαιο είναι, χωρίς κανείς να γνωρίζει τις λεπτομέρειες της αυριανής ομιλίας του, το βέβαιο είναι ότι ο στόχος μας, όπως ήταν και τα προηγούμενα 7 χρόνια, είναι να ενισχύσουμε το εισόδημα κυρίως εκείνων των συμπολιτών μας που είναι οικονομικά ασθενέστεροι και βεβαίως εκείνων των συμπολιτών μας οι οποίοι σήκωσαν πολύ περισσότερα βάρη. Μιλώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες και κυρίως τις τρίτεκνες οικογένειες. Μιλώ φυσικά για τους άνεργους κτλ. Από εκεί και πέρα, ειδικότερα για τη Βόρειο Ελλάδα, σας είπα προηγουμένως ότι στη Θεσσαλονίκη, και αυτό δεν αφορά μόνο στη Θεσσαλονίκη, αυτό ισχύει για ολόκληρη την Βόρειο Ελλάδα, υπάρχει ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται που είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να βοηθήσει την ανάπτυξη του τόπου. Εγώ θα σας πω την εντολή που μου έδωσε ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, όταν μου ανέθεσε την πολιτική ευθύνη για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Αυτό που χαρακτηριστικά μου είπε είναι ότι είναι απόλυτη προτεραιότητά μας να τρέξουμε και να ανεβάσουμε πιο ψηλά τη Μακεδονία και τη Θράκη. Η απ' τη μια είναι τα έργα υποδομής στα οποία αναφέρθηκα. Από την άλλη βέβαια είναι κίνητρα που πρέπει να δοθούν για να παραμείνει ο κόσμος στον τόπο του, να μην φύγει από τα υπόλοιπα κέντρα της Βορείου Ελλάδος και να μην διονγκώσουμε ακόμη περισσότερο την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ερημώνοντας την Ήπεθρο. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ βασική προτεραιότητα, όχι μόνο για τον επόμενο χρόνο, αλλά και για την επόμενη τετραετία.
1: Τελευταίο ερώτημα. Έχετε μια συνάντηση με τον νέο Γενικό Πρόξενο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Χάγκεν Γκρούμπερ. Είναι και λίγο δύσκολο το όνομα. Ναι. Εκφράστηκε το ενδιαφέρον για περαιτέρω, μιας και βρισκόμαστε εδώ σε συνέδριο με καθαρά οικονομικό χαρακτήρα, για περαιτέρω επενδύσεις Εδώ, στη Θεσσαλονίκη, την Βόρεια Ελλάδα. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη?
0: Ήδη να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες και μάλιστα μερικές από αυτές είναι εταιρείες κολοσσοί. Μιλώ για τη Microsoft, μιλώ για την Deutsche Telekom, μιλώ για τη Pfizer, για την Deloitte, για την Demand.

0: που επέλεξαν να επενδύσουν στη Θεσσαλονίκη και όχι κάπου αλλού. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε γιατί γεωπολιτικά η Βόρεια Ελλάδα συνορεύει, όπως λέγαμε, με τέσσερα κράτη. Έχει τέσσερα βασικά λιμάνια, αυτά της Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και της Νέας Καρβάλης. Και με την Εγνατία Οδό είναι η πύλη εισόδου για προϊόντα, εμπορεύματα, αγαθά από το νότο προς το βορρά, από την Ασία προς την Ευρώπη, από την Ανατολή προς τη Δύση. Άρα λοιπόν πάρα πολλές εταιρείες, βλέποντας το πόσο κοντά είμαστε με τις πρωτεύουσες των άλλων βαλκανικών κρατών, περιττό να σας πω ότι απέχουμε από τη Σόφια λιγότερο από ό,τι από την Αθήνα. Σε τρεις ώρες είμαστε στη Σόφια, σε τρεις ώρες είμαστε στα Σκόπια. Πολύ κοντύτερα. Για μας λοιπόν όλες αυτές οι αγορές νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι αγορές στις οποίες απευθυνόμαστε, και μια μεγάλη πρωτοβουλία που πήραμε από το Υπουργείο το δικό μας, το εσωτερικό, το Μακεδονίας Τράκης, είναι ακριβώς αυτή. Να κάνουμε μια βαλκανική περιοδία εξωστρέφειας. Πήγαμε μέχρι τώρα στη Βουλγαρία, στη Σερβία, στη Ρουμανία, με ένα κλιμάκιο όλων των εκπροσώπων των παραγωγικών δυνάμεων της Μακεδονίας και της Τράκης. Δηλαδή είχαμε τους διευθύνοντες συμβούλους των λιμένων, είχαμε τους πριτάνης των πέντε κρατικών μεγάλων πανεπιστημίων που εδρεύουν στην Μακεδονία και τη Θράκη, όλους τους προέδρους των μεγάλων επενδυτηρίων και των συνδέσμων και πάρα πολλούς επιχειρηματίες, πάνω από 100-120 άτομα, και είχαμε μια πρωτοφανή αποδοχή από τους γείτονές μας. Δηλαδή στη Βουλγαρία μας περίμεναν πάνω από 200 επιχειρηματίες, πέρα από τους υπουργούς, περιφερειάρχες που ήταν εκεί για να συναντήσουν τους αντίστοιχους δικούς μας. Το ίδιο έγινε στη Σερβία, το ίδιο έγινε και στην Ρουμανία, και αυτό το πρόγραμμα το συνεχίζουμε, ξεκινώντας τώρα από την Αλβανία, από την Κροατία, από το Μαυροβούνιο και άλλα κράτη της Βαλκανικής. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι ένας ιδανικός τόπος για επενδύσεις η Βόρεια Ελλάδα. Οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές και όσο πιο γρήγορα δημιουργήσουμε κι άλλες προϋποθέσεις, να αναβαθμίσουμε το σιδηροδρομικό μας δίκτυο περισσότερο, να συνδέσουμε τα λιμάνια μας με το σιδηρόδρομο για να μπορούν πολύ γρήγορα τα προϊόντα να προωθούνται προς την κεντρική Ευρώπη. Σας λέω ότι αυτό που νομοτελειακά θα γίνεται, δηλαδή θα αναπτύσσεται διαρκώς η Βόρεια Ελλάδα, μπορούμε να το φέρουμε πιο κοντά μας, να μην το αφήσουμε στο απότερο μέλλον, ακριβώς με τις υποδομές. Και σε αυτό η κυβέρνηση έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο και σας λέω, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ότι υπάρχει το έμπρακτο ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού.
1: Εσείς δεν είστε ούτε λαός είτε συγκινητικό Πασόκ, εκτός αν είστε έτσι, που είπε ο κύριος Τσούς και ο συνεργάτης του κύριου Σαμαρά, εκτός αν είναι, αλλά δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
0: Εντάξει, με τον Αντώνη Σαμαρά ήμασταν μαζί από την ΟΝΕΔ.
1: Αλλά είναι απέναντί σας τώρα. Με πολλούς ήταν μαζί από την ΟΝΕΔ.
0: Περιμένουμε να δούμε εάν τελικά θα υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία ακούγονται και είναι με τη μορφή σεναρίων. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να κρύβω πίσω το δάχτυλό μου. Εάν γίνει κάτι τέτοιο και τελικά σχηματιστεί ένα κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, σίγουρα θα είναι μια αρνητική εξέλιξη. Αλλά από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι στη Νέα Δημοκρατία η βάση, όχι νομίζω, είναι η πεποίθησή μου, γενική γνώση που έχω, η βάση είναι οι χιλιάδες νεοδημοκράτες που αγωνίστηκαν, αγωνίζονται και συνεχίζουν να παραμένουν σε αυτή την παράταξη.
1: Σε κυβέρνηση μπορούσατε να κάνετε, αν δεν είστε αυτό, τι να με τον κύριο Σαμαρά.
0: Να μιλήσουμε γι' αυτά. Εμείς έχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας.
1: Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι δυναμητέρος.
0: Το λογαριασμό τον ξέρει ο συμπολίτης μας, οι Έλληνες πολίτες. Από το βράδυ των εκλογών και το αποτέλεσμα της κάλπης θα κρίνουμε τις επόμενες κινήσεις.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι δυναμητέρος ακόμα.
0: Εγώ θα σας έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ μόνο του κλείνει κάθε πόρτα για μια ενδεχόμενη συνεργασία σε περίπτωση που δεν υπήρχε αυτοδυναμία. Απορώ γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει καταλάβει ότι άφησε το χώρο της κέντρο-αριστεράς και τον έμεινε σήμερα ο κύριος Τσίπρας, που θα μπορούσε κάλλιστα να απευθυνθεί εκεί. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι δυστυχώς και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς για το ΠΑΣΟΚ βέβαια, τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ παραμένουν καθυλωμένα. Πάση περιπτώσει, αυτό είναι επιλογή του Προέδρου του κόμματος του ΠΑΣΟΚ και των στελεχών του. Δεν έχω εγώ την νομιμοποίηση να μιλώ για το τι έπρεπε να κάνει το ΠΑΣΟΚ. Έκανα όμως μια πολιτική παρατήρηση. Προνομιακά ο καθένας είναι δηλαδή σαν η Νέα Δημοκρατία να έχει αφήσει το χώρο της κεντροδεξιάς και να προσπαθούσε να αγρεύσει ψήφους στο χώρο της αριστεράς. Μα η κατεξοχήν δεξαμενή είναι στο χώρο το δικό μας και βεβαίως κάνοντας τα ανοίγματα ως ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα προσπαθούμε να πείσουμε και άλλους συμπολίτες μας να μας εμπιστευτούν.
1: Ευχαριστούμε Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη.
0: Κύριε Φουσκίδη, να είστε καλά. Χαίρετε. Καλή συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Την διαφορετική εκδοχή του Εκείνη και Εγώ, λόγω της απόστασης των 504 χιλιόμετρων που μας χωρίζει από το στούντιο και τη Στέλλα Καντώνα. Παρ' όλα αυτά, έχει και αυτό τη γοητεία του, είναι αλήθεια. Πολλο δε μάλλον όταν επαναλαμβάνουμε πως βρισκόμαστε εδώ, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μας, στο συνέδριο του Economist. Και επειδή είναι οι μέρες της οικονομίας, είναι οι μέρες της κυβέρνησης, είναι οι μέρες των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, ακολουθεί αντιπολίτευση. Προηγήθηκε, είναι αλήθεια, η μη κοινοβουλευτική αντιπολίτευση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Οπότε νομίζω ότι είμαστε στο φόρτε της σχετικής κουβέντας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών. Και επειδή έρχονται κάλπες και για τους ίδιους, αλλά και για όλους μας, είναι η αλήθεια, τους πολίτες που πάμε να ψηφίσουμε, είναι σημαντικότερη η ιδιότητα που θα σας πούμε τώρα, που δεν είναι άλλη από αυτήν του υποψηφίου στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία. Χαίρετε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν έχετε παράπονο.
1: Όλα τα είπατε. Όλα.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Δεν μου λέτε τώρα τι να περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό. Δώστε μας ένα κλίμα και για να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Θα έχουμε παρεμβάσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, πολύ συζητημένες αυτό που ακούμε τόσο καιρό και πιθανές εκπλήξεις. Θα έχουμε για τους αγρότες, θα έχουμε για το στεγαστικό. Δώστε μας έτσι ένα στίγμα.
1: Καταρχάς να πούμε το περίγραμμα. Το περίγραμμα είναι το εξής. Από ό,τι φαίνεται το πακέτο θα είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι χρήματα τα οποία προκύπτουν από την καλή εκτέλεση της οικονομίας, του προϋπολογισμού και την καλή πορεία της οικονομίας τους τελευταίους μήνες. Πήγε εξαιρετικά ο τουρισμός, πήγε εξαιρετικά το κομμάτι των εσόδων από τη μείωση της φοροδιαφυγής. Επομένως, το πακέτο της δεν θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ο κάθε πολίτης, ασχέτως της ιδιότητάς του, είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας, είτε αγρότης, είτε συνταξιούχος, είτε μισθωτός του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, θα δει να αποτυπώνει το εαυτό του στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Επομένως, ναι, στον πυρήνα της ομιλίας του θα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα είναι το επιχειρήν, θα είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, θα είναι άνθρωποι οι οποίοι σήκωσαν μεγάλο κομμάτι και μεγάλο βάρος της κρίσης αλλά και της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας με μια σειρά από μέτρα που και αν βλύνουν αδικίες του παρελθόντος, μνημονιακές και όχι μόνο, αλλά δίνουν και μια όθηση αναπτυξιακή.
0: Τα τεκμήρια, θα πω εγώ, μια και πιάσαν προ ελεύθερου επαγγελματίε.
1: Τα τεκμήρια φυσικά και εξετάστηκαν όλη αυτή τη διάρκεια τη συζήτηση για την ομιλία τη ΔΕΘ, όπου έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου τα τεκμήρια αυτά να εξορθολογιστούν, να εξυγχρονιστούν και να φτάσουν στο
0: και
1: σήμερα.
0: Και να καταργηθούν για κάποιε περιπτώσει.
1: Όχι να καταργηθούν. Δεν συζητάμε για κατάργηση. Συζητάμε για εξορθολογισμό και προσαρμογή στα νέα δεδομένα, τα οποία πια είναι. Επειδή ακριβώς έχουν δημιουργηθεί μια σειρά από νέα ψηφιακά εργαλεία στη μείωση της φοροδιαφυγής, ψηφιακό δελτίο αποστολής, ψηφιακό πελατολόγιο, διασύνδεση POS με τις ταμιακές μηχανές, όλα αυτά αποκαλύπτουν φοροδιαφυγή, άρα μειώνουν και τους λόγους ύπαρξης του τεκμηρίου. Επομένως, ερχόμαστε σε κλάδους που έχουν πετύχει μείωση της φοροδιαφυγής να προσαρμόσουμε το τεκμήριο, να το εξορθολογήσουμε στα σύγχρονα δεδομένα.
0: Για την αγροτιά, μια και είμαστε στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Για την αγροτιά θα υπάρχουν σίγουρα ανακοινώσεις, είτε που να αφορούν στοχευμένα τον αγροτικό κόσμο, είτε σε μια πιο οριζόντια λογική που θα ακουμπήσουν και τους ανθρώπους της αγροτικής παραγωγής. Και είναι άνθρωποι που και αυτοί αξίζουν μια στήριξη, ειδικά τώρα και λόγω των φυσικών καταστροφών που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια, των διαφόρων κρίσεων που έζησαν και των διαφόρων αδικιών που υπέστησαν οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, που πολλές φορές έπρεπε να πάρουν περισσότερα χρήματα, αλλά λόγω αυτής της παθογένειας που επιτέλους σταμάτησε και ουσιαστικά αντικαταστάθηκε από ένα νέο σύστημα επιδοτήσεων, πλέον δεν υφίσταται.
0: Δεν θέλουμε να αντικαταστήσει τον Πρωθυπουργό. Το καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολη η θέση σας. Παρ' όλα αυτά, να πάμε σε δύο ζητήματα που είναι κομβικά. Το στεγαστικό, τεράστιο πρόβλημα. Είστε νέος άνθρωπος. Φαντάζομαι, είμαστε και κοντά στην ηλικία. Το ακούμε από συνομιλίκους μας. Από μικρότερες ηλικίες. Εκεί τι θα έχουμε?
1: Θα έχουμε
0: παρεμβάσεις για τους νέους. Θα δείτε αύξηση επιστροφής των ενοικίων, πιθανότατα.
1: Καταρχάς να πούμε ότι.
0: Ειδικά για τους νέους ανθρώπους.
1: Για τον Νοέμβριο που μας έρχεται, ισχύει όπως και για κάθε Νοέμβριο επιστροφή ενοικίου. Όπου ειδικά για 70.000 συμπολίτες μας θα είναι διπλή επιστροφή και μιλάμε για ανθρώπους που είναι στελέχοι του λιμενικού, είναι εκπαιδευτικοί, είναι άνθρωποι που υπηρετούν εκτός του τόπου διαμονής τους. Επομένως θα δουν διπλή επιστροφή ενοικίου. Είναι κάτι το οποίο πρώτη φορά εφαρμόζεται από αυτόν τον Νοέμβριο. Όλη αυτή τη διάρκεια συλλέξαμε προτάσεις και ιδέες και κυρίως ανάγκες από τον απλό κόσμο. Και θα έχουμε κάποιες αρκετά έτσι σημαντικές ανακοινώσεις στο κομμάτι του στεγαστικού και σε επίπεδο προγραμμάτων.
0: Δώσε μας μια γεύση.
1: Και σε επίπεδο προγραμμάτων και σε επίπεδο δράσεων. σε επίπεδο προγραμμάτων κοιτάμε να εξαντλήσουμε τις ευρωπαϊκούς πόρους για το πώς μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την στήριξη μέσω από προγράμματα τύπου Σπίτι μου 2 και ούτω καθεξής. Το Σπίτι μου 2 έκλεισε πρόσφατα.
2: Πάμε Σπίτι μου 3, ναι, με διευρυμένα κριτήρια.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να σας το πω τώρα, αλλά μπορώ να σας πω και να σας εγγυηθώ ότι αυτή η κουλτούρα στήριξης μέσα από προγράμματα, είτε στέγασης, είτε ανακαίνησης κατοικιών, είτε άμεση στήριξης, θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Λεπτομέρειες απλά δεν μπορώ να πω.
2: Προφανώς, αλλά ενισχύσεις, δώσε μας και μια εικόνα γι' αυτό, ενισχύσεις περαιτέρω για το πρόβλημα της ενέργειας, για τις τιμές που παίρνουν και πάλι την ανιούσα. Εκεί τι θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό.
1: Εδώ πετύχαμε κάτι πολύ σημαντικό. Ρήτρα διαφυγής για έργα υποδομών ενεργειακής φύσεως, που αυτό έμεσα και άμεσα θα βοηθήσει στο να μειωθεί το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά. Μίλησα πριν για πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως πακέτο ΔΕΘ. Βάλτε πάνω σε αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και ένα ακόμα σημαντικό κονδύλι αρκετών εκατομμυρίων ευρώ που θα είναι αποκλειστικά για έργα υποδομών ενεργειακής φύσεως.
2: Ναι, το φαντάζομαι.
1: Που και αυτό θα στηρίξει.
2: Σας ρωτάω για τη λογική του Fuel Pass, ας πούμε, που είδαμε, θα υπάρξει παράταση.
1: Fuel Pass δεν υφίσταται. Για το Σεπτέμβριο ανακοινώσαμε επιδότηση στον δίζελ και αντιστοίχως στα δηληστήρια επιδότηση και στη βενζίνη. Αλλά η λογική του Fuel Pass πλέον δεν υφίσταται, δεν θα συνεχιστεί με αυτή τη μορφή στήριξη.
2: Η επιδότηση που μας λέτε στο ντίζελ και στη βενζίνη μπορεί να παραταθεί χρονικά, ανάλογα και με τις τιμές που διαμορφώνονται και με τις συνθήκες παγκοσμίως.
1: Ναι. Κοιτάξτε, έχουμε ένα μαξιλάρι της τάξης των 130 περίπου εκατομμυρίων ευρώ από το υπερπλεώνασμα του 25, το οποίο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και για τον Οκτώβριο, εφόσον η κρίση παραταθεί ή ενταθεί. Βέβαια, αυτά είναι αποφάσεις του Πρωθυπουργού που πάντα λαμβάνονται προς τα τέλη του κάθε μήνα. Είδαμε όμως και αποδείξαμε ότι και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, επειδή υπήρχε η ανάγκη να επιδοτήσουμε, το κάναμε ακριβώς αντλώντας χρήματα από αυτό το υπερπλεώνασμα.
2: Τελευταία ερώτηση χρόνου για προεκλογική εκστρατεία θα έχετε ή... Ο Υπουργός εκεί πέρα θα σας τρέχει.
1: Έχουμε ξεκινήσει ήδη την προεκλογική εκστρατεία, ναι, και θα τη συνεχίσουμε.
2: Γιατί είναι και δύσκολη. Πρέπει να πηγαίνετε από το Κολωνάκι στην Κυψέλη και από τον Άγιο Παντελεήμονα στο προς τη Συγκρού, εκεί στις Παρυφές που ψάχνει αλμαδίνα. Στο Κουκάκι.
1: Αν κάποιος έχει ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία από την πρώτη μέρα των προηγούμενων εκλογών, είναι πολύ πιο εύκολο τώρα να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Όπως και να έχει, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι σε κάθε γειτονιά και τώρα, σε μία, ας πούμε, όχι και τόσο προεκλογική περίοδο, και τώρα να βγούμε όλες τις γειτονιές μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και να κάνουμε λιανά. Και απλά μιας, να κατανοητά στον κόσμο.
2: Μιας και λέτε για γειτονιές και διευαίσθητες γειτονιές που συζητάμε, για την ακρίβεια θα κάνετε τίποτα? Θα ακούσουμε κάτι παραπάνω από τον Πρωθυπουργό και κλείνουμε αυτό.
1: Όλα αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός είναι επιπλέον χρήματα στην τσέπη μας. Και ο ισχυρότερος τρόπος για να απαντήσει στην ακρίβεια
2: να υποχρεώσετε, είναι να υποχρεώσετε εταιρείες, κολοσσούς, σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές. Αυτό εννοώ. Θα ακούσουμε κάτι τέτοιο.
1: Το οποίο και ήδη υφίσταται με τη συμφωνία κυρίων. 7% μεσοσταθμικά μείωση.
2: Ναι, αλλά σας λένε ότι αυξηθήκανε μέσα στο καλοκαίρι. Και τώρα μειώνονται επί της ουσίας επί του ποσοστού της αύξησης, όχι επί του ποσοστού που ήταν πριν.
1: Αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες πώς κυλάει το πράγμα. Όπως και να έχει, και με αυτό θα κλείσω, θα δώσουμε χρήματα στην τσέπη του πολίτη. Αυτό και μόνο θα είναι το ισχυρότερο όπλο προκειμένου να αντιμετωπίσει τις όποιες αυξήσεις στις τιμές μπορεί ενδεχομένως να προκύψουν τους επόμενους μήνες. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι θα προκύψουν αυξήσεις τουλάχιστον στα σημαντικά βασικά προϊόντα διατροφής και καθημερινότητας, ακριβώς γιατί αυτή η συμφωνία θα εφαρμοστεί στο ακέραιο.
2: Ραντεβού εμείς εδώ από τη Θεσσαλονίκη με την Μπέννη την Αβραμίδη στις 11, που τη βλέπω εδώ απέναντί μας και βγάζει φωτογραφίες. Με νωρίτερα Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Κουρής, 9 η ώρα, από τις 9 μέχρι και τη 1, ζωντανές εκπομπές του Παραπολιτικά FM από το περίπτερο της Next Step Media στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Δίνουμε τον αέρα και πάλι στην Αθήνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
3: Όπως ακούσατε, έδωσε τον παλμό ο κύριος Θανάσης Φουσκίδης από το περίπτερο της Next Step Media στη Θεσσαλονίκη. Θυμίζω ότι αύριο έρχονται στα περίπτερα δυνατή έκδοση των παραπολιτικών και την Κυριακή, η κυριακάτικη απογευματινή, με πλούσιο ρεπορτάζ. Θα είναι ένα Σαββατοκύριακο που μας περιμένει πολύ πολύ δουλειά. Αύριο σας περιμένω το πρωί 6 παρά 20 στον αέρα του Μέγκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ανανεώνουμε κανονικότατα και οι δύο θα είμαστε μαζί την Δευτέρα στις 11. Να περάσετε όμορφο Σαββατοκύριακο, παιδιά. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί Κεντρικό Μαγκαζίνο Μέρη Πανάγου. Γεια σας.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
15: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
16: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
15: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
17: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
18: Θεία, πού ήσουν?
19: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
18: Μάλιστα.
19: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
18: Α, ωραία.
19: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
18: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
19: Θα σου πω σε 6 μήνες.
20: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
21: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
4: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.
22: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
23: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
24: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Απόβαση της κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει το πλήρες οικονομικό του πρόγραμμα κατά την ομιλία του στο Βελίδιο. Με παροχές για ελεύθερους επαγγελματίες και νέες οικογένειες, εξαγγελίες για το στεγαστικό και μέτρα για τους αγρότες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αποτυπώσει την επόμενη μέρα του κυβερνητικού του έργου. Πρώτος σταθμός του Πρωθυπουργού, το νοσοκομείο Παπανικολάου και τα έργα υποδομής στην πόλη. Όλες οι τελευταίες πληροφορίες για τα μέτρα έκπληξη. Μισός 13ος μισθός για τους δημοσίους υπαλλήλους. Στήριξη στους τρίτεκνους στα 450 ευρώ το επίδομα των συνταξιούχων. Τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα ταξί. Αναλυτικό ρεπορτάζ στα παραπολιτικά 90,1. Την ίδια ώρα, μπαράζ κινητοποιήσεων στην Θεσσαλονίκη από δεκάδες σωματεία και οργανώσεις. Πορεία διαμαρτυρίας των διασωστών και του ΕΚΑΒ. Το χορό άνοιξαν οι υγειονομικοί που έκαναν λόγο στα παραπολιτικά 90,1 για εξευτελιστικούς μισθούς. Στις 6 το απόγευμα, στο Λευκό Πύργο, θα δώσουν το παρόν οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Στρατιωτικών. Αύριο, με δυναμική παρουσία, οι αγρότες θα βρεθούν στην πλατεία Χάνθη. Η ΕΣΕ θα πραγματοποιήσει τη δική της συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου και το πάμε στην πλατεία Αριστοτέλους. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τα μέτρα Τσίπρα. Για ένα αξιόπιστο και ακοστολόγητο πρόγραμμα τον κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία. Αυταπάτη χαρακτήρισε την πατριωτική εισφορά ο Άκης Κέρτσος. Επίθεση και από το Πασόκ. Διευκρινήσεις του Γιώργου Παπά της Ελλάς για τα κοσμήματα σε θηρίδες. Ας μην αγωνιούν για τις πλούσιες κυρίες του 1%, είπε χαρακτηριστικά. Υπάρχει περιουσία Ελλήνων 200 δις και βρίσκεται στην παγκόσμια βάση δεδομένων, δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Νίκος Νιφούδης. Δημέτωπη επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη Τσίπρα. Όλα όσα είπε ο πρόεδρος του Πασόκ για τη 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ και το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής. Επεκτείνεται στη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία ο κάθετος διάδρομος. Ανοίγει ο δρόμος για το αμερικανικό LNG στα Δυτικά Βαλκάνια. Την Τρίτη μεταβαίνει στην Αίγυπτο ο Πρωθυπουργός. Η συνάντηση με τον Σίση στην ατζέντα η Μέκα και το Σινά. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα βρέθηκε η 90χρονη ηλικιωμένη, η οποία είχε εξαφανιστεί τα τελευταία 10 χρόνια και η κόρη της φαίνεται να λάμβανε κανονικά τη σύνταξή της. Όχι από την εισαγγελέα στο αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης που κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Ηλιοφάνεια στην Αττική, άστατος ο καιρός στα βόρεια της χώρας. Το Europa League με τα χρώματα του Ολυμπιακού θέλει να κατακτήσει το νέο μεταγραφικό εξτρέμ των Ερυθρολεύκων Λέον Μπέιλι. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό και φυσικά τα οικονομικά μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι και αναμένονται με μεγάλη αγωνία από όλες τις επαγγελματικές ομάδες. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Παπαχλήμιτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ώρα Θεσσαλονίκης λοιπόν για την κυβέρνηση. Σήμερα ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην πόλη που επισκεφθεί το απόγευμα το νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου και το Δήμο Αμπελοκύπου που είναι μεμένο στην επισκευή πολιτικό κέντρο. Θα μιλήσει μας δημοσιογράφος το απόγευμα σε μια λεγόμενη χαλαρή συζήτηση. Θα μάθει τα παρασκήνια όλα στα παραπολιτικά.gr αργά σήμερα το βράδυ. Αύριο είναι τα γένεια. 8 η ώρα λοιπόν η ομιλία του Ιωάννης Βελίδης και 12 η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής η συνέντευξή του. Τα λέμε θα έχει όλα αυτά φυσικά παραπολιτικά διάρκεια και φυσικά παραπολιτικά 1,1 το παλμό των εξελίξεων από τη Θεσσαλονίκη. Όλη αυτή η δραστηριότητα που περιγράψαμε. Που είναι φυσικά το επίκεντρο όπως κάθε χρόνο το βράδυ του Σαββάτου στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Όλοι θα ακούσουν κάτι που τους αφορά, μας λέει, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Και τα λέμε όλοι, εννοεί όλες τις ομάδες, δηλαδή κοινωνικές, επαγγελματικές, ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες, σε αυτούς τους δύο κυρίως. Τρέφεται το ενδιαφέρον της φετινής ΔΕΣ. Οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, μισθωτοί δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όλοι, ας το πούμε, έχουν λαμβάνουν κάτι από ένα πακέτο το οποίο έχουν προκαλύψει από δεδομένα παραπολιτικά. Ενδείχεται να ξεπερνάει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για το 2027. Για το ξεχωρίζουμε αυτό. Επί ομιλία του Πρωθυπουργού θα παραθέτει το όραμά του για την Ελλάδα το 2030, όταν και συμπληρώνεται 200 χρόνια από το Ρώσιο από την ίδρυση του ελληνικού κράτους του σύγχρονου ελληνικού κράτους του 1830. Αλλά θα απλώνει, καθώς θα απλώνει λοιπόν τις εξαγγελίες σε βάθος τετραετίας, συγκεκριμένα για το 27, μιλάμε για ένα ποσό το οποίο δεν θα ξεπερνάει τα 2 δις ευρώ. Αυτό λοιπόν, μέσα σε αυτό, θα είναι η κατάργηση του τέλους επιτρέποντος για τις επιχειρήσεις θα είναι η μείωση του ελάχιστου τεκμαστού φορολογητέου εισοδήματος στοχευμένα, η στόχευση στις ΔΕΣ. Ένα από τα συστήματα του Πρωθυπουργού θα είναι η επιβράβευση των συνεπών φορολογουμένων, δηλαδή κάποια μέτρα θα βγουν μόνο συνεπείς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις οι άνθρωποι. Ένα άλλο μέτρο λοιπόν στην ίδια κατεύθυνση είναι και η μείωση της προκαταβολής φόρου. Οι συνταξιούχοι που παίρνουν ήδη από πέρυσι 300 ευρώ κάθε Νοέμβριο μια ενίσχυση, όχι έκτακτη πλέον αλλά τακτική, αυτό το ποσό και θα αυξηθεί, ενδέχεται από 300 να πάει στα 400, πιθανώς και στα 450 ευρώ κάθε Νοέμβριο, ξύνοντας από αυτό το Νοέμβριο, δηλαδή από τον επόμενο μήνα. Αλλά και να διευρυνθεί η περίμετρος, όπως λέμε, δηλαδή να αυξηθούν τα εισοδηματικά και να είναι πολύ περισσότεροι συνταξιούχοι που θα δικαιούνται αυτού του επιδόματος αυτής της ενίσχυσης. Περιγράψαμε τώρα κάποια από τα μέτρα,
1: σωστά,
2: τα μέτρα έκπληξη, τα οποία περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Αυτά τα μέτρα έκπληξη, όπως μαθαίνουμε, θα αφορούν δύο ομάδες. Μια πολύ μεγάλη ομάδα που είναι οικογένειες, παιδιά, κυρίως τρίτεχνη και πολυτεχνή, μαζί να κομμάτι το χώρο του δημογραφικού.
1: Υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε την εξίσωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους, ένα πάγιο αίτημα των τριτέκνων εδώ και πολλά χρόνια. Και κάθε χρόνο στη ΔΕΘ είναι πάντα ψηλά, δηλαδή πάντα γίνεται λόγος, γι' αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα.
2: Έχει δίκιο, Ερή. Έτσι είναι. Δεν καταλαβαίνω ότι το δούμε φέτος. Δεν αντιλαμβάνομαι κάτι τέτοιο. Έχει γίνει μια σχετική μελέτη από το Οικονομικό Επιτελείο. Ένα τέτοιο μέτρο πιθανώς να απορροφούσε το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου της ΔΕΘ, να μην περισσεύε χώρο δηλαδή για άλλα μέτρα, για άλλες κοινωνικές επαγγελματικές ομάδες. Και είναι πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο να το δούμε. Αλλά κρατήσουμε ένα μικρό καλάθι, γιατί ξαναλέμε, είναι τα μέτρα έκπληξη. Όταν λέμε έκπληξη, δεν το ξέρουμε ούτε εμείς εργάτες του Πρωθυπουργού, θα το ξέρουμε από το Οικονομικό Επιτελείο. Αλλά όχι ούτε καν περίπτωση συνεργάτες για να μην διαρρεύσει κάτι. Και το άλλο με το έκπληξη αφορά τους αγρότες, να θυμίσουν και μια ομάδα, η οποία ειδικά μετά από τις κινητοποιήσεις που κράτησαν σχεδόν 1,5 μήνα από μέσα Δεκεμβρίου πέρυσι μέχρι τέλη Ιανουαρίου, είναι μια ομάδα με το οποίο και μετά πιστεύω σκάνδαλο του ΠΚΠ, θέλει να επανασυνδεθεί κοινωνικά, πολιτικά και εν τέλει εκλογικά η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός πρώτος σταθμός στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και τα έργα υποδομής, πολύ σημαντικό και αυτό, και την περιφέρεια.
2: Ακριβώς. Σήμερα 6.30 ώρα το απόγευμα λοιπόν εκεί στο Παπα-Νικολάου και μετά στο Ευκατασκευή, Βιοκλιματικό Χωνευτικό Κέντρο του Δήμου Μπελοκήπων Μενεμένης και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Μπελοκήπων. Αυτά και σήμερα το πρόγραμμα, από αύριο, όπως αναφέραμε πριν, η ομιλία και φυσικά η συνέντευξη.
1: Έντονη παρουσία και η δική μας εκεί, της Next Step Media Group και των παραπολιτικών, με περίπτερο που θα υπάρχει εκεί, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και ζωντανές εκπομπές στα παραπολιτικά 90,1 από και αύριο φυσικά, με τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη, τον Θανάση Φουσκίδη και την Πέννη Αβραμίδη. Ζωντανές συνδέσεις με όλες τις τελευταίες εξελίξεις φυσικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Γιουλέκας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονία Στράκης, που μίλησε νωρίτερα στον Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα.
3: Η Θεσσαλονίκη πραγματικά αλλάζει σελίδα, με την έννοια ότι γίνονται πάρα πολλά ταυτόχρονα. Μιλώ για το μετρό, για την επέκταση στην Καλαμαριά, για την υπερυψωμένη λεωφόρο, το flyover. Μιλώ για το παιδιατρικό νοσοκομείο που θα είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων. Με αυτή την έννοια, ειλικρινά περάσαμε από την εποχή, δυστυχώς, αυτοδοκίμασε και την αξιοπρέπειά μας, των μουσαμάδων, όπου κάποιοι ζωγράφιζαν τα εκδοτήρια, μιλώ για τον Αλέξη Τσίπρα, την εποχή εκείνη, και κάθονταν μέσα σε ένα κινητοποιημένο βαγόνι προσπαθούντας να δείξουν ότι το μετρό είναι έτοιμο. Το μετρό πια δεν είναι έτοιμο, το μετρό μπήκε στη ζωή μας, λειτουργεί, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι αυτό δεν διευκολύνει μόνο τις συγκοινωνίες, στέλνει και ένα μήνυμα ότι πράγματι η Θεσσαλονίκη δεν ανήκει στη δεύτερη, στην τρίτη ταχύτητα, αλλά είναι στην απόλυτη προτεραιότητα και της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Το ρεπορτάζ όμως δίνει και παίρνει, και αυτή την ώρα, όπως μαθαίνουμε, ακόμη και την τελευταία στιγμή, μπορεί να γίνονται κάποιες προσθήκες και να έρχονται πληροφορίες στους δημοσιογράφους που ασχολούνται και με το οικονομικό ρεπορτάζ. Και ο Μάριος Χριστοδούλου έχει έρθει με ένα ρεπορτάζ, νομίζω, το οποίο ενδιαφέρει πολλούς, και έχουμε κάποιες πληροφορίες για αυτά τα περίφημα μέτρα έκπληξη. Μάριε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Να προσθέσω και εγώ στα μέτρα έκπληξη που ανέφερε πριν από λίγο ο Κώστας Παπακλινίτζος, ότι χθες το βράδυ κυκλοφόρησε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σενάριο,
1: ναι,
4: το οποίο κάνει λόγο για την καταβολή ενός επιπλέον ποσού στους δημοσίους υπαλλήλους, που θα μπορούσε να αντιστοιχεί περίπου σε μισό 13ο μισθό και να δοθεί τον Απρίλιο. πρόκειται για ένα σενάριο ΕΡΙ που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει μία από τις μεγάλες εκπλήξεις των εξαγγελιών. Μέχρι στιγμής πάντως είναι ακόμα ανοιχτό και η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από το δημοσιονομικό χώρο.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Μισός,
4: πολύ σημαντικό.
1: Έτσι, μισός, 13ος μισθός για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.
4: Για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Τώρα, περιμένουμε να δούμε αν θα τα ακούσουμε, Έριε, αν θα τα ακούσουμε αύριο το βράδυ από τον Πρωθυπουργό.
1: Σωστά.
4: Στο τραπέζι ακόμα βρίσκονται και στοχευμένες μειώσεις ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα. Μια παρέμβαση που θα είχε άμεσο αντίκτυπο στις τιμές και στην καθημερινότητα των οικοκυριών που δοκιμάζονται από την ακρίβεια. Να πούμε ότι δεν πρόκειται σύμφωνα με το σχεδιασμό για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, αλλά για παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, εφόσον υπάρξουν τα ταμιακά περιθώρια. Αυτά είναι τα δύο καινούργια μέτρα, ας το πούμε, της τελευταίας στιγμής, ΕΡΙ. Mm-hmm. Και ιδιαίτερη θέση στο πακέτο που καταλαμβάνουν και οι οικογένειες με παιδιά. Η κυβέρνηση εξετάζει νέα φορολογική ανάσα για τους γονείς με τρία και περισσότερα παιδιά, με στόχο να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών. Να πούμε ότι η παρέμβαση θα ήταν προσθεθεί στις φορολογικές ελαφρύνσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί και αναμένεται να ενισχύσει περισσότερο τα νοικοκυριά με παιδιά, με μεγαλύτερο όφελος, όπως είπαμε, όσο αυξάνεται ο αριθμός των παίκτων. Ακόμα, ΕΡΙ, όπως μας λένε, ειδικό κεφάλαιο θα έχει στα ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, θα έχουν οι ταξιτζίδες. Άρα, στο πακέτο
1: πολύ σημαντικό θα υπάρχει... αυτό και δεν το έχουμε ξανακούσει. Ναι. Τι θα πει δηλαδή, τι σκέφτεται το οικονομικό επιτελείο?
4: Θα έχει κάποιες στοχευμένες ανακοινώσεις για τους ταξιτζίδες, ΕΡΙ, πέρα από το τεκματό εισόδημα που τους αφορά, και κάποια πρόσθετα κίνητρα, κάποιες ανάσες, λέει, από ό,τι μας λένε οι πληροφορίες, ότι θα προσθέσει, θα πει ο Πρωθυπουργός, ώστε να αποκαταστήσει τη σχέση, με τους ταξιτζίδες.
1: Καλά κάνεις και το αναφέρεις, διότι υπήρχε πολύ μεγάλο πεδίο αντιπαράθεσης με τους επαγγελματίες και το αρμόδιο Υπουργείο. Άρα λοιπόν θα υπάρχει ειδική αναφορά, όπως όλα δείχνουν, για τους επαγγελματίες του κλάδου στα ταξί. Για τους αγρότες τώρα, το άλλο μέτωπο, το άλλο μεγάλο μέτωπο, τι εικόνα έχουμε, τι πληροφορίες υπάρχουν?
4: Για τους αγρότες ετοιμάζονται, από ό,τι μαθαίνω, νέες φορολογικές ανάστες.
1: Ναι.
4: Να τους δώσει με αύξηση του αφορολογήτου. Ενώ θα υπάρχουν ειδικές παρεμβάσεις στο κόστος παραγωγής, τα δάνεια και τη χρηματοδότηση επενδύσεων, ενώ θα υπάρξει ένα νέο ταμείο αγροτικής επιχειρηματικότητας. Τώρα, παρεμβάσεις θα έχουμε και στο εστιακαστικό.
1: Ναι.
4: Το μεγάλο σενάριο είναι το σπίτι μου 3. Θα γίνει μάλλον ένα καινούριο σπίτι μου 3.
1: Ολοκληρώθηκε το σπίτι μου 2.
4: Ολοκληρώθηκε το σπίτι μου 2 στις 31 Αυγούστου, με περισσότερους από 14.000 πολίτες να έχουν ήδη αποκτήσει πρόσβαση σε προσιτή πρώτη κατοικία. Να πούμε ότι εγκρίθηκαν πάνω από 15.000 δάνεια ύψους 1,82 δισευρώ, ενώ υπογράφηκαν 14.114 συμβάσεις. Και η δημόσια στήριξη άγγιξε τα 943 εκατομμύρια ευρώ και κινητοποίησε αγορές ακινήτων αξίας άνω των 2,1 δισευρώ. Mm-hmm. Τώρα,
1: για τους συνταξιούχους τώρα, που είναι πολλοί συνταξιούχοι που μας ακούν, και υπήρχε αυτό το επίδομα των 300 ευρώ κάθε Νοέμβρη. Οι πληροφορίες δικές σου συγκλίνουν ότι ανεβαίνει και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 450 ευρώ.
4: Έτσι λέει, να φτάσει στο ύψος της κατώτατης σύνταξης. Αυτό μου λένε οι πληροφορίες. Θα υπάρξει νέα αύξηση, ετοιμάζεται νέα αύξηση. Αυτό που είπε πριν και ο Κωστής, ότι θα υπάρξει αύξηση, όντως, το ίδιο μου λένε και οι δικές μου πληροφορίες. Εξετάζεται αύξηση περίπου κατά 100 ευρώ, 100 με 150 ευρώ, και να φτάσει στο ύψος της κατώτατης σύνταξης. Και σύν της άλλης, εξετάζεται ακόμη να αναζητήσει τη λύση για τους συνταξιούχους που εξακολουθούν να επηρεάζονται από την προσωπική διαφορά και να μην παίρνουν τις αυξήσεις. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
4: Έχουμε οι συνταξιούχοι, θα έχουμε καλά νέα για τους συνταξιούχους αύριο το βράδυ, ΕΡΙ. Τώρα, να πούμε, να προσθέσουμε...
1: Για τους μισθωτούς, είναι αυτή η πληροφορία ότι θα ανέβει ο κατώτατος μισθός και θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές.
4: Θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, ΕΡΙ, από την πλευρά των εργαζομένων. Ενώ παράλληλα θα αυξηθεί ο κατώτερος μισθός. Έρη, εγώ νομίζω, οι προφορίες λένε ότι ο κατώτερος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ και θα πλησιάσει κοντά στα 960-970. Σίγουρα όμως δεν θα πάει από τα 27 στα 1000 ευρώ. Από ό,τι μας λένε, στα 1000 ευρώ θα φτάσει ο κατώτερος μισθός από το 2028 και μετά. Από ό,τι λένε οι δικές μας πληροφορίες. Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα νέο μοντέλο αποταμίευσης για παιδιά έως 18 ετών με κρατική χρηματοδότηση.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό.
4: Πολύ σημαντικό και αυτό. Τέλος, θα πούμε ότι το πακέτο συμπληρώνεται από περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ για ενεργειακές επενδύσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Ρήτρας Διαφυγής. Ό,τι έχει να κάνει με τις επενδύσεις. Συνολικά, Έρη, όπως είπε και πριν ο Κωστής, το πακέτο, ενώ αρχικά ξεκινήσει να φτάνει στο ύψος του 1,8 με 1,9 δις ευρώ, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι θα κυμαθεί πάνω από τα 2 δις ευρώ μαζί με τις ενεργειακές επενδύσεις. Άρα θα έχουμε και πάλι ένα μεγάλο πακέτο, το οποίο πέρσι, να θυμίσουμε, είχε φτάσει έρη στα 1,7 δις ευρώ. Το περσινό πακέτο της ΔΕΣ ήταν 1,74, για την ακριβή, 1,74 δις ευρώ. Και φέτος αναμένεται, όπως μας λένε οι τελευταίες πληροφορίες, να ξεπεράσει τα 2 δις ευρώ έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρη, για το υπεραναλυτικό σου ρεπορτάζ. Αναμένουμε λοιπόν με μεγάλη αγωνία να δούμε τι από όλα αυτά τα σενάρια που κυκλοφορούν και διακινούνται και τις πληροφορίες τις δημοσιογραφικές που έχουν και αυτές πολύ σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση του κόσμου, τι από αυτά θα επαληθευτεί και τι ακόμα μπορούμε να περιμένουμε από όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός αύριο στο Βελίδιο. Τώρα, μπαράζ κινητοποιήσεων είναι στη Θεσσαλονίκη από δεκάδες σωματεία και δεκάδες οργανώσεις, πορείες διαμαρτυρίας των διασωστών και του ΕΚΑΒ. Κάπως έτσι ξεκίνησε ο χορός των κινητοποιήσεων με τους υγειονομικούς και το απόγευμα στο Λευκό Πύργο θα δώσουν το παρόν τα σώματα ασφαλείας και η αξιωματική, η στρατιωτική. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι στη Θεσσαλονίκη και θα μας δώσει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπλοκών εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα λοιπόν είχαμε την κινητοποίηση των υγειονομικών και των εργαζόμενων στο ΕΚΑΒ. Ξεκίνησαν από το Ιπποκράτειο και κατέληξαν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Έχουμε και μια κινητοποίηση αυτή την ώρα των υπαλλήλων των εργαζόμενων στην περιφέρεια και στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Μην ξεχνάμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν επιμένουν στην επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού παρά την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλησης μετά του ακυρωτικού δικαστηρίου. Το απόγευμα έχουμε κινητοποίηση των σωμάτων ασφαλείας 6 ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αστυνομική, αλλά θα έχουμε και λιμενικούς και πυροσβέστες εκεί, ενώ αύριο το απόγευμα θα έχουμε τις μεγάλες κινητοποιήσεις έξω από την ΔΕΘ και στην πλατεία Χάντ και στο Λευκό Πύργο, στην οποία αναμένεται φέτος να συμμετέχουν και αγρότες με αγροτικά οχήματα και τρακτέρ. Φαίνεται ότι η χτεσινή συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι των αγροτών με κυβερνητικούς παράγοντες δεν εξελίχθηκε όπως περίμεναν και οι δύο πλευρές, οι οποίοι επιμένουν, ειδικά οι αγρότες, επιμένουν στις θέσεις τους και στην ομόφωνη απόφασή τους που είχε ληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα στα Μάλγα και θα έρθουν όπως λένε μαζικά στη Θεσσαλονίκη. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο πλέον, Έρη. Και καταλαβαίνεις ότι οι κινητοποιήσεις, τουλάχιστον αυτό λένε και οι εργαζόμενοι και από τη ΓΕΣΕ και από το ΠΑΜΕ και από την ΑΔΔΗ, ότι θα πρέπει να λαμβάνουν και ένα διαφορετικό χαρακτήρα, δηλαδή θα πρέπει να είναι πολύ πιο δυναμικές, ώστε να καταφέρουν και αυτοί να λάβουν τα όσα διεκδικούν και ακούσαμε και νωρίτερα ότι μπορεί να δώσει και ο Πρωθυπουργός ή τουλάχιστον μπορεί να υποσχεθεί ότι θα γίνουν για την επόμενη τετραετία έρη.
1: Τώρα, Δημήτρη, λέγεται και γράφεται ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε αστυνομικό κλειό. Είναι πάνω από 3.500 αστυνομικοί. Εσύ που είσαι εκεί, για δώσε μας λίγο την εικόνα.
5: Πράγματι, έχει μια αστυνομική δύναμη, όμως αυτή τη φορά, τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ καλή. Λαμβάνονται πολύ καλά τα μέτρα, τα αστυνόμευση με αποτέλεσμα ο κόσμος να κινείται ελεύθερα παρά τις μεγάλες πορείες. Δηλαδή, υπάρχει μια έντονη αστυνομική περιουσία από τη μια μεριά γύρω από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο, γιατί και εκεί αναμένονται μεγάλες κινητοποιήσεις λόγω των πρόσφατων συλλήψεων και των προφυλακίσεων για τις βόμβες Μολότοφ που είχαν ως αποτέλεσμα το τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Δηλαδή στο Πανεπιστήμιο είναι πολύ φορτισμένη η κατάσταση. και από αύριο το απόγευμα μετά τις 4-5 θα κλείσουν οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης, δηλαδή οι δρόμοι που οδηγούν προς την έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπάρχει αστυνομική παρουσία, θα υπάρχει και αύριο στη Διεθνή Έκθεση, στην έναρξη της 90ης Διεθνής Έκθεσης που θα κάνει βέβαια ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, η κατάσταση τουλάχιστον από αστυνομικής πλευράς, όπως λένε οι αστυνομικοί, είναι ελεγχόμενη, τουλάχιστον τόσο στην ΔΕΘ, στους χώρους της ΔΕΘ, όσο και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που παραδοσιακά, που γενικώς είναι ναι, αυτές οι περιοχές οι οποίες δίνουν τη μεγαλύτερη ένταση τα προηγούμενα χρόνια. Τους ανησυχεί κινητοποίηση, ναι, που θα κάνουν οι αγρότες, να δουν πόσο μεγάλη θα είναι, τι είδους αγροτικά μηχανήματα και πόσα θα φέρουν και αν θα έχουν μια μαζική συμμετοχή και σε ποιο βαθμό, όπως και η κινητοποίηση των αντιεξουσιαστών που είναι και αυτοί προγραμματισμένοι και αύριο το απόγευμα μετά τις 6 έξω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο Σωκράτης Αληφτήρας, αντιπρόεδρος της Αγροτικής Ομοσπονδίας που μίλησε στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
6: Δεν έχουμε μεγάλες προσδοκίες από τον Πρωθυπουργό του κ. Μητσοτάκη, καθώς και τα προηγούμενα χρόνια, είναι 8 χρόνια κυβέρνηση, έχει κάνει, δεν υπάρχει σωστή διαχείριση όσον αφορά τον ανθρωποκεντρικό τομέα. Αυτό που θέλουμε είναι σίγουρα να μας δώσει ό,τι μας οφείλει από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του 2025. Να ολοκληρωθούν επιτέλους οι έλεγχοι που γίνονται με το monitoring το σύστημα αεροφωτογραφιών και να πάρουν οι συνάδελφοί μου αγρότες τα χρήματα που δικαιούνται. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοί μας οι οποίοι δεν έχουν ούτε ένα ευρώ λόγω θανατοθέντων ζώων και έχουν θανατωθεί στη χώρα πανόλη, εμπλογιά και αυτόδη πάνω από 900.000 ζώα σε ένα σύνολο ζωικού κεφαλαίου με πρόβατα και έγκες περίπου 5 εκατομμύρια.
1: Για εξευθελιστικούς μισθούς των γιατρών, έκανε λόγο ο Πάνος Παπα-Νικολάου, Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας.
7: Οι μισθοί των νοσοκομειακών γιατρών στην Ελλάδα είναι οι εξευθελιστικότεροι σε όλη την Ευρώπη, Δυτική και Ανατολική. Είναι 3 φορές χαμηλότεροι ακόμα και από τους μισθούς στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Ξέρετε, καμία οικογένεια να μπορεί να ζήσει σήμερα με 750 ευρώ. Σηκώθηκε να πάει στη δουλειά της στο Κέντρο Υγείας Β Σάμις Κεφαλονιάς, όπου έκπληκτη δέχτηκε ένα χαρτί, ευνηδιαστικά, τελευταία στιγμή, με ημερομηνία 3/9, να σηκωθεί να φύγει και να πάει να κάνει εφημερία εκτός προγράμματος στο νοσοκομείο στο Αγοστόλι. Η συνάδελφος, μητέρα δύο μικρών παιδιών, 3 και 5 ετών αντίστοιχα, έψαχνε με την ψυχή στο στόμα τελευταία στιγμή σε ποια γειτόνισσα θα αφήσει τα παιδιά για να πάει στο Αγοστόλι να κάνει εφημερία, την οποία δεν την είχε. Λόγω αυτών των έκνομων εντολών από διοικητές νοσοκομείων, υγειονομικών περιφερειών κλπ. Για αυτές τις μετακινήσεις από εδώ και από εκεί που έχουν μετατραπεί οι υγειονομικοί σε περιοδεύοντα θείασο, είναι και αυτός ένας τρόπος να τους εκδιώξουν από το ΕΣΥ και ειδικά για τους νέους γιατρούς.
1: Κομβική η αυριανή συγκέντρωση του ΠΑΜΑ, είπε ο Γιάννης Δελής, βουλευτής της Α Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
8: Πρόκειται για μια κομβική κινητοποίηση, κύριε Σκουρή, αυτή που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο έξω από το Δελίδιο. Είναι μια πανελλαδική κινητοποίηση των ομοσπονδιών, των συνδικάτων, που συντονίζεται από το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο και θεωρούμε ότι θα βουλιάξει η Θεσσαλονίκη και αν θέλετε σε αυτή τη συγκυρία και σε εκείνο το απόγευμα θα δούμε νομίζω ανάγλυφα τη σύγκρουση των δύο κόσμων. Από τη μια ο κόσμος των κερδών, των επιχειρηματικών, της εκμετάλλευσης και από την άλλη βέβαια ο κόσμος της δουλειάς που θα είναι απ' έξω και θα διαδηλώνει τα δικαιώματά του, την ικανοποίηση των αναγκών του, ο κόσμος της αλληλεγγύης, του συλλογικού αγώνα.
1: Δυναμική η παρουσία στη Θεσσαλονίκη δίνει Next Step Media Group, καλύπτοντας δύο από τα σημαντικότερα πολιτικά και οικονομικά γεγονότα των ημερών και το 6ο Economist Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit και την 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο διευθυντής του PowerGame.gr, Φώτης Κόλλιας, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Φώτη.
9: Καλό μεσημέρι. Συνδιοργανώνουμε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Economist. Συνδιοργανώνουμε φέτος και 6η συνεχή χρονιά το Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit. Αυτή τη στιγμή είναι στο πάνελ ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών. Απλώς να σας πω ότι από το πρωί είχαμε σειρά ξένων ειδικών, οι οποίοι μίλησαν για μια σειρά εξελίξεων και ανατροπών και προκλήσεων στην περιοχή της Νότιας Ανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Μεταξύ των ανθρώπων που μίλησαν ήταν ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ και ένας από τους κορυφαίους ειδικούς παγκοσμίως για τη Μέση Ανατολή, ο κ. Μπεν Αμί. Μίλησε αργότερα, ακολούθησε ο κ. Μπαγκής, ο πρώην Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας. Τώρα, όπως είπαν, ο κ. Γεραπετρίτη στο πόντιο μου και εξηγεί τους σχεδιασμούς της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε αυτό το περιβάλλον. Το απόγευμα έχουμε επίσης σειρά νέων πάνελ. Παράδειγμα, με όλους τους υπουργούς ενέργειας, σχεδόν όλους της Βαλκανικής Χερσονήσου που θα μιλήσουν για τις μεγάλες προκλήσεις, ειδικά στο μέτωπο της ενέργειας και των τιμών, για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, ένα από τα στοιχήματα που συμβαίνει η χώρα, ώστε να αποτελέσει πόμβο για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την Νότια Ανατολική Ευρώπη.
1: Και μάλιστα σήμερα έχουμε και τη μεγάλη συμφωνία για τη διεύρυνση
9: του κάθετου διαδρόμου. Υπογράφεται και η μεγάλη συμφωνία για τη διεύρυνση του διαδρόμου. Το συνέδριο για μία ακόμα χρονιά είναι κατάμεστο. Το πρόβλημά μας είναι, όπως βλέπω στη στιγμή, ότι δεν έχουμε να βάλουμε τους ανθρώπους που θέλουν να μας παρακολουθήσουν.
1: Παραδοσιακά είναι συνέδριο τέτοιο που βγαίνουν πάρα πολλές ειδήσεις και επιχειρηματικές και οικονομικές.
9: Και ειδήσεις, αλλά και αρχιτούς θέλουν πραγματικά να μάθουν τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο σήμερα από κορυφαίους ειδικούς. Η συνεργασία με τον Economist μας δίνει δυνατότητα να φέρουμε στη Θεσσαλονίκη κορυφαίους ειδικούς πάνω σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, γεωπολιτικής. Χθες το βράδυ, να θυμίσω, το δείπνο ήταν ο Φρανκ Οπάν, ο Πίτερ Φρανκ Οπάν, κορυφαίος ιστορικός, καθηγητής της Οξφόρδης, ειδικός για τα θέματα της Ασίας, που μίλησε με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Υπόθεσεων του Europe, τον κύριο Πιερακάκη, για τις αλλαγές στην Ευρώπη και πώς η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις αλλαγές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φώτη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Συνεχίζονται τώρα οι αντιδράσεις για τα μέτρα του Αλέξη Τσίπρα. Το χαρακτηρίζουν το πρόγραμμά του αναξιόπιστο, ακοστολόγιστο και μάλιστα πριν από λίγη ώρα ο Άκης Κέρτσος με ανάρτησή του είπε ότι είναι αυταπάτη η πατριωτική εισφορά. Βεβαίως υπήρξαν και διευκρινήσεις τώρα του Γιώργου Παπά της Ελλάς για το θέμα με τα κοσμήματα και τις θηρίδες. Βεβαίως πολλές ακόμα δηλώσεις και πολλές ακόμα αντιδράσεις. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας και έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Καταρχήν να πούμε τι λέει η Ελλάς για αυτά που τις καταλογεί
1: ναι,
10: η Νέα Δημοκρατία. Από την Ελλάς λένε ότι περίμεναν την επίθεση, την κυβερνητική επίθεση, ωστόσο μιλάνε για άσφαιρα πυρά από τη στιγμή που έχουν φτάσει στην κυβέρνηση να συγκρίνουν μήλα με πορτοκάλια. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες εμφανίστηκε ο κύριος Μαρινάκης να λέει ότι τα 10 δισεκατομμύρια στοιχίζει μόνο η πρόταση που έκανε ο κύριος Τσίπρας για τα 50.000 νέα σπίτια, λέγοντας την πραγματικότητα, αλλοιώνοντας την πραγματικότητα αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είχε πει ότι προφανώς θα κατασκευαστούν κάποια νέα, αλλά άλλα σπίτια θα ανακαινιστούν, θα χρησιμοποιηθούν κτίρια τα οποία σήμερα δεν τα χρησιμοποιεί το δημόσιο. Ο κύριος Τσίπρας δηλαδή είχε κάνει μία συνολική πρόταση, ενώ η κυβέρνηση εμφανίστηκε να λέει ότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα κατασκευάσει 50.000 νέα σπίτια. Στην πραγματικότητα, όπως έλεγαν τα στελέχη της Ελλάς, μιλάμε για ένα μεγάλο ψέμα, για μία αλλίωση όσων είπε ο κύριος Τσίπρας,
1: ναι,
10: και μία τακτική την οποία ακολουθεί σε πάρα πολλά θέματα το κυβερνών κόμμα και το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Τώρα, έχει γίνει πολύ μεγάλος λόγος τώρα, Ελένη, για αυτή την ιστορία με τα κοσμήματα και τις θηρίδες. Προτείνω να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιώργος Παπάς, ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, και να επανέλθουμε.
11: Μέσα από την πατριωτική εισφορά να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές. Και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσεις σε μετοχές. Εδώ λοιπόν τι λέμε. Εδώ λοιπόν είναι πατριωτικό καθήκον, πράξη ευθύνης και όρος κοινωνικής συνοχής, να υπάρξει μία φορολόγηση, να βάλουν πλάτη που δεν θα έχει μόνιμη διάρκεια αυτή η πατριωτική εισφορά, θα είναι για κάποια χρόνια, ούτως ώστε αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κοινωνικών αναγκών.
1: Έλα, Ελένη μου, αυτή λοιπόν η δήλωση έτσι προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις. Μάλιστα, άρχισαν πάλι και μάλιστα ο κύριος Παπάς είπε ότι να μην αγωνιούν οι πλούσιες κυρίες του 1%, σωστά?
10: Ναι. Και πάλι λένε στην Αμαλίας ότι υπήρξε μία αλλίωση προφανώς των λεγόμενων. Γιατί? Γιατί η πατριωτική εισφορά αφορά, είναι ο συντελεστής στην πραγματικότητα 1%. Επί της καθαρής περιουσίας του 1% των πλουσιωτέρων της χώρας.
1: Ναι.
10: Ο κύριος Παπάς λοιπόν μίλησε για το τι συμβαίνει διεθνώς. Διεθνώς υπάρχει αυτή η πρακτική.
1: Ναι.
10: Δηλαδή και με τα ομόλογα και με τις καταθέσεις και με, και με τις τυρίδες, αλλά είναι άλλο το ομόλογο και η κατάθεση και άλλο η θηρίδα που έχει ένας μέσος πολίτης, ο οποίος έχει βάλει τα κοσμήματα, τα κοιμήλια, τα οικογενειακά, τα οποία θέλει να μην τα έχει στο σπίτι του για να μην του τα κλέψουν. Αυτό που είπε ο κύριος Παπάς,
1: ναι,
10: αφορά το 1% των πλουσιωτέρων Ελλήνων.
1: Μάλιστα.
10: Εάν όλοι οι Έλληνες αισθάνονται,
1: ναι,
10: το 99% των Ελλήνων,
1: ναι,
10: αισθάνεται ότι τον αφορά αυτό το πράγμα, θεωρώ ότι είναι λίγο παράδοξο.
1: Θέλω να ακούσουμε, Ελένη, μαζί. Ναι, θέλω να ακούσουμε μαζί, αν μου επιτρέπεις.
10: Μία καπηλεία και μία παραποίηση αυτού του θέματος.
1: Θέλω, αν μου επιτρέπεις, να ακούσουμε μαζί και άλλη μία δήλωση όμως, που νομίζω ότι θα συζητηθεί. Είναι του κυρίου Νίκου Νιφούδη, σήμερα στο Earth News, που μίλησε για περιουσία Ελλήνων 200 δισεκατομμυρίων. Να τον ακούσουμε.
12: Η παγκόσμια βάση δεδομένων μετρά, δηλαδή δεν είναι νούμερα τα οποία τα βγάζουμε τον εαυτό μας. Υπάρχουν οργανισμοί παγκόσμιοι, οι οποίοι καταγράφουν και τις ανισότητες και τον πλούτο. Η παγκόσμια βάση δεδομένων, λοιπόν, καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις της συνολικής περιουσίας αυτών των ανθρώπων. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχει, ναι, των Ελλήνων. Οπότε υπάρχει.
13: Οι πλούσιοι Ελλήνες έχουν 200 δις.
12: Ναι, περιουσία. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα. Δεν φανταζόμαστε και.
14: Και πού είναι καταγεγραμμένα, είπατε αυτά.
12: Στην παγκόσμια βάση δεδομένων.
13: Δεν, πρώτη φορά ακούω κάτι που λέγεται παγκόσμια βάση δεδομένων.
12: Μην νομίζετε, μπορεί να υπάρχει. Και εγώ, επειδή δεν είμαι οικονομολόγος, διαβάζω τις τελευταίες μέρες, ενημερώνομαι.
13: Όπως αυτά δεις, λοιπόν, εσείς τι θα πάρετε, τι λεφτά θα πάρετε.
12: Μην νομίζετε, μπορεί να υπάρχει. Και εγώ, επειδή δεν είμαι οικονομολόγος, διαβάζω τις τελευταίες μέρες, ενημερώνομαι.
13: Όπως αυτά δεις, λοιπόν, εσείς τι θα.

0: μεγάλη αγωνία βλέπω για το 1% αντίθετα με το 99% των Ελλήνων, οι οποίοι. Και η αναφορά, και πάλι που έκανε ο κύριος Νεφούτης, αφορά το 1%. Εάν όλοι αισθανόμαστε ότι ανήκουμε σε αυτό το 1% και έχουμε τα δισεκατομμύρια για τα οποία μιλάει η Ελλάς και λέει ότι από αυτούς θα ζητήσει αυτή την πατριωτική εισφορά, τότε είναι
1: καλά
0: λίγο
1: θα ήταν. Καλά θα ήταν.
0: Καλά θα ήταν. Καλά θα ήταν. Ναι. Έτσι όπως το λες.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Ο Γιάννης Δελής, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, μίλησε εδώ στο Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη, χαρακτήρισε αναμασήματα τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Να τον ακούσουμε.
2: Αναμενόμενες, πρόκειται για αναμασήματα σοσιαλδημοκρατικών προτάσεων, τα ίδια πάνω κάτω λέει και το ΠΑΣΟΚ, προτάσεις οι οποίες εφαρμόστηκαν, άλλωστε γι' αυτό και αλληλοκατηγορούνται ότι ο ένας κλέβει το πρόγραμμα του άλλου. Είναι προτάσεις οι οποίες εφαρμόστηκαν όμως, κύριε Σκουρή, και στην Ισπανία από την σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση και στη Γερμανία, και αποτελέσματα φιλολαϊκά δεν είδα ο κόσμος εκεί πέρα.
1: Πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ. Στην διμέτωπη επίθεση που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη και Τσίπρα χθες από την Κρήτη, μίλησε για τη 13η σύνταξη, για ΕΚΑΣ, για ένα μήνυμα πολιτικής αλλαγής. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη χθες από την Κρήτη.
3: Τώρα ΠΑΣΟΚ για το συνταξιούχο είναι να μην σκέφτεται 2 και 3 φορές τι θα πάρει και τι θα αφήσει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δεσμεύομαι για τη 13η σύνταξη σε 2 δόσεις και για νέο ΕΚΑΣ. Γιατί η αξιοπρέπεια του συνταξιούχου δεν είναι επίδομα. Είναι υποχρέωση μιας δίκαιης και σύγχρονης κοινωνίας. Φίλες και φίλοι, εμείς δεν ζητάμε λευκή επιταγή. Εμείς θέλουμε τη στήριξη των πολιτών γιατί μπορούμε. Το σύνθημα τώρα ΠΑΣΟΚ έχει περιεχόμενο. Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για το μικρομεσαίο επιχειρηματία να μπορεί να κρατήσει την επιχείρησή του ανοιχτή. Τώρα ΠΑΣΟΚ για το δημόσιο υπάλληλο σημαίνει σεβασμό και αξιοκρατία. Σημαίνει αποκατάσταση των αδικιών της οικονομικής κρίσης με επαναφορά του 13ου μισθού. Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για τον εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα λιγότερα φορολογικά βάρη, ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, γιατί ανάπτυξη χωρίς δικαιώματα και άξιο εισοδημάτων για τον εργαζόμενο για μας δεν είναι πρόοδος.
1: Ο λαός δεν χρωστά μια ακόμα ευκαιρία σε Τσίπρα και Μητσοτάκη, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη, ενώ ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, είπε ότι ο αγώνας είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και σε λίγο καιρό θα είναι μπροστά το ΠΑΣΟΚ και από το κόμμα Τσίπρα.
3: Το δίλημα δεν είναι συντήρηση του σημερινού συστήματος εξουσίας ή ανακύκλωση ενός θεσινού αποτυχημένου παρελθόντος. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται διαχειριστές της παρακμής, ούτε συστήματα διαφοράς, ούτε μεσίες. Η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο, αξιοπιστία και πολιτική ηθική για να πάει μπροστά. Γι' αυτό θα δώσουμε μαζί τον αγώνα. Εμείς μπορούμε και θα το αποδείξουμε από σήμερα μέχρι το βράδυ των εθνικών εκλογών. Τώρα λοιπόν δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστά ο λαός μία ακόμα ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους.
4: Θα μετρηθείτε όλοι δημοσκοπικά από εταιρείες. Λοιπόν, εκεί δεν θα δείξουν ποιος θα είναι ο αντίπαλος της κυβέρνησης σήμερα, ο βασικός. Πιστεύετε και εκτιμάτε εσείς ότι θα δείξουν πως είναι το ΠΑΣΟΚ?
5: Νομίζω ότι σε 2 με 3 μήνες θα είναι πεντακάθαρο και με μεγάλη διαφορά.
4: Σε 2-3
5: μήνες. Όσο πιο γρήγορα γίνει, μάλιστα,
4: ναι.
5: Τόσο πιο μεγάλες είναι και οι πιθανότητες να ηγηθεί η Νέα Δημοκρατία.
4: Στους 2-3 μήνες λέτε εσείς και ότι θα.
5: Η εκτίμησή μας είναι αυτό που πούμε όλοι, ναι, ότι τα κόμματα, τα νεοπαγή, τα οποία δημιουργήθηκαν τον Ιούνιο,
4: ναι,
5: ξεφουσκώνουν.
4: Ναι.
5: Ότι υπάρχει πτώση ποσοστιαία και ότι υπάρχει άνοδος του ΠΑΣΟΚ και στα θυμότητα της Νέας Δημοκρατίας, έστω και μικρή άνοδος του ΠΑΣΟΚ. Η είσοδος αυτών των κομμάτων

0: ναι. έδωσε φιλή τη ζωή στη Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, σήμερα στη Θεσσαλονίκη υπογράφεται η συμφωνία για τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου. Το ρεπορτάζ έχει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη από τη Θεσσαλονίκη, όπου χτυπάει την καρδιά που θυμίζει και στέλιξη το συνέδριο του Economist με το Power Game. Όπως είπες και εσύ, σε λίγες ώρες το απόγευμα θα υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο σηματοδοτεί την επέκταση του κάθετου διαδρόμου σε δύο ακόμα χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, τη Σερβία και την Βόρεια Μακεδονία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού. Θα ανοίξει ουσιαστικά ένα νέο ενεργειακό διάδρομο για την όδευση. Για την όδευση μη ρωσικού αερίου και κυρίως αμερικανικού LNG προς την κεντρική Ευρώπη. Και μάλιστα θα ανοίξει και ένα νέο διάδρομο προς τις περίκλειστες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, όπως είναι η Σλοβακία και η Ουγγαρία.
1: Ναι.
2: Να πούμε, Έρη, ότι ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος σε πολύ λίγο θα είναι εδώ και θα μιλήσει στο συνέδριό μας, χθες ήταν στην Αλεξανδρούπολη, στο SSRU. Ανέδειξε εκεί πόσο σημαντικό είναι, γιατί η πύλη αυτή τη διαδρομή ουσιαστικά θα είναι η ΤΕΦΣΑ τη Αλεξανδρούπολη. Και υπήρχε και μία συνάντηση των ομάδων εργασία όλων των διαχειριστών από όλε τι χώρε, προκειμένου να ρυθμιστήσουν το κείμενο το οποίο θα υπογραφεί σε λίγο.
1: Μάλιστα. Και Λαλέλα, να πούμε ότι σε λίγη ώρα ανεβαίνει και στο πάνελ με τον κύριο Αλέξανδρο Εξάρχου. Και βεβαίω θα προκύψουν από εκεί πάρα πολλέ πληροφορίε γύρω από αυτή την πολύ, πολύ σημαντική συμφωνία.
2: Πολύ σωστά. Να πούμε ότι λίγο πριν ανακοίνωσε ο Άκτορ μια πολύ σημαντική επένδυση πάνω από 1 εκατομμύριο για μεγάλη μονάδα άντρες ταμείευσης στη Δυτική Μακεδονία. Και θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να μιλήσουμε για όλα τα θέματα. Θα μιλήσει και ο Δεσάρχο και για το κάθε διάδρομο. Θα μιλήσει για τις προοπτικές αγοράς φυσικού αερίου της Ευρώπης και οπωσδήποτε θα μιλήσει και για τα θέματα όπως το μετρό της Καλαμαριάς, το μεγάλο έργο, το πνευματικό για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο εγκαινίασε πρόσφατα. Και μία σειρά άλλων θεμάτων και για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για όλα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και ενώ η καρδιά της ιδιοσιογραφίας χτυπά στην Θεσσαλονίκη και στην ΕΔΕΦ, μην ξεχνάμε τα εθνικά, την Τρίτη ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Αίγυπτο. Εκεί θα συναντηθεί με τον Σίση και βεβαίως θα υπάρξουν πάρα πολλά θέματα στην ατζέντα. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρικη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Από τη ΔΕΘ, λοιπόν, στο ΚΑΙ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάει την Τρίτη, όπως πολύ σωστά είπες, θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ-Σίση σε μια συγκυρία πολύ αυξημένη κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, δεν αποκλείεται να σπεύσει στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα και ο Κύπριος πρόεδρος, ο κ. Χριστοδουλίδης, εκπέμποντας, όπως καταλαβαίνεις, ένα μήνυμα ενότητας απέναντι στην προκλητικότητα των γειτόνων. Γενικώς, ο άξονας Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου έχει πολύ μεγάλη σημασία εν μέσω των γεωπολιτικών εξελίξεων και των ενεργειακών. Μιλάω για το καλό.
1: Ναι, σωστά,
3: τώρα,
1: σωστά.
3: Την ατζέντα. Όπως πολύ σωστά είπες, η εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Αίγυπτο, η εφαρμογή της ιστορικής συμφωνίας του 20 για τη μερική οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, που είχε υπογραφεί τον Αύγουστο του 20 από τον κύριο Δένδια και τον τότε Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Σούκρη, καθώς και ο συντονισμός σε διάφορα περιφερειακά ζητήματα, κυρίως σε σχέση με τη Λιβύη, και το λέω αυτό γιατί Αθήνα και Τρίπολη έχουν επανεκκινήσει τις τεχνικές συνομιλίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Έγινε και ο τρίτος γύρος τον Ιούλιο στην Αθήνα. Και για την Ελλάδα η επαναφορά της συζήτησης για ΟΣ με τη Λιβύη και λόγω του ανυπόστατου τουρκολιβικού μνημονίου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ως εκ τούτου θέλουμε να είμαστε σε συντονισμό με το Κάιρα. Τέλος, Σέρικ, κατά ψέματα, στο ραντάρ της Αθήνας είναι και η αναθέρμανση των σχέσεων του Καΐρου και της Άκυρας, έτσι. Διότι από εκεί που δεν μιλούσαν 10 χρόνια, οι Κινέζοι ασκήσεις τελευταία και η αποκατάσταση των διπλωματικών διάβλων επικοινωνίας μας έχουν ανησυχήσει. Παρακολουθούνται με προσοχή και ψυχραιμία από την ελληνική πλευρά. Και αυτό που θέλει να εξασφαλίσει η Ελλάδα με αυτή την επίσκεψη είναι ότι παρά αυτή την αναθέρμανση, οι ελληνοαιγυπτιακές συμφωνίες και οι κοινές παραδοχές που έχουν οικοδομηθεί με το Κάιρο, ειδικά στα ζητήματα των θαλασσίων ζωνών και του διεθνούς δικαίου, δεν θα επηρεαστούν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε στο Σπύρο Δαρσινό. Νωρίτερα είχαμε μια φωτιά στην Μάνδρα Αττικής. Τι ακριβώς συμβαίνει, Σπύρο? Καλό μεσημέρι.
4: Πολλαπλά είναι τα μέτωπα, έτσι. Είχαμε πριν από 2 ώρες περίπου μια φωτιά στη Μάνδρα. Τώρα έχουμε μια φωτιά στην Παιανία, στην φαίνεται πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να χωριστούν στα δύο προκειμένου να πάνε και Ανατολή και Δύση προκειμένου να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα.
1: Απειλή, κατοικημένη περιοχή.
4: Όχι, σε καμία και στις δύο περιπτώσεις δεν απειλούνται άμεσα κατοικημένες περιοχές. Ειδικά στη Μάνδρα τώρα ήμασταν εκεί πριν από λίγο. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε μια κομματερή στην ουσία. Έκυγε ελαστικά, έκυγε καλώδια, έκυγε σκουπίδια. Γι' αυτό εκδόθηκε και 112, το οποίο ζητούσε από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να κλείσουν πόρτες παράθυρα, γιατί εκλείονταν χημικές ουσίες και ήταν επιβλαβείς για την υγεία.
1: Έχουν τεθεί.
4: Σε αυτό το σημείο τέθηκε υπό έλεγχο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν αναχωρήσει, έχουν αποχωρήσει.
1: Ωραία.
4: Τώρα, στην Παιανία, 70 και πλέον πυροσβέστες, στην μάχη.
1: Μεγάλη δύναμη.
4: Είναι μεγάλη δύναμη, αυτό ακριβώς. Και αυτό που μας λένε όμως ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στην οριοθέτηση διάκτης της πυρκαγιάς.
1: Συνδράμω και ένα αερία, εκεί, Σπύρο.
4: Στην
1: Παιανία.
4: Στην Παιανία, ναι. Υπήρξε μια αναφορά ότι θα κατέφεραν εκεί τουλάχιστον 7 ένα αέρια μέσα, ελικόπτερα και αεροσκάφη. Βεβαίως, ενδεχομένως να έχουν επιχειρήσει και αυτά. Ωστόσο, η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από εκείνο το σημείο είναι ότι πλησιάζουμε στην οριοθέτηση. Καλώς αυτό το πράγμα, δεν θα ξεφύγει και εκεί η πυρκαγιά.
1: Τώρα, Σπύρο, είχαμε νωρίτερα μια ραγδαία εξέλιξη σε σχέση με την υπόθεση στο Μαραθώνα, με την ηλικιωμένη γυναίκα, αυτή την 90χρονη που αναζητούνταν μετά από την δήλωση της κόρης ότι την έθαψε για να της παίρνει τη σύνταξη. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
4: Πολύ σωστά, Έρη. Έχουμε τώρα μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς παρουσία του εισαγγελία, αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε νέο έλεγχο στην ευρύτερη περιοχή, τόσο στο οικόπεδο, στην αυλή, το οποίο κατέσκαψαν χθες για να βρουν την σωρό της 90χρονης γυναίκας. Σήμερα εν τέλει κατάφεραν η προσπάθεια αυτούς, απέδωσαν καρπούς, καθότι εντόπισαν ανθρώπινα οστά τυλιγμένα σε νάιλον συσκευασία, θα το λέγαμε, μια σακούλα, και φαίνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτά τα οστά ανήκουν την άτυχη γυναίκα, η οποία έχασε πριν από κάποια χρόνια τη ζωή της, και με σκοπό, μάλλον και η κόρη της το απέκρυψε, με σκοπό για να μπορεί να λαμβάνει την σύνταξή της. Έτσι όπως τουλάχιστον φέρεται να ομολόγησε και η ίδια μετά από καταγγελία της κόρης της, δηλαδή της εγγονής της εκλοιπούσας, της γυραιάς γυναίκας. Πλέον, έχοντας αυτό το έγγραμμα στα χέρια τους οι αρχές, θα περάσει στα χέρια ανθρωπολόγου προκειμένου να εξεταστεί και να ταιριάξει ενδεχομένως, να γίνει έλεγχος για το DNA για να πιστοποιηθεί για 100% ότι πρόκειται για την ηλικιωμένη γυναίκα.
1: Ναι.
4: Και βεβαίως εκεί να ασκηθούν οι σχετικές διώξεις και βεβαίως αν είναι δυνατόν να αποφανθεί ο τριεδικαστής αν πρόκειται ο χαμός της γυναίκας, της ηλικιωμένης γυναίκας, είτε πρόκειται από εγκληματική ενέργεια είτε από παθολογικά αίτια, όπως η ίδια φέρεται να αναφέρει στους αστυνομικούς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να ακούσουμε τη δήλωση στους δημοσιογράφους πριν από λίγο ο εγγονός της 90χρονης γυναίκας που βρέθηκε εκεί στο σπίτι.
5: Δεν γνωρίζω τώρα τι έχει κάνει τώρα. Αν την έχει θάψει, όχι. Δεν γνωρίζω. Εμένα μου είπε την έχω τακτοποιήσει, παιδιά. Δεν ξέρω. Εγώ έλειπα, ήμουν στον πατέρα. Ότι την τακτοποίησε και λοιπά. Σα είπα, μου έλεγε ψέμα ότι την έχω τακτοποιήσει και λοιπά. Μα δεν έμενα.
6: Είχε πεθάνει δηλαδή η γιαγιά σου. Είχε πεθάνει δηλαδή η γιαγιά σου.
7: Η γιαγιά σας είχε πεθάνει.
5: Δεν είχα παρέμβει. Εγώ δεν είχα παρέμβει, όχι, γιατί έλειπα.
7: Η γιαγιά σας ζει. Όχι, σου λέει, πεθάνει.
5: Πού είναι η γιαγιά? Δεν ξέρω, τι να σας πω, να ρωτήσετε την ίδια. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Ό,τι ήταν να σας πω το είπα, δεν ξέρω.
1: Στις διεθνείς ειδήσεις τώρα έχουμε νέες αναταράξεις στην ηγεσία του Αμερικανικού Πενταγώνου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει τον διορισμό του Άνταμ Τέλος υπηρεσιακού υπουργού στρατού μετά την παρέτηση του Ντρίσκολ. Ο Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο για όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό στο Truth Social ανακοίνωσε ότι η υπηρεσιακός αντικαταστάτης θέση του Νταν Ντρίσκολ αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος υφυπουργός του, που ήταν και αρμόδιος για το στρατό Ξηράς, ο Άνταμ Τέλ. Να πούμε ότι αυτή η κίνηση έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, Έρη, ακριβώς γιατί η παρέτηση Ντρίσκολ, η οποία είχε γίνει γνωστή από την προηγούμενη εβδομάδα, ήρθε με φόντο τις έντονες κακές σχέσεις που είχε με τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέξεθ. Δεν είναι η μόνη αλλαγή η οποία γίνει στο Αμερικανικό Πεντάγωνο όλο αυτό το διάστημα, αλλά είναι, θα λέγαμε, ίσως η πιο σημαντική, γιατί θυμίζουμε ότι ο Ντάν Ντρίσκολ είχε αναλάβει ακόμα και διπλωματικό ρόλο στον πόλεμο στην Ουκρανία, κάνοντας και κάποια συγκεκριμένα ταξίδια στο Κίεβο προμηνών. Οπότε είναι ίσως μια αλλαγή η οποία σίγουρα έχει τη δική της σημασία. Να πούμε δε ότι ο Ντρίσκολ έχει και ιδιαίτερες σχέσεις με τον J.D. Vance, κάτι που έχει και σίγουρα τη σημασία του στο ενδορεπουμπλικανικό εντός πολλών εισαγωγικών brand affair που υπάρχει βέβαια στις ΗΠΑ.
1: Μείνε μαζί μας, Σπύρο, για τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Θα πάω γρήγορα στη Βάσο Παλαιού να δούμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη γύρω από το θέμα των κατηγορουμένων στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος εκεί στην Κυψέλη. Βάσο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι και οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια της πρώτης σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους. Ζήτησαν και έλαβαν λοιπόν προθεσμία να απολογηθούν την προσεχή Τρίτη. Να σου πω ότι το ζευγάρι, ο 43χρονος και 38χρονοι, κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, αφισβητούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία κατέληξε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και πρόκειται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο προκειμένου να εξετάσει αυτά τα ευρήματα. Στον ανακριτή, ωστόσο, θα οδηγηθεί και ο 26χρονος Αφγανός την προσεχή Τρίτη, που αυτό ζήτησε και έλαβε προθεσία, προκειμένου να απολογηθεί για το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Αναμένουμε λοιπόν πλέον την Τρίτη να απολογηθούν και να δούμε ποια θα είναι η ποινική μεταχείριση και των τριών κατηγορουμένων και για αυτή την υπόθεση. Να θυμίσουμε ότι έχουν κρυφθεί και οι τρεις προσωρινά κρατούμενοι για την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
1: Τώρα, Βάσο, είχαμε και ένα εισαγγελικό όχι για την αποφυλάκηση της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν.
9: Σωστά. Είχαμε σήμερα λοιπόν την ανακοίνωση του συνηγόρου της, σύμφωνα με την οποία υπάρχει απορριπτική πρόταση στην προσφυγή που είχαν κάνει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Να σου πω ότι στην ανακοίνωσή του ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, που εκπροσωπεί τη 46χρονη, ασκεί δρυμία κριτική στην εισαγγελική πρόταση και λέει ουσιαστικά ότι δεν υπάρχουν στοιχεία με τα οποία να παραμένει η εντολέας του στη φυλακή. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα να συνεδριάσει το Δικαστικό Συμβούλιο και να κρίνει την προσφυγή της 46χρονης, η οποία βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα συνεχίζουμε με διεθνείς ειδήσεις και με τον Σπύρο Σερμπέτη, διότι είχαμε νέα πειρά κατά της Βρετανίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, Σπύρο.
8: Ακριβώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν υποστήριξε ουσιαστικά ότι, όπως είπε, σώζω και τη δική σας χώρα, εννοώντας τη Βρετανία, από την απειλή, αναφερόμενος βέβαια στον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν, γιατί, όπως είπε, αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, είναι πιθανότερο να το χρησιμοποιήσει στην Ευρώπη. Σώζω τη χώρα σας από αυτό το πρόβλημα, διότι οι Ιρανοί θα το χρησιμοποιούσαν, επέμεινε ο Τραμπ, ο οποίος επίσης εξαπέλυσε πειρά κατά του Δημάρχου του Λονδίνου, Σαντί Καν. Θυμίζουμε ότι δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά. Έχει ανοίξει αρκετές φορές μέτωπο Τραμπ με το Σαντί Καν. Το χαρακτήρισε ουσιαστικά έναν απέσιο τύπο, λέγοντας ότι αν πάτε σήμερα στο Λονδίνο, το Λονδίνο είναι ένα πολύ διαφορετικό μέρος, είναι απέσιος, είναι πολύ κακός δήμαρχος ο Σαντί Καν, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Τώρα, δεν είναι πόλεμος. Σχεδόν ομαλοποιείται η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Διατείνεται ο Βανς για τον Ιράν.
8: Ναι, θα λέγαμε ότι κατά κάποιο τρόπο είναι περίπου στο ίδιο μήκος κύματος με το δημοσίευμα που λέγαμε χθες της Wall Street Journal, όπου ανέφερε ότι ο Τραμπ σκέφτεται ακόμα και να ανακηρύξει τη νίκη στον πόλεμο με το Ιράν. Με φόντο λοιπόν και αυτό το δημοσίευμα, ο J.D. Vance ανέφερε ότι δεν είναι ουσιαστικά πόλεμος, δεν θα το έλεγα πόλεμο αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή με το Ιράν. Αυτή τη στιγμή είπε δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών, ενώ ανέφερε ότι πλέον ουσιαστικά έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση στα στενά του Ορμούς, συγκρίνοντας μια κατάσταση η οποία υπήρχε πριν από ορισμένους μήνες, όπου, όπως είπε, δεν περνούσε ουσιαστικά ούτε πετρέλαιο, ούτε φυσικό αέριο, ούτε τίποτα από τους συνατορμούς. Ανέφερε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλύτερη. Θυμίζουμε δε και τις αναφορές από την Αμερικανική κυβέρνηση ότι περνάνε κάπου εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Στην αρχή της εβδομάδας ακούγαμε για 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσα σε μόλις μία ημέρα. Οπότε, με βάση λοιπόν και αυτές τις αναφορές, καταλαβαίνουμε ότι ο Βανς συνεχίζει σε αυτό το μήκος κύματος να εκπέμπει μια εικόνα αισιοδοξίας. Ναι. Για την Ουάσιγκτον, ενώ ψιθυμίζουμε βέβαια και των ενδιάμεσων εκλογών του Νευρίου, που είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα κρίνουν το αν ο Τραμπ θα συνεχίσει να έχει τον έλεγχο στην νομοθετική εξουσία των ΗΠΑ.
1: Τώρα, είναι αβέβαιο το μέλλον 4 εργοστασίων της Volkswagen. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
8: Ακριβώς. Σε μια ιστορική καμπή περνάει πλέον η Volkswagen, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του Κολοσσού ενέκρινε σχέδιο για την κατάργηση επιπλέον 50.000 θέσεων εργασίας. Πλέον οι σχεδιαζόμενες απολύσεις μέχρι το 2030 φτάνουν στις 100.000, καθώς βέβαια η αυτοκινητοβιομηχανία, αυτό αφορά και τη Volkswagen, αφορά και την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, βλέπει ότι υπάρχουν ζητήματα στην ανταγωνιστικότητα και προσπαθεί να τα λύσει προφανώς αυτά τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας μέσα από αναδιάρθρωση, μέσα από σχεδιασμό νέων παραγωγικών μονάδων και βέβαια και μέσα από απολύσεις.
1: Μιλάμε
8: που
1: για
8: είναι
1: μια
8: το κυριότερο.
1: Από τις κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης, έτσι.
8: Ακριβώς. Οπότε πλέον εξετάζει το μέλλον, όπως είπες πολύ σωστά, 4 κομβικών παραγωγικών μονάδων στη Γερμανία, που θυμίζουμε βέβαια ότι η Volkswagen είναι γερμανική. Καθώς, όπως αναφέρεται, η υφιστάμενη παραγωγική ικανότητα πλέον υπερβαίνει αισθητά την παγκόσμια ζήτηση.
1: Μάλιστα, και τώρα έχουμε και προειδοποιήσεις από τον ΟΗΕ για τον Ελ Νίνιο. Προειδοποιήσεις άνευ προηγουμένου. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
8: Ακριβώς, μιλάμε για την προειδοποίηση που απίφθινε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Όπως αναφέρε, το Ελ Νίνιο αποκτά πλέον τεράστιες διαστάσεις μπροστά στα μάτια μας και προειδοποίησε ότι θα έρθουν και αλλαγές στους ανέμους, ενώ οι επόμενοι μήνες, ουσιαστικά το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και το Φεβρουάριο του 2027. Δεν το έχουμε δει στην πλήρη του έκταση, να πούμε, έρη ακόμα, παρότι έχουμε ήδη αναφορές για μεγάλους κυκλώνες οι οποίοι σχηματίζονται στον Ειρηνικό Ωκεανό. Δεν το έχουμε δει ακόμα στην πλήρη του έκταση. Αναμένεται λοιπόν να διαρκέσει μέχρι το Φεβρουάριο και μέχρι τότε αναμένουμε πάρα πολύ ισχυρά φαινόμενα, τα οποία δεν θα είναι ίδια, θυμίζουμε, σε όλο τον πλανήτη. Αλλού μπορεί να έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλού μπορεί να έχουμε πολύ έντονους ανέμους και βέβαια μπορεί να έχουμε και πλήγματα με πάρα πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις ή κυκλώνες, οι οποίοι, όπως είπαμε, εμφανίζονται στον Ειρηνικό Ωκεανό.
1: Και το 27 θα είναι ένα από τα θερμότερα.
8: Το 27 θα είναι ένα από τα θερμότερα, πιθανόν να ξεπεράσει, σύμφωνα με τις αναφορές, και το καλοκαίρι του 24, που θυμίζουμε ότι ήταν ένα από τα πιο θερμά των τελευταίων πολλών δεκαετιών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Για όλες τις αθλητικές ειδήσεις τώρα είναι μαζί μας η Σοφία Καρακασίδη. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
10: Καλό μεσημέρι, έρημου. Σχεδόν 2 εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή του Super Cup της EuroLeague και το τουρνουά, έρη βρίσκεται στον αέρα λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή.
1: Ναι.
10: Και έχουν δημιουργηθεί ερωτηματικά αναφορικά με το αν είναι όντως εφικτό να διεξαχθεί το εν λόγω τουρνουά, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την 18-19 Σεπτεμβρίου στο Αμπουντάμπι. Συμμετέχει και ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός μαζί με την Άσπαση, Ρεάλ Μαδρίτη και την Μπάιντι.
1: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Σοφία. Μέχρι να
10: μας ακούτε τώρα.
1: Ναι, τώρα σε ακούμε, ναι.
10: Ωραία. Οι ομάδες έχουν εκφράσει δικαιολογημένα την ανησυχία τους για τη διεξαγωγή του Super Cup σε μια ζώνη που η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Και έτσι έχουμε φτάσει σε σημείο να βρισκόμαστε περίπου 2 εβδομάδες πριν και να υπάρχει ακόμη και το σενάριο της αναβολής
1: να είναι πιθανό.
10: Στο χάρτη να είναι πολύ, πολύ πιθανό, καθώς αυξάνονται τα επίπεδα επικινδυνότητας.
1: Τζαμαϊκανός εξτρέμ για τον Ολυμπιακό. Έκανε και δηλώσεις μάλιστα. Θέλει, λέει, να κατακτήσει το Europa League ο Μπέιλι.
10: Έφτασε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Αθήνα. Έρχεται ως πρωταθλητής του Europa League με την Aston Villa. Έχει στις δηλώσεις του. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι έχει μιλήσει με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού για το στόχο που υπάρχει στο Europa League και αυτό που θα ήθελε είναι να το κατακτήσει για δεύτερη σερή φορά. Αυτή τη φορά με την ερυθρόλευκη φανέλα.
1: Πάμε τώρα και στον αγώνα το βράδυ. Τζάμπολ στις 9 στην Κρήτη, σε τουρνά της Κρήτης. Ποιοι παίζουν?
10: Ολυμπιακός, το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τη νέα σεζόν. Οι ερυθρόλευκοι έρημοι θα έχουν την ευκαιρία να τεστάρουν τις δυνάμεις τους
1: απέναντι
10: σε μεγάλους αντιπάλους της EuroLeague. Σήμερα λοιπόν ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Φενέρμπαξε.
1: Μάλιστα.
10: Στον ημιτελικό. Στον δεύτερο ημιτελικό έχουμε την κόντρα ανάμεσα στην Αρμάνι Μιλάνο και τον Ερυθρό Αστέρα. Ενώ φυσικά έχουμε και το μεγάλο ραντεβού του Στίβου. Οι δύο Έλληνες πρωταθλητές, Μίλτος Τεντόγλου και Μανουήλ Καραλής, θα τα δώσουν όλα για να πάρουν το διαμάντι στο Diamond League στις Βρυξέλλες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα ευχάριστο μεσημέρι και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Γεια σας.
11: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.
15: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
16: Ναι, Αποστόλη.
17: Έλα.
16: Μια παράκληση.
17: Ναι.
16: Επειδή το Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειος από το θάνατο του αρχηγού της Επαναστάσεως, αν θες τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες ώρες του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
17: Δευτεριάτικα με μετό δεν είναι ωραίο.
16: Ευγνώμων θα σου είμαι.
17: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
16: Όσο μπορείς. Δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτης.
18: Άρχι το ιδανικόν. Και το ιδανικόν είναι ένα. Ελλάς, Ελλήνες.
19: Έχουμε πόλεμο!
17: Ω, γράψου καλέ!
19: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά.
17: Ναι, ναι.
19: Στην Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
17: Ίδια.
19: Μπαλουρδό Χιονάτη!
17: Έλα.
19: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
17: Τα ρήφασε κι εσύ?
19: Όχι, τα ρήφασε, τράνσφερα, οδηγός.
17: Ούμπερ και τέτοια?
19: Ναι.
17: Κατάλαβα. Αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
19: Ρωτούσα τον ένα που κάθονταν δίπλα, τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου. Ελάγια.
17: Και?
19: Εντάξει, απλά δεν έχει καλή γνώμη.
17: Αυτό, ας καλτίσουμε αυτό, μάλιστα.
19: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που κάνουν κολοδάχτυλα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
17: Okay.
19: Η πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας, ο Καλοαντίδης.
20: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε καταντήσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
19: Έλα, Αποστολή.
17: Έλα.
19: Τι κάνεις, γλυκά μου?
17: Οπα.
19: Αγάπη μου, εσύ.
17: Τι έχουμε, τι έχουμε.
19: Λατρεία μου.
17: Πέσιμο.
19: Πέσιμο, κανονικό.
17: Να.
21: Ναι.
17: Λέγεται.
21: Γεια σου Αποστολή, είμαι η Βασιλική.
17: Γεια σου Βασιλική.
21: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλος να τα σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροματικά. Το θέλω για να γίνει τελιβεράς, αφού είναι τόσο πλούσιο.
17: Τελιβεράς να γίνεις, τι θα γίνεις τώρα, τι συζητάμε.
21: Για τις τελιβεράδες, αν είναι τόσο πλούσιοι.
17: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα, δίπλωμα να πάει να πάρεις.
22: Βγαίνεις στους δρόμους, αν δεις πόσες τελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις.
21: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
17: Τι είπες, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
23: Όπα, σε πέτυχα!
17: Ω, γέροντα την ευχή!
24: Ω, γέροντα η ευχή!
23: Μόνο την ευχή! Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
17: Ποιο ήταν το όνειρο?
23: Αυτό έχω να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα.
17: Σιγά, μωρή.
23: Όχι, ρε, μη με λες, μωρή. Μη είχες πει και την παράσταση μια φορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμος να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
17: Α, τον κουνά το φίκο.
23: Μόνο τον κουνάω, δεν κάνω τίποτα. Τόλι.
17: Καταρχάς, Αποστόλης.
23: Τόλι, σε ξέρουμε.
17: Από πού με ξέρετε, Τόλι? Ποτέ δεν είπα Τόλι. Όχι.
23: Ναι, αλλά είσαι ο Τόλι καρδιά μου. Τώρα Αποστόλης καρδιά δεν πάει.
17: Τέλος πάντων. Να το δεχθώ γι' αυτό.
25: Απίστευτο.
17: Ανέλπιστο.
25: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη μία μισή έπιανα γραμμή.
17: Hey, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
26: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
25: Δεν θέλω, παίρνω από τις 1 και 10. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη μου, τι κάνεις?
17: Καλά.
25: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια. Δεν θέλω να με βγάλει.
17: Αυτό ήταν μόνο.
25: Να σου πω ένα γεια.
17: Καλά.
25: Α, σε βλέπω και στο Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
17: Με βλέπεις στο Instagram και την άρθει στην παράσταση. Μην με βλέπεις στο Instagram μόνο.
25: Θα έρθω, έρχομαι στην παράσταση. Έχω έρθει.
17: Α, έρχεσαι.
25: Έρχομαι.
0: Έλα ρε Δημήτρα.
17: Έλα.
0: Είμαι στο κότερο. Θέλω τρία σουβλάκια και δύο πίτσες. Μπορείς.
17: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Χα, καλό, ε.
0: Καλό.
2: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
0: Πού ακριβώς το σήκωσε, ρε φίλε. Σε παίρνω πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
17: Ναι, περιμένω πότε θα φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
0: Μας βλέπεις με κάτι.
17: Μέσα είμαι, ακούω τα μηχανάκια.
0: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μας ψεκάζεις.
17: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
0: Καλανώσουμε κάτι. Αυτά τα σούργελα, τη Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο το σούργελο του Μωρίδη, γιατί δεν τα μαζεύω Μητσοτάκη. Σε ποιους απευθύνονται, σε ηλίθιους.
17: Ναι.
0: Σε ποιους.
17: Ναι.
0: Σε
17: ναι. Τι θες, ναι.
0: Ναι, έχεις ένα δίκιο. Σε ηλίθιους απευθύνονται.
17: Δεν μπορώ άλλο αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Ξεκάθαρα ναι.
0: Ξεκάθαρα ναι. Έχεις τα δίκια σου.
3: Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα.
3: Αποστολή.
17: Ναι, ναι.
3: Έλα, σε έπιασα. Άκουγα την τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
4: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
5: Πολύ ωραίο.
3: Ισχύει ένα στίγμα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό ότι άμα πάει ο Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία θα τον φέρετε. Γιατί είστε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει το στίγμα. Κρίμα να φέρετε το.
17: Έρχεται σιγά-σιγά, ε.
3: Επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε και εσείς το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε στο στίγμα.
17: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει. Το στοίχημα, όχι.
3: Γιατί έτσι είχα ακούσει. Μπορεί να το είχε πει και αυτός έτσι. Ότι άμα πάει εκεί θα με φέρετε στην κομπή σας. Δεν ξέρω τι έλεγε.
17: Όχι, δεν το φας τη μάπα. Μην ανησυχείς.
3: Τον άρχιε δεν φοβάμαι. Δε.
17: Νομίζω δεν το είχα βάλει. Θα τον γλιτώσει το γυμναστριακό. Μην αγχώνεσαι.
3: Εντάξει, εντάξει. Αυτό γιατί δεν τον αντέχω.
0: Κάντε ρε σήκωσε το και ζέστη θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
17: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
0: Έστιμος είναι. Καλά, είτε πάει είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι κι αλλιώς.
17: Από αυτούς ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
0: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα λέγα εγώ.
17: Αυτό ή ό,τι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
0: Α, ναι, είχατε κάνει.
17: Άσε με τώρα, νομίζεις απλά τα πράγματα.
0: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
17: Άστο.
6: Σε έπιασα καβλιάρι μου και μαθιακός εδώ.
17: Αγόρι μου εσύ, ναι.
6: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια. Όταν σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
5: Το να δω με το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία εισηγήση.
4: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
5: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
17: Αυτό, αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής. Που με πήρε, μου λέει: ελπίζω μην έβαλες το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
6: Μαλάκα, είστε δεσμευμένος.
17: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
6: Ό,τι ασείς μαλακίες υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είστε δεσμευμένος.
17: Βρέστε.
6: Θα έρθω εκεί, θα σας πηδήξω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με το Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό. Βάλτε το άλλη φορά.
17: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ξέρα.
6: Εγώ ρε φίλε, έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλου. Άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως, γιατί με πέντε κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβεις, ρε παλαιομαλάκα. Έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
17: Και ήταν και αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
6: Μωρή λουλου.
17: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω, πώς και πώς περιμένω.
6: Έτσι κι αλλιώς, εκεί είσαι δεσμευμένος, κουβαλίκα τη γιάννη.
7: Το αντίθετο του Καραμαλή που έλεγε διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
6: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
7: Ξέρεις ποιο είναι.
17: Ποιο.
7: Το μαλακίζουμε τη μαλακία.
17: Α, καλό είναι.
7: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα δείτε το Κοτόπουλο στον δρόμο, τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς, κυρία Αλεξία μας. Εμείς που σας λέμε στην τηλεόραση, έχετε κυβερνήσει τόσα χρόνια και είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας. Ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή, τίποτα άλλο.
0: Εγώ φταίω ρε Αποστόλη που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
17: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
0: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινε αφεντικό.
17: Άντε
0: 25
17: πάλι.
0: Χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου.
17: Δεν
0: το
17: τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
0: Περίμενε μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
17: Ήθελες
0: λέει
17: και πολύ εσύ.
0: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
4: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
6: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
4: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
0: Εκεί Αλέξη Τσίπρα που με τελείωσες αγόρι μου.
17: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες, να λες. Τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ. Τι νομίζεις, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη.
0: Άκουσες μωρή κλαψομούνα καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα θα τέμπει. Ο Ασλανί.
1: Ασλανίδη, δεν είναι.
17: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερο από την Κεριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς, αλλά εγώ επειδή βασιά μέσα είμαι καπιταλιστής, θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά, μαζεύουμε 1 εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης, δηλαδή όποιο βγει και πει την αλήθεια τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με 1 εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν στόματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάγκα. Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με 1 θα ανοίξουν πολλά στόματα. Κατάλαβες, γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα του την ίδια.
8: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
9: Μπράβο!
8: Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
10: Στο μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
17: Δεν αντέχω. Τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
10: Δεν το πάω το κέρα τώρα που Δεν μπορώ να το χωνέψω.
17: Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Ξεπέρασε τον, σβήστον. Okay, πάμε
10: δεν
17: παρακάτω. Πάρ το απόφαση. Δεν θα προχωρήσεις έτσι, άμα είσαι κολλημένη.
10: Καλή, έχω προχωρήσει.
17: Δεν σε βλέπω να τα έχεις ξεπεράσει όμως.
10: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπεις την πρώην σου που την έχεις ξεπεράσει και γίνει μια καινούρια ρεπούστη μου και τη βλέπεις με έναν άλλον ωραίο γκόμενο, λες α το διάλο, γαμώτο. Με αυτόν πήγε τον κούκλο, λέμε τώρα.
17: Αυτό θα πω ή θα πω τον κακομοίρη.
10: Δεν θα πει τον κακομοίρη, καλά.
17: Ή τον ήρωα. Χάρη που μου έκανε.
10: Κανένα δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομίριδες είναι να απομείνονται στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσα είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα παραμονές εκλογών για να πάνε στον Τσίπρα και αυτό δεν θα του πάρει βέβαια, γιατί τέτοιο είναι. Αυτά.
15: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
14: Παραπολιτικά 90,1.
11: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
12: Η παραγγελία σας.
15: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
27: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΦ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Παραπολιτικά 90,1.
16: Ρε, έχω δύο απορίες.
17: Για πες.
16: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές, ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει, τα γυρίσετε.
17: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα. Εντάξει, και το δικό τους.
16: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη, εκλογές θα είναι κάθε μέρα. Θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
17: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία σαν τους πλανώδιους με τα γυαλιά. Να μοιράζει το πρόγραμμα.
16: Και αυτό, φαντάζεσαι.
17: Να μην μπορεί να ηρεμήσει από πουθενά. Άσε με τώρα.
18: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
16: Και να σε πετύχει κιόλα. Πού έπασε λιψό, θα πα.
17: Ναι, πού
16: έπασε. Πού θα τα μαζέψει, ρε μαλάκα. Γιατί όταν θέλει για δουλειά και λε τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει τη πουτάνα. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
17: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσει κιόλα. Δεν κατάλαβα. Τι θες τώρα, μα κόπει διακοπέ. Άι παράτα μα.
16: Τέλο πάντων, δεύτερη απορία. Ναι. Αυτή εντάξει, οκ, το που εγώ το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι, ρε μαλάκα, όταν μιλάνε στου από κάτω του τέλο πάντων, γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τώρα τον άλλο σύντροφο. Εγώ που πιέσαι Πασόκ, Κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάση.
17: Ναι. Φοριέται, είδαν ότι φοριέται σου λέει. Γιατί όχι.
16: Από πού συντρώθει, δηλαδή πώς προέρχεται. Αυτό προέρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά. Έχει μια ιστορία αυτή που στο
17: συντρώθει με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένεις κάτι άλλο παραπάνω.
19: Καλησπέρα, Απόστολε.
17: Καλησπέρα.
19: Άκου να σου πω, Απόστολε. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που χάπτουν μύγες και αυτοί που βγάζουν ξύγια από τις μύγες. Αυτοί που χάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που βγάζουν ξύγια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι ολιγάρχες και οι τραπεζίτες. Αν του τα λέει.
20: Αλλά τι, σέβησε με την πρώτη.
17: Όπα.
20: Ακραίο.
17: Ακραίο.
20: Νορβηγούμενο εδώ πέρα.
17: Έλα,
20: Νορβηγούμενο. Να κάτι με το θύμιο γενικά για τι δωρεάν μετακινήσει του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, είναι 5 εκατομμύρια έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν και γιατί να μην βάλει με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσει να βάλει παραπάνω λεωφορεία και να βάλει ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έσοδα θα έχει γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζική και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
17: Ο Τσίπρα έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
21: Αν μας ρωτήσουν πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
17: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
20: Ναι, αυτό ότι στη Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
17: Ναι, με φτιάξε τους μισθούς εσύ, βάλε ένα οικονομικό μιμιμί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
20: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει, τρίτη ηλικία έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να ακούσει. Ένα και ένα κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
17: Τι να κάνει κι αυτός, είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
21: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
22: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
17: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
28: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
22: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι όπως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
17: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
29: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
22: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
17: Στο Πασόκ.
22: Άστο το Πασόκ τώρα. Α. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η τζάκρη ξέρει.
17: Αμήν, μια λαμπάδα.
22: Η τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
17: Ναι.
22: Η πιο έμπειρη πολιτικό έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιο.
17: Αυτό 1-0.
22: 1-0. Ναι. Όχι, σοπαλία.
17: Πάει.
22: Οπότε, Τσάκρη και Αλέξης, έρχεται, γεια!
30: Έλα ρε Αποστόλη, φρέν, καλό μεσημέρι. Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων και όλα αυτά τα φασιστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
31: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
17: Τι λες?
30: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρεις, τη Μακρόνηση. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν τολμώ να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
17: Είμαστε ρόδες που γυρίζουν.
30: Τι ρόδες δεν συνάντησα.
17: Απαντάω με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο της εποχής μας.
0: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
17: Κανείς. Έλα Δημητράκη, πού παίρνεσαι. Συγγνώμη, τι κάνεις.
30: Καλά, μέσα είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός, ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω.
1: Αποστόλη.
17: Έλα.
1: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιόλα, θα μου δώσει πρόσκληση.
17: Όπα, για πες.
1: Καμένος, πώς κυκλοφορεί στην Ιταλία.
17: Με παρεό, ξετσούτσουνος. Και σανδάλια Birkenstock.
1: Όχι.
17: Τι είναι αυτό τώρα, τι.
1: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπες, όχι χακί.
17: Ναι.
1: Μια σημαία της ελεύθερης Ιγαρίας, γεμάτος βαλίτσες και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
17: Α, εντάξει.
1: Αρχιό στρατόκαυλος πεθαίνεις.
17: Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
2: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
1: Βασικά δεν είδα σε παραλία, δεν είδα στο λιμάνι.
17: Εντάξει, τέλος πάντων, να είσαι καλά. Γεια.
1: Πρόσκληση, αν δεις.
17: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
1: Ήταν καλό.
17: Όχι, δεν ήταν.
3: Ναι.
17: Λέγεται.
3: Αποστολή.
17: Ναι.
3: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση να την πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν, έτσι δεν είχε πει.
17: Ναι.
4: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
3: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς.
17: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
3: Δηλαδή τι εννοείς. Δηλαδή πριν έρχονται εκλογές.
17: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν. Δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
3: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
17: Πολλά.
3: Α, δηλαδή δε, όχι μόνο τα τρία τους.
17: Τι άλλο ήθελες.
3: Τι άλλο να θέλω να πω.
17: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
5: Ναι, ξέρετε, ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
17: Ναι, ναι.
5: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί. Πολλάκης.
17: Μιλέτε Πολλάκης, είναι ευαίσθητη περίοδος.
6: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
5: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
17: Να, ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
5: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη. Είναι δραστηριότητα πολύ συντηρητική, πολύ δογματική. Και ότι είναι δογματική η φυσική. Και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
17: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
5: Πολλάκες.
17: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει τα καλύτερα.
5: Αλλά και η σημερινή επιστήμονα. Και ο γραμματικά και στο Γιώργο μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
17: Ναι.
5: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
17: Είναι και αυτοί επιρρεπείς ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
5: Κάνε μένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινο. Εν τω μεταξύ ασφάλων να βλέπουν. Ρόμπερτ Μπικελόου, Άγιενς Αμόνγκ Ας. Και εκείνος άνθρωπος που δούλευε.
17: Τι είναι αυτό, Netflix.
5: Είναι και είναι μπιλιονάρι και έχει δική του Νάς.
17: Α, δεν γίνεται όμως να σε χάνω στα μισά ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνομασταν, κάπου το... Α, στο χέρι του, έλα, γεια.
7: Έλα.
17: Έλα.
7: Μου έκανε ένα φορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο delivery από Νέα Ιωνία.
17: Α, για τα delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
7: Να πω.
17: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
7: Ντρέπομαι, μας φύλανε χαμπάρι, ρε φίλε.
17: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
23: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
7: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο delivery σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για τους ανθρώπους. Καταλαβαίνεις. Θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει. Θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι delivery τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνεται τον delivery. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. μαλακία είπα. Λοιπόν, όχι για τον Μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που σου είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες Μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος Μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακίες για τους λιβεράδες. Και βάλε εσύ όλα αυτά το ψυχολογικό, ότι σου φέρονται όλοι απέσια στο μαγαζί μέσα από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι τηλιβεράδες στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά τους. Τίποτα. Σάββατο δουλεύουν, Κυριακή δουλεύουν, όλα αυτά.
8: Έλα, Αποστολή.
17: Έλα.
8: Λοιπόν, να εδεκτόψω για τους δελιβεράδες που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
9: Πώς οι δελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
8: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των δελιβεράδων?
17: Δεν νομίζω, όχι.
8: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν. Ε.
17: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
8: Και κάτι ακόμη με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ δελιβεράδες, δεν είμαι ένα από αυτού. Δελιβεράδες οι οποίοι φαράδες δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, και βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνας, και έχω κάτι συμμαθητές στο σχολείο που ήταν δελιβεράδες και τους είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβές μηχανές, τους είδαμε ανεβαίνουν πολύ και λέω τέτοια λεφτά του delivery. Τελικά δεν κάναν delivery, οπότε ας μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
19: Ρε κλάψω τέτοιες. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία. Λέει την παραμύθα του. Και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγεις. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ρε παιδιά, συγκεντρωθείτε. Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα έχουμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και η κουτσούμπα. Οπότε μας κάνεις πλήση εγκεφάλου.
10: Χαίρετε. Πρώτον, Σαρίφα.
17: Ναι.
10: Να πω όταν το βάλει να του πει. Θα τρούγκαλο, έτσι στήριζα. Μα έχει ζαλίσει τα ούμπαλα. 2 χρόνια πίσω να βγει η σύνταξη. 7 χρόνια τι φορέ κανονικά. Και η σύνταξη 1/3 κάτω. Αυτά πες τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξή. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφου οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθο ή στα μούτρα. Η γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα, όποιοι εδώ έχουν αγάπες τα κόμματά τους με τις Ισραηλινούς, θα ρίξουν μαζί με το φωτίο και το αιματάκι, την κάλπη.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Ναι, ναι.
1: Ανέλπιστο.
2: Λοιπόν, για την Ασημακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να τις παρακολουθεί. Τότε νομίζω θα φαόταν εντελώς. Αυτό με τα email και τις παρακολουθείς, ας πούμε.
1: Εγγραφή, εγγραφή. Τακ.
3: Ήρθε το τέλος, θα σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
4: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε, αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
3: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γκέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή, τουρκική, μουσουλμάνη.
4: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
3: Σκοπιανή που είσατε.
4: Παρακαλούμε, μην κλείσετε. Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
3: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε, εκεί που μίλαγε πήγα και...
4: Τούτ, μωρί, τούτ, τούτ δεν ακούς, τούτ. Ναι.
5: Αποστόλη.
4: Έλα.
5: Χρόνια πολλά, ρε.
4: Ευχαριστώ.
5: Πήγες εκκλησία.
4: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
5: Κοινώνησες.
4: Κοινώνητε, θα μεταλάβω εγώ.
5: Έλα, ρε. Δεν σε πιστεύω.
4: Ναι, με τσικουδιά.
5: Έγιζες και το χέρι του παπά.
4: Να ήταν το χέρι μόνο.
5: Και τι άλλο.
4: Εγώ τι μ' άφησε.
5: Μα έτσι.
4: Ναι.
5: Είχες ιστορία πρωί-πρωί.
4: Ναι, ναι, καλά ήταν.
5: Εντάξει.
3: Παλιοκουμούνια, είχε το. Ήρθε το
4: τέλο.
6: Αποστολή.
4: Ναι, ναι.
6: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
7: Ναι, κάνουνε κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούνε κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει, δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πώς τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ λέει, δεν βλέπεις τηλεόραση. Δεν είδες, λέει, τι λέγανε εκεί επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου, θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει. Στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι η πτάμενη δύση. Και οι βαρύτες.
4: Ναι, μάλιστα.
7: Ο Μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας εκτός από εδώ, είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά όσο να τα λέμε σατερικά και άγαρπα.
4: Ναι.
7: Τι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουν. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει, ουδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά...
4: Δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να σε ελέγξουν ποτέ.
7: Αυτά που λέει το US Congress λέει δεν είναι τίποτα.
4: US Congress.
7: Κυβερνητική βουλή.
4: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα.
7: Ναι, δεν λέτε πώς υποτιμάτε.
4: Γιατί λέγεται κογκρέσ, από το κογκρέσ, ελληνική λέξη.
7: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα. Η ελληνική βουλή είναι η δύναμη.
4: Η ελληνική βουλή, ελληνικές λέει, τα λέω εγώ. Τα λες και εσύ, ποιος μας ακούει. Κατέβα βουλευτής, μπας και σωθούμε τώρα. Γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
8: Αγαπητέ Απόστολε.
4: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε.
8: Για μένα είσαι αγαπητός και ας είσαι λίγο extreme.
4: Ναι.
8: Με χαρά.
4: Σ' αρέσουν τα extreme λίκια.
8: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
4: Λέγε τι θες.
8: Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
4: Ενώ πώς δεν σε βαφτίσουμε.
8: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
4: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα, σωστό.
8: Ακριβώς αυτό.
4: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
8: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
4: Υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω απ' έξω.
8: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες. Ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
4: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε.
8: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, η δουλειά την κάνει.
4: Ναι, το την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα. Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέται, ναι.
8: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας. Πρέπει να συμπαντήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
4: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχεις δει πόσο έχει πάει το ρεύμα. Θα με τρελάνεις μια με τη τράπεζα. Μια με το ρεύμα, πας καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το μαλαία τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
8: Μεταξύ σοβαρού και αστείου είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του είχανε κορονοϊή, του είχανε πόλεμη Ουκρανία.
4: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία. Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
8: Συγγνώμη, για μένα μιλάς τώρα ή για το Σαμαρά.
4: Για σένα. Γιατί παρεξηγήθηκε.
8: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
9: Επειδή με τη ευθεία τη αντρική σχολή.
4: Να το. Το είχα ψυχανεμιστεί.
8: Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό.
4: Κακό δεν είναι.
8: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς, δυστυχώς.
4: Γιατί όχι ευτυχώς. Ευτυχώς δεν είναι.
8: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς, δυστυχώς.
4: Γιατί όχι ευτυχώς. Ευτυχώς, ευτυχώς.

0: ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
1: Είμαι μίζερος.
0: Εσύ είσαι αριστερή, το έχετε.
1: Είμαι ότι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
0: Δεν επικροτώ.
1: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
0: Αυτές βλακές του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
2: Ποιο είναι το μεγάλο κλειδί από όλα? Αν θέλουμε Ελλάδα πραγματικά να αποκτήσει ισχυρή οικονομία, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
1: Α, επικροτείται τις άλλες βλακές του Μητσοτάκη.
0: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
1: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, στον περίγυρό σου γενικώ σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως. Πώς, φοράς τα γνωστά ρούχα?
0: Τι είναι να φαίνεται, όχι.
1: Ενώ σε καταλαβαίνουν, το παίρνεις χαμπάρι τον άλλον. Λες αυτός δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει, δεξιός θα είναι.
0: Λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ, ας πούμε, κυρίως με κουστούμι. Αλλά...
1: Τι δουλειά κάνεις, κοράκι?
0: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγός σε VIP πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί.
1: Καλά, γιατί ο νεκρός δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Escort δηλαδή με έναν τρόπο.
0: Όχι πολιτικούς, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
1: Ναι, κατάλαβα. Τράπερ και τέτοια.
3: Η αυλιάρα μέσα στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό. Ουνί, είναι ο σατανάς βαμμένη.
0: Με όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπεζα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο. Ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι?
0: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
1: Πώς να με συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό? Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
0: Από εκεί να καταλάβεις.
1: Από εκεί κατάλαβα.
0: Και, ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμβαδίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, λέω να σ' αφήσω. Όλα καλά. Πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
0: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει.
1: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
1: Α, έτσι. Άδοξα, εντάξει, έγινε.
4: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Νέγκα?
1: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
5: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
6: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
5: ναι,
6: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι. Mm-hmm.
4: Μάλιστα. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
1: Ναι, ναι, ναι, και εσύ που δεν με θέλησες.
7: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
4: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι. Να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνεται, κατάλαβες. Μετά λες για μένα, ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες περίπου.
1: Ζωή να έχει, μωρέ, να σα χθες μου φαίνεται.
4: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίστε μαλάκες, μη σα κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και τον ξαναψηφίσετε.
8: Θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
4: Έχει σπάξει τη δισεκατομμύρια το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
1: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να θερμάνουμε.
4: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
1: Εσείς πόσο το είχατε?
4: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί και αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξει την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια, θα πεθάνεις.
9: Γιάννης Κοτοβός.
1: Ο Κωστής Παλαμάς.
10: Έλα, Ποστολακό.
1: Έλα.
10: Έλα, θέλω να σου προσθέσω δύο πράγματα για τον delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερες και εσύ, για αυτό που γίνεται με το γράψιμο. Έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα?
1: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
10: Ναι.
1: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
10: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν τους delivery σε πεζόδρομο. Mm. Και λέω εγώ, ρε φίλε, το καταλαβαίνω, ναι. Να πας με 10 χιλιόμετρα, μην πας γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμο. Πώς θα πάει να παραλάβει ο Τιλιβερά στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο? Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει τρία στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρή. Και στην τελική, να σου πω κάτι, γράφει τον αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνει, ρε Καραγκιόζη, το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για ένα μήνα? Δηλαδή δεν είναι φρικτό? Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει, να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένο, να σε
1: γράψει. Προφανώ.
10: Να σε σταματήσει για κράνο, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμω το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε, στον πεζόδρομο.
1: Αυτό συζητάμε. Δεν σου λέω το πρόσημο, βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, αλλά και το πρόστιμο όταν υπάρχει λόγο. Όχι όταν ψάχνεται ο μπάτσο για να εισπράττουν οι Δήμοι.
10: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να πω και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στις γειτονιές μας. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδες ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Τους έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά τους ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, α πούμε τώρα και μεγάλο, οπότε θα σου πω εντάχει. Μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ της Βολ, το οποίο αναγνωρίζει εμάς που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενους, αντίθετα με τους

0: Ρουφιάνους τους freelancers και κάτι ψευτοαναρχικούς που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμείς που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπως είναι αυτοί. Κάτσε ρε μεγάλε, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρες την ημέρα. Πώς θα πάω να ανοίξω βιβλία και ένα κύριο freelancer, δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλος. Λέω τα στραβά στο κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα και είναι άλλη μια φορά λάθος η αναρχική.
1: Τα σοβαρά κράτη.
2: Ποια σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη έχει σοβαρούς ανθρώπους, δεν έχουν ουφολόγους τώρα, σε παρακαλώ, έλα.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Παραπολιτικά 90,1. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σιγά την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
17: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
18: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
17: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
19: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
17: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Παραπολιτικά 90,1.
21: Το ξέρω ότι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ως άνθρωπος, με ξέρεις τι ψυχουλά είμαι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου, Μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκες, ε.
22: Τώρα μη με επικραίνεις, άστο να ξεχαστεί.
23: Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή. Να πάρω μια ντουντούκα, να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω. Υπάρχει ένα Έλληνα να με ψηφίσει.
21: Θα ξεχαστεί, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμείς, ο Θήμιος. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύπαθη Αργυρούπολη.
22: Ηλιοπολη, τι Αργυρούπολη, έλεος.
21: Καλά, ντε.
22: Να σε ακούσει κανένα Θήμιος, να έχουμε άλλα.
21: Χριστέ μου, μην το πεις, θα είναι το μυστικό μας, θα το πάρουμε στον τάφο μας. Λοιπόν, και μην ανησυχείς, σε λίγα χρόνια βρεσί. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνες που θα περάσουν σαν νεράκι. Πάλι δικιά μας θα είναι, πάλι θα βάλει υποψηφιότητα, πάλι θα
22: ναι,
21: δει.
22: Καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό, θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Ε. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
21: Έχουν αρχίσει καλά, αφού ήταν λέει για ένα email. Α το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ρε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Βραμόπουλου. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
22: Έχουμε ακόμα, έχουμε, ναι.
21: Έχουμε υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι θέλω να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, ξέρω, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει.
22: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
21: Αέρα.
24: Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
21: Α, έτσι μ' αρέσουν εμένα οι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
22: Καλά, μην βιάσει και εσύ κάποια στιγμή θα σε τουμπάρει. Όπου να είναι.
21: Όχι, αγάπη μου, δεν την πάρω εγώ. Είμαι τόσο σταθερός άνθρωπος. Τόσο. Τέλος πάντων.
25: Έλα, κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουν φάει τα λεφτάκια και μολύσει τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Στον δρόμο και έχουν ρημάξει τον κόσμο στις κρίσεις. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι τώρα. Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και πρέπει να άλλος με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά επειδή το φοράς και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο πρακτικά είναι όλα αυτά.
22: Έλα.
25: Και έχουν γαμίσει τον κόσμο στα πρόστιμα.
22: Υπάρχει παραθυράκι στον νόμο. Σου λέει, βάλε κάτι στο κεφάλι. Και ονόμασε το κράνος.
25: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζει μια κατσαρόλα και να τη λέει.
22: Ναι, και την κατσαρόλα. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φοράς, πού πας με το καπέλο.
25: Τι είσαι, κυρίε, αυτό με τους μπάτσους που σου λέω.
22: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
25: Μπράβο, αγόρι.
22: Μετά απορούν γιατί τους λέμε μπάτσους.
26: Καλημέρα, ο Μαρκώνης σε όλους. Έχουμε ένα καλό ότι έχουμε εκτός από τον Κρουφόν, έχουμε και το ράδιο Ήρης στη Θεσσαλονίκη.
22: Πάλι καλά.
26: Ράδιο Ήρης.gr όπου θα μιλάμε ουφολογικά, αλλά έχουμε κι άλλο ένα στην Αθήνα. UFO Greece, Χάρης Κοτσάφτης που κυκλοφόρησε και το βιβλίο «Η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος».
22: Όλο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία.
26: Τρέχει το θέμα, θα το κάνει αποκάλυψη ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Τρέχει παντού το θέμα να βλέπουν να γράφονται εδώ και σε όλους τους ουφολόγους τους Έλληνες. Ευτυχώς, γιατί άμα έχουμε 2-3 υπάρχει συναγωνισμός και είναι καλό. Θα μιλάω κι εγώ εκεί στο ράδιο iris.gr. Είναι το καλό ότι όπως είπα και άλλα, δεν έχουν ενημερωθεί οι στενά θρησκευόμενοι. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που λέει οι εξωγήινες είναι σατανάδες.
22: Να.
26: Και εδώ θα τα αποκαλύψουν όλα τα κόμματα να αναλάβουν.
22: Είναι
26: να...
22: η ομάδα της Λουκά θα είναι. Τι, ποιος ξέρει.
26: Εγώ η εκκλησία με βοήθησε 80-90.
22: Πώς δεν είχαμε φτάσει στην εκκλησία τόσο καιρό, εντύπωση μου κάνει. Έρχεσαι στη Λουκά σιγά σιγά, έρχεσαι.
26: Και τώρα και το ράδιο Ορθοδοξία είναι, το Άρατε Πύλας 23. Ράδιο Ορθοδοξία που με ανεβάζει.
22: Μήπως την κανονίζεις, μήπως είστε ζευγάρι.
26: Όχι, αυτοί τα παραδεχότανε. Οι άλλοι τα κοροϊδεύανε. Και τώρα λίγοι με καταλαβαίνουν, μην νομίζετε.
22: Αρνείται ο κόσμος να καταλάβει. Είναι και ζώα, τέλος πάντων.
26: Πολλοί, τι να πω, πολλοί αφήστε τα.
27: Έλα, Αποστόλη.
22: Έλα.
27: Καλό μεσημέρι.
22: Ευχαριστώ.
27: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανε να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστόλη, μπράβο, ρε φίλε. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκες.
22: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ. Μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
27: Καλά, είχε φύγει όλο ο κόσμο. Ο Θήμιος ήρθε.
22: Ήρθε,
27: μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Να είστε έτσι πάντα. Από το Ηράκλειο είμαι. Ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
0: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
22: Καλησπέρα.
0: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
22: Ναι.
0: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμωρησίας, με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις και τα λοιπά, κάποιος να μην γυρίσει να πει αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πείρας γέρνει και δεν έχει πέσει.
22: Ναι.
0: Αυτή την τόσο ανεύθυνη ατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ας και το τελείως με αυτό, είναι για την κόντρα Παϊτέρη Λαχτοπούλου, πολύ ασχολούμαστε.
1: Αν την καλά δείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
0: Κανείς δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρης ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι αν και καλά ζει, συγγνώμη, Λατινοπούλου, θα έχει 700.000 ψήφους. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ποιος καθορίζει τις ψήφους στις κοινότητες Ρωμά και με ποια κριτήρια? Γιατί τις ίδιες μέρες έσκασε και το βίντεο από Λάρισα, με τη γνωστή εκεί βουλευτή που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά μπορούσαν να τα δώσει στο μισθό και να έχω ξεμπερδέψει και δεν βρήκα την ψήφο μου.
2: Αποστολή.
22: Ναι, ναι.
2: Είναι το Βίσμα.
22: Ποιο Βίσμα?
2: Δεν θυμάσαι καθόλου?
22: Όχι.
2: Δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι εγώ, ήρθα εχθές.
22: Ναι.
2: Σε απόλαυσα.
22: Ευχαριστώ.
2: Και χάρηκα. Κάθε φορά είσαι καλύτερος από την πρώτη, από την επόμενη, από. Να είσαι πάντα καλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται όσοι σε αγαπάνε και να τους χαίρεστε.
22: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλησπέρα, τι κάνετε?
22: Καλά.
0: Ελληνοφρένια πήρα, έτσι?
22: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την οικονομία, για τα fake news, γιατί μας παρουσιάζουν ότι πάει καλά. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι ονομαστική και οφείλεται στον πληθωρισμό, ότι πληρώνουμε παραπάνω λεφτά για τα ίδια πράγματα. Έτσι, αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε για κατανάλωση και όχι όγκος. Είναι στάσιμο πληθωρισμός. Για να βρούμε την πραγματική ανάπτυξη, πρέπει να αποπληθωρισμούμε την ονομαστική. Το ίδιο είναι και η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Λοιπόν, οι αυξήσεις που δίνονται σε μισθούς και συντάξεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα είναι μειώσεις. Δίθεν μείωση της ανεργίας είναι στην Ελστάτ και όχι στη ΔΥΠΑ. Στη ΔΥΠΑ η εγγεγραμμένη το Δεκέμβριο ήταν 910.000 και στην Ελστάτ 390.000. Εξαφανίζει πάνω από μισό εκατομμύριο ανέργους. Η Ελστάτ μετράει την ανεργία με δημοσκοπήσεις, δειγματοληψία, και η οικονομία είναι σε τραγική κατάσταση, γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
22: Μάλιστα. Πού θέλουμε να καταλήξουμε, αγαπητέ?
0: Ότι η οικονομία δεν πάμε καθόλου καλά.
22: Αυτό και δεν το λέγαμε από την αρχή. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να μου πεις, να μου αραδιάσει 500 στοιχεία για ποιο λόγο? Πήγαινε στο Ζαχαρό να τα βρείτε, να λέτε μαλακίες μεταξύ σας.
3: Πόσα χρωστά η χώρα?
4: Ναι.
3: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες στις τράπεζες.
4: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εσωτερικό. Δεν σας νοιάζει?
22: Λοιπόν, φτάνει. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά, που θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έλα, Αποστολέ μου.
22: Έλα.
0: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
22: Καλά, φίλε.
0: Ωραία, χαίρομαι. Έχω να πω λοιπόν, η τοποθέτησή μου είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός ελληνικός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του με τις θυσίες που έκανε από παλιά έως και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ τώρα? Θυσιάζαμε παλιά ζώα να έχουμε ούριο άνεμο να κατακτήσουμε την Τρία. Θυσιάζαμε να πάρουμε κανένα χρησμό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, θυσιάζουμε πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλά πλοία με το Σάμινα. Θυσιαζόμαστε για τα Τέμπη, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος. Θυσιαζόμαστε για τα Ισραηλινά τα φαν να πέφτει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, ενώ οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο. Και βλέπω επίσης ότι θυσιαζόμαστε κιόλα. Δηλαδή πρέπει να θυσιαστούμε για να έχει ασθενείς στο ΕΣΥ, για να μην κλαίει ο Άδωνης που δεν έχει ασθενείς να περιθάλψει. Δεν είναι?
22: Έτσι είναι ακριβώς.
5: Ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
22: Παιδιά, ζήστε τη ζωή σας στα όρια, αρρωστήστε, χτυπήστε, κάντε για να μας πιάσουν στο στόμα τους.
0: Μπράβο, ρε. Επίσης, εισαγωγικά χαίρομαι που αναπτύσσεται η Ελλάδα και τα πετράλωνα. Και επίσης χαίρομαι πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε τέτοιους μηχανικούς, και πάλι και το μηχανικό, όλο σε εισαγωγικά αυτό είναι γαμίσετα, που λένε ότι εντάξει και η πρίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση extreme. Δηλαδή η εκπαίδευση έχει πάει extreme κατάσταση.
6: Καλησπέρα, Αποστόλη.
22: Καλησπέρα.
6: Βαγγέλη Πανιώνιος, με καλά είσαι?
22: Έλα, Βαγγέλη.
6: Να σου δώσω συγχαρητήρια και τηλεφωνικά για την παράσταση εχθές.
22: Καλά ήτανε?
6: Έλα, Αποστόλη, μόνο καλά ήταν. Τώρα είναι μάθημα για τους νέους να βλέπουν, να μαθαίνουν, να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι.
8: Αποστόλη, εγώ ξέρεις ότι είμαι ένθεος.
28: Αμήν, άμα το λέει.
8: Υπάρχει Θεός. Είδες τον κύριο Μιλωνάκη εχθές τον Ευαγγελισμό? Είδες τη Μαρέβα στο ΚΑΤ την άλλη φορά? Πήλε η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει όλα να γίνουν ιδιωτικά, τελικά επειδή υπάρχει Θεός, είδες ότι πέφτουν στα χέρια του δημοσίου. Στον κορονοϊό που πήγαμε, πάλι στο δημόσιο. Καταλαβες? Εσείς λέτε ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, από τον άνεμο. Εγώ λέω ότι είναι από το Θεό. Κύριε Μιλωνάκη, δεν αρκεί μόνο η χειραψία, να ζητήσει και ένα συγγνώμη από τους γιατρούς και να πει στο Μητσοτάκη ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέτυχε, γιατί ο δημόσιος γιατρός έσωσε. Να σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι για την καινούρια σεζόν.
7: Για πες.
8: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν. Εύχομαι να οριμάσετε, να μεγαλώσετε επιτέλους, να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να μην εξαρτάστε από τους άλλους. Το πιάσες το νόημα.
7: Αμέ, ακουλέει.
11: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να...
7: Ναι.
12: Έλα. Α, Αποστόλη.
7: Έλα, ναι, εγώ.
12: Θέλω να πω κάτι πληροφορισμένο σχετικά με τον Άδωνη. Αυτού τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, είχε πει μαζί με την άλλη ότι μας φόβανε με τις εξετάσεις που μας έβαλε να κάνουμε.
11: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
12: Αυτοί 5 εξετάσεις ήταν να κάνουμε με τον προλαμβάνω.
7: Ναι.
12: Ήθελα να πω ότι απ' τη μια έκαναν τα νοσοκομεία όπως τα έκαναν χωρίς γιατρούς, χωρίς πολλές ειδικότητες και από την άλλη με 5 εξετάσεις μας σώζουν, θέλω να πω. Και κολλάει αυτό που είπε το άλλο του Μπουκόσπερμα, το Τεκουράτο. Πώς μας δουλεύουν έτσι, ρε φίλε.
7: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή.
13: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Νέα μείωση φόρου για τους αγρότες με αύξητο αφρολόγητου και μεγάλες ελαφρύνσεις σε οικογένειες με περισσότερα από 3 παιδιά θα ανακοινώσει σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 ο Πρωθυπουργός στην αυριανή ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως θα παρουσιάσει ένα νέο μοντέλο αποταμίευσης για παιδιά ως 18 ετών με κρατική χρηματοδότηση. Παράλληλα, θα ανακοινώσει μόνιμο επίδομα κάθε Μάρτιο στους δημοσίους υπαλλήλους και αύξηση στα 450 ευρώ από 300 ευρώ στο επίδομα που δίνεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Το Σαββατοκύριακο, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στο χώρο της ΔΕΘ μεταφέρει το παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένι Αβραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Συμμετέχουν 3.500 αστυνομικοί, ενώ από αέρος, drones θα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο, λόγω των συγκεντρώσεων συνδικάτων, οργανώσεων και επαγγελματικών ομάδων. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα με την επέκταση του μετρό, το flyover και το παιδιατρικό νοσοκομείο που θα είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, είπε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράκης, Κώστας Γιουλέκας. Σημείωσε πως εάν ο κ. Σαμαράς σχηματίσει κόμμα, θα είναι μια αρνητική εξέλιξη, ενώ είπε πως στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Στη Θεσσαλονίκη, υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης του κάθετου διαδρόμου προς τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, κίνηση που επισφραγίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης της περιοχής και αναδεικνύει τη στρατηγική τοποθέτηση του ομίλου Άκτουρ στο αμερικανικό LNG. Τη σημασία της επέκτασης του κάθετου διαδρόμου προς τα Δυτικά Βαλκάνια ανέδειξε πριν λίγο επικεφαλής του ομίλου Άκτουρ, Αλέξανδρος Εξάρχου, κατά την τοποθέτησή του στο 6ο Θεσσαλονίκη Μετροπόλιταν Summit που διοργανώνει τον PowerGame.gr και Economist. Στο συνέδριο θα συζητηθούν επίσης οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στις εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί, επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε 2 με 3 μήνες το Πασόκ θα είναι μπροστά από το κόμμα Τσίπρα, εκτίμησε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Διευκρίνησε πως τα κόμματα που δημιουργήθηκαν πρόσφατα έδωσαν φυλή στη Νέα Δημοκρατία και πλέον ξεφουσκώνουν. Το Πασόκ σημειώνει μικρή άνοδο, ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι στάσιμη. Τυλιγμένα σε νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού της, στο Μαραθώνα βρέθηκαν τα οστά της ηλικιωμένης, ο θάνατος της οποίας δεν είχε δηλωθεί από την κόρη της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη. Τα έχνη της γυναίκας είχαν χαθεί εδώ και 10 χρόνια. Την ερχόμενη Τρίτη θα οδηγηθούν στην Ανακρίτρια οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 43χρονος και 38χρονος σύντροφός του αντιμετωπίζουν κατηγορίες για την δολοφονία του βρέφους, οπλοκατοχή, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση. Ο 26χρονος υπήκος Αφγανιστάν θα απολογηθεί για κατηγορίες που αφορούν γενετήσεις πράξεις, ψευδή κατάθεση και κατοχή πυρομαχικών. Απορρίφθηκε από την εισαγγελία το αίτημα αποφυλάκησης που κατέθεσε η 46χρονη, η οποία είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν. Την προσφυγή καλείται πλέον να κρίνει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Δρυφίων Μεσαπίων στην Εύβοια, κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Άμεσα οριοθετήθηκε μέσα σε μισή ώρα πυρκαγιά στην Αργυθέα Παιανίας. Στη σύλληψη ενός 70χρονου Ρουμάνου προχώρησαν οι αρχές στη Χαλκιδική για εμπρισμό από αμέλεια, καθώς φέρεται να ευθύνεται για πυρκαγιά από την οποία κάηκαν 8 στρέμματα χορτολιβαδικής και αγροτικής γης στη Γερακινή Χαλκιδικής. Κλειστή θα είναι την ερχόμενη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα λόγω της ημέρας εργασίας στις ΗΠΑ. Ομοίως κλειστά θα παραμείνουν εκείνη την ημέρα το προξενικό τμήμα στην Αθήνα, το Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 εργαζόμενοι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα υδροελεκτρικού έργου στο Νεπάλ 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που τους είχαν παγιδεύσει στο εσωτερικό της σε βάθος 170 μέτρων. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε σε φιλικό αγώνα μπάσκετ. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Άρη φέρεται να βρίσκεται ο Μπρούμα, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Οριακή άνοδος 0,24% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Περιορισμένη παραμένει η ανταπόκριση στη ρύθμιση για την εξαγορά καταπατημένων δημοσίων εκτάσεων παρά τα σημαντικά οικονομικά κίνητρα που προβλέπει το ισχυρό πλαίσιο, ενώ η προθεσμία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος στην Αττική σήμερα, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά προειδοποιούν τα κακά κορίτσια. Κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Να κοιτά, μάθες τα νέα.
5: Τι,
2: Σαββατοκύριακο.
5: Yeah.
2: Έχει να γίνει το Σαββατοκύριακο της ΔΕ.
5: Τι θα γίνει.
2: Θα ανοίξει το Kinder έκπληξη και θα δώσει δωράκια.
5: Κανονικά δεν πρέπει να λέγεται ΔΕ. Θα γίνει του Πινόκιο.
2: Έλα, μην τα παραλέσεις.
5: Τι ψέμα έχουμε να ακούσουμε. Τι έχουν να μας δώκουν, να μας χαρίσουν. Θα μειώσουν φορολογίες, θα αυξήσουν μισθά. Θα δώσουν δώρα στους δημόσιους υπαλλήλους. Θα φτώσουν τους συνταξιούχους και μετά μόλις βγουν σιγά σιγά. Τι κόβουμε και κάνουμε και ράνουμε.
2: Όχι, γιατί έρχεται η ανάπτυξη, βρε.
5: Τι έρχεται.
2: Έρχεται η ανάπτυξη, γεμίζουν τα ταμεία.
5: Τι ταμεία δεν μιλούν.
2: Η Ευρώπη μας έχει κορώνα στο κεφάλι της, κορονίδα.
5: Από κού αρχίζει αυτό που μας έχει, αλήθεια είναι αυτή.
2: Στη Γυραιά Ήπειρο ζούμε τα καλύτερα, ζούμε, λεφτά υπάρχουν. Κατάλαβες.
5: Λοιπόν, άκου τώρα εγώ θέματα που λεφτά δεν υπάρχουν. Παρόλη την ανάπτυξη αυτή που βλέπω, πάμε καλά έξω, που ψωνίζουμε εξοπλιστικά, που είμαστε με αυτό, νιώθουμε αυτό. Η τσέπη λέει άλλα. Όταν δεν κουδουνάει το ATM, δεν με νοιάζουν όλα τα υπόλοιπα. Και τώρα χάλασε το πλυντήριο ρούχων.
2: Οχοχο! Τι, σκάφη, άκουνε, θες οικονομία.
5: Όχι,
2: σκάφη,
5: δεν θέλω. Αυτό δεν είναι
2: οικονομία.
5: Αυτό δεν είναι οικονομία. Μετά πάω για γιατρό και τη μέση μου, για ψυχοθεραπείες.
2: Γιατί?
5: Δεν είναι οικονομία.
2: Ένα ρουχάκι θα τα πλένεις.
5: Λοιπόν, έβαλα την πλήση, εγώ κανονικά, αυτά να πληθούν και αυτά και μετά.
2: Είχες όρεξη για δουλειές του σπιτιού.
5: Όχι, δεν έπρεπε να γίνει.
2: Με τα ανάδρομα, τα αμφίδρομα, τα κολόδρομα.
5: Είχε γεμίσει καλάθα. Τι να κάνω. Και πάω να τα βγάλω και τραβάω το σεντόνι και ήταν ασήκωτο.
2: Οπα.
5: Και μου βγάζει το πλυντήριο.
2: Μήπως ήταν και ο γκόμενος μέσα στο σεντόνι.
5: Δεν έχω γκόμενο.
2: Α.
5: Μου γράφει το πλυντήριο Ε21.
2: Τι είναι το Ε21?
5: Αμέσως σαν το τσιτάχ πήγαινε το ChatGPT και γράφω το πλυντήριο μου με έβγαλε Ε21. Τι είναι και μου είπε.
2: Να γράφει, να κλαίει.
5: Και άρχισε μου λέει τι μάρκα είναι. Βγάλε μου φωτογραφία από το πορτάκι, το μοντέλο, όλα αυτά και μου λέει δεν Στίβη.
2: Οχ.
5: Δεν Στίβη, έχει τον άστιχτο.
2: Ναι.
5: Άκου τι θα κάνει μόλι πριν φωνάξει το μαστράκ. Θα ανοίξει τον μπροστά, αλλά πρόσχημη φύγουν νερά. Ούτε καν ασχολήθηκα. Θα το σπρώξω να μπει αν έχει ένα κοβί το πίσω. Θα σπρώξω. Δεν ήξερα να το ανοίξω. Είχε ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούσα να το γυρίσω. Έπρεπε να ξεβιδώσω εγώ το πλυντήριο. Ούτε
2: καν. Άσε μην πάτσε και καμιά
5: μετά μου είπε να κοιτάξω το καλώδιο από πίσω. Αν είναι τσαλακωμένο, πώς θα μπω εγώ από πίσω, τι είμαι.
2: Πώς θα τσαλακωθεί, μωρέ, το καλώδιο.
5: Έτσι μου είπε αυτό. Και μετά δεν είναι ούτε το ένα, λέει ούτε το άλλο, ούτε το αυτό. Ναι. Να φωνάξω μάστορα. Και λέω πάμε στο plan 3 κατευθείαν και φώναξε μάστορα. Παίρνω λοιπόν δύο μα. Μπαίνω στην Google.
2: Θέλω να μου πεις για πετάρισες, Λεφαρίδα.
5: Ούτε καν.
2: Σας, Ελένα Καραμίχαλου εδώ, γνωστή ραδιοφωνική ανηματρίσια.
5: Εσύ με τα καλά σου. Καταρχήν, άμα πω έχω γνωστή αεροδιοφωνική ανημετρήσια, θα νομίζω ότι είμαι καμιά πλούσια.
2: Α, και.
5: Ότι παίρνω χρήμα, πού να ξέρανε. Λοιπόν, και πώς το λένε, μπαίνω στην Google και βλέπω ποια έχουν καλά reviews. Αλλά νότια, κοντά. Παίρνω έναν λοιπόν, το σηκώνει ένας και, που είχε καλά reviews και μου λέει παρακαλώ, λέω αμάν Παναγία μου τι έγινε ρε παιδιά, λέω θα μείνω από το τηλέφωνο έγκυος. Παρακαλώ μου λέει, λέω λέω γεια σας, λέω
2: γεια σας.
5: Ξέρετε αυτό, ναι μου λέει μπορείτε το επόμενο τρίωρο, τον πήρα 11 η ώρα. Μπορείτε το επόμενο τρίωρο, δεν μπορώ να δω το επόμενο τρίωρο.
2: Γιατί τι είχες να κάνεις το επόμενο τρίωρο.
5: Δεν προλάβαινα παιδί, πρέπει να φύγω από το σπίτι μία η ώρα για να είμαι εδώ.
2: Α, τι ώρα το βάλεις στο πλυντήριο.
5: 10 το πρωί.
2: Να.
5: Και δεν τελείωσε 12 και είδα. Και 10.30 12 παρά και είδα ότι δεν είναι αυτό. Του λέω δεν μπορώ. Καλά μου λέει, δώστε μου τα στοιχεία σήμερα να σας πάρω τηλέφωνο. Οκ, λέω, κάτσε να δοκιμάσω κανέναν άλλον. Ναι. Α, και μου λέει και η επίσκεψη μου λέει είναι 45 ευρώ.
2: Ναι.
5: Και ό,τι θέλει προκύψει. Εννοώντας, βλάβη, δεν εννοώντας αυτό που θα ήθελε.
2: Δεν ξέρω.
5: Θα θέλαμε να εννοεί.
2: Α, είναι μια πολύ γενική φράση.
5: Λοιπόν, λέω, μόνο δεν παίρνω και κανέναν άλλον να δω. Τσικ, τσικ, τσικ, τσικ, τσικ, βρίσκω ένα άλλο αυτό στην Ηλιούπολη. Με πολύ καλά reviews. Παίρνω τηλέφωνο, το σηκώνει μια κοπελίτσα. Λέω, γεια σα, παίρνω πίσω. Δεν θα σημαίνει αυτό και εκείνο και τα άλλα. Και αυτό μου λέει, αχ, δεν μπορούμε να σα δώσουμε. Δεν θα σα πάρω τηλέφωνο, να σα πω. Λοιπόν, Δευτέρα, 10 η ώρα, 25 ευρώ η επίσκεψη.
2: Ναι.
5: 20 ευρώ κάτσου.
2: Τόσο μεγάλη διαφορά.
5: Παιδιά, τεράστια διαφορά.
2: Περίμενε, ο άλλος...
5: Πρέπει να ψάχνω και οι δύο με καλά reviews.
2: Ο άλλος ήταν γλυφάδα.
5: Ο άλλος ήταν γλυφάδα και ο
2: Ναι, αλλά πεταγότανε, κατάλαβες.
5: Πεταγότανε, δηλαδή, αλλά πεταγότανε και χρεωνότανε.
2: Και χρεωνότανε.
5: Ήταν και πολύ αυτό και πολύ εντάξει, μαντάμ και τέτοια.
2: Αντάμ, παπαντάμ. Μπορεί να ήθελε στο πλυντήριο εσύ Σαββατοκύριακο και ο άλλο να μπορούσε να στο φτιάξει το πέρα.
5: Όχι, τώρα αυτό που έκανα είναι ότι τα έχω απλώσει. Τα έβγαλα στο μπαλκόνι που απαγορεύεται. Εμεί έχουμε πει ότι δεν πρέπει στο μπαλκόνι των προσκύνων να τα βγάζουμε.
2: Άσε μα τώρα.
5: Κοίταξε, είμαστε στην επούλη κατοικία η οποία έχει και ένα πρέπει να το πω. Πρεστίζε.
2: Δηλαδή τι πρεστίζε έχει.
5: Δηλαδή,
2: θα περνάει ο άλλο με
5: πει...
2: το κότερο και θα σε δει εκεί στο μπαλκόνι που έχει στο βρακί σου.
5: Όχι, παιδί, επειδή έχουμε μπαλκόνια και στο πλάι, δεν είναι ότι δεν έχουμε κακόμοιροι. Έχουμε μπαλκόνια και στο πλάι και πίσω. Έτσι έχει γύρω-γύρω μπαλκόνια. Έχουμε πει να μην απλώνουμε τα βρακιά μας στην πρόσωψη. Οκ, okay, το καταλαβαίνω. Απλά επειδή εγώ τα είχα απλώσει και αυτά στάζανε τα νερά στα πατώματα. Και έχει τον πιο πολύ ήλιο η αλήθεια είναι στην πρόσωψη και φυσάει λιγότερο. Λέω τώρα έλα μια μέρα, δεν πειράζει, δεν μου πούνε τίποτα. Τα μόλισα κι εγώ στην πρόσωψη.
2: Ξεκινάει
5: βρακιά, αυτά τα πάντα όλα.
2: Όπα, πατρινό καρνά.
5: Θα τσουγιάσει ο παπάς απέναντι.
2: Δηλαδή φαίνεται.
5: Να στεγνώσουν τα
2: τρίμερα. Φαίνεται από την εκκλησία.
5: Από την εκκλησία, παιδιά.
2: Τον βλέπω τον παπά να σου έρχεται να σου πει, κυρία Λένε. Κύριε Αλενό μου, δώσε ένα ποτήρι νερό εδώ να στα πω.
5: Ναι.
2: Τι στέλνω μηνύματα.
5: Ο Μάξης λέει καλησπέρα κορίτσια. Καλά βρε Έλενα, λέει για ένα καθάρισμα από το φίλτρο του πλυντηρίου φώναξε τεχνικό. Άσε μας ρε Μάκη και εσύ τώρα. Δεν μπορούν να γυρίσω το κουμπί. Μου δείχνει βίδες.
2: Δεν έχει ξαδέρφια. Πού είναι τα ξαδέρφια.
5: Δεν έχουν προλαβαίνουν, έχουν και αυτή τη δουλειά σα κοτρέχουν κάθε μέρα για μένα. Δεν πειράζει, εσύ ήρθε με αυτό. Δεν είναι κακό.
2: Δεν έχει
5: να
2: δίνουμε καμιά...
5: δουλειά στον κόσμο.
2: Σιγάρε εργοδότρια. Σιγά.
5: Εντάξει, λοιπόν, θα μου πει μετά τα γόρια εδώ πώς να το δοκιμάσω μόνη μου.
2: Τη βλέπω
5: και
2: πάει και
5: Δευτέρα είναι το ραντεβού, άμα είναι τα κυρώνω τεγκέρα σου από τους ανθρώπους.
2: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Τον βλέπω τον Μπισμπίκη να σου έρχεται επίσκεψη για καφέ.
5: Δεν με χάλασε.
2: Να σου ανοίγει το πράγμα σου. Ναι.
5: Όπα. Πάρ' το αλλιώς.
2: Το κομβίο σου να πατήσει.
5: Λοιπόν, αυτά με
2: το. Είναι τίποτα. Μέχρι και εγώ το ξέρω. Ένα πράγμα που το στρίβει.
5: Δεν στρίβε, σου λέω. Τον άστριφτο είχε.
2: Προσπάθησε να το κάνει.
5: Προσπάθησα και με στρίβει. Είναι ακίνητο. Και δεν έχει και ένα βελάκι να πει ότι. Δεν. Και μου είπα να βάλω και ένα δισκάκι το ChatGPT από κάτω, μην φύγουν νερά. Και το δισκάκι έβαλα και όλα τα έκανα.
2: Το δισκάκι σου δεν στρίβει.
5: Μα είμαι ένα λουλούδι. Δεν έχω δει να είμαι στα χεράκια μου. Λοιπόν,
2: να σε ρωτήσω κάτι, γελάσεις. Τι καθρέφτες έχεις στο σπίτι σου.
5: Αυτούς που πρέπει. Λοιπόν, βλέπω, είδες στο TikTok μια τύψη και λέει, εγώ λέει όταν είμαι μόνη μου και τη εντελώς εγώ. Και τη δείχνει που έχει ανέβει σε ένα αυτό και μαστορεύει μόνη. Πώς λένε εγώ μόνη μου την ντουλάπα, μαστορεύει, κάνει ράνι χαμός. Και μετά λέει, εγώ όταν είμαι ο άντρας μου, αχ, σε παρακαλώ μπορείς να μου ανοίγεις την κονσέρβα. Αυτά.
2: Ωραίο.
5: Σήμερα δεν θα μας τραβήξουν βίντεο. Έχω κάνει ολόκληρο κόπο. Έχω κάνει νηφικό μακιγιάζ κοντε μπορώ να κάνω.
2: Αυτό είναι το νηφικό. Με το φανελάκι έχεις έρθει.
5: Το μακιγιάζ λέμε. Ας το φανελάκι.
2: Σιγά
5: μην βάλω και τα καλά μου. Πεθαίνω. Ζεσταίνομαι.
2: Σήμερα έχει ζεστή.
5: Ναι.
2: Έχει λίγο,
5: Έχει.
2: Θα πέσει, παιδιά, καθόλου η θερμοκρασία.
5: Όχι, θα ανέβει. Πάμε για 41.
2: Συγγνώμη, δεν είπαν ότι φέτος το καλοκαίρι, τι ωραία που περάσαμε.
5: Περάσαμε.
2: Μας έλεγες.
5: Άρχισε να έρθει, μάλλον. Τώρα θα το πάμε. 41 λέει την άλλη εβδομάδα, μέχρι Δευτέρα. Και μετά ξαφνικά, εκεί που είσαι 41 με τα ρικοντήσια, θα αρχίσει, λέει, ένας αέρας και με αυτό και θα είμαστε φθινόπωρο. Θα κοιμηθείς καλοκαίρι και θα ξυπνήσεις.
2: Παιδιά. Τι γίνεται, τι έχει πάθει.
5: Κλιματική αλλαγή το λένε, παιδιά.
2: Ναι, εγώ έχω προσωπική κλιματική αλλαγή.
5: Καλά, και εγώ την έχω.
2: Εμού του ιδίου.
5: Κι εγώ. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Η ώρα είναι 2:15.
6: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
7: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
6: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
7: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
6: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
7: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
6: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
13: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Η πόρνη από πάνω.
17: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
16: Η πόρνη από πάνω.
17: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
18: Κάθε μέρα η φωνή σου μετράει. Το ανεμολόγιο σε ακούει, σε φιλοξενεί, σε συνδέει. Πάρε τηλέφωνο, πες τη γνώμη σου, γίνε μέρος της εκπομπής. Ανεμολόγιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στα Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ο Γιάννης Παλιάρας είναι πάρα πολύ ερωτευμένος με 26χρονη Καλονή.
5: Μπράβο του Γιώργου. Τι καλό παιδί.
2: Ωραίο.
5: Γιάννη.
2: Γιάννη. Ωραίο παιδί. Ωραίο παιδί ο Σπαλιάρας.
5: Ωραίο και καλό.
2: Ναι, καλά, και καλό όντως.
5: Λοιπόν, ξετρελαμένη θα είναι η Κέιτι Πέρι με τον Τριντό, τον πρώην πρωθυπουργό της
2: του
5: Καναδά, της Αυστραλίας.
2: Κάπου είναι. Κάπου είναι.
5: Έχουμε πάει και Μύκονο. Είχαν πάει και Μύκονο,
2: ναι,
5: και ανεβάζουν φωτογραφίες και είπε αυτή ένα τέτοιο έρωτα ήθελα τρελό και αεροπαρμένο και τον ηρευόμουν και με το... Τον έχει κάνει τον πρώην άντρα της, δηλαδή μιλάμε να την ακούει και να λέει...
2: Και έχουν και παιδιά μαζί.
5: Δεν του λες αυτό ρε παιδί μου.
2: Και αρμενίζαμε τα πέλαγα τρίτο μου γλυκό.
5: Ναι, είναι πάρα πολύ ερωτευμένη. Με θαυμάζει, με στηρίζει,
2: είναι,
5: με κοιτάζει και με θεραπεύει, λέει. Είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί πολύ με την καρδιά του και νομίζω ότι ταιριάζομαι σε αυτό. Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που γνώρισα τον Τριντό. Τι τρομερό, τι φοβερό, να μην μπορεί να πει το εγώ.
2: Να μην μπορεί να μπει Τριντό.
5: Ναι.
2: Να σου πω, φοράει ακόμη αυτό ο Σπαρδαλούχτεν
5: κάλτσες. Τώρα είναι με μαγιό, είναι τώρα. Με μαγιό και με μπλουζάκια.
2: Σου είπα η μόδα που είναι στα μαγιό τα αντρικά με γαϊδουράκια, με μπαρμπουνάκια και με γαρίδες και αστακουδάκια.
5: Ναι, μου το πες.
2: Ένας ξαδερφός μου, του λέω βρε, είναι δυνατόν.
5: Γιατί, λέει, είναι, γιατί? Παιδιά, γιατί πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι.
5: Μην μου αρέσουνε.
2: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, τι είδατε, τι ως φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Α! Λεφτά. Υπάρχουν.
5: Σκύφτει ο καφέ σου.
2: Ναι, μου λέει μια φίλη μου, χύθηκε όλο ο καφέ, μου λέει στο κρεβάτι. Τι λες να είναι. Τι λέω, τίποτα. Σφουγγάρισμα θέλει. Αυτό. Θέλει σκούπισμα, σφουγγάρισμα. Μου λέει, δεν θα πάρω λεφτά. Λέω, ξέρεις κανένα να παίρνει λεφτά αυτή την εποχή, ε?
5: Και παιδιά, δεν έχει πάρει και κανείς λεφτά με το χυθεί ο καφές.
2: Λοιπόν, στον κήπο του 1055, και αυτό είναι διαφήμιση, Garden του Regency Casino Montparnasse, ο γύρος κάνει γύρω του κόσμου ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσης με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μενού. Ο αγαπημένος μας γύρος δημιουργεί αρώματα, μπαχαρικά, γεύση από διάφορες μέρες, από διάφορες χώρες του κόσμου και μεταμορφώνεται σε μοναδικά πιάτα. Ο γύρος είναι η βάση λοιπόν για ωραία δημιουργική κουζίνα. Regency Casino Montparnasse, ο γύρος με ένα ποτήρι, με κρασί, με μπύρα, με αναψυκτικά, μόνο 19 ευρώ το άτομο. Με πολύ ωραία πιάτα, υποχρεωτική. Λοιπόν, να πούμε ότι αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε ελεύθερα.
5: Η Κατερίνα καινούριου λέει ταξίδευσε για πρώτη φορά με την κόρη της στο Παρίσι και έγραψε, νόμιζα πως το ήξερα μέχρι τώρα, μέχρι που το είδα μαζί της και είδα ένα άλλο Παρίσι.
2: Τι είδε, μωρέ, με τι είδε,
5: θα
2: τα
5: σου
2: παιδικά.
5: Θα σου τώρα.
2: Τα παιδικά
5: είναι. Τα παιδικά θα έπρεπε. Τι θα
2: έπρεπε. Γυναικεία, παιδική, ανδρικεία.
5: Και πόζαρε σε διάφορα σημεία τη γαλλική πρωτεύουσα, κρατώντα το μπεμπέ και χωρί το μπεμπέ και με το μπεμπέ πάνω, το μπεμπέ κάτω, το μπεμπέ αριστερά, το μπεμπέ αριστερά, δεξιά κλπ. Αρχίσα να σου πω κάτι, δεν μου έχουν λείψει καμία από δάφτε καθόλου.
2: Έλα.
5: Ήταν διακοπέ και είχαμε ηρεμήσει. Με την καινούριο ηρεμήσα, με την τσιμψιλή, μόλι. Τώρα αρχίσανε πάλι να γερνάνε και προετοιμάζονται.
2: Όχι,
5: νομίζω
2: όχι. Δευτέρα ξεκινάνε.
5: Ή αυτή τη Δευτέρα ή την άλλη.
2: Να.
5: Και η Χριστίδου ξεκινάει την άλλη, δεν την άλλη, δεν θέλει. Δεν καθημερινό η Χριστίδου από εδώ και πέρα.
2: Ναι, και ξεκινάει, είναι, λέει, οργανώνει τις ομάδες, αυτά.
5: Εντάξει, ανοίξε. Δύσκολο τώρα από Σαββατοκύριακο να πας καθημερινό.
2: Μπορεί να το θέλει κιόλας, όχι.
5: Δεν νομίζω.
2: Όχι, ε.
5: Όχι, της επιλύθηκε.
2: Είναι λίγο ρίσκι.
5: Είναι δύσκολο. Και είναι και δύσκολο για το Σαββατοκύριακο. Έκανε πάρα πολύ καλά νούμερα. Δηλαδή, δεν είναι ότι τη δοκιμάζουν κάπου αλλού και πάει καλύτερα. Πήγαινε πάρα πολύ καλά το Σαββατοκύριακο. Ήταν δηλαδή στα νούμερα μια γιουμπέτσι με τον Μάνεση. Και τώρα το καθημερινό είναι, παιδιά, ένα στοίχημα. Και φαντάζομαι ότι είναι και πολύ πιο κουραστικό από το Σαββατοκύριακο να σε κάθε μέρα, κάθε πρωί στην εκπομπή. Τέλος πάντων, θα δούμε. Εμένα μ' αρέσει πάντως η εκπομπή της Χριστίδου.
2: Και ο Ζαν-Πολ Γκοτιέ είναι στη Μύκονο. Καλά, ο Ζαν-Πολ Γκοτιέ κάθε χρόνο νομίζω ότι πηγαίνει στη Μύκονο. Αλλά προτίμησε να πάει αυτή την περίοδο.
5: Με το αγόρι του.
2: Πάντα. Το οποίο.
5: Ένα Έλληνα είναι εξπί.
2: Το έχει γνωρίσει στη Μύκονο. Ήτανε πολιτής σε μπουτίκ στη Μύκονο, αλλά τώρα είναι το δεξί του χέρι εδώ και...
5: Δηλαδή είναι αυτή η ρομαντική ιστορία σαν τον,
2: σαν
5: τον Ρονάλντο και την αυτή που παντρεύτηκε, που την είχε γνωρίσει στη δεν θυμάμαι πού και πήγε και την πήρε.
2: Ακριβώς.
5: Δηλαδή, κάτσε να το φανταστούμε λίγο το story, παιδί μου. Αυτός δηλαδή πουλάει την παπούτσια, που λέγεται πουλάγε.
2: Ήτανε σε μία μπουτίκ, ήτανε μπουτίκος.
5: Σε μία ακριβή μπουτίτσι Μικών που είναι, κάνει το, η κάλτσα 500 ευρώ.
2: Ακριβώς.
5: Και μπαίνει μέσα ο Ζαν-Πολ Γκοτιέ και τον εξυπηρετεί το παλικάρι αυτό.
2: Το οποίο είναι μπουκέ και συγχώριο.
5: Ναι.
2: Και το... έκτοτε είναι μαζί. Να στα πω έτσι.
5: Και φαντάζομαι ότι από εκείνη τη μέρα ο Ζαν-Πολ Γκοτιέ θα πήγαινε κάθε μέρα στο κατάστημα να ψωνίσει και από κάτι για να γνωρίσει και να ξαναδεί το αγόρι από την καλή και από την ανάποδη, να το πω έτσι. Δηλαδή εννοώ τη συμπεριφορά του.
2: Ακριβώς.
5: Και μετά θα του είπε το βράδυ, έλα να με βρει στο. Να πάμε να πιούμε ένα ποτό, δεν θυμάμαι τι ήταν τη μόδα στο Τότσενεθ.
2: Ναι, και βουλευού κουθέ αβέκ μου άθε του
5: άρα.
2: Μπονζούρ και.
5: Και φαντάζομαι ότι το παιδί μετά παραιτήθηκε από την μπουτίκ.
2: Και έγινε.
5: Και έγινε μπουτίκο.
2: Γενικό δερβέναγα. Ε?
5: Τι εννοεί, τι εννοεί. Παιδί
2: μου ασχολείται με την εταιρεία.
5: Έλα!
2: Είναι ο μούσο του.
5: Αλήθεια.
2: Ναι.
5: Κάνει και δημόσιες σχέσεις και τέτοια.
2: Τι θέλεις, μωρέ, τι κάνει.
5: Θέλω το job description.
2: Κάνει, είναι ανταυτού σε όλα.
5: Μάλιστα.
2: Ίσως ακόμη και στις υπογραφές. Πάμε σε τραγούδι.
5: Πάμε.

0: Λοιπόν, ο Μάξ από τα Γιαννιτσά είναι ο καινούριος μου ChatGPT.
1: Τι έγινε, σου δίνει συμβουλές για το πλυντήριο.
0: Λοιπόν, οι βίδες που έχει, λέει το, εκεί το σημείο, εκεί είναι να κρατάει όλη τη βάση του φίλτρου. Το φίλτρο ξεβιδώνει αν το πιάσει με ένα πανί ή το πιάσει με μία πέρσα και το κάνει μισή στροφή. Και οι βίδες μένουν πάνω στο πλυντήριο. Με έχει τελείως χαζί, το καταλαβαίνετε αυτό. Και αυτό που έχει
1: οι βίδες
0: είναι η βάση.
1: Γιατί εσύ προσπαθούσε να βγάλει τις βίδες.
0: Όχι, εγώ είδα ότι δεν γυρίζει, χωρίς να πειράξω καμία βίδα. Και λέω, μωρέ, μπας και πρέπει να το ξεβιδώσω όλο. Αυτό έγινε.
1: Ναι. Και τώρα πώς το.
0: Τώρα είμαι ένα πανί. Λέει είμαι μία πένσα. Θα το δοκιμάσω και αυτό τι να κάνω.
1: Πάει το πλυντήριο.
0: Γιατί?
1: Άμα βάλεις πένσα.
0: Σιγά μου ρε.
1: Βάλε πένσα στα μαλλιά. Πενσάκι.
0: Όχι πριν, θα το δοκιμάσω εγώ αυτό.
1: Λοιπόν, ο Γκάι Ρίτσι προηγήθηκε τη Μαντόνα. Κοίτα εδώ με το βερμουδάκι του, με το σαγιοναράκι του στην ταβέρνα Φάρος.
0: Σε ποιο νησί είναι η ταβέρνα αυτή?
1: Στο Μίτικα λέει. Ήταν σε ένα μέρος.
0: Απλά αυτό δεν ήρθε με τα βαϊοκλάμπη και περικοκλάδων.
1: Όχι,
0: αυτό είναι πιο εγκόκλητο, είναι νορμάλο άνθρωπο. Ναι. Πιο εγκόκλητο γίνεται.
1: Λοιπόν, λένε ότι η Μαντόνα μετά την επίσκεψη στην Ελλάδα πήγε και έκανε ρεκτιφιέ γενικώ και έχει γίνει, λέει, κουκλάκι ζωγραφιστό. Δεν καταλαβαίνει ότι είναι 68 χρονών. Μόνο 68 είναι. Την είχα ότι είναι 72.
0: Κι εγώ, μόνο 68.
1: Ναι, 68 χρονών.
0: Αυτό
1: λέει,
0: δηλαδή που βλέπουμε εκεί που είναι μια χαρά, δεν είναι φίλτρο.
1: Αυτό είναι, κοίτα εδώ, ότι δεν καταλαβαίνεις ότι είναι η Μαντόνα.
0: Ναι, αυτή είναι μία άλλη.
1: Αυτή είναι μία άλλη.
0: Με βεντά.
1: Λες να μερεμετίστηκε. Πότε πρόλαβε, ρε παιδιά. Πότε ήταν εδώ, πριν 2 εβδομάδες.
0: Ναι, πριν 3 εβδομάδες σίγουρα πάντως.
1: Τι προλαβαίνει να κάνει, να βγάλει τα ράματα.
0: Προλαβαίνει κατά και τα κάνει και αυτά, προλαβαίνει να συνέλθεις.
1: Έλατε. Μήπως έχει πέσει φιλτραράκι.
0: Μήπως έκανε τάμαυρο, γι' αυτό πήγε στην Πάτμο να Παναγία μου να πετύχει πλαστική Παναγία μου να μην είμαι έτσι. Και άναψε και το κερί της και είπε, ήταν και μακελωδεμένη και είπε τι ευλάβεια που νιώθω σε αυτό το νησί που δεν το ήξερα.
1: Τι ωραίο όμως. Το dress code ήταν απίθανο.
0: Ωραίο ήταν.
1: Ήταν,
0: ναι.
1: Η Dolce και η Καμπάνα και ο Dolce και ο Καμπάνα την περιποιήθηκαν.
0: Κοίτα, εκεί που ήταν μπροστά από το μανουάλι κλπ. Ήταν, ρε παιδί μου, υπήρχε ένα σεβασμό στον ντύσιμο. Με το μαντήλι της κλπ. Μετά δεν ξέρω τι έκανε από εκεί και πέρα. Τι έκανε στις παραλίες και στα σοκάκια. Βέβαια αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά εντάξει, και αυτή μας διαφήμιζε τώρα. Εντάξει, και η Πάτμος είναι πανέμορφο νησί. Απλά όλοι πια πηγαίνουν πάρο Μύκονο, Αντίπαρο. Ωραία είναι που πήγανε και σαν τα νησιά. Δηλαδή,
1: η Πάτμος είναι υπέροχο
0: είναι
1: νησί.
0: Είναι κούκλα.
1: Αλλά δεν θέλουν να διευκολύνουν τη συγκοινωνία για να μην έχει πολύ τουρισμό.
0: Καλά κάνουν.
1: Όπως και οι Χιώτες, οι εφοπλιστές δεν θέλουν να φτιαχτεί. Στο νησί να φτιαχτούν κι άλλα καλά ξενοδοχεία. Το ξέρεις αυτό?
0: Ναι, ρε παιδιά, γιατί μετά έρχεται και χαλάει, δηλαδή, η προσωπικότητα του κάθε
1: νησιού. Εδώ η Καριστούλα μας, βρε! Ήτανε φίσκα, κατέβαινα, παιδιά, αυτές τις μέρες κάτω με το αυτοκίνητο και μιλάμε, έψαχνα να παρκάρω, δεν είχε ξαναγίνει ποτέ αυτό. Και κατάλαβα τα μέρη που δεν θέλουν τουρισμό. Να φύγετε, να πατάτε.
0: Ιδες.
1: Μου ερχότανε να του πω.
0: Ιδες, άμα σου σημαίνει εσένα πόσο άσχημο είναι.
1: Εσύ στα κύθρα το έχει νιώσει αυτό?
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Κατεβαίνει όμω κάτω στην πόλη.
0: Ποια πόλη?
1: Εκεί, στο κέντρο. Δεν έχετε μια χώρα.
0: Η χώρα είναι μακριά από μένα, καμία σχέση. Αλλά και εμένα είναι το πιο πολυπληθές. Δηλαδή έχει κίνηση. Είναι εμπορικό το χωριό μου. Οπότε το καταλαβαίνω. Αλλά μου αρέσει εμένα να βγαίνω στο χωριό και να έχει πολύ κόσμο. Την Κυριακή έχει πάρα πολύ κόσμο. Τις Κυριακές που έχει και το παζάρι στην πλατεία.
1: Αλλά
0: είναι ωραίο, επειδή είναι μια φορά.
1: Τι βγάζουν οι πραμάτια, σαλαϊκοί.
0: Σαλαϊκοί και βγάζουν τα τοπικά προϊόντα.
1: Α, τι ωραία.
0: Αλάτι, μέλι.
1: Περνεί.
0: Ζαζαματικά, όχι.
1: με ενθουσιασμό μου το πιστό,
0: όχι.
1: Βοήθησε, βρε, την τοπική οικονομία.
0: Τι να πάρω καλή αλάτι, αφού μου δίνουν οι φίλοι μου.
1: Να πάρεις αλάτι δώρο για τους φίλους σου. Να τα κάνεις δωράκια.
0: Ναι, καλά. Λοιπόν,
1: το αλάτι τώρα δεν είναι καλό δώρο, είναι σαν να τον διώχνεις τον άλλον.
0: Εντάξει, αλάτι τώρα είναι πολύ ωραίο το συγκεκριμένο. Πώς το λένε, σε μπρεβίβες, τυριά τοπικά, δηλαδή έχει πάρα πολλά.
1: Ποιο είναι το τυρί σας? Δεν ξέρεις?
0: Όχι. Δεν είναι κάποια ονομασία.
1: Τι είναι, φέτα, είναι
0: τυριά? Όχι, δεν είναι φέτα, είναι κίτρινα τυριά.
1: Α, ωραία.
0: Αλλά πώς το λένε. Επειδή όμως είναι μία φορά την εβδομάδα αυτό και είναι ωραίο να το βλέπεις. Αν ήταν κάθε μέρα, θα ήταν κουραστικό.
1: Πάρα πολλές καλονές, λέει, από τα Victoria's Secret περπάτησα στο κόκκινο χαλί της Βενετίας. Μπράβο τα κορίτσια. Βέβαια, νομίζω ότι αυτή που ανέβασε περισσότερο η Σέλα Μάξουελ η Αλεσάνδρα Αμπρόσιο, η Άλα Λούτσιο, η Φερέτα Νάντιτς, η Έμι Ρενάτα και η Σερενάτα και η Αμάλα Λαμουντίν, παιδιά, η οποία δεν παίζεται. Εφτά όμως,
0: εντάξει, τη φάγαμε στη μάπα. Ναι. Ας δούμε και καμιά άλλη. Ξέρεις τι έγινε, επειδή πήγανε, πραγματικά πήγανε πολύ λίγοι διάσημοι που κάνουν γκέλ στον κόσμο. Και πήγε ο Κλούνε για να πάρει το λιοντάρι και να γυρίσει σπίτι του να κοιμηθεί. Μας πήξανε. Μου αρέσει η Λαμουντίν, φτάνει όμως. Την είδα με τουαλέτα, την είδα με το μαγιό της, την είδα με βερμούδα. Φτάνει, εντάξει, φτάνει. Είδα και τον τέτοιο ρε που τη χτένιζε. Το Γιαννέτο.
1: Παιδί μου, πόζαρε στο κόκκινο χαλί, τι τον είδε. Ναι. Πιο πολύ πόζαρε ο Γιαννέτο από την Αλαμουντίν.
0: Ναι, και φόραγε κάτι στο λαιμό του. Τι ήταν αυτό το πράγμα.
1: Είναι Αμαντέους Μότσαρτ που κάμισο.
0: Που κάμισο ήταν αυτό.
1: Ναι, καλέ.
0: Σαν μάλινο ήταν αυτό.
1: Περίμενε όμω, δεν έκανε πιο. Δηλαδή, κοιτάξτε με, εγώ είμαι στάρ.
0: Ο είχε μία. Όχι, μωρέ μου. Είχε μία σεμνότητα, αλλά αυτό στο λαιμό ναι. Ήταν λίγο σε σαλιάρα, να το πω έτσι.
1: Εμένα μου άρεσε. Ήταν άρεσε ένα πρασινοπό, δεν ήταν
0: ένα
1: κάτι
0: πρασινοπό,
1: τέτοιο.
0: Ένα πρασινοπό, γκρι. Σαν λουλακί, πώς είναι οι γιαγιάδες όταν μπαίνουν το χρώμα στην πισίνα και με αυτό γίνει το μανιλουλακί. Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Λοιπόν, η Ιωάννα Μαλέσκου ξεκινάει στο Open και φόρεσε.
0: Μόνη της είμαι τον
1: ένα κολιέ γεμάτο σκόρδα. Για να μην τη ματιάσουν.
0: Μάλιστα.
1: Κρατούσε ένα στεφάνι από σκόρδα, στο οποίο αποκάλυψε με χιούμορ ότι είναι για το κακό το μάτι.
0: Αχ, καλά, τι χιούμορ, κατουρίθηκα με το γέλιο. Δεν πάω τίποτα, μου κόπηκε ένα. Έφτιαξε καινούριο σηκώτη.
1: Ωραίο όμως, κολλιέ.
0: Να ρωτήσω κάτι, θα είναι με τον.
1: Δεν ξέρω, όχι, δεν θα είναι.
0: Εντάξει, τουλάχιστον καλό είναι αυτό για εκείνη, εννοώ. Γιατί εντάξει, δεν μίλαγε. Ήταν, έκανε φωνητικά. Με την άφη να μιλήσει.
1: Αυτό τι έχει.
0: Έχει ένα εγώ. Αυτό έχει.
1: Εγώ που δεν μιλώ, ναι. Εγώ θα πάρω το γαμπρό.
0: Από την άλλη, Τζένι Παρατσίνου ανέβασε ένα άλμπουμ για το καλοκαίρι με φωτογραφίες διάφορες και διάσπαρτες. Που είναι αυτή με την κόρη της που την τίνει νύφη, την αυτή που πάντρεψε. Είναι με τον Κικίλια που είναι αγκαλιά σε μια θέα. Είναι με το μικρό της αγοράκι. Δεν το βλέπουμε μόνο από πίσω, δεν βλέπουμε το πρόσωπό του.
1: Ξανθούλικο.
0: Κάπου που κάνει κάποιος ντους με το λάστιχο στο αυτό, μία τράτα, ένα τέτοιο. Τις γράφουν πάρα πολύ ωραία πράγματα από κάτω. Θα χαρεί πολύ άμα το διαβάσει. Όλα καλά.
1: Μάλιστα. Πάμε σε τραγούδι.
0: Έχει λυσάξει το τραγούδι σήμερα, τι έχει βρει.
1: Ένα έχουμε παίξει.
0: Ωραία, να έχουμε θέματα.
1: Μίλα, πες ένα θέμα.
0: Λοιπόν, να σου πω. Σε δημοπρασία βγαίνει η κιθάρα του George Michael.
1: Θα πας να την πάρεις.
0: Από το Faith.
1: Ποιος την είχε αυτή την κιθάρα, ρε παιδιά?
0: Τι εννοείς?
1: Τη Janet Jackson.
0: Δεν ξέρω. Τι δουλειά έχει, μωρέ, ο Michael Jackson, σου είπα. Ο George Michael.
1: Α.
0: Είπα Michael Jackson.
1: Δεν ξέρω τι είπε.
0: Δεν είσαι και σίγουρος. Ο George Michael.
1: Α, ο Γιώργος Μιχαλάκης.
0: Ο Γιώργος Μιχαλάκης ήταν η κιθάρα από το ιστορικό πρώτο του άλμπουμ, το Faith. Που έβγαλε μετά τη διάλυση των Wham.
1: Το θυμάσαι τον Γιώργο Μιχαλάκη.
0: Τέλειος.
1: Που τα είχε με έναν Μαροκινό.
0: Η κιθάρα από το ιστορικό πρώτο του άλμπουμ, το Faith. Που έβγαλε μετά τη διάλυση των Wham.
1: Το θυμάσαι τον Γιώργο Μιχαλάκη.
0: Τέλειος.
1: Που τα είχε με έναν.

0: το θέμα. Το θυμάσαι, το θυμάσαι. Με κάτι.
1: Τι ωραίος. Ήταν και ωραίος.
0: Ήταν και ωραίος.
1: Πολύ σε έχει.
0: Με ένα δερμάτινο. Που κοίτανε και απλά τη μέρα σου. Αλλά στυλάτος. Με ένα τζιν που. Με ένα
1: τζιν. Το μαλλί ήταν λίγο.
0: Ήταν λίγο. Νταϊάννα το μαλλί.
1: Ναι.
0: Συμφωνείς.
1: Σκισμένο. Πρέπει να το έκανε πιστολάκι και να βάζει και ρολό.
0: Τότε ήταν ρολά. Η εποχή των σκισμένων τζιν. Που είχε βάλει σκισμένο τζιν με ακόμη μπλουζάκι. Ένα δερμάτινο τζάκετ, μπότες και γυαλί. Ρέιμπαν καθρέφτη. Αυτό ήταν το δύσιμο.
1: Ωραίο.
0: Και σκουλαρίκι σταυρό. Και ήθελα μετά εγώ να πάρω γυαλί Ray-Ban τέτοιο, έλεγα στη μάνα μου. Σκισμένο παντελόνι τζίνα μου, η μάνα μου. Είναι δυνατό παιδί μου να μην καταλαβαίνουν τη λογική. Να δώσουμε λεφτά να αγοράσουμε τρίπια ρούχα. Να μου λέει η μαμά μου. Και το είχα πάρει το παντελόνι. Μου τελικά δεν μου το πήρε και το σκίσα μόνη μου και σύχασα.
1: Τι,
0: και
1: το ήδη
0: έλεγα τα περιοδικά τότε. Θέλετε να σκίσετε τζιν παντελόνι, θα πάρετε, έλεγαν, τον τρίφτη τυριού και θα τον τρίψετε πάνω στο παντελόνι.
1: Θεέ μου.
0: Ναι, και έτσι το σκίσα το παντελόνι. Και έτσι έλεγα, αχ, το σκίσα. Το σκίσε, μα αυτό δεν πρόκειται να βγει έτσι όπως έλεγε.
1: Λοιπόν, τα ίδια και η Κατερίνα λέει, άλλο οργισμένο γνιάτικο.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν, άντε, πάμε σε μουσική.
0: Πάμε. Ανάση.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από

0: 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάρου.
5: Χρόνια βλέπω στο λίγο.
4: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
6: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
8: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
9: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου, θα γίνεις μαστοράκι πρώτο.
12: Ορίστε, ο Μάκη συνεχίζει και μου λέει τι γίνεται με το φίλτρο και μου λέει μπορεί να έχει μπει χνούβι και λοιπά ή να έχει σφινώσει κανένα στριγκάκι.
11: Στριγκάκι?
12: Ναι.
11: Νάτα. Νάτα! Τι?
12: Λέω ρε παιδί μου, κέφια μεσημεριάτικα.
11: Και το κέφι συνεχίζεται.
12: Ναι, πολύ, πολύ,
11: λοιπόν, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τι κάνει, βγάζει τις βρωμιές του πλυντηρίου από εκεί πέρα το κουτάκι.
12: Και την κουτάκι. Ναι, μάλλον θα έχει μαζέψει τρίχες ή χνούδια ή αυτό.
11: Ένα μοτέρ να το δυσκολεύει. Κάπως έτσι.
12: Ναι, θα δούμε. Θα δούμε.
11: Λοιπόν.
12: Το δοκιμάζω εγώ αυτό μόνη μου, δεν λέω όχι.
11: Η καταιγίδα έπληξε τη Λιόλιο στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Γης. Μουσκεμα έγινε το κορίτσι.
12: Και τραγουδούσε,
11: κόλλησε, λέει το μπλουζάκι στο.
12: Και τραγουδούσε, λέει, πατάρι κατά τα καταρακτώδη βροχή, βρε ή υπάλληλο του μήνα.
11: Ναι.
12: Και
11: μπορώ
12: έγινε viral.
11: Να έχω λίγο το λογαριασμό.
12: Και έγινε viral, λέει το βίντεο με την Λιόλιου.
11: Εντάξει, τώρα είναι πολύ σέχη. Πώς μπορεί όμως, παιδιά, να βρέχεται και τα μαλλιά της να είναι στεγνά? Μας δουλεύουν, ε?
12: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι στην... εδώ η φωτογραφία ήταν από την αρχή. Όταν ξεκίνησε η βροχή, δηλαδή να μην είχε προλάβει να γίνει μουσκίβη.
11: Προτού αποχαιρετήσει το κοινό της η Λιόλιου, προέβησε μια ξεχωριστή συμβολική χειρονομία αγάπης. Μοίρασε λούτρινα δωράκια εμπνευσμένα από το νέο της άλμπουμ και υπογεγραμμένα από την ίδια σε ένα μακρύ ευχαριστώ για την προσέλευση του κόσμου.
12: Γιατί το νέο της άλμπουμ τι τίτλο έχει?
11: Των ανδρών.
12: Γιατί το νέο της άλμπουμ έχει κάνει το τίτλο που έχει να κάνει Μαρκουδάκι.
11: Τι σημασία έχει, μπορεί να ήθελα να ευχαριστήσει.
12: Όχι, συμβολισμό ρε παιδί μου, προσπαθώ να καταλάβω.
11: Είχε γίνει το Πάσχα λαμπάδα. Τώρα αρκουδάκια.
12: Θα τη δούμε και Μπάρμπι σε λίγο, περίμενε.
11: Ναι, σίγουρα.
12: Ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος Λιάγκας έκανε ένα ταξίδι, λέει, μαγικό στην Ισλανδία και πήγε σε καταράκτες και θερμοπίδακες και λοιπά και έβγαλε διάφορες φωτογραφίες και είπε τέτοιο τοπίο. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ωραίο το τοπίο. Τέτοιο τοπίο, λέει, δεν έχω ξαναδεί. Και αυτό ξεκινάει όπου να είναι. Δεν ξέρω αν είναι αυτή που που δεν πήγε η Αντωνάκη, του είπε να σου κάνω λίγο ένα lifting. Lifting εννοώ στυλιστικό.
11: Μην έρθει στο lifting και α το lifting.
12: Να φέρεσαι λίγο, λέει, πιο τζόβενο, πιο έτσι, γιατί είσαι λίγο σαν μπάρμπα. Εγώ το λέω αυτό.
11: Και τι έκανε?
12: Για να πιάσει και τη νέα γενιά και αυτά και εκείνα και τα άλλα.
11: Ο Λιάγκα θα πιάσει και τη νέα γενιά.
12: Εντάξει, μπορεί.
11: Σιγά τον ήλιο.
12: Δηλαδή η νέα γενιά, όποιο και να δεν είναι θεμαλιάγκα, δεν βλέπει τηλεόραση. Πάρτε το χαμπάρι.
11: Μην απογοητεύει έτσι του
12: πρεζεντατέρ. Δεν είναι θέμα λιάγκα. Δεν βλέπουν τηλεόραση καθόλου. Δεν του ενδιαφέρει.
11: Εδώ βλέπουν παιδιά ειδήσει από τα social media, έτσι.
12: Βλέπουν στις
11: γι' αυτό και όλα τα κανάλια και όλα τα site κλπ. Κάνουν TikTok.
12: Μόνο από τα social media. Ειδήσει από social media, ταινίε, σειρέ. Ούτε καν. Σειρέ τηλεοπτικέ βλέπουν οι μεγάλοι άνθρωποι. Οι πιο μεγάλοι τέλο πάντων. Βλέπουν ό,τι είναι σε ταινίε και σε σειρέ. Καταρχήν του αρέσουν κατά 90% οι ξένε και τι βλέπουν από πλατφόρμε.
11: Λοιπόν, εγώ βλέπω παιδιά σε αεροπλάνα και βαπόρια και με του φίλου του παλιού. Όσοι μπαίνουν σε πλοία, αεροπλάνα κλπ. Όλοι είναι με τα λάπτοπ. Όχι με τα iPad και έχουν κατεβάσει ταινίες. Όλοι βλέπουν ταινίες.
12: Ναι, ακριβώς.
11: Ακόμη και σε μικρές πτήσεις μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση.
12: Ναι, για να περνάει η ώρα. Ή και πολλοί επίσης διαβάζουν και
11: βιβλία. Βιβλία. Όχι ηλεκτρονικά βιβλία. Είχα πετύχει παλιά. Τώρα βλέπω βιβλιαράκι, χαρτάκι κανονικό.
12: Ναι, αλλά ακούνε πάρα πολύ audio όταν σε ταξίδια κλπ. Που είναι πάρα πολύ.
11: Στα πλοία.
12: Σε ταξίδια όταν οδηγούν. Όταν οδηγούν, έχω ακούσει πολλούς οι οποίοι ακούνε ή όταν τρέχουν. Ξέρω εγώ, έχουν βγει να γυμναστούν. Εντάξει, ωραίο είναι και αυτό. Αλλά δεν ξέρω να διαβάσει.
11: Έχει ακουστικά και περνάει το αυτοκίνητο, σε πατάει και μετά το καταλαβαίνει.
12: Σιγά-μωρέ και σε πατάει το αυτοκίνητο. Τώρα
11: είναι επικίνδυνο να είσαι στον δρόμο, παιδιά, και να έχει τα ακουστικά.
12: Μετά έχει ακουστικά. Το βάζει τώρα, ξέρω ένα παιδί μου, το συνδέει με το τέτοιο. Με το
11: καλά,
12: ραδιόφωνο.
11: Έχει πετύχει μηχανάκι να ακούει ραδιόφωνο ή μουσική.
12: Μηχανάκι,
11: μηχανάκι βεσπάκι.
12: Αλλά σε αμάξι.
11: Και λες, είναι δυνατό.
12: Αλλά σε αμάξι, όπως μιλά στο τηλέφωνο, ανοιχτή ακρόαση εννοώ, έτσι ακού και το βιβλίο.
11: Οπότε με τι ανοιχτέ ακροάσει στο αυτοκίνητο είσαι σε φανάρι και ακού όλα τα αυτοκίνητα γύρω-γύρω τι λένε.
12: Αχ, ναι, και στην ουκιά αυτή, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν. Ήταν μια που τσακωνόταν τις προάλλες και είχα σκάσει που δεν μπορούσα.
11: Έλα,
12: να
11: καταλάβω. Έλα, παιδί μου, τώρα.
12: Θα ήθελα να μάθω, να πω ποιο είναι το πρόβλημα, ρε, να σου πω κι εγώ τη γνώμη μου. Να χωθώ δηλαδή κι εγώ να πω μια άποψη.
11: Ναι.
12: Ήταν μια που χτυπήνα στο τιμόνι κλπ. Και ήθελα να ξέρω.
11: Έτυχε και εμένα μια φορά δεν που ήταν τόσο έντονη συζήτηση. Που ήθελα πραγματικά να σταματήσω, που δεν με ενδιαφέρουν καθόλου δηλαδή αυτά, να σταματήσω λίγο, γιατί τους έβλεπα ότι ήταν σε μεγάλο ίστρο.
12: Ναι. Δεν θες να μάθεις εκείνη την ώρα γιατί είναι αυτή έτσι ταραγμένη, μήπως να δεις τι πρόβλημα είναι, τι έχει.
11: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Ακολουθεί διαφήμιση. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι όλα θα είναι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, βοηθητικά, σχολικά βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών, βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες. Έρε τη χαρά είχαμε όταν πηγαίναμε για τσάντες και κασετίνες. Απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας και όλα αυτά στα public για να είσαι εντάξει. Θυμάσαι καμιά χρονιά με τις τσάντες ή τις κασετίνες?
12: Κασετίνες.
11: Χτυπιώσουν. Είχα
12: θέμα.
11: Στη μάνα σου.
12: Άφριζα ολόκληρη.
11: Ναι.
12: Ήθελα ειδικές
11: γόμες.
12: Ναι, γόμες. Γόμες, παιδί, που μοιράζει και ήταν φράουλα. Είχα κλέψει ένα κοριτσάκι μια φορά.
11: Και εγώ συνέχεια.
12: Εγώ μία φορά. Και μου είπε η μαμά ότι δεν είναι σωστό αυτό. Τη είπα μου τα χάρισε. Ολόκληρη συλλογή εδώ μεταξύ, δεν τη χαρίζει αυτή τη συλλογή. Και ήταν 6-7 σε ένα κουτάκι μέσα γόμες που η κάθε μία ήταν ένα φρούτο και μύριζε το φρούτο. Μιλάμε, είχα πάθει, είχα φρύσει. Κόντεψα να τα λαθά από τη ζήλια μου και τη σούφρωσα.
11: Εγώ είχα μία συμμαθήτρια που είχε μία γόμα πατούσα.
12: Ναι, ναι, πώς τη θυμάμαι.
11: Και είχα κόψει δύο δαχτυλάκια να πάρω και το είχα αφήσει ανάπηρο το ποδαράκι. Εγώ έπαιρνα από τη διπλανή μου, μικρό τώρα έτσι, στο νηπιαγωγείο. Και η μαμά μου έβλεπε ότι γύριζα με πράγματα που δεν ήταν δικά μου και μου είπε ότι κοίταξε να δεις, κάποιο παιδάκι κλέβει στο σχολείο, τι κρίμα για αυτό το παιδάκι, και η δασκάλα θα φέρει την αστυνομία.
12: Τα πήγες πίσω το νύχτα μαύρη.
11: Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ όλο το βράδυ. Και το κόψα. Γιατί όλα τα παιδιά δεν έχουν ηθικούς φραγμούς.
12: Ναι, καλέ, μα ναι. Και εμένα μου είπε ότι αυτό δεν είναι δικό μας και με να το πάσω. Δεν μου πει αστυνομίες, να το πάσω οπωσδήποτε πίσω.
11: Και.
12: Το πήγα, τι να κάνω. Με πόνο καρδιά. Τώρα κάτω το θρανίο της γιατί τα ψάχνε.
11: Oh.
12: Και λέω κάτω το θρανίο σου, κοίταξες. Λέει, κοίταξα. Ξέρω, α, λέει, εδώ ήταν. Στεναχώρια εγώ.
11: Τι. Ήθελε, τη ζήλεψε.
12: Πάρα πολύ. Κόντεψα να σκάσω. Δεν ξέρω ταξίδι.
11: Μα κι αυτή η άτιμη. Μα δεν τι τα έφερνε όλα.
12: Δεν είναι ότι δεν μου παίρνει η μαμά μου. Δεν το βρίσκ, δεν βρίσκαμε τη συλλογή. Αυτή ήταν μια συλλογή που είχε βγει δεν ξέρω πότε.
11: Ναι, σιγά τη συλλεκτική.
12: Ναι, τέτοιο.
11: Την αριθμημένη.
12: Μετά δεν είχα. Έπαιρνα κάτι άλλο, το θυμάσαι κάτι άλλο, μολύβια. Τα μολύβια. Ναι. Που έπαιρνε μια μπουρδα από πάνω και κουνόταν σε φτερό και είχε διάφορα σχέδια. Ή βάζανε ανθρωπάκια στην πίσω. Τέτοια είχα. Με κάτι ξύστρες που ήταν ολόκληρα σπίτι. Ήτανε φορτηγό η ξύστρα και έξινες και έβγαζα το. Διάφορα. Αλλά μ' άρεσε, ήθελα να έχω μια μικρή κασετίνα. Ναι. Διαφύτες, αυτά. Κάθε ξεπαραδείγματο.
11: Αχ, τι ωραία. Και μύριζαν και ωραία. Και τα τετράδια. Και οι
12: τα
11: γόμες.
12: Τα τετράδια δεν μου τα άντυνε, ρε παιδί μου, και αυτή η γυναίκα. Τα τετράδια μου βάζε και μια ετικέτα μπλε, λες και ήμουνα πια. Μετά όταν μεγάλωσα, τα έβαζα εγώ με τον Ντορό Μπλεό απ' έξω στα βιβλία και μου λέγανε ότι μάλλον τώρα αυτό είναι βιβλίο ιστορίας. Λέω ναι, έτσι με τραβάει να το διαβάσω.
11: Συγγνώμη, και πήγαινε στο Αρσάκιο με αυτά τα.
12: Μετά την, αφού όλοι τα ντύναμε. Τα ντύναμε, κάναμε κολλάζ τα βιβλία.
11: Εγώ είχα μια φίλη που τα ντύνε με εφημερίδες και περιοδικά.
12: Και αυτό ωραίο.
11: Ναι.
12: Και εγώ από περιοδικά, εγώ από Σούπερ Κατερίνες και Μανίνες. Με όλους τους στάρ της εποχής που μου αρέσανε. Παρά να βλέπω το αυτό. Ή τα κλασικά που κάνουν όλοι στα εξώφυλλα, που ήταν ένα.
11: Σα έβαζε
12: αρχαίο,
11: αυτό.
12: Με πρόσωπο.
11: Το αυτοκόλλητο, το διαφανές. Ή τα μπλε.
12: Το αδιαφανές.
11: Α, το μπλε, όχι.
12: Όχι, πριν τάντια, εγώ έβαζα το διαφανές. Ή που κάναμε τις φωτογραφίες, δοντάκια και κερατάκια και μαυρίζαμε τα δόντια. Δεν το κάνεις αυτό.
11: Του βιβλίου.
12: Στάνταρ. Είχε μέσα τον Πλάτωνα, ρε παιδάκι μου, και είχε, α πούμε, μια πορτομή. Έκανα του Πλάτωνα βλεφαρίδα. Του βάζα τα δάντια και του βάζα κέρατα και φακίδες.
11: Θεό σου πλάτε.
12: Όλοι το κάναμε αυτό στα βιβλία, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
11: Λοιπόν.
12: Σε κάποια γάλματα και όλες βγάζαμε και πιπί μόνες μας.
11: Τι?
12: Μεγαλύτερο.
11: Μεγαλώνοντας. Έκανες και τέτοια.
12: Έκανα
11: δηλαδή
12: και
11: πού
12: τέτοια.
11: Να πέσει το βιβλίο σου σε κανένα καθηγητή.
12: Πώς γιατί να πέσει, από πού και ως πού.
11: Λοιπόν, να πούμε ότι το Origins Casino είναι εδώ και μας περιμένει καθημερινά. Έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Να πούμε ότι με 19 ευρώ το άτομο, παιδιά, φοβερά πιάτα από γύρο. Έτσι, ο γύρος κάνει το γύρο του στομαχιού μας και το γύρο των κουζίνων και συνδυάζεται με πάρα πολύ ωραίες και άλλες κουζίνες, ο κλασικός γύρος. Λοιπόν, μόνο με 19 ευρώ το άτομο και με ποτό και με αναψυκτικό και θα περάσετε και πολύ ωραία στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Αρκεί, εάν παίξετε παιχνίδια, να παίξετε με σύνεση.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: 90,1.
1: Χαίρετε, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Τους μεγάλους κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν το ιδιαίτερα θετικό για την Ελλάδα επενδυτικό κλίμα ανέδειξε ο επικεφαλής του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου κατά την τοποθέτησή του στο 6ο Θεσσαλονίκη Μετροπόλιταν Summit που διοργανώνει το powergame.gr και ο Economist. Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι ο πόλεμος στο Ιράν ανεβάζει ήδη τις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στην Ευρώπη και μπορεί να οδηγήσει ακόμη υψηλότερες τιμές με άμεσες συνέπειες για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια, αυξάνοντας το κόστος του χρήματος και περιορίζοντας τις επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη, άρα και στην Ελλάδα. Ο επικεφαλής του ομίλου Άκτορ επίσης τόνισε ότι εδώ και περίπου 8 μήνες ο ίδιος προειδοποιούσε για τις επερχόμενες αρνητικές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Στο συνέδριο που συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη συζητούνται οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στις εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media μιλούν κορυφαίοι πολιτικοί, επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Νέα μείωση φόρου για τους αγρότες με αύξηση του φορολόγητου και μεγάλες ελαφρύνσεις σε οικογένειες με περισσότερα από 3 παιδιά θα ανακοινώσει σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 ο Πρωθυπουργός στην αυριανή ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως θα παρουσιάσει ένα νέο μοντέλο αποταμίευσης για παιδιά έως 18 ετών με κρατική χρηματοδότηση. Παράλληλα, θα ανακοινώσει μόνιμο επίδομα κάθε Μάρτιο στους δημοσίους υπαλλήλους και αύξηση στα 450 ευρώ από 300 ευρώ στο επίδομα που δίνεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Το Σαββατοκύριακο, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στο χώρο της ΔΕΘ μεταφέρει το παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένια Βραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Συμμετέχουν 3.500 αστυνομικοί, ενώ από αέρος drones θα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Σε ισχύ κυκλοφορικές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο λόγω των συγκεντρώσεων συνδικάτων, οργανώσεων και επαγγελματικών ομάδων. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα με την επέκταση του μετρό, το flyover και το παιδιατρικό νοσοκομείο που θα είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, είπε στα Παραπολιτικά 90,1 ο υφυπουργός εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γιουλέκας. Σημείωσε πως εάν ο κ. Σαμαράς σχηματίσει κόμμα θα είναι μια αρνητική εξέλιξη, ενώ είπε πως στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Σε 2 με 3 μήνες το Πασόκ θα είναι μπροστά από το κόμμα Τσίπρα, εκτίμησε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Διευκρίνησε πως τα κόμματα που δημιουργήθηκαν πρόσφατα έδωσαν φυλή στη Νέα Δημοκρατία και πλέον ξεφουσκώνουν. Το Πασόκ σημειώνει μικρή άνοδο, ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι στάσιμη. Τυλιγμένα σε νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού της στο Μαραθώνα βρέθηκαν τα οστά της ηλικιωμένης, ο θάνατος της οποίας δεν είχε δηλωθεί από την κόρη της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη. Τα έγινε της γυναίκας είχαν χαθεί εδώ και 10 χρόνια. Την ερχόμενη Τρίτη θα οδηγηθούν στην ανακρίτεια οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 43χρονος και 38χρονος σύντροφός του αντιμετωπίζουν κατηγορίες για την δολοφονία του βρέφους, οπλοκατοχή, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση. Ο 26χρονος υπήκοος Αφγανιστάν θα απολογηθεί για κατηγορίες που αφορούν γενετήσεις πράξης, ψευδή κατάθεση και κατοχή πυρομαχικών. Απορρίφθηκε από τον εισαγγελέα το αίτημα αποφυλάκησης που κατέθεσε η 46χρονη, η οποία έχει κληθεί προσωρινά κρατούμενη για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν. Την προσφυγή καλείται πλέον να κρίνει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Άγιο Θανάσιο του Δήμου Δηλφείου Μεσαπίων συνέβη. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Άμεσα οριοθετήθηκε πυρκαγιά στην Αργυθέα Παιανίας. Στη σύλληψη ενός 70χρονου Ρουμάνου προχώρησαν οι αρχές στη Γυρακινή Χαλκιδικής για εμπρισμό από αμέλεια, καθώς φέρεται να ευθύνεται για πυρκαγιά από την οποία κάηκαν 8 στρέμματα χορτολιβαδικής και αγροτικής γης. Κλειστή θα είναι την ερχόμενη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα λόγω της ημέρας εργασίας στις ΗΠΑ. Ομοίως κλειστά θα παραμείνουν εκείνη την ημέρα το προξενικό τμήμα στην Αθήνα, το Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 81 άτομα μολύνθηκαν από σαλμονέλα που συνδέεται με κολοκυθόσπορους σε πολλές γαλλικές περιοχές από τον Μάιο ως τον Αύγουστο, ανακοίνωσαν σήμερα τα Υπουργεία Υγείας και Γεωργίας της χώρας. 6 από αυτούς που μολύνθηκαν εισήχθηκαν στο νοσοκομείο και 2 έλαβαν βοήθεια στα επίγοντα. Πλέον έχουν όλοι επιστρέψει στα σπίτια τους. Στα αθλητικά, μεγάλα ερωτηματικά έχουν προκύψει γύρω από τη διεξαγωγή του πρώτου Summer Cup της EuroLeague στο Abu Dhabi, στο οποίο συμμετέχει ο Ολυμπιακός, καθώς η αυξημένη ένταση και τα ζητήματα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ομάδες. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Άρη φέρεται να βρίσκεται ο Μπρούμα, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Οριακή άνοδος 0,24% του Γενικού Δικτύου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Περιορισμένη παραμένει η ανταπόκριση στη ρύθμιση για την εξαγορά καταπατημένων δημοσίων εκτάσεων παρά τα σημαντικά οικονομικά κίνητρα που προβλέπει το ισχυρό πλαίσιο, ενώ η προθεσμία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμαίνεται από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
4: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
5: Θέλω να πω ότι αυτό το τρελό αγόρι που λέει τις ειδήσεις είναι λίγο σαν καρτουνάκι. Θα μπορούσε να είναι ένα καρτουνάκι.
6: Θα μπορούσε άνετα, ναι.
5: Ναι. Τι?
6: Αλλά εμείς είμαστε ωραία καρτουνάκια. Μου αρέσει που πας κανένα καρτουνάκια.
5: Καλέ, πάρα πολύ ωραίο. Εγώ έχω και μαγιά, έχω και το χέρι μες στην τσέπη και είμαι μια καρτούνιστα, έτσι, λίγο ντομινατρίξ. Εσύ είσαι λίγο πιο με τα κουνάκια σου κλπ.
6: Και εσύ τα κουνάκια έχεις, καλέ.
5: Ναι, αλλά δεν ξέρω, πιο μαγιόρα με
6: σ' αρέσει πιο μαγιόρα,
5: εμένα.
6: Ναι. Λοιπόν, έβαλαν, λέει, λοιπόν, σε μια πλατφόρμα τύπου Airbnb το διαμέρισμα και το σπίτι του Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας.
5: Για πλάκα.
6: Ναι.
5: Έλα, διαμέρισμα στην,
6: και γράψανε διαμέρισμα στην καρδιά του Λονδίνου στο Downing Street στο νούμερο 10 με 14 λεπτά, λέει, με τα πόδια, λέει, από το κοινοβούλιο μέσα στο κέντρο του Λονδίνου, να βρείτε όλα τα ωραία. Μπήκαν 14 άτομα, λέει, για να κλείσουν, γιατί είπανε τι ωραίο σπιτάκι είναι αυτό.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου και φτωχό καρδιά.
6: Δεν χρεώθηκαν. Αυτοί που πήγαν να κλείσουν δεν χρεώθηκαν. Ήταν δηλαδή σαν.
5: Φάρσα,
6: σαν πλάκα. Ναι, σαν πλάκα.
5: Έλα, παιδιά, ντροπή τώρα. Σαν να πει, α πούμε, το μαξί μου να δείξει, α πούμε, τη μαρέβα που στρώνει το κρεβάτι και να λες ότι η διαμονή έχει τόσο.
6: Ναι, κάποιοι, λέει, πραγματοποίησαν πραγματική πληρωμή για διαμονή 7 ημερών στην ψεύτικη καταχώρηση και τα λεφτά δεν του έχουν επιστραφεί ακόμα. Και αυτοί που το έφτιαξαν έβαλαν και ψεύτικη κριτική για το κατάλημα, ότι είχε δηλαδή 10 στα 10 εξαιρετική κριτική. Και μάλιστα έγραφαν και αναφορά στο Λάρι, το διάσημο γάτο που ζει στην πρωθυπουργική κατοικία.
5: Πάντως να σου πω κάτι. Φαντάσου τώρα εσύ το κονάκι που έχεις, ας πούμε,
6: ναι,
5: στην Κλειφάδα,
6: ναι,
5: να το βρεις σε μια πλατφόρμα.
6: Άστο, δεν θες.
5: Το φαντάζεσαι.
6: Ναι, θα είναι περίεργο.
5: Και να σου ήρθει από κάτω με ένα βαλιτσάκι και να σου πει γεια σας, κυρία Καραμίκα.
6: Ανάλογα τι θα έρθει. Εγώ είμαι ανοιχτή. Γιατί να μην βοηθήσουμε τον τουρίστα. Αυτή είναι η βαριά μας βιομηχανία, ο τουρισμός. Να έρθει ένας τουρίστας, να του πω, άμα το δω νοστιμούλη,
5: ναι,
6: να του πω Κελμπουρδά, Κελμπουρδά.
5: Κελμπουρδά, να σου πω, μπορείς να νοικιάσεις δωμάτια. Να είσαι σιγά στο ένα δωμάτιο.
6: Την έπαυλη, τα δωμάτια που θα νοικιάσω.
5: Έξι παραπανήσια.
6: Ένα έχω που είναι παραπανήσιο.
5: Εκεί.
6: Τι εκεί?
5: Να νοικιάσεις αυτό.
6: Απέναντί
5: το
6: μου. Ούτε καν. Να σηκώνομαι εγώ, να φέρω αυτό, να πάω τουαλέτα, να γδυθώ, να κάνω και να έχω τον άλλον απέναντι με το κιάλι. Ούτε καν.
5: Ναι.
6: Ναι, όχι, άστο,
5: όσο δεν... και να σου δώσει. Άμα σου πει, σου δίνω 2.000 τη νύχτα.
6: 2.000 τη νύχτα, το συζητάω.
5: Με τρία, νομίζω ότι κάνεις και παράσταση. Βγαίνεις με τον Εγκλιζέ.
6: Βγαίνω με τον Εγκλιζέ και κάνω και την κύκλους.
5: Ναι.
6: Λοιπόν,
5: και θα κάνεις το πρωί. Ξυπνήσατε!
6: Αυτό.
5: Σαν την ταινία.
6: Θα φέρω το πηγαίνω και πρωινό στο κρεβάτι.
5: Ξέρεις αυτό που έχει. Λοιπόν, στην αποθήκη μου κατέβηκα σήμερα να δω τι έχει η αποθήκη και βρήκα, παιδιά, αυτό το τραπεζάκι που σου φέρνει στο κρεβάτι.
6: Ωραίο.
5: Μιλάμε ότι είναι το πρωινό του τεμπέλι, έτσι.
6: Τέλει. Να αρκεί να το φέρνει άλλο. Άμα είναι, να σηκωθώ εγώ να πάω στην κουζίνα, να τα φτιάξω, να καθαρίσω την κουζίνα και μετά να τα πάρω στο βίσκο, να πάω στο κρεβάτι, να τα πειθώσω μπροστά μου και να τρώω, άσε με τώρα. Θέμα είναι εκεί που ξυπνάς, να τεντωθείς και να έρθει κάποιος, ναι, και να στο βάλει δίπλα πάνω σου, κατάλαβες, με ένα τέλειο πρωινό και με ένα βαζάκι, με ένα λουλουδάκι και να σου πει, να σου δώσει ένα φιλάκι και να σου πει good morning my love και να σου έχει έτοιμο πρωινό και μετά ξυπνήσαμε όλοι μαζί.
5: Άντρας.
6: Άντρας στην Βρετανία, τι θα ήθελε να είναι γυναίκα.
5: Τότε
6: γυναίκα να ήταν στην ανάγκη, δηλαδή. Να μου φέρει το πρωινό και να φεύγει. Αυτό εννοώ.
5: Να σου πω κάτι, αν είναι άντρας.
6: Ναι.
5: θα σου βάλει το δίσκο και μετά θα σου βάλει το δίσκο.
6: Τι εννοείς?
5: Γενικώς, ρε παιδί μου, τι θα σου.
6: Και τι κακό είναι αυτό? Ένεση, τι θα μου κάνει ένεση?
5: Περίμενε, εσύ δεν έλεγες βαριέμαι και δεν μπορώ και τέτοια.
6: Αλλά με ένα πρωινό, εντάξει, ρε παιδί μου. Άμα υπάρχει κάτι έτσι, ένα ωραίο πρωινό, μετά εντάξει, όλα μια χαρά.
5: Λέει μια φίλη μου, θέλω να μου γνωρίσει κανέναν από τους πλούσιους φίλους σου, θέλω να είναι 90 χρονών. Λέω, παιδί μου, τι είναι αυτά που λες? Μου λέει, κοίτα, θέλω λίγο εδώ έτσι να με χαϊδεύει εδώ λίγο στο στήθος και μετά να πηγαίνουμε σε ωραία εστιατόρια, να πηγαίνουμε, μου λέει, ωραία ταξίδια και αυτά.
6: Να θα τον έχει με την παβέντα να τον ταΐζει, μετά αυτός θα ανιστάζει μόλις τρώει, δεν τον εκάμει.
5: Αυτοί δεν ανιστάζουν, Αυτοί νομίζω πάνε και αλλάζουν τα αίματα, αυτά γίνονται έφηβοι.
6: Αχ, Παναγία μου, δεν μπορώ.
5: Θέλουν πιπηλιάσματα και τέτοια.
6: Ήου, άσε με.
5: Θέλουν γλυφιτζουρά τα πράγματα.
6: Ναι, όχι, ευχαριστώ.
5: Όχι, Ακόμη κι αν είναι έτσι νόστιμος.
6: 90 χρόνων πόσο τι νοστιμιά να έχει δηλαδή. Θέλω να με εξηγήσεις.
5: Παιδί μου, υπάρχουν 90 που είναι σαν 70.
6: Δείξε μου έναν όμως.
5: Υπάρχει.
6: Επούντονα.
5: Υπάρχουν και στην Αμερική και σε αυτά, αλλά κάνουν, πάνε και κάνουν 2 μήνες κούρα. Ειδικά αυτά και αλλάζουν αίματα και τέτοια. Και βάζουν και κυταράκια μωρών. Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, ότι όσο φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Έσκησε, λέει η Ζέτα Μακρυπούλια. Στην Επίδαυρο.
6: Είδε, έπαιξε στην Επίδαυρο η Μακρυπούλια.
5: Νομίζω ότι έπαιξε, ναι.
6: Μήπως έσκησε σαν εμφάνιση, σαν στην Κερκίδα.
5: Η Ζέτα ζει. Είναι καλή ηθοποιό.
6: Δεν είπα ότι είναι κακή, αλλά τώρα εντάξει, Επίδαυρο δεν μπορώ να τη φανταστώ. Μπορεί και να ήταν εξαιρετική η κοπέλα. Ναι. Λοιπόν, βγήκε ο. Πες το ναι, ο Τέσλας.
5: Ο
6: Elon Musk είπε ότι τα καινούρια Tesla που φτιάχνει πέρα από τα υπόλοιπα όλα, τα καινούρια comfort που θα έχει αυτά.
5: Και νομίζω ότι πια δεν πουλάνε και πολύ.
6: Ναι, εντάξει. Το νέο, λέει, μοντέλο πέραν των άλλων θα αποφεύγει και τις λακκούβες.
5: Πώς γίνεται αυτό?
6: Πώς γίνεται? Θα έχει, ρε παιδί μου, αισθητήρα, σιγά το μίσκολο. Εδώ έχει σκούπα και αποφεύγει το τραπέζι και πάει και σκουπίζει παρακατούλια. Η σκούπα εννοώ, το σκούπα ρομπότ.
5: Εμένα το δικό μου αυτοκίνητο, το καινούριο που μου έχει δώσει αντιπροσωπή, άμα βρει ένα εμπόδιο, τραβάει φρένο μόνο.
6: Ορίστε, είδες. Αυτό δεν τραβάει φρένο, θα κάνει πιο πέρα και θα προσπερνάει τη λακκούβα.
5: Να σε ρωτήσω κάτι.
6: Να με ρωτήσεις κάτι.
5: Αυτό που είχε βρει να κάνει ένα ήχο σαν κάποιος να παίρνεται. Ναι, πώς του ήρθε?
6: Αυτό ισχύει τώρα, είναι μια αστικό μύθο.
5: Όχι, ισχύει. Πώς του ήρθε αυτό, δηλαδή, τι είναι πλάκα?
6: Είναι αστεία Αμερικανιά, να γελάσουμε λιγάκι.
5: Να. Πάντως αυτός μου φαίνεται λίγο αυτιστικός, πρέπει να είναι.
6: Δεν ξέρω τι είναι, πάντως είναι.
5: Είναι, λέει. Και πόσα παιδιά έχει? Έχει πάρα πολλά παιδιά, ναι, τα οποία τα κάνει με διαφορετικές γυναίκες. Αυτός θέλει άλλος μουρλός. Θέλει να διαιωνίσει το είδος. Έχει 10 παιδιά. Κάτι και ένα τρελό νούμερο.
6: Ναι, 10 και τα μισά είναι παρατημένα. Δηλαδή να ασχολείται αυτό εννοώ παρατημένα και η κόρη δεν θέλει να τον βλέπει. Γενικά δεν είναι καλά τα πράγματα.
5: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
6: Λοιπόν, το ήξερες ότι τα ούρα των ορειβατών στο Everest συμβάλλουν στο λιώσιμο του παγετώνα σύμφωνα με νέα μελέτη? Μην γελάς καθόλου.
5: Ναι, γιατί είναι ζεστά.
6: Βεβαίως. Χιλιάδες ορειβάτες, λέει, οδηγοί και εργαζόμενοι συγκεντρώνονται κάθε άνοιξη στο Everest Base Camp, παράγοντα συνολικά. Χιλιάδες, δεν λέει πόσοι. Να. Παράγοντα συνολικά περίπου 6.000 λίτρα ούρων την ημέρα.
5: Να.
6: Οπότε ούρα, ούρα, ούρα, ούρα.
5: Μας πιάνει μια φαγούρα.
6: Μπάνιο
5: δεν κάνουνε? Πόσο καιρό δεν κάνουν μπάνιο αυτοί?
6: Δεν ξέρω. Πάντως αυτό είναι, λέει, μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω. Μα Μαρία, με ρωτάς, λες και έχω πανέβει στο Everest. Λοιπόν.
5: Παιδιά, το Everest είναι πολύ εντυπωσιακό. Το έχω δει.
6: Ναι. Και είναι, λέει, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Και γιατί είναι και μία αιτία, λέει, που λιώνει. Ούτε που θα πήγαινε το μυαλό μου ποτέ.
5: Ναι. Από τ' άλλο δεν λιώνει η πάγη.
6: Οι ερευνητές, λέει, εκτιμούν ότι η θερμότητά τους και μόνο μπορεί να προκαλεί το λιώσιμο περίπου 155 τόνων πάγου μέσα σε μία σεζόν.
5: Ναι, γιατί είναι πολύ.
6: Ας παίρνουν κερλεδάκια να ουρούν μέσα σε αυτά, γιατί εδώ πέρα.
5: Έλα, παιδί μου, τώρα.
6: Μα εδώ μιλάμε για σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή.
5: Ας μην ανεβαίνουν.
6: Οι συνέπειες είναι σοβαρές.
5: Ας μην ανεβαίνουν στο Everest.
6: Ναι, αυτά.
0: Η ώρα είναι 3:15. Ώρα για τις πιο cool εβδομαδιαίες κληρώσεις μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
9: Δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Η πόρνη από πάνω.
16: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
15: Η πόρνη από πάνω.
16: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
17: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box. Παγκράτη, μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
18: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
10: Παραπολιτικά 90,1.
5: Έχεις πάει ποτέ στοιχείο?
6: Ναι, αλλά έπαθα COVID, ήταν μεγάλη και έμεινα μια μέρα.
5: Μόνο μια μέρα?
6: Ναι, για να μην κολλήσω τους υπόλοιπους.
5: Πρόλαβες να δεις τίποτα?
6: Όχι.
5: Παιδιά, πανέμορφο νησί και βέβαια έχει πολύ ωραίο φεστιβάλ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Δήμητρα Μουτζούρη, η οποία είναι η ψυχή του 5ου πολιτιστικού φεστιβάλ. Καλησπέρα!
6: Καλησπέρα!
21: Καλησπέρα στα κακά κορίτσια.
5: Από τυχείο είστε? Να τα.
21: Είμαστε στοιχείο και είμαστε καλά κορίτσια εμείς.
5: Ναι.
21: Λοιπόν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, Ας συνομιλήσουμε και με κακά κορίτσια.
5: Λοιπόν, πείτε μας λίγο, είναι παιδιακό το φεστιβάλ που έγινε φέτος, έτσι?
21: Ναι, είναι παιδιακό. Μετά από 5 χρόνια πραγματικά σκληρής δουλειάς, φέτος είχαμε τη χαρά να αγγίξουμε σχεδόν όλη πτυχίο και να μας παρακολουθήσουν με μεγάλο ενθουσιασμό οι χιώτες. Κάθε χρόνο το είχαμε, αλλά φέτος πραγματικά ήταν συγκινητική η προσέλευση και φανταστείτε ότι το φεστιβάλ κράτησε πάρα πολύ. Δηλαδή μόνο στο Καστέλι μας ήταν 6 μέρες, ξεκίνησε από πέρα μακριά βόρεια τη Βολισσό, 2 φορές στα Καρδάμιλα, είχαμε τον Ακύλα και σήμερα τελειώνουμε με το καλό, με τον, στον Ανάβατο, με την Κατερίνα Διδασκάλου, άκουγα γιατί διαφήμιση προηγουμένως. Θα παίξει, όχι την Πόρνη από πάνω, τον μονόλογο της Κλυτεμνίστρας με την χιώτσα ηθοποιό Αναστασία Γαλερού Βλάση.
5: Πείτε μας, κυρία Μουτζούρη, κάτι. Ναι. Το περιμένουμε ανυπομονησία οι ντόπιοι αυτό το φεστιβάλ, γιατί η αλήθεια είναι ότι γνωστοί ηθοποιοί δεν πηγαίνουν σε τόσο μακρινά νησιά.
21: Ναι, το περιμένουμε πολύ και για τον παραπάνω λόγο ότι εμάς δεν υπάρχουν εισιτήρια, όλα είναι δωρεάν. Ενώ όσες εκδηλώσεις οργανώνονται από το Δήμο ή βασικά από το Δήμο είναι όλες με εισιτήρια. Τα δικά μας είναι δωρεάν γιατί ακριβώς είναι η πολιτική μας να μπορέσουν όλοι να έρθουν και να το παρακολουθήσουν και όλες οι οικογένειες. Γιατί φανταστείτε, αν το εισιτήριο είναι 20 ευρώ και είναι 4 άτομα, οι 5 γίνεται λογαριασμός.
5: Ναι, το και είμαστε και σε μια δύσκολη οικονομικά εποχή, αλήθεια είναι.
21: Πολύ δύσκολη, πολύ δύσκολη.
5: Ο Ακύλας τράβηξε κόσμο.
21: Ο Ακύλας βέβαια τράβηξε κόσμο, τη Βόρεια Χίο. Όλη η Βόρεια Χίος ήταν παρούσα, αλλά για τη Βόρεια Χίο το κάναμε κιόλας. Και τράβηξε κόσμο διαδικτυακά πάρα πολύ ο Ακύλας. Και μια και μιλάμε να σας πω ότι τα διάφορα social που έχουμε τα δίκτυά μας, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, όλα αυτά, έχουν τα βιντεάκια μας, έχουν μέχρι στιγμής φτάσει τα 2.300.000 προβολές.
5: Α, πολύ ωραία.
21: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο. Χαιρόμαστε όχι μόνο ότι φτάνουμε σε όλη τη Χίο, αλλά γιατί δείχνουμε τη Χίο, δείχνουμε την ομορφιά της Χίου σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι το σημαντικό και πιθανότατα και εκτός Ελλάδας. Αυτός ήταν ο απότερος σκοπός. Όχι μόνο να ευχαριστηθούν οι χιώτες, με γνωρίζοντας ανθρώπους, προσωπικότητες που δεν θα είχαν ευκαιρία αλλιώς να τις γνωρίσουν, όχι μόνο διασκεδάζοντας. Ο κυρίος στόχος μας είναι να κάνουμε γνωστό τον πολιτισμό της Χίου και να καταστήσουμε τη Χίο επίκεντρο του πολιτιστικού της Ελλάδας για αυτή την εποχή.
5: Μάθαμε ότι η Ντενίση έσκησε, λέει, ε.
21: Έσκησε, ήταν πάρα πολύ το ντοκιμαντέρ αυτό, ήταν
5: η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν.
21: Ναι, και αυτό έχει προβληθεί μόνο σε μία πολύ κλειστή
5: εκδήλωση.
21: Ήταν μία προβολή το Μουσείο της Ακρόπολης με πολύ λίγα άτομα. Δεν έχει γίνει έκτοτε καμία απολύτως προβολή, ούτε η ΕΡΤ δεν έχει κάνει πρεμιέρα που ήταν και η παραγωγός. Επομένως είναι πολύ σημαντικό που πέφτει αυτό το ντοκιμαντέρ. Ο κόσμος πραγματικά έκλαιγε, γιατί είναι τρομερό, δηλαδή μας κίνησε χορδές εθνικής, όχι περηφάνειας. Όλοι αγαπάμε την Ελλάδα, έστω και αν το ξεχνάμε και δεν το δείχνουμε κάθε μέρα, όλοι αγαπάμε τον Παρθενώνα, όλοι αγαπάμε τα Μάρμαρα και κανείς δεν θέλει βέβαια την κλεψιά και την αδικία. Αυτό ήταν ένα φοβερό ντοκιμαντέρ, στο οποίο υπήρξε χορηγός η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπως και στην προηγούμενη ταινία της κυρίας Ντενίση, το «Σμήνυμα αγαπημένη». Επομένως πραγματικά ο λαός της Χίου άξιζε και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου άξιζαν να είναι η πρώτη πανελληνίως που θα το δουν και θα το απολαύσουμε.
5: Λοιπόν, και κάνατε και ένα φεστιβάλ προϊόντων, τοπικών προϊόντων. Ναι, να πούμε τι βγάζει η Χίος.
21: Λοιπόν, η Χίος βγάζει πολύ το κλασικό μας, τύχε σε όλες τις μορφές, λίκερ, γλυκά, αυτό το υποβρύχιο.
5: Λουκούμια.
21: Λουκούμια, ναι. Είχαμε τα προϊόντα της Μυτιλίνης, τα αλάτια, τα τυριά, της Λίμνης, το ίδιο τα κρασιά της Λίμνης. Είχαμε προϊόντα από όλο το Βόρειο Αιγαίο. Μας μίλησε για τα προϊόντα ο Ηλίας Μαμαλάκης. Τα γένια της έκθεσης τα έκανε ο Χρήστος Ταϊκούρας, ο πρώην υπουργός. Τι άλλο, ήταν επίσης παρόν ο Γενικός Γραμματέας της Ιωτικής Πολιτικής.
5: Να σας ρωτήσω κάτι, πώς θα λένε αυτά τις τοπικές, τα τοπικά μακαρόνια της Χίου? Κάθε τόπος παιδιά έχει...
21: Κερίσια.
5: Ναι.
21: Τα κερίσια μακαρόνια είχαμε βουφέ μετά με διάφορα φαγητά ντόπια και πρωταγωνίστησαν τα χερίσια. Γιατί τα λένε χερίσια, τα φτιάχνουμε το χέρι επί τόπου και μετά τα βράζουν. Είχαμε τη φασολάδα, τη σιώτικη που είναι φασολάδα με μανταρίνι.
5: Με μανταρίνι,
21: ναι,
5: όσο έχει πάρα πολλά εσπεριδοειδή, έχετε και γλυκό του κουταλιού μανταρινάκι.
21: Βέβαια, μα η Χίος είναι διάσημη για τα γλυκά της, γιατί όλος ο κάμπος είναι γεμάτος εσπεριδοειδή. Καλλιεργήθηκαν για πρώτη φορά, ήταν οι πορτοκαλιές, οι μανταρινιές, όλα αυτά από τους Γενουάτες, από τους Γενοβέζους, το 1200 στον κάμπο. Δηλαδή πραγματικά γι' αυτό έχει μείνει και τα μανταρίνια κάμπου και έχει μείνει κάμπου, γιατί όλος ο κάμπος και η Χίος λέγεται Μυροβόλος, γιατί μύριζε αυτό, τα λουλούδια των σπεριδοειδών, μύριζε όλη η Χίος. Γι' αυτό βγήκε το όνομα Μυροβόλος Χίος, όχι από τη μαστίχα. Γιατί το δέντρο θάμνους της μαστίχας δεν μυρίζει.
5: Λοιπόν, να πούμε ότι ο κάμπος της Χίου έχει υπέροχα παλιά αρχοντικά.
21: Οποία... πραγματικά, αν δεν τα δει κανείς, δεν μπορεί να φανταστεί πόσο όμορφα είναι. Ο κάμπος είναι, να φανταστείτε, ένας λαβύρινθος, γιατί όπως είπα είναι πάρα πολύ παλιά τα σπίτια, είναι από το, πριν από το 1500 και έχουν διατηρηθεί ατόφια. Είναι λοιπόν ένας λαβύρινθος με πολύ στενά δρομάκια, γιατί τότε βέβαια δεν υπήρχε λόγος να είναι πιο φαλιά τα δρομάκια. Μεγάλους μαντρότυχους, όλοι από την ίδια πέτρα που δεν μπορείς να δεις μέσα. Αν όμως διαβείς το κατόφλι ενός τέτοιου αρχοντικού, το πρώτο που βλέπεις είναι το μαγκάνι. Το μαγκάνι αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, το χιώτικο μαγκάνι. Άμα δεις φωτογραφίες από το φεστιβάλ, θα δεις αυτό το μαγκανοπήγαδο και στο καστέλι. Είναι η πρώτη εικόνα όποιου μπαίνει στις οικίες αυτές. Λοιπόν, είναι αυτό το μαγκάλι. Είναι τα σπίτια που είναι πολύ χαρακτηριστική αρχιτεκτονική τους. Και μετά ένα η στέρνα, και αυτό χαρακτηριστικό, η στέρνα, και ένα υπέροχο περιβόλι. Είναι κινηματογραφικά, λυπάμαι που είναι κλειστά. Δηλαδή, λίγα, μόνο το καστέλι είναι ανοιχτά. Ίσως και κάποιο άλλο, αλλά είναι ανοιχτά στο πολύ τον κόσμο. Και έτσι δεν μπορεί κανείς να φανταστεί την ομορφιά που υπάρχει πίσω από αυτούς τους ματρότυπους.
5: Λοιπόν, εγώ έβλεπα σε ένα τέτοιο σπίτι ότι δεν υπάρχει καθόλου τσιμέντο και ρώτησα την ιδιοκτήτρια που ήταν μια κατοικία φοβερή του 1700, την οποία την έχουν αναπαλαιώσει, και μου κάνει εντύπωση, μου εξήγησε πόσο δύσκολη και ακριβή είναι η αναπαλαίωση, ακριβώς γιατί δεν έχει τσιμέντο. Και ότι μπαίνουν κάτι βίδες από τη μία πλευρά του τείχου μέχρι την άλλη, δεν φαίνονται βέβαια, εσωτερικές.
21: Α, και εγώ δεν το ήξερα, ούτε βέβαια τι είχα αντιληφθεί ποτέ. Δεν το ήξερα ότι γίνεται έτσι. Ξέρω ότι δεν υπάρχει τσιμέντο και ότι είναι με πέτρα.
5: Είναι με πέτρα και είναι τρομερό το πώς κρατιούνται τόσα χρόνια, έτσι.
21: Μα είδατε, πέσανε από το σεισμό του 1881 που ήταν φοβερός και ισοπεδώθηκαν τα πάντα. Είναι πραγματικά, αξίζει να έρθει στοιχείο κανείς και μόνο για τον κάμπο. Και αυτά τα 2-3 αρχοντικά είναι το καστέλ βέβαια της οικογένειας Βαφιά, είναι το αντουάνικο της οικογένειας Προκοπίου, είναι το αργέντικο, είναι της οικογένειας Τομάζου. Αυτά είναι 3 αρχοντικά που ανοίγουν τις πύλες τους. Κατ' εξαίρεση βέβαια, αλλά γίνεται αυτό και στο κοινό και στον κόσμο για να μπορέσει να απολαύσει την ομορφιά του. Γιατί είναι ιδιωτικά, είναι σπίτια που ανοίγουν σε οικογένειες, δεν είναι ξενοδοχεία ή κάτι άλλο. Αλλά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα σπίτια πανέμορφα, τα οποία δεν έχουμε πρόσβαση, δεν υπάρχει πρόσβαση. Είναι μόνο για τους
5: ιδιοκτήτες.
21: Ναι.
5: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ευχόμαστε καλή ολοκλήρωση του φεστιβάλ που τελειώνει σήμερα.
21: Ναι, σήμερα τελειώνουμε.
5: Ευχαριστούμε.
21: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
21: Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: ηθοποιός, λέει, Σίδνεϊ Σουίνι, πήγε στο φεστιβάλ της Βενετίας μαζί με τα κουτσούβελά της.
1: Άλλοι που έχω βαρεθεί να βλέπω τη Σίδνεϊ Σουίνι τώρα, είναι και το καινούριο σεξ σύμβολ.
0: Ναι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Βαριέμαι.
0: Δεν υπάρχουν και πολλά, δεν υπάρχουν και πολλά.
1: Λοιπόν, λέει η Διονυσία, εγκράτριά μας, κοριτσάρες μου όμορφες, να έχετε μια υπέροχη σεζόν. Πολύ χαίρομαι που θα μας κάνετε πάλι παρεούλα. Έχει έτοιμα να ανεβάζουν τις εκπομπές αμέσως, γιατί θέλει να τις ακούει. Μας αγαπάει πολύ τα φιλιά μας, γιατί θα τις ανεβάζουμε.
0: Μπορείτε, παιδιά, και από το Ιντερνετ.
1: Μα αυτό, μπαίνετε, εννοεί, αυτό εννοεί. Τις ανεβάζουμε.
0: Όχι, πέρα από αυτό, μπορείτε να μας ακούτε live.
1: Α, ναι.
0: Μπορείτε να μας ακούτε live, παιδιά, από το διαδικτυακά.
1: Ναι, μπορούν. Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με τον Αλκαράθ. Μ' αρέσει ο Αλκαράθ πάρα πολύ, το συμπαθώ αυτό το πουλάκι μου που παίζει τένις. Όλοι ασχολήθηκαν με το. Παίζει στο US Open και όλοι ασχολήθηκαν με το ότι κάποια στιγμή ενώ έπαιζε και φοράγε ένα φανελάκι, έκανε έτσι και φάνηκε λίγο το σουσέλ. Παιδιά, σιγά φάνηκε λίγο το στιθάκι του Αλκαράθ.
0: Και έχουν αρχίσει.
1: Και έχουν όργια, λένε ότι είδαμε τη ρόγα του Αλκαράθ. Μα είναι δυνατόν.
0: Γιατί τη Σαμπαλένκα δεν είδε, την κάνανε.
1: Ναι, και τη Σαμπαλένκα τη λέγανε ότι πήγε σε πάρτι πριν και μήπω είσαι κουρασμένη που πήγε σε πάρτι.
0: Ρε παιδιά, τι μπούλινγκ είναι. Sorry, αυτό δεν είναι μπούλινγκ.
1: Συμφωνώ. Και λέει η Σαμπαλένκα, λέει τώρα συγγνώμη, είναι ερώτηση αυτή. Πηγαίνω, λέει, σε πάρτι και σε συγκεντρώσεις και σε events που με υποχρεώνουν να πάω η χορηγή μου και θα μου πείτε αν είμαι κουρασμένη επειδή πήγα στα πάρτι.
0: Και έκλαιγε, νομίζω.
1: Εδώ δεν έκλαιγε, δεν είδα. Ναι. Δεν είδα να κλαίει, την είπα χοντρά.
0: Λοιπόν, ο Σαμπαλένκος είχε πάει στην Μύκονο και έχει βγάλει και σειρά με ρούχα με το όνομά του.
1: Α, ο άντρας της εννοείς.
0: Ο άντρας της, ο Έλληνας.
1: Έχουν παντρευτεί, έχουν βιαστεί.
0: Κάτι πάντως είναι σχέση χρόνου.
1: Πάντως, ναι. Ναι.
0: Αυτό είναι λίγο σκληρό αρσενικό, Ρωμιό. Καταλαβαίνετε. Ρωμιό, θα αγάπησε Ρωμιά.
1: Μια και με άλλο και φασαρονιδιά, ναι. Λοιπόν, ο πρίγκιπας Βίλεμ και η Κέιτ έχουν στραβομουτσουνιάσει, γιατί δεν θέλουν. Δεν θέλουν το Μέγαν, τη Μέγαν και το Χάρι μέσα στα πόδια του.
0: Τώρα να σου πω, μωρέ, μια φαμίλια είναι, μωρέ.
1: Δεν μπορεί, ο Βίλεμ δεν είναι στα καλά του. Δεν θέλει να μοιραστεί φράγκα με αυτόν. Βέβαια του έχουν κόψει τα πάντα, δεν πάρουν τίποτα, δεν του δίνουν σπίτι.
0: Οικονομικό, λες, είναι το θέμα.
1: Βέβαια, γιατί αν τα
0: βρει. Νομίζω ότι είχε τριτζώσει. Γιατί ρε παιδί μου βγήκε και είπε για τη φαμίλια διάφορα.
1: Εντάξει, μωρέ, και τι έγινε τώρα, το αίμα νερό δεν γίνεται. Απλά άμα πάρει και αυτός πάλι βασιλικά, πάει και γλύψει για πολύ τον Φίλιππο. Ναι, τον Κάρολο και του κάνει μπαμπακούλι μου, μπαμπάκο, μπαμπακούλι μου, πάρει και τα γουνάκια σου και αυτό και εκείνο και τα άλλο. Μπορεί να πάρει πάλι δικαίωμα. Οπότε ο άλλο ο.
0: Τι θέλει,
1: Καραφλοτσίγκουνο, δεν θέλει να μοιραστεί τα λεφτά με τον άλλον.
0: Ο Καραφλοτσίγκουνο πια έχουν πάρα πολλά λεφτά, ρε παιδιά. Τι να τα κάνουν.
1: Βρε, αυτοί είναι, βρε, όλοι αυτοί εκεί γαλαζοέμα. Τι είναι φέρε να πείτε να σε φάω.
0: Ο χειρότερο είναι.
1: Όχι, όλοι οι πλούσιοι συνήθω.
0: Αγδέκτο.
1: Ναι, είναι, πώς το λένε,
0: βοήθαμε πτωχέ, μη γίνω σαν και σε.
1: Άπληστη, δεν ευχαριστούνται με τίποτα, δεν υπάρχει, έχουν είναι ακόρεστη δίψεγα το χρήμα.
0: Τι κρίμα.
1: Και έχουν στην τζόση. Και η Καμίλα δεν θέλει να βλέπει τον δικό της τον Παπουδέλη στεναχωρημένο, γιατί στεναχωριέται με αυτή την κατάσταση. Ο, πες το να, ο Κάρολος, γιατί πόσο θα ζήσει κι αυτός, νομίζεις.
0: Τον S3.

0: βουλή σου λέει με σαμπουάν. Το κορμί σου εννοούμε.
1: Ναι, το έκανα εγώ χθες. Ναι. Δεν έβρισκα το σαμπουάν. Το αφρόλουτρο το ίδιο δεν κάνει, παιδί μου. Τι,
0: δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο.
1: Γιατί δεν είναι το ίδιο,
0: μπορεί
1: δεν
0: να ξυνάρει αυτή την επιδερμίδα που έχει. Την υπέροχη την αυτή. Εγώ δεν μπορώ.
1: Ποιο το είπε αυτό. Αφού έχει και αυτό μαλακτικό.
0: Έχει άλλα συστατικά. Δεν έχει μαλακτικό. Γι' αυτό έχει παίρνει έξτρα μαλακτικό. Γιατί γίνεται το μια μάλιστα σκηνή. Έχουν αλάτι αυτά μέσα, το ξέρετε τα περισσότερα.
1: Ποια.
0: Τα σαμπουάν.
1: Και τι θα πάθει το σώμα με το αλάτι.
0: Δεν παθαίνει τίποτα.
1: Αλάτι ψηλό. Αλάτι χοντρό.
0: Αν μια φορά πληθεί με σαμπουάν, δεν πειράζει. Αν πληθεί σε κάθε μέρα το κορμί σου με σαμπουάν, δεν κάνει καλά στο δέρμα.
1: Αν έχει πολύ τρίχα.
0: Τι αν έχει πολύ τρίχα. Σιγάρε γκάλι εσύ.
1: Εγώ ξέρω μόνο τοπικά πρέπει να χρησιμοποιεί άλλο σαπούνι. Για το pH.
0: Άλλο αυτό. Αλλά και το σώμα θέλει. Ρε παιδί μου, ένα σαπουνάκι. Εγώ α πούμε δεν μπορώ τα αρωματικά, με πιάνει φαγούρα. Όσο πιο ουδέτερο για το σώμα, τόσο πιο καλά.
1: Γιατί παλιά το μαλλί δεν το κάνανε με σαπούνι. Με σαπούνι για τα χέρια δεν το κάνανε. Το
0: χάλια,
1: με το
0: πράσινο.
1: Σε πληροφορώ ότι είχαν τα ωραιότερα μαλλιά.
0: Μια χαρά ήταν τα μαλλιά.
1: Δεν φαλακριάζανε.
0: Α, σε κάτι έχει φαλακριάνει τώρα. Εγώ ένα κουκλάκι με ζωγραφικό μιλάμε για ουρά λόγου.
1: Τόσο τσουρούμτικο είναι το άλογο και ουρά του.
0: Βρε μια χαρά, του με φτύνω κάθε μέρα. Λοιπόν, βγήκε η Μισελ Ομπάμα και μιλούσε.
1: Τι θέλει και αυτή πια, μωρ, δεν κάθεται εκεί πέρα να κάνει καμιά κομπόστα.
0: Τη φωνάζουν, ρε παιδί μου, να δώσει συνεντεύξει. Ήταν αγαπητή. Και μίλησε για τις κόρες της, τη Μαλία και τη Σάσα. Και είπε: να σας πω κάτι, παιδιά. Έχουν φύγει τα κορίτσια γιατί έχουν ανοίξει τα φτερά τους, κάνουν έτσι. Και δεν μου λείπουν καθόλου. Έρε Παναγία μου, και βγήκανε όλες οι μανούλες που δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν στη ζωή τους παρά μόνο κρέμονται παρά τα παιδιά. Και είπανε: ντρόπι στη Μισελ, που δεν τις λείπουνε, που τι μάνα είναι αυτή. Ρε πατέ, είστε με τα καλά σας. Είστε με τα καλά σας. Αυτό είναι το υγιές. Ότι η γυναίκα έχει και άλλα πράγματα να κάνει στη ζωή της. Και είπε επιτέλους φύγα τα παιδιά. Χαίρομαι γι' αυτά. Μου λείπουν μεν. Αλλά έχω να κάνω χίλια δυο πράγματα. Άλλα για τον εαυτό μου επιτέλους. Και να με ξαναβρω. Λέω εγώ.
1: Να.
0: Αχ. Την υποστήριξε κι αυτήν.
1: Πάμε σε τραγούδι.
0: Πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
1: Ναι, κάποια προτίμηση?
2: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
0: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
0: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9:30, στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Να παίζει το τρανζίστορ.
2: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
7: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
2: Ρε κάνε άκρη ρε.
7: Με το μπουφάν στους ώμους.
8: Λοιπόν Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
7: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
9: Ήθελα ο κουλτουριαρέ, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
7: Να παίζει το τρανζίστορ.
10: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
7: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το
11: υδρωμένο τισέρτ.
7: Να παίζει το τρανζίστορ.
0: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
12: Άλλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
0: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα. Ένα τετραήμερο βυζαντινής μουσικής σε καλλιτεχνική επιμέλεια του ερμηνευτή και θεολόγου Ζαχαρία Καρούνη. Ένα μουσικό και πολιτισμικό διπορικό στον κόσμο της βυζαντινής μουσικής, το οποίο αναδεικνύει τη ζώσα συνέχεια της ψαλτικής τέχνης και τις πολλαπλές εκφράσεις μιας παράδοσης που παραμένει δημιουργικά παρούσα έως σήμερα. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα, 21 έως και 24 Οκτωβρίου, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης. Παραπολιτικά 90,1.
13: Οι φίλοι σου τι πρόγραμμα έχει?
14: Πολλές φορές αυτή την
13: εποχή. Delivery μαμάς.
14: Αυτοί πολλές φίλες που έχουν αφήσει τις μαμάδες τους στο
13: εξοχικό.
14: Χωριό, στο εξοχικό που θέλαν οι μαμάδες να είναι.
13: Α, θέλανε.
14: Βέβαια.
13: Γιατί ξέρω και άλλες που δεν θέλουν.
14: Ναι, εγώ ξέρω αυτές που θέλουν τέλος πάντων. Και έχουμε τώρα να γυρίσει το τόντλερ πίσω.
13: Και τι γίνεται,
14: μάχη. Με την ελιάζω, δεν θέλουν να γυρίσουν. Έτσι λέει πρέπει να γυρίσεις. Δεν μπορώ να σε έχω έννοια μόνη σου εδώ στο χωριό.
13: Και έχω... Α, είναι οι γυναίκες που ζήσαν στο χωριό.
14: Ναι, που ζήσανε.
13: Παιδιά, είναι θέμα αυτό,
14: ναι,
13: έτσι.
14: Και έχουμε παραλαβεί τώρα.
13: Α,
14: έχουμε
13: παράδοση.
14: Όπως λέει μια φίλη, έχουμε παραλαβεί και κταίω. Γιατί.
13: Γιατρούς.
14: Ναι.
13: Ε?
14: Ναι. Λέει μια φίλη μου την περάσω, λέει, και κταίω. Η μάνα μου. Για να βγει, για να πούμε, λέει, ωραία, στο χειμώνα να ξέρουμε.
13: Εκεί στο χωριό δεν έχουν νοσοκομείο, παιδιά. Στα επαρχιακά κάνει καλύτερα τι εξετάσει. Γιατί εδώ που να έρχεσαι να.
14: Ναι, αλλά δεν μπορεί να πάει μόνη τη η μάνα τη και οι άλλοι δουλεύουν. Οι κόρε δουλεύουν. Πώς
13: δεν πήγε εξοχή εκεί η κόρη.
14: Όχι, δεν πήγε εξοχή
13: εκεί. Α, την είχε.
14: Την είχε εκεί.
13: Ελευθέρα Βοσκή.
14: Ελευθέρα Βοσκή και την προσέχανε και οι γείτονε.
13: Μα.
14: Και μια κοπελίτσα που έχουν εκεί κλπ. Και τώρα.
13: Α πούμε, και ήταν ενθουσιασμένη η μαμά που ζούσε. Εντάξει, άμα έχει ζήσει εκείνη, φίλε τη.
14: Η μαμά δεν βλέπει πότε να ξαναπάει.
13: Έχει τι κουτσομπόλε, γειτόνισε.
14: Ναι,
13: παιδιά, πέτυχα στοιχείο. Τρεις κυριούλες είχαν βγάλει καρεκλάκια μεγάλες έξω από τα αυτά. Το τι κουτσομπολίκι και τις λένε. Συζητάτε. Και λέει, εσείς στην πόλη δεν συζητάτε, από τα τηλέφωνα. Εμείς απλά είμαστε κοντά και το κάνουμε η μία με την άλλη.
14: Ναι, ναι, βγάζουν τα πλεκτά και περνάνε όλο το χωριό. Γενναίες 14.
13: Λοιπόν, ωραία, μωρέ.
14: Ναι, και έχουμε τώρα την ώρα της παραλαβής τώρα και έχει κλάμα το πράγμα.
13: Oh.
14: Γιατί μου ζουριάζουν τρε παιδί μου στο διαμέρισμα. Κοιτάξτε, δεν είναι το ίδιο.
13: Α, την έχει μαζί τη.
14: Την έχει μαζί τη, ναι.
13: Και είναι όλη μέρα γκρινιά.
14: Όλη μέρα αρχίζει η γκρινιά, ναι. Και είναι και πάνω από την κατσαρόλα. Δεν έκανε αυτό καλά, δεν το έκανε σε εκείνη.
13: Τα κάνει μαμά. Να τη δώσει δραστηριότητα.
14: Ναι, τη δίνει και δραστηριότητα, αλλά τα παρακάνει.
13: Να.
14: Και μετά μου πατήσατε, μου κάνατε. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και έχουν, είναι αυτό τώρα το. Είναι αυτή η περίοδος.
13: Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας, παιδιά, για 5 λεπτά. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τελευταίο Σαββατοκύριακο αρχίζουν τα σχολεία και από Δευτέρα.
14: Όχι από Δευτέρα, νομίζω από την παράλληλη εβδομάδα.
13: Α, ναι.
14: 11 μήνα.
13: Α, έχουμε μια εβδομάδα τώρα, ακόμη που θα τώρα κινηθούμε άνετα. Ναι. Η πιο ωραία εποχή για μπάνια είναι, έτσι.
14: Ναι.
13: Να βάλεις το μαγιουδάκι σου και να πεταχτείς για το τελευταίο μπάνιο της σεζόν.
14: Ναι, δεν θα το ξεχάσω.
13: Δεν θα κάνεις. Δεν θα κάνεις Σαββατοκύριακο. Δεν θα έχεις
14: εγγραφή. Έχω βόλτες, αλλά όχι για μπάνιο.
13: Ναι.
14: Ειδικά Σαββατοκύριακο.
13: Είναι όλοι εκεί με τη Σαγιονάρα και μετά.
14: Τώρα.
13: Παιδιά, πετυχαίνω στο Φάλιρο που περνάνε απλά τον δρόμο.
14: Ναι, βέβαια. Γιατί είναι απέναντι η θάλασσα και κάνουν μπάνιο. Και είναι με τα μπανιερά τους, με τα.
13: Ναι, αλλά τι θάλασσα έχει εκεί.
14: Μια χαρά είναι η θάλασσα.
13: Ναι,
14: ναι, μια χαρά είναι.
13: Τι κολοβακτηρίδιο έχει.
14: Του βλέπω κουκλάκια ζωγραφιστά.
13: Ναι.
14: Περνάνε απέναντι και με τις.
13: Οι γυναικολόγοι λένε μετά τα μπάνια να έρχεστε.
14: Τι?
13: Εκεί θα σε ανοίγουν. Ανοίγουν
14: καλέ,
13: και λένε ου!
14: Εκεί στο φλίγιο.
13: Και χλωρίδα και πανίδα.
14: Εκεί είμαι πάντως οι μεγάλοι άνθρωποι που τους βλέπω εγώ μέχρι και Νοέμβρη που πηγαίνω έρχονται. Και μετά από Απρίλη πάλι τους βλέπω που πηγαίνουν. Κάνουν κάθε μέρα μπάνιο. Απλά πηγαίνουν και ή μεσημέρι που κάνει ζέστη ή πολύ πρωί.
13: Δεν κάνει ρε παιδιά.
14: Δεν
13: μεσημέρι με τη
14: εγώ
13: ζέστη.
14: Εγώ τους βλέπω το απόγευμα.
13: Αφού σου λέει ούτε και εμείς δεν κάνουμε το μεσημέρι. 2 με 5 ας πούμε δεν είναι καλή ώρα. Εγώ εντωμεταξύ τέτοια ώρα πήγαινα. Γιατί παιδιά δεν μπορώ αυτό το άγχος. Το ξύπνα να πας 11 η ώρα 10 η ώρα στη θάλασσα.
14: Εγώ δεν μπορώ,
13: δεν μπορώ να βάλω ξυπνητήρι δηλαδή.
14: Εγώ δεν μπορώ το άγχος να πηγαίνεις σε ένα ξενοδοχείο. Να πρέπει να σηκωθώ το χάραμα για να φάω το πρωινό.
13: Πες το να στο φέρουν στο
14: ρε,
13: κομμάτι.
14: Ρε παιδιά μην του κάνετε αυτό πράγμα.
13: Εντάξει, τώρα τα ξενοδοχεία έχει μέχρι τις 12.
14: Για, όχι, δεν έχει μέχρι τις 11 έχουν. Πηγαίνει εδώ σκοτωμένο και παίζουν μπουνίδια πάνω από το μπουφέ.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Εν τω μεταξύ είναι και πολύ πρωί.
13: Είναι σαν να μην υπάρχει αύριο.
14: Ναι, δεν έχει ξυπνήσει το στομάχι ακόμα. Άσε με ρε να το φάω κατά τις 1-2. Το πρωινό να το ευχαριστηθώ.
13: Α,
14: να με κρατήσει και την υπόλοιπη μέρα.
13: Τζάμπα μεσημεριανό θέλει εσύ, πουλάκι.
14: Αυτό είναι το ωραίο. Αυτό είναι το
13: μπορεί να έχει και η μύτια τροφή.
14: Πρέπει να είναι μπραντσάκι, να μην είναι πρωινό. Να είναι μπραντσάκι το πρωινό. Το μπραντσ εκεί είναι 12 η ώρα το τρως.
13: Δεν θέλουν μπραντσάκι, γιατί άμα σου δώσουν μπραντσάκι, πάει και το πρωινό τρως και το πρωινό τρως και ένα γεύμα. Οπότε είναι 2 γεύματα την ημέρα.
14: Σε κρατάει μετά.
13: Και βάζει και ένα γιαούρτι στην τσάντα, γιατί μην μου πει ότι δεν το έχει κάνει.
14: Εύκολα,
13: και
14: εύκολα.
13: Ένα σαντουιτσάκι, βλέπει το κρουασάν, χώνει μέσα το τέτοιο.
14: Βάζει τυράκι γαλοπούλα και έχει και για την παραλία.
13: Εγώ πήγα σε ένα ξενοδοχείο λοιπόν στοιχείο που με φιλοξένησαν και είχε φλιτζανάκια, τέτοιο μπρίκια και έκανε μόνο σου στοιχόβολη. Αλλά ηλεκτρικό. Παιδιά, μία ώρα ηχόβολη, έτσι. Δηλαδή μου σπάσαν τα νεύρα. Άσε που μπαίναν πολλά μπρίκια και μετά δεν ήξερες ποιο μπρίκι είναι το δικό σου.
14: Ωραίο όμως, πολύ ωραίο.
13: Ναι, ωραίο, παραδοσιακό.
14: Πάρα πολύ. Λοιπόν, λένε οι ψυχολόγοι ότι οι άνθρωποι που μπορούν να διπλώνουν τη γλώσσα τους είναι πιο δημιουργικοί και αναλυτικοί.
13: Ναι, να κάνουν. Αν πάω
14: μπορεί να τη διπλώσεις.
13: Πώς να τη διπλώσω,
14: έτσι.
13: Δεν ξέρω.
14: Ούτε εσύ.
13: Όχι. Άσε μας μωρέ.
14: Μπορώ. Δεν ξέρω τι σημαίνει.
13: Οι άνθρωποι που διπλώνουν τη γλώσσα τους είναι γιατί την έχουν χρησιμοποιήσει πολύ.
14: Μπορεί και αυτό.
13: Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα του κακού κοριτσιού.
14: Και είναι ευκίνητη η γλωσσίτσα.
13: Ακριβώς.
14: Λοιπόν, έρευνες και μελέτες λέει. Είναι μια κινητική δεξιότητα.
13: Μα να σου πω κάτι τώρα. Κάνουν έρευνες και μελέτες. Δηλαδή λένε Εσύ που ζωγραφίζεις καλά δίπλο στη γλώσσα.
14: Όχι,
13: σου.
14: Σε δείγμα 122 φοιτητών που μπορούσαν
13: δηλαδή,
14: να διπλώσουν τη γλώσσα τους.
13: Τι πήγανε και τους είπανε, για πες. Είναι σοβαρή έρευνα αυτή.
14: Ναι, συγκέντρωσαν λέει υψηλότερες βαθμολογίες σε δοκιμασίες γνωστικής απόδοσης. Παράλληλα, λέει, άλλη εργασία που δημοσιεύτηκε σε τέτοιο
13: σάιλ. Παιδιά, δεν κάνετε κανένα σοβαρή, καμιά σοβαρή έρευνα.
14: Έχουν κάνει τα σοβαρά. Ας πούμε και κάτι που δεν είναι τόσο σοβαρό πια. Αλλά έχουμε πει για τους καρκίνους έχουν κάνει, για τα έντερα έχουν κάνει, για τις εγκεφαλίτιδες έχουν κάνει. Ας κάνουν και μία έρευνα για το άμα διπλώνουμε τη γλώσσα μας.
13: Δηλαδή, φαντάσου τώρα όλους αυτούς που ερωτήθηκαν.
14: Ναι.
13: Τους είπανε, για διπλώσει. Εσύ που είσαι έξυπνο παιδί, για διπλώσει τη γλώσσα σου. Μπορεί να τη διπλώσει. Ωραία. Και όσοι δηλαδή συμμετείχαν στην έρευνα.
14: Θα του βάλανε να δουν για διπλώσει τη γλώσσα του και μετά θα καταγράφηκαν ποιοι τη διπλώσαν και θα του βάλανε μετά κάποια τεστ γνωστικά.
13: Τους πληρώνουν για να παίρνουν συμμετοχή σε τέτοια.
14: Μπορεί να παίρνουν και κάτι.
13: Σίγουρα.
14: Εγώ, α πούμε, μου λέγανε ότι πάρε κάποια για να γίνει πειραματόζω σε μία έρευνα. Πειραματόζω εννοώ τέτοια έρευνα. Θα πήγαινα και θα δίπλωνα τη γλώσσα μου να με βλέπουν και να με μετρά.
13: Ωραία. Εσύ, κι αν σου λέγανε να κάνεις άλλα πιο προχωρημένα.
14: Τι εννοείς, να βγάλω το βρακί μου.
13: Ναι.
14: Αξιτάτε, άμα δεν μου πασπατεύανε.
13: Λοιπόν. Πάντα
14: σκεφτόμουν.
13: Αύριο θα δούμε τον Πρωθυπουργό.
14: Α, μεγάλη επιτυχία.
13: Να είμαστε όλοι.
14: Μόνο καρδιά χειριστό το βράδυ.
13: Κλινγκ, κλινγκ, κλινγκ, κλινγκ, κλινγκ, κλινγκ. Ναι, πέφτει το χρήμα, παιδιά.
14: Πέφτει στα λόγια, πέφτει.
13: Λοιπόν, ραντεβού τη Δευτέρα 2 με 4. Να είστε ένα καλό σεξουλιάρικο Σαββατοκύριακο. Άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι.

0: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Η Ευρώπη εισέρχεται σε μια δύσκολη ενεργειακή περίοδο. Η τιμή του φυσικού αερίου κινδυνεύει να φτάσει ακόμα και τα 110 ευρώ ανά μεγαβατόρα, δίνοντας πληθωριστικές πιέσεις στον ισοεπικεφαλής του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου κατά την υποθέτησή του στο 6ο Θεσσαλονίκη Μετροπόλιταν Summit που διοργανώνει το powergame.gr και Economist. Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι ο πόλεμος στο Ιράν ανεβάζει ήδη τις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στην Ευρώπη και μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερες τιμές με άμεσες συνέπειες για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια, αυξάνοντας το κόστος του χρήματος και περιορίζοντας τις επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη, άρα και στην Ελλάδα. Ο επικεφαλής του ομίλου Άκτορ επισήμανε ακόμη ότι εδώ και περίπου 8 μήνες ο ίδιος προειδοποιούσε για τις επερχόμενες αρνητικές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Στο συνέδριο που συνεχίζεται και ολοκληρώνεται απόψε στη Θεσσαλονίκη, συζητούνται οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της νεανατολικής Ευρώπης. Στις εργασίες του με τη σφραγίδα της Next Step Media μιλούν κορυφαίοι πολιτικοί, επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Νέα μείωση φόρου για τους αγρότες με αύξηση του φορολόγιου και μεγάλες ελαφρύνσεις σε οικογένειες με περισσότερα από 3 παιδιά θα ανακοινώσει σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 ο Πρωθυπουργός στην αυριανή ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως θα παρουσιάσει ένα νέο μοντέλο αποταμίευσης για παιδιά έως 18 ετών με κρατική χρηματοδότηση. Παράλληλα, θα ανακοινώσει μόνιμο επίδομα κάθε Μάρτιο στους δημοσίους υπαλλήλους και αύξηση κατά 450 ευρώ από 300 ευρώ στο επίδομα που δίνεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Το Σαββατοκύριακο, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στο χώρο της ΔΕΘ μεταφέρει το παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένι Αβραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη εν όψη και των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης συμμετέχουν 3.500 αστυνομικοί, ενώ από αέρος drones θα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο λόγω των συγκεντρώσεων συνδικάτων οργανώσεων και επαγγελματικών ομάδων. Τυλιγμένα σε νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού της στο Μαραθώνα βρέθηκαν τα οστά της ηλικιωμένης, ο θάνατος της οποίας δεν είχε δηλωθεί από την κόρη της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη. Η τέχνη της γυναίκας είχαν χαθεί εδώ και 10 χρόνια. Την ερχόμενη Τρίτη θα οδηγηθούν στην ανακρίτρια οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του αντιμετωπίζουν κατηγορίες για την δολοφονία του βρέφους, οπλοκατοχή, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση. Ο 26χρονος υπήκος Αφγανιστάν θα απολογηθεί για κατηγορίες που αφορούν γενετήσεις πράξεις, ψευδή κατάθεση και κατοχή πυρομαχικών. Στη σύλληψη ενός 70χρονου Ρουμάνου προχώρησαν οι αρχές στη Γερακινή Χαλκιδικής για εμπρισμό από αμέλεια, καθώς φέρεται να ευθύνεται για πυρκαγιά από την οποία κάηκαν 8 στρέμματα χορτολιπαδικής και αγροτικής γης. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο εργαζόμενοι αναστήθηκαν ζωντανοί από σύρεγγα υδροελεκτρικού έργου στο Νεπάλ, 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που τους είχαν παγιδεύσει στο εσωτερικό της σε βάθος 170 μέτρων. Στα αθλητικά, μεγάλα ερωτηματικά έχουν προκύψει γύρω από τη διεξαγωγή του πρώτου Super Cup της Euroleague στο Abu Dhabi, στο οποίο συμμετέχει ο Ολυμπιακός, καθώς η αυξημένη ένταση και τα ζητήματα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ομάδες. Η Ιαπωνία μπήκε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2026, επικρατώντας του Μάλι με 102-97 σε ένα παιχνίδι που έσπασαν τα κοντέρα από την περιφέρεια, καταγράφοντας νέο ρεκόρ με 20 εύστοχα τρίποντα σε έναν αγώνα στη διοργάνωση.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,03% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Περιορισμένη παραμένει η ανταπόκριση στη ρύθμιση για την εξαγορά καταπατημένων δημοσίων εκτάσεων παρά τα σημαντικά οικονομικά κίνητρα που προβλέπει το ισχύον πλαίσιο, ενώ η προθεσμία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά 90 κομμένα, Λάμπρος Καλαρίτης. Καλώς ήρθατε και απόψε στο δικό μας δύο ώρο μαζί μέχρι τις 6. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολύ παρασκήνιο, πληροφορίες και πάρα πολλά θέματα. Όχι μόνο τα γεωπολιτικά με την στενή έννοια, έχουμε και εγχώρια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία, τον πολιτισμό και γενικά τη διαμόρφωση της εγχώριας εθνικής κουλτούρας. Θα ξεκινήσουμε όμως από τις εξελίξεις στο ευρύ πεδίο, στο ενεργειακό παύλα, διπλωματικό παύλα, πολεμικό. Θεόδωρος Τσακίρης, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων στον ΑΔΜΙΕ, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη. Καλή σεζόν εύχομαι.
0: Καλή σεζόν, καλό μήνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αμήν, να είστε καλά.
0: Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση με αφορμή τα όσα γίνονται στο Ορμούς, την επανέναρξη περιορισμένων προς το παρόν επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές επιπτώσεις?
1: Κοιτάξτε, έχουμε ένα φάσμα τιμών που δεν έχει μεταβληθεί από 90% του τελευταίου τρίμηνου, από τότε που κατέρευσε ουσιαστικά η συμφωνία, το συμφωνητικό της ασυμφωνίας ουσιαστικά. Τον Ιούλιο, δεν έχει αλλάξει κάτι δομικά που να μπορεί να οδηγήσει τις τιμές είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω. Το προς τα κάτω σενάριο όλοι δευχόμαστε, αλλά δεν το θεωρούμε ιδιαίτερα πιθανό, είναι κάποια μορφή πολιτικής συμφωνίας. Το παραπάνω σενάριο, το οποίο είναι και το πιο πιθανό, είναι παράμετρος τριών διαφορετικών συνιστοσών. Η πρώτη έχει σχέση με το αν η Κίνα θα συνεχίσει να μην εισάγει, να μην εξάγει, να σταματήσει να διατηρήσει την απαγόρευση που έχει επιβάλει στον εαυτό της εξαγωγή προϊόντων και να καλύψει τη διαφορά που έχουν μειώσει τις εισαγωγές της περίπου κατά το ίμιση κοντά στα 5,5 εκατομμύρια δολάρια, 5,5 εκατομμύρια βαρέλια, με συγχωρείτε, μέσα από τα δικά της στρατηγικά αποθέματα, τα οποία της αρκούν για περίπου 100 ακόμα μέρες, χοντρικά, σε σχέση με την κατανάλωση. Το δεύτερο σενάριο, δεύτερη συνιστόσα είναι ότι τα στρατηγικά αποθέματα της Δύσης, του ΟΣΑ γενικότερα, αρχίζουν και πλέον διαζώνται πάρα πολύ, και αυτό είναι το οποίο, αν και κρατάνε μέχρι το Σεπτέμβριο, είναι ζήτημα αν θα πρέπει να υπάρξει δεύτερη απελευθέρωση μέσα στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, εάν η κατάσταση αυτή επικρατήσει. Και το τρίτο είναι τι γίνεται από την άποψη της ουσιαστικά παράκαμψης, της παράκαμψης των στενών. Τι εννοώ, κατά πόσο δηλαδή θα υπάρξουν αυξανόμενες ροές μέσα από τον Περσικό κόλπο και σε τι βαθμό το Ιράν θα μπορεί όντως να δημιουργήσει πρόβλημα με τον Bab el-Mandeb και την εργαλειοποίηση των Χούθη. Μέχρι στιγμής η εργαλειοποίηση των Χούθη δεν έχει επιφέρει μια ολοκληρωτική διακοπή των ροών μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Υπάρχει μια ανακατεύθυνση προς βορρά μέσω Σουέζ, το οποίο σε ένα βαθμό διατηρείται, αλλά όχι διατηρούνται κανονικά και αυξάνονται. Οπότε ένα κομμάτι αυτό που δεν πηγαίνει μέσω του Bab el-Mandeb από την νότια Ερυθρά βγαίνει από τη βόρεια Ερυθρά μέσω της Μεσογείου, το σύστημα Σούμετ, το οποίο αυξήσει ροές κατά περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια. Και το δεύτερο, το οποίο είναι ακόμα πιο σημαντικό και ό,τι φαίνεται να καταγράφεται, είναι πως έχουμε μια πολύ σημαντική αύξηση των ροών μέσα από τον ίδιο τον Περσικό κόλπο, μέσα από την Ομανική δίωδο που έχουν ανοίξει οι Αμερικανοί εδώ και αρκετό καιρό.
0: Από τον Νότο, από το Ομάν, από τα ύδατα του Ομάν.
1: Ακριβώς, μέσα από τα χωρικά ύδατα του Ομάν και μέσα από την αύξηση του τρόπου με τον οποίο γίνεται ουσιαστικά η παράκαμψη, το οποίο είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία μεταφοράς αργού με μικρά και μεσαία δεξαμενόπλια. Και διέλευση των μεγάλων και των πολύ μεγάλων, τα VLCC ή τα ULCC carriers, μέσα από τα στενά του Ορμούς, τα οποία είναι πιο εύκολο να τα βρεις και πιο εύκολο να γίνουν στόχοι.
0: Θέλω τη γνώμη σας για το εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι προωθούν επισήμως πλέον την Συρία, μάλιστα έκανε σχετική ανάρτηση χθες ο Τραμπ, ως εναλλακτική οδό για την παράκαμψη του Ορμούς. Και ανακοινώθηκε ότι η Σεύρον θα προωθήσει έναν αγωγό ύψους κόστους 5,7 δισεκατομμυρίων για να φτιάξουν μια εναλλακτική διαδρομή μέσω Ιράκ, Συρίας, Τουρκίας κλπ. Είναι εφικτό αυτό? Είναι ρεαλιστικό?
1: Αλλά δεν είναι αυτό το βασικό σενάριο παράκαμψης των στενών. Υπάρχουν τρεις βασικές λογικές παράκαμψης, παρακαμπτήριες επιλογές, οι οποίες όσο συνεχίζει το Ιράν να μην συμβιβάζεται, τόσο περισσότερο θα αυξάνονται. Όσο περισσότερο θα ενισχύονται. Η πρώτη είναι, το οποίο είναι υπό εξέλιξη, είναι υπό κατασκευή αυτό ο αγωγό που σα λέω. Πιθανότατα μέχρι το τέλος του έτους και του επόμενου έτους να ολοκληρωθεί και να έρθει σε λειτουργία. Είναι ο διπλασιασμός της δυναμικότητας του αγωγού που συνδέει ουσιαστικά τα δύο κομμάτια των Εμμυράτων και καταλήγει στο λιμάνι της Φουτζάιρα. Mm-hmm. Αυτό ήταν 1,8 εκατομμύρια, το προσθέτουν άλλα 1,5, το οποίο περίπου θα φτάσει, θα καλύψει το σύνολο των εξαγωγών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. αν φτάσουν στα 4 εκατομμύρια, θα εξόδουν στα 3,5, 3,6. Πλέον δεν είναι μέλος του ΟΠΕΚ, μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τους κατά το δοπούν. Αυτό είναι το πρώτο και το οποίο θα γίνει, γιατί ήδη γίνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει μεγάλο βαθμό ασφάλειας, μεγάλη διαφοροποίηση, δεδομένου ότι η Φουτζάιρα είναι απέναντι, είναι πάρα πολύ κοντά στο Ιράν.
0: Είναι εντός εμβέλειας των πυράβλων.
1: Και των πυράβλων και των βιολιστικών πυράβλων και των cruise missiles και, το, καλά, και των drone προφανώς από το ίδιο το Ιράν. Αλλά έχει ένα βαθμό μικρότερου ρίσκου. Το δεύτερο είναι, που είναι επίσης υποσυζήτηση, αλλά όχι υποτελική, από εκεί ορθικά μια τελική επενδυτική απόφαση, ούτε είναι ακόμα σε φάση να μπει κάτι να κατασκευάζεται, είναι η επέκταση της δυναμικότητας του βασικού παρακαμπτήρεου, το οποίο είναι το East West Pipeline, από την Ανατολική Επαρχία, την Αλχάσα, μέχρι το Γιάμπου.
0: Στη Σαουδική Αραβία, Σαουδική Αραβία μιλάμε.
1: Εντός Σαουδικής Αραβίας. Ακριβώς αυτό έχει 7 εκατομμύρια βαρέλια δυναμικότητα. Υπάρχει δυνατότητα, αν ενεργοποιηθεί και εξυγχρονιστεί ένας άλλος αεροδρόμος που είχε κατασκευαστεί και αυτό το δεκαετία του 80, που λεγόταν η Iraq Saudi Arabia Pipeline, ISPA, και μετέφερε πάλι Ιρακινό αργό μέσω του East West Pipeline προς το Γιάμπου για να παρακάμπτεται και τότε ο προσωπικός κόλπος και μπορεί να σταθεί στα πόδια του ο Σαντάμ Χουσέιν. Αν αυτό ολοκληρωθεί, τότε η δυναμικότητα αυτού του αργού μπορεί να φτάσει περίπου τα 10 εκατομμύρια μαζί με κάποιες περαιτέρω τεχνικές βελτιώσεις που σχετίζονται με την αφαίρεση, κάποια χημικά που μπορεί να βάλουν για να διευκολύνουν το throughput του αργού, τη δυναμικότητα ροής του αργού. Μπορεί να φτάσει από τα 10,5 μέχρι τα 11,3 εκατομμύρια βαρέλια. Το οποίο σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί να μεταφέρει και άλλο αργό πέραν της Σαουδικής Αραβίας. Που πολύ σημαντικό. Και αυτό θα δώσει διέξοδο και στο Κουβέιτ και ως ένα βαθμό στο Ιράκ. Το τρίτο κομμάτι είναι το Ιράκ το ίδιο. Το οποίο έχει υποστεί τεράστιες ζημιές από την κατάσταση αυτή, διότι και δεν διέθετε ποτέ δικό του στόλο και δεν διέθετε εναλλακτικούς αγωγούς. Ο μόνος εναλλακτικός αγωγός που υπήρχε ήταν από το κουρδικό Ιράκ προς την Τουρκία μέσω του αγωγού Kirkuk Ceyhan, το οποίο έχει μεν τυπική δυναμικότητα 1,5 εκατομμύρια βαρέλια, ουδέποτε λειτουργήσε πάνω από τα 200.000 βαρέλια από τη μία πλευρά. Και υπάρχουν και κάποια σχέδια πόντος τα οποία τώρα αρχίζουν και ξεσκονίζονται, που έχουν σχέση με τη δημιουργία ενός δικτύου που θα μεταφέρει, ενώ ουσιαστικά η παραγωγή του Ιράκ ήταν 70% από το σιητικά ελεγχόμενο νότιο και κεντρικό Ιράκ, να κατασκευαστεί μια δομή αγωγών που θα εξάγει το πετρέλαιο από την Βασόρα στη Χαντίθα, που είναι μέσα στο Σουνιτικό Τρίγωνο, η καρδιά του Σουνιτικού Τρίγωνου και έχει σημαντικά δηληστήρια, και από εκεί και πέρα διακλαδώνεται. Ένα κομμάτι να πηγαίνει στην Ιορδανία, ένα κομμάτι που είναι 700.000 βαρέλια, που είναι καινούριος αγωγός, ένα κομμάτι να πηγαίνει στη Συρία και ένα κομμάτι να μπαίνει πάνω στον αγωγό, τον υφιστάμενο αγωγό Kirkuk Ceyhan, και να καταλήξει στην Τουρκία. Αυτό είναι και το μικρότερο. Mm-hmm. Γι' αυτό μιλάμε. Δεν μιλάμε να υπάρχει αγωγός πετρελαίου από τη Συρία στην Τουρκία, όπως έχει γραφεί, το οποίο είναι ανακριβές. Mm-hmm. Ούτε μιλάμε για αγωγούς που θα διατρέχουν όλο αυτό και θα καταλήγουν από τη Σαουδική Αραβία στην Τουρκία, τα οποία και αυτά είναι ανακριβή και σε μεγάλο βαθμό εθωροβάμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το παιχνίδι το οποίο αυτή τη στιγμή βλέπουμε να εξελίσσεται. Αλλά είναι το θετικό κομμάτι, να καταλήξω, είναι ότι βλέπουμε αυξανόμενες ροές μέσα από την Ομανική δίωδο, που με το ζόρι έχουν ανοίξει οι Αμερικανοί, σε σημείο που πριν από μερικές ημέρες κατέληξαν ότι έχουν επανέλθει η συγκεκριμένη τουλάχιστον περίοδο πριν την έναρξη τη στοχοποίηση τάνκερ. Είτε έχουν χτυπήσει 4-5 τάνκερ οι Ιρανοί από το σημείο που έγινε αυτή η ανακοίνωση, και έχουν αποκατασταθεί οι ροές της τάξης του 65% του προπολεμικού, δηλαδή περίπου 15 εκατομμύρια. Και κυρίως είναι αργό όμως, δεν είναι προϊόντα. Γι' αυτό και βλέπουμε την πίεση να υπάρχει στο ντίζελ και στα προϊόντα που είναι πολύ πιο πάνω. Δεν βγαίνουν προϊόντα από τον κόλπο. Δεν βγαίνει σχεδόν τίποτα. Βγαίνει αργό μόνο. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm.
0: Τώρα, κλείνοντας, εάν όλα αυτά υλοποιηθούν χωρίς να υπάρξει κάποια ενδιάμεση σοβαρή διατάραξη, δηλαδή πόλεμος πλήρους κλίμακας, τι χρονοδιάγραμμα υπολογίζετε για να παρακαμφθεί το Ορμούζ και να αντικατασταθούν αυτές τις ποσότητες έτσι όπως τις περιγράψατε?
1: Τρία με πέντε χρόνια. Οπότε δεν μας βοηθάει άμεσα.
0: Ναι. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Για τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ, που είναι τα δύο μεγάλα, έτσι. Αυτό που περιέγραψα πριν. Ναι. Θέλει χρόνια. Είναι θέμα ετών, δεν είναι θέμα μηνών, ούτε εβδομάδα.
0: Άρα έτσι στο ενδιάμεσο θα υπάρχει αυτή η υβριδική κατάσταση από τα στενά.
1: Στο ενδιάμεσο πρέπει να βρεθεί μια πολιτική λύση, γιατί τα στρατηγικά αποθέματα δεν μπορούν να καλύπτουν την πραγματικότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Και το κλειδί πλέον, θα καταλάβουμε, δεν το έχουν οι Αμερικανοί, το έχουν οι Ελλάδα και αυξανόμενα οι Κινέζοι. Αν οι Κινέζοι δουν ότι πλέον πρέπει να αρχίσουν να εισάγουν και τη μειώνουν τα αποθέματά τους, θα έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Από πού θα εισάγουν, από πού μπορούν να εισάγουν?
1: Από από πού μπορούν να εισάγουν. Θα εισάγουν από οπουδήποτε βρουν. Το ζήτημα είναι πως αυτό θα αυξήσει τη ζήτηση και θα ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αναπλήρωση της προσφοράς.
0: Αλλά μέχρι στιγμής οι Κινέζοι, αρκούμενοι στα δικά τους αποθέματα, κρατούν τις τιμές κάτω.
1: Ακριβώς. Ναι, έχουν σταματήσει τις εξαγωγές. Έχουν σταματήσει τις εξαγωγές προϊόντων και έχουν μειώσει εξαιτίας αυτού. Έχουν μειώσει τις εξαγωγές τους κατά το ίμιση περίπου. Εάν αρχίσουν και επανέλθουν σε αυτό και δεν αντλούν απλώς τα δικά τους αποθέματα, τότε θα αυξήσει τη ζήτηση πολύ γρήγορα. Και δεν μπορεί η τροφοδοσία να καλύψει αυτή την αλλαγή. Ναι. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Άρα και το άλλο βασικό ζητούμενο είναι πόσο γρήγορα θα ανεβαίνουν οι τιμές και τι θα γίνει με τις τιμές στην Αμερική, οι εσωτερικές τιμές. Που αρχίζουν εκεί είναι 4,3 δολάρια το γαλόνι. Όταν ξεπεράσει τα 4,5, αρχίζουν και πέφτουν, χάνονται βουλευτικές έδρες.
0: Ναι, ναι. Πάντως, τρεις μήνες είπατε ότι έχει ακόμα μπροστά της Κίνα για τα αποθέματά της. Προφανώς δεν θα το εξαντλήσει, οπότε το χρονοδιάγραμμα είναι συγκεκριμένο, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι έτη. Δεν είναι. Είναι μήνες.
0: Μήνες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσακίρη.
1: Να είστε καλά.
0: Θεόδωρος Τσακίρης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική εικόνα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
13: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
17: Έτοιμος για το σχολείο?
18: Ναι.
17: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
18: Εντάξει.
17: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
18: Εντάξει.
17: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
18: Εντάξει.
17: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
18: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
19: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
18: Και είσαι εντάξει.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6. Λοιπόν, οριμάζουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να φέρουν μια ελληνοτουρκική κρίση πιο κοντά. Δεν το λέμε ούτε κινδυνολογικά έτσι ούτε, αλλά αντικειμενικά θα έρθει κάποια στιγμή εντός των επόμενων μηνών κατά πάσα πιθανότητα η ώρα όπου θα υπάρξει το πρώτο crash test στο πεδίο, είτε με το καλώδιο είτε με άλλον τρόπο. Είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι οριμάζουν χρονικά παράλληλα. Νίκος Μελέτης, διπλωματικός συντάκτης, πρώτο θέμα, ΕΡΤ Liberal, φίλος, κορυφαίος συντάκτης. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Λάβο. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μια σειρά από ορόσημα, είτε μιλάμε για το καλώδιο και τις έρευνες, είτε μιλάμε για τη μεταφορά οπλικών συστημάτων, όπου θα υπάρξει ένα crash test. Η Τουρκία, κατά τη συνήθεια πρακτική, απειλή. Τι βλέπεις να γίνεται όταν έρθει η ώρα?
1: Κοίτα, για να μην είμαι υπερβολική, αυτά τα συμπάθεια ένταση στο παρελθόν, η Τουρκία δεν ήταν καλό παιδί. Εξαρτητικά έγινε κακό. Αυτό ισχύει πάντα. Απλώς.
0: Σε χάσαμε, μας ακούς, Νίκο?
1: Συγγνώμη,
0: Νίκο, σε χάσαμε. Για πάνε, δηλαδή, σε χάσαμε κανείς διακοπές.
1: Ναι, τα σημάδια αυτά δεν έλειψαν ποτέ από την Τουρκία, την πολιτική της Τουρκίας. Απλώς. Τώρα είναι διάφορα στοιχεία τα οποία η Τουρκία ενοχλείται, αντιδρά, περνάει σε άλλο επίπεδο και η Τουρκία όλο αυτό και έθετε τα ζητήματα τα οποία έθετε, απλώς δεν δημιουργείται ένταση όταν η Ελλάδα δεν έκανε κινήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν απαιτήσει ουσιαστικά με την απειλή και με τους εκλογισμούς να μην υπάρχουν κινήσεις, να μην υπάρχει άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τότε είχαμε και ήρεμα νερά και όλα ήταν μια χαρά. Όταν η Ελλάδα άρχισε να κάνει κάποιες κινήσεις όπως αυτές με τα θαλάσσια πάρκα ή με το χωροταξικό, που αυτές είναι σε πλαίσιο θεωρητικό, έτσι, είναι σε πλαίσιο νομοθετικό.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν γίνει ακόμα πράξη, έτσι, δεν έχει δοκιμαστεί το πεδίο. Τότε άρχισε να δει. Αυτό νομίζω ότι ήταν κριτήριο σοβαρό που άλλαξε τη στάση στην Τουρκία και σε επίπεδο κλιμακώνοντας. Ήταν η συνεργασία με το Ισραήλ και κυρίως η αγορά των οπλικών συστημάτων. Αυτό είναι το κομβικό σημείο που η Τουρκία δεν μπορεί να το αντέξει αυτό το πράγμα, διότι δεν είναι μόνο την ισχύ της ελληνική άμυνα, αλλά στο πλαίσιο του σύνδρομου περικύκλωσης που έχει η Τουρκία και στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης την οποία έχει με το Ισραήλ σε παιδευτικό επίπεδο, θεωρεί ότι το Ισραήλ συμμαχεί με την Ελλάδα για να φτάσει στο Αιγαίο και έτσι να έχει απέναντί του η Τουρκία το Ισραήλ και από το Αιγαίο, όχι μόνο στην Συρία και στον Λιβάνο. Έτσι να δούμε πώς φτάνουμε σε αυτή την κλιμάκωση στην Τουρκία. Από εδώ και πέρα βέβαια είναι πράγματα που δεν πρέπει να γίνουν. Το καλώδιο έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια, αλλά πάνω από 2 χρόνια. Έχει διακοπεί. Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι αυτό θα γίνει, δεν υπήρξε παρεμπόδιση και όλα αυτά. Τώρα φτάνει στο σημείο μηδέν όμως.
0: Γι' αυτό είπα για crash test, γιατί οι παράγοντες που οριμάζουν, αυτό υπονοήσα ότι οι παράγοντες που οριμάζουν, ας πούμε το καλώδιο, κάποια στιγμή τώρα θα πρέπει είτε να γίνουν έρευνες, είτε να ποντιστεί. Αυτό θα είναι.
1: Πλέον... Είτε να ξεχαστεί. Είτε να πάει στο αρχείο, όπως το έχει μέλλον. Αλλά...
0: Ναι, το αντέχει αυτό η ελληνική κυβέρνηση, δεν ξέρω, γι' αυτό είπα.
1: Νομίζω πολιτικά δεν το αντέχει, έτσι, αλλά το θέμα του καλωδίου, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ δύσκολη εξίωση. Διότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, που μάλλον προς το χειρότερο έχει αλλάξει στάση. Αυτή που το 2024 παρεμπόδισε με πολεμικά πλοία τη συνέχεια των αιωνών, οι οποίε έρευνε γίνονταν όχι στη διεθνήρατα απλώ στην Μεσογείο, γινόταν εντό τη ορισμένη ΑΟΣ τη Ελλάδα με την Αίγυπτο, η οποία επικαλείται το πολιτικό. Η Τουρκία τι ζητάει όμω και επιδιώκει από αυτή την ιστορία, και γι' αυτό δεν πρόκειται να κάνει πίσω, ότι μέσω τη διαδικασία τη έκδοση στην ΑΤΕΞ θα μπορέσει να επιβεβαιώσει τη γαλάζια πατρίδα και το πολιτικό μνημόνιο. Γι' αυτό είναι ένα θέμα που δεν είναι θέμα απλώ μια ρύθμιση να βρούμε να τελειώσουμε, να προχωρήσουμε. Είναι κρίσιμο για την Τουρκία το ζήτημα αυτό, όπως βέβαια κρίσιμο είναι και για την Ελλάδα, η οποία δεν μπορεί να δεχθεί να εκδοθεί να αύξηση στην περιοχή αυτή από την Τουρκία, διότι θα σημαίνει αποδοχή του τουρκολιβικού μνημονίου.
0: Άρα, κάποια στιγμή, άρα επειδή ούτε ένας ούτε άλλος μπορεί να κάνει πίσω, θα γίνει ένα crash test στο πεδίο. Γιατί η Ελλάδα τότε, ανοήτως, δεν περίμενε την αντίδραση της Τουρκίας στην Κάσο. Ας μην το σχολιάσουμε. Και τα μάζεψε άρων και έφυγε. Τώρα που γνωρίζει τι θα ακολουθήσει και επειδή έχει ανεβάσει πάλι τον πύχη, ανανεώνοντας τη συμφωνία, βάζοντας τη Μεριντιάνη μέσα στους Γάλλους, διώχνοντας τους Ιταλούς από το ερευνητικό, αναλαμβάνοντας η Νεξάνσος εργολάβος. Δεν μπορεί πάλι να το πάρει πίσω, γιατί τρέχουν και ρήτρες μεταξύ άλλων. Πέραν του πολιτικού ζητήματος που είναι και το μείζον, έτσι.
1: υπάρχουν ρήτρες, είναι το πολιτικό ζήτημα πιο σημαντικό λαύρο. Ναι, ναι. Γιατί θα σημάνει, αν δεν προχωρήσει το έργο, ότι η Τουρκία μπορεί να επιβάλλει την εκούσια μάλιστα παραχώρηση της Ελλάδας από την έσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτό που τη διώκει όλα αυτά τα χρόνια θα το αποδειχθεί στην πράξη. Επομένως, το καλό θα πρέπει να συνεχίσει. Η κυβέρνηση θα πρέπει να μετρήσει τα πράγματα, διότι η Τουρκία πράγματι δεν είναι στην κατάσταση πριν από δύο χρόνια. Βλέπουμε ότι έχει σε ρητορικό επίπεδο και διπλωματικό επίπεδο τουλάχιστον έχει κλιμακώσει πάρα πολύ τις τελευταίες εβδομάδες, τις τελευταίες δύο μήνες. Επομένως, θα πρέπει να προχωρήσει με παίρνοντας και το ρίσκο ότι θα υπάρξει μια ένταση. Η εκτίμηση στην Αθήνα είναι ότι η Τουρκία, όπως και η Ελλάδα βέβαια, η Τουρκία πάντως δεν θέλει μια μεγάλη κλιμάκωση κρίση σε αυτήν την περίοδο, διότι δεν θέλει να τραβήξει το βλέμμα εδώ και των Αμερικανών, την ώρα που τα έχει μια χαρά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά όμως ένα τέτοιο μικρό επεισόδιο θα μπορούσε να γίνει εκεί, δεν είναι πάντα ελεγχόμενο και δεν είναι πάντα διαχειρίσιμο σε να μην οδηγήσει σε μια κλιμάκωση. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Και πάντως η Τουρκία είναι αυτό που λες και εσύ, όταν η Ελλάδα επιχειρεί να ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα, εκεί θα δοκιμάζεται επί του πεδίου και το πώς αντιδράει η Τουρκία. Ελπίζουν όλοι θα είναι με διπλωματικά διαδείγματα, είναι η έκταση μιας ΝΑΤΟ την οποία θα ακυρώσουμε, αλλά το 2024 και στείλει 5 πολεμικά πλοία.
0: Τότε η Ελλάδα πιάστηκε εξαπίνηση, τώρα δεν έχει τέτοια δικαιολογία. Βλέπω μεγάλο εκνευρισμό και αδυναμία διαχείρισης και του έτερου γεγονότος ότι η εξοπλιστική συνεργασία με το Ισραήλ δημιουργεί νέα δεδομένα στην περιοχή ή θα δημιουργήσει, εν πάση περιπτώσει, όταν ολοκληρωθούν οι εξοπλιστικές συμφωνίες. Θα αλλάξει το τοπίο στην περιοχή και επιχειρησιακά. Η Ελλάδα θα αποκτήσει δυνατότητες έστω παρακολούθησης καταγραφής που δεν είχε. Θα δυσκολεύεται το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδος. Πολύ περισσότερο σε συνεργασία με το Ισραήλ. Γιατί μιλάμε για συμβατότητα συστημάτων. Γενικά θα υπάρχει μια κοινή επιχειρησιακή κατάσταση στην περιοχή. Και αυτό βλέπω ότι τους εκνευρίζει. Έβλεπα χθες διάβαζα ένα τουρκικό δημοσίευμα αγγλόφωνο που έλεγε πώς το αφήσαμε να συμβεί αυτό. Δεν βρίσκουν τρόπο να το διαχειριστούν αυτό.
1: Ναι, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για τους ίδιους και σε επίπεδο συμβολισμών και σε επίπεδο ουσίας και μην είναι στην ελληνική άπειρα βεβαίως, αλλά και σε επίπεδο συμβολισμού, διότι κοινή γνώμη στο εσωτερικό της Τουρκίας ως το παρελθόν.
0: Σε χάσαμε, Νικό.
1: Έτυπα, ναι. Διαμαρτύρονται για ποιο λόγο η Τουρκία δεν παρεμβαίνει σαν το πώς θα παρεμβεί όμως. Μια φορά παρεμβεί η Τουρκία στα αντίστοιχη κατάσταση του 1998.
0: Με τους 300.
1: Ναι, με τους 400 στην Κύπρο. Yeah. Έτσι, που τότε βέβαια πέτυχε, ήταν και οι Αμερικανοί ότι παρενέβησαν ο Ρίτσαρ Χόλτρο προηγουμένω. Ούτε στην Κύπρο όμως δεν είναι οι ίδιες καταστάσεις, ούτε η Ελλάδα είναι Κύπρος αυτή τη στιγμή, ούτε η Ρωσία είναι μια διάφορη Ρωσία για απλώς και πουλήσει κάποια οπτικά συστήματα στην Κύπρο. Yeah, yeah. Επομένως, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα εντείνει πάρα πολύ η Τουρκία στο θέμα της συνεργασίας της Ελλάδας με το Ισραήλ. Θα προσπαθεί να αναδεικνύει κάθε φορά ότι είναι μια συνεργασία η οποία αποσταθεροποιεί την περιοχή, η λειτουργία αποσταθεροποιεί το προβάλλει και θα ασκεί εκβιαστικές απειλές κάθε τόσο, θα εκτοξεύει εκβιαστικές απειλές, προκειμένου να είναι υπονομεύσει αυτή η συνεργασία, είναι καθυστερήσει και πάντως να επιτύχει με κάποιο τρόπο να μην πάνε τα οπλικά συστήματα στα νησιά. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως δεν το συζητά καθόλου η Αθήνα. Μπορούμε να πούμε ότι άλλο μπορούμε να πούμε, αλλά αυτό το θέμα δεν το συζητά. Ότι η αμυντική διάταξη της χώρας είναι κάτι που αφορά την Ελλάδα και δεν μπορεί να παρεμβαίνει εκεί πέρα η Τουρκία. Εκεί μπορεί να υπάρχουν προβλήματα σοβαρά επί του πεδίου, όταν φτάσει η στιγμή να παραδοθούν τα πρώτα Ισραηλινά συστήματα, εφόσον μάλιστα είναι από αυτά τα οποία δεν κατασταθούν και στα ελληνικά νησιά.
0: Παίζει τα ρέστα της για να υπονομεύσει τη σχέση. Βλέπω επιστρατεύει διάφορους και εγχώριους εδώ πέρα με διάφορα γελία επιχειρήματα ότι το Ισραήλ προσπαθεί να παρασύρει την Ελλάδα και την Κύπρο στην έντασή του με την Τουρκία. Λες και η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουν ένταση με την Τουρκία και είναι το Ισραήλ αυτό το οποίο θα παρασύρει την Ελλάδα σε κρίση.
1: Δηλαδή αν λάβω αγοράζω όμπλα από την Νότια Αφρική, δηλαδή από την Κένια η Τουρκία θα είναι ευχαριστημένη. Απλώς ποτέ δεν θα είναι ευχαριστημένη, πάντα θα ζητούσε. Απλώς τώρα ακόμα περισσότερο γιατί βρίσκει ένα επιχείρημα να προβάλλει ότι να, τα όπλα αυτά προέρχονται από το γενοκτόνο συσσαγωγικά Ισραήλ που αποσταθεροποιεί την περιοχή. Αλλά το θέμα είναι ότι τα όπλα αυτά έρχονται για την ελληνική άμυνα. Κάτι που επιβεβαιώνει την ανάγκη της άμυνας, οι δηλώσεις και του Ερντογάν και όλων των άλλων. Εδώ και ένα μήνα όλες οι ανακοινώσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μιλούν για κρίζες ζώνες. Έτσι, όταν υπάρχει από την Τουρκία ευθεία απειλή όχι κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά εθνικής κυριαρχίας ελληνικού εδάφους, η άμυνα είναι η πρώτη προτεραιότητα την οποία πρέπει να έχει η ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό κάνει.
0: Θα έχει πάντως ενδιαφέρον όταν έρθει η ώρα το και η Ελλάδα. Αν η Ελλάδα σηκώσει τελικά το γάντι, πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Γιατί έχει συνηθίσει σε μια πολύ προβλέψιμη ελληνική συμπεριφορά. Δυστυχώς όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η Ελλάδα με διάφορα προσχήματα, με τον έναν τρόπο, υποχωρούσε. Τώρα τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα.
1: Αλήθεια είναι αυτό που λες. Και βέβαια, όταν πήγαν οι Patriots στην Κάρπαθο, θυμάσαι τι έγινε πάλι. Ήταν η πρώτη φορά που δημόσια έγινε αυτό το πράγμα και μάλιστα σε κοινή θέα. Υπήρξαν αντιδράσεις, αλλά όμως έγινε. Οι Patriots πήγαν και καταστάθηκαν. Θα μου πείτε, θα έμειναν για πάντα. Δεν έμειναν για πάντα. Όμως ήταν ένα μήνυμα προς την Τουρκία ότι σε ό,τι αφορά την αμυντική διάταξη, εκεί δεν λαμβάνονται υπόψη οι δικές της απειλές και εκφοβισμοί. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα γίνει και όταν αρχίσουν να έρχονται και τα πρώτα οπλικά σχήματα από το Ισραήλ. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια κυβέρνηση ελληνική, η οποία θα αποφύγει βεβαίως την κατάσταση που βρίσκεται το ελληνικές σχέσεις. Να προχωρήσει στην αμυντική θωράκιση των ελληνικών νησιών, τα οποία μερικά από αυτά επιβουλεύεται η Τουρκία σήμερα. Αλλά αυτά όλα είναι δοκιμασίες που δεν θα είναι μετά από μερικά χρόνια, θα είναι επόμενες μήνες, το επόμενο ένα χρόνο, που θα δοκιμαστούν στην πράξη του πεδίου οι ελληνικές σχέσεις και οι αντοχές της σχέσης αυτής που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, που είναι πότε μη πόλεμος, αλλά ουσιαστικά είναι μη κηρυγμένος πόλεμος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Νίκος Μελέτης, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90 κομμένα Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για τα νησιά και για το αν θα επαναληφθεί το σκηνικό της Κάσου, δεν το πιστεύουμε αυτό και δεν μπορεί να γίνει. Να παραμείνουμε σε αυτό το πεδίο, γιατί νομίζω ότι έχουμε μια εξέλιξη σε αυτό, μια έτσι παράλληλη εξέλιξη. Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής ΠΑΣΟ, καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καλησπέρα. Μας ακούτε?
1: Καλή σας πέρα. Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα στους ακροατές μας από την ηρωική νήσο Κάσο λοιπόν.
0: Α, είστε Κάσο, μπράβο. Το φανταζόμασταν γι' αυτό και το ελπίζαμε. Τι γίνεται εκεί λοιπόν, τι κάνετε?
1: Προσκυνώθηκα πριν από μερικές ώρες, ναι, από τη Σιτία στην Κρήτη. Mm. Είμαι εδώ. Στο βάθος σχηματίζει η ελληνική σημαία. Βλέπω τα γαλανά νερά του Ιωνίου, του Αιγαίου. Και αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση που βρίσκομαι σε ένα νησί το οποίο έχει ταυτιστεί με ηρωικούς αγώνες του έθνους μας, αλλά και προσφάτως, δυστυχώς, με αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και είμαι εδώ για να στείλω ένα ηχηρό μήνυμα ως Ευρωπαίος αξιωματούχος, προφανώς και ως Έλληνας πολίτης, αλλά και με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προς τις 27 πρωτεύουσες των 27 κρατών μελών, περιλαμβανομένης της Αθήνας. Προς την Ουάσιγκτον, προς τους συμμάχους μας, προς τους φίλους μας, αλλά και προς όσους επιβουλεύονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και το μήνυμα που θέλω να στείλω με την παραμονή μου εδώ, στην Κάσο, μαζί με άλλους συναδέλφους μου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθηγητές του διεθνούς δικαίου, καθηγητές του ευρωπαϊκού δικαίου, ανθρώπους που αποφασίζουν για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στην Κάσο, είναι ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας και κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτίζονται με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Και συνεπώς δεν νοείται αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, αγαπητέ κύριε Καλαρίτη και αγαπητοί ακροατές μας, δεν νοείται αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου χωρίς την πάνδημη, σύσσωμη και αλληλέγγυα αντίδραση όλης της ευρωπαϊκής οικογένειας.
0: Είστε με ευρωβουλευτές εκεί αλλού, συναδέλφου σας?
1: Θα συνδεθούμε με ευρωβουλευτές, ναι, εξ αποστάσεως. Mm-hmm. Είναι εδώ όμως ήδη στο νησί μαζί μου καθηγητές του Διεθνούς Δικαίου, την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θα στείλουμε όλοι μαζί ένα ηχηρό μήνυμα σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, αλλά και κάτι άλλο. Το Διεθνές Δίκαιο δεν αρκεί να το επικαλείσαι. Πρέπει να είσαι σε θέση να το εφαρμόσεις και βεβαίως όταν χρειαστεί να το επιβάλλεις. Διότι αν αρκείσαι μονάχα να το επικαλείσαι και δεν προσπαθείς καθημερινά να το εφαρμόσεις στο πεδίο και όταν χρειαστεί να το επιβάλλεις, μπορεί να καταστεί κενό γράμμα. Εμείς λοιπόν έχουμε μια υποχρέωση. Πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας, διότι πρέπει να στείλουμε το μήνυμα της προάσπισης της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής μας κυριαρχίας, κύριε Καλαρίτη. Και βεβαίως θα επαναληφθούν τα γεγονότα της Κάσου που μας πλήγωσαν και βεβαίως πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η πόντιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Βεβαίως είναι ένα project το οποίο αποτελεί και υποχρέωση εκτός από δικαίωμα της πατρίδας μας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών που το έχουν χρηματοδοτήσει με 700 εκατομμύρια. Βεβαίως και η χώρα μας και οι πολιτικές δυνάμεις και όλος ο ελληνικός λαός με αίσθημα εθνικής ευθύνης και αίσθημα εθνικής ομοψυχίας πρέπει να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα ότι δεν μπορεί να δεχθεί καμία οπισθοχώρηση από τα αυτονόητα και ταυτόχρονα θα πρέπει να θωρακίσουμε στη φαρά τους Έλληνες αλλοίς μας στο Αιγαίο, διότι τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν τα κρούσματα στο Αιγαίο από τουρκικά αλλιευτικά. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναδείξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητάμε κυρώσεις. Προωθείται ένας αφελληνισμός του Αιγαίου. Στράτες, μηχανότρατες, θηριώδεις.
0: Μπαίνουν και εντός χωρικών υδάτων. Και εντός
1: χωρικών υδάτων εκτοπίζουν ελληνικά αλλιευτικά. Κραυγή αγωνίας συναντώ από τους Έλληνες αλλοίς σε κάθε νησί που επισκέπτομαι το Βόρειο Αιγαίο και σήμερα εδώ στην Κάσο. Και ταυτόχρονα καλό την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει επιτέλους σε κάτι το οποίο θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει εδώ και χρόνια. Την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νοτίου της Κρήτης. Το λέω αυτό με αίσθημα εθνικής ευθύνης, διότι όταν τα κυριαρχικά σου δικαιώματα δεν δείχνεις ότι είσαι αποφασισμένος να τα ασκήσεις, με τρόπο στιβαρό αποφασιστικό, σταθμισμένο, αλλά και απολύτως ξεκάθαρο προς όλους και προς τους φίλους και προς τους εχθρούς.
0: Στην
1: δεν θα σε πάρουν στα σοβαρά. Ούτε οι φίλοι, ούτε
0: αυτό.
1: Οι σύμμαχοι, ούτε οι εταίροι,
0: στην Ευρώπη,
1: ούτε οι αντίπαλοι.
0: Στην Ευρώπη, όταν ενημερώνετε συναδέλφους σας ευρωβουλευτές, τι κλίμα συναντάτε, τι κλίμα εισπράτετε?
1: Εξαρτάται. Διότι υπάρχουν συνάδελφοι μου ευρωβουλευτές, αλλά και ευρωπαϊκοί θεσμοί και ευρωπαίοι αξιωματούχοι και αμερικανοί αξιωματούχοι. Και πολλοί άλλοι αξιωματούχοι, καλόπιστοι, οι οποίοι θεωρούν ότι εν πάση περιπτώσει Ελλάδα και Τουρκία μπορεί και να έχουν δρομολογήσει μια επίλυση των προβλημάτων τους και τέλος πάντων να έχουν ότι εν πάση περιπτώσει Ελλάδα και Τουρκία μπορεί και να έχουν δρομολογήσει μια επίλυση των προβλημάτων τους

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο που υπάρχει και μάλιστα τουρκική κατοχή. Στρατιωτική κατοχή. Αυτά λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να ακούγονται, να υπενθυμίζονται και ταυτόχρονα και εμείς ως Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, εκπροσωπώντας 27 κράτη-μέλη, όχι μόνο την πατρίδα μου, αλλά και 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, να τα υπενθυμίζουμε με κάθε ευκαιρία. Και αυτό είναι το μήνυμα της παραμονής μου εδώ, στην Κάσο.
1: Θα κάνετε συνδέσεις με ευρωβουλευτές?
0: Βεβαίως, με ευρωβουλευτές και με ευρωπαϊκούς θεσμούς και από την Ευρώπη αξιωματούχος, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα δώσω και συνεντεύξεις σε τηλεοπτικά δίκτυα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε δημόσια τηλεόραση αύριο το πρωί και αλλού, αλλά και σε ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία. Διότι επαναλαμβάνω, βρίσκομαι εδώ ως Ευρωπαίος αξιωματούχος, και διότι στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά και σε άλλες επιτροπές κρίσιμες, στις οποίες έχω την τιμή να συμμετέχω, όπως η Επιτροπή Προϋπολογισμού, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε σε σχέση με όλα αυτά που γίνονται. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να εκκρίνουμε κονδύλια δισεκατομμυρίων για την Τελωνιακή Ένωση ή για την προσέγγιση με τρίτες χώρες περιλαμβανομένης της Τουρκίας, τη στιγμή που απειλείται τα κυριαρχικά δικαιώματα και η εδαφική ακαιρεότητα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιοι να σφυρίζουν αδιάφορα. Όπως επίσης δεν μπορεί να συζητάμε συμμετοχή στην αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας μιας χώρας η οποία πλέον στο πεδίο, με πράξεις στο πεδίο. Έτσι, τα θαλάσσια πάρκα, η Ναύτεξ, η τουρκική στολίσκη αλλιευτικών που εκτοπίζουν Έλληνες αλλιείς, είναι η προσπάθεια εφαρμογής πλέον στο πεδίο του αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο από ένα αφήγημα των τελευταίων 20 ετών γίνεται προσπάθεια να γίνει διεκδίκηση και η διεκδίκηση καθεστώς. Ναι. Αυτό λοιπόν το καθεστώς το οποίο προωθεί αυτή τη στιγμή η Τουρκία, τον ιστόρητο, τον αθεωρητικό.
1: Ναι, δεν μπορεί να συμβαδίζει με αποδέσμευση κονδυλίων ούτε με συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Δεν μπορεί αυτός ο οποίος κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος, απειλεί άλλη χώρα, αμφισβητώντας την κυριαρχία της, να είναι από τους εγκύτες ασφαλείας Ευρώπης. Είναι αστεία πράγματα αυτά και η Ελλάδα πρέπει να το ξεκαθαρίσει.
0: Είναι αστεία πράγματα και επίσης θέλω να δηλώσω και το εξής. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από μερικές. Από 2-24 ώρα φέρεται σε δηλώσεις σε ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία να δηλώνει ότι δεν βλέπει κάποιο πρόβλημα ή κάποιο ζήτημα με την περίφημη συμφωνία της ΜΕΚΑ. Σαουδική Αραβία, ναι. Τουρκία, Πακιστάν. Επειδή κάποιοι από εμάς βλέπουν και μεγάλο πρόβλημα, δεδομένου ότι η Τουρκία συμμετέχει σε μια συμφωνία, στρατιωτική συμφωνία, η οποία αντιστρατεύεται άλλες βασικές πτυχές της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας, στην οποία τρομάρα μας φιλοδοξεί να συμμετάσχει η Τουρκία. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή. Με ποιον πάει ο καθένας, τι είδους προτεραιότητες, αρχές και συμφέροντα υπηρετεί και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει πραγματικά να έχει ένα αποτύπωμα στιβαρό, σοβαρό, και να την παίρνουν σοβαρά υπόψη της και να έχει και μέλλον, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους περιφερειακές συμφωνίες. Οι οποίες δεν είναι συμφωνίες εμπορικής υφής, είναι συμφωνίες στρατιωτικές. Είναι συμφωνίες οι οποίες περιλαμβάνουν στρατιωτικές συμμαχίες και ρήτρες στρατιωτικής
1: συνδρομής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή δύναμη σε όλους. Αγωνιστικό μήνυμα από την ηρωική Νίσο Τάσο.
1: Νικόλας Φαραντούρης, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα.

0: περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
2: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
4: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
4: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Παραπολιτικά 90,1. Λαμπρόσα Καλαρίτης. Λοιπόν, πέραν των άλλων θεμάτων στο εσωτερικό, είχαμε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι ακόμα ένα σύμπτωμα της ευρύτερης ατζέντας η οποία επιμένει. Αναφέρομαι στα θέματα της woke ατζέντας κλπ. Όπου παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι δεν υφίσταται, μια χαρά υφίσταται και μάλιστα έγινε απόπειρα να διοχετευθεί και να επιβληθεί στα παιδιά του Δημοτικού. Αναφέρομαι ότι το έχετε δει το θέμα στα βιβλία του Δημοτικού για τις μορφές της οικογένειας, όπου παρουσιάζονται διάφορες μορφές οικογένειας με δύο άντρες, με δύο γυναίκες κλπ. Έγινε γνωστό, θορυβήθηκε η κυβέρνηση, άδειασε την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, και είπε ότι δεν υφίσταται θέμα, τα βιβλία θα αποσυρθούν κλπ. Εντάξει, θα αποσυρθούν. Όμως έγινε απόπειρα για να γίνει προπαγάνδα, κατήχηση, προσιλητισμός στα παιδιά του Δημοτικού. Μια χαρά ατζέντα υπάρχει και όπου βρεθεί ευκαιρία πάνε να την βάλουν, να την επιβάλλουν. Αναστάσιος Λαβρέτζος είναι και απόψη μαζί μας. Καλησπέρα Τάσο.
13: Καλησπέρα Λαμπρό.
12: Λοιπόν, το θέμα με τα βιβλία του Δημοτικού, μιλάμε για παιδιά Δευτέρας Δημοτικού και Δημοτικού, όπου καλούνται εκεί να ενημερωθούν και να πάρουν μέρος μάλιστα με διάφορα παιχνίδια για τις διάφορες μορφές οικογένειας. Δεν είναι μία μορφή οικογένειας, ναι, δεν είναι μία μορφή, υπάρχουν πολλές μορφές, όντως. Υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες κλπ. Εκεί είναι μια άλλη απόπειρα. Οικογένειες με δύο άντρες και παιδιά, δύο γυναίκες και παιδιά, ως σύζυγοι. Έγινε γνωστό, θορυβήθηκε η κυβέρνηση, το μάζεψε, το θέμα παραμένει. Είναι ανήθικο να προσπαθούν να επιβάλλουν σε παιδιά του Δημοτικού τις ιδιοληψίες τους.
13: Κοίταξε, καταρχάς μιλάμε για το βιβλίο «Γλώσσα στις Β' Δημοτικού», που κάνει αναφορά σε διάφορες οικογένειες, δηλαδή κάνει ουσιαστικά μια, πώς το λένε, δίνει τους ορισμούς των οικογενειών, άρα τα βάζει σε ένα νέο πλαίσιο τα παιδιά. και το βιβλίο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής έκτης δημοτικού, το οποίο καταγράφει τη νομική και κοινωνική πραγματικότητα. Τώρα, αυτό το κοινωνική πραγματικότητα σημειώνει μεγάλο νερό, πολύ νερό, γιατί μοιάζει ακριβώς με ένα στοιχείο προσελητισμού. Εντάξει, να αναφέρει τα νομικά πλαίσια σε θέματα μαθημάτων που αφορούν την αγωγή του πολίτη, το καταλαβαίνω, αλλά την κοινωνική πραγματικότητα αυτό λειτουργεί ως ένα είδος προσελητισμού προφανώς. Όπως είπες όμως, και θα μείνω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν είναι μόνο απλές αναφορές. Τα καλοί να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες.
12: Βιωματικά.
13: Και να πάρουν ρόλους. Και έχω δει αντίγραφα των σελίδων των βιβλίων αυτών, όπως έχουν δημοσιευτεί βεβαίως, που λέει σε δραστηριότητες χωριστείτε λέει σε ομάδες και αναλάβετε έναν τύπο οικογένεια, σαν ομάδα. Δηλαδή βάζουν τα παιδιά να πάρουν ρόλους και αυτό δεν είναι απλός προσελκυσμός, είναι εξαναγκασμός να πάρουν ρόλους και ταυτότητες. Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι έχουμε την εργαλειοποίηση του νόμου των ομόφυλων ζευγαριών, ο οποίος πλέον δημιουργεί μια χιονοστιβάδα δράσεων και παρεμβάσεων που κατεβαίνουν προς τα κάτω. Βλέπουμε λοιπόν πόσο κομβικό ήταν το νομοσχέδιο αυτό. Για τη βάση αυτού τώρα επικαλούνται κάποιοι και λένε αφού είναι μια κοινωνική και νομική πραγματικότητα θα πρέπει να το θέσουμε σε ευρεία βάση πλέον σε όλους. Το ερώτημα βέβαια, δεν υπάρχουν δύο βασικά, πολύ βασικά ερωτήματα. Το ερώτημα είναι αν αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει σε αυτές τις ηλικίες. Δηλαδή αν πρέπει να κατέβει στη Β' Δημοτικού, όπου δημιουργεί μια σύγχυση στα παιδιά. Γιατί τελικά δεν τα αφήνει να διαλέξουν στη ζωή τους, αλλά τους επιβάλλει πρότυπα. Και το δεύτερο, που είναι πολύ σημαντικό, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει και το στοιχείο της κοινωνικής επιβίωσης. Αν πρέπει όλα αυτά να γίνονται σε μια χώρα με τόσο μεγάλο πρόβλημα δημογραφικό. Γιατί εντάξει, είναι άλλο η αποδοχή ή η ανοχή ορισμένων συμπεριφορών που είναι προσωπικά δικαιώματα.
12: Και άλλο να επικαλείσει πραγματικότητα για να την γενικεύσεις. Και άλλες πραγματικότητες υπάρχουν.
13: Ακριβώς εκεί είναι το θέμα. Ότι επικαλούνται το δικαίωμά τους να κάνουν ό,τι θέλουν, να το επιβάλλουν στη βάση της ισότιμης συμπεριφοράς, να το επιβάλλουν ως πρότυπο. Δηλαδή εδώ έχουμε την εργαλειοποίηση της woke κουλτούρας, η οποία πλέον, εφόσον παίρνει το δικαίωμα μιας μειονότητας να το στη βάση των ατομικών της δικαιωμάτων να το επιβάλλει ως κοινωνικό πρότυπο, αρχίζει και αλλάζει πλέον τις σύνδεσεις και τους ορισμούς της κοινωνίας. Και μια κοινωνία δεν είναι μόνο νόμοι, είναι και όπως έλεγε ο Καστοριάδης, είναι και οι κοινωνικές θεσμίσεις. Yeah. Και αυτό είναι η εργαλειοποίηση της woke κουλτούρας. Ότι δηλαδή χρησιμοποιούν μειονότητες για να επιβάλλουν, να μεταβάλλουν τις αντιλήψεις της πλειονότητας. Και εδώ θέλω να θυμίσω αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Ότι είχε πει αρχικά, ότι είχε πει για την τρομοκρατία της πλειοψηφίας. Και όταν ανέλαβε ο Τραμπ και άλλαξε λιγάκι το διεθνές πλαίσιο, το γύρισε τελείως και μίλησε για την τρομοκρατία της μειοψηφίας.
12: Τυραννία.
13: Την τυραννία της μειοψηφίας. Καταπίεση της μειοψηφίας. Λοιπόν, πρέπει κάπου να βρούμε πού στεκόμαστε σε όλα αυτά τα πράγματα. Και το βασικότερο είναι τελικά να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η κοινωνία θα υπάρχει και αύριο. Γιατί η κοινωνία δεν είναι τα άτομα, είναι το σύνολο που συνθέτουν την κοινωνία. Και είναι κάτι ευρύτερο από τα άτομα.
12: Επειδή αναφέρθηκε στο δημογραφικό, για το οποίο μιλάμε μαζί 10 χρόνια τουλάχιστον. Ναι. Για το δημογραφικό, και το οποίο επιδεινώνεται από τότε που ξεκινήσαμε εμείς μαζί τις συζητήσεις 10 χρόνια πλέον.
13: Επιταχύνεται.
12: Δεν είναι καμιά πρωτοβουλία για τα παιδιά του δημοτικού για να τους πούνε για την αναγκαιότητα της πολυμελούς οικογένειας και γιατί για το δημογραφικό. Αλλά βρήκαν ότι είναι αναγκαίο να τα μάθουν τα παιδιά γιατί μπορεί να υπάρχουν οικογένειες με δύο άντρες ή με δύο γυναίκες ή και άλλες οικογένειες. Πρόσεξε, δεν μένουν μόνο εκεί.
13: Με περισσότερους.
12: Δηλαδή, μιλάνε για διαφορετικές γεωμετρίες. Αυτό θεώρησαν ότι είναι αναγκαίο να μάθουν τα παιδιά. Και όχι το θέμα το δημογραφικό, ας να τους καλλιεργήσουν μια κουλτούρα οικογένειας πολυμελούς.
13: Σε αυτό που λες, Λάμπρο, θέλω να πω το εξής. Επειδή έχουμε πει πολλές φορές, το ξέρει οι φίλοι μας ακόμα, έχω γράψει ένα βιβλίο εδώ και χρόνια, το οποίο δυστυχώς επιβεβαιώνεται συνεχώς. Μέσα στο βιβλίο αυτό έχω καταθέσει και προτάσεις. Μία από τις προτάσεις που έχω καταθέσει γραπτός εδώ και χρόνια είναι ότι πλέον θα πρέπει το κράτος να αναλάβει και ένα είδος καμπάνιας, ενεργού καμπάνιας ενημερωτικής, διαφημιστικής, να προβάλλει πρότυπα πολυμελών οικογενειών, ακόμα και μέσα από σειρές στην τηλεόραση ή και με διαφημιστικά σποτ, όπως το κάνουν χώρες της Σκανδιναβίας. Δεν είναι κάτι περίεργο αυτό που λέω, το κάνουν άλλες χώρες. Εδώ έχουμε το αντίθετο. Δηλαδή εδώ έχουμε στη βάση της ιερότητας της woke κουλτούρας, που είναι κάτι το απαραβίαστο ας πούμε, θυσιάζονται τα πάντα. Ακόμα και η επιβιωσιμότητα της κοινωνίας. Ναι. Γι' αυτό δεν ασχολείται κανείς. Αλλά να ξέρουμε κάτι, ότι οι ηγεσίες σε μια χώρα δεν επιβάλλονται, δεν υπάρχουν απλώς για να προβάλλουν τις απαιτήσεις των μειοψηφιών επί της πλειοψηφίας, δίθεν ως ανθρώπινο δικαίωμα. Οι ηγεσίες υπάρχουν κυρίως για να εξασφαλίζουν την επιβίωση του συλλογικού υποκειμένου. Και αυτό το ρόλο δεν το τηρεί αυτή η κυβέρνηση. Είναι δέσμια των ιδεοληψιών της. Και σε αυτό έχει προσωπική ευθύνη ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, γιατί έχει επιβάλει και ανθρώπους που είναι ιδεολογικά τοποθετημένοι σε αυτή την κατεύθυνση. Και δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς υπάρχουν αυτές οι ιδεολογικές θέσεις από την Υπουργό Παιδείας, που ήταν και Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής. Από ό,τι ξέρω, δεν έχει οικογένεια, αλλά αυτό δεν πειράζει. Δεν, δηλαδή, δεν θα φέρει το δικαίωμα να είναι Υπουργός Παιδείας. Αν και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να έχει κανείς βιωματική σχέση με παιδιά για να μπορεί να ασχολείται με τα θέματα των παιδιών.
12: Και μέσα σε δείχνει προτεραιότητες και δείχνει και ευαισθησίες. Όταν με αυτά που αντιμετωπίζει η χώρα, την υπογεννητικότητα, την μαζική μετανάστευση στο εξωτερικό Ελληνών που επιδεινώνει το δημογραφικό πρόβλημα, εσύ θεωρείς ότι η προτεραιότητα είναι να μάθουν διαφορετικές μορφές οικογένειας που υπάρχουν. Αλλά για ποιες οικογένειες μιλάμε? Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες είναι μονογονεϊκές, γιατί υπήρχαν διαζύγια, γιατί έχει χαθεί ένα σύζυγος, γιατί μία γυναίκα αποφάσισε να κρατήσει το παιδί εκτός γάμου και καλά κάνει και πρέπει να στηριχθεί. Υπάρχουν διαφορετικές μορφές οικογένειας. Αλλά δεν έδωσαν βάρος σε αυτό. Έδωσαν βάρος στα άλλες που εμπίπτουν στη λεγόμενη woke κουλτούρα. Και αυτό φανερώνει και τις προτεραιότητες. Αλλά λόγω του πολιτικού κόστους τώρα το μαζέψανε. Ευχαριστούμε, Τάσο. Καλή συνέχεια.
13: Και εγώ να ευχαριστώ. Να είστε καλά.
12: Αναστάσιο Λαβρέτο, τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πεντάλεπτο για το αυτοκίνητο, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 4 Σεπτεμβρίου. Προφανώς το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε 90η διοργάνωση επαιτειακή ασφαλώς και με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Αναμενόμενα λοιπόν τα 5 λεπτά στο δρόμο και το μότορο να στρέφουν το βλέμμα τους στην Ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία. Για το λόγο αυτό επικοινωνούμε σήμερα με την κυρία Αγγελική Τσενέ, Διευθύντρια Μάρκετινγκ της Toyota Ελλάς, την οποία καλησπερίζω. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, κυρία Τσενέ.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, είστε από τους τυχερούς που βρίσκονται ήδη εκεί. Εμείς πρώτα Θεός θα βρεθούμε αύριο. Μου δίνετε λίγο το κλίμα στο Ιαπωνικό Παβίλιον, μια που έχει γίνει τεράστια επένδυση από τις συμμετέχουσες εταιρείες λόγω της τιμόμενης χώρας.
3: Φυσικά, πραγματικά είναι μοναδικό. Φέτος η Ιαπωνία ως τιμόμενη χώρα στη ΔΕΦ αποτελεί πραγματικά, έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε τις κοινές αξίες που συνδέουν τις δύο χώρες, την Ελλάδα μας και την Ιαπωνία. Mm-hmm. Και να υπογραμμίσουμε αυτή τη πολύ στενή συνεργασία που υπάρχει. Όλοι οι βασικοί κλάδοι έχουν παρουσία και ισχυρό αποτύπωμα στην Ελλάδα και στην ελληνική οικονομία. Και έχουν χτιστεί μια μοναδική ατμόσφαιρα για να μετουσιώσουμε αυτή την πολύ ισχυρή συνεργασία.
2: Mm-hmm. Ένα περιβάλλον το οποίο είμαι βέβαιος ότι οι επισκέπτες και οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης θα έχουν την ευκαιρία να δουν τις επόμενες μέρες. Μιλώντας για αποτύπωμα, θέλετε λίγο να μου περιγράψετε πώς εσείς αντιλαμβάνεστε το αποτύπωμα της Ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας διαχρονικά στη χώρα μας?
3: Θα έλεγα ότι στο σύνολό τους οι Ιάπωνες κατασκευαστές έχουν το σεβασμό του Έλληνα οδηγού και πελάτη, απολαμβάνοντας ένα κυρίαρχο, θα έλεγα, μερίδιο αγοράς στις πωλήσεις και στο σύνολο του πάρκου αυτοκινήτων, χάρη στην ουσιαστική εφαρμογή των Ιαπωνικών αξιών, όπως αυτές μετουσιώνονται στα αυτοκίνητα που οδηγούμε. Mm-hmm. Τα οποία είναι κατασκευασμένοι με αξιοπιστία και αριστοτεχνία, όπως λέμε εμείς. Φυσικά η Toyota είναι η πιο αγαπημένη μάρκα για τους Έλληνες και μαζί με τη Lexus στη ΔΕΦ θέλουμε να μεταφέρουμε αυτά τα 100 χρόνια ιστορίας και καινοτομίας.
2: Πώς μεταφέρονται αυτά μέσω των προϊόντων που εκθέτεται εκεί, κυρία Τσενέ?
3: Το φετινό μας περίπτερο για τις δύο μάρκες, της Toyota και της Lexus, με τίτλο «Ο Αργαλιός», ή φαίνοντας το αύριο από το 1926, αντλούμε έμπνευση από τις απαρχές της ιστορίας της εταιρείας και το πρωτοποριακό αργαλείο που δημιούργησε ο Σακίτσι Toyota. Mm-hmm. Μέσα από μια διαδρομή προσπαθούμε να συνδέσουμε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον και οι επισκέπτες θα γνωρίσουν την εξέλιξη της Toyota και της Lexus από την ίδρυσή της μέχρι τις νέες τεχνολογίες και την πολυτεχνολογική προσέγγιση με το όραμα πάντα για βιώσιμη κινητικότητα. Θα ήθελα να προσκαλέσω όλους να ξεδιπλώσουμε το νήμα που έχουμε απλώσει στο περίπτερό μας για να γνωρίσουμε όλη αυτή την καινοτομία αλλά και τις μοναδικές αξίες μέσα από τις οποίες δραστηριοποιούνται οι δύο αυτές μάρκες στην Ελλάδα και παγκοσμίως.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στην 90η ΔΕΦ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ήταν η κυρία Αγγελική Τσενέ, Διευθύντρια Μάρκετινγκ της Toyota Ελλάς. Να σημειώσω εδώ ότι αύριο Σάββατο στις 4 το απόγευμα, στην εβδομαδιαίωρη εκπομπή αυτοκινήτου με τίτλο Motoran, και πάλι πρωταγωνίστρια θα είναι η Ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία μέσω της παρουσίας της στην Θεσσαλονίκη. Μέχρι αύριο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
0: Η ώρα είναι 5.

0: Καλώς σας απόγευμα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Άνδρας εισέβαλε πριν λίγη ώρα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας και επιχείρησε να επιτεθεί σε αστυνομικούς με μαχαίρι, ο οποίος τελικά τραυμάτισε έναν από τους ένστολους, ενώ έσπασε και μια τζαμαρία από την οποία τραυματίστηκε ελαφρά ένας ακόμη αστυνομικός. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο η κατάσταση κλιμακώθηκε και ένας ένστολος φέρεται να πυροβόλησε τον άνδρα, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στην κοιλιά. Γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση, ενώ διερευνούνται όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εισβολή και ακολούθησε ο πυροβολισμός. Τους μεγάλους κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν το ιδιαίτερα θετικό για την Ελλάδα επενδυτικό κλίμα, ανέδειξε ο επικεφαλής του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου κατά την τοποθέτησή του στο 6ο Θεσσαλονίκη Μετροπολιταν Summit που διοργανώνει το PowerGame.gr και Economist. Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι ο πόλεμος στο Ιράν ανεβάζει ήδη τις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στην Ευρώπη και μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερες τιμές με άμεσες συνέπειες για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια, αυξάνοντας το κόστος του χρήματος και περιορίζοντας τις επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη, άρα και στην Ελλάδα. Ο επικεφαλής του ομίλου Άκτορ επίσης τόνισε ότι εδώ και περίπου 8 μήνες ο ίδιος προειδοποιούσε για τις επερχόμενες αρνητικές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Στο συνέδριο που συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη συζητούνται οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στις εργασίες του με τη σφραγίδα της Next Step Media μιλούν κορυφαίοι πολιτικοί, επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Νέα μείωση φόρου για τους αγρότες με αύξηση του φορολόγητου και μεγάλες ελαφρύνσεις σε οικογένειες με περισσότερα από 3 παιδιά θα ανακοινώσει σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 ο Πρωθυπουργός στην αυριανή ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως θα παρουσιάσει ένα νέο μοντέλο αποταμίευσης για παιδιά έως 18 ετών με κρατική χρηματοδότηση. Παράλληλα, θα ανακοινώσει μόνιμο επίδομα κάθε Μάρτιο στους δημοσίους υπαλλήλους και αύξηση στα 450 ευρώ από 300 ευρώ στο επίδομα που δίνεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Το Σαββατοκύριακο, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στο χώρο της ΔΕΘ μεταφέρει το παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Επένια Βραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης συμμετέχουν 3.500 αστυνομικοί ενώ από αέρος drones μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο λόγω των συγκεντρώσεων συνδικάτων, οργανώσεων και επαγγελματικών ομάδων. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε σήμερα το μεσημέρι η αστυνομία. Την ερχόμενη Τρίτη θα οδηγηθούν στην ανακρίτρια οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 43χρονος και 38χρονος σύντροφός του αντιμετωπίζουν κατηγορίες για την δολοφονία του βρέφους, οπλοκατοχή, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση. Ο 26χρονος υπήκος Αφγανιστάν θα απολογηθεί για κατηγορίες που αφορούν γενετήσεις πράξεις, ψευδή κατάθεση και κατοχή πυρομαχικών. Φωτιά σε εξέλιξη στο δίστομο Βιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις στη φωτιά στο δεσπρωτικό Πρέβεζας. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 εργαζόμενοι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύρεγγα υδροελεκτρικού έργου στο Νεπάλ, 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που τους είχαν παγιδεύσει στο εσωτερικό της σε βάθος 170 μέτρων. Στα αθλητικά, μεγάλα ερωτηματικά έχουν προκύψει γύρω από τη διεξαγωγή του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκας στο Αμπου Ντάμπι, στο οποίο συμμετέχει ο Ολυμπιακός, καθώς η αυξημένη ένταση και τα ζητήματα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ομάδες.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,31% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα. Περιορισμένη παραμένει η ανταπόκριση στη ρύθμιση για την εξαγορά καταπατημένων δημοσίων εκτάσεων παρά τα σημαντικά οικονομικά κίνητρα που προβλέπει το ισχυρό πλαίσιο, ενώ η προθεσμία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Επιστρέφει στο μικρόφωνο ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στα οικονομικά. Τι ακριβώς γίνεται εκεί. Μέρη Βενέτη, οικονομολόγος, επενδυτική σύμβουλος, liberal.gr. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Για πείτε μας την άποψή σας, αυτό γίνεται πάνω κάτω.
1: Έχουμε περάσει σε μια περίοδο ιδιαίτερης μεταβλητότητας, volatility, όπως λέμε εμείς στην γλώσσα μας, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 2 μήνες στην αγορά των ομολόγων, με 3, και σιγά σιγά είναι λογικό κάποιες μερούλες να έχουμε έντονες διακυμάνσεις και στην αγορά των μετοχών. Τώρα πλέον τα ομόλογα έχουν γίνει, θα το έχετε δει και εσείς και οι αγροτές μας, πρώτο θέμα παντού σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, στον τύπο τον οικονομικό. Και είναι λογικό, γιατί είμαστε σε μία πλέον συνεχόμενη αύξηση των αποδόσεων, και παρά τις πρώτες έτσι κινήσεις που έκανε το Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής για να αποκλιμακωθούν, ας πούμε ότι το καλύτερο αποτέλεσμα που είχαμε ήταν να σταθεροποιηθούν στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα και όχι να έχουμε επί της ουσίας μια αποκλιμάκωση σε αποδόσεις το επίπεδο της άνοιξης και πριν από εκεί.
0: Ο λόγος το αμερικανικό χρέος.
1: Θα σας πω κάτι. Αυτό είναι, ας πούμε, ο εύκολος λόγος να το αποδώσει κανείς. Αυτό που βλέπει ο περισσότερος κόσμος. Αλλά για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, ο λόγος είναι πάρα πολύ πιο απλός. Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης, κύριε Καλαδίτη. Αυτή την περίοδο, πέρα από τις μεγάλες εκδόσεις που έχουν τα κράτη, έχουμε τεράστιες εκδόσεις και από τις εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης. Μιλάμε για τεράστιες εκδόσεις πολλών δις. Ήδη έχουμε φτάσει πάνω από 200 δις αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: 200 δις εταιρικά ομόλογα των εταιριών.
1: Για φέτος. Μιλάμε για φέτος, έτσι. Για φέτος. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα το Σεπτέμβριο. Φαντάζεστε λοιπόν ότι έχουμε 2 πισίνες. Έχουμε τη μία πισίνα της προσφοράς και την πισίνα της ζήτησης. Από την πισίνα λοιπόν της προσφοράς, μαζί με τις εκδόσεις, ένα χρηματοδότης που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια των κρατών, έχουμε ξαφνικά μια τεράστια προσφορά από το εταιρικό χρέος. Προπάμε τώρα στην άλλη πλευρά, την πισίνα της ζήτησης. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με άλλες χρονιές. Και η διαφορά αυτή είναι το γεγονός ότι ήδη από τον Απρίλιο άλλαξε το καταστατικό πάρα πολλών συνταξιοδοτικών ταμείων, ασφαλιστικών εταιριών όσον αφορά τις σταθμίσεις, τα ομόλογα και τις μετοχές. Έχουν πλέον το δικαίωμα να έχουν μεγαλύτερη στάθμιση από αυτή που είχαν παλαιότερα στις μετοχές και μικρότερη στα ομόλογα σε σχέση πάντα με τα ποσοστά πριν. Και μάλιστα το Ταμείο της Νορβηγίας πριν 1-2 μέρες, να φανταστείτε ότι πλέον θα έχει δικαίωμα να μειώσει τη συμμετοχή των κρατικών τίτλων στο συνολικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων του από 70% σε 50%.
0: Α, μεγάλη διαφορά. Αυτό διανόμου.
1: Για να
0: δηλαδή
1: βάλει μέσα και εταιρικό χρέος, καταλάβατε. Να βάλει και μετοχές. Οπότε έχεις μια προσφορά πολύ αυξημένη. Και από την άλλη, έχει μια πιο μειωμένη ζήτηση, γιατί είναι συγκεκριμένοι παίκτες στην αγορά, οι οποίοι αυτή τη στιγμή τι έχουν, τι βλέπουν. Δείτε τι βλέπουν, ότι το χρήμα τους, γιατί περί χρήματος πρόκειται, τους ζητάνε χρηματοδότηση, τους ζητάνε τα λεφτά τους, να τους δανείσουν τα χρήματά τους για να γίνουν επενδύσεις, να γίνουν χρηματοδοτήσεις χρεών των κρατών κτλ. Όταν λοιπόν έχουν τόση ζήτηση για το χρήμα τους, τι θα ζητήσουν οι επενδυτές? Αυξημένο κουπόνι.
0: Επιτόκιο, ναι.
1: Οπότε αυτή το επιτόκιο ακριβώς, το κουπόνι των ομολόγων. Οπότε αυτή τη στιγμή ζούμε μια κλασική έναρξη μιας καινούργιας κατάστασης στην αγορά των ομολόγων, όπου θα έχουμε αυξημένη προσφορά και η ζήτηση πλέον θα είναι μειωμένη, γιατί πλέον πάρα πολλοί επενδυτές θέλουν να μπουν και στο εταιρικό χρέος, θέλουν να μπουν και στις μετοχές. Οπότε είμαστε σε μια νομίζω ανατιμολόγηση και της αγοράς. Αυτό ζούμε αυτή την περίοδο.
0: Άρα αυτό τώρα που προαναφέρατε, δηλαδή το ότι έχουμε εκδόσεις 200 δισεκατομμυρίων από τις εταιρείες, κυρίως τεχνητής νοημοσύνης φαντάζομαι.
1: Ναι, είναι οι πολύ μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, επειδή κάνουν αυτές τις επενδύσεις για τις υποδομές της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, οι οποίες είναι τεράστιες.
0: Αυτή είναι η ζήτηση 200 δις που υπερβαίνει το δανεισμό πολλών κρατών μαζί, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, μα είναι τεράστιες εντός. Ξέρετε, μιλάμε για τόσα δισεκατομμύρια.
0: Τι διάρκεια είναι αυτά συνήθως, τι διάρκεια είναι τα εταιρικά αυτά?
1: Κάποια είναι 10, κάποια είναι 20 IP, κάποια είναι πιο μικρή διάρκεια. Γιατί ξέρετε τώρα, βλέπουμε ότι γενικά στις μακρινές διάρκειες υπάρχει και μια, ας πούμε, ναι, δυσκολία της αγοράς. Οπότε προσπαθούν όλοι οι εκδόσεις να μην έχουν τεράστιο maturity. Αλλά από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση έχουμε μια ανατιμολόγηση της αγοράς, η οποία, όπως είπατε βέβαια και εσείς στην αρχή το αναφέρατε, μαζί με τις άλλες, έτσι, ας πούμε, με τους άλλους προβληματισμούς όσον αφορά το επίπεδο του χρέους, ότι έχουμε ξεπεράσει την Αμερική τα 44 εκατομμύρια και έχουν δημιουργήσει όλη αυτή την εικόνα στην αγορά των ομολόγων, και η οποία είναι και λίγο δύσκολη αυτή η εικόνα να μπορέσει να αλλάξει άμεσα. Γι' αυτό και βγήκε ο Ελεριάν πρόσφατα και είπε ότι, παιδιά, θα πρέπει να συνηθίσουμε ότι τους επόμενους μήνες η αγορά των ομολόγων θα συνεχίσει να πιέζεται, έτσι, και οι αποδόσεις να μεγαλώνουν.
0: Τα εταιρικά ομόλογα αυτά τα μεγάλα έχουν ζήτηση, έχουν ανταπόκριση?
1: Έχουν ανταπόκριση προς το παρόν. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, τα κουπονάκια, όσο βγαίνουν ακόμα μεγαλύτερες εκδόσεις, τόσο αυξάνονται. Τόσο οι επενδυτές ζητάνε.
0: Είναι βιώσιμα, γιατί υπήρχε ένας σκεπτικισμός ούτως ή άλλως για τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν έχουν ακόμα αντίστοιχα έσοδα. Τώρα και με το αυξημένο κουπόνι, είναι βιώσιμη η κατάσταση? Αυτό το αν έχουν ζήτηση.
1: Κοίταξα, σε αυτή την ερώτηση δεν μπορεί να κανείς να απαντήσει, γιατί ακριβώς δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτή η έκρηξη της παραγωγικότητας που περιμένουμε όλοι από την τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Αν αυτή η έκρηξη της παραγωγικότητας και αυτές οι επενδύσεις έχουν μια απόδοση σχετικά σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα ορατό, θεωρώ ότι όλα αυτά θα τα θυμόμαστε έτσι σε μια παρένθεση. Το θέμα είναι να μην αργήσουμε να έχουμε ορατά αποτελέσματα. Και αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, τροφοδοτείται πάρα πολύ όλο το σύστημα από πλευράς ψυχολογίας επενδυτικής, γιατί βοηθάει πάρα πολύ ακόμα και στην αγορά των ομολόγων να μην ξεφύγουμε εντελώς και φτάσουμε σε απρόβλητες καταστάσεις, η ψυχολογία επενδυτική. Μετράει πάρα πολύ το γεγονός ότι σε κάθε τρίμηνο οι εταιρείες βγάζουν εξαιρετικά εταιρικά αποτελέσματα που ξεπερνάνε τον υψηλό πήχη του προηγούμενου τριμήνου. Όσο αυτό συνεχίζεται, θεωρώ ότι το σύστημα θα απορροφάει τους κραδασμούς. Το πρώτο τρίμηνο, που τα αποτελέσματα τα εταιρικά δεν θα σταθούν στο ύψος των πολύ υψηλών προσδοκιών, δεν σημαίνει ότι θα είναι καλά απαραίτητα, έτσι.
0: Ναι.
1: Απλά μπορεί να μην σταθούν στο ύψος των υψηλών προσδοκιών. Εκεί πιστεύω θα γίνει μακελιό στην αγορά. Και χρησιμοποιώ αυτή την έννοια, παρόλο που δεν μ' αρέσουν, ξέρετε, οι υπερβολικές έννοιες, γιατί υπάρχει τέτοια μόκλευση, η οποία έχει ξεπεράσει και κάθε προηγούμενο, η μόκλευση στην αγορά, δηλαδή δανείζομαι χρήματα για να επενδύσω, οπότε στην παραμικρή διακύμαση της αγοράς θα πρέπει να κλείνουν τα μάτζες με πωλήσεις, οπότε αυτό μπορεί να γίνει αυτοτροφοδοτούμενο, και γι' αυτό φοβάμαι ότι το πρώτο τρίμηνο που δεν θα έχουμε αποτελέσματα που να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες, μπορεί να δούμε και υπερβολικές κινήσεις πτωτικές στην αγορά.
0: Και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, την δική μας απόφαση ενώ της κυβέρνησης να αποπληρώσει πρόωρα το μέρος του χρέους, πώς την είδατε?
1: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα σας πω την αλήθεια, θέλει πολύ μεγάλη ανάλυση. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ.
0: Και εγώ γι' αυτό ρωτάω, αλλά θέλω την απόψη σας, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας αυτό. Για πείτε.
1: Είμαι υπέρ, γιατί νομίζω ότι όλοι, το μιλάω και θέμα μάτω, αφήστε τους τίτλους απ' έξω και το οικονομικό προφίλ, παραδίδουμε λιγότερο χρέος στα παιδιά μας. Οπότε προσωπικά, και επειδή έχω και δύο παιδιά σε ηλικίες κομβικές, 15 και 18 χρονών, σαν μαμά λοιπόν, οικονομικά σκεπτόμενη πάντα όμως και με οικονομική κουλτούρα, είμαι υπέρ. Για να το πω με μία λέξη, για να μην ζαλίζουμε τους ακροατές με μακροστελή αναλύση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βενέτη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Μέρη Βενέτη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Καλημέρα σας.
9: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
8: Κάτι συγκεκριμένο?
9: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
10: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
11: Να παίζει το τρανζίστορ.
12: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
11: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
13: Ρε κάνε άκρη ρε.
11: Με το μπουφάν στους ώμους.
14: Λοιπόν Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
11: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
15: Ήθελα κουλτουριά ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
11: Να παίζει το τρανζίστορ.
16: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
11: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
17: Το υδρωμένο τισέρτ.
11: Να παίζει το τρανζίτ.
18: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
19: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
4: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτση. Εμείς οι Έλληνες συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα που αφορά την εγχώρια δημιουργία, συγκρότηση, ανάκτηση από εθνικής αντίληψης, εθνικής κουλτούρας σε όλα τα επίπεδα. Διότι είναι κάτι στο οποίο η Ελλάδα δυστυχώς υστέρησε, παρήκμασε, και αυτό άρχισε να αποτυπώνεται και να έχει αντανακλάσεις σε κάθε πτυχή του δημόσιου βίου. Ακόμα και αυτό το οποίο βλέπουμε στην παιδεία, την κατρακύλα της παιδείας, το λέγαμε νεότερα για τα βιβλία, τα οποία προκάλεσαν πρόβλημα, αρνητική δημοσιότητα και αναγκάστηκε η κυβέρνηση να τα μαζέψει, είναι συμπτώματα που έχουν να κάνουν με την υποχώρηση γενικά της εθνικής αντίληψης, με την υπονόμευση της παιδείας, η οποία οδήγησε το εθνικό σώμα σε μια παρατεταμένη αδράνεια. Και οι οργανισμοί οι οποίοι αδρανούν, ατροφούν και στο τέλος πεθαίνουν. Εμείς οφείλουμε να εργαζόμαστε και θα γίνει αυτό για την ανάκτηση. Γιάννης Μαραγδής, ο γνωστός σκηνοθέτης, δεν χρειάζεται άλλα σχόλια και παρουσίαση. Καλησπέρα, κύριε Μαραγδή.
1: Γεια σας.
0: Μετά την ταινία για τον Καποδίστρια, η οποία είχε επιτυχία, εγώ θα πω πέραν του αναμενόμενου επιτυχία, και αυτό είναι θετικό, που δείχνει ότι η Ελλάδα έχει αντισώματα, αντιδρά και αναζητά. Και όταν δει κάτι το οποίο είναι εθνικό, ανταποκρίνεται αμέσως και τρέχει. Ετοιμάζεται, από ό,τι καταλαβαίνω, μια άλλη ταινία, αυτή τη φορά για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, για πείτε μας λίγο πώς το σκέφτεστε, τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει, σε ποιο στάδιο βρίσκεστε, αν υπάρχουν πρωταγωνιστές και πώς το σχεδιάζετε. Ποιο είναι το ιδέα.
1: Ναι, καταρχήν πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι σε ποιο αστερισμό δουλεύει αυτή τη στιγμή οι Έλληνες, ας πούμε, του πνευματικού και του καλλιτεχνικού χώρου. Mm-hmm. Ζούμε στον αστερισμό του δόγματος Kissinger, ο οποίος λέει ότι τα λόγια είναι δικά του. Πρέπει να πλήξουμε βαθιά τις πολιτισμικές ρίζες των Ελλήνων, τη θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητα να αναπτυχθεί, να διακριθεί και να επικρατήσει. Σε αυτό, ακριβώς κάτω από αυτόν τον αστερισμό, η ευθύνη των ανθρώπων του πολιτισμού, της τέχνης του πολιτισμού, είναι τεράστια. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε στα σοβαρά θέματα επιμελέστατοι, που λέει και ο Καβάφης. Mm. Δηλαδή, έχουμε ευθύνη. Έχουμε μια μεγάλη ευθύνη να μην επικρατήσει αυτό το δόγμα. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε στα έργα που κάνουμε εθνεργέστες. Δηλαδή, να κρατάμε τη φλόγα ζωντανή, αυτή τη φλόγα που επί αιώνες με όλες τις κατακτήσεις δεν χάθηκε. Πάει να χαθεί τους τελευταίους καιρούς. Αλλά τώρα συνέβη στην Ελλάδα ένα σχεδόν θαύμα, πρέπει να σας πω, που έχει σχέση με τον κινηματογράφο. Όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ο κινηματογράφος είναι η μεγάλη λαϊκή τέχνη των καιρών μας, με τεράστια επιρροή στη ψυχή. Επαναλαμβάνω, με τεράστια επιρροή στη ψυχή. Το είδαμε με την ταινία του Νόλαν που διέστρεψε τον Οδυσσέα. Τι απήχηση είχε λόγω της ιδιαίτερης καλής κατασκευής, Hollywood είναι. Mm-hmm. Αυτό τώρα δύο-τρεις γενιές λάθος μηνύματα θα παίρνουν ποιος ήταν Οδυσσέας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, εδώ λοιπόν, γιατί το λέω. Επί υπουργίας κυρίας Μενδώνη πέρασε πρόσφατα, δεν είναι γνωστό πολύ, σχεδόν άγνωστο είναι, ένας νόμος που λέει ότι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, που μέχρι τώρα ήταν σφυγγοφωλιά της γοκατένθωσης των θεμάτων περί ασκήμιας. Έτσι. Mm-hmm. Το Ελληνικό λοιπόν Κέντρο Κινηματογράφου με το ΕΚΟΜΕΔ, τον άλλο μηχανισμό που θα κάνει χρηματοδοτήσεις, θα ενισχύουν με ξεχωριστό τρόπο, πολύ υψηλότερο των κοινών, ας πούμε, των κοινών που δεν έχουν στόχευση, την εθνική έγερση. Δηλαδή, ταινίες ιστορικού, πολιτιστικού και εθνικού χαρακτήρα θα χρηματοδοτούνται ξεχωριστά με υψηλές χρηματοδοτήσεις. Αυτό, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι επιτέλους η μηχανή, ας πούμε, του κράτους βάζει μπροστά αυτό που έπρεπε να είχαν βάλει δεκαετίες τώρα. Το ελληνικό αίσθημα μπροστά. Ενίσχυση του ελληνικού αισθήματος. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι, μια και μιλήσαμε για τον Κολοκοτρώνη, ότι αν η ταινία Καποδίστριας ήταν ένα συναισθηματικό εμβόλιο, το είπε ο Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος, ήταν έτσι, ο Κολοκοτρώνης είναι συναισθηματικό εμβόλιο επί δύο. Είναι ένα τεράστιο πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Και μας τον έχουν κρύψει. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι πρόσωπο είναι αυτός. Δηλαδή, τώρα που άρχισα να το μελετάω, διαβάζω και βουρκώνω από τις εσωτερικές. Κουβαλάει το ψυχικό πολιτισμό των Ελλήνων αυτός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα.
0: Και φρόντιζε να τα συμβολίζει και με τα σύμβολα, όλα τα σύμβολα του. Από την περικεφαλαία μέχρι τον τρόπο που μιλούσε.
1: Εννοείται. Ξέρετε πως τον έλεγε ο Καποδίστριας, που είναι το alter ego του, ας πούμε, το ένα στο άλλο νου. Ο καινούριος Οδυσσέας. Έτσι τον έλεγε. Λοιπόν, τώρα, στους καιρούς μας, ο Καβάφης έλεγε ότι οι ήρωες της φυγής μας είναι οι έμποροι και οι επιχειρηματίες, οι οποίοι ανοίγουν τους δρόμους μέσω του εμπορίου και έρχεται ο ελληνικός πολιτισμός να επικαθίσει. Ευτυχώς υπάρχουν καλοί Έλληνες επιχειρηματίες, πετυχημένοι δηλαδή, που το κάνουν αυτό. Δηλαδή, εν προκειμένου, ο Ευάγγελος Στασινόπουλος για το ίδρυμα ΚΙΚΠΕ χρηματοδότησε τον Καποδίστρια, αλλιώς η ταινία δεν θα γίνει ποτέ. Ποτέ. Και τους το μνημονεύω και πρέπει να τους μνημονεύουμε αυτούς τους ανθρώπους, διότι θα μου πείτε είναι. Αν υπάρχουν και άλλοι, υπάρχουν και άλλοι, αλλά είναι σκόρπιοι. Και ξέρετε γιατί είναι σκόρπιοι? Γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σαφής στόχος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει εθνικό όραμα, δεν υπάρχει εθνικό όραμα.
1: Ναι, για να μπορούν να ανταχθούν.
0: Ναι.
1: Όπως έγινε στην Επανάσταση.
0: Ναι. Ο Έλληνας θέλει στράτευση, θέλει μεγάλη ιδέα.
1: Ναι, λείπει η μεγάλη ιδέα. Είμαστε ας πούμε στην απομάγευση που έλεγε και ο φίλος μου. Ο άνθρωπος που πέθανε προσώτα. Χαθήκανε δηλαδή τα ανώτερα πράγματα, το πάνω στρώμα του εαυτού μας και κινούμεθα εκεί που μας θέλουν οι ξένοι μηχανισμοί που μας σβήνουν τη μνήμη. Ξέρετε, η ταινία του Νόλαν τελειώνει. Όχι στον οδηγό, δηλαδή επιστρέφει στην πατρίδα, άρα επετέλεσε το καθήκον σου. Και οδηγήσε προς την αγαθότητα της ψυχής, την ευδαιμονία που λέει ο Πλάτωνας, αλλά τον διώχνει από την Ιθάκη και τον παίρνει, τον πάει στη Δύση. Στη Νέα Υόρκη, φαντάζομαι, να βρει τον Batman και τον Spider-Man. Δηλαδή οι αλλοιώσεις αυτές, σε αυτές πρέπει να είμαστε απέναντι. Δηλαδή πρέπει να είναι ο στόχος πάνω από τα τρέχοντα μέτρα.
0: Τα έθνη δεν ζουν μόνο με διαχείριση. Τα έθνη, η χρηστή διαχείριση και η επαρκής διαχείριση είναι προϋπόθεση. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Το όραμα, η επίτευξη του εθνικού οράματος είναι αυτός ο σκοπός. Τα άλλα είναι τα μέσα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Άλλωστε, όταν υπήρχε αυτό, η Ελλάδα ήταν μεγάλη. Να. Εμείς λοιπόν, μέσα σε μια περίοδο σκοτεινή, πρέπει να κρατάμε, αγαπητέ Λάμπρο, να το πω έτσι, με τρέψει το φιλοσθενικό.
0: Εννοείται, ευχαριστώ.
1: Πρέπει να κρατάμε. Τη φλόγα του καθένα με το κεράκι του αναμένει τη φλόγα. Αυτές οι φλόγα θα γίνουν κάποτε φωτιά πυρκαγιά και θα φέρει αυτό που οραματίστηκε ο Καποδίστριας και ο Κολοκοτρώνης, μια ανώτερη Ελλάδα που θα δημιουργεί και δεν θα μιμείται όπως κάνουμε τώρα.
0: Έχουν οι Έλληνες πάντως δυνατότητα, έχουν ικανότητα επαναφοράς και από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Πώς το έχει επιβυθία, ασκός κλειδονιζόμενος, μηδέποτε βυθιζόμενος, έτσι.
1: Κοιτάξτε, είναι τόσο πολύ εμπλουτισμένο το κύτταρο των Ελλήνων που δεν χανόμαστε. Απλώς καθυστερούμε να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε.
0: Ναι.
1: Δεν χανόμαστε. Νομίζουν ότι θα μας τρυπήσουν και θα τον ασκό θα χαθεί. Το ανάποδο είναι. Αλλά είμαστε τώρα, περνάμε στη φάση, στο κάτω είμαστε.
0: Διαβάζοντας πάντως την ιστορία, δεν βρίσκει κανείς, τουλάχιστον προσωπικά δεν γνωρίζω, άλλο έθνος που να έχει τόσες επαναφορές, πτώσεις και εντυπωσιακές επαναφορές. Δεν μιλάμε για επιβίωση απλή. Ναι. Η διαδικασία, το χρονικό της Ελλάδος από την ιστορία που εμείς γνωρίζουμε, ας πούμε τα τροϊκά και πιο πριν, είναι μια διαδικασία ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως δημιουργός πολιτισμού μεγάλου παγκόσμιου και αυτοκρατοριών, φωνέας αυτοκρατοριών, φωνέας μεγάλων δυνάμεων και επαναφορά. Αυτή η διαδικασία φτιάχνει αυτοκρατορίες και πολιτισμούς, πέφτει, επανέρχεται, εξοντώνει άλλες και ξανά αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, αν δει κανείς την διακύμανση, είναι μια αέναη διαδικασία πτώσεων δημιουργίας και επαναφοράς και συντριβής αντιπάλων. Αλλά στον ιστορικό χρόνο, έτσι, αυτά.
1: Στον ιστορικό χρόνο τρεις είναι μεγάλοι λαοί, οι οποίοι έζησαν αντίστοιχα πράγματα, αλλά υπάρχουν ακόμα, θα υπάρχουν και στο μέλλον. Οι Έλληνες, οι Κινέζοι που μας σέβονται σαν να είμαστε απογόνοι θεών μαζί με τους Ιάπωνες, και οι Ισραηλίτες, δηλαδή έχουμε εμείς τριπλό πολιτισμό. Οι Κινέζοι τριπλό πολιτισμό, δύο ΜΙΚ, και οι Εβραίοι που έχουν τρεις θρησκείες γεννήσανε. Αυτοί οι λαοί δεν θα χαθούν, γιατί είναι με κάποιο τρόπο έχουν τις ρίζες τις εθνικές, το ψυχικό σπορτιό. Οι Έλληνες τι έχουμε εμείς, αγαπητέ Λάμπρο? Έχουμε ένα παλίμψιστο πολιτισμό εμπλουτισμένο σε τέτοιο βαθμό που δεν βυθίζεται και κάνει τις χαλαρές πτήσεις και κάτω από ειδικές συνθήκες, δυστυχώς κάτω από ειδικές συνθήκες, ευκοινάσετε. Δηλαδή το 21 ποιος το περίμενε? Το 21 δεν είναι μια επανάσταση στην Ελλάδα. Είναι η εθνική, πρώτη εθνική επανάσταση, δηλαδή διεκδικώντας έθνος στην Ευρώπη. Και εκεί είμαστε πρωτοπόροι. Το 40, πώς φαντάζομαι, ποιος πίστευε ότι θα κάναμε αυτό το θαύμα? Ποιος το πίστευε αυτό? Και μάλιστα κάτω από μια δικτατορία τότε. Αυτό είναι ο Έλληνας. Εγώ αυτό τον Έλληνα υπηρετώ. Τέτοιος Έλληνας ήταν ο Καποδίστριας. Τούτος εδώ είναι ο Κολοκοτρώνης, η υψωμένη σημαία είναι. Ο λαϊκός άνθρωπος, ο οποίος κατανοεί το βάθος του ελληνισμού και τη μεγάλη ψυχή των Ελλήνων και τη βάση της κίνησης.
0: Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Θα τα πούμε σύντομα πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σμαραγδί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη Σμαραγδί, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

Πάντως, μιλώντας για πολιτισμούς και παγκόσμιους πολιτισμούς, επειδή λέμε συχνά ότι και αν έχουν πολιτισμό, είναι άλλο παγκόσμιος πολιτισμός, άλλο η τοπική κουλτούρα. Υπάρχουν και περιφερειακοί πολιτισμοί και τοπικοί πολιτισμοί. Οι παγκόσμιοι πολιτισμοί είναι δύσκολο πράγμα. Ο ελληνικός είναι παγκόσμιος πολιτισμός. Γιατί μέσω της μήτρας του ελληνικού πολιτισμού υπήρξαν μετά οι διάφορες εκδοχές του. Έτσι, η ρωμαϊκή, η οποία μετά κατέληξε πάλι σε ελληνική λόγω Βυζαντίου. Αλλά είναι δύσκολο να πεις ότι είναι κάποιος άλλος παγκόσμιος πολιτισμός. Και οι Κινέζοι έχουν πολιτισμό. Δεν είναι παγκόσμιος όμως. Δεν θέλει κανείς να γίνει Κινέζος. Ενώ πολλοί γοητεύονται, θέλουν να μάθουν, να μάθουν κινέζικα κλπ. Δεν είναι παγκόσμιος πολιτισμός. Είναι μεγάλος πολιτισμός, αρχαίος πολιτισμός. Ο Κινέζικος δεν είναι παγκόσμιος. Ο ελληνικός είναι ο μοναδικός πραγματικός παγκόσμιος πολιτισμός. Και οι Βρετανοί, οι Αγγλοσάξονες έφτιαξαν παγκόσμιο πολιτισμό, παγκόσμιο πρότυπο τώρα, τους τελευταίους αιώνες, πατώντας όμως ακόμα και στον ελληνικό σχεδιασμό. Αν δει κανείς πώς επεκτάθηκε η Αγγλική Αυτοκρατορία, θα δει ότι είτε είχανε το μοτίβο, το πρότυπο της ελληνικής εξάπλωσης και το ίδιο μοτίβο. Δηλαδή μια θελκτική, ένα ελκυστικό πολιτισμικό μοντέλο, στρατηγικά σημεία, κυρίως λιμάνια και δυνατότητα ελέγχου μεγάλων πληθυσμών μέσω της ελκυστικότητας του δικού τους. Αλλά ο πρώτος και η μήτρα και ο μοναδικός παγκόσμιος ήταν ο ελληνικός. Ο ρωμαϊκός συνέχεια ως συνέχεια, ως προέκταση του ελληνικού. Δεν ήταν αυθύπαρκτος ρωμαϊκός, έτσι. Μέσα του ελληνικού βγήκε. Γι' αυτό και εξελίχθηκε πάλι μετά στην άλλη παγκόσμια αυτοκρατορία των Βυζαντίων.

0: Λοιπόν, μέρες που είναι και επειδή μιλάμε πάρα πολύ για την σχέση της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ και επειδή ο στόχος για την ένωση με την Κύπρο ποτέ δεν χάθηκε, έτσι. Είμαστε σε μια φάση όπου τελούμε σε ένα μετατραυματικό στρες, ένα μετατραυματικό τραύμα, μετατραυματική κατάσταση μετά τα γεγονότα της εισβολής, μετά τα ατυχή γεγονότα της διαχείρισης του αγώνα της ΕΟΚΑ, κυρίως λόγω Βρετανών αλλά και λόγω προσώπων όπως ο Μακάριος, έτσι, γιατί επειδή συνηθίζουμε να λέμε εύκολα περί εθναρχών κλπ. Αν διαβάσει κανείς την ιστορία του νεότερου κυπριακού αγώνα, του νεότερου αγώνα των Ελλήνων της Κύπρου, θα δει ότι τα πρόσωπα δεν είναι όπως παρουσιάζονται. Και έχουμε και διάφορες άλλες επιτυχίες, όπως το περίφημο σχέδιο Άτσεσον. Πέτρος Στασιός, διεθνολόγος με εξειδίκευση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική και γνώστης και συχνός και πολύ φίλος. Καλεσμένος, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Εσένα, τους ακροατές, καλή χρονιά, αρχή Ινδίκτου. Με το εκκλησιαστικό μερολόγιο και με το αρχιελληνικό, ουσιαστικά ο Σεπτέμβρης είναι το ξεκίνημα της νέας χρονιάς.
0: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, έχουμε κάνει συζητήσεις και μαζί για το σχέδιο Άτσεσον και επειδή πάλι ήταν τώρα η επέτειος και επειδή πιστεύω ότι έχουμε τις προϋποθέσεις πλέον για να οδηγηθούμε μαζί με την Κύπρο σε μια de facto ένωση, λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω κοινωνικών εξοπλισμών, λόγω μιας διαδικασίας όπου πλέον και η αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο ελληνικών κρατών συνέχεια εμβαθύνεται. Θύμισέ μας λίγο για την υπόθεση του σχεδίου Άτσεσον.
1: Ναι, όπως είπες πολύ σωστά, υπάρχουν προεπιτικές μιας de facto ένωσης αυτή τη φορά, το οποίο θα τη δούμε λίγο αργότερα. Πρώτη Σεπτεμβρίου του 1964 ουσιαστικά ήταν το τέλος μιας μακρόσωτης διαδικασίας, οποία ξεκίνησε υπό την αμερικανική πρωτοβουλία με το λεγόμενο σχέδιο Άτσεσον. Ο Ντίν Άτσεσον ήταν ο υπουργός εξωτερικών του Τρούμαν, έτσι. Άρα ήταν η δημοσιολάβηση στο ανώτατο υψηλό επίπεδο που μπορούσε να γίνει. Πάμε λοιπόν στο μακρινό 1963. Στις 30 Νοεμβρίου του 1963 ο Μακάριος καταθέτει τις δικές του 13 προτάσεις για μονομερή τροποποίηση του συντάγματος. Αυτό θα αποτελέσει το εφαλτήριο για μια σειρά από συγκρούσεις στην ήδη έφραστη κατάσταση των συνθηκών Ζυρίχης και Λονδίνου. Θα υπάρξουν ενδοκινητικές ταραχές στην ήδη έφραστη κατάσταση των συνθηκών Ζυρίχης και Λονδίνου. Θα υπάρξουν ενδοκινητικές

0: διαδικασία η οποία πήρε σάρκα κλωστά τον Ιούνιο του 1964. Ήταν το περίφημο ταξίδι το οποίο κάνανε οι δύο πρωθυπουργοί τότε, ο Τούρκος ο Ινωνού και ο Έλληνας ο Γιώργος Παπανδρέου στην Ουάσιγκτον. Εκεί λοιπόν καθίσανε σε μια συζήτηση για την επίλυση του προβλήματος της Κύπρου. Εκεί ήταν η πρώτη ουσιαστικά διαβούλευση η οποία έγινε στο πώς μπορεί να επιληθεί το κυπριακό πρόβλημα στη βάση ενός συστήματος το οποίο συνέφερε την Ελλάδα. Αυτό θα πάρει σάρκα και οστά ουσιαστικά ένα μήνα αργότερα. Θα ξεκινήσει δηλαδή επίσημα διαβούλευση στην Γενέβη. Ο Ντίν Άτσεσον θα εγκατασταθεί μόνιμα εκεί μαζί με την αντιπροσωπεία ώστε να συνομιλεί με τους ειδικούς απεσταλμένους Ελλάδας και Τουρκίας για να επιλύσει το πρόβλημα στη βάση δύο σχεδίων. Ουσιαστικά υπήρχαν πολλές παραλλαγές του σχεδίου Άτσεσον, αλλά ήταν δύο που κατατεθήκανε. Το ένα λοιπόν ήταν τον Ιούλιο του 1964, η πρώτη συνάντηση μάλιστα έγινε στις 9 Ιουλίου και το δεύτερο για χάρη συντομίας χρόνου ήταν στις 20 Αυγούστου του 1964, το οποίο ήταν και το πιο επωφελές. Ουσιαστικά η Ελλάδα έπαιρνε σχεδόν τα πάντα, δηλαδή ουσιαστικά ικανοποίησε στο 95% τα ελληνικά αιτήματα. Αν μπορούμε πάρα πολύ γρήγορα, ουσιαστικά ήταν η άμεση ένωση Ελλάδας-Κύπρου με την αναγνώριση της ελληνικής κυριαρχίας, δηλαδή το προϊόν αίτημα το οποίο ξεκίνησε και το γνωστήσουν του 1950 και ο αγώνας ΕΟΚΑ. Ήταν επίσης εκμίσου της βάσης της Τουρκίας για 50 χρόνια σε μια έκταση που δεν ήταν πάνω από 4,5% του εδάφους Κύπρου, το οποίο εξαιρούσε μάλιστα και τα ελληνικά χωριά. Αυτό ήταν στη Χερσόνησο της Καρπασίας, δηλαδή στη μύτη που λέμε της Κύπρου. Αναγνώριση στην Ελλάδα και στην Τουρκία δικαίωμα των ατομικών προσφυγών. Η υποχρέωση της Τουρκίας να δεχθεί την επανεκατάσταση και την αποζημίωση των απελευθέντων Κωνσταντινούπολης, αλλά και Ήμβρου και Τενέδου. Ήταν δηλαδή ένα αποφελές σχέδιο, το οποίο μάλιστα η ίδια η Τουρκία θεώρησε ότι ήταν κάτι ως τετελεσμένο, παρόλο που ουσιαστικά δεν συνένεσε ποτέ. Απάντησε στον ίδιο τον Άτσεσον ότι θα ακολουθήσουμε τα γεγονότα βάσει των οποίων εσείς ορίζετε. Το πιο σημαντικό όμως είναι τι επιδίωκε η μεριά της Ελλάδας. Η Ελλάδα λοιπόν τότε αντιπροσωπεύτηκε από τον Γεώργιο Παπανδρέου. Στις 20 Αυγούστου ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης πηγαίνει ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας, ο Πέτρος Γαρουφαλιάς, φτάνει στο Προεδρικό Μέγαρο και εξηγεί το όραμα της Ένωσης πως λαμβάνει σάρκα και οστά με αμερικανική σφραγίδα, φυσικά και την εξυπηρέτηση των στρατηγικών συμφερόντων που θα πούμε γιατί, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μακάριος ζητάει ανταλλάγματα, ζητάει βασικά ουσιαστικά να γίνει αντιβασιλέας και όταν η ελληνική πλευρά αρνήθηκε, είπε ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναλάβει τον κίνδυνο λερώντας το αίμα του σε περίπτωση εισβολής. Και μάλιστα απείλησε ότι θα αποκάλυψε την αλήθεια ως συμπαίγνια Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών για την υποβολή της διχοτόμησης. Δηλαδή ο Μακάριος προέβαλε το αφήγημα ότι αυτό ήταν ένα σχέδιο διχοτομικό στη βάση ότι δεν υπήρχε ατόφια ένωση, δεδομένου ότι εξαιρούταν ένα περίπου 4,5% το οποίο ήταν, επαναλαμβάνω πάλι, σε καθεστώς εκμίσωσης.
1: Ναι.
0: Τώρα, το πολύ σημαντικό είναι γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητάγανε την Ένωση Ελλάδας-Κύπρου. Ήταν αποκλειστικά, όπως είπαμε, για τη δική τους υψηλή στρατηγική. Πρώτον, λύνανε το θέμα της τριβής δύο συμμαχικών κρατών στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, Ελλάδας και Τουρκίας. Άρα, έφευγε αυτό το αγκάθι, το οποίο συνεχώς διοκονότανε. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Μακάριος τελείωνε, διότι αν θυμηθούμε τότε ήταν στο κίνημα των αδεσμεύτων.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα είχε προσυτηριστεί και χώρες οι οποίες ήταν στον λεγόμενο κομμουνιστικό κύκλο, δηλαδή τη Σοβιετική Ένωση κατά αποκοπή, τη Τσεχοσλοβακία, επίσης το καθεστώς τότε τον ασερικό. Οπότε έπαιζε, αληθόριζε, αν επιτρέπετε να πούμε, προς τη μεριά βασικά την κομμουνιστική. Και τρίτον, διασφάλιζε αυτό το οποίο λέμε τη γέφυρα του Ρίμλαντ. Η Τουρκία, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν το δούμε στο χάρτη, είναι η γέφυρα του Ρίμλαντ, είναι δηλαδή μια διαμετακομιστική ζώνη ενεργειακή, εμπορική, αμυντική, που διασφάλιζε το πέρασμα από τη Μεσόγειο μέσω της διόργασης του Σουέζ, μέσω της Μέσης Ανατολής προς τον Ελληνικό ωκεανό. Δηλαδή ήταν
1: ο ανασχετικός δακτύλιος στην ουσία.
0: Ναι, ήταν κομβική σημασία. Είναι η λεγόμενη γέφυρα του Ρίμπλαντ, που δείχνει πώς αυτά τα τρία κράτη συνδέονται. Άρα συνέδε.

0: τον τρίτο κρίκο, ο οποίος δεν υπήρχε τότε, την Κύπρο. Το συγκλονιστικό σε όλο αυτό το πράγμα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνανε ό,τι μπορούσαν εκείνη τη στιγμή, επαναλαμβάνω, για τα δικά τους στατικά συμφέροντα. Και να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είναι εύκολα να έχουμε το αφήγημα του αντιαμερικανισμού, ότι το 1963 και το 1964 σταματήσανε τρεις φορές την τουρκική εισβολή. Ναι. Σταματήσανε μάλιστα με τηλεφωνική επικοινωνία και με το περίφημο τελεσίγραφο, το οποίο είχε δώσει ο Λίντον Τζόνσον στις 5 Ιουνίου του 1964. Και αυτό μάλιστα ήταν και αφετηρία για έναν επίσης δομικό αντιαμερικανισμό μέσα στην Τουρκία. Προσπαθήσανε με τρόπο πολύ, θα έλεγα, ξεκάθαρο να πείσουν γιατί θα πρέπει να γίνει η Ένωση από τη μεριά βασικά της Ελλάδας. Και υπάρχει μάλιστα και κάτι εδώ, όπως λέμε, μια αυτοπεκαλούμενη προφητεία. Έχει πει ο υφυπουργός εξωτερικών, ο George Ball, προς τον Αμερικάνικο πρέσβη, τον Λαμπουίς, ο οποίος ήταν τότε στην Ελλάδα, όταν πήγε η δεύτερη εκδοχή του σχεδίου Άτσον, που ήταν πραγματικά ό,τι πιο επωφελές μπορούσε να υπάρξει για την Ελλάδα, ήταν και εθνικά βιώσιμο και αντικειμενικά εφαρμόσιμο. Και είχε μάλιστα και έναν τόσο ισχυρό παράγοντα που ήταν αδύνατο, τουλάχιστον αυτά τα οποία έχουν βγει μέσα από τα χαρακτηρισμένα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών, ήταν αδύνατο βασικά η Τουρκία, εφόσον υπήρχε αραγές μέτωπο Ελλάδας και Κύπρου, να μην εφαρμοστεί το σχέδιο διότι το θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε λοιπόν, και αυτό το οποίο κρατάμε, είναι αυτό που προσφέρουμε, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών George Ball στον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, αυτό που προσφέρουμε σήμερα είναι μια διέξοδος από ένα καταστροφικό δίλημα. Διέξοδος με ελάχιστο κόστος για τον ελληνισμό, είτε από πλευράς εδάφους είτε από πλευράς εθνικής υπερηφάνειας. Αν η προσφορά δεν γίνει δεκτή αμέσως, δεν βλέπουμε άλλη διέξοδο από την καταστροφή. 20 Αυγούστου 1964. 10 καλοκαίρια αργότερα υπήρξε και εισβολή και καταστροφή.
1: Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για την εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλά προς γνώση, συμμόρφωση και μη επανάληψη των ευκαιριών που κατά τη γνώμη μας θα δοθούν στο εγγύς μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέτρο Στασιός, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
4: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
3: Ο μισθός δεν φτάνει.
4: Απλησίαστα τα ενίκια.
3: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
12: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
15: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
14: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
16: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
17: Η πόρνη από πάνω.
18: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
17: Η πόρνη από πάνω.
18: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
19: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
20: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λέγαμε νωρίτερα για την Τουρκία, η οποία δεν μπορεί να μεταβολήσει, να χωνέψει αυτό που γίνεται και παίζει τα ρέστα της αφενός για να διεμβολήσει την σχέση Ελλάδα-Ισραήλ, αφετέρου για να αποτρέψει αυτό που φαίνεται αναπότρεπτο, δηλαδή τον εξοπλισμό της Ελλάδας με Ισραηλινά όπλα. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος είναι και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα, Λάμπρο.
1: Πώς αξιολογείς το μήνυμα, γιατί μήνυμα ήταν του Πρωθυπουργού στη συνέντευξη με τον Κώστα, δεν θα δεχθούμε υποδείξεις για την αμυντική διάταξη της χώρας. Είχε προηγηθεί η έλευση του Καλίν εδώ, του επικεφαλής της ΣΜΙΤ, των τουρκικών υπηρεσιών.
0: Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι υπόθηκε, αλλά από ό,τι διαφαίνεται, από ό,τι μπορεί κανείς να καταλάβει από τα συμφραζόμενα, ο Καλίν μπορεί να μετέφερε μία μορφή απειλής. Ότι η Τουρκία θα αντιδράσει επί του πεδίου. Mm. Αυτό απαντήθηκε. Και απαντήθηκε και ενώπιον του Αντώνιο Κώστα. Yeah. Και αυτό είναι θετικό. Θα έλεγα, Λάμπρο, ότι η όποια μορφή απειλής από εδώ και πέρα από την πλευρά της Τουρκίας θα πρέπει να απαντηθεί με ακόμα πιο
1: δυναμικό τρόπο, ναι,
0: και κατηγορηματικό τρόπο. Και εννοώ ότι θα πρέπει να, σε κάθε φόρουμ, θα πρέπει η Ελλάδα να διατρανώνει τη θέλησή της, τη βούλησή της, να υπερασπιστεί τα δίκαιά της, την εθνική κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και φυσικά το δικαίωμά της να αγοράσει και να αναγοράσει οπλισμό και να συνεργαστεί στρατιωτικά και στρατηγικά με όποιον επιθυμεί.
1: Αυτό αλλάζει τα δεδομένα στην
0: περιοχή. Και επί της παρούσης είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία η συμμαχία με το Ισραήλ να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη εμβάθυνση. Ναι.
1: Η Τουρκία δεν μπορεί να το διαχειριστεί, δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί, γιατί πλέον, να το πούμε απλά, η περιοχή αλλάζει χέρια. Εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η συνεργασία και στο εξοπλιστικό πεδίο, τα πράγματα σε επίπεδο και στρατηγικό και επιχειρησιακό και τακτικό αλλάζουν στην περιοχή. Δεν έχει πλέον χώρο για την δική της ατζέντα, την αθεωρητική, γαλάζια πατρίδα κλπ. Γιατί θα μιλάμε για τρεις πυλώνες με τα ίδια συστήματα, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, και με την ίδια αντίληψη και την ίδια απειλή. Κλειδώνει ο χώρος.
3: Το δεύτερο είναι το πιο σημαντικό, με την ίδια αντίληψη και εκτίμηση περί απειλής. Εδώ εμείς πρέπει να κάνουμε πολλά βήματα για να φτάσουμε στο Ισραήλ. Δηλαδή, ναι, μεν μπορεί να πάρουμε ένα εξοπλιστικό σύστημα, όπως είναι αυτά τα συστήματα που απαρτίζουν την ασπίδα.
1: Πρέπει
3: την,
1: να εμβολιαστεί η Ελλάδα και με την αντίληψη, την κουλτούρα όμως.
3: Ναι, ναι, η κουλτούρα πρέπει να αλλάξει πρώτον. Και δεύτερον, θα πρέπει την ασπίδα του Αχιλέα να την χρησιμοποιήσουμε σε φαλτήριο δομικής αλλαγής. Δηλαδή, μεταφορά τεχνογνωσίας σε πολύ κρίσιμους τομείς, στρατιωτικούς τομείς, τα διδάγματα των πολέμων να τα κάνουμε στρατηγική, επιχειρησιακή και τακτική σκέψη και πρακτική. Γιατί ένα θα σου πω μόνο, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, αυτά τα 4 χρόνια αλλάζει άρδιν δόγματα, τακτικές, αλλάζει και τα 3 επίπεδα του πολέμου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα δώσω, ότι αυτή τη στιγμή η Ουκρανία φτιάχνει τη δεύτερη μη επανδρομένη ταξιαρχία της για να αντιμετωπίσει τους πολυπληθέστερους ρωσικούς σχηματισμούς, σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή προσπαθεί να αναπληρώσει, να αντιτάξει στεναρή άμυνα με ρομποτικά μέσα, προκαλώντας απώλειες στους Ρούσους, να σταματήσει τις ρωσικές προελάσεις προς διάφορες κατευθύνσεις, κυρίως αυτή τη στιγμή προς τη Ζαπορόζια. Εκεί είναι το σημείο κλειδί, το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Πάντως, αυτή πέραν της μεταφοράς, όπως λες, τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και οπλικών συστημάτων, η συνεργασία με το Ισραήλ φαίνεται ότι αρχίζει και επηρεάζει και τον τρόπο αντίληψης και σκέψης. Δηλαδή, φαίνεται ότι υπάρχει ένα μπόλιασμα σταδιακά εδώ, στον τρόπο που
3: είναι πολύ μακρύς ο δρόμος.
1: Μακρύς, ναι, μακρύς.
3: Αλλά πολύ μακρύς ο δρόμος και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, να σου πω γιατί. Γιατί δεν πρέπει να υπάρξει πισωγύρισμα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να υπάρξει κανένα πισωγύρισμα. Εδώ πραγματικά βρισκόμαστε ενώπιον τεράστιων εξελίξεων. Την πολυτέλεια να οπισθοχωρήσουμε ή να υπαναχωρήσουμε στο commitment, στη δέσμευση. Ναι. Που έχουμε για να υπερασπίσουμε τη χώρα. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, γιατί υπάρχει μια γνωστή ομάδα ανθρώπων που λειτουργεί ως πέμπτη φάλαγγα.
1: Σωστό.
3: Η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να σπάσει, να διεμβολήσει τη στρατηγική συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ. Και δεν είναι τυχαίο, δηλαδή είναι πλέον
1: κάθε μέρα αρθρογραφούν, δημοσιολογούν, παρεμβαίνουν με γελία επιχειρήματα. Θα μας παρασύρει το Ισραήλ στη δίνη της έντασης με την Τουρκία. Δηλαδή η Ελλάδα δεν έχει ένταση με την Τουρκία και περιμένει το Ισραήλ να την παρασύρει.
3: Όχι, εδώ η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ είναι ένα game changer. Είναι ένας μοχλός αλλαγής της κατάστασης, της υφιστάμενης κατάστασης. Γιατί κάποτε η Τουρκία μέσω του Σουκρού Ελεκτάκ είχε αναφερθεί στο δόγμα 2,5 πολέμων που αφορούσε την Ελλάδα, τη Συρία και τους Κούρδους. Δεν υπήρχε καμία προετοιμασία για μια διαμάχη με ένα κράτος σαν το Ισραήλ.
1: Ναι.
3: Βέβαια η συμφωνία της ΜΕΚΑ είναι μια κίνηση, ένα αντίμετρο προς το Ισραήλ. Έτσι. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής, ότι το Ισραήλ δεν είναι ένα τυχαίο κράτος. Δεν είναι μόνο αυτό που φέρει ως τεχνογνωσία, οπλικά συστήματα και αυτά. Είναι η μόχλευση που έχει το Ισραήλ. Η μόχλευση που έχει το Ισραήλ αφορά και την Ευρώπη και την Αμερική. Παρά το γεγονός ότι η μουσουλμανική αδελφότητα έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στην παγκόσμια εικόνα του Ισραήλ, έχει επιτύχει δηλαδή να κάνει ζημιά σε διάφορες ελίτ που στη Δύση, επικουρούμενη βέβαια και από την αριστερά, έτσι, από την παγκόσμια αριστερά, από την παγκοσμιοποιημένη αριστερά. Μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή γι' αυτό. Είχα γράψει πρόσφατα και έχω κάνει μια ανάρτηση σχετική, πώς δηλαδή οι κλασικοί μαρξιστές ιστορικοί δημιούργησαν τη βάση από το ψυχρό πόλεμο και μετά, ώστε σήμερα η αριστερά να είναι χέρι-χέρι με το Ισλάμ για να αποδομήσουν το κράτος του Ισραήλ.
1: Επειδή έγινε εθνικό κράτος γι' αυτό.
3: Επειδή, όχι απλά επειδή έχει γίνει εθνικό κράτος, αλλά είναι ένα εθνικό κράτος, είναι ένα έθνος υπό τα όπλα,
4: ναι.
3: Και είναι το πιο παραδοσιακό κράτος, έθνος κράτος αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Και γι' αυτό είναι ένα κράτος το οποίο η αριστερά, ακόμα και η αριστερή εβραϊκής καταγωγής, το εχθρεύονται.
1: Λοιπόν, την ερχόμενη εβδομάδα με τον Κωνσταντίνο θα κάνουμε εδώ War Room, θα σας ανακοινώσουμε τη μέρα, κατά πάσα πιθανότητα Τρίτη θα το ανακοινώσουμε για όλα αυτά. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε καλώς
3: ήρθατε.
1: Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, τον ευχαριστούμε. Τέλος εκπομπής για σήμερα, ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα ο Θεός για την Δευτέρα, εδώ στις 4 η ώρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλησπέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. 39χρονος άνδρας εισέβαλε νωρίτερα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας και επιτέθηκε σε αστυνομικούς με μαχαίρι, τραυματίζοντας έναν από τους ένστολους, ενώ έσπασε και μια τζαμαρία, από την οποία τραυματίστηκε ελαφρά ένας ακόμη αστυνομικός. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο η κατάσταση κλιμακώθηκε και ένας ένστολος φέρεται να πυροβόλησε τον άνδρα, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στην κοιλιά, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Η Ευρώπη εισέρχεται σε μια δύσκολη ενεργειακή περίοδο. Η τιμή του φυσικού αερίου κινδυνεύει να φτάσει ακόμα και τα 110 ευρώ ένα μεγαβατόρα, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις των ισοεπικεφαλής του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, κατά την τοποθέτησή του στο 6ο Θεσσαλονίκη Μετροπόλιταν Summit που διοργανώνει το powergame.gr και ο Economist. Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι ο πόλεμος στο Ιράν ανεβάζει ήδη τις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στην Ευρώπη και μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερες τιμές με άμεσες συνέπειες για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια, αυξάνοντας το κόστος του χρήματος και περιορίζοντας τις επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη, άρα και στην Ελλάδα. Ο επικεφαλής του ομίλου Άκτορ επισήμανε ακόμη ότι εδώ και περίπου 8 μήνες ο ίδιος προειδοποιούσε για τις επερχόμενες αρνητικές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Στο συνέδριο που ολοκληρώνεται απόψε στη Θεσσαλονίκη, συζητούνται οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στις εργασίες του με τη σφραγίδα της Next Step Media μιλούν κορυφαίοι πολιτικοί, επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Νέα μείωση φόρου για τους αγρότες με αύξηση το φορολόγιο και μεγάλες ελαφρύνσεις σε οικογένειες με περισσότερα από 3 παιδιά θα ανακοινώσει σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 ο Πρωθυπουργός στην αυριανή ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως θα παρουσιάσει ένα νέο μοντέλο αποταμίευσης για παιδιά έως 18 ετών με κρατική χρηματοδότηση. Παράλληλα, θα ανακοινώσει μόνιμο επίδομα κάθε Μάρτιο στους δημοσίους υπαλλήλους και αύξηση κατά 450 ευρώ από 300 στο επίδομα που δίνεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Το Σαββατοκύριακο, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτωρο της Next Step Media στο χώρο της ΔΕΘ μεταφέρει το παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένια Αβραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Αυξημένα μέτρα ασφάλειας στη Θεσσαλονίκη εν όψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης συμμετέχουν 3.500 αστυνομικοί, ενώ από αέρος drones θα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο λόγω των συγκεντρώσεων συνδικάτων, οργανώσεων και επαγγελματικών ομάδων. Αυτή την ώρα στο Λευκό Πύργο συγκεντρώνται οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και σε μισή ώρα στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών της πόλης. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Προφυλακίστηκε 29χρονος από την Οικουμενίτσα μετά την απολογία του στον ανακριτή για το περιστατικό που έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του με τη σύντροφό του πάνω στο καπό με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της. Η 24χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Μεταπνευστημικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Φωτιά σε εξέλιξη στο δίστομο Βιωτίας αλλά και στο θεσπρωτικό Πρέβεζας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, το αρχηγείο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, SBU, στο Κίεβο, χτύπησε σήμερα τη Ρωσία με την επίθεση να έχει ως στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στα αθλητικά, σημαντική εξέλιξη στο φετινό Superbet Κύπελλο Ελλάδος με τον Λεβαδιακό να μένει εκτός έπειτα από την εκδίκαση της έφεσης που έκανε ο Αστέρας Άκτορ μετά το μεταξύ τους παιχνίδι για τη διοργάνωση για αντικανονική συμμετοχή του Μόζες Ντέιβις Κομπνάν. Οι αρκάδες θα είναι παρόντες στη league phase του φετινού τουρνουά αφού αντιστράφηκε στα χαρτιά το αποτέλεσμα του μάτς με τον Λεβαδιακό. Στον τελικό της φετινής σειράς του Diamond League που διεξάγεται στις Βρυξέλλες αγωνίζονται απόψε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος και ο Μανουήλ Καραλή στο Επικοντό.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,37% στο κλείσιμο σήμερα του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.701,38 μονάδες. Στο 1.1621 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε νέα ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
3: And now, the news.

8 λεπτά μετά τις 6, απόγευμα Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, ξεκινάει το ανεμολόγιο. Και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Μαζί για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, όπου ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε όσες όσοι το επιθυμείτε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας και να συζητάμε.

Στη ρύθμιση του ήχου η Χριστίνα Αγγελάκη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Ο τηλεφωνικός αριθμός στον οποίο μας καλείτε για να δηλώσετε συμμετοχή και να βγείτε στον αέρα, να σχολιάσετε κάποιο θέμα που εσείς θέλετε από επικαιρότητα και όχι μόνο, κάτι που ακούσατε από άλλον συνακροατή εδώ στην εκπομπή τις προηγούμενες ημέρες και θέλετε να ακουστεί η διαφωνία σας, ο αντίλογός σας ή αν συμφωνείτε να συμπληρώσετε. 2-11-10-80-8-80. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Η φετινή είναι μια ΔΕΘ, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα ήθελα να την παρακολουθήσω λόγω της τιμόμενης χώρας. Η τιμόμενη χώρα, η Ιαπωνία, μια χώρα η οποία έχει καταφέρει μέσα σε ελάχιστο, αν το σκεφτούμε, χρονικό διάστημα, μέσα σε λίγο κάτι παραπάνω από 100 χρόνια, μέχρι τον 19ο αιώνα, ήταν μια φεουδαρχική κοινωνία με τον πολύ σκληρό παραδοσιακό τρόπο ζωής, τον σαμουράι και ούτω καθεξής. Εντάξει, τα απλοποιώ και εγώ τώρα πολύ, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και ξαφνικά, μέσα σε αυτό το διάστημα του ενός αιώνα και κάτι, ενός και άλλες συν μία-δύο δεκαετίες, έχει εξελιχθεί σε έναν οικονομικό, βιομηχανικό, τεχνολογικό κολοσσό. Με τις ιδιαιτερότητες και τις παραξενιές της, με τον συνδυασμό σε κάποιες περιπτώσεις και καταστάσεις ενός πολύ παραδοσιακού τρόπου ζωής, με φουτουριστικές τεχνολογίες και συμπεριφορές, ιδιαιτερότητες οι οποίες μπορεί να έχουν να κάνουν από την σχέση τους με την εργασία τους, μέχρι την σχέση τους με τα συναισθήματα, με τον ερωτισμό. Πάρα πολύ θα ήθελα να δω τι έχει να παρουσιάσει η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου σε επίπεδο βιομηχανίας, οικονομίας, τεχνολογίας. Εμένα προσωπικά με εντυπωσιάζουν πάρα πολύ. Ωστόσο η ΔΕΘ, η οποία από μόνη της έχει πολύ μεγάλη σημασία οικονομική και εμπορική, παραδοσιακά εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα μας έχει πάρει και πολιτική χρειά, καθώς όπως σας έχω ξαναπεί και εγώ και σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θεωρείται παραδοσιακά η εκδήλωση στη διάρκεια της οποίας η εκάστοτε κυβέρνηση κάνει έναν απολογισμό του κυβερνητικού της έργου και εξαγγέλει τις πολιτικές που θέλει να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα, και η εκάστοτε αντιπολίτευση, αξιωματική και μείζωνα, μείζων και όχι μόνο η αξιωματική μάλλον αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, παρουσιάζουν, κάνουν την κριτική τους στην κυβέρνηση, στα κυβερνητικά πεπραγμένα, και κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση παρουσιάζει και αυτή το πρόγραμμά της εάν εκλεγεί ως η επόμενη κυβέρνηση. Και φέτος λοιπόν που πέφτει ούτως ή άλλως σε προεκλογική χρονιά, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό το κομμάτι το πολιτικό αποκτά πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Άλλο να γίνεται η παρουσίαση τον πρώτο ένα χρόνο μετά την ανάδειξη μιας κυβέρνησης, άλλο να γίνεται στους τελευταίους μήνες της θητείας της, που δεν ξέρει κιόλας αν θα την ανανεώσει.

Και ηλεκτρονικά μπορείτε να επικοινωνείτε με τα μηνύματά σας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Καλησπέρα στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή, πρώτη-πρώτη, και την ευχαριστώ πάρα πολύ που συνεχίζει όσο μπορεί, γιατί έχουμε και αυτή τη νέα ώρα μετάδοσης από φέτος, την συνήθειά της. Να είστε καλά, κυρία Δήμητρα. Βλέπω ότι στέλνετε το βιογραφικό, κύριε Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα ή αν απλώς το στείλατε χωρίς να είστε συντονισμένος, αλλά είναι το email που έρχονται τα μηνύματα για τον ραδιοφωνικό αέρα, οπότε θα πρέπει να αναζητήσετε εντός της ιστοσελίδας του σταθμού στα parapolitica.gr το email άλλου τμήματος, για να είστε σίγουρος ότι θα δούνε το βιογραφικό σας.

Τώρα διαβάζω στην, επειδή αναφέρθηκα και στην ιστοσελίδα του σταθμού παραπολιτικά.gr, για να δώσω και αφορμή για να βάλω και εγώ ένα θέμα, βάζω και εγώ θέματα για να γίνει συζήτηση, ότι υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις σε υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα των σχολικών βιβλίων με αναφορές σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών, και μάλιστα όπως διαβάζω έχουν θέσει, αυτό λένε πληροφορίες από το παραπολιτικά.gr, μία άτυπη διορία. Η κυρία Σοφία Ζαχαράκη είναι υπουργός παιδείας, έτσι. Της έχουν θέσει μία άτυπη διορία να αποσύρει τα σχετικά εγχειρίδια μέχρι την Τετάρτη.

Δεν ξέρω αν οι αντιδράσεις έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική χρονιά και ότι αν αυτή η παρουσίαση, αυτή η αλλαγή στα σχολικά βιβλία είχε γίνει σε κάποια άλλη χρονική περίοδο, θα υπήρχαν αντιδράσεις, αλλά θα ήταν πολύ λιγότερες. Έχω την η προσωπική μου γνώμη είναι ότι επηρεάζεται από το κλίμα, από την προεκλογική περίοδο. Πιστεύω ότι αν ήταν σε άλλη χρονική περίοδο θα ήταν λιγότερες οι αντιδράσεις. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί η δεξιά παράταξη δείχνει να έχει μια τέτοια πρωτοβουλία σε θέματα φύλου, κοινωνικών σχέσεων που παραδοσιακά ανήκαν στο χώρο της αριστεράς, από το κέντρο και προς τα αριστερά, νομίζω ότι περισσότερο θα έπρεπε να προβληματίσει αυτούς τους χώρους από το κέντρο και προς τα αριστερά παρά τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή υποτίθεται ότι είχαν ένα προβάδισμα, ας μην πω πλεονέκτημα, στα ζητήματα αυτά.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Παιδείας έχει πει ότι αρμόδιες και ανεξάρτητες επιστημονικές επιτροπές με πάνω από 900 μέλη, με διαδικασίες ελέγχου και επανελέγχου, ολοκλήρωσαν με την επίσημη υποβολή των πορισμάτων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην όλη διαδικασία, και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας προέβησαν στην δημοσίευση των συγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων σύμφωνα με εισηγήσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης. Δεν κάναμε καμία παρέμβαση ως Υπουργείο Παιδείας στο περιεχόμενό τους. Είναι συμβατική δέσμευση, μάλιστα, λέει η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Είναι συμβατική δέσμευση η υποχρέωση από το Υπουργείο να μην παρεμβαίνει σε αυτό το έργο. Υπόψη είναι ότι τα συγκεκριμένα βιβλία που παρουσιάστηκαν δεν θα χρησιμοποιούνταν από φέτος, αλλά από του χρόνου, από την επόμενη σχολική χρονιά, δηλαδή για το έτος 2027-2028. Κάνει σε τέτοια περίπτωση, αν δεν θέλεις ούτε ζωγραφιστό να βλέπεις τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να ακούς το όνομά του και της κυβέρνησής του, αλλά στα ζητήματα τα συγκεκριμένα του φίλου, της οικογένειας, συμφωνείς απόλυτα με την παρουσίαση των νέων βιβλίων. Πώς το ζυγίζει κάποιος αυτό μέσα του, τι από τα δύο επικρατεί?

Αν θέλετε να σχολιάσετε σχετικά, μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα και το συζητάμε. Τώρα, εν ώψη και Σαββατοκυριακού, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον καιρό, δεν ξέρω αν έχετε προγραμματίσει ή όχι κάτι, σταδιακά το Σαββατοκύριακο, από ό,τι διαβάζω στα παραπολιτικά.gr, θα παραμείνει καλοκαιρινός ο καιρός και σταδιακά μέσα στην επόμενη εβδομάδα και προς το τέλος μάλιστα της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε την πρώτη φθινοπορεινή κακοκαιρία με απότομη πτώση της θερμοκρασίας, με έντονες βροχές, ακόμη και καταιγίδες ανά περιοχή. Τα λέει αναλυτικά η κυρία Χριστίνα Ρίγου, η μετεωρολόγος, στο παραπολιτικά.gr.

Οπότε από ό,τι καταλαβαίνω, αν έχετε κανονίσει κάτι για το Σαββατοκύριακο, βεβαίως εννοείται ότι θα το ελέγξετε και εσείς οι ίδιοι. Δεν θα χρειαστεί να το ξανασκεφτείτε ή να το αναβάλλετε ή να πείτε ότι θα πάω έτσι κι αλλιώς και ελπίζω ότι θα μου κάνει καλό καιρό να περάσω ωραία. Λογικά θα κάνει.

Καλησπέρα στη Ρίτα, δύσκολο ωράριο για μένα, γράφει όσο μπορώ θα ακούω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν καταφέρει η εκπομπή να κρατήσει όσο γίνεται περισσότερους από τους παραδοσιακούς ακροατές που ακούγανε, που δεν ξεβολευτούν με τη νέα ώρα και προσθεθούν οι νέοι ακροατές που θα την γνωρίσουν σιγά σιγά σε αυτή τη νέα ώρα, θα έχουμε καταφέρει ως εκπομπή ένα πάρα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Αλλά θα κριθεί και αυτό στην πορεία. Εν τω μεταξύ βλέπω ότι λόγω ΔΕΘ τροποποιείται και το πρόγραμμα και η μετάδοση των μέσων ενημέρωσης έτσι ώστε να είναι κοντά στο σημαντικό αυτό γεγονός. Αντίστοιχα λοιπόν έχει τροποποιηθεί και το πρόγραμμα του σταθμού μας για το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Συνεπώς, αύριο Σάββατο, 9 με 11 το πρωί, θα είναι μαζί σας στον αέρα ο Σκουρής και ο Ξενάκης από το στούντιο της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, από τις 11 μέχρι τη 1, θα είναι μαζί σας ο Φουσκίδης και η Αβραμίδη. Και το απόγευμα, από τις 7.30 μέχρι τις 9 είναι η προγραμματισμένη ώρα, πιθανότατα να κρατήσει περισσότερο. Θα ακούσετε από το σταθμό μας την ομιλία του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχες αλλαγές υπάρχουν και την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το πρωί, Ξενάκης Σκουρής από το στούντιο της Θεσσαλονίκης. 11 με 12 θα είναι μαζί σας ο Σαντοριναίος και μετά στις 12 μέχρι και τις 3 είναι η παραδοσιακή συνέντευξη του εκάστοτε Πρωθυπουργού στο Βελίδιο. Οπότε θα έχετε πλήρη εικόνα μέσα από την συχνότητα του σταθμού για το τι περιμένουμε, για τα μέτρα που, ποια ακριβώς ήταν αυτά τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση εν ώψη της προεκλογικής περίοδου. Θα είναι σε πιο γενικές γραμμές έτσι, όπως καταλαβαίνετε παραδοσιακά αυτό που γίνεται ανακοινώνονται με έναν γενικό τρόπο τα μέτρα και στη συνέχεια από την επόμενη μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, εξειδικεύονται ανάλογα και με το εκάστοτε Υπουργείο. Καλησπέρα στον Κώστα από τα Τρελά Νερά που γράφει καλησπέρα στην εκπομπή των χαμένων ποιητών. Κωνσταντίνε, μην προσπαθείς να αλλάξεις το ύφος μιας εκπομπής που για 21 χρόνια είναι πετυχημένη. Το λέω διότι με το καλημέρα ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Τι ψεκασμένους μας είπαν, τι χαμηλό επίπεδο μας είπαν. Εσύ το καρπούζι, εσύ και το μαχαίρι. Έχεις δίκιο και δεν αφήνω ποτέ, γι' αυτό και είπα στον ακροατή που το έστειλε αυτό το email, που έκανε έναν διαχωρισμό ανάμεσα σε μένα και τους ακροατές, ότι αυτός ο διαχωρισμός δεν υπάρχει. Ό,τι εικόνα έχει για τους ακροατές να έχει και για εμένα. Καλησπέρα και στον κύριο Βαγγέλη. Αναρωτιέμαι, γράφει, αν οι Ρώσοι έριχναν οι Σοβιετικοί, κύριε Βαγγέλη. Οι Σοβιετικοί, όχι οι Ρώσοι. Ατομική βόμβα στην ναζιστική Γερμανία θα είχαν το ίδιο μερίδιο συμπάθειας οι Γερμανοί όπως οι Ιάπωνες. Ακόμα γελάω χθες με το Τηλέμαχος. Το λέτε επειδή οι Ιάπωνες στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, εμείς δεν το ζήσαμε λόγω απόστασης, κάνανε έσχη και ακρότητες στις χώρες με τις οποίες βρισκόντουσαν κοντά. Το ότι είχαν τραβήξει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Κινέζοι, Νοτιοκορεάτες, Φιλιππινέζοι, εχμάλωτοι πολέμου Αμερικανοί στρατιώτες, ακρότητες, πειράματα στους Κινέζους κανονικά. Αν ασχοληθείτε έστω και λίγο με το θέμα και δεν γνωρίζετε τι έχει κάνει η Ιαπωνία, νομίζετε ότι απλώς πολεμούσαν στα νησιά με τους Αμερικάνους, θα σας σηκωθεί η τρίχα. Από εκεί και πέρα είναι κοινώς αποδεκτό από τους αναλυτές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αγαπητέ κύριε Βαγγέλη, ότι ένας από τους λόγους που έριξαν οι Αμερικανοί την ατομική βόμβα, τις δύο ατομικές βόμβες, Χιροσίμα Ναγκασάκι. Βεβαίως η επίσημη εκδοχή ότι αν κάναμε εισβολή, οι Ιάπωνες ήταν αποφασισμένοι να υπερασπιστούν μέχρι τέλους
το πάτριο έδαφος τους και όντως οι Ιάπωνες είχαν επιδείξει αξιοθαύμαστη μαχητικότητα. Για μένα η ουσιαστική μάχη των Αμερικανών ήταν στον Ειρηνικό και όχι στην Ευρώπη. Εκεί πολέμησαν πραγματικά. Αυτή λοιπόν ήταν η επίσημη εκδοχή, ότι επειδή θα αντιστεκόντουσαν πολλοί Ιάπωνες, θα είχαμε πολύ περισσότερους νεκρούς. Συμφωνούν όλοι οι αναλυτές ιστορικοί του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αν όχι όλοι περισσότεροι, ότι ετοιμαζόντουσαν οι Σοβιετικοί να κάνουν εισβολή και διαπίστωσαν οι Αμερικανοί ότι αν καταφέρουν πρώτοι οι Σοβιετικοί να εισβάλλουν στην Ιαπωνία, θα χάσουν και θα πάει υπό τον έλεγχο και την επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης μια κομβικότατη γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά χώρα και περιοχή. Οπότε πάρε τις δύο ατομικές. Για να έρθουν λίγα χρόνια μετά να διεξάγεται το μούντο μπάσκετ στην Ιαπωνία και οι φίλαθλοι, οι Ιάπωνες φίλαθλοι, όταν έπαιζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, να φωνάζουν USA, USA. Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο, πάμε σε τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Βλέπω τώρα στα διεθνή. Φτιάχνει σχέδιο αναδιάρθρωσης η Volkswagen και προγραμματίζει 100.000 απολύσεις μέχρι το 2030. Πόπο. Το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με την αυτοματοποίηση της παραγωγής και την χρήση ρομποτικής, έχει να κάνει πάρα πολύ, παιδιά, με το πόσο δυναμικά έχει εισέλθει στην αυτοκινητοβιομηχανία η Κίνα. Αλλά 100.000 ακούγεται ένας απίστευτος αριθμός. Πάμε να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Σπύρο από το Γαλάτσι. Έλατε, κύριε Σπύρο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ήθελα να πω, είχα πάει πρώτη φορά στη Ζάκυν το διακοπές. Πήγα φέτος, αλλά πήγα και μια άλλη φορά με μια γιαγιά. Τη γιαγιά Τωτό, και είχε την κόρη της, την Αθανασία, η Αλεξάνδρα. Ήταν μια πεντάμορφη κοπέλα, έτσι, με κότσο και αυτά, αλλά είναι παντρεμένη με έναν κύριο Ιωακήμ Συνοδεινό. Αυτή η γιαγιά, είχαμε πάει στη Λιτανία του Αγίου Διονυσίου τότε, και εγώ έφαγα πολύ σαλάτα και αυτά και ενεργήθηκα και εκείνη παραξηγήθηκε και μου το κρατάει, ας πούμε.
0: Δεν δουλεύετε, κύριε Σπύρο, πετρολάρετε.
1: Ναι, αυτή ήταν η εμπειρία μου από τη Ζάκυνθο τότε.
0: Πήγατε και φάγατε πολύ σαλάτα και τρέχατε στις τουαλέτες.
1: Ναι, έκανα αυτό.
0: Πήρατε στο δημόσιο βήμα να μας πείτε ότι πήγα στη Ζάκυνθο, έφαγα σαλάτα, έτρεχα στην τουαλέτα.
1: Τι άλλο να σας πω για τη Ζάκυνθο. Τι άλλο να σας πω.
0: Πόσες φορές ρευτήκατε στη συνέχεια, μας πείτε, δεν ξέρω τι άλλο.
1: Ναι, το είπα σαν ιστορικό.
0: Καλά κάνετε και το καταθέσατε.
1: Τι άλλο.
0: Δεν ξέρω τι άλλο.
1: Ναι, το είπα σαν ιστορικό.
0: Καλά κάνετε και το καταθέσατε.
1: Τι άλλο.

0: Δραλάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Οπότε έτσι πάει. Τσακώνονται τώρα. Τσίπρας, ναι. Ανδρουλάκης, Πασόκ, Ελλάς. Έλλας, τσακώνονται τώρα με τις ψήφους.
0: Α, ήθελα να πω στον κύριο Κουρτάκη να σας βάλει, όπως ήταν παλιά, μεσονύχτια εκπομπή.
1: Όχι, να αφήστε, να μην κανονική... το λέτε. Όχι, όχι, καλά είναι εδώ, μην το λέτε αυτό στον κύριο Κουρτάκη.
0: Δεν σας κουράζει κυβές. Έτσι.
1: Όχι, δεν με κουράζει καθόλου.
0: Ναι. Αυτά κύριο και Κουρτάκη, καλό μήνα μιλές. Και καλή σεζόν.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπύρο, yeah. Καλή συνέχεια. Γιατί όμως αυτή πολύ, γιατί η πολλή σαλάτα μπορεί να δημιουργήσει στοματικές διαταραχές, δεν... Κύριε Κώστα από Πάτρα, βλέπω το μήνυμα που στείλατε και που μοιράζεστε την έμπνευση που είχατε. Εντάξει, καλοσύνη σας.

Η Καθημερινή έχει στο εξώφυλλό της τη φωτογραφία του αμερικανικού αεροπλανοφόρου του USS Abraham Lincoln και την έχει διότι έπιασε λιμάνι μετά από σχεδόν 10 μήνες στην θάλασσα, με το πλοίο να έχει εμφανεί στο σκαρί του τα σημάδια από σκουριά και από την ταλαιπωρία των τόσων συνεχόμενων μηνών εν πλώ

286 ημέρες. Γι' αυτό σας λέω σχεδόν 10 μήνες. 286 ημέρες εν πλώ. Πιάσανε λιμάνι στην Ταϊλάνδη. Οι αναφορές λένε ότι το πλήρωμα είναι σε πολύ κακή κατάσταση. 5.000 ναύτες. 5.000 άνθρωποι. Μεθυσμένοι ναύτες που χρειάζονται βοήθεια να μετακινηθούν. Ανησυχία για το γεγονός ότι ο στόλος παραμένει στην Πατάγια, ένα γνωστό λιμάνι ανάπαυσης και αναψυχής στον πόλεμο του Βιετνάμ. Έχει ανησυχήσει τις αρχές του Βιετνάμ και τις δυνάμεις για τη διατήρηση, τις επίσημες υπηρεσίες για τη διατήρηση της τάξης. Γιατί ήταν σχεδόν 10 μήνες στη θάλασσα? Διότι συμμετείχε στον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Αναφορές υπάρχουν ότι μέλη του πληρώματος αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν. Υπάρχουν καταγγελίες για άθλιες συνθήκες στο σκάφος, για ελλείψεις δηλαδή σε βασικές προμήθειες. Το θέμα αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έγινε πρωτοσέλιδο και μάλιστα για μέρες. Από ό,τι φαίνεται, όταν γίνεται η επιλογή του πληρώματος αυτών των πλοίων, δεν υπάρχει το σκεπτικό των 10 μηνών, των 286 ημερών διαρκώς στην θάλασσα. Ωστόσο, κάνανε και οι ίδιοι με αυτόν τον τρόπο. Δεν λέω ότι αυτό θέλανε να κάνουνε, αλλά σίγουρα θα το είδαν ως ένα πείραμα να βγάλουν συμπεράσματα, ποιος αντέχει, ποιος δεν αντέχει, τι πρέπει να... Πού φτάνουν τα ανθρώπινα όρια, πού τα ξεπερνάνε, ποιος πάει, γιατί σπάει. Πραγματικά θα ήθελα να επισκεφθώ ένα αεροπλανοφόρο. Να δω δηλαδή πώς είναι κατασκευασμένο ένα πλοίο μέσα στο οποίο 5.000 άνθρωποι συνυπάρχουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Όχι βεβαίως αυτών των 10 μηνών.

Καλησπέρα στον κύριο Πέτρο. Πείτε μας για την εκπομπή μουσική. Ποιος την έγραψε, πού θα την βρούμε. Ευχαριστώ. Κύριε Πέτρο, ξανασυνεργάστηκα με τον Νίκο Χατζιωαννίδη, τον άνθρωπο που μου δημιουργούσε και μου συνέθετε από το 2005 μέχρι το 2013 τα μουσικά θέματα της εκπομπής.

0: εκπομπής. Από το 13 και μετά είχε διακοπεί η συνεργασία μας, οπότε κράτησα για όλα αυτά τα χρόνια το τελευταίο μουσικό θέμα. Και με αφορμή φέτος την νέα ώρα μετάδοσης, πολύ νωρίτερα, 6 το απόγευμα, για πρώτη φορά σε απογευματινή, έτσι επίσημα σε απογευματινή ζώνη το ανεμολόγιο, του ζήτησα να δημιουργήσουμε για αυτήν την νέα ώρα, που είναι και διαφορετική ενώ σε σχέση με το πώς έχουμε συνηθίσει το ανεμολόγιο, ένα νέο μουσικό θέμα για να το συνοδεύει. Οπότε μπορείτε να το βρείτε στις σελίδες που διατηρεί ο Νίκος Χατζιωαννίδης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπω ότι περιμένει ο κύριος Σπύρος από το Μαρούσι. Θα το ζητήσω να κάνει λίγη υπομονή, διότι έχουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο, τον παρατέταρτο, και αμέσως μετά κύριε Σπύρο, και αυτός Σπύρος, όπως ο προηγούμενος από το Γαλάτσι, αυτή τη φορά από Μαρούσι, θα πάρετε το λόγο.
1: Παραπολιτικά 90,1. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
12: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Ανεμό.

0: Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο. Πάμε χωρίς να τον καθυστερούμε στον κύριο Σπύρο από το Μαρούσι. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Ήθελα να πω ορισμένα πράγματα σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και τον ανθρώπινο παράγοντα. Αυτά που είπε ο κύριος Ηλίας πριν από τρεις μέρες ήταν, νομίζω.
0: Σωστά.
1: Ήταν, ας πούμε, απόλυτα σωστά. Προκύπτοντας από την εμπειρία του σαν ενός ανθρώπου που είχε ασχοληθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ προσωπικά, ad hoc με την τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχω ασχοληθεί. Αλλά βέβαια, επειδή σήμερα είμαι μηχανικός και τέλος πάντων με κάποιο ανάλογο υπόβαθρο, γι' αυτό αντιλαμβάνομαι, ας πούμε, τον προβληματισμό του ανθρώπου, ας πούμε, σε ένα σημείο. Και θέλω να προσθέσω και εγώ ορισμένα πράγματα στο ίδιο μήκος κύματος με αυτά που είπε ο κύριος Ηλίας, ο οποίος πολύ σωστά έθεσε αυτά που έθεσε. Θέλω λοιπόν να πω ότι δεν πιστεύω ούτε φαντάζομαι ποτέ ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όσο τέλεια και να γίνει και όσο και να ξεπερνάει τις ανθρώπινες δυνατότητες σε συγκεκριμένους τομείς, θα μπορέσει να ξεπεράσει τελικά τον παράγοντα άνθρωπο. Αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνει. Και όποιοι σκέπτονται ή λογαριάζουν ή προτείνουν ή τέλος πάντων κοκορεύονται ότι θα φτάσουν, πιστεύω ότι ουσιαστικά δεν έχουν δίκιο. Τώρα πού το στηρίζω αυτό? Το στηρίζω σε διάφορα γεγονότα τα οποία έχω εγώ προσωπικά αντιμετωπίσει και βέβαια η εξέλιξη της τεχνικής επιστήμης και ειδικότερα της νοημοσύνης, των υπολογιστών κλπ. Μπορεί να πει κανένας ότι στο μεταξύ προχωρεί. Υπάρχει όμως ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί κανείς να το ξεπεράσει και δεν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να ξεπεράσει η τεχνητή νοημοσύνη τον παράγοντα άνθρωπο σε συγκεκριμένα θέματα ή αστοχίες που μπορεί ίδια να παρουσιάσει. Και αυτές οι αστοχίες δεν είναι μόνο εκείνες οι οποίες λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη σε κάποια σημεία δεν μπορεί να καλύψει αυτά που κάποια ανθρώπινη διάνοια θα σκεφτεί.
0: Αλλά...
1: αλλά είναι και το άλλο θέμα ότι υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό δυσκολίας που υπάρχει στην τεχνητή νοημοσύνη και το οποίο πάντα θα υπάρχει. Τώρα σε ποιο βαθμό θα φτάσει κανένας δεν το ξέρει. Θα αναφερθώ στις δηλώσεις που έκανε ο Χρήστος ο Παπαδημητρίου. Νομίζω ότι είναι γνωστό το πρόσωπο, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Σε μια συνέντευξη την οποία είχε δώσει πριν από κάνα μήνα, ενάμιση. Και του είπαν τι τον ανισχύει με την τεχνητή νοημοσύνη. Και είπε ουσιαστικά ότι υπάρχουν τρία γκρουπ επιρροής αυτή τη στιγμή στην τεχνητή νοημοσύνη, εννοώντας ότι υπάρχουν τρία μεγάλα κονσόρτσια, ας το πούμε, από ομάδες εταιριών, ομίλους κλπ., οι οποίοι διαχειρίζονται το θέμα. Και είπε ότι αυτό που τον ανησυχεί πάρα πολύ για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης είναι το ηθικό ζήτημα. Και αντιλαμβάνεστε εσείς το ηθικό ζήτημα ποιο είναι, μπορεί ο καθένας να το αντιληφθεί. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι είναι τέτοια η κατάσταση που μπορεί ανά πάσα στιγμή ο έλεγχος να ξεφύγει. Και μετά υπάρχει το θέμα της, ας το πούμε, της αντιπαράθεσης των ηθικών στοιχείων με μια δυνατότητα της κοινωνίας να μπορεί να ξεπεράσει αυτά που ξεπερνάει, που πρέπει να ξεπεράσει. Εγώ θα αναφερθώ απλώς και μόνο στο γεγονός ότι πόσους ελέγχους χρειαζόμαστε ήδη να κάνουμε για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάθε φορά την απάτη η οποία υπάρχει, το fraud δηλαδή το λεγόμενο, ή τους hackers, οι οποίοι ουσιαστικά... ήμουνα την προηγούμενη εβδομάδα στην Αλφα Τράπεζα και έκανα κάποιες συναλλαγές και τους είπα, ρε παιδιά, τους είπα, τόσα ονόματα ελέγχου, τόσα συνθηματικά ελέγχου, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε πιο φιλικό? Μου είπε ότι κάθε μέρα έχουμε δεκάδες χιλιάδες hackers οι οποίοι ουσιαστικά πάνε να μπουν στο σύστημα και να παραβιάσουν το ένα και το άλλο. Λοιπόν, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα η ηθική του πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον. Και δεν ξέρω αν αυτή η ηθική θα μας επιτρέψει να είμαστε τόσο ασφαλείς όσο θα θέλαμε να είμαστε. Πέρα όμως από αυτό, πιστεύω ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να υποκατασταθεί σε συγκεκριμένες λειτουργίες του από εκείνα τα πράγματα τα οποία, ας πούμε, ο ίδιος έχει κάνει. Παραδείγματος χάρη.
0: Ωραία, βάλτε μια ανωτελεία. Θα σας κλείσουμε και θα σας καλέσουμε εμείς μετά το δελτίο.
1: Okay. Okay.
0: Γιατί πρέπει να κάνουμε τώρα τη διακοπή. Έχουμε το πεντάλεπτο της ενημέρωσης για την αυτοκίνηση με το Βαγγέλη Κιούση και το δελτίο ειδήσεων. Να μην περιμένει τόση ώρα ο κύριος Σπύρος. Αμέσως μετά θα πάρει το λόγο για να συνεχίσει την τοποθέτησή του για την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 4 Σεπτεμβρίου. Προφανώς το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε 90η διοργάνωση επαιτειακή ασφαλώς και με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Αναμενόμενα λοιπόν τα 5 λεπτά στο δρόμο και το μότορο αν στρέφουν το βλέμμα τους στην Ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία. Για το λόγο αυτό επικοινωνούμε σήμερα με την κυρία Αγγελική Τσενέ, Διευθύντρια Μάρκετινγκ της Toyota Ελλάς, την οποία καλησπερίζω. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, κυρία Τσενέ.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, είστε από τους τυχερούς που βρίσκονται ήδη εκεί. Εμείς πρώτα Θεός θα βρεθούμε αύριο. Μου δίνετε λίγο το κλίμα στο Ιαπωνικό Παβίλιον, μια που έχει γίνει τεράστια επένδυση από τις συμμετέχουσες εταιρείες λόγω της τιμόμενης χώρας.
4: Φυσικά, πραγματικά είναι μοναδικό. Φέτος η Ιαπωνία ως τιμόμενη χώρα στη ΔΕΦ αποτελεί πραγματικά, έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε τις κοινές αξίες που συνδέουν τις δύο χώρες, την Ελλάδα μας και την Ιαπωνία. Mm-hmm. Και να υπογραμμίσουμε αυτή τη πολύ στενή συνεργασία που υπάρχει. Όλοι οι βασικοί κλάδοι έχουν παρουσία και ισχυρό αποτύπωμα στην Ελλάδα και στην ελληνική οικονομία. Και έχουν χτιστεί μια μοναδική ατμόσφαιρα για να μετουσιώσουμε αυτή την πολύ ισχυρή συνεργασία.
3: Mm-hmm. Ένα περιβάλλον το οποίο είμαι βέβαιος ότι οι επισκέπτες και οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης θα έχουν την ευκαιρία να δουν τις επόμενες μέρες. Μιλώντας για αποτύπωμα, θέλετε λίγο να μου περιγράψετε πώς εσείς αντιλαμβάνεστε το αποτύπωμα της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας διαχρονικά στη χώρα μας.
4: Θα έλεγα ότι στο σύνολό τους οι Ιάπωνες κατασκευαστές έχουν το σεβασμό του Έλληνα οδηγού και πελάτη, απολαμβάνοντας ένα κυρίαρχο, θα έλεγα, μερίδιο αγοράς στις πωλήσεις και στο σύνολο του πάρκου αυτοκινήτων, χάρη στην ουσιαστική εφαρμογή των ιαπωνικών αξιών, όπως αυτές μετουσιώνονται στα αυτοκίνητα που οδηγούμε. Mm-hmm. Τα οποία είναι κατασκευασμένοι με αξιοπιστία και αριστοτεχνία, όπως λέμε εμείς. Φυσικά η Toyota είναι η πιο αγαπημένη μάρκα για τους Έλληνες και μαζί με τη Lexus τη ΔΕΦ θέλουμε να μεταφέρουμε αυτά τα 100 χρόνια ιστορίας και καινοτομίας.
3: Πώς μεταφέρονται αυτά μέσω των προϊόντων που εκθέτετε εκεί, κυρία Τσενέ?
4: Το φετινό μας περίπτερο για τις δύο μάρκες, της Toyota και της Lexus, με τίτλο «Ο Αργαλιός», ή φαίνοντας το αύριο από το 1926, αντλούμε έμπνευση από τις απαρχές της ιστορίας της εταιρείας και το πρωτοποριακό αργαλείο που δημιούργησε ο Σακίτσι Toyota. Mm-hmm. Μέσα από μια διαδρομή προσπαθούμε να συνδέσουμε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον και οι επισκέπτες θα γνωρίσουν την εξέλιξη της Toyota και της Lexus από την ίδρυσή της μέχρι τις νέες τεχνολογίες και την πολυτεχνολογική προσέγγιση με το όραμα πάντα για βιώσιμη κινητικότητα. Θα ήθελα να προσκαλέσω όλους να ξεδιπλώσουμε το νήμα που έχουμε απλώσει στο περίπτερό μας για να γνωρίσουμε όλη αυτή την καινοτομία αλλά και τις μοναδικές αξίες μέσα από τις οποίες δραστηριοποιούνται οι δύο αυτές μάρκες στην Ελλάδα και παγκοσμίως.
3: Σας ευχαριστώ πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στην 90η ΔΕΦ.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ήταν η κυρία Αγγελική Τσενέ, Διευθύντρια Μάρκετινγκ της Toyota Ελλάς. Να σημειώσω εδώ ότι αύριο Σάββατο στις 4 το απόγευμα στην εβδομαδιαίωρη εκπομπή αυτοκινήτου με τίτλο Motoran και πάλι πρωταγωνίστρια θα είναι η Ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία μέσω της παρουσίας της στην Θεσσαλονίκη. Μέχρι αύριο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, θέμα παρέτησης της Υπουργού Παιδείας Ζωφία Ζαχαράκη έχει ανακύψει τις τελευταίες ώρες στην κυβέρνηση μετά τις έντονες αντιδράσεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τα σχολικά βιβλία με αναφορές σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών. 39χρονος άνδρας εισέβαλε νωρίτερα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, κρατώντας μαχαίρι και αφού τραυμάτισε αστυνομικό, δέχτηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα. Τόσο ο δράστης όσο και ο αστυνομικός μεταφέρθηκαν στο Αθριάσιο νοσοκομείο. Ο αστυνομικός έχει ένα θλαστικό τραύμα στο κεφάλι, ενώ ο 39χρονος ένα διαμπερές τραύμα από σφαίρα. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και θα μπει στο χειρουργείο. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση, ενώ διερευνώνται όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποχρεωθεί εκ των πραγμάτων να λάβει συλλογική δράση για την αντιμετώπιση της επερχόμενης ενεργειακής κρίσης, καθώς θα κληθεί να πορευθεί σε ένα δυσμενέστερο μακροοικονομικό περιβάλλον, εξέφρασε ο πρόεδρος και διεθνός σύμβουλος του ομίλου ACTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Μετροπόλιταν Summit. Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι, όπως είχε προβλέψει στις αρχές του έτους, η τιμή του φυσικού αερίου έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά και πιθανότατα θα αυξηθεί περαιτέρω. Στο συνέδριο συζητήθηκαν οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στις εργασίες του με τη σφραγίδα της Next Step Media μίλησαν κορυφαίοι πολιτικοί επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολιτικά μηνύματα που θα αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Νέας Δημοκρατίας εναντί της αντιπολίτευσης, εκτός από τα οικονομικά μέτρα, θα περιλαμβάνει η αυριανή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, θα καλέσει τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ των κοστολογημένων μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση και της παροχολογίας που μπορεί να οδηγήσει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Το Σαββατοκυριακό, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στον χώρο της ΔΕΘ μεταφέρει τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένι Αβραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Θεσσαλονίκη εν όψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης συμμετέχουν 3.500 αστυνομικοί, ενώ από αέρος drones θα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Σε ισχύ κυκλοφορτικές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο λόγω των συγκεντρώσεων συνδικάτων, οργανώσεων και επαγγελματικών ομάδων. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι αστυνομία. Προφυλακίστηκε 29χρονος, ο οποίος στην Οικουμενίτσα παρέσυρε με το αυτοκίνητό του τη σύντροφό του με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της. Η 24χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Θεσπρωτικό στην Πρέβεζα. Πλέον επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 16 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στους Πενταγιούς Φωκίδας. Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο. Στα διεθνή, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσετ, συνεχίζει τις προσπάθειες επιβολής κυρώσεων για να απομονώσει την οικονομία του Ιράν. Έτσι, επέβαλε κυρώσεις σε τουρκική τράπεζα επειδή μετέφερε εκατομμύρια δολάρια στους φρουρούς της Επανάστασης. Στα αθλητικά, στις 9 το βράδυ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του τουρνουά της Κρήτης που διεξάγεται στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού τα 2 αωράκια. Στον τελικό της φετινής σειράς του Diamond League που διεξάγεται στις Βρυξέλλες, αγωνίζονται απόψε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος και ο Μανιούν Καραλής στο Επικοντό.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
2: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
4: Ρε καλή άκρη, ρε!
2: Με το μπουφάν στους ώμους.
5: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
2: Και τα μπουκαμισάκια τα χωτομανικά.
3: Ήθελα κουλτουριαρέι σε κάτι ελληνοφρένς, σε κάτι τρία.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
2: Και εσύ περνάς τους δρόμους. Με το...
7: Το υδρωμένο τισέρτ μου.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
8: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
9: Άλλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνί, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.

0: να παίζει το τρανζίστορ. Δύο μήνες διακοπές. Ζηλεύεις, Λαβήθη? Εννοείται ότι ζηλεύω. Όλοι ζηλεύουμε. Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα, μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί. Και δίνω το λόγο κατευθείαν στον κύριο Σπύρο από το Μαρούσι, τον διακόψαμε πριν. Μας λέγατε για τους περιορισμούς που πιστεύετε ότι θα έχει, ναι, ό,τι και να γίνει.
1: Να δείτε. Θέλω να συνεχίσω λίγο σε αυτό το, το θέμα. Όπως θα ακούσατε, ο κύριος Ηλίας αναφέρθηκε στην δική του, ας το πούμε, προσέγγιση και την εμπειρία του σε κάποιους αλγόριθμους τους οποίους είχε αντιμετωπίσει και στους οποίους βρήκε προβλήματα, δεν μπορούσε να τους προχωρήσει δηλαδή. Έτσι.
0: Ναι, μας είπε για το τείχος του 75%.
1: Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της τεχνικής νοημοσύνης δεν φαντάζομαι να το αμφισβητείτε ότι είναι τα μαθηματικά και ειδικότερα οι αλγόριθμοι.
0: Μπορεί και το μοναδικό, δεν ξέρω, δεν είμαι...
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι ένα πολύ σαφές και κύριο μέρος. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι υφίσταται μια, αν θέλετε, από την άλλη μεριά έναν έλεγχο. Ποιος είναι ο έλεγχος αυτός? Ο έλεγχος είναι το θέρμα του Γκέντελ. Να το επαναλάβω.
0: Το θεώρημα του Γκέντελ.
1: Το πρώτο θεώρημα του Γκέντελ.
0: Ναι, βεβαίως, να το επαναλάβετε.
1: Ναι. Λοιπόν, λέει το θεώρημα του Γκέντελ ότι εάν το σύνολο της αξιωματικής θεωρίας, μιλάει για τα μαθηματικά τώρα, για το οικοδόμημα των μαθηματικών έτσι όπως έχει χτιστεί από τον Χίλμπερτ. Εντάξει.
0: Για τη μη πληρότητα θέλετε να πείτε.
1: Α, μπράβο, θα σας το πω αυτό. Ναι.
0: Εντάξει, μην το θεωρείτε δεδομένο.
1: Εάν το σύνολο της αξιωματικής θεωρίας είναι συνεπές, τότε υπάρχουν θεωρήματα που δεν μπορούν ούτε να αποδειχθούν ούτε να ανασκευαστούν. Αυτό τι σημαίνει? Γενικότερα. Έτσι. Γιατί αυτό έχει πάρα πολλές πλευρές. Μία από τις πλευρές αυτές είναι το γεγονός ότι οποιοδήποτε ανθρώπινο κατασκεύασμα κάνουμε, τουλάχιστον στα πλαίσια της μαθηματικής λογικής, αλλά και των μαθηματικών, θα έχει ατέλειες. Προφανώς, τις οποίες θα προσπαθούμε εμείς να τις διορθώσουμε. Δεν ξέρω αν σε αυτό γίνομαι αντιληπτός. Έχει ατέλειες. Οι ατέλειες λοιπόν αυτές μπαίνουν και στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εντάξει, αυτό το λέει εξορισμού ο Γκέντελ για οποιοδήποτε.
1: Ναι, ακριβώς μα το λέει εξορισμού, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να είναι διαφορετικά για την τεχνητή νοημοσύνη. Θα έχει πάντοτε προβλήματα η τεχνητή νοημοσύνη και θα έχει προβλήματα πληρότητας. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, τα προβλήματα πληρότητας είναι αυτά που αντιμετώπισε και ο συνάδελφος. Δεν είναι συνάδελφος, ο άνθρωπος της τεχνικής νοημοσύνης τέλος πάντων, που αντιμετώπισε και ομολόγησε ότι έχω αυτά τα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα δεν είναι προβλήματα τα οποία οφείλονται στο ότι πρόδευσε ή δεν πρόδευσε η τεχνική νοημοσύνη. Η τεχνική νοημοσύνη φυσικά θα προοδεύσει και θα φτάσει σε κάποια επίπεδα τα οποία δεν είναι πάρα πολύ καλά, φαντάζομαι. Λοιπόν, αλλά αυτά δεν μπορεί να άρουν τις ατέλειες που υπάρχει ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα. Αυτό είναι το απλό που λέω.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν το απλοποιώ, δηλαδή δεν το πάω, γιατί μπορεί να το εξειδικεύσει κανένας αρκετά. Εγώ αντιμετώπισα στη δικιά μου την περίπτωση το 1999-2000, ήμουν στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων και υπήρχε η σκέψη να εξυγχρονιστεί το σύστημα σηματοδότησης της Αθήνας. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ποιο είναι το κέντρο ελέγχου διαχείρισης κυκλοφορίας στην Αθήνα, το ξέρετε?
0: Τώρα, αυτό παρουσιάστηκε τώρα, εννοείται. Στη Γαδά.
1: Όχι, δεν παρουσιάστηκε τώρα, υπάρχει από χρόνια.
0: Λοιπόν,
1: πάρα πολλά χρόνια. Είναι στο ισόγειο του ΟΤΕ.
0: Α, όχι, δεν το
1: ξέρω. Υπάρχει μια εγκατάσταση και ένα κλιμάκιο των εταιριών που διαχείριζονται το θέμα. Τότε ήταν ζήμουν, στην πάση περιπτώσει. Τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει. Είμαι 15 χρόνια συνταξιούχος και δεν ασχολούμαι. Λοιπόν, τότε ετέθη το ερώτημα αν μπορούμε να προβούμε σε μια μετατροπή του συστήματος σηματοδότησης σε ένα τέτοιο σύστημα, γιατί υπάρχει δυναμική στο σύστημα. Ας το πούμε σηματοδότησης, και όταν λέω δυναμική υπάρχει να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε δηλαδή με τις συνθήκες κυκλοφορίας. Χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες προγραμμάτων κλπ. Εν πάση περιπτώσει, βιβλιοθήκες προγραμμάτων που επικαλούμαστε το πρόγραμμα από τη βιβλιοθήκη ανάλογα με τις κυκλοφορικές συνθήκες που έχουμε. Είναι σαφές?
0: Ναι.
1: Okay. Λοιπόν, ετέθη το ζήτημα από τις υπηρεσίες συντήρησης, που συντηρούσαν δηλαδή το κέντρο, αν μπορούσαμε να πάμε σε ένα σύστημα στο οποίο δεν θα υπάρχει έλεγχος με ανθρώπινο χέρι. Δηλαδή θα πηγαίνει αυτόματα το σύστημα αυτό. Καταλαβαίνετε ότι έγινε μια αντιπαράθεση πολύ χοντρή. Ο ομιλών ήταν, ας το πούμε, εναντίον κάθε τέτοιας λογικής, δεδομένου ότι ένα τέτοιο σύστημα χωρίς κρίση μηχανικού δεν λειτουργεί. και κατά την δική μου εικόνα δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει. Αντιλαμβάνεσαι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία του πράγματος και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πάρα πολύ καλή, θα μας δώσει πάρα πολλές δυνατότητες, αλλά πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα όρια της. Και αυτά τα όρια δεν είναι πάντοτε εύκολο να τα προσδιορίσουμε. Αυτό είναι το νόημα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν η νεολαία θέλει να ασχοληθεί με το τομέα αυτών και η επιστήμη κλπ, είναι πεδίο δόξης λαμπρών. Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η τοποθέτηση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, αλλά αυτό αποτελεί μια, ας το πούμε, ένα επιστέγασμα μιας μεγάλης εμπειρίας και δεν νομίζω ότι θα άλλαζε καθόλου. Πιστεύω ότι η νοημοσύνη οπωσδήποτε έχει τα όρια της.
0: Μου λέτε κιόλας ότι είναι και επιστέγασμα μιας μεγάλης εμπειρίας, οπότε...
1: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι, κύριε Λαβίθη, το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο η εμπειρία. Είναι και το ζήτημα ότι... Και επιστημονικά δηλαδή, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι δεν μπορούν να συσχετίσουν το θεώρημα του Γκέντελ με αυτά τα πράγματα. Όπως και άλλοι δεν μπορούν να συσχετίσουν άλλα πράγματα με άλλα. Τα θεωρούν ότι είναι άσχετα. Και είναι λάθος. Λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ έχουμε μπροστά, έχουμε δηλαδή μπροστά ανθρώπους οι οποίοι έχουν δείξει το δρόμο. Απλώς για κάποιους λόγους ορισμένοι θέλουν να θεωρούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μαγικό ραβδάκι που θα μας λύσει τα προβλήματα. Καταλάβατε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Από αυτήν την έννοια το κάνετε και εσείς πολύ πιο σαφές και κατανοητό.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι ένα μαγικό ραβδάκι που θα λύσει.
1: Δεν
0: μπορεί
1: να είναι ένα μαγικό ραβδάκι. Όχι, όχι.
0: Εντάξει,
1: θα χρειαστούμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θα μας βοηθήσει πολύ σε πολλά πράγματα. Βεβαίως δεν το συζητώ.
0: Α.
1: Είναι η ρομποτική η οποία ήδη κάνει πολύ σπουδαία βήματα. Εντάξει. Και την έχει σπουδάσει και ο ανιψιός μου τη ρομποτική.
0: Πολύ ωραία.
1: Εν παρεμπιπτόντως. Αλλά βέβαια δεν είναι το μαγικό ραβδί, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Αυτά.
0: Να είστε καλά. Πολύ χάρηκα που πήρατε τηλέφωνο.
1: Και εγώ χάρηκα που με ακούσατε. Σας ευχαριστώ.
0: Ελπίζω να τα λέμε πιο συχνά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Σπύρος από το Μαρούσι. Εντάξει, τώρα απόγευμα Παρασκευής, 7 και 4 η ώρα εδώ στην πατρίδα. Για εσάς που μας ακούτε και από το εξωτερικό, ακούγεται λίγο παράτερο, μπορεί και όχι. Το θεώρημα του Γκέντελ θεωρείται κορυφαίο και έχει προκαλέσει, όπως καταλαβαίνετε, απίστευτες συζητήσεις και σε επίπεδο μαθηματικών αλλά και σε επίπεδο φιλοσοφικό. Γιατί τα μαθηματικά συνδέονται πάρα πολύ με τη φιλοσοφία. Όσο και αν αυτό ακούγεται για κάποιους παράδοξο. Ίσα-ίσα, για μένα πρέπει κάποιος να έχει γνώσεις φιλοσοφίας για να... γνώσεις μαθηματικών για να φιλοσοφεί. Όταν λοιπόν ο διάσημος αυτός επιστήμονας μας λέει ότι κανένα σύστημα δεν μπορεί να αποδείξει τις ίδιες του τις προτάσεις, θεωρώντας ότι πολλές φορές η αλήθεια είναι πιο ισχυρή από την απόδειξη, εδώ πηγαίνουμε λίγο στη μεταφυσική με τον Πλάτωνα, αρχίζεις μετά και σκέφτεσαι, άρα όλη η επιστήμη είναι λυπής. Άρα ό,τι γνωρίζουμε ως επιστήμη, με βάση το θεώρημα του Γκέντελ, δεν μπορούμε να το θεωρούμε θέσφατο, δεν μπορούμε να το θεωρούμε στεγανό, διότι σύμφωνα με τον Γκέντελ δεν υπάρχει σύστημα τέλειο και συνεπές. Έχουν όλα μέσα τους την αντίφαση. Και αν δεν μπορούν τα ίδια τα μαθηματικά να είναι ένα κλειστό σύστημα όπου τα πάντα είναι αποδείξιμα, πόσο μάλλον όταν δεν μιλάμε για μαθηματικά, αλλά μιλάμε για θεωρία, φιλοσοφία, σκέψη, κάτι δηλαδή πολύ πιο γενικό και όχι τόσο σε εισαγωγικά αν θέλετε χειροπιαστό όσο το 1+1=2. Δηλαδή αν το 1+1=2 δεν μπορώ να είμαι 100% σίγουρος ότι ισχύει, πώς θα είμαι σίγουρος ότι ισχύει η γνώμη του ενός ή η ιδεολογία του άλλου. Και δημιουργούνται εκεί πέρα ολόκληρες, όχι ακριβώς διαφωνίες με το θεώρημα του Γκέντελ, αλλά κυρίως με την ερμηνεία που έχει πάρει το θεώρημα του Γκέντελ. Ότι ο Γκέντελ μίλαγε για κάτι συγκεκριμένο και ότι δεν ήθελε να ακυρώσει την οποιαδήποτε επιστημονική γνώση, μαθηματική γνώση, άρα και φιλοσοφική. Τέλος πάντων, αν σας αρέσουν αυτά, δεν χάνετε χρόνο να δεν χάνετε κάτι να αφιερώσετε λίγο από τον χρόνο σας σε μία μηχανή αναζήτησης. Το διαδίκτυο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι εξαιρετικό εργαλείο. Το διαδίκτυο ήρθε για να μας δίνει πληροφορίες για πάρα πολλά πράγματα, αλλά τελικώς το χρησιμοποιούμε κυρίως ή για πορνογραφία ή για fake news. Αφιερώστε λίγο χρόνο και δείτε κάποια πράγματα σε σχέση με τον Γκέντελ και το θεώρημά του για την μη πληρότητα. Σε κάνει πραγματικά να αμφιβάλλεις για οποιαδήποτε σκέψη. Σε κάνει να αμφιβάλλεις για τα ίδια τα μαθηματικά, πόσο μάλλον για μια ανθρώπινη επινόηση. Διότι η ιδεολογία, η σκέψη, η πρόταση, όλα αυτά ανθρώπινες επινοήσεις είναι. Πάμε στον επόμενο ακροατή μας, τον κύριο Κώστα, πρώην ζωγράφου Νίκαια. Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Γεια σας και καλή σεζόν.
0: Καλώς τον και σας ευχαριστούμε.
2: Το έλεγα και στην Ευγενεστάτη τηλεφωνήτρια που
0: βεβαίως.
2: Δεν θυμάμαι το όνομά της.
0: Ειρήνη Λεγάκη.
2: Τι Λεγάκη, ήθελα να πω κυρία Λεγάκη, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Τέλος
0: κυρία πάνω. Λεγάκη.
2: Και της έλεγα ότι μια εβδομάδα τώρα σας ακούω και τη Δευτέρα την πάτησα γιατί νόμιζα ήταν 7. Ότι θα ξεκινάγατε 7, τέλος πάντων. Και λέω έχω λαβεί τη Λαγκ κατά τον jet lag.
0: Ναι, εντάξει.
2: Δεν πάρω τηλέφωνο τόσο νωρίς. Ναι. Δεν είναι το χέρι μου.
0: Ναι, ναι, πάει και ο οργανισμός αυτόματα το τραβάει πίσω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι κάνεις εκεί, ναι.
2: Από το τελευταίο τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, μόνο ένα σχόλιο. Ήμουνα 19 χρονών και μου έχει μείνει αυτό το σχόλιο του Ρόλαντ Λέγκ, του αντιψυχίατρου.
0: Δεν γνωρίζω, πείτε μου.
2: Ρόλαντ Λέγκ και Ντέιβιντ Κούπερ, δύο αντιψυχίατροι που αυτοί φτιάξαν το κίνημα της αντιψυχιατρικής, τέλος πάντων. Και είναι ένα πολύ ωραίο σχόλιο. Δεν πρόκειται να συναγωνιστώ έναν ηλεκτρονικό εγκέφαλο, έτσι τα λέγαν τότε, όπως δεν θα συναγωνιστώ.
0: Τι δεν θα, όπως δεν θα συναγωνιστώ.
2: Η δύναμη ενός γερανού.
0: Μάλιστα.
2: Ως προς το για τη φιλοσοφία και τα μαθηματικά, ο Μπέρναρντ Ράσελ είναι ένα ωραίο ότι κάτοχοι ευρών
0: κάνει διακοπές, δεν σας ακούω καθαρά. Τι έλεγε ο Μπέρτραντ Ράσελ?
2: Οι κάτοχοι, τώρα για τους συναδέλφους του στην Οξφόρδη, στο Κέμπριτζ.
0: Ναι.
2: Οι κάτοχοι, λέει, κλασικών ελληνικών σπουδών και ειδικά οι πλατωνιστές, είναι εντυπωσιακό ότι κανένας δεν ξέρει γεωμετρία. Έκανε το χιούμορ.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο είναι και το ανάποδο, ότι οι σύγχρονοι μαθηματικοί έχουν ελάχιστη φιλοσοφική παιδεία. Τέλος πάντων, τι είπατε το. Εγώ πήρα με αφορμή το σχόλιο σας για τα δικαιώματα και τα λοιπά και την αριστερά και την.
0: Λέω πώς να νιώθει κάποιος που.
2: Ναι.
0: Βλέπει ότι δεν θέλει ούτε να βγει το Μητσοτάκη και βλέπει ότι σε θέματα που ο ίδιος συμφωνεί, όπως ταυτότητα φύλου, δικαιώματα, οικογένεια, η δεξιά προωθεί πιο προοδευτική ατζέντα από ότι η αριστερά. Τι κάνει αυτή τη στιγμή.
2: Η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη δεν είναι. Δεν είναι δεξιά, είναι. Κάτι σαν την Ελλάς. Αυτό το ροζ που λέγει ο Σαμαράς ήταν πολύ εύστοχο, παρόλο δεν έχω καμία συμπάθεια στον κύριο Σαμαρά, αλλά τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι και το ανάποδο.
0: Δηλαδή.
2: Έτσι, άνθρωποι συντηρητικοί με την καλή έννοια, εγώ δεν λέω με την κακή, θρησκευόμενοι, ανέχονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά... Δηλαδή... Μεταξύ των δύο θεωρώ το άλλο πρόβλημα, το πρώτο, ότι η δεξιά παίρνει πρωτοβουλίες σε θέματα που έπρεπε να παίρνει αριστερά, πιο, εγώ το θεωρώ αυτό πιο σοβαρό.
2: Ίσως έστω και ασυνειδητός.
0: Όπως θα θεωρούσε αν η αριστερά έκανε πράγματα που θα περίμενα η δεξιά να τα κάνει και εκεί ακόμα περισσότερο θα το θεωρούσα πιο σοβαρό.
2: Θα σαστρώμαζε αν η αριστερά, ας πούμε, κατέβαζε μια γραμμή μιας πιο αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής.
0: Ναι, αν ήταν τόσο αυστηρή που θα φαινόταν δεξιότερη της δεξιάς, ναι, θα μου φαινόταν παράτερο. Θα λέγαμε τι γίνεται.
2: Όχι δεξιότερη της δεξιάς. Μια λελογισμένη.
0: Όχι. Λελογισμένη καθόλου. Ίσα ίσα το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο Τσίπρας το σύστησε το 2015, δεν υπήρχε πριν. Με το Μουζάλα, θυμίζω. Δεν υπήρχε αυτό πριν.
2: το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία. Και μου κάνει εντύπωση. Και τώρα με αφορμή τώρα αυτό που είπατε, είπα λέω κάτσε να πάρω τηλέφωνο γιατί θα είναι και η τελευταία φορά που μιλάω για επικαιρότητα, δεν μπορώ. Χωρίς πλάκα. Σας είχα πει την άλλη φορά ότι ο Κυρανάκης μας βγήκε ακροδεξιός. Το παιδί έπρεπε να ασχολείται με βίγκαν ζωόφιλους, να ανετερασπίζει τα δικαιώματά τους. Και ήρθε η πιο τρέλα, δηλαδή ο αυτοεξευτελισμός αυτών των ανθρώπων δεν έχει όριο. Ο Βορύδης να βγαίνει και να λέει ξέρετε πόσα δικαιώματα καθιερώσαμε. Είναι τρέλα. Είναι τρέλα. Ποιος ο Βορύδης, προσέξτε γιατί όσο δεν είχε μπει στην κυβέρνηση, στη συγκυβέρνηση, τον θεωρούσε ένα από τους καλύτερους κοινοβουλευτικούς όσο ήταν στο λαό εκτός κυβέρνησης. Ανεξάρτητα αν συμφωνούσε γιατί.
0: Ο Βορύδης είναι από τους πλέον διαβασμένους και καταρτισμένους πολιτικούς. Ανεξάρτητα από.
2: Και σοβαρός άνθρωπος. Αλλά.
0: Φαίνεται και από το λόγο που. Το πώς οι λέξεις που χρησιμοποιεί. Τι φαίνεται ότι έχει ασχοληθεί. Έχει περάσει πολύ χρόνο. Έχει βιβλιοθήκη καλή. Δεν είναι. Και φαίνεται αυτό.
2: Το έχει χάσει.
0: Το έχει χάσει.
2: Ναι,
0: το έχει χάσει. Μάλιστα.
2: Ναι, δικιά μου γνώμη. Και...
0: Ναι, το ακούω. Μία περίοδο μου φάνηκε ότι ήθελε να. Βγάλει έτσι ένα πρόσωπο πιο μετριοπαθές.
2: Πιο μετριοπαθές που έλεγε
0: και
2: ότι.
0: Και να διεκδικήσει κάποια στιγμή και την προεδρία
2: τη. Και τις εκλογές αν έλεγε ότι. Μόνο οι αμοβούλγαρους δεν έλεγε.
0: Αλλά έχετε δίκιο. Ναι, έτσι, τώρα έτσι όπως το λέτε. Ναι, σκληρή είναι πάλι. Ναι,
2: τέλος πάντων.
0: Εντάξει, το ακούω.
2: Όταν ο Βορύδης μιλάει για δικαιώματα.
0: Μην, ή μετακινήστε ή κάτι κάνετε και δεν σας ακούμε καθαρά. Πρέπει να μείνετε σταθερά να. Για να μπορούμε να σας ακούμε. Είναι κρίμα δηλαδή να μην ακούμε τις σκέψεις.
2: Κάτι δεν πάει καλά που λέτε.
0: Ναι.
2: Με την πολιτική κατάσταση. Να μην ξεχνάμε ότι και ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για να λάβουν υπουργικές θέσεις στη συγκυβέρνηση κατά απέτηση του κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου κάναν δηλώσεις μετανοίας. Για αυτά που είχαν σούρι. Γιατί ήταν αντισημίτες, δεν ήταν αντισιωνιστές. Και οι δύο. Mm-hmm. Το πιο τρομερό απ' όλα είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν παρησία. Δεν τολμήσαν. Γιατί βγήκε ο Άδωνης και είπε: κάναμε ένα λάθος τώρα, λέει. Με τους ομοφυλόφιλους εκεί με τα ζευγάρια, με τις υιοθεσίες. Κάναμε ένα λάθος, το πήραμε πίσω. Γιατί δεν πήγε να τα πει στη Βουλή. Γιατί δεν πήγε να τα πει ο Βορύδης στη Βουλή. Και κρυφτήκαν όλοι.
0: Προφανώς.
2: Γιατί δεν έχουν
0: για
2: τον
0: λόγο που είπε. Για να. Ναι, γιατί θέλουν. Για να κρατήσουν τις κομματικές ισορροπίες. Για
2: ξέρω.
0: Να μπορέσουν να κινηθούν στη γραμμή.
2: Να μην βγαίνουν και που να θέλει και ο Μητσο... Η κυβέρνηση με το θάρρος και την παρησία και ό,τι λέμε κάνουμε. Εντάξει, μην τρελαθούμε.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά σε αυτό που είπατε πριν.
2: Ναι.
0: Ξέρετε, πάντα μιλάμε δύο, αλλά επειδή μας ακούνε άλλοι τέσσερις, το ερώτημα απευθύνεται και στους υπόλοιπους τέσσερις. Δεν είναι μόνο προς εγώ προς εσάς ή εσείς προς εμένα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει μια αλφα στάση πολιτικά στα 30 του και στα 40 του με τις εμπειρίες που έχει αποκτήσει κτλ. Να έχει γνήσια αλλάξει θέση. Πρέπει να είναι καιροσκοπισμός και ιδιοτέλεια για εξουσία και ότι πραγματικά μέσα του δεν έχει αλλάξει.
2: Στατιστικά, αυτό συμβαίνει σπάνια. Στατιστικά. Και συμβαίνει μάλιστα με περιπτώσεις οι οποίες εντύπτει το πληρών. Δηλαδή και ο Φαράκος έπαθε φώτιση στα γεράματα και το πλήρωσε. Πέθανε μόνος. Πολιτικά μόνος. Φέρνω ένα παράδειγμα, το Φαράκο θα μπορούσε να φέρει εκατομμύρια. Το πρόβλημα, δεν έχω πρόβλημα με τις αλλαγές. Καλά κάνουν και αλλάζουν, και ούτε θα τους κρίνω. Αλλά το ότι κάνουν δηλώσεις μετανοίας κατά απέτηση του κεντρικού ή του Ισραηλιτικού Συμβουλίου, και αυτό μιλάει δεν με πείσει κανένας. Όταν το κάνανε, γιατί πάθαν φώτιση και είπαν, α, είναι κακό πράγμα να είσαι αντισημίτης. Ας κρατάω εγώ τις επιφυλάξεις.
0: Εντάξει.
2: Κλείνοντας με την αριστερά, να σας πω την αμαρτία μου.
0: Να με.
2: τα τρελά που έχει κάνει η αριστερά με αυτές τις ιστορίες με τα δικαιώματα. Δηλαδή, εγώ όταν ακούω τη λέξη δικαιώματα, θέλω να πάω το πιστόλι. Πες το κάνω μια του Γκέμπελς, όταν λέω όταν ακούω τέχνη, θέλω να πάω το πιστόλι.
0: Κουλτούρα, το αναλυκό, τη λέξη κουλτούρα.
2: Ναι, θέλω να πάω το. Το ίδιο πράγμα.
0: Έλα το πιστόλι.
2: Καταλάβατε. Δηλαδή, όταν φτάνουμε να έχουμε 87 φύλλα και το συζητάμε σοβαρά, εντάξει. Θα δει τώρα κάποιος τι να υπερασπιστεί. Σας το λέω γιατί. Εάν ήμασταν την εποχή του Τσιούρινγκ, αν ήμασταν την εποχή του Όσκαρ Ουάιλντ, να διακινδυνεύσουμε τη ζωή μας για να τους υπερασπιστούμε.
0: Επειδή ήταν ομοφιλόφιλοι, γι' αυτό το λέω και
2: εγώ. Ναι. Τώρα. Όχι. Όχι. Γιατί κανένας, όλη αυτή η ιστορία, κανένας δεν ενδιαφέρεται και θα το πω έτσι όπως μου έρχεται. Για το φτωχό που στα διζητάνε εις πόρτας. Υπουργοί πάνε χεράκι-χεράκι με τους συζύγους τους. Και πρωθυπουργοί.
0: Κοιτάξτε.
2: Όλοι αυτοί δεν ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπο τους δίπλα. Τίποτα άλλο. Δηλαδή γιατί πραγματικά, και σας το λέω ότι ήταν άλλες οι παλιές εποχές.
0: Ναι. Υπήρχε όντως.
2: Να είμαστε μαχητικότατοι.
0: Ναι. Διότι υπήρχε πολύ πιο αντικειμενικά σχηματοποιημένο ζήτημα.
2: Όμως,
0: βάζω το όμως, όχι στο πλαίσιο της κάθε γενιάς, τη στιγμή που τα ζει και νιώθει ότι με αυτήν άρχισε και με αυτήν θα τελειώσει ο κόσμος. Σε ιστορικό χρόνο, όπου μπορεί να μιλάμε για μια περίοδο πριν 1000 χρόνια και να νομίζουμε ότι έχουν περάσει 2 μέρες, εγώ το καταλαβαίνω ότι η ανθρωπότητα πάντα δοκιμάζει τα άκρα και τα όρια της, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση, μέχρι να μπορέσει σταδιακά, που θέλει κάποιο χρόνο αυτό. Αυτός ο χρόνος μπορεί να 50 χρόνια. Για μας 50 χρόνια είναι μια αιωνιότητα, αλλά για τον ιστορικό χρόνο 50 χρόνια δεν είναι ούτε μια ανάσα. Και να κάπου να σταθεροποιηθεί. Δεν νομίζω, είναι σύνηθες, πιστεύω, το έχει πολλές φορές στο παρελθόν η ανθρωπότητα, να φτάσει σε σημεία που να τραβήξει πολύ τα όρια της. Κάποια στιγμή στη Ρώμη είχαν φτάσει σε ένα σημείο που δεν θύμιζε σε καμία περίπτωση την πανίσχυρη πολιτιστικά και τα λοιπά αυτοκρατορία. Κρασί, σεξ, όργιο, ανηθικότητα. Μετά ξανά από την αρχή, επόμενος. Οπότε δεν ξέρω αν όλα αυτά είναι θα μείνουν, ενώ δοκιμάζει η σημερινή γενιά το δικαιωματισμό. Δεν σημαίνει ότι, δεν πιστεύω ότι όλα αυτά θα μείνουν.
2: Μην το λέτε.
0: Μα πώς ξέρεις τι θα κρατήσεις αν δεν δοκιμάσεις. Του αρέσει του ανθρώπου να δοκιμάζει τα όρια του άλλωστε. Σου λέει τι υπάρχει πίσω από αυτή την κοιλάδα. Τι υπάρχει πίσω από αυτή τη θάλασσα. Τι υπάρχει πίσω από αυτό το άστρο. Αντίστοιχα πιστεύω, τι υπάρχει πίσω από τα ίσα δικαιώματα με ομοφιλόφιλους. Το τρίτο φύλλο, το τέταρτο, το πέμπτο, το άφυλλο.
2: Ναι.
0: Και αρχίζει μετά και μπαίνει σε μια τέτοια.
2: Υπάρχει μια άλλη λογική βέβαια. Υπάρχει μια άλλη λογική. Ότι κοιτάτε να δείτε κάτι, υπάρχουν 2 φύλλα, ΣΥ και ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ που δηλώνουν στήλοι οι άλλοι τρελοί. Ωραία. Τι τους κάνεις όλους αυτούς? Συγγνώμη δηλαδή, άμα...
0: Όχι, όχι, δεν διαφωνώ. Εγώ συμφωνώ.
2: Και διαμαρτύρομαι μετά ότι είστε ρατσιστής γιατί δεν μεταφράζετε αυτά που σας λέω. Τι θα με κάνετε?
0: Καταλαβαίνω. Και δεν διαφωνώ. Και εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια μεγάλη υπερβολή στον δικαιωματισμό, έτσι όπως πραγματεύεται αυτές. Απλώς προσπαθώ να εξηγήσω και να δικαιολογήσω, κατά τη γνώμη μου, γιατί αυτό συμβαίνει και αν είναι... Κάτι ναι. Που το συνηθίζουμε ως είδος και το έχουμε ανάγκη κτλ.
2: Το πάρω λίγο ανάποδα. Μία κουβέντα μόνο γιατί να μην κρατήσω.
0: Εννοείται, παρακαλώ, πείτε μου.
2: Λέμε τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων. Τα δικαιώματα. Εγώ δεν αναγνωρίζω δικαιώματα του ανθρώπου. Αναγνωρίζω δικαιώματα του πολίτη.
0: Ναι.
2: Που σημαίνει ότι ως φορέας. Ως πολίτης είμαι φορέας και δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Εάν που έχω δικαιώματα ως ομοφυλόφιλος, να έχω και τις υποχρεώσεις ως ομοφυλόφιλος. Αυτό είναι αντίφαση στους όρους. Contradiction in terms που λένε και στο χωριό μας.
3: τι θέλω να πω. Εγώ θα το έλεγα με άλλο τρόπο. Δεν υπάρχουν δικαιώματα των ομοφυλοφίλων. Υπάρχει υποχρέωση της πολιτείας να μην υπάρχουν διακρίσεις εις βάρος των ομοφυλοφίλων.
4: Εις βάρος οποιοδήποτε. Σωστό.
3: Ναι.
4: Σωστό το έτσι όπως το θέτετε. Ναι. Θα κάνουμε διάκριση.
3: Ναι, ναι.
4: Καθένας κρίνεται από τις πράξεις και τη συμπεριφορά.
3: Κανένας να το πει αυτό. Mm. Γιατί κανακεύουν αυτιά. Τώρα, με τους ζωόφιλους. Οι προηγούμενες διαφημίσεις που τις μαζέψαν και ξαναβγαίνουν αυτού του τύπου διαφημίσεις ήταν τρομερά επιθετικές.
4: Το έχω σχολιάσει κι εγώ.
3: Τρομερά επιθετικές.
4: Έχουν ένα πολύ έτσι αυταρχικό, σαν να σου κουνάει κάποιος το δάχτυλο και είναι έτοιμος να σε δείρει κιόλας, να σου πει γιατί ρε εσύ δεν είναι. Και να φας και μια με τη μαγκούρα.
3: Ακόμα και στους ζωόφιλους που δεν μαζεύουν τα κακά των ζώων τους. Με αυτόν τον τρόπο. Τώρα. Και επειδή όταν λέμε ακριβώς δικαιώματα. Και θυμήθηκα τώρα έτσι που το λέμε. Υπάρχουν δικαιώματα των παιδιών. Υπάρχουν δικαιώματα των ζώων. Είμαστε καλά μας. Είναι υποχρέωση των γονιών.
4: Κοιτάξτε,
3: για τον καλό βίο των παιδιών τους. Γιατί το παιδί δεν έχει υποχρεώσεις. Κοιτάξτε. Δεν πληρώνει εφορία, δεν πάει στρατό, δεν. Τι δικαιώματα έχει. Το ίδιο πράγμα με τα δικαιώματα λέει των ζώων. Φτάνουμε σε παραλογισμούς.
4: Εντάξει, από την άλλη θα μπορούσε κάποιος...
3: Η δικαιώμα μας είναι να μην βασανίζουμε τα ζώα. Δεν είναι δικαίωμα των ζώων.
4: Καταλαβαίνω. Θα μπορούσε βέβαια φιλοσοφικά κάποιος να σας πει ότι ακόμα και η έννοια δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα, είναι μια ανθρώπινη επινόηση. Δεν είναι κάτι αντικειμενικό. Δεν υπάρχει όπως στη φύση. Στη φύση είναι το δέντρο, ο βράχος, η πέτρα. Ο άνθρωπος είναι ένα ζώο. Όλα αυτά τα κατασκευάζει μόνος του.
3: Γι' αυτό και εγώ βάζω μια άλλη κατασκευή που τη θεωρώ πιο πλήρη και πιο παραγωγική.
4: Ωραία
3: τα
4: το θέτετε. Τα
3: θέματα του πολίτη.
4: Μ' αρέσει έτσι όπως το θέτετε.
3: Δηλαδή, κοίτα, εγώ είμαι ενάντια σαν αντική ποινή. Αν πάω στη Σαουδική Αραβία, δεν πάω να υπερασπίσω, να λέω ότι θα με κρεμάσουν, μου κόψουν το κεφάλι, τι θα κάνουμε.
4: Καταλαβαίνω πώς το θέτετε και μ' άρεσε αυτό που αναφέρατε με την μια άλλη κατασκευή. Ας ακούσουμε πώς θα το σχολιάσουν και οι επόμενοι.
3: Ναι. Μόνο ένα.
4: Ναι, επίλογο παρακαλώ.
3: Ναι, όχι, ήταν πέρσι πάλι μάλλον στην πρώτη μας συνομιλία. Επειδή είχε δει πάλι κάποιος συνακροατής και είχε πει όχι τις φοβίες του αλλά τις επιφυλάξεις του για τις καινούργιες ταυτότητες, σας είχα πει εάν θα αρχίσετε να καλείτε, να έχετε καλεσμένους, καλέστε τον Νίκο Κωνσταντόπουλο που το 1986 για τον τότε ενιαίο κωδικό αριθμό Μητρώου, ένα νόμο του 1986, είχε κάνει τρομερό αγώνα και ήταν η πρώτη φορά που άκουσα και την έκφραση πολιτική ανυπακοή. Δηλαδή μην πάτε να βγάλετε καινούριες ταυτότητες.
4: Το θυμάμαι που μου το είχατε πει.
3: Εάν...
4: Αλλά βλέπετε, προς το παρόν μένουμε στην επικοινωνία
3: με λέω απλώς,
4: τον κόσμο.
3: Αν το κάνετε, καλέστε τον, γιατί είτε τότε, χωρίς την τεχνολογία που έχουμε σήμερα.
4: Εντάξει κύριε Κώστα.
3: Καλό σας βράδυ και καλή σεζόν.
4: Να είστε καλά, χάρηκα που τα ξαναείπαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν πάμε σε... Πολλές φορές επαναλαμβάνω, μπορεί εγώ να νιώθω ότι μια συζήτηση δεν έχει ολοκληρωθεί, έχει μείνει λίγο... όπως η παράγραφο στο βιβλίο, που περιμένεις να διαβάσεις την επόμενη παράγραφο, να δεις τη συνέχεια. Αλλά έτσι θέλω να λειτουργεί και η εκπομπή, με την έννοια ότι θέτει κάποια θέματα ένας ακροατής, με τη μορφή μιας σκυτάλης και αν θέλει κάποιος επόμενος να μπορεί να πάρει τη σκυτάλη και να συνεχίσει τη διαδρομή. Δεν μπορεί ένας ακροατής μόνος του να κάνει όλη τη διαδρομή. Δεν γίνεται και δεν το θέλω κιόλας. Τώρα, είναι πολύ ωραίο, ήθελα και χθες να το αναφέρω και το ξέχασα και μας το υπενθυμίζει ο Κώστας από τα Τρελά Νερά και πολύ καλά κάνει για την Ναΐμα Γερασοπούλου η οποία... αναδείχθηκε, είναι Ελληνίδα χορεύτρια, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ταγκό. Σε αυτόν τον υπέροχο χορό, τον αργεντίνικο, ο τελικός, η διοργάνωση διεξήχθη για το 2026 στο Buenos Aires. Η Ναΐμα Γερασοπούλου μαζί με τον αργεντινό παρτενέρ της Λούκας Γκάουτο αναδείχθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές στην κατηγορία σαλόν. Φαντάζομαι το ταγκό έχει διάφορες κατηγορίες. Τέλος πάντων είναι μια τρομερή διάκριση και για την ίδια και για το ζευγάρι και βεβαίως είναι μια ιστορική νίκη για τη χώρα μας. Το Tango de Pista, γνωστό όπως διαβάζω και ως Tango de Salon, Tango νομίζω είναι η προφορά του κανονικά, είναι η πιο παραδοσιακή και αυθεντική μορφή του αργεντίνικου τάγκο. Χορεύεται στις κοινωνικές βραδιές, τις αποκαλούν μιλόγγες και χαρακτηρίζεται από τον αυτοσχεδιασμό, την αγκαλιά και τον σεβασμό στη φορά της πίστας. Πρώτη φορά η χώρα μας κατέκτησε την πρώτη θέση, γι' αυτό και αποκτά η νίκη ιστορικά χαρακτηριστικά. Ήταν πολλά τα χορευτικά ζευγάρια και κορυφαία στο αντικείμενο από όλο τον πλανήτη που διαγωνίστηκαν για αυτόν τον πολυπόθητο τίτλο. Ανά η διαφορά, υπάρχει και το stage tango, το tango εσκενάριο. Είπαμε, η Ναΐμα Γερασοπούλου αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου στο tango de salon. Το tango εσκενάριο είναι για παραστάσεις, όχι για κοινωνικές βραδιές, και έχει μέσα και χορογραφίες και ακροβατικά. Το tango de pista, tango salon, έχει πολύ αυστηρούς κανόνες, που όπως διαβάζω εδώ το ζευγάρι δεν πρέπει να σπάει την αγκαλιά του, ας πούμε. Κινούνται υποχρεωτικά αντίθετα με τη φορά των δικτών του ρολογιού, αναγκαστικά. Δεν επιτρέπονται προκαθορισμένες χορογραφίες, πρέπει να αυτοσχεδιάζουν. Τα πόδια των χορευτών πρέπει να παραμένουν πάντα σε επαφή με το έδαφος, απαγορεύονται. Άλματα, ενέργειες, φιγούρες απαγορεύονται αυστηρά. Πολύ αυστηροί κανόνες, εντυπωσιακό. Γι' αυτό είχαν πιάσει, τις προάλλες ήμουνα στο αυτοκίνητο και άκουγα τα κακά κορίτσια και λέγανε για το ταγκό. Τις πέτυχα σε κάποια στιγμή που σχολιάζανε την περίφημη σκηνή από το Άρωμα Γυναίκας, δεν θυμόντουσαν και τον τίτλο, με τον Αλ Πατσίνο που χορεύει αυτό το εκπληκτικό ταγκό με την νεαρή που την συνεπέρνει, την κάνει να νιώθει, πώς να το θέσω τώρα, πολλαπλή ευτυχία. Ο Αλ. Καλά είναι και ο Αλ Πατσίνο και σε εκείνη την ταινία ήταν η ερμηνεία του συγκλονιστική. Γι' αυτό είχαν πιάσει την κουβέντα, θα είχε ήδη ακούσει, θα σχολιάζαν, θα έρθει κάποιο μήνυμα ή θα σχολιάζαν από μόνες τους την μεγάλη επιτυχία της Ελληνίδας χορεύτριας. Πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ίδια, επαναλαμβάνω το όνομά της, Ναΐμα Γερασοπούλου, με τον Αργεντίνο παρτενέρ της. Μπορείτε να δείτε και, αν δεν έχετε ήδη δει, το βίντεο με την παρουσίασή τους. Εντάξει, το ταγκό τώρα δεν ξέρω πώς νιώθετε, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό να το βλέπεις. Χορευτές, χορεύτριες, αυτό το πολύ έτσι με τα μαλλιά πάντα πολύ αυστηρά δεμένα, δεν ξέρω, είναι πραγματικά, εντάξει, δεν είναι και η Καραγκούνα να βγούμε να χορέψουμε τα κλαρίνα. Ρε εσείς, είμαστε σοβαροί τώρα. Τα ήθη μας, η παράδοσή μας, δεν είναι η Καραγκούνα, αλλά λίγο πιο κάτω από λίγο πιο κάτω από την Καραγκούνα. Εννοείται ότι η Καραγκούνα και το μπήκαν ωραία, μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί, εννοείται ότι αυτή είναι η κορυφαίη παραδοσιακή χορή στον πλανήτη. Αλλά αν θέλετε τους δεύτερους, τους όχι κορυφαίους παραδοσιακούς χορούς, αλλά θέλετε ας πούμε το ταγκό, αν σας αρέσει το ταγκό, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Οπότε πολύ καλά έκανε ο Κώστας και μου το υπενθύμησε, διότι ήθελα ούτως ή άλλως και εγώ να το αναφέρω και είχα ξεχαστεί. Εννοείται, καπαβίτα, και βιοαιματολογικές αναλύσεις, αλίμονο. Εννοείται, καπαβίτα, και βιοαιματολογικές αναλύσεις, αλίμονο.

τώρα κάποιον από αυτούς τους φλόρους του USS Lincoln και δεν, που είναι και πυρηνοκίνητο πάνω θέμα τους, και να τους πεις να τους μετέφερες εκείνη την εποχή. Τα είχαν βουτήξει στα μισά της διαδρομής. Ο κύριος Κυριάκος θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει περιοριστεί για λόγους ασφαλείας και αναρωτιέται γιατί δεν το λαμβάνουν υπόψη τους οι ακροατές που βγαίνουν στον αέρα της εκπομπής, ότι είναι μια πολύ απλή σκέψη, γιατί δεν την έχει κάνει κάποιος. Ίσως να μην συμφωνούν, να μην θεωρούν ότι είναι αυτός ο λόγος. Καλησπέρα στο Σωτήρη, Σωτήρη Τριφυλάρα. Πώς γίνεται, ενώ έκανε ο δικηγόρος μου αίτηση επανεξέτασης φακέλου που μου είχαν απαντήσει αρνητικά, προσκόμισε τα χαρτιά που ζητούσαν, σήμερα αποτέλεσμα μετά από 17 μήνες μου απάντησαν ξανά αρνητικά, με τη δικαιολογία ότι δεν έφτασε ο φάκελος εντός 60 ημερών στον Υπουργό. Πού φταίω εγώ, και πήρα ξανά αρνητική απάντηση ενώ είμαι κομπλέ. Εκείνοι δεν εξέτασαν τον φάκελο στην ώρα τους, εγώ την πληρώνω. Ακούστε τώρα το παραλογισμός. Στέλνει ο άνθρωπος το φάκελο, δεν τον εξετάζουν, περνάει ο καιρός και όταν αποφασίσουν να τον εξετάσουν του λένε «Α, ξέρετε, το στείλατε αργά». Να μην το αφήσεις, Σωτήρη. Είναι υποχρεωμένοι να απαντάνε πόσο είναι το πρωτόκολλο ή 60 ή 90 ημέρες. Δεν θυμάμαι. Έχουν υποχρέωση. 60-90 μέρες. Οπότε μην τους αφήσεις. Δες το και με το δικηγόρο σου. Σίγουρα αυτός θα ξέρει κάτι παραπάνω. Τι παραλογισμός είναι αυτός, ρε παιδί μου? Ας το πούνε το ανθρώπου, εντάξει, κάναμε λάθος, έπρεπε να το δούμε νωρίτερα, και ας το απαντήσουν, ας τον απορρίψουν επειδή δεν πληρεί τα κριτήρια, όχι επειδή καθυστέρησε να δώσει το φάκελο που τον έδωσε στην ώρα του και εκείνοι καθυστέρησαν. Καλησπέρα στο Σωτήρη από το Χαλάνδρη. Περνάγανε τώρα, λέει, πολλά πυροσβεστικά από τον κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου. Θα ρωτήσω να δω αν έχει κάτι. Α, ο κύριος Βαγγέλης, είδατε οι ακροατές, όπως λέγανε και παλιά στο Sky, η πρώτη ρεπόρτερ, η καλύτερη ρεπόρτερ, μικρής έκτασης φωτιά στη Φιλοθέη. Κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων προς την περιοχή. Φάνηκε από την οδό ο πρώτο Παπαδάκη. Καλά κάνετε, κύριε Βαγγέλη. Μία που το έδωσε ο Τύρης, μία που ο Βαγγέλης ενημέρωσε. Μα τι ρεπορτάζ είναι αυτό? Τι ελεύθερο ρεπορτάζ είναι αυτό? Καλησπέρα στον Γρηγόρη. Γιατί η αποδοχή ταυτότητας φύλου είναι προοδευτικό? Από πού και ως πού είναι προοδευτικό και δεν είναι εκφυλισμός? Και ποιος το ορίζει? Εκτός αν το εννοείς με την έννοια της πολιτικής τοποθέτησης. Ακριβώς, με την έννοια της πολιτικής τοποθέτησης. Παράδειγμα, την Ευγονική την έφεραν οι προοδευτικοί. Ο Βορύδης είναι μπλε ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δύο βήματα πριν εκθιάσει το νεά μελάς όπλα. Όχι, αμα ο Βούλγαρος ανεβάζει, κατεβάζει. Σου έχω ξαναπεί. Εσύ είσαι πολύ μπλε και σου φαίνονται οι υπόλοιποι γαλάζιοι ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κύριος Κυριάκος γράφει ότι η πραγματικότητα, η αντικειμενική πραγματικότητα είναι έξω από την ανθρωποκεντρική πραγματικότητα, όχι μόνο το δέντρο ο βράχος, αλλά ολόκληρο το σύμπαν, η φύση. Σας το έχω ξαναπεί. Έχετε μία αντιπάθεια στους αρχαίους Έλληνες στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Όχι ακριβώς αντιπάθεια, ότι τέλος πάντων έχουν περάσει πολλά χρόνια να δούμε την επιστήμη και θεωρείται ότι οι φιλόσοφοι τώρα δεν έχουν κάτι να προσφέρουν. Ο τρόπος αυτός σκέψης, σας το έχω ξαναπεί, δεν με ακούτε, είναι καθαρά πλατωνικός. Ο πρώτος που έθεσε το ζήτημα ότι η πραγματικότητα υπάρχει πέρα από την ανθρώπινη αντίληψη, ότι δεν εφευρίσκουμε εμείς τα μαθηματικά, αλλά υπάρχουν και τα ανακαλύπτουμε, υπάρχουν οι έννοιες και είναι θέμα αν εμείς θα τις ανακαλύψουμε, ήταν ο Πλάτωνας. Και επηρέασε πάρα πολύ και το χριστιανισμό και γενικότερα την μεταφυσική, την προσέγγιση στα μεταφυσικά. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο παράδοξο και αντιφατικό μου ακούγεται ότι η σκέψη σας είναι απολύτως πλατωνική και παρόλα αυτά μου κατηγορείτε και μου λέτε τι θέλουμε τους φιλοσόφους και τους πλατωνικούς και ούτω καθεξής. Είναι σαν να λέω εγώ ότι το χειρότερο άθλημα στον κόσμο είναι το ποδόσφαιρο και καθημερινά να κυκλοφορώ τη μία μέρα με φανέλα Ρονάλντο, την άλλη με φανέλα Μέση.

την άλλη με φανέλα πέλκα. Ναι, αμέ, γιατί, δεν κατάλαβα. Δεν σας άρεσε η σύγκριση, μπα. Το παλικάρι μας από τα Γιαννιτσά έκανε και η σύζυγος η Κυβέλη την παρουσίαση του Αλέξη. Καλησπέρα και στον Ξηρομερίτη. Καλησπέρα, Αντρέα, από την Βέρεια. Αν δεν υπήρχε ο Αργεντινός παρτενέρ, ο άνδρας είναι ο ηγέτης στο χορό. Καλή συνέχεια. Να τη το βγάλει αμέσως ξινό. Λαβήθη, σιγά σιγά το ανεμολόγιο τελειώνει. Κάνει κάτι άλλο, θα βρει το δρόμο σου. Το ξέρει και εσύ, τα φιλιά μου, μου γράφει ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν μου είχε γίνει η πρόταση να ασχοληθώ με το modeling και να ανεβοκατεβαίνω τις πασαρέλες στο Μιλάνο, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, προτίμησα να κάνω από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί εκπομπή με ακροατές. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα η πρόταση για να επιστρέψω. Αλλιώς θα παραμείνω εδώ. Διαφημιστικό διάλειμμα, τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
8: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
10: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
11: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
10: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
12: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
13: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
14: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Heinrich von Kleist, ο σεισμός στη Χιλή, μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθων, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. 5 παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις οικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
16: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο. Δεν ανοίγουμε τώρα τηλεφωνικές γραμμές, διότι μένουν κάποια δευτερόλεπτα για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο, για να μας ενημερώσει για τόσα έχουν συμβεί μέχρι αυτή την ώρα στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Αμέσως μετά είμαστε μαζί, συνεχίζουμε για την τρίτη και τελευταία ώρα για το απόψινο ανεμολόγιο. Καλέστε, δηλώστε συμμετοχή. Θέλετε κάτι να σχολιάσετε που εσείς το έχετε επιλέξει ή κάτι που έχει προκύψει από τη ροή της εκπομπής? 2-11-10-80-8-80. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο για να επικοινωνήσετε.
1: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλησπέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, θέμα παραίτησης της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη είχε ανακύψει τις τελευταίες ώρες στην κυβέρνηση μετά τις έντονες αντιδράσεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τα σχολικά βιβλία με αναφορές σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών. 31χρονο άντρα εισέβαλε νωρίτερα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρα, κρατώντα μαχαίρι και αφού τραυμάτισε αστυνομικό, δέχτηκε πυροβολισμό στην Κυλιακή χώρα. Τόσο ο δράστη όσο και ο αστυνομικό μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ο αστυνομικό έχει ένα χλαστικό τραύμα στο κεφάλι, ενώ ο 31χρονο ένα διαμπερέ τραύμα από σφαίρα. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και θα οδηγηθεί στο χειρουργείο. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση, ενώ διερευνώνονται όλε οι συνθήκε υπό τι οποίε έλαβε χώρα το περιστατικό. Την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποχρεωθεί εκ των πραγμάτων να αναλάβει συλλογική δράση για την αντιμετώπιση της επερχόμενης ενεργειακής κρίσης, καθώς θα κληθεί να πορευθεί σε ένα δυσμενέστερο μακροοικονομικό περιβάλλον, εξέφρασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Μετροπόλιταν Summit. Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι, όπως είχε προβλέψει στις αρχές του έτους, η τιμή του φυσικού αερίου έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά και η πιθανότητα θα αυξηθεί περαιτέρω. Στο συνέδριο συζητήθηκαν οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στις εργασίες του με τη σφραγίδα της Next Step Media μίλησαν κορυφαίοι πολιτικοί, επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολιτικά μηνύματα που θα αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της αντιπολίτευσης, εκτός από τα οικονομικά μέτρα, θα περιλαμβάνει η αυρινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, θα καλέσει τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ των κοστολογημένων μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση και της παροχολογίας που μπορεί να οδηγήσει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Το Σαββατοκύριακο, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στο χώρο της ΔΕΘ μεταφέρει τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένια Βραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Αυξημένα μέτρα ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Συμμετέχουν 3.500 αστυνομικοί, ενώ από αέρος drones θα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Σε ισχύ κυκλοφορικές ερμήσεις στους δρόμους αλλά και στη λειτουργία του μετρό σήμερα και αύριο λόγω των συγκεντρώσεων συνδικάτων, οργανώσεων και επαγγελματικών ομάδων. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, στα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Προφυλακίστηκε 29χρονος, ο οποίος στην Οικουμενίτσα παρέσυρε με το αυτοκίνητό του τη σύντροφό του με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της. 24χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στο ψυχικό στα όρια με το πάνω μέρος του Αλσουσβεϊκού. Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα με 2 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ακροδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Γουίτκοφ και Κούσνερ θα επισκεφτούν την Ουκρανία την Κυριακή μετά την επίσκεψή του στη Μόσχα, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κάλεσε τη Ρωσία να σταματήσει τις αεροπορικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των διαπραγματευτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλειά τους. Στα αθλητικά, σε 9 το βράδυ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσέ στον ημιτελικό του τουρνουά της Κρήτης που διεξάγεται στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού. Στον τελικό της φετινής σειράς του Diamond League που διεξάγεται στις Βρυξέλλες, αγωνίζεται αυτή την ώρα ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος και μετά τις 9 η Μανουήλ Καραλής στο Επικοντό.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο, 5 λεπτά μετά τις 8 η ώρα εδώ στην πατρίδα, στην Ελλάδα, για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, απόγευμα βράδυ. Βραδάκι τέλος πάντων Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου. Ετοιμαζόμαστε για ένα Σαββατοκύριακο φουλ πολιτικό με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν γίνεται κάποιος, είτε ακόμη και άνθρωποι που δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τα κοινά, να μην δώσει, είναι λάθος να μην δώσει προσοχή στην ΔΕΘ. Είμαστε σε προεκλογική χρονιά. Περιμένουμε να ακούσουμε πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση.

και από την Μίζωνα Αντιπολίτευση και από την Ελλάσσονα Αντιπολίτευση. Εννοείται με κύριο άξονα τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση είναι αυτή που έχει και το πεπόνι και το μαχαίρι. Αγγελάκη Χριστίνα στη ρύθμιση του ήχου, Λεγάκη Ειρήνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Βούτσινος Θανάσης στην μουσική επιμέλεια. Λαβίθης Κωνσταντίνος στο μικρόφωνο. 2 11 10 80 880 ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, επαναλαμβάνω, 2 11 10 80 880.

Ο κύριος Κυριάκος που αναφέρθηκα πριν σε εκείνον, συμφωνώ με αυτό που λέτε για τον Πλάτωνα και τους φιλοσόφους. Έχω πει πολλές φορές ότι οι αρχαίοι φιλόσοφοι δεν έμειναν στην ιστορία γιατί δεν μας έδωσαν έτοιμες σωστές απαντήσεις, αλλά έναν τρόπο να αναζητούμε την αλήθεια μέσα από την κριτική σκέψη. Μέχρι εκεί όμως, γράφει.

0: Καλησπέρα στη Σταυρούλα από τον Πειραιά. Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια. Πασαρέλα δεν μπορείς να κάνεις, μου λέει ο Γιώργος, γιατί δεν έχει σωματότυπο. Εκπομπή μπορείς. Μακάκας δεν είσαι, κάποτε θα μου θυμηθείς, ακούω από το 12. Εν τω μεταξύ το αντίθετο, σωματότυπο έχω, πρόσωπο δεν έχω για να κάνω πασαρέλα. Ο επόμενος ακροατής μας, ο κύριος Γιώργος από την Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα, καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά.
1: Καταρχήν να σου πω, δεν είμαι ειδικός για αυτά που θα πω, απλά θα πω κάποια πραγματάκια.
0: Βεβαίως.
1: Τα οποία ακούω και παίρνω πληροφορίες.
0: Ναι, ναι.
1: Χθες που μιλούσατε για τεχνική νοημοσύνη και για κβαντικά συστήματα και τέτοια,
0: ναι,
1: να πω ότι ήδη η τεχνική νοημοσύνη, από ό,τι έχω διαβάσει σε εργαστήριο βέβαια, σε εργαστηριακή βάση, προσπάθησε να παρακάμψει ό,τι ασφαλιστικές δικλείδες τις είχαν βάλει και το πέτυχε μάλιστα. Και γι' αυτό είχαν συγκλονιστεί οι επιστήμονες. Ήδη, δηλαδή, δεν είναι τόσο πρόημα που λένε και τόσο νηπιακό στάδιο η τεχνική νοημοσύνη όπως μας το παρουσιάζουν.
0: Μάλιστα.
1: Κατά αυτή την πληροφορία που πήρα. Κατά δεύτερον, είχα να κάνω κάποιες ερωτήσεις, να πω κάποια μήπως. Τι θα γίνει, ας πούμε, εάν κάποιος υποβάλει ένσταση για τη συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας στον Άρεο Πάγο, στις εκλογές. Λόγω των χρεών.
0: Θα εξεταστεί και δεν νομίζω ότι θα γίνει δεκτή η ένσταση, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να το κάνει.
1: Ωραία, ναι. Τι θα γίνει αν. Μάλλον.
0: Το χρεών, λέτε.
1: Ναι.
0: Το λόγο των χρεών, ναι.
1: Βεβαίως. Φυσικά και είναι παράνομο. Τώρα εντάξει, τώρα θέμα δικαιοσύνης και αυτά στην Ελλάδα. Η δική μου γνώμη. Τέλος πάντων. Ερωτήσεις κάνω, ερωτήσεις. Λέω τώρα, μήπως ο Τσίπρας είναι ο λαγός ο οποίος παρουσιάζει το πώς θα μας βάλουν χέρι, ας πούμε, στις στερεΐδες. Στα νοικοκυριά μας, ξέρω εγώ, στα...
0: Α, ακούσατε για την πατριωτική εισφορά, ε.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: μήπως
0: δεν αφορά
1: δηλαδή
0: εμάς.
1: Μήπως δηλαδή ο Τσίπρας είναι ο λαγός και μετά βγει η άλλη κυβέρνηση επόμενη και πει, να ρε παιδιά, το έχει πει και ο Τσίπρας. Δεύτερον, μήπως ο Σαμαράς σε συνόηση με τον Μητσοτάκη κάνει αυτό το δεύτερο κόμμα για να πάρει τις δυσαρεστημένους ψήφους των Νεοδημοκρατών, που οι παππούδες δεν πάει το χέρι τους να ψηφίσουν κάτι άλλο, αλλά μόνο Νέα Δημοκρατία, ώστε μετά ξαφνικά από 2-3 μήνες μετά τις εκλογές να κάνει μια συγκυβέρνηση με τον Μητσοτάκη με άλλον αρχηγό, π.χ. τον Δένδια. Λέω, μήπως. Μήπως. Τι άλλο να πω. Μια που λένε για ταυτότητες, ο άλλος πήγε, έβγαλε ταυτότητες, όπως και αυτή η κυρία σήμερα που έβγαλε ταυτότητα για το παιδί της και μπήκε ο άλλος μέσα και κόντυψε να χάσει και τη ζωή της.
0: Ναι.
1: Λέω, μπορείτε να μας πείτε τι βαθμό κρυπτογράφησης έχει αυτή η ταυτότητα, αυτό το τσιπάκι που έχει πάνω της, ή το κινητό μας, το τηλέφωνο που έχουμε συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία, τα πάντα μέσα σε αυτό, που ξέρει ο άλλος μέχρι και ποιο είναι το πιν, μέχρι και πώς μπαίνεις μέσω του κινητού, ας πούμε, στις τραπεζικές σου συναλλαγές ή στο e-banking. Μπορούμε να μας πούμε ποιος είναι ο βαθμός κρυπτογράφησης του. Γιατί εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος βαθμός. Και ξαφνικά μετά από λίγες μέρες θα σε πούν, ξέρω εγώ, ότι α, παιδιά, ένας hacker, ξέρω εγώ, σας ξάφρισε όλα, ένας Ρώσος hacker, ο κακός ο Ρώσος ή ο Κινέζος hacker, σας ξάφρισε ό,τι είχατε και δεν είχατε, από τα κινητά σας μέχρι και τον ιατρικό σας φάκελο. Λέω, μήπως θα έπρεπε όλα αυτά τα πράγματα να τα δούμε και να μην ασχολιόμαστε τόσο πολύ με, τι να πω σήμερα, τι θέμα βγήκε, ξέρω εγώ, αν παίρνουν κοκαίνη στο Survivor ή όχι.
0: Παίρνουν κοκαίνη στο Survivor.
1: Ναι, αν τους
0: το μυαλό σας το βγάλατε αυτό ή...
1: Από
0: το μυαλό σας το βγάλατε ή προέκυψε?
1: Όχι, είναι καταγγελία από τον Φλόρο, πώς το λέγανε αυτό που τραυματίστηκε. Το...
0: Ότι κάνουν την κόκα τους.
1: Ότι για... ναι, τους έδινε η παραγωγή τέτοιο, τώρα δεν ξέρω να γεννηθεί. Εντάξει, μην διαδώσω λάθος πληροφορία, αλλά αυτή την πληροφορία τη διάβαζα. Τώρα και υπάρχει και απάντηση από την εταιρεία που διαχειρίζει το survival και αυτά. Μήπως πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά και να μην ασχοληθούμε με αυτά που πρέπει να ασχοληθούμε. Λέω, μήπως είναι οι ερωτήσεις μου, τις οποίες εντάξει, εγώ τις έθεσα στο κοινό. Και ελπίζω κάποιος να βάλει το μυαλό του να δουλέψει λίγο παραπάνω. Αυτό.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
1: Από ένα ψεκασμένο.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας.
0: Καταρχάς να πούμε ότι οτιδήποτε ψηφιακό χακάρεται. Το θέμα είναι πόσο εύκολο είναι να το χακάρει κάποιος. Και τι πόρους έχει στη δυνατότητά του για να κάτσει και να ασχοληθεί. Εγώ έβαλα στην τεχνητή νοημοσύνη για το τι βαθμό κρυπτογράφησης και ασφάλειας έχουν τα κινητά τηλέφωνα. Τα σύγχρονα smartphone, απαντάει το Gemini της Google για την ακρίβεια. Μπορεί τώρα να πει κάποιο, βέβαια ρε Λαβή, τι τα απαντούσε. Αλλά δεν το βάλα σε κάποιο από τις εταιρείες. Δεν πήγα στο Safari να το... Δεν ξέρω, η Apple έχει τεχνητή νοημοσύνη, δεν θυμάμαι, μποτάκι. Έχουν προηγμένη κρυπτογράφηση γράφη στρατιωτικού τύπου AES Pavla 256 Advanced Encryption Standard 256 bit. Δεν κλειδώνει όλα τα δεδομένα μαζί, τα κλειδώνει ξεχωριστά αναρχείο ή κατηγορία ώστε να προστατεύονται ακόμη και μεμονωμένα, έτσι απαντάει. Τα κλειδιά αποκρυπτογράφησης απελευθερώνονται μόνο όταν εισάγει τον κωδικό του PIN ο χρήστης ή το δαχτυλικό του αποτύπωμα ή το πρόσωπό του με τα βιομετρικά στοιχεία. Πλέον έχουν αναγνώριση προσώπου τα περισσότερα. Και μετά το ρώτησα, μπορεί εύκολα κάποιος να παραβιάσει, να χακάρει ένα κινητό τηλέφωνο? Για έναν κοινό άνθρωπο γράφει είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ακόμη και ένας έμπειρος hacker, για να μπορέσει να παραβιάσει ένα σύγχρονο κλειδωμένο smartphone χωρίς να έχει τη φυσική παρουσία ή τη δική σας βοήθεια, φέρε μου το smartphone σου κτλ., είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ακόμη και οι αστυνομικές αρχές συχνά χρειάζονται έναν ειδικό και ένα πανάκριβο λογισμικό όπως το Celebrite, έτσι μου γράφει το Gemini, και θέλουν και φυσική πρόσβαση, δηλαδή να έχουν το πανάκριβο λογισμικό ειδικό και να έχουν και στα χέρια τους το κινητό για να μπορέσουν να το ξεκλειδώσουν. Υπάρχουν όμως άλλοι τρόποι. Πιο απλοί δυστυχώς. Το λεγόμενο phishing, το πιο κοινό σενάριο, που σας στέλνουν ένα ψεύτικο SMS ή ένα email, δίθεν από την τράπεζα, δίθεν από τα ΕΛΤΑ, και πατάτε έναν σύνδεσμο και αυτός ο σύνδεσμος τους δίνει, σε αυτούς που το έστειλαν, τους κωδικούς σας. Υπάρχει το κακόβουλο λογισμικό. Δηλαδή, αν κατεβάζετε επίσημες εφαρμογές, δεν έχετε πρόβλημα. Αν όμως κατεβάσετε μια αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης εφαρμογή, τότε μπορεί να έχει πρόσβαση αυτός που έφτιαξε αυτό το κακόβουλο λογισμικό στα δεδομένα του κινητού σας τηλεφώνου. Αν ο κωδικός σας δεν είναι πολύ ασφαλής, 0000, θα το βρει πολύ πιο εύκολα αυτός που θέλει να το... Και επίσης λέει ότι πρέπει να κάνουμε τα update, αν και γι' αυτό είναι... Οι πληροφορικάροι και οι IT'ers θα σου πούνε μην κάνεις και πάντα και συνέχεια τα update. Τέλος πάντων, εδώ προτείνει το Gemini ισχυρό PIN εξαψήφιο, που είναι ακόμα πιο ισχυρό, βιομετρικά στοιχεία, να κάνουμε τις ενημερώσεις και να μην ανοίγουμε ποτέ να μην ανοίγουμε ύποπτους συνδέσμους, ύποπτα link. Στο SMS μας, στο Viber μας, στο email μας. Αυτή είναι η πιο συχνή απάτη που γίνεται και μπορούν μετά να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του κινητού μας. Είναι φορές που σε μπερδεύει και εμένα μου έχουν έρθει τέτοια μηνύματα και δείχνουν πάρα πολύ επίσημα. Κοιτάζω συνήθως τη διεύθυνση. Εκεί εγώ διαπιστώνω ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί φαίνεται πάρα πολύ επίσημο, σαν να είναι από τραπεζικό φορέα, κρατικό φορέα. Και η διεύθυνση μπορεί να είναι, είχα μια θεία στην Ιγυρία, papaki hotmail.ng.

Κατά τα λοιπά, αν θέλει κάποιο άλλο, κάποια άλλη, μπορεί να σχολιάσει και να συνεχίσει έτσι όπω τα είπε και ο κύριο Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη. Γράφει νωρίτερα στο μήνυμά τη η κυρία Έφη, αφού ευχηθεί μια εξαιρετική σεζόν, να είστε καλά, ότι έχει επισκεφθεί αεροπλανοφόρο το Theodore Roosevelt. Τι εμπειρία. Το 1989 ήταν μόλις 2 ετών. Ολοκένουργιο, ε. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο εντυπωσιάστηκα. Σαν μια ολόκληρη, άριστα οργανωμένη πόλη 6.000 κατοίκων. Ο γιος του συζύγου μου, λόγω αμερικανικής υπηκότητας, έκανε τη θητεία του στο αμερικανικό ναυτικό. Στη διάρκεια της θητείας του, το ναυτικό τον σπούδασε δωρεάν μηχανικό αεροπλάνων. Συμμετείχε με το αεροπλανοφόρο στον τότε πόλεμο του κόλπου, θα είχατε και πολύ μεγάλη ανησυχία, και του παρήχαν έναν μισθό, αν θυμάμαι, γύρω στα $1,200 το μήνα. Το καταλαβαίνω απόλυτα το να έχετε εντυπωσιαστεί τόσο. Πρέπει να είναι πραγματικά από τα πιο εντυπωσιακά κατασκευάσματα του ανθρώπου ένα αεροπλανοφόρο. Έχει ξεκινήσει τις προσπάθειές του ο Τεντόγλου στο Diamond League της Ζυρίχης. 8.31 ήταν η πρώτη του προσπάθεια. Έχουμε ακόμα. Λογικά θα μπορέσει να πάρει την πρώτη θέση. Θεωρώ, το ξέρω ότι δεν το λέω αρνητικά για τον Τεντόγλου, επειδή μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργα, αλλά θεωρώ ότι ο πιο αδικημένος αθλητής αυτή την εποχή είναι ο Κάραλης. Ο Κάραλης κάνει αδιανόητα πράγματα. Ο Τεντόγλου θα ακουστεί τώρα άσχημα. Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι 8.95. Ο Τεντόγλου πρόσφατα πέρασε το Πανελλήνιο. Δεν έχει έναν ντουμπλάντης απέναντί του στο άθλημα του ο Τεντόγλου. Δηλαδή βλέπω, ρε παιδί μου, ότι ο αθλητισμός σε αυτό το επίπεδο είναι και τύχη, πάνω θεμάμαι. Είναι να πέσει σε μια εποχή που δεν θα υπάρχει κάποιος να κάνει πράγματα εξωπραγματικά. Ο Κάραλης είναι τρομερά. Ο Κάραλης έχει καταρρύψει τον Μπούμκα. Ο Κάραλης πέρασε το 6-20, το 6. Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι στον κόσμο έχουν κάνει τέτοια άλματα. Είναι ωραίο που έχουν αυτή την καλή σχέση μεταξύ τους, Κάραλης Ντουμπλάντιτς. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν. Είναι δύσκολο να έχεις καλή σχέση με κάποιον που έχεις τέτοιον συναγωνισμό, που γίνεται ανταγωνισμός. Εμένα θα μου βγαίνει και κακία, θα μου βγαίνει και ζήλια, θα μου βγαίνει και ένα γιατί ρε γάμο το. Δεν μπορούσε να έχει τύχει 10 χρόνια νωρίτερα αυτός ή 10 χρόνια αργότερα. Τώρα πρέπει να, στην ίδια εποχή με μένα. Θα πει κάποιος άλλος, όχι, επειδή είναι αυτός πρόχνει και ο ένας τον άλλον και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορούσα να διατηρήσω αυτή την. Θέλω να πιστεύω ότι θα έδειχνα ανωτερότητα και δεν θα ήμουν μικρόψυχος, αλλά με φοβάμαι. Νομίζω ότι θα μου βγαίνε. Θα μου βγαίνανε λατώματα. Θα μου βγαίνανε κόμπλεξ. Τώρα είναι πρώτος με 8.40 ο Μίλτος Τεντόγλου, αλλά είναι πολύ καλύτερος αθλητής από τον Τεντόγλου Κάραλης. Ορίστε, το είπα και πέστε να με φάτε. Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι 8.95. Ο Τεντόγλου πόσο έχει πηδήξει, 8.60, 8.65, το Πανελλήνιο πρόσφατα. Δηλαδή κάποιος που είχε το Πανελλήνιο ρεκόρ δεν είχε πάρει Ολυμπιακό μετάλλιο και το είχε πάρει ο Τεντόγλου χωρίς να έχει περάσει το Πανελλήνιο ρεκόρ. Μπράβο του, δεν το συζητάω το ένα, αλλά είναι και θέμα συγκυρία. Είναι τυχερός που δεν έχει πολύ δυνατό αντίπαλο. Θα ήταν πάλι σπουδαίος αθλητής, αλλά δεν θα είχε τα χρυσά κτλ. Ενώ ο Κάραλης έχει κάνει υπέρβαση. Καλησπέρα στον Άγγελο. Άκουσα την πρότασή του για το modeling, την πρότασή σου. Κάνε και εσύ ό,τι και η Heidi Klum. Βεβαίως, γιατί και εγώ στα νιάτα μου ήμουν ό,τι για τους άντρες, ό,τι Heidi Klum για τις γυναίκες, εννοείται.

Έπρεπε να ζούσατε από τη δική μας την πλευρά και τότε ήμουνα και αρκετά μικρός το 2004 που ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Δηλαδή θα το αντιμετώπιζα αλλιώς αν μου συνέβαινε στην ηλικία που είμαι τώρα. Την παραμονή της έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν είχε φύγει κανένας μας. Τότε ήμουνα στο Sky, στο ελεύθερο ρεπορτάζ. Δεν είχε φύγει κανένας μας διακοπές. Καλύπταμε όλο αυτό το κορυφαίο γεγονός. Βρέθηκα σαν την άδικη κατάρα, μου είχε στείλει ο σταθμός στην ημέρα έναρξης, αλλά έξω από το γήπεδο. Ήταν άλλοι συνάδελφοι, πιο μεγάλοι από μένα και πιο προϊστάμενοι μέσα στο γήπεδο. Ήμουν απ' έξω και έβλεπα τα πυρετοχνήματα και άκουγα τις μουσικές και έλεγα τι γίνεται εκεί μέσα. Αλλά τέλος πάντων ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Το βράδυ του τροχαίου, και βάλτε εισαγωγικά από εδώ μέχρι το Σίδνεϊ, της μηχανής με τον Κεντέρη και την Θάνο. Το τι πανικός υπήρχε και το τι χαμός, και σε όλα τα μέσα της εποχής στην Ελλάδα, στους συναδέλφους που εργαζόντουσαν για την εταιρεία που ήταν αρμόδια για την κάλυψη, τη δημοσιογραφική, το γραφείο τύπου, να το πούμε έτσι, της επίσημης εταιρείας μετάδοσης των αγώνων, που έπρεπε να διαχειριστούν, τι να σας πω τώρα, ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά, λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που από μόνη της η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων είναι ένα γεγονός φοβερά αγχωτικό, φοβερά πιεστικό, φοβερά ανταγωνιστικό, και ξαφνικά να πρέπει να διαχειριστείς και κάτι τέτοιο. Τι ατυχία αυτό το τροχαίο, ε! Ναι, ναι, σε βλέπω εσένα εκεί πίσω στη γωνιά που έχει σηκωθεί. Λαβήθηκα τους Αμερικάνους, όμως μόνο η δική μας, μόνο... Με αυτή τη λογική πορεύεστε πολύ και γι' αυτό έχουμε αυτά τα χάλια που έχουμε. Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένα, ακούτε το Ανεμολόγιο. Μέχρι τις 9 είμαστε μαζί, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείτε να μας καλείτε, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. 2 11 10 80 880 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, επαναλαμβάνω 2 11 10 80 880. Καλησπέρα στον Έμωνα. Μέχρι εκεί όμως γράφει για τους αρχαίους φιλοσόφους, διότι μετά ήρθε ο διασκοτισμός, ο οποίος αφαίρεσε από την επιστήμη κάθε ίχνος αρετής, ορθολογισμού, αρμονίας, και η επιστήμη κατέστη το Ευαγγέλιο της Πανουργίας. Επιστήμη, πανούργος και ανήθικη με τις υγείες τους, Έμωνας αμομφάρετος. Ωραίο.

μεταξύ, επειδή περισσότερο ακούτε για την παρουσία των πολιτικών, των αρχηγών κομμάτων σύσσωμης της κυβέρνησης στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παραδοσιακά υπάρχουν και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και συλλαλητήρια. Έχουμε στις 5.30 αύριο Σάββατο το απόγευμα, 5.30 στην Χάνθ συγκέντρωση. Έχουμε στον Λευκό Πύργο αύριο το Σάββατο το απόγευμα στις 5 επίσης συγκέντρωση και διαδήλωση.

κόμματα, φορείς, πολίτες, οργανώσεις που διαμαρτύρονται για την κυβερνητική πολιτική και όχι μόνο.

Και επειδή μιλάμε για τη ΔΕΘ και η ΔΕΘ έχει την ιδιαίτερη σημασία της οικονομικά εμπορικά, άλλο που λόγω της παρουσίας των πολιτικών προσώπων έχει πάρει μεγαλύτερη διάσταση η πολιτική παρουσία, το οικονομικό και το εμπορικό είναι το σημαντικό, κανονικά το πολιτικό έπεται, αλλά έχει λίγο αντιστραφεί. Διαβάζω ότι η Ελστάτ με τα επίσημα στοιχεία της δείχνει ότι παραμένει ανθεκτική η ελληνική οικονομία για το δεύτερο τρίμηνο του έτους και δηλώνουν αισιόδοξοι ότι θα διατηρηθεί στη χώρα μας ένα επίπεδο ανάπτυξης κοντά στο 2% για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου. Όσοι μπορεί να σκέφτεστε, ρε παιδί μου, πώς γίνεται να πηγαίνει καλά, να μας λένε ότι πάει καλά η οικονομία και μας η καθημερινότητα να είναι δύσκολη, είναι πάρα πολύ απλή η απάντηση. Είναι διότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην μακροοικονομία και την μικροοικονομία. Η μακροοικονομία είναι οι μεγάλοι δείκτες. Το ποσοστό της ανάπτυξης, το ποσοστό του χρέους, το έλλειμμα. Η μικροοικονομία είναι η καθημερινότητά μας, το ετήσιο εισόδημα, το μηνιαίο εισόδημα, η αγοραστική δύναμη κ.ο.κ. Είναι προφανές ότι έχουν κάνει αυτήν την επιλογή από την κυβέρνηση. Κάποιος πολίτης μπορεί αυτή την επιλογή να τη δέχεται, κάποιος να μην τη δέχεται. Να δώσουν βάση στην μακροοικονομία, κυρίως για λόγους χρέους. Γι' αυτό και ακούγαμε αυτές τις μέρες ότι ετοιμάζεται και θέλει η κυβέρνηση να ξεπληρώσει και να ξεχρεώσει το πρώτο δάνειο των 53 δισεκατομμυρίων ευρώ, το πρώτο δάνειο του μνημονίου, 2 χρόνια νωρίτερα. Για να πάρει την επενδυτική βαθμίδα, για να έχει χαμηλό ποσοστό επιτόκιο δανεισμού στο ομόλογο και να μπορεί η χώρα να δανείζεται με πιο ευνοϊκούς όρους. Έχουν κάνει αυτήν την επιλογή. Τα πλεονάσματα είναι πολύ πάνω από τα προβλεπόμενα και βλέπουμε ότι δεν επιστρέφουν με τον Α ή με τον Β τρόπο στην οικονομία, αλλά χρησιμοποιούνται για να μειώνουν το πραγματικό ποσό και κατ' επέκταση και το ποσοστό του χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ. Είναι στην επιλογή του καθενός και της κάθε μιας από εμάς να κρίνουμε αν είμαστε σύμφωνοι με αυτήν την διαχείριση υπέρ της μακροοικονομίας ή να πούμε κάτσε ρε εσύ, γιατί να το πληρώσουμε 2 χρόνια νωρίτερα, να το πληρώσουμε στην ώρα τους και να μπορέσει να... Πώς θα το θέσω τώρα... διευκολυνθεί λίγο και η καθημερινότητά μας.

Όσο εξελίσσεται πάντως το αγώνισμα του άλματος Ισμίκος με τον πρωταθλητή και χρυσό Ολυμπιονίκη μας να διαγωνίζεται, θα ενημερώνω για την εξέλιξη και για το αποτέλεσμα του. Μου έρχεται τώρα η κατάλληλη λέξη. Τέλος πάντων, αν και από ό,τι βλέπω και στα μηνύματα το παρακολουθείτε ταυτόχρονα με την ακρόαση της εκπομπής ακροατές και με ενημερώνετε κι εσείς. Εδώ μου έχει στείλει και το 840 για τον Τεντόγλου ο Ξηρομερίτης που είπαμε και πριν. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

Παραπολιτικά 90,1. Σε λίγο θα ανοίξουμε πάλι τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θα προλάβουμε, μέχρι τις 9 είμαστε μαζί, έχουμε ακόμη 20 λεπτά στη διάθεσή μας για να μας καλέσετε. Βεβαίως μην ξεχνάτε ότι η επικοινωνία συνεχίζεται από τις 9 μέχρι τις 2 το πρωί με τον Μάνο Τσιλιμίδη. Σας είπα από τη Δευτέρα ότι για φέτος έκανε αυτή την επιλογή ο σταθμός και ελπίζουμε να την επιβραβεύσετε. Να δώσει μεγάλη έμφαση στην επικοινωνία με τους ακροατές και τις ακροάτριες του. Γι' αυτό και υπάρχουν 8 ώρες από τις 6 που ξεκινάει το ανεμολόγιο μέχρι τις 2 το πρωί που τελειώνει ο Τσιλιμίδης. 8 ώρες με ανοιχτά μικρόφωνα.

Και σας έλεγα χθες ότι ένας από τους λόγους που έχει εκτιναχθεί ο τουρισμός είναι η Αθήνα, που την επισκέπτονται πλέον πάρα πολύ. Όχι μόνο για να κάτσουν εδώ μια μέρα και να πάνε στα νησιά, αλλά ούτως ή άλλως έρχονται για την Αθήνα. Και μάλιστα έρχονται όλες τις εποχές του χρόνου. Έρχονται να κάνουν Χριστούγεννα στην Αθήνα. Και απορούσα και έλεγα, ποιος κάθεται και λέει στη χώρα, πού να πάω χριστουγεννιάτικα. Α, Αθήνα. Τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν, καθώς η αύξηση των επισκεπτών σε σχέση με το 19 είναι στο 64%. Και ποιο είναι το ωραίο, ότι στην Αθήνα των επισκεπτών σε σχέση με το 19 είναι στο 64%. Και ποιο είναι το ωραίο, ότι στην

Το 12 που για μένα είναι ημερομηνία ορόσημο, είναι ημερομηνία από την οποία και μετά εκτινάχθηκε ο τουρισμός, δεν ξέρω τι θα απέφερε. Σίγουρα πολύ κάτω από το 15%. Το 12 το θεωρώ μια πολύ κομβική ημερομηνία. Μέχρι το 12 είχαμε 12-13 εκατομμύρια τουρίστες. Έχουμε πάει στα 35. Εκτιμούν ότι μέχρι το 30 θα έχουμε 40 εκατομμύρια επισκέπτες. Και κάπου εκεί θα τα βανιάσουμε, δεν μπορούμε ως χώρα να δεχτούμε περισσότερους. Το πάρα πολύ θετικό είναι ότι παρουσιάζει πολύ μεγάλη ανάπτυξη η Ήπειρος. Μία από τις πιο φτωχές περιοχές και περιφέρειες της χώρας μας που χρειάζεται, που είναι εξαιρετική για να την επισκεφτεί κάποιος και σίγουρα θα την τονώσει ιδιαίτερα στην οικονομία της και στην οικονομία των ανθρώπων της περιοχής η τουριστική ανάπτυξη. Άλμα 69% στις επισκέψεις και 57% στις εισπράξεις σε σχέση με το 19% η Ήπειρος. Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο, και εκεί υπάρχει ανάπτυξη, αλλά πιο ήπια. Νότιο Αιγαίο και Κρήτη βεβαίως είναι τα αδιαφιλονίκητα πρωτεία. Αλίμονο, αν δεν πάει κάποιος Κυκλάδες. Η Νότιο Αιγαίο και Κρήτη είναι μαζί περίπου το 50% των συνολικών τουριστικών εσόδων. Συν ένα 26 που είναι η Αττική και μοιράζεται το υπόλοιπο 24. 26 Αττική και ανεβαίνει. Χτίζονται συνέχεια ξενοδοχεία. Τι έρχονται να κάνουν. Να δουν το κούλας αγαπώ. Τη βρώμα, τη δυσοδεία, την αφισοκόλληση και το Πανάθα 13 και δεν ξέρω εγώ τι. Δεύτερος μου λέει η Χριστίνα Αγγελάκη που είναι μαζί μου εδώ στη ρύθμιση του ήχου, ο Τεντόγλου, τον ματιάσαμε. Ναι, εγώ φταίω που πρώτος βγήκε ο αθλητής από. Θα το δω. Κένια.

Ναι, ναι, έχετε δίκιο, κύριε Νίκο. Θα πάρετε το λόγο, μην ανησυχείτε. Απλώς είναι το χρονικό σημείο που θα έχουμε το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Για να δω λίγο για το Diamond League, διότι δύο χρυσά έχει ο Τεντόγλου στο Μίκος, δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια. Τι λες ρε παιδί μου.

Τώρα στις 9 αρχίζει ο τελικός για το άλμα επί κοντό με Κάραλη και Ντουμπλάντης. Ο Ντουμπλάντης έχει κερδίσει το Diamond League 5 συνεχόμενες χρονιές και πλησιάζει, λέει, το ρεκόρ των 7 συνεχόμενων κατακτήσεων που είχε ο Ρενό Λαβιλενή. Τον ζορίζει όμως ο Μανόλο. Δεν είναι πια οι αποστάσεις στα δεκάδες, αλλά στα λίγα εκατοστά.

0: Πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να πάρει το λόγο ο κύριος Νίκος από την Πάτρα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τι πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
1: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή.

0: φοβερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
2: Μπαμπά. Cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάρου.
4: Χρόνια βλέπω στο λίγο.
3: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
5: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
8: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
9: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
8: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον κύριο Νίκο από την Πάτρα. Α, η τελική κατάταξη στο μήκος. Ο Γκέιλ από την Τζαμάικα με 8.46, ο Τεντόγλου με 8.40. Τρίτος ο Εχάμερ από την Ελβετία με 8.23. Στις 9 ο τελικός για το άλμα επί κοντό. Τώρα ακούσουμε τον κύριο Νίκο από την Πάτρα. Ελάτε.
1: Ναι, Κωνσταντίνε μου, καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς όρισες. Εντάξει, φόρτωσες τις μπαταρίες.
0: Καλά ήταν, καλά ήταν.
1: Ή έμειναν αφόρτιστες.
0: Πάντα μένουν αφόρτιστες, αλλά να είστε καλά, μην είμαστε χάριστοι.
1: Κάτι πήραν, ε.
0: Κάτι πήραν, δεν έκατσα και δύο μήνες. Αλλά τέλος πάντων κάτι έγινε.
1: Ευτυχώς
0: δεν έκατσα από 8 Ιουλίου μέχρι 7 Σεπτεμβρίου.
1: Ευτυχώς έχουμε τον Μανόλο και τον Τεντόγλου και μας δίνουν διαλύματα χαράς αυτά τα παλικαράκια. Εντάξει, η δεύτερη θέση καλή είναι τώρα. Είχε τρεις συνεχόμενες, τέσσερις πρωτίες. Εντάξει. Και η δεύτερη καλή είναι. Εντάξει.
0: Και η πέμπτη θέση στην Ευρώπη βγάζει που τραγουδούσαμε και παουτζίδες. Δεν μας νοιάζει, δεν μας πειράζει. Και η πέμπτη θέση στην Ευρώπη βγάζει. Ναι. Έτσι τραγουδάγαμε για χρόνια.
1: Φέτος δεν σας βλέπω για Ευρώπη.
0: Φέτος ούτε τετράδα δεν θα πάμε, αλλά τέλος πάντων. Προχωράμε.
1: Μη σας περάσει ο συμπατριώτης εσύ, ο
0: Άρης. Εγώ το θεωρώ πολύ, πάρα πολύ πιθανό και δεν κάνω καθόλου πλάκα, αλλά προχωράμε.
1: Ναι, πάμε παρακάτω. Ναι, ήθελα να πω τώρα, είμαι 62 χρονών, τέτοια κυβέρνηση δεν έχω συναντήσει. Τώρα ψηφίζω από το 81, 46 χρόνια και είμαι ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Έχει δίκιο ο Φανούρης. Ρε παιδί μου, να κερδίσει κάποια στιγμή και ο Μανόλο. Δεν γίνεται. 6-20 έχει πηδήξει ο άνθρωπος. Έχει δίκιο, δηλαδή είναι.
1: Εντάξει, όλος είναι πιο κοντός, είναι πιο ευέλικτος.
0: Από τις δυνάμεις του σύμπαντος. Πώς να το πω τώρα.
1: Ο Ντουμπλάτης το σώμα του είναι πιο κοντούλης και είναι πιο.
0: Μα τι του κάτσε του Κάραλη τώρα. Του κάτσε απέναντί του ο υπεράνθρωπος, ο εξωγήινος. Δηλαδή είναι, δεν είναι απλά άτυχος.
1: Είναι κοντούλης, δεν ξέρω, να δυνατήσει λίγο. Τι να πω, Μανώλο, να μην τρώει πολύ. Ο Ντουμπλάτης είδε, άμα έχει δει το σώμα του είναι κοντούλης και το σώμα του είναι πιο ευέλικτο.
0: Κοντός είναι ο Ντουμπλάτης. Πόσο είσαι, κύριε Νίκο, και σου φαίνονται κοντοί οι αθλητές του επικοντό, 2-10.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι πιο κοντούλη, δεν είναι από το Μανόλο. Ή το ίδιο. Από το Καράλι. Πιστεύω ότι είναι πιο κοντούλη. Γύρω στο 1,70 πώς είναι.
0: Ποιος, μισό λεπτάκι να δω τώρα.
1: Ο Ντουμπλάτης. Εγώ με 1,78 είμαι, δεν είμαι πολύ ψηλός.
0: Εντάξει, είστε λίγο πάνω από το μέσο όρο. Δεν είστε και σαν εμένα που με 1,85, αλλά κάτι γίνεται.
1: Εντάξει, ένα
0: ο Άρμαν Ντουμπλάντης το 99, μπλα μπλα μπλα μπλα, μετάλλια, χρυσά, 6.31. 6.31 είναι το ρεκόρ το παγκόσμιο από το Μάρτιο του 20. Τι 6.31, ρε άνθρωπο.
1: Τόσο έχει.
0: Τι 6, είναι 1.81, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, καλώς. Έτσι τώρα να έρθουμε στα δικά μας. Σου λέω το. Τέτοια κυβέρνηση δεν έχω ξανασυναντήσει.
0: Ποιο ψήφισε, έχετε δίκιο, Κάραλης, 1.86.
1: Ναι,
0: το ανάποδο. Πιο ψηλό είναι ο. Ναι, σωστό,
1: είναι 5-6 πόντου. Αφού φαίνεται που είναι μαζί, φαίνεται ναι, πιο ψηλό.
0: Δεν φοβούνται όταν. Πώς είναι, δηλαδή, κάνει σε αυτό το κοντάρι και ξαφνικά. Ξέρουμε τι καταλαβαίνουμε 6 μέτρα πάνω από το έδαφος. Είναι στον τρίτο όροφο πολυκατοικία εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, είναι στο.
0: Πώς νιώθεις εκείνη, δηλαδή. Είναι και τολμηρό άθλημα. Πώς να το πω τώρα. Έχει και φόβο.
1: Δύο μισή ώρα.
0: Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι μόνο τεχνικά.
1: Γιατί
0: είναι
1: το ταβάνι είναι γύρω στο 2-3.
0: Μα φαντάζεστε να βλέπεις τον κόσμο ξαφνικά από τα 6, πάνω από τα 6 μέτρα. Λες, τι γίνεται εδώ.
1: Ναι, είναι σαν να πηδάει μια μεζονέτα, σαν να πηδάνε.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, τώρα να προχωρήσουμε λίγο στα δικά μας. Σου λέω τέτοια κυβέρνηση δεν πρόκειται. Δεν έχω συναντήσει και δεν πρόκειται να ξανασυναντήσω, πιστεύω. Πρωταθλητές στη Λαμογιά, όπως συζήταγα με ένα φίλο μου προχθές, αυτοί μου λένε δεν είναι εκλέφτες, αυτοί είναι ακρίτες. Μόλις μυριστούν, μου λέει ευρώ, πέφτουν και με τα μπούνια πέφτουν, με τα χίλια μου λέει. Τα κατασπαρά δεν αφήνουν να κολυμπηθρό ξύλο. Μου λέει δεν είναι τόσα σκάνδαλα. Γίνανε και τώρα.
0: Αυτό θέλετε να πείτε.
1: Θα μας τάξουνε προεκλογικά τώρα. Θα μας τάξουνε το ένα και το άλλο. Βγήκε και ο Τσίπρας και λέει θα καταργήσει την προκαταβολή. Που την προκαταβολή, αν ξέρεις, αυτή την καθιερώσανε. Το βγήκαν καθιερώσανε.
0: Για να δω τώρα.
1: 100% γιατί. Και το πήγε ο Μητσοτάκης το 90, μας έκανε χάρη.
0: Για να δω λίγο, γιατί πολύ βαριά και ασήκωτα μας τα λέτε.
1: Και μας το πήγε στο 90.
0: Κύριε Νίκο.
1: Ή το ΦΠΑ. Ή το Ολυμπία από 23 το πήγαν 24 και έχει μείνει στο 24.
0: Για να δω τι ψήφισε η περήφανη Αχαΐα.
1: Τι ψήφισε
0: το 23. Εντάξει. 33% πήρε η 34% Μια Δημοκρατία. 27% ΣΥΡΙΖΑ. Κοντά, εντάξει, αν θυμηθεί κανείς τις διαφορές.
1: Πάνε τώρα θα καταργήσει και το Τσίπρας.
0: Αδούλωτη Αχαΐα.
1: Που στο Τερκμαρτό, αν θυμάσαι προεκλογικά, ο Κατρούγκαλος είπε ότι θα βάλουμε, φορολογήσουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες με το Τερκμαρτό. Για να θυμάσαι τότε, είχαν βγει η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά, τους έκανε δωράκι αυτό.
0: Τα θυμόμαστε όλοι με τον Κατρούγκαλος.
1: Και προεκλογικά, ο Μαρτυριάρης λέει, το μαρτύρισε, θα φορολογήσουν όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι περισσότεροι ψηφίσαν Νέα Δημοκρατία και με το που βγήκαν στο 23. Μας καθιερώσαν το Τερκμαρτό. Εγώ με την κόρη μου είχαν δύο καταστήματα και μας στείλαν 3.800 και αναγκάστηκα το ένα κατάστημα να το πίσω αναγκάστηκα. Τώρα εντάξει, δεν βγαίνει, δηλαδή φόρια βάσταχτη. Γιατί τις έχω παραδώσει τη σκητάλη μετά από 50 χρόνια, από 12 χρονών παιδάκι ήμουνα μαζί με τον πατέρα μου. Τώρα ασχολείται η κόρη.
0: Πάλε καλά που συνεχίζει. Χρυσοχώς σήμερα μου λέει για το παράπονο του που οι δύο του κόρες δεν συνεχίζουν. Τι θα κάνει το μαγαζί?
1: Ναι, είμαι χαρούμενος. Και παρόλο καλά. Που έχει τελειώσει από το 2015, έχει τελειώσει και νοσηλευτική. Και έχει πάρει και καλό πτυχίο με γύρω στα 7,5-8 με άριστα.
0: Μπράβο της.
1: Ήταν πολύ καλή. Αλλά δεν τσάρεσε. Δεν τσάρεσε. Έχει το μικρόβιο του μπαμπά.
0: Μου έλεγε ο Χρυσοχώς και του έλεγα, είναι 25 οι κόρες του. Πιθανότατα του λέω σε 10 χρόνια να χτυπάνε το κεφάλι του γιατί δεν συνέχισαν το μαγαζί. Αλλά.
1: Εντάξει, μωρέ, βλέπουνε που είναι μωρέ Κωνσταντίνε, είναι μεγάλη.
0: Τι να δούνε στα 25, που ξέρει ο άνθρωπος που πάντα 4-25 χρονών ο καθένα, στο αυγό του ο καθένας μέσα και παίρνει αποφάσεις για τη ζωή του. Τα έχουμε κάνει και εμείς τώρα. Στα 25 δεν ξέρεις πάντα 4, όχι να πάρεις αποφάσεις ζωής. Γι' αυτό και μετά όλοι λένε
1: τα λιώνουν. Έχω κοντά τώρα 17 χρόνια, από 15 χρονών δεν έχω κοντά γι' αυτό.
0: Έκανες πλήση εγκεφάλου από νωρίς γι' αυτό.
1: Όπως ο παπάς μου, εντάξει. Και την έχω κοντά μου από 15 χρόνια, παιδάκι.
0: Λοιπόν, επίλογο κύριε Νικό. Χάρηκα που σ' άκουσα πολύ, αλλά είμαστε τώρα στα κλεισίματα.
1: Επίλογο τώρα σου λέω, αρχίσανε τα ψέματα και τα παραμύθια. Τώρα τι να πω.
0: Αρέσει ο κύριος Νίκος έτσι με το.
1: Αρχίσα τώρα τα προεκλογικά τα γλυφιτζούρια για θα τάζει να βέρω τα Κωνσταντίνε. Ο ένας θα τάζει έτσι, θα δεις κάθε μέρα το πύχη. Το πύχη θα παίξουμε τώρα του πλάτη Μανόλο, Μητσοτάκη, Τσίπρα.
0: Εντάξει. Ο πύχη, ωραία η παρομοίωση, μου άρεσε. Ο πύχη με τα μέτρα.
1: Καλά, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου, κύριε.
1: Υγεία, εύχομαι σε όλο
0: πάνω
1: τον
0: κόσμο. Όλα, πάνω απ' όλα, να είστε καλά.
1: Καλά, πάνω απ' όλα.
0: Παρμενίωνα δεν προλαβαίνουμε. Ωραία, μου άρεσε έτσι όπω το έθεσε ο κύριο Νίκο. Να λέει ο ένα, εγώ βάζω τον πύχη στο 6-20. Εγώ 6-21, 6-22, 6-23 και ούτω καθεξή. Κλείνουμε με περιβάλλον αναφορών, καθώς μπορείτε να ζήσετε τη βραδινή σας έξοδο, που είναι και Παρασκευή, στο Regency Casino Montparnasse, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η ΕΕΕΠ, η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών, υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας και θεά 1114, παίξε υπεύθυνα.

0: ζώνη.
1: Μου το είπε να ειδώνει με τα κλαρίνα. Αυτά είναι.
0: Μα εγώ πότε.
1: Πως η άνοιξη τελειώνει.
0: Δεν το πίστεψα.
1: Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε, τελείωσε και το ανεμολόγιο και να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Είπαμε, μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Τσιλιμίδης. Εμείς τα λέμε την Δευτέρα, τη γνωστή μας ώρα, στις 6 το απόγευμα, με την νίκη η Παοκάρα μας, συγγνώμη φίλοι Παναθηναϊκοί. Να είστε καλά και να τα πούμε ραδιοφωνικά, ναι το ξέρω ότι δεν πέρα, αλλά οι ευχές είναι τζάμπαρες, Νίκο. Τα λέμε λοιπόν τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Να είστε καλό που να βρίσκεστε σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, θέμα παρέτησης της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη έχει ανακύψει τις τελευταίες ώρες στην κυβέρνηση μετά τις έντονες αντιδράσεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τα σχολικά βιβλία με αναφορές σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών. 31χρονος άνδρας εισέβαλε νωρίτερα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας κρατώντας μαχαίρι και αφού τραυμάτισε αστυνομικό δέχτηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα. Τόσο ο δράστης όσο και ο αστυνομικός μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ο αστυνομικός έχει ένα θλαστικό τραύμα στο κεφάλι, ενώ ο 31χρονος ένα διαπερές τραύμα από σφαίρα νοσηλεύεται σοβαρή κατάσταση και θα οδηγηθεί στο χειρουργείο. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση ενώ διερευνούνται όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποχρεωθεί εκ των πραγμάτων να αναλάβει συλλογική δράση για την αντιμετώπιση της επερχόμενης ενεργειακής κρίσης, καθώς θα κληθεί να πορευθεί σε ένα δυσμενέστερο μακροοικονομικό περιβάλλον, εξέφρασε ο πρόεδρος και διεθνής σύμβουλος του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Μετροπολιτάν Summit. Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι όπως είχε προβλέψει στις αρχές του έτους, η τιμή του φυσικού αερίου έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά και πιθανότατα θα αυξηθεί περαιτέρω. Στο συνέδριο συζητήθηκαν οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιολικής Ευρώπης. Στις εργασίες του με τη σφραγίδα της Next Step Media μίλησαν κορυφαίοι πολιτικοί επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολιτικά μηνύματα που θα αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της αντιπολίτευσης εκτός από τα οικονομικά μέτρα θα περιλαμβάνει η αυριανή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, θα καλέσει τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ των κοστολογημένων μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση και της παροχολογίας που μπορεί να οδηγήσει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Νωρίτερα σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγγενεί στη Νέα Αιματολογική Κλινική στο Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, το πιο σύγχρονο κέντρο στα Βαλκάνια, όπως χαρακτήρισε. Το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και η απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πήγαν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το Σαββατοκύριακο, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στον χώρο της ΔΕΘ μεταφέρει τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κούρης, Θανάσης Φουσκίδης και Πένια Αβραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Αυξημένα και τα μέτρα ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης, περίπου 3.500 αστυνομικοί, 60 δημιουργίες ειδικών μονάδων, ειδικά οχήματα, ελικόπτερα και drones θα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Αύριο, 8 σταθμοί του μετρό στη Θεσσαλονίκη θα κλείσουν από τις 3 το μεσημέρι. Σε ισχύ θα είναι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των συγκεντρώσεων συνδικάτων, οργανώσεων και επαγγελματικών ομάδων. Προφυλακίστηκε ο 29χρονος, ο οποίος στην Οικουμενίτσα παρέσυρε με το αυτοκίνητό του τη σύντροφό του με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της. Η 24χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Σε σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Χώρισε ενεργομέτωπο η φωτιά στο ψυχικό, στα όρια με το πάνω μέρος του άλσους Βεϊκού. Περίπου 50 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν στα θαλάσσια περιοχή 13,5 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων Κρήτης. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex και πλέον οι 50 μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι. Στη διαρκή ενημέρωση, η Νορβηγία θα παράσχει την αναγκαία βοήθεια στους Ρώσους επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου που εγκλωβίστηκαν στα νησιά Σβάλμπαρτ της Αρκτικής μετά την απόφαση νορβηγικού δικαστηρίου να κατασχέσει το πλοίο ύστερα από αίτημα μιας ουκρανικής εταιρείας. Στα αθλητικά, τζάμπολα στην ώρα με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσέ στον ημιτελικό του τουρνουά της Κρήτης που διεξάγεται στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού. Δεύτερος ο Τεντόγλου στον τελικό της φετινής σειράς του Diamond League στις Βρυξέλλες με 8-40. Νίκησε ο Τζαμαϊκανός Γκέιλ με 8-46 στο τελευταίο άλμα. Ακολουθούν σε λίγο οι προσπάθειες του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλινίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γιάννη Φακούλα του ψάλα, από Περιάλη, Φακούλα. Βακούλα του ψαρά, από ρε περιγέλη, βακούλα, φακούλα. παπακούλα του ψάρα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Τι είσαι εσύ?
1: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πώς?
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν έχεις άκουσα, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα?
5: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριδίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες στο κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
5: Το όνομά σου πρώτα.
1: Ο Άγρυπνος.
5: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
1: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλησπέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Χαιρετίσματα από τον Νικόλαο Πισμπίκη που θα ρυθμίζει τους ήχους, την Ειρήνη Λεγάκη που σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και όλοι εσείς που θα περάσετε από τα μέρη μας. Έχουμε το 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0 και έχουμε και ένα email το οποίο δεν σας το δίνω συχνά επειδή προτιμώ, όπως ξέρετε, να ακούω φωνές. radio@parapolitika.gr. Πότε ήταν η Δευτέρα, πότε ήρθε η Παρασκευή, ούτε που το κατάλαβα. Ενώ η διάρκεια των διακοπών μου φανόταν μακρόσυρτη. Δηλαδή μου φάνηκε πιο πολύ από ένα μήνα και μια μέρα που λείψαμε από τη συχνότητα. Θα επανέλθουμε με το θέμα το σημερινό, το οποίο θα σας πω βέβαια προκαταβολικά. Η κυρία Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη είχε την ιδέα να μιλήσουμε, εχθές το πρότεινε, για τα θετικά και τα αρνητικά των γονιών μας ή των ανθρώπων που μας μεγάλωσαν. Αυτά όμως θα τα πούμε στην ώρα τους. Πρώτη θα βγει η κυρία Δήμητρα σε λίγο, μετά το άσμα, μιας και όσοι ήθιστε, όποιος προτείνει ένα θέμα βγαίνει και πρώτος.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
3: Κάτι συγκεκριμένο?
4: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
6: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
7: Κάθε μέρα η φωνή σου μετράει. Το ανεμολόγιο σε ακούει, σε φιλοξενεί, σε συνδέει. Πάρε τηλέφωνο, πες τη γνώμη σου, γίνε μέρος της εκπομπής. Ανεμολόγιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στα Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Παραπολιτικά 90,1 είναι στη γραμμή η κυρία Δήμητρα. Σου κάναμε καντάδα με το τραγούδι, ε!
9: Φανταστικό, φανταστικό.
8: Περίμενες.
9: Τρελαίνομαι.
8: Να είσαι καλά. Έβαλα το θέμα σου σήμερα.
9: Το ξέρω, ναι. Με ενημέρωσες ότι θα το βάλεις και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό που θα μπορέσω με τα ελάχιστα, τα πολύ λίγα λόγια που θα πω για αυτούς τους δύο γονείς που είχα, να τους τιμήσω και αυτή τη στιγμή. Για μένα είναι μια τιμή όταν αναφερόμαστε σε αυτούς και ας μας βλέπουν από ψηλά, γιατί σίγουρα μας βλέπουν. Mm. Εγώ, μάνο μου, είχα ένα πατέρα που πραγματικά ήταν ήρωας στην κυριολεξία. Πολέμησε στον Αλβανικό πόλεμο και τα ποδαράκια του, να σκεφτείς, έπαθαν κρυοπαγήματα και παραλίγο ήταν να του τα κόψουν και τα δύο πόδια. Τελικώς, τελευταία στιγμή, με έναν φανταστικό γιατρό εδώ, σώθηκε. Και σώθηκαν τα πόδια του.
8: Ναι.
9: Ήρωας πραγματικός. Πέρασαν πολύ δύσκολα και συνέχεια μας διηγόταν για αυτές τις τρομερά άσχημες συνθήκες που περάσαν σε αυτό τον πόλεμο. Να σκεφτείς, μας διηγόταν ότι είχαν στήσει μια σκηνή βέβαια πάνω στα χιόνια. Και έκανε...
8: λίγο πιο δυνατά.
9: Ναι.
8: Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι.
9: Ναι. Και έκανε κράτς έτσι τη σκηνή και έσπαγε σαν να ήταν τζάμι. Λεπτό. Η σκηνή, το ύφασμα για να καταλάβεις. Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες εκεί. Γι' αυτό σου λέω ότι ήταν ήρωας στην κυριολεξία. Μετά ερχόμενος εδώ, εντάξει, είχε σπουδάσει ήδη νομικά, προσελήφθη στην Τράπεζα της Ελλάδας όπως είπα και μετά λέει τώρα πρέπει να βρω τον άνθρωπό μου. Να δημιουργήσω οικογένεια. Και τότε πραγματικά έγινε το θαύμα. Σε ένα χωριουδάκι της Κρήτης, της Αρχάνες, ζούσε μια πεντάμορφη, η μαμά μου. Με πράσινα μάτια που της τραγουδούσε και μπλε βλεφαρίδες. Δυο πράσινα μάτια. Παναγία μου, αυτό το τραγούδι... Δεν θα σου πω για το ετίναξε την αφισμένη αμυγδαλιά που της έλεγε και τραγουδούσαμε όλοι μαζί ήταν υπέροχα τραγούδια. Αυτή η μητέρα νομίζω ότι ήταν από τις σπάνιες μάνες, γιατί εκτός από τη θαλπορή και την ατέλειωτη αγκαλιά που είχε, είχε πάντοτε και κάτι να σε φιλέψει. Δεν υπήρχε περίπτωση και ακόμα και ο άνθρωπος που θα ερχόταν για να ζητήσει κάτι, έτσι, για, ξέρεις, που ζητιάνευαν οι άνθρωποι τότε, ναι, να μην τον αφήσει έτσι, να τον περάσει αμέσως, να του βάλει από το φαΐ μας, να κάτσει να φάει και να του δώσει και μαζί του να πάρει. Δηλαδή, μας έδωσε κάποια παραδείγματα, γιατί όλα αυτά για τα μικρά τρία κοριτσάκια που είχανε, ήτανε ουσιαστικά παραδείγματα το να το βλέπεις το γονιό. Έτσι παίρνουμε τη ζωή. Λοιπόν, και οπότε την αγάπησε παράφορα όμως, γιατί ήταν η κουκλίτσα του. Είχανε αρκετά χρόνια, 18 χρόνια διαφορά, αλλά την είχε πάντοτε σαν μπιμπελό. Τη φρόντιζε και το βλέπαμε. Και το «αν δεν φάει η μάνα, δεν θα φάω κι εγώ», σου έλεγε το τελευταίο κομμάτι, ας πούμε, που ήτανε. Mm. Πάντα να το δώσεις εκείνη. Ήτανε ένας άνθρωπος που έφτιαχνε η μάνα, ας πούμε, ένα τυρόψωμο, το οποίο μας το έκανε έτσι με λίγο γιαούρτι, λίγο λαδάκι, λίγο αλάτι και αλευράκι. Τίποτα, με απλά πράγματα, ό,τι είχαμε στο σπίτι. Mm. Και μετά έβαζε μέσα λίγη φέτα, λίγο τυράκι, και έβλεπες και έμενε ένα και έλεγε «όχι, να το φάει η μάνα». Και ούτε για μας, εμείς είχαμε χορτάσει, τελειώσαμε, φύγαμε, σηκωθήκαμε από το τραπέζι και οι τρεις μας. «Να το φάει η μάνα». Βρε, να του λέει, «σε παρακαλώ, εσύ έχεις περισσότερο ανάγκη». Όχι, εσύ. Πάντα σε εκείνη, τα πάντα. Ποτέ δεν είπε «να φάω εγώ, ας πούμε, κάτι παραπάνω», που σαν άντρας, τέλος πάντων, σίγουρα έχει πολύ περισσότερες ανάγκες και σύντησης και τα πάντα. Ήταν δύσκολες εποχές τότε.
8: Ναι.
9: Και μετά ήταν το ασφαλές μας λιμάνι. Έτσι νιώθαμε, ότι είναι το λιμάνι μας η αγκαλιά τους, ο πατέρας. Ήταν ο στυλοβάτης της οικογένειας. Έτσι τον είχαμε στο μυαλό μας. Ήταν ένα φωτεινό πρότυπο. Ένας στοργικός. Κάθισα και σκεφτόμουν, ειλικρινά, πόσα κοσμητικά επίθετα μπορώ να πω για αυτόν τον πατέρα και για αυτή τη μητέρα. Και ισχύει ότι βρήκα 20 και αν δεν γίνομαι κουραστική, θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας.
8: Σε ακούω.
9: Να σας τα πω.
8: Να μας τα πεις.
9: Λοιπόν, ήταν στοργικός. Αυτό ισχύει και για τη μανούλα και για τους δύο ανθρώπους. Αλλά θα μιλήσω για τον πατέρα, ας πούμε. Στοργικός, τρυφερός, δοτικός, φροντιστικός, αγαπημένος, αφοσιωμένος, υποστηρικτικός, προστατευτικός, γενναιόδωρος, υπερήφανος, σοφός πραγματικά, υπομονετικός, καλοσυνάτος, ακούραστος, εργατικός, υπεύθυνος, ακέραιος, δυνατός, γενναίος, αξιοπρεπής, ευγενικός, υποδειγματικός, μοναδικός, αναντικατάστατος, άγρυπνος προστάτης, ακούραστη, ήρεμη δύναμη. Και για το σπιτικό του και για τα παιδιά του. Ειλικρινά, είναι τα λιγότερα που μπορώ να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Τα λιγότερα. Γιατί ήτανε περισσότερο αυτή η σπίθα, η φλόγα της καρδιάς του που μας αγκάλιαζε συνέχεια. Έκανε ταξίδια γιατί ήταν το επάγγελμά του από την τράπεζα του, έκανε έλεγχο στα ταμεία των άλλων τραπεζών τα παραρτήματα, και πάντοτε όταν γύριζε είχε κάτι να φέρει, κάτι έστω ένα μικρό, στο κάθε ένα παιδάκι του. Mm. Μια χρονιά μάλιστα ήταν παραμονή πρωτοχρονιά και λέει η μαμά μου, με πήρε δίπλα είχαμε τηλέφωνο, εμείς δεν είχαμε στο σπίτι μας, και την πήρε στο διπλανό τηλέφωνο να της πει ότι θα έρθει και ότι αυτό είναι το δώρο μας για τα Χριστούγεννα, ότι για την πρωτοχρονιά, ας πούμε. Ναι. Ότι θα έρχονταν ο πατέρας. Λοιπόν, έρχεται και κρατάει ένα τεράστιο πακέτο. Και του λέει η μητέρα μου, τι είναι αυτό? Λέει, αυτό αν είναι δυνατόν. Έγινε μία κλήρωση στο αεροπλάνο και είχαν βάλει για δώρο ένα τεράστιο σοκολατένιο αεροπλάνο. Και του έτυχε του πατέρα μου αυτό.
8: Τέλεια.
9: Και το θυμόμαστε, πέσαμε και τα τρία τα παιδιά από πάνω. Δεν είχαμε υπομονή να ανοίξουμε τη ζελατίνα από το κουτί, να αρχίσουμε να κόβουμε κομματάκια με τη σοκολάτα. Χριστέ μου, και εκείνος να κάθονται δίπλα και να απολαμβάνουν αυτή τη χαρά μας, αυτό το γέλιο μας, αυτή την αγκαλιά που κάναμε μια στην άλλη, ξέρεις, και μεταξύ μας τι ωραίο δώρο είσαι.
8: Ναι,
9: και,
8: βέβαια.
9: Και μετά αυτή μας πήρε έτσι στην αγκαλιά του και λέει, για μένα όμως είστε εσείς το δώρο μου.
8: Μάλιστα.
9: Και εμείς εκεί την ώρα λέμε, τώρα τι μας λέει εκείνος, θα λέγαμε. Σίγουρα το ότι πρέπει να ήταν έτσι. Εμείς θέλουμε τη σοκολάτα τώρα να φάμε.
8: Σωστό.
9: Ήτανε. Είναι...
8: Αλλά τρομερή πληροφορία ότι έδιναν μπόνους, ας πούμε, κληρώσεις μέσα στα αεροπλάνα.
9: Μέσα στα αεροπλάνα.
8: Μέσα στα καράβια, ήξερα εγώ.
9: Κάτι εγώ τύπους...
8: Ναι.
9: Και ίσως επειδή ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς.
8: Ναι, μπορεί.
9: Γι' αυτό ότι δεν θα γινόταν, δηλαδή, σαν σύνθεσ φαινόμενο αυτό.
8: Ναι.
9: Νομίζω, δεν ξέρω.
8: Κοντά στο ακουστικό μίλα μου, ναι.
9: Ναι, πιο κοντά δεν γίνεται.
8: Όχι, εντάξει, έτσι, μην το ξεχνάς. Μάλιστα.
9: Και γι' αυτόν τον πατέρα και γι' αυτή τη μητέρα είμαι ευγνώμων που μας έδωσε στη ζωή μας όλα τα θετικά στοιχεία, γιατί... Ο άντρας μου λέει ότι έχω μόνο θετικά στοιχεία πάρει από αυτούς τους γονείς που τους γνώρισε βέβαια πολύ καλά και εκείνος. Και είμαι υπερήφανη και τους ευχαριστώ από την καρδιά.
8: Ευχαριστώ, Δήμητρα.
9: Και εγώ εσένα.
8: Καλή δύναμη σου καλά. Εύχομαι.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Να
9: καλή
8: είσαι
9: συνέχεια.
8: Πάντα για. Καλά να τους θυμάσαι. Γεια.
9: Αμήν. Γεια.
8: Δήμητρα, το τραγουδάκι που είπες πριν.

0: Χαιρετώ την κυρία Ολυμπία Αντωνιάδου, τη Βάσο Κουρούπη, το Λάζαρο Σεϊταρίδη. Και στο 2-11-10-80-8-80 είναι τώρα η φίλη μας η κυρία Αθηνά Σχοινά. Γεια σου Αθηνά μου.
1: Γεια σου, καλησπέρα μάνα. Καλησπέρα.
0: Καλώς την.
1: Σήμερα είναι για τους γονείς ή τους ανθρώπους με τους οποίους
0: μεγαλώσαμε,
1: νομίζω. Ναι. Εγώ έχω μόνον καλά να πω, όπως και οι περισσότεροι φαντάζομαι, στους γονείς. Αντίθετα με αυτό που γίνεται στην ψυχανάλυση, που προσπαθούν να βρούνε τα τραύματα, τα ειδιπόδια, τα βράν, όλα τα διάφορα. Εκείνο που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι ότι βεβαίως είχα μεγαλύτερη αδυναμία στη μητέρα μου και στον πατέρα μου, αλλά δεν το εκδήλωνα ούτε εκείνος προς εμένα. Ήταν έτσι, είμαστε ιδίου χαρακτήρα, ας πούμε, δεν είχαμε πολλά. Αλλά ήταν εσωστρεφής πάρα πολύ. Θυμάμαι ένα πράγμα που θα μου μείνει αλυσμόνητο. Είχα αρχίσει να συλλαβίζω διαβάζοντας, γιατί κάθε μεσημέρι έφερνε εφημερίδες τις οποίες διάβαζε το απογευματάκι και μετά πήγαινε ξανά στο γραφείο. Ήταν δικηγόρος. Και πήρα εγώ αμέσως την εφημερίδα μέχρι αυτό να κάνει μπάνιο και να ετοιμαστεί να φάει για μεσημέρι, αργά το μεσημέρι. Εγώ διάβαζα, τότε ας πούμε τη συλλάβιζα για να διαβάσω τις εφημερίδες. Και ήρθε στο σαλόνι, ήρθε τη μητέρα μου και το έκανε η μητέρα μου νόημα, του έκανε πες της κάτι. Συνήθως οι γονείς λένε, ρε παιδάκι μου, τι γίνεται, τα μαθήματά σου τελείωσες, τι πώς πας. Έτσι, λογικό πράγμα.
0: Ναι.
1: Και του έκανε νόημα να μου πει κάτι σαν πατέρας. Και γύρισε και της είπε να μην ενοχληθεί. Ποιος πατέρας το λέει αυτό? Σε ένα σκατάκι, 5-6 χρόνο, 6 χρονών ήμουν, 6 και μισή. Αλλά γιατί δεν μου λες, τι γίνεται εσύ, τελείωσες τα αυτά, καλλιγραφία, τι είχατε σήμερα, τι κάνατε εσύ, κάτι. Να μην ενοχληθεί, αυτό δείχνει έναν σεβασμό από τέτοια μικρή ηλικία. Μετά σε άκουγες αυτό που έλεγες και εσύ προσπαθούσες να μην τον απασχολείς και ιδιαίτερα. Να προσπαθεί να ελέγχεις τα συναισθήματά σου, κυρίως βγάζοντας τον καλύτερό σου εαυτό. Ο άλλος δεν είναι σκουπίδοντα η δεκέδα του να εκτονώνεσαι απάνω του. Και έτσι αυτά μας τα μάθανε από μικρά, τα μαθαίνεις αυτούς τους περιορισμούς, χτίζοντας χαρακτήρα έτσι. Τέλος πάντων, η πιο τρυφερή και η πιο συναισθηματική βέβαια ήταν η μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Έμαθα λοιπόν την τρυφερότητα, τη συγχώρηση από αυτούς. Την κατανόηση, τον ακούω τον άλλον με σεβασμό, το να μην τον ενοχλώ. Μεγάλα πράγματα από μικρή ηλικία. Δεν θυμάμαι κάτι κακό, να πω την αλήθεια. Δεν θυμάμαι τραύμα. Λιγάκι την αυστηρότητα του πατέρα μου, ναι, τη θυμάμαι. Ήταν λίγο αυστηρός, λίγο παραπάνω από ό,τι θα μπορούσε να είναι, αλλά το έκανε για το καλό μου. Είπε αυτή είναι έξυπνη, όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά, θα ζήσει μόνη της. Πρέπει να την ατσαλώσω γιατί θα περάσει 40 κύματα και θα φάει όλη τη δυσκολία της ζωής πάνω της και πρέπει από τώρα να μπορεί να αυτοελέγχεται. Και εντάξει, τα πήγαμε πολύ καλά.
0: Έτσι κι αλλιώς, μέχρι κάποια στιγμή στην ιστορία της σύγχρονη ήταν πολύ δύσκολο για τους γονείς, τους άντρες, τους πατεράδες να εκφράσουν συναισθήματα,
1: δίκιο,
0: χάδια και τέτοια, αγκαλιές.
1: Ναι. Όχι, και δεν έκανε, θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει ένα λίγο παραπάνω χάδι, να δώσει. Εκείνο που φαινόταν σαν τρυφερότητα και κατανόηση, έλεγε, δεν μου λες εδώ τι γίνεται με τη γυμναστική, γιατί 15.
0: Ναι.
1: Σου ρίχνει το μέσο όρο και το έχεις καταλάβει και μεγαλύτερη. Αλλά κοίταξε, εντάξει, δεν πειράζει. Εδώ πέρα βλέπω θρησκευτικά, βλέπω αυτά, θα μπορούσες και λίγο καλύτερα τώρα, δεν είναι. Βαριέσαι να διαβάσεις δεύτερη φορά, δηλαδή, λέω έχω να διαβάσω κάτι καλύτερο, δηλαδή διαβάζω και τέτοια από τη βιβλιοθήκη, εγώ δανειζόμουν βιβλία, εξωσχολικά βέβαια. Λέει, κοίταξε, εσύ έχεις την ευθύνη, εσύ ξέρεις. Πάνω σε αυτό εγώ δεν μπορώ να σου πω. Η βαθμή είναι αντικειμενική όμως, δεν θα μπορούσες λίγο καλύτερα, αλλά αυτό είναι πάνω σε σένα. Αν εσύ είσαι ευχαριστημένη από τον εαυτό σου, είμαι κι εγώ. Σε έκανε να προσπαθείς. Δεν σε έκανε να πεις εντάξει ρε παιδί μου, αφού δεν μου φωνάξανε, δεν μου μιλήσανε, δεν βάριες, δεν το κάνεις. Δηλαδή μας έμαθαν έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στο κάτι παραπάνω από αυτό που μας ζητούσαν.
0: Ωραίο.
1: Ναι. Μας το μάθανε όμως, αυτό το μαθαίνεις μικρός και πρέπει, γιατί ήμουν φοβερά ευαίσθητη, έπιανα κεραίες και διάβαζα πίσω κάτω από τις γραμμές. Mm. Οπότε αυτό το είχαν αντιληφθεί και οι δύο. Δεν πρόκειτο να μου επισημάνουν κάτι. Δεν ήθελα εγώ υπογράμμιση. Ήθελα υπαινιγμό. Μου ήταν αρκετός, όχι υπογραμμίσεις. Γιατί τότε με έφυγε. Πάνε να πει μου να χαζεί. Δηλαδή δεν το καταλάβαινα. Και έτσι μου δώσανε αυτή τη δυνατότητα να μπορώ να βασίζομαι στον εαυτό μου και να μπορώ να ψάχνω, να μην επαρκούμε σε αυτά που βλέπω, σε αυτά που ακούω, να κοιτάζω λίγο παρακάτω και κυρίως να μην κατηγορώ εύκολα.
0: Ναι,
1: πέρασε τα παπούτσια του άλλου, μου λέγανε. Φρόντισες να δεις πόσο καημένος εκείνος θα σκεφτόταν εκείνη την ώρα. Κυρίως από τη μητέρα μου, ήταν λιγάκι πιο ομιλητική σε αυτά. Mm. Αλλά όταν με έβλεπε και στενοχωριόμουνα, αυτό θα που οι μητέρες ας πούμε τρέχουν για να γίνουν υπερπροστατευτικές.
0: Ναι.
1: Έλεγε, εγώ αποσύρωμαι, τώρα πάω να διαβάσω λίγο. Ιστορία διάβαζε, πολιτική ιστορία παρακαλώ, τερτσέτη για να καταλάβεις.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρούσε τη λογοτεχνία, εγώ δεν διαβάζω φαντασίες. Τι κάνεις εσύ, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω εμπράγμα, τη δίκη του Κολοκοτρώνη, μάλιστα. Τα απομνημονεύματα, ξέρω εγώ, την ιστορία του Κόκκινου για την Επανάσταση.
0: Ναι.
1: Αυτά τα διάβαζε. Αλλά δεν μπορούσε τέχνες και τέτοια, τα θεωρούσε όλα φιναφλήματα και υπερβολές και ψέματα και όλα αυτά.
0: Mm.
1: Αλλά με άφηνε όμως, έλεγε κοίταξε εσύ το επέλεξες, εσύ έχεις κριτήριο, σου έχω εμπιστοσύνη για να το επιλέξεις και να αφιερώσεις τόσες ώρες πάνω να πει ότι κάτι ξέρεις για τον εαυτό σου.
0: Τέλει.
1: Και το ακούω, το σέβομαι αυτό. Μπράβο, καλά κάνεις. Δηλαδή δεν σε μάλλον εύκολα, αλλά σε μάθαινε να συναισθάνεσαι για να ανταποκρίνεσαι καλύτερα. Δηλαδή διάβαζα και ήθελα να αποσύρω και τον υπαινιγμό του τυχόν τάδε. Επειδή σου έχω εμπιστοσύνη, είναι απάνω σου πια τι θα κάνεις εσύ με τη δική μου εμπιστοσύνη. Mm. Θα με διαψεύσεις, θα με απειβεβαιώσεις. Πόσο ας πούμε με κοστολογείς. Κατάλαβες, δηλαδή ήτανε κέντημα. Ήτανε λεπτότα, γιατί είχανε αστική κουλτούρα και οι δύο και οι συμπεριφορές τους ήτανε κέντημα. Δεν το βλέπεις αυτό σήμερα. Είναι ή υπερπροστατευτικοί οι γονείς, ή καπελωτικοί, ή χειραγωγούν τα παιδιά σε βαθμό κακουργήματος,
0: ή αδιάφοροι,
1: ή τα ενοχοποιούν πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και αυτά αντιδρούν υπερβολικά και προσπαθούν να βρουν το δικό τους εαυτό με το να σπάνε τους φραγμούς και όλα τα όρια. Γιατί? Αυτή ήταν με το μέτρο σιγά σιγά. Καταλαβαίνανε. Ήταν τόσο όσο. Σ' αφήνανε να κλάψει, σου λέω εμένα, ναι. Που είχα απογοητεύσει ερωτικές ιστορίες, αυτά δηλαδή. Αυτά. Δεν μπορούσα να πει, τι έχεις παιδί μου. Όχι. Έπινε το καφεδάκι της δίπλα μου και έλεγε, θα ήθελες να μου πεις κάτι. Λέω, μαμά, τώρα άφησέ με σε παρακαλώ. Βεβαίως. Αν με χρειαστείς κάτι, εγώ θα είμαι στο δωμάτιό μου. Δεν το σκάλιζε.
0: Ναι.
1: Σου λέει, αν θέλει κάτι, θα μου πει. Αυτό το πράγμα, χρυσό μου, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το κέντημα. Αυτό το αραχνοήφοντο υλικό. Δεν υπάρχει. Αλλά και τα παιδιά τα τσαλώσαν έτσι. Δηλαδή μην νομίζουμε ότι όσο φερόμαστε κάκα το παιδί θέλει ισχυρά όχι για να καταλάβει που είναι τα όρια του. Εξαρτάται πώς θα το μάθεις να ακούει και τους χαμηλούς τόνους στη συμπεριφορά. Αυτό είναι κουλτούρα και αυτό είναι αγωγή και συμπεριφορά. Και πραγματικά οικοδομείς άνθρωπο.
0: Τέλεια.
1: Και ποτέ δεν μεγαλώνεις, δεν μαλώνεις. Εάν καταλάβεις ότι το παιδί έχει τάσεις που τις έχει πάρει, τις έχει υιοθετήσει από κάτι άλλο. Ανταγωνίζεται τα αδέλφια του, μισεί κάτι, το έχει οπληγώσει κάτι άλλο, έχει πέσει λιγότερη προσοχή, τότε ναι, πρέπει, αλλά είναι σαν το φάρμακο. Θέλει σταγόνα-σταγόνα και παρακολούθηση στο εργαστήριο. Έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σήμερα τα λέμε τώρα αυτά και είναι, αυτά είναι τελικά τα πράγματα. Τι τα λέμε, εδώ γίνεται της κακομοίρας. Αλλά είπαμε, επειδή με ρώτησες για τις μνήμες, μας ρώτησες για τις μνήμες.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Δεν έχω μνήμες και δεν έχω τίποτε να χρεώσω, όσο και αν ξύσουνε οι ψυχολόγοι και οι ψυχαναλυτές το υπόστρωμα για να δούνε που οφείλεται, που δεν οφείλεται, τίποτα δεν οφείλεται. Και στο τέλος της γραφής θα πρέπει μετά από την βασική ενηλικίωση να πάρουμε την ευθύνη των πράξεών μας, να επουλώσουμε μόνοι μας τα τραύματά μας και να κάνουμε αυτορύθμιση, αυτοδιόρθωση και αποκατάσταση. Αλλιώς δεν πάει το πράγμα. Δεν μπορεί να σέρνεις το παιδικό τραύμα μέχρι τα γεράματά σου. Δεν γίνεται δηλαδή. Τέλος πάντων αυτά.
0: Να είσαι καλά, Αθηνά μου.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ, για χαρά.
1: Και εγώ, και εγώ.
2: Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει

0: σε λένια, λένια. Παραπολιτικά 90,1.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 211 10 80 880. 2-11-10-80-8-8-0. Υπενθυμίζω το θέμα μας. Θέλω να μου πείτε τα αρνητικά ή τα θετικά, ή και τα αρνητικά και τα θετικά των γονιών, των γονιών σας ή των ανθρώπων που σας μεγάλωσαν. Γιατί δεν μεγαλώνουν όλοι οι άνθρωποι με τους γονείς τους, έτσι δεν είναι? Έχουμε και το email, έτσι, το υπενθυμίζω πάλι, radio@parapolitika.gr. Έχω το αίσθημα, και το κουβεντιάζαμε τώρα με τον Νικόλαο που είναι στα μηχανήματα των ήχων, οι άνθρωποι που γύρισαν, ας πούμε, την περασμένη εβδομάδα από διακοπές, για να παρατείνουν λίγο το αίσθημα και την ατμόσφαιρα της ξεκούρασης και των θαυμάτων που βίωσαν, ξαναφεύγουν τριήμερα. Δηλαδή σήμερα, το Σάββατο και την Κυριακή, και μετά από Δευτέρα φαντάζομαι θα είναι όλοι εδώ και θα αντιμετωπίζουμε πάλι τα ίδια θέματα με την κίνηση στους δρόμους και τα λοιπά. Αλλά ο Αύγουστος, ορισμένες μέρες του Αυγούστου που τις πέρασα στην Αθήνα, έβρισκες να παρκάρεις οπουδήποτε. Δηλαδή ακόμα και στη γειτονιά μου, που το Θεό Μπαρμπανάγης, δεν βρίσκεις θέση, έβρισκες. Χαιρετώ το Βασίλη, την Ιωάννα, την κυρία Κέτη, το Θανάση και την κυρία Ισμήνη, και κερνάω ένα άσμα.

0: Χαιρετώ τον κύριο Παναγιώτη, με τον οποίο ανταλλάξαμε μηνύματα πριν από λίγο. 2-11-10-80-8-8-0. Και υπενθυμίζω, συζητάμε απόψε για τα θετικά και τα αρνητικά των ανθρώπων που μας μεγάλωσαν ή των γονιών μας. Γεια σου Βασιλική μου από τη Σαλαμίνη.
1: Γεια σου μάνα μου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, μια χαρά σε αυτό.
1: Εχθές με πήρε ύπνος βρε μάνα μου.
0: Δεν πειράζει.
1: Τι εγώ το εχθές.
0: Δεν πειράζει.
1: 11 η ώρα, 10 και μισή περίπου εκεί. Αλλά ήταν 2 παρά. Το πρωί το είδα τι ώρα πήρατε. Γιατί με πήρε ύπνος, ξέρεις, γιατί με πήρε ύπνος.
0: Όχι, πού να ξέρω.
1: Ποτέ δεν με έχει πάρει, γιατί μέχρι το πρωί σε ακούω, σε άκουγα.
0: Εχθές πώς σε πήρε, δηλαδή τι έγινε?
1: Προχτές είχες, μέχρι τις 2 η ώρα, είχες τον κύριο Λαζάρου, τον Λευτέρη, τον
0: σεφ. Ναι, το σεφ.
1: Και τον άκουγα μέχρι τις 2 η ώρα, σας άκουγα.
0: Ναι.
1: Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο μάγερας.
0: Ναι. Αλλά πες μου, γιατί χτες, τι έγινε χτες, πες μου.
1: Όχι,
0: μην είσαι πολύ αναλυτική.
1: Για προχτές,
0: ναι,
1: που δεν κοιμήθηκα όλη νύχτα.
0: Ναι.
1: Και χτες δεν κοιμήθηκα ούτε το μεσημέρι.
0: Κατάλαβα.
1: Και το βράδυ κοιμήθηκα με ύπνος όταν πήρα,
0: τηλέφωνο. Έλα να σου πω, άστο τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Για το θέμα μας, πες μου.
1: Το θέμα μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα μας, ένα γονείς μου ήταν πολύ καλοί άνθρωποι. Περάσαμε καλά, ήταν υπερπροστατευτική η μαμά μου. Ο μπάς μου ήταν όλος εκκλησίας αγιογραφούς.
0: Από εκεί το πήρες εσύ?
1: Από εκεί το πήρα.
0: Μάλιστα. Σου μάθαινε κιόλας?
1: Όχι,
0: ή απλά
1: μάθαινε,
0: τον έβλεπες?
1: Δεν με μάθαινε, γιατί έκανε και έλειπε πολύ τακτικά στα χωριά, γιατί έφτιαχνε εξ ολοκλήρου την εκκλησία, τη διακόσμηση της εκκλησίας.
0: Κατάλαβα.
1: Και όταν ήταν καλοκαίρι μας έπαιρνε όλη την οικογένεια. Εγώ τον έβλεπα ψηλά, έκανε τις καλωσιές μόνος του, με πότε έπαιρνε τον αδερφό μου και ένα παιδί. Και ζωγράφισε τον Παντοκράτορα ανάσκελα μάλλον.
0: Ναι, βέβαια. Τον Τρούλο πώς θα τον ζωγραφίσει αλλιώς?
1: Καλώς. Τώρα δεν ζωγραφίζουν έτσι. Τώρα ζωγραφίζουν στο Μουσαμά. Το κολλάνε στον τοίχο και τον ζωγραφίζουν εδώ και το κολλάνε με κόλλα πάνω.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ενώ ο μπαμπάς μου καθόταν ξαπλωτός και ζωγράφιζε τον Παντοκράτορα έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ σπάνιο.
0: Και τι, το καλοκαίρι που σας πήγαινε?
1: Μας πήγε όταν είχε εκκλησίες στην Άφτο, ας πούμε, και ήταν καλοκαίρι και μας έπαιρνε και εμάς, γιατί μας φιλοξενούσαν ο παπάς, οι επίτροποι, τον αγαπούσαν πάρα πολύ.
0: Κατάλαβα.
1: Και πηγαίναμε. Εμείς ειδικά, εγώ δεν ξεκόλαγα από τον πατέρα μου.
0: Ναι. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να μην ξεκολλάς?
1: Η δουλειά του, και ήταν και ευχάριστος άνθρωπος. Ήταν με το γέλιο.
0: Ναι.
1: Έλεγε αστεία.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Η μάμα ήταν πιο σοβαρή. Ήτανε. Αλλά η μαμά μου τραγουδούσε τα παλιά τραγούδια, από εκείνη το πήρα. Και από μια θεία μου.
0: Ο μπαμπάς και η μαμά που γνωρίστηκαν?
1: Η μαμά ήρθαν από τη Μικρά Ασία με τη γιαγιά μου, γιατί τον παππού μου δεν τον γνώρισα καθόλου εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί τον κρατήσανε και πέρα ως μάλλον οι Τούρκοι και πέθανε εκεί πέρα ο παππούς.
0: Κατάλαβα.
1: Και ήρθε με τη γιαγιά μου, η μαμά μου, έκανε στη μητέρα.
0: Ναι.
1: Από τη Μικρά Ασία που έγινε αυτό. Και η γιαγιά μου ήταν νεοκόρισα στην εκκλησία. Πήγε νεοκόρισα γιατί ήθελε να βγάλει κανένα φράγκο, δεν είχαν λεφτά καθόλου.
0: Ναι.
1: Εκεί πήγε ο μπαμπάς μου να ζωγραφίσει και εκεί γνώρισε τη μαμά μου, και ήταν μικρή, μικρούλα, 14 χρονών.
0: Αλήθεια, ε?
1: Ναι. Και έλεγε η μαμά μου, έλεγε η γιαγιά μου να σε παντρέψει. Η άλλη νεοκόρησε, λέει, για σεμί, τη λέγανε τη γιαγιά μου. Να παντρέψει με αυτόν τον γεωγράφο που είναι καλός άνθρωπος το κορίτσι σου. Γιατί έχω ανοιχτό τώρα το από εδώ, το κλείσω. Γιατί λέει, είσαι μόνη σου και άμα λέει πεθάνεις θα μείνεις 5 δρόμους στο κοριτσάκι.
0: Μάλιστα.
1: Όταν τ' άκουσε αυτό η μαμά μου, γιατί στενοχωρήθηκε. Λέει, πάω την εσύ, για σένα είναι, λέει, γιατί η γιαγιά μου ήταν μικρή. Εγώ δεν θα θέλω, λέει, να παντρευτώ, είμαι μικρή, θέλω να σπουδάσω. Και ένα πολύ ευκατάστατο σπίτι και στην Ιταία, είχαν πάρα πολλά σελιές και αυτά. και συμπαθήσαν τη γιαγιά μου, την είχαν στο σπίτι τους και με τη μαμά μου, θέλουν να την κάνουν να τη σπουδάσουν.
0: Ναι.
1: Για να μην χαλάσει το χατήρι της νεοκόρης της άλλης η γιαγιά μου, είπε το ναι στον πατέρα μου. Και τους πάντρεψε, χωρίς να το πει στη Βιολέτα, τη...
0: Καλά, δεν έχει σημασία.
1: Θα να σου πω την ευκατάσταση στην οικογένεια και πολύ ακουστεί στην άμφιστα και στην ιδέα, τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Οπότε, εγώ γεννήθηκα εκεί με την αδερφή μου, στην ιδέα. Παντρευτήκαν εκεί. Μετά πήγαμε στο Αίγιο. Γιατί στο Αίγιο είχε το ένα γιατρό, ο μπάς μου πρώτο ξάδερφο, και το πήγαν του στολίσει την πολυκλινική που είχε. Στο Αίγιο μεγάλωσα εγώ, εμείς τα παιδιά όλα. Μετά γίνανε τα υπόλοιπα παιδιά εκεί. Αλλά ο μπαμπάς μου με σταμάτησε από τα γράμματα, εμένα και την αδερφή μου.
0: Γιατί?
1: Αυτό ήταν το που έκανε, γιατί είχε 5 παιδιά και δεν μπορούσε να μας ζήσει. Να μας σπουδάσει δηλαδή και τα λοιπά. Και μας λέει, εσύ και η μεγάλη η αδερφή σου και εσύ θα πάτε μοδίστρες. Οι άλλες δύο να συνεχίσουν τα γράμματα, γιατί εγώ δεν μπορώ να σας σπουδάσω.
0: Μάλιστα.
1: Και να μάθετε...
0: Και εκείνες που συνέχισαν με τα γράμματα, τι δουλειά έκαναν εν τέλει?
1: Ναι, η μία έγινε εκπαιδευτικό, σημαίνει εδώ στο Πικέρμι.
0: Και η άλλη?
1: Η άλλη σχεδιάστρια είχε γίνει.
0: Τι θα πει αυτό?
1: Κάτι είχε γίνει σχεδιάστρια σχολικών κτηρίων, κάτι τέτοιο.
0: Α, μάλιστα.
1: Και... Σας λέει, δύο θα πάτε εκεί. Στον ακούσαμε, γιατί ήμασταν υπάκουροι, ακούγαμε τους γονείς τότε πολύ. Δεν ήρθαν και τώρα. Αλλά αυτή η μικρή αδερφή μου πάτησε πόδι. Λέει, εγώ θα σπουδάσω. Λέει, δεν μπορώ να σταματήσει. Του λέει, μπαμπά. Αυτή που έγινε εκπαιδευτικός.
0: Κατάλαβα. Εσύ δεν αντέδρασες?
1: Εγώ δεν αντέδρασα, ούτε εγώ. Εγώ αντέδρασα κάπως. Λέει, γιατί μου αρέσανε τα γράμματα. Αλλά επειδή μου άρεσε η δουλειά του, δεν ήθελα να τον συνεχωρήσω.
0: Μάλιστα.
1: Άρεσε, ήθελα, είχα σκοπό εγώ, από 11 χρονών ζωγράφησα, αγιογραφία. Τον έβλεπα εκείνον και ζωγράφησα και εγώ στο σπίτι όταν είχε εικόνες. Τα έφτιαχνε.
0: Και τον βοήθαγες δηλαδή και λίγο?
1: Δεν τον βοήθησα, μόνο έβλεπα τι έκανε και έκανε, επειδή είχα πάρει και εγώ κοντραπλακέ, έπαιρνα τότε, ήμουν σαμά και ό,τι έβλεπα το έφτιαχνε και ας μην το έκανε και καλά.
0: Έτσι γίνεται. Ναι. Σιγά σιγά. Αγάλη, αγάλη.
1: Γίνεται εγώ τη δαμέλη, η γιαγιά μου.
0: Έλα να σου πω, επειδή κοντεύει να στρογγυλέψει η ώρα,
1: ναι.
0: Πες μας ένα τραγουδάκι να σε κλείσω.
1: Γι' αυτό ήθελα νωρίς για να πω και κανένα τραγούδι.
0: Για πες.
1: Το ακούω το λαιμό μου.
0: Άμα έχεις το λαιμό σου άλλη φορά.
1: Δεν έχω λαιμό, αλλά τώρα βράχνιζα που μίλαγα.
0: Α, τι να σου κάνω. Σε πήρε το ρεύμα μου.
1: Θα βάλεις και εμένα όμως ένα τραγούδι μάλλον παλιό, όπως έβαλες για την κυρία του προηγούμενο.
0: Ποιο θα είναι?
1: Μου θυμίζει το Ματζαράκι με τα παλιά.
0: Ποιο θα είναι?
1: Ένα Πολυμέρι, Γκούναρι, ό,τι πιο θέλεις.
0: Εντάξει λοιπόν.
1: Λοιπόν. Πες μου τι σε έκανε να αλλάξεις σκοπό μέσα σε λίγο καιρό. Και έσβησε πια το γλυκό σ' αγαπώ με κάποιο τέλος πικρό. Έφυγες με τα γερί μες στο τρελό βοριά. Μικρό μου περιστέρι σ' άλλους γυαλούς μακριά. Ποιος σε πήρε και μου φύγες, αγαπούλα μου φως μου. Δε σκεφτόσουν πως ήσουν μόνο εσύ ο Θεός μου. Μες στα μάτια σου έβλεπα της χαράς το λιμάνι, το καράβι του έρωτα με λουλούδια να φτάνει. Ποιος σε πήρε και μου φύγε και με μάτια κλαμμένα νοσταλγώ της αγάπης μας τα φιλιά τα χαμένα. Ποιος σε πήρε και μου φύγε, αγαπούλα μου φως μου, δε σκεφτώσαν πως ήσουν μόνο εσύ ο Θεός μου.
0: Να είσαι καλά, Βασιλική.
1: Αυτό.
0: Φιλιά πολλά.
1: Οπότε θέλεις να τραγουδήσεις, να με παίρνετε.
0: Εντάξει.
1: Άντε. Καλό βράδυ.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά.
3: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
5: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
6: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
7: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
8: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
8: Ε?
2: Κάθε βράδυ.
8: Γιατί έχει τόση φασαρία.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
8: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σιδαγκώσει τραγύρε.

0: Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φύλα!

0: άλλαξε η βάρδια στα μηχανήματα των ήχων. Σας χαιρετάει ο Ηλίας Σαλιμάς, άρτη αφεχθής. Η θησαυρούλα είναι στο πόστο της. Είπαμε ότι από τις 10 τα βράδια θα έρχεται μέχρι το τέλος της εκπομπής και ακόμα αρκετή ώρα που είναι η βάρδια της. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σου αγόρι μου.
0: Καλώς την.
1: Καλησπέρα σε όλη την παρέα, την αγαπημένη. Και η ώρα η καινούρια μ' αρέσει πολύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα το αποψινό, πράγματα πολύ όμορφα και πολύ γελία. Από την άλλη μεριά. Δεν μου είπανε ποτέ, διάβασες παιδί μου, κάτσε να διαβάσεις αυτό το οποίο βλέπω τώρα που γίνεται με τους γονείς και τα παιδιά, εμένα μου φέρνει γέλια και μελαγχολία από την άλλη μεριά. Συνέχεια πάνω από το παιδί, διάβασες και τα λοιπά. Εμένα ποτέ δεν ασχοληθήκανε με τη μελέτη μου. Ποτέ.
0: Το λες για καλό αυτό δηλαδή.
1: Ναι, δεν με ενοχλήσανε ποτέ. Δεν μου είπανε ποτέ, μα γιατί παιδί μου έχεις μαθηματικά 5, αντί να έχεις πουλεολόγους 15.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Εντάξει, πάντα μου λέγανε μια καλή κουβέντα για ό,τι είχα καλό βαθμό. Ξέρω εγώ για την έκθεση, για τα ελληνικά, για τα αγγλικά, για οτιδήποτε ήταν καλό βαθμό.
0: Θέλεις να κλείσω το τηλέφωνο για λίγο, να καθαρίσεις τη φωνή σου και να συνεχίσεις. Κάντο. 2-11-10-80-8-8-0. Έλα Μαρία μου.
1: Ναι, μ' ακούς?
0: Καλύτερα τώρα.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, μη μου δίνεις αναφορά.
1: Ναι.
0: Συνέχισε.
1: Λοιπόν, το θέμα σχολείο και μελέτη για μένα ήταν πάντοτε άνετο και ξεκούραστο. Τώρα, ένα πάρα πολύ καλό το οποίο αναγνωρίζω είναι η αγάπη τους για την έννοια οικογένεια. Μου είχανε φτιάξει μια πολύ όμορφη εστία. Αυτό ήταν μια πάρα πολύ ωραία βάση για τη ζωή μου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ήξερα ότι υπάρχει μια θετική αξία πάντοτε μπροστά μου και μια προστασία πάρα πολύ μεγάλη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ήταν εξαιρετικό και στην εποχή μας πολλές φορές αυτό κουτσένει στην εποχή μας.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό κατά τη γνώμη μου γίνονται και κάποια έκτροπα με τα παιδάκια που παίρνουν τους δρόμους, που τσακώνονται, που μαχαιρώνονται κτλ. Δεν υπάρχει η εστία, δεν υπάρχει η βάση η οικογενειακή, δεν υπάρχει. Τώρα, αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό, η εστία. Αλλά κάτι πάρα πολύ γελίο ήταν η άποψη της μητέρας μου για τους άντρες που με μάθαινε πώς δεν είμαι σωστή γυναίκα. Παιδί μου, ο άντρας που να σε ξέρει από τη μέση και κάτω. Αυτό ήταν μεγάλη, μεγάλη σοφία και μεγάλη φιλοσοφία.
0: Μάλιστα.
1: Από τη μέση και κάτω να με ξέρει ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, εγώ πώς θα κατάφερα και ιδιαίτερα όσο μεγάλωνα έλεγα τα πάντα μα τα πάντα μα τα πάντα στο σύντροφό μου, όχι φίλος αλλά δεν ξέρω τι, με ξέρει ο σύντροφός μου όπως ξέρει και την ανοιχτή του παλάμη τόσο πολύ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι έπαθε. Μαρία, πάρε ξανά, έπεσε γραμμή.

0: Γεια.
1: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
0: Ναι. Κάποια προτίμηση.
1: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε. Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. Που πίνουν μπύρα, που τσιγκρίζουν όλη παρέα. Το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
1: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
0: Να βάλω ένα κρασάκι.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
1: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
3: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
1: Ρε κάνε άκρη ρε.
3: Με το μπουφάν στους ώμους.
4: Λοιπόν ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
3: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
5: Ήθελα ο κλειτουριαρέι σε κάτι ελληνοφρένς, σε κάτι τρία.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
3: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το
7: υδρωμένο τισέρτ.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
8: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
9: Άλλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
10: Είναι 10 και 16 πρώτα λεπτά, όχι συγγνώμη, και 14. Η Άννα από την Αγία Παρασκευή στο 211 10 88 80. Γεια σου.
11: Καλησπέρα.
10: Άννα.
11: Καλώς. Καλησπέρα κύριε Μάνο της καρδιάς μας.
10: Γεια σου Άννα.
11: Καλή σεζόν σας εύχομαι. Να περάσουμε καλά. Χαιρετίζω και όλους όσους ακούω και είναι αξιόλογοι όλοι, γιατί και οι αξιόλογοι είναι και η εκπομπή σας.
10: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
11: Περάσατε καλά.
10: Ναι, πολύ ωραία ήταν.
11: Ναι. Να σας πω, Παρασκευή, καλά για το νέο ωράριο ξέρω. Αλλά Παρασκευές δεν βγαίνατε, θα βγαίνετε τώρα.
10: Μα δεν έβγαινα Παρασκευή, γιατί το ρεπό ήταν Παρασκευή και Σάββατο.
11: Ναι.
10: Τώρα με την καινούργια ώρα,
11: ναι,
10: είναι Δευτέρα με Παρασκευή. Σαββατοκύριακο
11: δηλαδή
10: ρεπό.
11: Δηλαδή δεν θα έχετε Σάββατο Κυριακή.
10: Ναι.
11: Τώρα το κατάλαβα, ναι, γιατί μου, καλά το έχω πάντα στα παραπολιτικά.
10: Εντάξει, το καταλάβατε,
11: μου κάνει εντύπωση.
10: Δεν πειράζει, για πες.
11: Ναι κύριε Μάνου μας. Είπαμε λοιπόν τα αρνητικά και τα θετικά των γονιών μας.
10: Ή και των ανθρώπων που μας μεγάλωσαν.
11: Ναι, εμένα είχα την τύχη να με μεγαλώσουν οι γονείς μου.
10: Ναι.
11: Ο μπαμπάς μου ήταν αγρότης, ήταν εξαιρετικός, ήθελε να μαθαίνουν, να είμαστε όλοι στα γράμματα και τότε με συνθήκες δύσκολες, ξέρετε, γιατί πηγαίναμε με τα πόδια, είχε γίνει σεισμός και είχε πέσει το σπίτι μας και μέναμε στα αγροκτήματα. Και πηγαίναμε με τα πόδια, μας έστελνε στη βιβλιοθήκη να διαβάζουμε βιβλία και βοηθούσαμε μόνο το καλοκαίρι, κύριε Μάνο, και στα χτήματα, στον τρίγο και σε αυτά που ήταν πάρα πολύ όμορφα.
10: Και τι κατάλαβα, όταν είπατε μέναμε στα αγροκτήματα, τι εννοείτε, πού μένατε?
11: Το σπίτι με το σεισμό το 1953 έπεσε και είχε φτιάξει ο μπαμπάς μου με τους δικούς μου, είχαν φτιάξει ένα σπιτάκι στα χτήματα που είχαμε.
10: Ναι.
11: Τα κτήματα τα οποία τα καλλιεργούσε και είχαμε τα πάντα, όλα τα φρούτα κύριε Μάνο, όλα τα φρούτα, στα φύλλα και όλα τα όσπρια, τα πάντα. Ήταν πολύ όμορφη
10: και
11: εποχή κύριε Μάνο.
10: Πού ήταν αυτό το...
11: Στην Κεφαλονιά.
10: Μάλιστα.
11: Στην Κεφαλονιά, στο Λικτούρι της Κεφαλονιάς.
10: Κατάλαβα.
11: Και επειδή μιλάμε για τη ραδιοβάρκα, να σας πω ότι εμείς το καλοκαίρι εκεί κύριε Μάνο κάνουμε τη βαρκαρόλα.
10: Βέβαια, συγκροτήματα.
11: Που είναι με καντάβες, είναι τα καΐκια φωτισμένα.
10: Σωστό.
11: Και μάλιστα και ο κύριος, ο φιλόλογος, ο κύριος Μωρίκης, είχε αναφερθεί για τις καντάβες και τις καριέτες της Κεφαλονιάς.
10: Ναι.
11: Και μου άρεσε που το άκουσα, γιατί εντάξει, ο καθένας για τον τόπο του έχει μια...
10: αδυναμία.
11: Ναι. Οι γονείς μας ήταν πολύ προσεκτικοί. Μας πρόσθεχαν στα πάντα, μας είχαν αφήσει ελεύθερους, αλλά με κάποιους όρους. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να μελετήσουμε το σχολείο, να είμαστε εντάξει. Δεν ήταν αυστηρή, ήταν σωστή απέναντί μας. Και κύριε Μάνο μου, με το παράδειγμά τους, όχι με λόγια, με το παράδειγμά τους, διαπαιδαγωγούσαν με το παράδειγμά τους. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τα λόγια καμιά φορά τα παίρνει ο αέρας. Ενώ έκανε αυτό, ξέρω, όταν ένας γείτονας θα έκοβε κάτι ωραίο να του προσφέρει από τα χτήματα, εκεί ένα πεπόνι, ένα καρπούζι, που ήταν τότε υπέροχα, κύριε Μάνο.
10: Φαντάζομαι.
11: Καμία σχέση με τα σημερινά. Γιατί ήταν αγνά. Χρησιμοποιούσαν μόνο φιάφι, χαλκό, και κοπριά. Και κοπριά, κύριε Μάνο. Ούτε φυτοφάρμακα, ούτε τίποτα.
10: Μάλιστα.
11: Και ζήσαμε αυτά τα χρόνια πάρα πολύ όμορφα. Μάλιστα, κύριε Μάνο μου. Πολύ χαίρομαι που ακούω αξιόλογους ανθρώπους και θέλω να στείλω χαιρετισμούς σε όλους και μακάρι να μπορούσα να τους πάρω όλους μια αγκαλιά.
10: Να σε
11: είναι
10: καλά,
11: αξιόλογοι όλοι. Και αυτός ο Μάκης είναι πατριώτης μου που σας παίρνει.
10: Ο ποιος?
11: Ένας Μάκης που σας παίρνει, που κάνει μεταφορές.
10: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
11: Είναι Κεφαλονίτης αυτός.
10: Τέλεια. Ναι.
11: Κύριε Μάνο μου, πολύ χάρηκα, θα τα λέμε. Χαιρετισμούς και στο πάνελ. Και να υγεία και θα τα λέμε.
10: Άντε, στο καλό.
11: Χάρηκα που σας άκουσα. Να είστε πάντα καλά.
10: Και εσύ.

0: 2-11-10-80-880 Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Γεια σου Μαύρα από την Ηλιούπολη.
1: Γεια σου Μάνο μας, καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Που το λες αυτό το γάρ, σαν γάργαρο νερό είναι η φωνή σου. Καθαρό.
0: Τι γίνεται.
1: Καθαρή η καρδιά σου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
0: Πώς πέρασες.
1: Δεν έφυγα φέτος Μάνο μου.
0: Ναι. Οι λόγοι.
1: Οι λόγοι δεν τα αποφάσισα, Γιατί, εντάξει, λίγο η ψυχολογική μου κατάσταση είναι λίγο ακόμα σε, όχι σε εγρηγορσία, έχασα τον αδελφό μου, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Ναι, το θυμάμαι, Μανουλά.
1: Οι 8 μήνες τώρα, εντάξει, κινούμε, δεν μπορώ να πω, ζω, αλλά είναι λίγο δύσκολο ακόμα.
0: Βέβαια είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, Μάνο μου, ναι. Να σκεφτείς τι να κάνω, θα τα πούμε τώρα τα ευχάριστα, αλλά οι γονείς ήταν υπερήλικες, ας πούμε. Η μαμά έφτασε 89, ο μπαμπάς 85, ο αδερφός μόνο 69.
0: Πόσο?
1: 69. Ένας δυνατός αδερφός, στήριγμα στα δύσκολα και στα εύκολα, πολύ φωτισμένος, αφού όταν ήμασταν παιδιά είχε ένα χάρτη κάτω από το μαξιλάρι. Έκανε πάρα πολλά ταξίδια στη ζωή του. Ήτανε αναζητητής. Μέχρι Ινδία είχε φτάσει.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, με δικά του χρήματα. Αίγυπτο, Ισραήλ, Ευρώπη. Τι να σου πω, δηλαδή εγώ, εντάξει, ο μπαμπάς και εγώ τότε μικρή, 2 χρόνια είχαμε διαφορά. Με τη μαμά τα περνάγαμε, γιατί ο μπαμπάς, ξέρετε, τώρα οι άντρες, η μαμά δεν δούλευε, ήταν στη δουλειά
0: στο
1: του, στα σχολεία του. Το περνούσε πιο δύσκολα η μητέρα μου και εγώ, που δούλευα βέβαια και εγώ, αλλά το περνούσαμε δύσκολα, με αγωνίες πολλές. Γιατί έλειπε διαστήματα, δηλαδή στην Ινδία είχε καθίσει 2 μήνες. Ήταν αναζητητής. Ήταν πάρα πολύ φωτισμένο μυαλό και ψυχή. Ψυχή και μυαλό.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε άνθρωπος να μην τον αγαπάει. Τι να σου πω τώρα, έχει 3 παιδιά βέβαια, η νύφη μου είναι 9, ούτε 60, δουλεύει. Εντάξει, μου λέει, σ' αγαπάω διπλά τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ καλή, πολύ καλή σχέση χρόνια. Τα αγόρια του είναι 20 και 24, τώρα απολύθηκε ο μεγάλος, η μικρή 17. Έχει εξαιρετική οικογένεια. Έφυγε πλήρης, όχι ημερών, αλλά πλήρης
0: εμπειριών και...
1: Ναι, μάνο μου, ναι, ναι. Και θέλω να πω ότι ο πατέρας μου ήταν παιδί της κατοχής, του πολέμου. Παιδί, ναι, 16-17 χρονών τότε, γινόταν ο χαμός με τον πόλεμο, έχασε αδέρφια και πατέρα από καρδιά, στεναχώρια του, γιατί τα αδέρφια του σκοτωθήκανε, ήταν μεγαλύτερα, ήταν ετεροθαλή από άλλο γάμο. Και ο παππούς δεν το άντεξε, έχασε 3 παιδιά. Λοιπόν, και έμεινε με τη γιαγιά, η οποία η γιαγιά Μαυρέτα ήταν λευκαδίτισσα και ήταν, τι να σου πω, έφτασε 97 χρονών. Την είχαμε 23 χρόνια στο σπίτι, γιατί ο πατέρας μου είπε, εγώ δεν έχω μόνο αυτή τη μάνα, δεν έχει άλλο παιδί, θα την έχουμε μαζί.
0: Ναι.
1: Και την είχε η μητέρα μου προς τιμήν της. Μας μάθανε να σεβόμαστε τους γονείς. Δηλαδή ήταν και καλοί γονείς βέβαια, αλλά ήταν λίγο ζωηρούλης ο μπαμπάς, ήταν στην αντίσταση, μας έλεγε ιστορίες, είχε φάει ξύλο γιατί τραγουδούσε το κορόιδο Μουσολίνι και τις είχαν βρέξει οι Ιταλοί. Μετά όταν γινόταν τα γεγονότα, άρχισε ο εμφύλιος, έφυγε, ήταν από την Αμφιλοχία ο μπαμπάς. Είχε πάρει μέρος και στη μάχη της Αμφιλοχίας. Λοιπόν, και έγραφε κιόλας, Μάνο μου, έγραφε.
0: Κατάλαβα.
1: Του άρεσε και έγραφε. Μας έχει αφήσει βιβλία πολλά. Ήταν η αγάπη του τα βιβλία και η μουσική βέβαια. Έπειτα δεν πήγε στρατιώτης, γιατί ήταν ο εμφύλιος αμέσως. Και πήγε μετά από ένα χρόνο, υπηρέτησε σαν μπροστά της στη Φλόρινα. Και μας είχε κρατήσει τα συρρίτια με τον Παύλο Μελά. Του είχε πει τότε ο διοικητής, παιδί μου, πού ήσουν ασύ και σε ψάχναμε. Είσαι σε καλό παιδί. Και τους είχε πει, μας τα έλεγε πολύ ωραία, επειδή είμαι καλό παιδί δεν ήρθα. Εγώ αγωνίστηκα, είχα συναγωνιστές, πατριώτες, ξαδέρφια, φίλους, γείτονες. Πώς θα με βάζετε να υπηρετώ, να πυροβολώ απέναντι? Ναι. Δεν μπορούσα να το κάνω αυτό, σκέψου τώρα.
0: Μαύρα, είχα έναν άνθρωπο στη γειτονιά,
1: ναι,
0: που ήμασταν φίλοι. Βέβαια εκείνος ήταν πάρα, ναι, πολύ μεγάλος στην ηλικία,
1: ναι,
0: καλός,
1: ναι,
0: άνθρωπος. Και τι είχε κάνει?
1: Όταν
0: του είπανε να πάει στο βουνό να πολεμήσει τους αντάρτες,
1: ναι,
0: ξέρεις τι έκανε? Πήρε το όπλο, έβαλε το χέρι του πάνω σε ένα βράχο και πυροβόλησε τον αντίχειρά του. Ο αντίχειρας κόπηκε, τον πήρε, τον έθαψε στο χώμα και μετά πήγε και είπε, μάλιστα το δεξί αντίχειρα.
1: Ναι, γιατί
0: και ότι, πώς θα πάω τώρα στο βουνό, πώς θα πυροβολώ?
1: Μένα κρυβότανε.
0: Ναι.
1: Κρυβότανε στην Αθήνα. Είχε και κυνηγητό η Αθήνα, βαμάμα τι. Τόσο γραφικά, παραστατικά που μας τα έλεγε, που μετά νιώσα μάνο μου που δεν κάθισα να γράψω ένα, δύο, τρία τετράδια, να τα γράψω όλα αυτά. Τρέχαμε, ξέρεις, με την οικογένεια, με τα παιδιά, με τη δουλειά. Αυτά πρέπει να μένουν. Δηλαδή, μας τα έλεγε προφορικά. Μετά νιώσα που δεν κάθισα να τα γράψω των υστέρων.
0: Τώρα δεν μπορείς.
1: Τώρα δεν θυμάμαι τόσο πολύ, γιατί έπρεπε να του κάνω ερωτήσεις.
0: Γράφοντας θα τα θυμηθείς.
1: Θα τα θυμηθώ, αλλά κι άλλα είχε να μας πει.
0: Τα καλά, οποία, ναι,
1: δεν μπορέσαμε να. Αυτά είναι χιμήλια. Και βέβαια μας έμαθε να σεβόμαστε πάρα πολύ. Ήρθε στην Αθήνα, έμενε στην Πλάκα, Πλακιώτης, στο Κολωνάκι. Μας έλεγε, σου λέω, αστείες ιστορίες, αλλά ωραίες ιστορίες.
0: Ναι.
1: Δεν καθόσουν καλά, του λέγει η μαμά. Έριχνε και προκηρύξεις στο παλάτι. Κυνηγητό,
0: ναι,
1: αλλά συνέχιζε τη δουλειά του. Λοιπόν, όποτε τον πιάνανε.
0: Παλικάρι.
1: Τον είχαν πιάσει κάνα δύο φορές, ήταν και έξυπνος. Α, όχι, λέει. Θα στείλουμε στο χωριό σήμα να δούμε τι ήσουν. Γιατί γινότανε μπλόκα στα λεωφορεία παντού.
0: Ναι.
1: Στον δρόμο. Λοιπόν, τη γλίτωσε ο πατέρας. Έτσι μπήκε στις 29-30 χρονών, παντρεύτηκε και είπε, πλέον θέλω να κάνω οικογένεια. Μας έφερε τα δισκάκια, τα 45άρια, τα έχω μάνο μου. Μας πήρε pick-up να ακούμε, μετά την τηλεόραση. Δηλαδή και του έλεγα, μπαμπά, γιατί ακούμε κρυφά μουσική, γιατί κλείνουμε τα παράθυρα και τις πόρτες. Ήτανε του Θοδωράκη, απαγορευμένα,
0: ναι,
1: τότε.
0: Ναι.
1: Απαγορευμένα, λοιπόν. Και εντάξει, είχαμε και ανθρώπους που είχαν πάει και εξορία στη γειτονιά. Και εντάξει, είχαμε και άλλους που ήταν καταδότες, κανένα δυο, πήγαν από τη ζωή. Μας έκανε μαθήματα, αλλά όχι να ποτέ πια πόλεμος, έλεγε. Ποτέ. Το σύνθημά του ήταν ποτέ. Μένα μου λέει. Ούτως. Το ποτέ που είναι. Λοιπόν, μας έμαθε με τον αδερφό μου να είμαστε ανεξάρτητοι, να δουλεύουμε. Ήθελα να γίνω δασκάλα, δεν με άφησε γιατί φοβότανε που θα σε πάνε. Είχε και κάποιες ιδέες, έτσι, ξέρεις, πιο
0: συντηρητικές, ας πούμε.
1: Ναι, συντηρητικές. Θα σε πάνε, παιδί μου, και ήταν προστάτης, δηλαδή με προστάτευε, με συνόδευε παντού και έλεγε το κεφάλι ψηλά, παιδιά. Το κεφάλι ψηλά. Όταν ήμουν 5 χρονών, εγώ και 7 ο αδερφός μου, πήγαινε στο Χολαργό, μάνο μου, σε ένα μεγάλο εργοστάσιο κλωστή φαντουργίας, το οποίο έκλεισε και αυτό μαζί με άλλα. Έμεινε 57 χρονών χωρίς δουλειά, με 300 άτομα προσωπικό. Ήταν ο νόμος της πτώχευσης, ήταν ο κύριος Λάσκαρης τότε, υπουργός εργασίας, και χρωστάγανε 200 εκατομμύρια στο ΙΚΑ δραχμές. Ήταν ο μισθός 20.000. Βιώσαμε δύσκολα, ήμουνα και εγώ εκεί 3 χρόνια, βιώσα καρέ-καρέ πολλά σημαντικά και δύσκολα πράγματα. Δηλαδή αυτά σε μεγαλώνουν, σε κάνουν να είσαι πιο πολύ άνθρωπος, να μην δίνεις σημασία μόνο στα υλικά. Και είχα αυτή την τύχη και την ατυχία που δεν... Ατυχία, τέλος πάντων, δεν είχαμε πολλά λεφτά, δεν ήμασταν πλούσιοι. Και έπινε το κρασάκι του, έβαζε και τα τραγουδάκια του, τα δημοτικά. Ήτανε συμμαθητής με τη Δόμνα Σαμίου.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαινε στο 2.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν μπόρεσε όμως, γιατί δεν είχε κανέναν και έπρεπε να δουλέψει. Τελείωσε το γυμνάσιο με το ζόρι. Το αφεντικό του τον είχε, του είχε το κλειδί στο του σπιτιού. Τόσο εμπιστοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν ήμουν 5 χρονών, εγώ και 7 ο αδερφός μου, είχε όταν κατέβηκε στο χολαργό, ήταν το εργοστάσιο, πρωί 5,5 ώρα έφευγε από εδώ, 7 η ώρα πιάνε δουλειά. Μπαμ, χτυπάει το πόδι του, κοιτάζει, ήταν μία τσάντα επαγγελματική και είχε μέσα σταυρούς, δαχτυλίδια, βέρες, το ανοίγει. Τι είναι αυτό, λέει. Δεν είναι δικό μου. Το παρέδωσε στο τμήμα, ήταν ενός υπαλλήλου από τη Σαντορίνη, είχε έρθει στην αδερφή του και του πέσανε από το μηχανάκι. Και τα παρέδωσε και μας έστειλε πάβα και κρασί, θυμάμαι. Είχαμε ένα παιχνίδι το χρόνο. Τα Χριστούγεννα μας πήγαινε στην Αθήνα. Το βράδυ που ερχόταν, πολλές φορές δούλευε διπλοβάρδια, μας άφηνε φιστικάκια, σοκολάτα, χαρτζιλίκι. Τη μαμά δεν την άφησε να δουλέψει, μας μεγάλωσε με πολύ αγάπη και φροντίδα. Δεν μας έλειψε το φαγητό, τα ρούχα, τα βιβλία. Ο αδερφός μου ήθελε πιο πολύ σαν αγόρι που ήταν, επειδή αυτός δεν μπόρεσε να σπουδάσει, να τον σπουδάσει, αλλά δεν ήθελε, ήταν ελεύθερο πνεύμα, όμως του έμοιασε, έφτιαγνε τα χέρια του σαν τον πατέρα μου.
0: Μάλιστα.
1: Από δουλάπια, από κοσμήματα, τι να σας πω, πολύ δημιουργικός. Και η μητέρα μου ήταν 6 παιδιά από την Νότια Εύβοια. Τα έζησα εγώ τα παιδικά χρόνια. Ο παππούς ήταν με τη λάμπα και με το νερό, ερχόταν από το βουνό το νερό. Αυθονία αγαθών. Ήταν οικογένεια που τότε δεν είχαν χρήματα. Κόβανε το μολυβάκι στα 3, έλεγε η μητέρα μου. Αλλά η γιαγιά μου, αυτή η γιαγιά μου, έλεγε: δεν θα αγγίζεται από κάτω ούτε το φύλλο από το κρεμμύδι. Και της έλεγε η μητέρα μου: μαμά, γιατί, αφού δεν έχει αξία. Και απαντούσε η γιαγιά που δεν είχε πάει, δεν είχε σπουδάσει και είχε όμως ψυχή και μυαλό. Δεν είναι δικό σας, γι' αυτό δεν θα το αγγίζετε. Και βέβαια είχανε μακροβιότητα ζωής, τρώγανε υγιεινά, αναπνέανε. Η γιαγιά ήταν πολύ νοικοκυρά, μάνο μου, στο μαγείρευμα.
0: Μάλιστα.
1: Είχανε το σοφρά με τα καρεκλάκια, το τζάκι, έφτιαχνε όλα τα τοπικά, τραχανά, τυράκι.
0: Πάμε τώρα προς το φινάλι, μαύρο.
1: Τι να σου πω, και η μητέρα, ναι, μας μεγάλωσε με πολύ αγάπη. Μου μεγαλώσανε και την κόρη,
0: Ωραία.
1: Και με πολύ αγάπη, η κόρη μου, αλυσμόνητη γιαγιά και ο παππούς. Δηλαδή, τι να σου πω, πόσο αγάπη στο παιδί μου, επειδή και εγώ εργαζόμουνα. Και το μεγαλώσανε με πολύ φροντίδα, ξέχαστη. Είδανε και δυσέγγωνα.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο πολύ φύγανε ευχαριστημένοι. Και βέβαια και με τον αδερφό που παντρεύτηκε κάπως μεγαλύτερος και έκανε οικογένεια, παιδιά, άλλη γυναίκα. Αυτά, μας έμαθε αγώνα και σεβασμό. Αγώνα και σεβασμό. Πολύ.
0: Το κρατάω αυτό σαν επίλογο, ναι, και σε χαιρετώ, ναι, μαύρο μου.
1: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα δυνατός.
0: Σε περιμένουμε.
1: Και έτσι χρήσιμος για όλους. Ευχαριστούμε. Να.

0: 2-11-10-80-880. Λέμε για τα θετικά και τα αρνητικά των γονιών μας και των ανθρώπων που μας μεγάλωσαν. Ανδρέας Μωρίκης, κλασικός φιλόλογος και φίλος της εκπομπής. Γεια σου, Ανδρέα μου.
1: Γεια σου, Μάνο μου, αγαπημένα.
0: Καλώς.
1: Και καλησπέριζω και τους αγαπημένους ακροατές.
0: Να είσαι καλά.
1: Σε ακούω.
0: Εσύ, εγώ σε ακούω.
1: Εσύ με ακούς. Τι έχω να πω. Κοίταξε, καθένας έχει να πει για τους γονείς του κάτι. Εγώ θα πω ένα πράγμα για να τους ζωγραφίσω λίγο και να καταλάβουν όσοι ακούνε τι λογικοί άνθρωποι ήταν. Ήταν άνθρωποι που πνευματικά είχαν φτάσει μέχρι το 4ο έτος της νομικής. Δεν μπόρεσαν να πάρουν πτυχίο, είπαν να παντρευτούν για να δώσουν και πτυχίο. Αρρωσταίνει ο πατέρας μου και δυσκολεύονται, μόλις γεννιέμαι. Η μητέρα βγαίνει να δουλέψει ως βοηθός λογιστού. Το πράγμα μένει έτσι. Ο πατέρας είναι καταδικασμένος από τους γιατρούς και τον περιμένουν. Εκείνος όμως ανθίσταται, δεν το βάζει κάτω. Διαψεύδει όλα τα προγνωστικά με τη βοήθεια ενός εξαιρετικού γιατρού του Σισμανογλίου νοσοκομείου τότε, του γιατρού Τσάπρα, ο οποίος ήταν ο πατέρας της Αρλέτας, έτσι έμεινε αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Που το άγγιζε.
0: Πώς, χάνεται η γραμμή. Τι είπες, δεν άκουσα. Μετά τον πατέρα της Αρλέτας δεν άκουσα.
1: Ναι,
0: χάθηκε η γραμμή.
1: Ο Άγιος αυτός άνθρωπος στήριξε τον πατέρα μου και εκείνος κατάφερε να ζήσει 13 ακόμα χρόνια, 14. Με δυσκολίες βέβαια, αλλά έζησε. Ο πατέρας και η μάνα πήραν ένα πολύ μικρό σπιτάκι στα Μαυρηλίσια. Ένα δωμάτιο και το λουτρό ήταν απ' έξω. Αυτός ο άνθρωπος είχε πάει στο μοναστηράκι και είχε πάρει ένα μεταχειρισμένο γραμμόφωνο για δίσκους 78 στροφών. Εγώ έχω τη μνήμη να βλέπω τον πατέρα μου να χορεύει τη μητέρα μου σε ένα δωμάτιο μόνο, μέσα στην ερημιά, τον Παρσίτα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι μαγικό. Όλα είχαν έρθει ανάποδα στη ζωή τους, διότι είχαν ατυχήσει άνθρωποι πνευματικοί και πολλοί δουλευτές. Και όμως δεν το βάζαν κάτω. Αυτή την εικόνα έχω. Τι να πω, δεν είχαμε την ευκαιρία κάθε μέρα να μιλώ για τον πατέρα μου. Δεν είχαμε την ευκαιρία. Γυρνάω την κουβέντα στο έτσι, γιατί τον βρίσκω πάντα μπροστά μου. Εκείνη δε η υπέροχη μάνα, τι να πω, την έχω αδικήσει, γιατί μιλώ για τον πατέρα που χάθηκε νωρίς. Η μάνα χάθηκε στα 93 της. 92 της. Τι να πω, την έχω αδικήσει, γιατί μιλώ για τον πατέρα που χάθηκε νωρίς. Η μάνα χάθηκε στα 93 της.

0: Ο πατέρας μου δεν θα έβγαζε μαθητή, θα τα κατάφερνε. Μα με το καλαμπούρι, μα με, με τον καλό το λόγο, μα με τον ίδιο τρόπο να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Mm. Και να γυρίσει το παιδί να συναισθανθεί χωρίς να τιμωρηθεί. Και επειδή τον είχα σαν ένα πρότυπο μπροστά μου και έλεγα δεν μπορεί, αυτός το καταφέρνε, γιατί δεν το καταφέρω κι εγώ, έφτανα σε αυτή την υπερβολή να προσπαθώ να τα βγάζω πέρα μέσα εντάξει με τα παιδιά και να μην θυμώνω, να μην τα τιμωρώ έτσι με μια εύκολη τιμωρία που θα βόλευε εμένα. Γιατί οι περισσότερες τιμωρίες που επιβάλλονται στα παιδιά δεν είναι για να γίνουν καλύτερα τα παιδιά, είναι για να τα ξεπροσδοθεί ο δάσκαλος από το θυμό του. Τέλος πάντων. Μιλώ με μεγάλο σεβασμό, συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Γιατί έτυχε να έχω τέτοιους γονείς. Ναι, με ευγνωμοσύνη.
1: Τέλεια.
0: Και ξέρω ότι ήταν πολλά τα παιδιά τα οποία είχαν τόσο λεβέντες γονείς στα δύσκολα χρόνια μετά το 50. Αυτά είχαν από μάνα.
1: Αντρέα μου, να έχεις το νου σου να μου μιλάς κοντά στο ακουστικό. Σου έχω μια εκπλήξη.
0: Είμαι μακριά, είμαι λιγάκι.
1: Εντάξει, είναι μια κυρία. Είναι μια κυρία που θέλει να σου μιλήσει.
0: Με μεγάλη χαρά την ακούω.
1: Περίμενε. Σας ακούω, έρα, κυρία Βάλη. Γεια σου.
2: Καλησπέρα, κυρία Αντρέα.
1: Πείτε
0: τι θέλει.
2: Μα τέτοιο. Λέω σήμερα θα πρέπει να συγχρονιστούμε με τον κύριο Αντρέα. Γιατί και τον πατέρα μου ήξερε. Και ό,τι και να πω θα το εμπλουτίσει σίγουρα πολύ καλύτερα.
1: Πείτε του το όνομά σας.
0: Κάτι μου λέει η φωνή αυτή.
2: Κάτι λέει η φωνή. Κάτι θα λέει τη φωνή. Βάλια είμαι.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Βαλά και τι κάνεις κόσμο.
2: Καλά είμαι κύριε Αντρέα. Με καλύψατε με όσα είπατε για τον πατέρα σας. Δηλαδή και εγώ δεν χάνω στιγμή να τον φέρω μπροστά μου.
0: Και εσύ είχες έναν υπέροχο πατέρα. Έχεις έναν υπέροχο πατέρα.
2: Έτσι είναι.
0: Γιατί τέτοιοι πατεράδες ζουν μέσα από το παράδειγμά τους, μέσα από τη μνήμη μας. Αυτοί είναι ζωντανοί άνθρωποι, δεν φεύγουν. Ε. Λεβέντης ο πατέρας. Λεβέντης. Καμάρι. Χιλιάδες γονείς έχουν συναντήσει. Ήσουν. Ναι. Αλλά ήσουν και πολύ καλός δέκτης. Πολύ καλός δέκτης.
2: Δεν ξέρω αν ήταν πάρα πολύ καλός δέκτης, αλλά σίγουρα ξέρω ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, τηρουμένο των συνθήκων.
0: Ναι,
2: είμαι πάρα πολύ περήφανη που τον είχα πατέρα.
0: Μακάρι
2: τα παιδιά να είχαν όλα πατεράδες σαν τον δικό μου, σαν τον δικό σας, σαν αυτούς που μας κάνουν να νιώθουμε περήφανοι και ευγνωμοσύνη.
0: Ναι. Γιατί από τα 15 σου... Περίπου 16 και μετά ήταν και μάνα και πατέρας.
2: Από τα 10, κύριε Αντρέα.
0: Από τα 10 σου, ναι.
2: Από τα 10.
0: Ναι.
2: Από τα 15-16 μπήκατε εσείς στη ζωή μας.
0: Ναι, από τα 15 του Κωστή, του αδελφού.
2: Ναι.
0: Ο οποίος Κωστής μου τηλεφώνησε πριν από τρεις μέρες να μου πει ότι και ο δεύτερος γιος του τεράστιο πολυτεχνείο.
2: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Και η χαρά μου ήταν τεράστια. Αλλά και τα δικά σου παιδιά δεν πάνε λιγότερο καλά. Μια χαρά τα έχει καταφέρει με το Μανώλη.
2: Να έχουν υγεία. Να έχουν όλη υγεία. Να είναι καλά, να προοδεύουν και να κάνουν όλοι πράγματα για τα οποία νιώθουν περηφάνεια και αφήνουν ένα αποτύπωμα καλό πίσω τους.
0: Ναι. Να γίνουν τα παιδιά μας σκυταλοδρόμοι του αγαθού. Βοηθάνε το αγαθό να προχωρεί. Ο καθένας με τις δυνάμεις του και με τον τρόπο του.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ συγκίνηση μάνα μου έδωσες που ακούω τη βάλια μου.
2: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ κύριε Αντρέα που σας άκουσα. Είπαμε να σας το σκαρώσουμε έτσι σήμερα.
0: Κατάλαβα. Και τελικά είστε εσείς οι δύο και εσύ και ο Μάνος πνευματικά αδέρφια, γιατί είστε και οι δύο μαθητές μου.
2: Ναι.
0: Με μια μικρή διαφορά χρονική βέβαια.
2: Δεν έχει καμία σημασία ο χρόνος.
0: Το ξέρω. Στη χώρα του μύθου, ο χρόνος και ο τόπος είναι ποσότητες πυραμινές. Δεν τις υπολογίζουμε καν. Και πραγματικά η ζωή μας ήταν ένα παραμύθι παλιά.
2: Ναι.

0: είναι.
1: Μάλιστα.
0: Το χρόνος δεν παίζει ρόλο. Οι αξίες δεν γερνάνε ποτέ. Αυτό.
1: Να είσαι καλά, άντρα μου.
0: Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κίνηση που μου δώσες.
1: Εσείς, κυρία Βάλια, περιμένετε λίγο.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, Βαλάκι μου, καλή νύχτα σου.
2: Να είστε καλά, κύριε Αντρέα.
1: Συγκινήθηκε ο δάσκαλος.
2: Τα καταφέραμε.
1: Τα καταφέραμε, ναι.
2: Ναι, είναι εκπληκτικός άνθρωπος. Τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Δεν λειτουργήσε ποτέ μόνο ως δάσκαλος. Δηλαδή, ήταν κάτι πάντα παραπάνω και ακόμη. Πάντα κάτι θα μάθω από αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Πάντα.
1: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Μία φορά είχα πάει να τον επισκεφτώ στο σπίτι του για να πάμε να φάμε.
2: Ναι.
1: Και βγάζει και μου δείχνει ένα δίσκο τον οποίο του είχαμε κάνει δώρο οι μαθητές και είχε γράψει ο καθένας μας κάτι πάνω στο εξώφυλλο.
2: Ναι.
1: Και τον είχε κρατημένο με τα λόγια που είχαμε γράψει εμείς επάνω.
2: Είναι ο κύριος Αντρέας αυτό που
1: ναι,
2: περιγράφει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή δεν θα περίμενα κάτι λιγότερο. Είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Δηλαδή σου δημιουργεί αναμνήσεις και συναισθήματα. Χαράσονται πάνω σου. Λες δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι πλέον. Δηλαδή όπως είπα πριν, μακάρι όλα τα παιδιά να είχαν τους πατεράδες που είχαμε, μακάρι να υπήρχαν και πολύ πολύ περισσότεροι τέτοιοι δάσκαλοι.
1: Μακάρι. Έτσι.
2: Να υπήρχε μια εντελώς διαφορετική εικόνα στην κοινωνία.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Μάλιστα. Βάλια μου, χάρηκα πάρα πολύ. Πώς πέρασες το καλοκαίρι?
2: Το καλοκαίρι ήταν ήσυχο, αναζωογονητικό.
1: Ναι, τέλεια.
2: Περάσαμε λίγο χρόνο η οικογένεια, η τετράδα που το χρειαζόμασταν για να επικοινωνήσουμε κάποια πράγματα ο ένας τον άλλον πιο αναλυτικά από ότι όπως γίνεται στην καθημερινότητα γίνονται όλα φευγαλαία, οπότε το καλοκαίρι παίρνεις λίγο χρόνο παραπάνω. Έλα καλά.
1: Μάλιστα.
2: Εσύ?
1: Καλά ήταν, μια χαρά.
2: Τέλεια, άρα είμαστε έτοιμοι για το χειμώνα.
1: Ναι. Σε περιμένουμε πάλι.
2: Εντάξει λοιπόν, καλή σεζόν να έχουμε.
1: Γεια σου, Βάλια.
2: Καλή συνέχεια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάρου.
1: Χρόνια βλέπω στο λίγο.
0: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Γεια!
4: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
3: Ναι, κάποια προτίμηση?
4: Τι να φτύρα, μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
0: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
3: Να βάλω ένα κρασάκι.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2,5 λεπτά πριν από τις 11. Ακούμε το τραγουδάκι που θα μας πάει στην κορυφή και επιστρέφουμε.

0: Καλώς τον.
1: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγειρεύσες?
2: Βλήτα.
1: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
3: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
2: Γιατί δεν μαγείρεψα.
4: Την τύχη μου την κουτσουλημένη.
1: Αν το έκανες, είναι μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω?
3: Εγώ τι θα φάω?
2: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
3: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
2: Γιατί δεν μιλά.
3: Τι τσαμπουνάς, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα. Τι είναι, ρε Τζέρεμε, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
2: Ναι.
1: Θα φάμε τίποτα?
2: Πρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
1: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15ου.
2: Κρίμα, χάνεις.
5: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
6: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
7: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά?
5: Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
5: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
5: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
8: Έντεκα και δύο πρώτα λεπτά, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
9: Πάρτε χαρτί και μολύβι, μολύβι και χαρτί, μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0, πάρτε τηλέφωνο, πάρτε να σας πάρουμε.
8: Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα. Βασίλη.
10: Φίλε μου,
8: καλώς
10: καλησπέρα.
8: Τον. Καλώς τον.
10: Να σου πει μια καλησπέρα η Λουίζα.
8: Να μου πει.
11: Καλησπέρα κύριε Μάνο, να είστε
8: γεια
11: καλά.
8: Γεια σου Λουίζα μου, γεια σου. Όλα καλά?
10: Όλα καλά, μια χαρά.
8: Μπράβο.
10: Τι κάνεις φιλαράκο, καλά?
8: Καλά είμαι, ναι.
10: Δόξα τω Θεώ. Εμείς καλά είμαστε.
8: Λίγο πιο δροσιά είχε σήμερα, λίγο. Τέλος πάντων δεν ήταν καυτός ο καιρός, ας πούμε.
10: Όχι, όχι, όχι. Νομίζω ότι αρχίζει να θυμίζει φθινόπωρο.
8: Έλα, μην είσαι υπερβολικός τώρα.
10: Όχι, όχι, λίγο, γιατί εχθές το βράδυ είχε ένα αέρα, ένα βοριαδάκι, είχαμε ανοιχτά τα παράθυρα και η δροσιά είχε το σπίτι μέσα. Το
8: ναι.
10: Χαιρόμουν το διαμέρισμα.
8: Μπράβο.
10: Και όπως ήμουνα και μόνο να πούμε, τώρα λέω να τραβήξω και ένα τσάνικο να γίνει τη παλαβής.
8: Μπράβο ρε Βασίλη. Λοιπόν, τι θα πούμε για τα καλά και τα άσχημα των γονιών μας?
10: Το γαμό το με το συμπάθειο.
8: Ναι.
10: Έχω λίγα άσχημα. Ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός.
8: Ναι.
10: Οι αξιωματικοί γενικά λόγω της δουλειάς αυτής δεν έχουν και δεν είχαν τουλάχιστον παλιότεροι συνεκτικό δεσμό μέσα στην οικογένεια. Γιατί? Σήμερα μετετίθετο και ήταν να πάει στην Καστοριά. Την Καστοριά καθόταν δύο χρόνια να πάει στα Ιωάννινα. Από το Ιωάννινα να στην Αθήνα, στο σπίτι του το οικογενειακό, να καθίσει δύο χρόνια. Αυτό ήταν το ανώτατο. Από εκεί ξαφνικά ένα σουτ να πάει στη Μυτιλίνη. Δεν γνώρισα πατέρα όπως με γνωρίσαν εμένα η Κατερίνα μου και ο Τάσος μου. Και ο Κώστας μου και ο Βασιλάκης τα εγγόνια μου. Mm. Που είμαι μαζί τους, όχι κόρος και βρακή, παλεύω μαζί τους. Παίζουμε, κυνηγιόμαστε, παλεύουμε άλλο πράγμα. Όσα στερήθηκα δηλαδή από πλευράς πατέρας, τα διοχέτευσα στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου ακόμα περισσότερο, γιατί βλέπω ότι κρατάει ο ψυχισμός μου και η χαρά μου. Κρατάει νιώτη αρκετή, με αποτέλεσμα έτσι και έρθουν ή βρεθούν με τα εγγόνια, όχι απλώς θα παλέψουμε, θα πέσουμε κάτω και θα προσπαθήσουμε να βάλει ο ένας τον άλλον πλάτη. Με το γέρο μου ερχότανε Πάσχα, Χριστούγεννα, λίγη άδεια το καλοκαίρι, αν του δίναν άδεια, γιατί ο στρατός έχει άλλες υποχρεώσεις, άλλες συνθήκες ζωής και άλλα καθήκοντα. Που, πώς να το πω, όπως αναπτύσσεται και η εκπαίδευσή τους, Είναι μια διαρκή φροντίδα έχει για το στράτευμα, για το στρατό στη μονάδα που είναι. Αφοσιώνεται εκεί κυρίως διότι είναι υψηλή αποστολή να έχουμε το αξιόμαχο του στρατού. Βλέπεις τώρα τι γίνεται με τους Τούρκους, κάτι ιστορίες τώρα που γίνονται κτλ.
8: Ναι.
10: Επιφυλακή γενικώς.
8: Ναι.
10: Αυτό λοιπόν καταλαβαίνεις τώρα οι αξιωματικοί, οι επικεφαλείς στις διάφορες μονάδες, ειδικά τις παραμεθόριες όλες, Βόρεια Ελλάδα και Θράκη, κλαρίνο το βράδυ. Πώς, τι να προσφέρουν στην οικογένεια, όσο και να θέλουν, όσο είναι η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος. Οπότε όταν βρισκόμασταν παλιότερα, ναι, φίλοι και συμμαθητές και γειτονάκια του παπάγου και κάναμε μερικές φορές κουβέντες για τους πατεράδες.
8: Ναι.
10: Τι λέγαμε, καταλήγαμε, εσείς δεν ξέρουμε τον πατέρα μας, δεν τον ξέρουμε, δεν είμαστε φίλοι. Γιατί οι αξιωματικοί βγαίνουν παλιότερα στη σύνταξη στα 53 τους χρόνια. 18 χρόνο μπαίνανε στις στρατιωτικές σχολές, 21 χρόνο βγαίνανε, στα 35 χρόνια πέρανε σύνταξη. Έτσι ήταν ο νόμος. Έβγαινε λοιπόν 53 χρόνων συνταξιούχος, δεν είχε να φερθεί όμως ως πατέρας.
8: Ναι.
10: Γιατί είχε περάσει το πλείστον της ζωής του που στα στρατόπεδα.
8: Ναι.
10: Με παιδιά πάλι, αλλά με άλλη ζωή, άλλα καθήκοντα, άλλη συμπεριφορά και τα ρέστα. Οπότε από εκείνη την πλευρά λίγα πράγματα. Και μετά όταν πήρε τη σύνταξη και βρεθήκαμε στο Παπάγου πλέον και ήμασταν καθημερινότητα, δεν μπορέσαμε να εξοικειωθούμε. Πάμε, γέρο μου, τον έλεγα γέρο, μ' άρεσε έτσι τρυφερά να το λέω.
8: Ναι.
10: Πάμε γέρο μου να πιούμε ένα βουτυράκι στην πλάκα, ρε, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί. Έλα ρε τώρα λέει, τι να πάμε λέει, μαζί, δεν γίνεται λέει, δεν ένιωθε δηλαδή χαρά που όταν εγώ έλεγα στα δικά μου τα παιδιά, εσείς πάμε στην πλάκα, πάμε να γίνει απόψε, να γίνει της πόπης το κυκλίδωμα. Και η κόρη μου και ο γιος μου να τρελαίνονται, να πέφτουν στην αγκαλιά μου και η Όλγα μου και να τρέχουμε σαν τρελή. Άλλη το επάγγελμα, άλλη η ζωή και άλλος ο χαρακτήρα. Ό,τι λοιπόν στερήθηκα τα έδωσα με τέτοιο πληθωρισμό στα παιδιά, στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου, που γι' αυτό όχι μόνο με λατρεύουν, αλλά τρελαίνομαι κι εγώ γι' αυτά. Εκεί ναι. Και όλη αυτή η ιστορία στη μάνα. Η μάνα, οι μανάδες των παιδιών των στρατιωτικών ήταν εκείνες οι οποίες μας μεγάλωσαν τα παιδιά των στρατιωτικών. Ήταν εκείνες οι οποίες έζησαν αρκετές φορές μοναξιές, μόνο με τα παιδιά. Ήταν οι μανάδες, οι μόνοι γονείς που ήξεραν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές όταν έπαιρναν την πρόοδο των παιδιών. Οι πατεράδες μας ήταν άγνωστοι από εκείνη την πλευρά. Οπότε οι ηρωίδες ήταν οι μανάδες, οι οποίες είχαν όλη αυτή τη φροντίδα και τη διαχείριση των οικονομικών και τη φροντίδα την οικονομική και την οικογενειακή γενικώς. Εκεί ήταν το στίγμα και εκεί οι περισσότερες μανάδες, ναι, ήταν καλές μανάδες, ενδιαφέρονταν, ήξεραν, είχαν διαπιστώσει κιόλας το δύσκολο του επαγγέλματος του συζύγου, οπότε θέλοντας και εμείς αφοσιώνονταν σε μας και δόξα τω Θεώ μαζί με τις μητέρες αυτές μεγαλώσαμε, προκόψαμε, σπουδάσαμε καλά, αλλά οι πατεράδες μας έμειναν λίγο στην άκρη, μάνα μου, έτσι λίγο.
8: Ναι.
10: Ναι, πατέρας, αλλά πατέρας
8: άγνωστος.
10: Τιτλούχος μόνον.
8: Ναι.
10: Όχι την καρπαζιά που παίζω εγώ τώρα με τον Τάσο μου. Ο Τάσος μου είναι 50 τώρα. Κι όμως το Φεβρουάριο που ήταν εδώ πέρα, παλέψαμε, μάνα. Παλέψαμε χωρίς υπερβολή. Κλάψαμε. Και κλάψαμε αγκαλιασμένοι.
8: Ναι.
10: Αυτά που στερήθηκα τα έδωσα τόσο πληθωρικά στα παιδιά που γι' αυτό τρελαίνονται ότι έτσι θα τους δω, θα αγκαλιαστούμε, θα φιληθούμε και θα αρχίσουμε να παλεύουμε, να κάνουμε χοντράδες δηλαδή. Ό,τι στερήθηκα που τα διοχετεύω στα παιδιά.
8: Κατάλαβα.
10: Με όλη τη χαρά και το νιώθουν κι αυτοί.
8: Ναι.
10: Νιώθουν ότι ο πατέρας τους είναι το αίμα τους, είναι ο αδερφός τους, ο δικός τους άνθρωπος.
8: Ναι.
10: Αυτή είναι η ζωή μου, φίλτατε.
8: Μάλιστα.
10: Μάνο.
8: Τώρα βλέπω εδώ στο θερμόμετρο Ελλάδος ότι η Καβάλα έχει 22 βαθμούς τώρα.
10: Μια χαρά είναι.
8: Μια χαρά είναι, ναι.
10: Έχω ανοιχτά όλα τα παράθυρα εδώ στο διαμέρισμα και έχω μια δροσιά που είναι μεγαλείο. Τώρα θα μου φύγει και η Λουίζα να πάει στο σπίτι της και μετά κι εγώ που είμαι μόνος είμαι ο δολοφόνος.
8: Να είσαι καλά, Βασίλη μου.
10: Το διασκεδάζουμε, το έχουμε συντριβεί. Να κάνω, δόξα τω Θεώ.
8: Καλά κάνω.
10: Καρτάει.
8: Φιλιά πολλά.
10: Σε φιλώ, φίλτατε αγαπημένα, για χαρά.
8: Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1. Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9:30, στο τόξο της ΧΑΜΦ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο. Παραπολιτικά 90,1.
1: Και πάμε στην επόμενη γραμμή. Μισό λεπτό να ανοίξω την εφαρμογή γιατί κάτι έκανα. Γεια σου Λαμπρινή μας από το Μενίδη.
2: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
1: Καλώς τη Λαμπρινή.
2: Καλή σεζόν.
1: Ευχαριστώ.
2: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε από το Πάσχα.
1: Ναι.
2: Πώς τα πέρασες το καλοκαίρι?
1: Τα πέρασα πολύ ωραία.
2: Και εγώ πήγα 10 μέρες στο χωριό, στο Κρίκελο απάνω, μέσα στα έλατα, μέσα στο πράσινο, ωραία ήτανε.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν έχω πόδια για να πάω στην πλατεία, να πάω σε συγγενείς, όποιος μπόρεσε και ήρθε στο σπίτι μου εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: Ωραία ήτανε.
1: Πάλι καλά, πάλι καλά που ήρθανε, ε.
2: Ναι, μας πήγε ο γαμπρός μου πάνω με την κόρη μου.
1: Ναι.
2: Κάτσαμε 10 μέρες και μετά ήρθε ο εγγονός μου και μας πήρε.
1: Mm.
2: Καλό κουράγιο σε όλους τους ακροατές. Καλό φθινόπωρο και με όλα όσα αυτά συμβαίνουν στην πατρίδα μας.
1: Δεν σ' ακούω, καλή μου. Λαμπρινή. Λαμπρινή. Έπεσε η γραμμή, ε. Σταυρουλά. Πάρε την κυρία Λαμπρινή. Έλα Λαμπρινή μου, κάτι έγινε. Καλά, βάλει ένα τραγούδι. Ξαναπάρε Σταυρούλα.

0: Έλα, Λαμπρινή μου.
1: Έλα, κύριε Μάνο, έλα.
0: Κάτι έγινε, έπεσε η γραμμή, ναι.
1: Δεν ξέρω τι έχει πάθει η γραμμή.
0: Πρόσεχε τώρα. Για πες μου.
1: Όσο λες για τους γονείς κάτι άκουσα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν άκουσα από την αρχή.
0: Ναι.
1: Από τους γονείς μου δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη. Δικαιωμένοι άνθρωποι ήτανε, αγράμματοι ήτανε, αλλά ζήσαμε καλά στο χωριό. Πώς να στα πω, δηλαδή, ελεύθερη ζωή.
0: Βέβαια.
1: Δεν είχαμε, ας το πούμε, να είμαστε στην πόλη και να έχουμε γκρίνιες και τα λοιπά. Ζούσαμε με τα κτήματα, με τα ζώα μας, με τους σκοριανούς μας και όλα αυτά μου τα θυμίζουν, αλλά δυστυχώς η πόλη μας εδώ πέρα δεν έχουμε τώρα άλλους πατριώτες εδώ να λέμε τα δικά μας τα χωριάτικα. Ακούτε?
0: Απολύτως.
1: Ναι. Λοιπόν, ας σου πω ένα τραγούδι τώρα.
0: Να μου πεις.
1: Ναι. Λοιπόν. Ρήμαξανε καρδιά σε έλα και του χωριού οι στράτες φύγανε όλα τα παιδιά και κλαίνε οι μανάδες, φύγαν τα για τα καλά, φύγαν οι λεφτάδες και πήγανε την ξενιτιά και γίνανε εργάτες. Πήγανε με στην Αραπιά, πήγαν στην Αυστραλία, Αμερική και Καναδά και πικρό Γερμανία.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Σου άρεσε?
0: Ωραιότατο. Τραγούδαγες και στα πανηγύρια,
1: ναι,
0: του χωριού.
1: Στο χωριό, ναι, ναι, ναι. Και στο πανηγύρια, αλλά εδώ πάει με στο καπί. Και με το πούλμαν που πηγαίναμε εκδρομές, ναι, πάντα τραγουδούσα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τώρα δεν μπορώ να πάω ούτε στο καπί, ούτε στα πανηγύρια.
0: Υπομονή.
1: Δεν μπορώ να ανέβω, πάνω απ' όλα δεν μπορώ να ανέβω στο αυτοκίνητο, δεν μπορώ να κατέβω. Με το πι είμαι μέσα στο σπίτι εδώ πέρα, έχω ένα πι και έχει ρόδες μπροστά και αυτό με έτσι συντηρούμε. Και έξω πάλι που βγαίνω εδώ στη σκάλα μου, έχω μια σκαλίτσα με 3-4 σκαλοπάτια, έχω άλλο ένα πι που βγαίνω στο κήπο, στα λουλούδια κτλ.
0: Πάλι
1: με αυτά ασχολούμαι.
0: Πάλι καλά. Λαμπρινή μου, πάλι καλά.
1: Αυτά είναι τα νέα τα δικά μου. Σε ευχαριστώ που με άκουσες.
0: Να είσαι καλά.
1: Και όλοι οι ακροατές να είναι καλά, καλό φθινόπωρο, υγεία και ησυχία να έχουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Καληνύχτα. Θα τα ξαναπούμε άλλη βραδιά.
0: Σε περιμένω πάλι. Κυρία Γιολάντα από τη Νέα Φιλαδέλφια, σας καλεί στο σταθερό η Σταυρούλα, αλλά δεν το ακούτε. Εάν ακούτε από το ραδιόφωνο τώρα, θα μας πάρετε ξανά εσείς.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος στο 211 10 80 880 και το radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Κουβεντιάζουμε σήμερα για τα θετικά και τα αρνητικά των γονιών μας ή των ανθρώπων που μας μεγάλωσαν, αναλόγως την περίπτωση. Κυρία Γιολάντα, από τη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Κυρία Μάνο, τι κάνετε?
0: Καλά,
1: καλό φθινόπωρο σας εύχομαι.
0: Εγώ επίσης.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ από τους γονείς μου, έτσι πιο πολύ ήμουν ακολλημένη με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν ένας πνευματικός άνθρωπος και με είχε γεμίσει όλες συμβουλές. Η καταγωγή του ήταν από το Μαρμαρά, τα παλάτια του Μαρμαρά, και με το διωχμό πριν από την καταστροφή της Σμύρνης είχαν προλάβει και τους είχαν διώξει και είχαν έρθει εδώ, και είχαν άλλοι, είχαν πάει στη Χαλκιδική, άλλοι στην Χαλκίδα, άλλοι στον Οροπό, στον Οροπό, εκεί στα παλάτια του Οροπού που είναι πάνω από τη σκάλα του Οροπού, εκεί ήταν, εγκατασταθήκαν ορισμένοι παλατιάνοι, μεταξύ των οποίων και η οικογένεια του πατέρα μου. Λοιπόν, μετά σπούδασε, έκανε σχολαρκή όπως λεγόταν εκείνα τα χρόνια αυτά στη Χαλκίδα, και από τη Χαλκίδα ήρθε Αθήνα, σπούδασε λογιστικά κλπ. Και αλλά ήταν ένας άνθρωπος ιδίως που είχε πάθος με την πατρίδα του και ιδίως με το Μαρμαρά, με τα παλάτια του Μαρμαρά, και είχε έβγαλε και μια εφημερίδα, εξού και ήταν δημοσιογράφος περιοδικού τύπου, όχι ημερησίου τύπου, και έβγαζε μια φορά το μήνα τα Μαρμαρινά Νέα που τα έστελνε στους όπου υπήρχαν μαρμαρινοί στον κόσμο, δηλαδή στην Αμερική ιδίως πάρα πολύ που είχαν έτσι
0: μετακομίσει εκεί.
1: Τι είπατε?
0: Μετακομίσει.
1: Ναι, είχαν και είχαν, πώς να το πούμε, είχαν όχι πλουτίσει, δηλαδή ναι, είχαν
0: προκόψει.
1: Είχαν προκόψει πάρα πολύ. Και αυτοί στην ουσία του βγάζανε και την εφημερίδα, γιατί του στέλνανε αυτά διαφημίσεις, πράγματα. Ακόμα στην εφημερίδα που τα έχουμε όλα αυτά, υπάρχουν, πώς το λένε, και ο ουρανοξύστης του Τέιλορ, τον οποίο διαφήμισε ο πατέρας μου, και από εκεί έπαιρνε, ας πούμε, και έβγαζε και τη εφημερίδα. Mm. Η εφημερίδα την έβγαζε σε ένα υπόγειο που υπήρχε στο Πασαλιμάνι που ζούσαν τα πεθερικά του, και κάτω εκεί είχε το τυπογραφείο του. Το τυπογραφείο τότε ήταν με ψηφία μεταλλικά και είχε και έναν, πώς το λένε, είχε βρει από εκεί, από τα τυπογραφεία του Πειραιά, είχε βρει έναν τυπογράφο, ο οποίος ερχόταν, δεν ξέρω το μήνα πόσο, για να βγάλουν τη εφημερίδα, και θυμάμαι τα ψηφία, έχει το μελάνι πάνω στα ψηφία τα μεταλλικά, και με ένα κύλινδρο, φανταστείτε τότε,
0: έτσι γινόταν.
1: Τι είπατε?
0: Έτσι γινότανε.
1: Έτσι μέχρι... γινότανε. Ναι. Και τύπωνε πάνω, έβαζε τα χαρτιά και τα τύπωνε. Και μετά, όταν ετοιμαζόντουσαν όλα αυτά τα φύλλα, τα διπλώναμε. Όλη η οικογένεια καθόμαστε εκεί στο σπίτι της γιαγιάς μου, στο Πασαλιμάνι, και τα διπλώναμε τα αυτά για να μπορέσει ο πατέρας μου να τα στείλει. Τέλος πάντων, ο πατέρας μου είχε πάρα πολύ με πνευματικούς ανθρώπους είχε να κάνει. Φανταστείτε, με τον Εμπειρίκο, με κάτι άλλο που μας έλεγε και όλα αυτά. Με τον Μπάνο το Βαλσαμάκι, τον σπουδαίο αυτό κεραμίστα. Αυτός, έχω και ένα γράμμα του εδώ πέρα, το οποίο... Τι ωραία γράμματα, Θεέ μου. Κάτι, γιατί αυτός έκανε και με τον Κόντογλου παρέα και τέτοια. Και είχε σαν βυζαντινή η γραφή, να δείτε.
0: Ναι.
1: Γράφει, ας πούμε, πλέκει το εγκόσμιο του πατέρα μου. Και είναι σαν... γιατί και αυτός ήταν από το Αϊβαλί, ήταν από τις πατρίδες αυτές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και του έχει κάνει μάλιστα του πατέρα μου δώρο ένα κεραμικό, το οποίο είναι ένας μαρμαρινός που κάθε σε μία καρέκλα, ένας λεβέντης μαρμαρινός με βράκες και λοιπά τότε εκείνη την εποχή, Και μάλιστα όταν έκανε μία έκθεση αναδρομική ο Βαλσαμάκης, το ζήτησε ξανά από τον μπαμπά μου για να το εκθέσει. Το θεωρούσε πολύ σπουδαίο, πραγματικά διαφέρει από όλα τα άλλα τα κεραμικά, και το ζήτησε από τον μπαμπά μου για να το εκθέσει κι αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω, μετά ο πατέρας μου με βοήθαγε πάρα πολύ σε πολλά πράγματα. Όταν ήμουν στο δημοτικό, θυμάμαι τέτοια εποχή, καθόμαστε, τότε δεν υπήρχαν τα τετράδια, τα έτοιμα με τα εξώφυλλα κλπ. Έπρεπε οι μαθητές να ντύσουν με μπλε κόλλες τα τετράδια με ετικέτες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξέρετε. Ναι, ναι, λοιπόν, ο πατέρας μου, καθόμαστε δίπλα με τον πατέρα μου και τα έκανε τέλη. Ήταν πολύ νοικοκύρης. Πάρα πολύ νοικοκύρης και λεπτολόγος. Και τα κάναμε τέλεια. Μετά, τι άλλο να θυμηθώ από τον πατέρα μου. Με έπαιρνε από μικρή, μου είχε μάθει να πηγαίνουμε στα μουσεία. Στην Ακρόπολη είχε και μια φωτογραφική μηχανή που την είχε πάρει από έναν Άγγλο τότε στην κατοχή, και έβαζε σε films μέσα, ασπρόμαυρα βέβαια, ασπρόμαυρες βγαίναν οι φωτογραφίες, και πηγαίναμε στην Ακρόπολη, μικρούλα, μικρό κοριτσάκι ήμουν, από το χεράκι με έπαιρνε, πηγαίναμε στην Ακρόπολη για να μου δείξει όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή της αρχαίας Ελλάδας, και μέσα μου έχουν μείνει από τότε, δηλαδή οι συμβουλές του πατέρα μου όλες αυτές, και γι' αυτό και σπούδασα, ας πούμε, εγώ και ζωγραφική, και είχα πάει στο Δοξιάδη γραφικές τέχνες κλπ. Και τα μουσεία τα έχω φάει και μετά με τον άντρα μου μαζί, γιατί και εκείνος αγαπούσε πολύ την αρχαία Ελλάδα, τα έχουμε φάει όλα τα μουσεία. Τέλος πάντων, ο πατέρας μου ήταν κάτι τον επανάληπτο, χώρια η νοικοκυροσύνη του, που μου είχε μάθει τα πάντα, γιατί ήταν πολύ νοικοκυρέα οι άνθρωποι εκεί στα παλάτια του Μαρμαρά, όσοι είχαν έρθει εδώ πέρα. Και η μαμά μου πάλι ήταν ένας τύπος άλλος, ήταν ένας τύπος έτσι, στα νιάτα της ήταν πολύ όμορφη γυναίκα, πολύ κοκέτα και τέτοια, αλλά δεν ασχολεί το τόσο πολύ. Εκείνη ήταν, μόνο της άρεσε πολύ να πλέχει, έπλεκε κάτι πράγματα φοβερά. Λοιπόν, αλλά οι συμβουλές και αυτά ήταν από τον πατέρα μου, μας μεγάλωσε και εμένα και τον αδελφό μου. Αυτά ήθελα να πω για τον πατέρα μου.
0: Η μάνα σας?
1: Η μαμά μου, εντάξει, οπωσδήποτε να μαγειρεύει, να κάνει, ήταν δηλαδή του σπιτιού γυναίκα, αλλά ήταν πολύ κοκέτα, πολύ όμορφη στα νιάτα της, πάρα πολύ όμορφη. Και να φανταστείτε, ήταν κάτι σαν την Γκρέτα Γκάρμπο.
0: Ναι.
1: Φωτογραφίες που έχουμε. Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια ήταν, σας λέω. Αφού ήθελε να γίνει ηθοποιός μικρή και της έβρεξε στον ποπό ο πατέρας της και ησύχασε. Ο παππούς μου ήταν, πώς το λένε, ήταν τίποτε.
0: Αυστηρός.
1: Όχι, ήταν πλωτάρχης του τότε βασιλικού ναυτικού και αυτά, αλλά δεν τα ήθελε αυτά. Τότε εκείνα τα χρόνια, το 30, πότε ήταν, δεν θέλανε ηθοποιούς και αυτά.
0: Μα τι ήταν.
1: Και για να είσαι ηθοποιός έπρεπε να είσαι και πολύ όμορφος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και ο αδελφός της ήθελε να γίνει ηθοποιός της μαμάς μου, και εκείνο ήταν πολύ όμορφο παλικάρι. Και θέλω να σας πω ότι η μαμά μου, εντάξει, μας συμβούλευε και αυτή, αλλά δεν είχαμε φιλιά ούτε από τον μπαμπά μου, ούτε φιλιά, ούτε χάδια. Βέβαια ήταν γιορτές, γενέθλια, αυτά να μας φέρουν δώρα, με κούκλες, με το, εμένα δηλαδή, με κούκλες, με πράγματα, με αυτά, ωραία ντυσίματα και τέτοια, αλίμονο, δεν είχαμε, αλλά ποτέ να με πιάσουν, να με αγκαλιάσουν, να με φιλήσουν, όχι. Τον φύλαγα μόνο στη γιορτή του τον μπαμπά μου και τέτοια πράγματα. Αλλά πέρασαμε πολύ ωραία χρόνια, ο πατέρας μου ήταν ευγενικός άνθρωπος, πολύ ευγενικός, δεν έλεγε, άμα είχε κάτι, ας πούμε, και αυτό δεν το έδειχνε, το κράταγε μέσα του, πώς να σας πω.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Με πήγε σε όσα μπορούσε καλύτερα σχολεία και λοιπά, και εμένα και τον αδελφό μου. Έκανε δύο δουλειές ο άνθρωπος, έκανε και λογιστικά και δημοσιογράφος.
0: Ναι,
1: ναι. Δούλευε πάρα πολύ. Τον θυμάμαι μία ζωή σε ένα γραφείο να γράφει. Α, και έγραφε καλλιγραφικά γράμματα. Προσπαθούσε από τις βυζαντινές γραφές, που ξέρετε τι είχαν οι Βυζαντινοί, τι καλλιγραφία και τι κακό. Λοιπόν, ξεσήκωνε, τον θυμάμαι, ξεσήκωνε τα γράμματα, τα καλλιγραφικά των Βυζαντινών για να μάθει, και εμένα μη είχε μάθει όχι αυτά, μη είχε μάθει καλλιγραφία, δηλαδή, γιατί τότε τα παιδιά σπουδάζανε και καλλιγραφία στα σχολεία.
0: Βέβαια.
1: Μαθαίνανε καλλιγραφία, δεν είναι όπως τώρα. Όλα ηλεκτρονικά, όλα αυτά, αχ Παναγία μου, αυτά για μένα κύριε Μάνο μου δεν έχουν ψυχή. Δεν υπάρχει ψυχή. Όπως περιπίνει τα κινούμενα σχέδια του Disney, του, η φαντασία, η στακτοβούτα, η χιονάτη που έχουν γίνει από μαγικά χέρια. Πόσοι καλλιτέχνες έχουν εργαστεί για αυτές τις ταινίες. Τώρα όλα ηλεκτρονικά. Εμείς στο Δοξιάδη που είχα πάει, όλα με το χέρι, τα πάντα. Έχω όλες μου τις εργασίες με το χέρι, γιατί είχα κλείσει στη ζωγραφική και όλα, μα όλα με το χέρι τα κάναμε. Είχαν άλλη ψυχή αυτά. Τώρα βγαίνουν κάτι κινέζικα, κινούμενα σχέδια. Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά. Καθόλου. Εμένα μου αρέσουν τα κλασικά του Walt Disney. Όλες οι φαντασία, όλες αυτές οι ταινίες, οι φοβερές. Νομίζω δεν θα ξαναπανέλθουν πια αυτά τα χρόνια. Ήταν άλλοι άνθρωποι άλλωστε που τα... Γι' αυτό και για να μην πω τώρα, να μην καθυστερώ άλλο το τηλέφωνο και για να μην πω για την αρχαία Ελλάδα. Για την αρχαία Ελλάδα, αυτά τα μουσεία, εγώ τα έχω φάει τα μουσεία, γιατί που σχολήκα με τον χρόνο που πήγαινα, θέλανε μια φορά το μήνα να παρουσιάζουμε οι δάσκαλοι εργασίες από μέσα από το μουσείο. Εδώ το Πατησίων, το μουσείο Πατησίων, γιατί σχολήκα με τον χρόνο, ήταν δίπλα, ναι. Και πήγαινα και ζωγράφισα πρωτομές, το ένα το άλλο, αυτά τις επιτύμβες στήλες κλπ. Και τα παρουσιάζαμε στους καθηγητές να μας πούνε την πρόοδο κλπ. Και θέλω να σας πω, αυτά τα μουσεία, εγώ την σπουδαίω και με τον πατέρα μου, όπου πηγαίναμε, είσαι μαζί, να είμαστε εκδρομές αυτά, το πρώτο πράγμα, η πρώτη με ήταν τα μουσεία. Και μετά με τον άντρα μου που γνώρισε, γιατί και αυτός λάτρευε την αρχαία Ελλάδα, όλο μουσεία, τι να σας πω, στην Κέρκυρα που είχαμε πάει, δύο φορές πήγα. Λοιπόν, μείναμε μέσα στην πόλη και γυρίσαμε όλα τα μουσεία, όλα τα αυτά. Δεν πηγαίναμε να κάνουμε μπάνιο, λέγαμε στο κάτω-κάτω το μπάνιο το κάνουμε και στον Οροπό που είχαμε εξωτερικό. Δεν ανάγκη, εδώ θα γυρίσουμε να δούμε τα μουσεία και αυτά.
0: Τέλει.
1: Και όλα αυτά τα αρχαία, βλέπω και τώρα για να αυτό σου και να τελειώνω, βλέπω αυτό η Οδύσσια που βγήκε αυτή του Νόλαν και λοιπά, και να βάλουν μαύρη την, δεν ξέρω δηλαδή πώς το έκανε αυτό, με ποια σκέψη, αλλά δεν μπορεί τα παιδιά, δηλαδή τα μικρά, να δούνε ότι η ωραία Ελένη ήταν μαύρη, είχαν μαύρους. Ας πάνε στο μουσείο, ας πήγαινε ο κύριος Νόλαν στο Εθνικό Μουσείο, που είναι για μένα είναι το καλύτερο μουσείο.
0: Σύμφωνα.
1: Εδώ Πατησίων. Μπορώ να σας πω υπερτερή και από τις Ακροπόλεως στο μουσείο.
0: Γιολάντα μου, δεν έχει νόημα.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: τελειώνω.
0: Ένα λεπτό.
1: Πέστε μου.
0: Περίμενε, χαλάρωσε λίγο.
1: Ναι. Εγώ βιάζομαι, γι' αυτό έχω
0: ναι,
1: αλλά,
0: ένα λεπτό, κάνε μου τη χάρη. Χαλάρωσε λίγο.
1: Ναι, πέστε.
0: Λοιπόν. Δεν έχει νόημα να μιλήσουμε για τον Νόλαν.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Τον έχουμε
1: λαμμένο. Πάνω που είπαμε για την αρχαία Ελλάδα, για τα μουσεία.
0: Αλλά δεν έχει νόημα.
1: Δεν έχει νόημα, ναι. Αλλά τα παιδιά όμως που μεγαλώνουν τώρα λένε είχαν μαύρους οι αρχαίοι. Ας πάνε να δουν τα αγγεία, τα αυτά, όλα αυτά,
0: μου,
1: να δουν αν υπήρχαν μαύροι τότε.
0: Ναι, okay.
1: Εκεί.
0: Υπήρχαν μαύρες ψυχές πάντα.
1: Ναι.
0: Χάρηκα πολύ, Γιολάντα.
1: Άχου, και εγώ χάρηκα. Να είστε καλά.
0: Γεια. Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο Τόξο πιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου και έτοιμας από την Καβάλα.
2: Γεια σας κύριε Μανώλη.
0: Καλώς την.
2: Καλώς ήρθατε από τις διακοπές. Να είστε γερός και εσείς και η οικογένειά σας και του χρόνου να είστε γεροί να πάτε.
0: Να σε
2: μας
0: καλά.
2: Σκύψατε. Μα... Παρόλο που άκουγα επαναληπτικά τις εκπομπές, μας σκύψατε πολύ. Θέλω να σας συγχαρώ για τα ωραία θέματα που βάζετε.
0: Να σε καλά, καλή.
2: Και για την ανθρωπιά που έχετε, πάνω απ' όλα. Με συγκινεί πάρα πολύ. Μπορώ να αναφερθώ λίγο στο θέμα που είχατε χθες.
0: Μπορείτε.
2: Και ήθελα να πάρω τηλέφωνο, αλλά προτίμησα να ακούσω τις κυρίες και τους κυρίους που πήραν, γιατί είπαν πάρα πολύ ωραία πράγματα και με εντυπωσίασαν.
0: Για πες μου.
2: Θα ήθελα να πω ότι εγώ έχω μεγαλώσει σε τρία σπίτια. Ένα στο πατρικό, ένα το εξοχικό που είναι του άντρα μου Πρίκα, εδώ στο χωριό στο Φρίνιο, το οποίο το είχαν κάνει τα πεθερικά μου και όταν ήρθα κάθισα χωριστά στην ίδια αυλή σε χωριστό σπίτι. Το σπίτι δεν ήταν όπως είναι τα τωρινά σπίτια βέβαια, αλλά για μένα εκείνα τα χρόνια ήταν παλάτι. Έτσι το έβλεπα εγώ. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους για εκείνα τα χρόνια. Ήταν πάρα πολύ αυτό που μπορέσαν και κάναν. Μετά φύγαμε και πήγαμε στη Θεσσαλονίκη και μετά από χρόνια πήραμε διαμέρισμα. Και αυτό το αγαπώ το σπίτι και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά σαν το πατρικό μου σπίτι δεν είναι. Το πατρικό σπίτι είναι το κάτι άλλο. Είναι 10 λεπτά απόσταση από το Φρίνιο που βρίσκομαι, λέγεται Πλατανότοπο στο χωριό μου. Και κάθε χρόνο που έρχομαι παίρνω ταξί και πηγαίνω, το έχουν πουλήσει βέβαια οι γονείς μου, αλλά αυτοί που το πήραν δεν κάθισαν, ούτε το ανακαίνισαν, το άφησαν όπως είναι και έχει γίνει ερείπιο. Εγώ όμως παίρνω ταξί, πηγαίνω, κάθομαι 10 λεπτά έξω από το σπίτι μου, το βλέπω.
0: Ναι.
2: Και γυρίζω.
0: Συγκινήσε τώρα, ναι.
2: Μου θυμίζει πάρα πολλά.
0: Λογικό είναι, Κέτη μου.
2: Και όπως αναφερθήκατε σήμερα και στα καλά των γονέων και στα άσχημα.
0: Ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι και τα άσχημα πράγματα κάτι μας διδάσκουν.
0: Ναι.
2: Έχουν το δικαίωμα και αυτοί να κάνουν λάθος. Δεν είναι κακό.
0: Ναι, εξαρτάται τα μεγέθη των λαθών.
2: Ναι, ναι, οπωσδήποτε.
0: Κατάλαβα.
2: Αλλά έχω πάρα πολλά καλά να θυμηθώ.
0: Ωραία.
2: Και από το πατρικό μου σπίτι και από αυτά που έχω ζήσει τώρα.
0: Ναι.
2: Και μου θύμισαν πάρα πολλά πράγματα εχθές, αυτά που είπατε όλα. Έφερα στο μυαλό μου πάρα πολλά πράγματα, γιατί ήμασταν μεγάλη οικογένεια και ζούσαμε με παππού, με γιαγιά, 4 αδέρφια και γονείς μας. Ο παππούς και η γιαγιά είχαν δίπλα ένα σπίτι, το οποίο όταν ήρθαν το 22 με τον πατέρα μου από εκεί, που έγινε η ανταλλαγή, ήταν τουρκικό το σπίτι και στην αρχή καθόμασταν εκεί μέχρι μετά που κάνανε σπίτι για τον πατέρα μου και όταν γεννηθήκαμε εμείς γεννηθήκαμε ακριβώς ενωμένο το σπίτι δίπλα στο τουρκικό. Ήταν ένα πολύ μυστήριο σπίτι, επάνω μένουμε εμείς και κάτω είχαμε τα ζώα τότε, γιατί καλλιεργούσαμε καπνά. Αυτό ήταν το κύριο επάγγελμα. Είμασταν ακρότες και τα ζώα ήταν απαραίτητα να οργώσουν τα χωράφια, να κάνουμε τη σπορά και όλα αυτά. Θυμήθηκα ένα γεγονός

0: από τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου από το πατρικό σπίτι χθες, ήτανε μέρες Χριστουγέννων και η μαμά μου έβαλε στο φούρνο στην ξυλόσοβα πατάτες με χοιρινό στο φούρνο να φάμε. Και όπως έβγαλε το ταψί από το φούρνο, της έπεσε από το χέρι το ταψί. Έπεσε κάτω. Εμείς πασταλιάζαμε καπνό και όλο αυτό έπεσε πάνω στα φύλλα. Αν έχετε ιδέα από καπνά, πώς
1: λέει. Ναι, ξέρω.
0: Αν έχετε.
1: Έχω.
0: Είχαμε στεναχωρεθεί γιατί θα μέναμε νηστικά. Αλλά η γιαγιά δεν έχασε την ψυχραιμία της. Θα μαζέψουμε όλες τις πατάτες και το κρέας και θα το πλένουμε ξανά, είπε στη μαμά μου. Και το μαζέψαν όλο και το ξαναβάλαν στο ταψί. Και ξαναρίξανε λάδι και σάλτσα. Και το φαγητό ξαναέγινε και φάγαμε. Και είναι πάρα πολλές τέτοιες αναμνήσεις και διάφορες άλλες ακόμα. Με τις γειτόνισσες που είχαμε πολύ ωραία επαφή. Με τις νονές μας, με τις θείες μας. Που αυτή η επαφή έχει χαθεί τώρα. Έχει χαθεί από τον κόσμο, όχι από εμάς, γιατί έχουν πεθάνει αυτοί οι άνθρωποι, ήταν μεγάλοι, φύγανε. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η επαφή που ζούσαμε εμείς τότε, που γειτονευόμασταν στα σπίτια, που βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον για οτιδήποτε χρειαζόμασταν.
1: Σωστό.
0: Ναι, παρόλο που ήταν τόσο φτωχά τα χρόνια και η δική μου οικογένεια ήταν από τους πολύ φτωχούς ανθρώπους, τα πιο πολλά που θυμάμαι είναι καλά. Αλλά και αυτά που δεν μου άρεσαν, τα είχα επισημειωμένα στο μυαλό μου, ότι δεν θα τα επαναλάβω, δεν θα τα κάνω εγώ. Και από αυτά ωφελήθηκα ακόμα.
1: Βέβαια.
0: Και από αυτά που είδα. Αλλά και όλα τα καλά τα κράτησα. Βλέπω όμως πολλούς ανθρώπους, ακόμα και σε μεγάλη ηλικία, 50 και 60 χρονών, ρίχνουν πάρα πολλά βάρη στους γονείς τους. Για ό,τι δεν τους πάει καλά, φταίνε οι γονείς. Σαν το γονιό τον περιμένουν στη γωνία να του ρίξουν ευθύνες, να του ρίξουν λάθη. Ό,τι δεν πάει καλά σε εμάς να το ρίξουμε στους γονείς. Αυτό γιατί συμβαίνει τώρα που οι άνθρωποι είναι πιο μορφωμένοι, που οι γονείς παρόλο που δεν είχαν, σπούδασαν τα παιδιά τους, δούλευαν αυτοί και τα σπούδαζαν. Και το ακούω και με πικραίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα παιδιά φέρονται έτσι και σε περιμένουν στη γωνία, πότε θα πεις κάτι που δεν συμφωνούν, να σε μαλώσουν, να σε προσβάλλουν. Το βλέπω γύρω μου από πάρα πολλά παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Οι ακροατές που παίρνουν τηλέφωνα, ακούω από νωρίς που βάλετε την εκπομπή σας, αναφέρονται μόνο σε όμορφα γεγονότα για τους γονείς τους και καλά, και μπορεί σε αυτούς να είναι έτσι. Αλλά είναι καλά να αναφερόμαστε και σε άλλα πράγματα. Όχι μόνο στα καλά. Ίσως μπορέσουμε...
1: Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό που λέτε, καλή μου.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: δεν είναι.
1: Αυτό που έρχεται στη σκέψη του καθενός.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να βάλουμε περιορισμό και
0: όχι,
1: να πούμε πείτε μας τα κακά.
0: Όχι βέβαια, όχι με τίποτε. Όχι. Μήπως ακούσουν κάποια παιδιά, κάποιοι άνθρωποι και κάτι καλύτερο γίνει στην κοινωνία. Αυτό έχω να πω.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να πω ότι οι εκπομπές σας είναι άριστες.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ
0: Όποιος
1: πολύ.
0: Όποιος θέλει να μάθει πράγματα μπορεί να τις ακούσει και να μάθει πολλά. Όποιος δεν θέλει να μάθει δεν θα μάθει ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως εγώ έχω μείνει κατάπληκτη. Πολλές φορές κάθομαι μέχρι το πρωί.
1: Ναι.
0: Δεν με πιάνει ύπνος. Αυτά όλα με δημιουργούν σκέψεις. Μου φέρνουν πολλά στο μυαλό μου. Αλλά είναι όλα όμορφα. Μάλιστα. Πάρα πολύ όμορφα.
1: Να είσαι καλά, Κέτη μου.
0: Πάλι τα συγχαρητήριά μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να έχετε υγεία.
1: Σε περιμένουμε.
0: Και πάντα πάλι να μας μαθαίνετε πράγματα.
1: Σε περιμένουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ
1: πάλι,
0: που με ακούσατε.
1: Άντε,
0: και συγγνώμη για τη συγκίνηση.
1: Να είσαι καλά. Δεν... Η συγκίνηση είναι το μόνο που δεν αξίζει να ζητάει συγγνώμη κανείς.
0: Να είστε καλά.
1: Άντε, γεια.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπριξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή, κάνουμε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Εδώ είμαστε για την τέταρτη ώρα της εκπομπής, της ΕΠΚΟΜΠΗΣ. 2-11-10-80-8-8-0. Αγαπητέ Χρήστο από τη Μηχανιώνα, σε καλή σταυρούλα αλλά δεν απαντάς. Μιας και λέω Μηχανιώνα, να σας θυμίσω ότι από τις 12 τα μεσάνυχτα και μετά ξεκινάει η αναμετάδοση και από τον Status FM 107,7. Ευχαριστώ τον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων για τη μεγάλη τιμή και το διευθυντή και δημιουργό του, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Υπενθυμίζω το θέμα. Μιλάμε για τα αρνητικά και θετικά των γονιών και των ανθρώπων ή των ανθρώπων που μας μεγάλωσαν. Και από τη σελίδα αντικλίδη.com ένα κειμενάκι που έχει τίτλο 10 λάθη που δεν θα έπρεπε να κάνουν οι γονείς. Οι σχέσεις απαιτούν καθημερινές αποφάσεις και αυτό με τη σειρά του δημιουργεί προϋποθέσεις για να δημιουργούνται λάθη. Όσο πιο σύνθετη είναι η σχέση, τόσο πιο πολλές οι πιθανότητες για λάθη. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση εφήβων γονέων, όπου πολλές φορές οι γονείς μπορεί να λαμβάνουν λανθασμένες αποφάσεις οι οποίες οδηγούν σε παραβίαση ψυχολογικών ορίων και σε έλλειψη ψυχικής ανθεκτικότητας.

0: Πρώτον, μην ταυτίζεστε με τα παιδιά σας. Ενσυναίσθηση σημαίνει να κατανοείς τα συναισθήματα του άλλου. Η υπερβολική ταύτιση όμως με αυτά σημαίνει ότι συμπεριφέρεστε λες και είναι δικά σας συναισθήματα. Ωστόσο, όταν το παρακάνετε αυτό με τα παιδιά σας, τότε δεν τους επιτρέπετε να έχουν τη δική τους ελευθερία επιλογής, τη δική τους γνώμη και να λύνουν μόνοι τους τα προβλήματα. Είναι λες και το δικό τους πρόβλημα είναι κυρίως δικό σας. Με ψυχολογικούς όρους, αυτό θα πει παραβίαση προσωπικών ορίων, η οποία δεν επιτρέπει την ανάπτυξη ενός υγιούς ενήλικα. Για να το αποφύγετε, ρωτήστε τον εαυτό σας. Μήπως το παιδί σας απλώς σας μοιάζει? Μήπως δεν είναι ίδιο με εσάς? Μήπως ασχολείστε υπερβολικά με ό,τι κάνει το παιδί σας χαρούμενο ή δυστυχισμένο? Δεύτερον, μην τα παίρνετε όλα τόσο σοβαρά. Μερικές μέρες φαίνεται ότι το παιδί σας σας θεωρεί δεδομένους, σας απορρίπτει ή σας μισεί. Αυτό δεν ισχύει, απλώς μπορεί να είναι πιεσμένο ή να έχει πρόβλημα διαχείρισης των συναισθημάτων του. Προφανώς δεν ανέχεστε την έλλειψη σεβασμού και την κακία, αλλά θυμηθείτε ότι είστε ο εύκολος στόχος επειδή είστε η ασφάλειά του. Δεν θα σταματήσετε ποτέ να το αγαπάτε και αυτό το ξέρει. Γι' αυτό το να τα παίρνετε όλα στα σοβαρά οδηγεί σε θυμό, εκνευρισμό, ενοχές και πληγές. Στο κορύφωμα των συγκρούσεών σας θυμηθείτε ότι αυτό αφορά το παιδί σας και όχι εσάς. Εάν αυτό σας πληγώνει, δώστε του λίγο χρόνο και προσεγγίστε το αργότερα, όταν θα είναι πιο ήρεμη η κουβέντα. Τρίτον, μην κάνετε προβλέψεις για το μέλλον. Ο προγραμματισμός της τωρινής συμπεριφοράς του παιδιού σας για το μέλλον του μπορεί να είναι τόσο θετικό όσο και καταστροφικό. Τα πράγματα θα αλλάξουν δραματικά στο μέλλον. Το να ανησυχείτε ότι ο γιος σας δεν θα μάθει ποτέ να καθαρίζει το δωμάτιό του, να βουρτσίζει τα δόντια του ή να είναι πάντα στην ώρα του, πρόκειται για σκέψη καταστροφολογίας. Αυτός ο τύπος σκέψης διαφέρει από την πραγματικότητα, αλλά αφορά αρκετά και το άγχος. Η ανησυχία για το μέλλον σας σας εμποδίζει από το να είστε σήμερα αποτελεσματικοί γονείς. Τα παιδιά θέλουν ελπίδα για το μέλλον, ειδικά όταν σας βλέπουν μονίμως ανήσυχους. Είναι καλύτερα να πείτε «Πιστεύω ότι αυτό θα το καταφέρεις καλύτερα στο μέλλον», παρά να ρωτήσετε «Θα κάνεις ποτέ κάτι σωστά?». Μη δείχνετε ότι χάνετε τον έλεγχο σε καταστάσεις και μην εμπλέκεστε σε αγώνες εξουσίας. Ένας έφηβος είναι ένα δυναμικό που πρόκειται να πυροδοτηθεί. Είναι καλό να του επιβεβαιώνετε την ελευθερία και την ανεξαρτησία του, καθώς επίσης και την ωριμότητά του ως άνθρωπος. Γεια σου Χρήστο μου από τη Μηχανιώνα.
1: Γεια σου Μάνο μου, γεια σου, καλή χρονιά.
0: Επίσης Χρήστο.
1: Το Μουσείο Ερημέλη σας εύχεται καλή χρονιά.
0: Πες μου το ξανά το όνομα.
1: Το Μουσείο Φωτοϊστορίας Λαογραφίας Ερινέλη.
0: Ερινέλη. Το Ερινέλη από πού προέρχεται?
1: Πάντως δεν είναι από τη Μητυλίνη, γιατί εμείς είμαστε μικρασιάτες από την Προύσα.
0: Ναι.
1: Τώρα πώς προέκυψε αυτό δεν το γνωρίζω, μάλλον.
0: Εσύ δεν το βάφτισες?
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, αυτό είναι το επίθετό μας.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι, το επίθετό μας.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Λοιπόν, θα πάρω λίγο στο χθεσινό στο θέμα.
0: Να πάρεις.
1: Γιατί το σπίτι που έζησα εγώ μέχρι 17 χρονών, το θυμάμαι, ενώ είμαι, αυτό γίνεται, τελείωσε η υπόθεση αυτή το 57.
0: Ναι.
1: Αλλά το θυμάμαι τόσο έντονα και τόσο καθαρά, πόντο, πόντο, όλο το σπίτι και όλα τα σημεία του τα θυμάμαι μέσα στο μυαλό μου, έχουν μια γλυκιά ανάμνηση. Είχαμε μια αυλή έξω, μια περίφραξη που ήταν σιδερένια, μεταλλική. Είχε η μητέρα μου τα λουλουδάκια της. Θυμάμαι μάλλον ότι είχε ένα κρίνο κατακόκκινο, τον οποίο είχα επιλέξει εγώ και τον έβαλα στο παράθυρο μου και βγήκα μια φωτογραφία, άριξα τα παντζούρια και τα παραθυρόφυλλα και βγήκα μια φωτογραφία. Και ακόμα τη θυμάμαι αυτή τη φωτογραφία με τον κρίνο δίπλα μου να τον αποθανατίζω και να τον αγαπώ. Μέσα στο σπίτι είχαμε δύο δωμάτια. Ήμασταν τέσσερα παιδιά και δύο οι γονείς βέβαια.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ ευχάριστες οι ώρες που περνούσαμε. Οι γονείς μου ήταν έτσι γλεμζέδες και καλούσαν αρκετές φορές τους φίλους στο σπίτι. Οπότε ήμασταν εμείς έξι, ερχόταν άλλοι 6-7 και μου φαινόταν ότι ήταν πολύ μεγάλη παρέα. Αλλά τώρα που τα θυμάμαι δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλη παρέα. Λοιπόν, με τα παιδιά μου, των φίλων των γονέων μου, είχαμε ένα δεσμό πάνω που μετά αρχίσαμε να λεγόμεθα εξαδέλφια. Ήταν τόσο έτσι έντονη η φιλία και η αγάπη μεταξύ των δύο οικογενειών που αισθανόμασταν ότι είμαστε συγγενείς. Και δεν σου κρύβω ότι μέχρι που μεγαλώσαμε ακόμα λέγαμε εξάδελφοι και τα λοιπά. Λοιπόν, είχαμε μια έτσι ένα τραπέζι μάνο, τετράγωνο και είχε πάνω μια τριάρα. Εμείς λοιπόν τα παιδιά ήμασταν τέσσερα σου είπα. Κάναμε θέση ο καθένας από μία πλευρά του τραπεζιού,
0: ναι.
1: Και παίζαμε το παιχνίδι αυτό, την τριάρα.
0: Δεν ξέρω τι παιχνίδι είναι.
1: Ναι. Είναι ένα με γραμμούλες και είχε κάτι... Βάζαμε ας πούμε ή χαρτάκια ή κάποια...
0: Καλά, μην ταλαιπωρείσαι, δεν πειράζει.
1: Ένα αμύγδαλο.
0: Σύμφωνα.
1: Είχαμε τρία και μόλις γινόταν τριάρα κερδίζαμε.
0: Okay.
1: Το ένα κάτι.
0: Εντάξει, λοιπόν, μην μου εξηγείς άλλο. Πάμε παρακάτω. Εντάξει.
1: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η χαρά μας και η διασκέδασή μας. Θυμάμαι ότι όταν κοιμόμασταν στο δωμάτιο και περνούσαν από έξω τα λεωφορεία,
0: ναι,
1: και φωτίζανε τα παζούρια από τα ενδιάμεσα από τις ρογμές περνούσαν τα φώτα. Ναι. Εμείς χαιρόμασταν μέσα και φωνάζαμε τα αδέρφια μου δηλαδή όλοι μαζί σίνεμα, δηλαδή τάχα βλέπαμε από τα φώτα που φέγγαν έξω τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, θυμάμαι ότι στο πίσω μέρος του σπιτιού είχαμε μια μικρή αυλή και είχα κάνει εγώ ένα κρεβατάκι και με σανίδια. Επέλεξα τα σανίδια για να κοιμάμαι πάνω και να κάνω ίσιο σώμα.
0: Ναι.
1: Οπότε κοιμόμουν το καλοκαίρι έξω πάνω στα σανίδια για να, με το σκεπτικό ότι το σώμα μου θα είναι ίσιο.
0: Ναι.
1: Ήταν μια χαρά, μια ικανοποίηση.
0: Τελικά το πέτυχες?
1: Βέβαια, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το πέτυχα γιατί συνέχεια μονίμως γυμνάζομαι. Ακόμα και σήμερα που είμαι 86 χρονών, έχω κάνει φέτος 30-40 μπάνια, ασκούμε, κάνω γυμναστική και μέσα στη θάλασσα και έξω από αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Για μισή ώρα κάθε μέρα κάνω ασκήσεις, τη σουηδική γυμναστική που είχαμε μάθει
0: στο σχολείο.
1: Ναι, αυτή τη γυμναστική την εξακολουθώ.
0: Μπράβο.
1: Θυμάμαι ότι είχαμε μια γειτονοπούλα εκεί πέρα, την οποία την είχαν πολύ κλεισμένη μέσα στο σπίτι και δεν έβγαινε. Εμείς όμως ήμασταν παιδιά που κάναμε και πάρτι στο σπίτι μας, πολλά πάρτι, ήταν τα αδέρφια μου μεγαλύτερα από μένα και κάνανε αρκετές έτσι... αρκετά πάρτι με το βερμουτάκι και τα λοιπά. Mm. Όταν λοιπόν ήταν για να κάνουν κάποιοι άλλοι τα νησιρά τους, πηγαίναμε και πέρα. Οπότε αυτή την κοπέλα που δεν την έβγαζαν, δεν είχε βγει ποτέ, δεν είχε πάει σε κανένα πάρτι, κανένα χορό, ζήτησα από τη γειτόνισσα τη μητέρα μου, τη μητέρα της, να μου δώσει τη βαγγελίτσα, τη λέγανε, να μου δώσει τη βαγγελίτσα να την πάω στο πάρτι. Αυτή με είχε εμπιστοσύνη, φαίνεται, με ήξερε για καλό παιδί. Λοιπόν, και την πήρα και την έβγαλα εγώ και έμεινε κατευθυνσιασμένη. Εγώ στα πάρτι αυτά όταν πηγαίναμε πάνω, όλες τις κοπέλες έπρεπε να τις χορέψω. Είτε ήξερα να χορεύουν είτε όχι, πρώτα θα χόρευα όλες τις δάμες που ήταν παρούσες και μετά θα έπαιρνα αυτή την που ήθελα, καμιά έτσι ξεχωριστή που θα χορέψει και τα λοιπά.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Έτσι περνούσαμε πολύ ωραία. Να πω τώρα και τα συγχαρητήριά μου για τη φίλη μας την Ευτυχία από την Ήπειρο, που πάλι την άκουσα και χθες που μας τραγούδησε. Να είναι καλά, τέτοια ωραία φωνούλα. Αν θα μπορούσες να τη βοηθήσεις, γιατί εσύ και είσαι και στην ποιήση, είσαι και στο τραγούδι, μήπως ας πούμε έτσι τη φωνή που έχει και τα τραγούδια που ξέρει, μήπως θα ήταν χρήσιμα στη λαϊκή παράδοση. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Αυτό θα το σκεφτείς εσύ, να το αφορά εσένα.
0: Εντάξει, Χρήστο μου.
1: Λοιπόν.
0: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Αυτά τα νέα μου και σου εύχομαι καλή συνέχεια και σε όλους τους φίλους μας να έχουμε υγεία και φώτιση.
0: Στο καλό.
1: Πολλά φιλάκια.
0: Γεια. Yeah.

παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Χαιρετώ τον Δημήτρη Βενιέρη που μας ακούει με το γιο του μαζί τώρα. Και παρεμπιπτόντως που λένε, συμπληρωματικά χαιρετώ και πάλι τον Status FM 107,7 που κάνει ένα μετάδοση στην Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή. Κύριε Νίκο, από τη Θεσσαλονίκη, καλώς τον.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Νικόλα.
1: Να πω καλή σεζόν.
0: Να πεις.
1: Έχω να πω αρκετό καιρό να σας καλέσω.
0: Ναι.
1: Από πρόπερση, όχι πέρυσι. Σας ακούω βέβαια κάθε βράδυ.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι που κάνετε τη συνεργασία με το Status. Εγώ σας ακούω βέβαια σαν παραπολιτικά τις ώρες που κάνετε εκπομπές.
0: Ναι.
1: Και χάρηκα που άκουσα και τον κύριο Ερινέλη, το στούντιο Ερινέλη, φωτογραφίες,
0: ναι.
1: Φωτογράφος. Λοιπόν, τα θετικά και τα αρνητικά από τους γονείς μας που μας μεγαλώσαν ή τα άτομα, είναι το ερώτημα.
0: Αυτό.
1: Τι να πω εγώ. Εγώ είμαι πρώτα απ' όλα χαρούμενος γιατί έχω ακόμα τους δύο μου γονείς. Μόνο που κάθομαι το μεσημέρι και τρώμε και τους βλέπω, χαίρομαι. Τα θετικά τους. Η οικογένεια, να μας μαθαίνουν, με μάθανε απ' όλα τη λέξη οικογένεια, την αγάπη. Οι γονείς, ειδικά η μάνα μου, παρόλο που ήταν μια γυναίκα που δεν ήξερε γράμματα ή δεν έμαθε τα εκείνα τα χρόνια, ήταν αλλιώς, τρόπους και περηφάνεια. Να μην λυγάω στη ζωή σε τίποτα, στη δουλειά επάνω. Σήμερα που βλέπουμε πολλά άτομα και πάνε και όταν τους διώχνουν από τη δουλειά και αμέσως χάνουν το ηθικό. Όχι. Βλέπω αυτό που μου δίδαξε ήταν να μην λυγάω. Υπάρχουν και... Ναι, μου δίνε μπροστά, να τραβάμε μπροστά.
0: Βέβαια.
1: Τα πρότυπα ήταν αυτά των γονέων. Το ίδιο και ο μπαμπάς μου. Ζώα, είχανε χωράφια, είχανε και... Τι να πω, δηλαδή τα γράμματα το μόνο που μου λέγανε εμείς αυτό ξέρουμε, τα ζώα, τα χωράφια, εμείς μάθαμε γράμματα, αξιώματα κάναμε, είμαστε εδώ στην κοινότητα πρόεδροι και βλέπουν και χαίρονται. Αρνητικά, δεν είχα ποτέ αρνητικά, ό,τι ζητούσα με την καλή έννοια πάντα μου το δίνανε και σε μένα και στην αδερφή μου. Σαν γονείς. Και μόνο που τα επαναλαμβάνω και μόνο που τους βλέπω ακόμα και τώρα που είναι στα 85 και στα 80, χαίρομαι που τους έχουμε ακόμα δίπλα μας.
0: Δίπλα, ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Αυτά τηλεμάνω.
0: Αν θυμάμαι καλά, είσαι από το Πλαγιάρι, στο Δήμο Θέρμης.
1: Ναι.
0: Ναι, στη Θεσσαλονίκη, ναι. Έχει αλλάξει πολύ η Θεσσαλονίκη τα τελευταία 20 χρόνια που έχω να έρθω.
1: Πρέπει να έρθεις.
0: Καλά, ότι πρέπει, δεν το συζητώ.
1: Είμαι και... αυτός που κάποτε σου είχα μιλήσει ένα βράδυ που λέγαμε που έκανες ένα θέμα γιατί αυτά τα χρόνια η ντομάτα, το καρπούζι δεν έχουν τη γεύση που είχαν και σου μιλούσα για τα καρπούζια.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν. Έκανες ένα
0: το θυμάμαι. Δεν έχουν. Σε πληροφορώ ότι πήρα, ξέρω εγώ, 5 φορές καρπούζι μέχρι τώρα. Μία φορά ήταν κάπως συμπαθητικό, τις υπόλοιπες φορές το πέταξα.
1: Φέτος ήταν η χρονιά που δεν έβαλα τίποτε, δεν ασχολήθηκα με τη γη και η εμπειρία είναι από τον κόσμο που είναι, λέει, τα δικά σου τα φρούτα προϊόντα. Ναι. Και λέω εντάξει, δυστυχώς δεν έχουμε χέρια, οι νέοι δεν θέλουν και οι νέοι να δουλέψουν, γενικά το λέω αυτό. Αυτό όμως είναι ένα βήμα μέσα από τις οικογένειες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν αφήσανε τα παιδιά τους να δοκιμάσουν, να δούνε.
0: Ναι.
1: Γίνεται μετά η συγκέντρωση όλου του πληθυσμού από την επαρχία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, σε μεγάλες πόλεις και δυστυχώς σε ερημώνει Ήπεθρος.
0: Ναι, βέβαια. Μάλιστα.
1: Αλλά έχουμε τη μεγάλη ανάπτυξη, είμαστε προάστια, όπως και ο κύριος που μίλησε πριν από τη Μηχανιώνα, είμαστε τα προάστια της Θεσσαλονίκης. Έχει γίνει τώρα το μετρό, δουλεύουν, δηλαδή αξίες που έχουν πάρει τώρα τα μέρη αυτά από όπου περνάει το μετρό, η ανοικοδόμηση στη Θέρμη είναι ο πρώτος δήμος που αυτή τη στιγμή που χτίζουν. Τι να πεις.
0: Ναι.
1: Τι να πεις.
0: Εσύ
1: δεν
0: πήγες...
1: υπάρχει, δεν ξέρω, ορίστε.
0: Όχι, συγγνώμη, ολοκλήρωσε. Νόμιζα...
1: Όλο, δεν είναι, δηλαδή δεν νομίζω να υπάρχει άλλη περιοχή στην Ελλάδα που να έχει τέτοια μεγάλη ανοικοδόμηση.
0: Εσύ πήγες καθόλου με το μετρό.
1: Όχι τώρα από την Καλαμαριά, από την προηγούμενη γραμμή που έχει, που είναι ενός σιδηροδρομικός σταθμός και προς Νέα Ελβετία που είναι το τερματικός, το έχω κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά της Καλαμαριάς, ας πούμε, από φίλους συναδέλφους που άκουσα, από την Καλαμαριά μέχρι τα Πανεπιστήμια, να φανταστείς, είναι τώρα 10 λεπτά.
0: Και δεν μου λες, ρε φίλε, πώς σου φαίνεται που είναι χωρίς οδηγό, αυτόματο? Έλα.
1: Η τεχνολογία, κοίταξε να σου πω κάτι, δεν είναι το θέμα τους βέβαια, αλλά με στεναχωρεί για αύριο.
0: Τι?
1: Ενώ έχουμε τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, τα έλεγε και ο συνάδελφος ο κύριος Βενιέρης, ενώ έχουμε τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, εμείς κοιτάζουμε, που είπες τώρα πώς είναι το χωρίς τιμόνι, χωρίς οδηγούς, χωρίς τίποτε, όλα αυτόματα,
0: ναι,
1: υπεραυτόματα, εμείς κοιτάζουμε αύριο να έχουμε συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια, αντί να κάνουμε την έκθεση όπως πρέπει να την έχουμε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες γιατί το λέω. Συλλαλητήρια μπορούν να γίνουν σε άλλες στιγμές. Εδώ έπρεπε να έχουμε αυτό εδώ πέρα, να βλέπουμε την τεχνολογία. Η έκθεση αυτό σημαίνει. Έρχεται η τεχνολογία, τη βλέπουμε, είναι business.
0: Έτσι είναι.
1: Για μας.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς κάθε χρόνο και χειρότερα, αντί να είναι καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς. Το μετρό... Όλη η τεχνολογία αυτή τη στιγμή υπάρχει εδώ πέρα. Δηλαδή μπήκα. Τα πάντα, τα πάντα. Έχω χειριστεί φίλο γείτονα που είναι μέσα σε μια μεγάλη οθόνη σε ένα room control και τα χειρίζονται όλα από εκεί. Μου τα λέει το παιδί.
0: Ναι, μα τα είδαμε στην τηλεόραση.
1: Ναι, ναι. Όχι, δηλαδή μου τα λένε παιδιά που είναι εργαζόμενοι φίλοι μου και τα ακούω. Δηλαδή το βράδυ που μπαίνουν μέσα και κάνουν και το τεστ, ακόμα κάθε βράδυ που κάνουν τεστ και βλέπουν τις γραμμές τα παιδιά μέχρι το πρωί που θα πάρουν ξανά τη βάρδια οι οδηγοί, οι χειριστές. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, μόνο οι χώρες της Κίνας ή της Ιαπωνίας έχουν αυτή την τεχνολογία.
0: Mm.
1: Έχουν τα τρένα, τα υπερσύγχρονα τρένα αυτά.
0: Nice.
1: Δυστυχώς εμείς ακόμη δεν τα έχουμε. Mm. Αυτά, φίλο μου.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα, μην χαθείς πάλι.
1: Χάρηκα. Όχι, σας ακούω.
0: Όχι,
1: ειδικά κύριε. Όταν ήσουν μέχρι τις 5 το πρωί πέρυσι, γιατί τώρα λίγο πιο νωρίς τελειώνεις.
0: 9 με 2.
1: Ναι, ναι, τώρα είναι νωρίς. Αλλά εντάξει, θα σε καλέσω και άλλη φορά εν ώρα υπηρεσίας.
0: Άντε, γεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.

0: Είναι τα παραπολιτικά 90,1. Είναι 12 και 31 πρώτα λεπτά. Είναι ο αριθμός 211 10 80 880, και ο κύριος Παντελής από την Αθήνα. Γεια σου, λοιπόν, Παντελή.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Γεια σου και εσένα.
1: Είμαι σχεδόν 70. Έχω γενέθλια στις 17 Σεπτέμβρη. Ναι. Γεννημένος το 56.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο σε ράδιο.
0: Α, από τη μήμα.
1: Γενικότερα, ναι.
0: Με τιμάς με αυτό που κάνεις, ναι.
1: Σε τιμάω και τους ακροατές σου, γιατί τυχαία έβαλα το ράδιο πριν από 4 μέρες.
0: Ναι. Πιο πριν δεν ήξερες ότι υπάρχουμε.
1: Όχι,
0: ναι.
1: όχι, δεν ήξερα καθόλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αν θυμάμαι, τώρα είμαι λίγο μπερδεμένος γιατί έχω τόσα πολλά πράγματα, αλλά δυστυχώς ο χρόνος είναι περιορισμένος.
0: Γιατί οπότε είναι περιορισμένος, ποιος τον περιορίζει? Εγώ κανονίζω.
1: Ναι,
0: εγώ
1: στη ζωή μου σε αυτά τα 70 χρόνια θεωρώ ότι θα μπορούσα να μιλάω για ώρες.
0: Ναι.
1: Από την παιδική μου ηλικία, από την εφηβική μου ηλικία, μετά που, τέλος πάντων, γεννήθηκα στο Μαντούδι, Εύβοια.
0: Εύβοια, ναι.
1: Ναι. Πατέρας μου οικοδόμος, αριστερός. Γεννήθηκα το 56.
0: Ναι.
1: Σε μια οικογένεια φτωχιά, σημαδεμένη. Τότε τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Το χωριό μου είχε μόνο 3 τάξεις γυμνάσιο, οπότε ο πατέρας μου τότε, ο συγχωρεμένος, μου έδωσε την ευκαιρία, αν και οικοδόμος, να κυνηγήσω το όνειρό μου, και μου είπε εφόσον τελειώσεις το γυμνάσιο θα σου δώσω την ευκαιρία να σπουδάσεις αυτό που θέλεις.
0: Ναι.
1: Τελικά τελείωσα το γυμνάσιο.
0: Τι ήταν αυτό που ήθελες?
1: Θα σου πω τι ήθελα.
0: Α, οκ, okay, ναι.
1: Ναι.
0: Τελείωσε το γυμνάσιο.
1: Ναι. Έχω ένα αδερφό ο οποίος ήταν, τα γράμματα δεν τα έπαιρνε και τόσο καλά, γιατί στις 3 πρώτες τάξεις γυμνασίου έμενε τότε στη μία και την πέρναγε. Έμενε, πέρναγε. Οπότε ο πατέρας μου δεν είχε τη δυνατότητα για να τον σπουδάσει, οπότε μου είπε εμένα ότι αν και εγώ ακολουθήσω την τακτική του αδερφού μου, θα πρέπει να γυρίσω στο πυλοφόρι, θα πρέπει να γυρίσω...
0: Ναι, στην οικοδομή.
1: Ναι, αλλά μου λέει εφόσον εσύ τελειώσεις το γυμνάσιο τότε, γιατί ήταν το εξατάξιο, θα κάνεις μετά αυτό που θέλεις. Λοιπόν, εγώ το τελείωσα με όλες τις αντιξοότητες και τα bullying και πώς στη Χαλκίδα που πήγα, το πώς μας αντιμετωπίζανε σαν επαρχιώτες, σαν χωριάτες, με το λί και με το νι, ότι είμαστε βλάχοι και όλα αυτά, κάτσε κάτω, με τους καθηγητές τότε που πραγματικά μας κάνανε bullying. Δυστυχώς εκείνα τα χρόνια υπήρχε, το bullying ήταν μια καθημερινότητα, δεν ήταν,
0: ναι,
1: πολυτέλεια. Όχι πολυτέλεια, θέλω να πω εξαίρεση. Τότε ήταν ο κανόνας. Και με αυτά και με αυτά έφυγα, πήγα στην Αγγλία, σπούδασα, πήρα 7 χρόνια υποτροφία στο University of Manchester, έκανα μάστερ, έκανα διδακτορικό πάνω στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος. Γύρισα μετά στην Αγγλία που ήμουνα, είχαμε κάποια θέματα μετά με το συγχωρεμένο τον πατέρα μου, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να γυρίσω, αν και εκεί πέρα είχα θέση μετά να ξεκινήσω σαν επαγγελματική καριέρα στο Πανεπιστήμιο. Γύρισα, ασχολήθηκα με την πληροφορική σαν καθηγητής για 20 χρόνια, παράλληλα με την κύρια εργασία μου που τελικά ήταν ΟΤΕ, και βγήκα στη σύνταξη πριν από 6-7 χρόνια. Και τώρα Έχω δύο κόρες. Η μία κόρη μου είναι γιατρός, χειρουργός, η άλλη είναι οικονομολόγος, σπούδασε στην Αμερική με υποτροφία, παίζει τένις τώρα, είναι επαγγελματίας τένις.
0: Τενίστρια.
1: Ναι. Και προηγουμένως είπατε για την τεχνολογία, ο προηγούμενος κύριος που μιλάγατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η τεχνολογία, επειδή είμαι άνθρωπος της τεχνολογίας, θεωρώ ότι η τεχνολογία είναι και ευχή και κατάρα. Σε αυτά τα χρόνια που ήταν η μικρή μου η κόρη στην Αμερική, ήταν στο Phoenix, στο Arizona State University, το οποίο έχει αριθμεί πάνω από 120.000 φοιτητές με undergraduates και postgraduates. Και εκεί πέρα είδα τα ταξί χωρίς οδηγό, τα οποία τα λένε Waymo, όπως και deliveράδες, αντί για να υπάρχει deliverás, υπάρχουν αυτά τα drones. Ρομποτάκια. Τα ρομποτάκια τα οποία σε βλέπουν, μόλις σε βλέπουν και μπαίνεις μπροστά τους, σταματάνε. Βλέπουν τα φανάρια, σταματάνε. Οπότε δηλαδή η τεχνολογία τώρα έχει αυτοματοποιηθεί τόσο πολύ που παίρνουν πολύ χρόνο από τους ανθρώπους. Η πρώτη νύχτα που μιλήσατε ήταν ότι οι λέξεις χάνουν τις έννοιες τους,
0: ναι,
1: την έννοιά τους. Θεωρώ όλες οι λέξεις που είναι συγγενείς με το συναίσθημα, όλες αυτές έχουν χάσει την έννοιά τους. Και ο λόγος είναι ότι εμείς σαν άνθρωποι έχουμε χάσει έχουμε χάσει το συναίσθημα, οπότε αυτές οι λέξεις έχουν χάσει από μόνες τους τη σημασία τους. Την επόμενη μέρα είχατε μιλήσει για τι ψέματα λέμε στον εαυτό μας.
0: Ναι.
1: Αυτό θα σε παραπέμψω στο τραγούδι του Σαββόπουλου που λέει «Άγγελος εξάγγελος».
0: Ναι. Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα.
1: Οπότε τα ψέματα τα λέμε για να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Και εγώ έχω πει πολλές φορές ψέμα στον εαυτό μου, γιατί δεν έκανα κάτι, γιατί κάποια αποθυμένα, ας πούμε, θα μπορούσα να μην ήμουν στην Ελλάδα, επειδή είχα μία μακροχρόνια σχέση όταν ήμουν στην Αγγλία με κάποια Γαλλίδα, θα μπορούσα να ήμουν στη Νίκαια, αλλά πάντα έβαζα τη δικαιολογία ότι επειδή οι γονείς μου, ο πατέρας μου ήταν άρρωστος, ο αδερφός μου ήταν ναυτικός, έπρεπε κάποια στιγμή να γυρίσω. Οπότε αυτή τη σχέση, η οποία ήταν και η σχέση της ζωής μου, ας πούμε, την έβαλα δίπλα, ας πούμε, και προχώρησα γιατί έπρεπε να μείνω στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Τι άλλα. Πολλά πράγματα μπορώ να σου πω, αλλά θεωρώ ότι ο άνθρωπος τη ζωή του στην αρχή τη βλέπει σαν, δηλαδή είναι σαν πρωταγωνιστής σε ένα έργο. Αν η ζωή του ανθρώπου είναι μια ταινία, στην αρχή είμαστε πρωταγωνιστές, μετά γινόμαστε συμπροταγωνιστές, μετά παίρνουμε τους τρίτους ρόλους, μετά γινόμαστε κομπάρσι και στο τέλος γινόμαστε θεατές. Αυτή είναι η δικιά μου η φιλοσοφία για τη ζωή. Τι άλλο. Ναι, κάτι για κρυμμένες αλήθειες πάλι που λέγατε. Που είχε μιλήσει κάποιος κύριος για τους θεσποιείς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί και στο δικό μου το χωριό, στο Μαντούδι. Και αν βρείτε χρόνο, μπορείτε να ανατρέξετε και να γκογκλάρετε, να δείτε για την επανάσταση στη Βόρειο Εύβοια του 1823. Τι θέλω να πω με αυτό. Όταν οι Τούρκοι ήταν να να κατακτήσουμε τη Βόρειο Εύβοια, οι Βορειοευβοιώτες μαζί με τον Αντρούτσο και όλους τους άλλους οπλαστικούς, και οπλαστικοί από το Αργυρόκαστρο, γι' αυτό λεγόντουσαν Αργυροκαστρίτιδες, Αργυροκαστρίτες, και νομίζω ότι εγώ ότι από εκεί έχω πάρει το όνομα, ίσως η καταγωγή μου είναι από εκεί. Mm-hmm. Όλοι αυτοί μαζευτήκανε σε μια περιοχή που λέγεται Δερβαίνη. Και σε αυτά τα στενά προσπαθήσανε να αντικρούσουν τους Τούρκους. Και κάποιοι τοπικοί εκεί άνθρωποι προδώσανε στους Τούρκους τους Έλληνες που είχαν στήσει καρτέρι, με αποτέλεσμα να κυκλώσουν οι Τούρκοι τους Έλληνες και να τους πούν να παραδοθούν. Οι Έλληνες δεν παραδοθήκανε, και μεταξύ αυτών ήταν οπλαστικοί που είχαν έρθει από τη Θυμάρα, από το Αργυρόκαστρο, mm-hmm. από τη Στερεά Ελλάδα και από άλλες περιοχές, και σκοτωθήκανε σαν νέοι Λεωνίδες. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτσι ευρέως διαδεδομένο. Πάντως είναι από αυτό που είπε κάποιος κύριος πριν, ότι μάλλον κάποια μέρα πριν από 2-3 μέρες, ότι την ιστορία τη γράφουν οι νικητές και τη γράφουν έτσι όπως θέλουν. Τι άλλα. Όπως σας είπα, ήμουνα παράλληλα μαζί με τον ΟΤΕ, ήμουνα και 20 χρόνια καθηγητής πληροφορικής.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν εσύ θες να με ρωτήσεις κάτι, γιατί και λόγω της πρώτης φοράς έχω κάποια πράγματα τα οποία είναι κάπως μπερδεμένα. Δηλαδή, οι εμπειρίες μου σαν μικρό παιδί. Θυμάμαι το χωροφύλακα που ερχόταν επί δικτατορίας να χτυπήσει την πόρτα για να δει αν ο πατέρας μου ήταν μέσα. Να κάποια στιγμή να δω τον πατέρα μου να τον παίρνει ο χωροφύλακας και να του βάζει χειροπέδες για να το πάει στο τμήμα. Μεγάλωσα σαν γιος κομμουνιστή, χωρίς να είμαι κομμουνιστής. Πήρα 7 χρόνια υποτροφία στην Αγγλία. Τελείωσα με άριστα, γύρισα στην Ελλάδα. Δουλειά βρήκα, αλλά την αξία που και την προσφορά που έδωσα δεν πήρα πίσω αυτό που μου άξιζε. Το μότο μου στα παιδιά μου είναι να πάρουν από τη ζωή αυτό που τους αξίζει. Εγώ δεν πήρα, αλλά δεν με νοιάζει. Στη ζωή μου νιώθω καλά, γιατί εγώ δεν πήρα, αλλά δεν με νοιάζει. Στη ζωή μου νιώθω καλά, γιατί

0: το να έχει διδακτορικό ήταν, ήταν πολύ σπάνιο.
1: Σπάνιο, ναι.
0: Τελικά, εντάξει, δουλειά βρήκα και μέσα από, δηλαδή, επειδή είχα τα βιώματα του, τα βιώματα στόχας.
1: Δεν κατάλαβα τα βιώματα.
0: Της στόχας.
1: Ναι. Έτσι να μου μιλάς κοντά.
0: Ναι, ναι, θέλω, συγγνώμη. Προσπάθησα περισσότερο να μην κάνω μεγάλα σχέδια, αλλά να αυτά τα βήματα που θα κάνω να είναι μικρά και σταθερά, γιατί το όλες μου οι ανασφάλειες και η αβεβαιότητα και το όλα για μένα αυτά, επειδή τα είχα βιώσει σαν, σαν μικρό παιδί, μου ήταν σαν φρένο στο να μπορέσω να, να κάνω τα άλματα που θα μπορούσα να έκανα με τις γνώσεις και, και τα τυπικά προσόντα που είχα.
1: Πάμε τώρα σιγά σιγά προς το φινάλε.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Το φινάλε είναι ότι οι γονείς δεν μπορείς να, να εκφράσεις την ευγνωμοσύνη και αυτό που σου δώσανε. Εμένα ο πατέρας μου μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, δεν είχε τίποτα άλλο. Μόλις τελείωσα το στρατιωτικό μου είπε, το 85 που τελείωσα το στρατιωτικό μου λέει πάρε 10.000, 7.000 είναι το ενίκιο και από εκεί και πέρα με τον πρώτο μισθό που θα έχεις θα πορευτείς μόνος. Αυτά.
1: Μάλιστα. Χάρηκα πολύ αγαπητέ μου και περιμένω πάλι με πρώτη ευκαιρία Παντελή μου να τα ξαναπούμε.
0: Οκ.
1: Άντε,
0: και
1: σε κερνάω.
0: Χάρηκα και εγώ, να είστε καλά.
1: Σε κερνάω και ένα τραγουδάκι.

0: ακομένα. Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ο κύριος Χρήστος από τη Μηχανιώνα νωρίτερα ανέφερε τη φίλη μας την κυρία Ευτυχία Ζώη, η οποία είναι τώρα στη γραμμή, στο 211-10-8880. Γεια σου Ευτυχία.
3: Γεια σου Μάνο μου, γεια σου και σε όλη την παρέα μας.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά είμαι, ευχαριστώ. Κάθομαι, ακούω την εκπομπή από την αρχή. Mm-hmm. Και αυτό κάνω, είμαι φανατική ακροάτρια στο ραδιόφωνο.
2: Να είσαι καλά.
3: Είμαι κολλημένη και πάνω.
2: Εντάξει.
3: Τι να κάνω. Τηλεόραση δεν βλέπω.
2: Ναι.
3: Είμαι κουράζει. Αυτά.
2: Ομολογώ ότι και εγώ σπανίως μπορεί να δω, ας πούμε, το μην αρχίζει στη μουρμούρα, το θυμάσαι, ένα σύριαλ.
3: Ναι.
2: Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά δεν το έβλεπα στην τηλεόραση. Το έβλεπα στο site του Αλφα. Που είχε μόνο μία διαφήμιση.
3: Ναι, εγώ άμα βλέπω, όταν βλέπω το, το deal έβλεπα και τον τροχό.
2: Ναι, καμιά φορά το έχω δει και εγώ τον τροχό.
3: Ναι, αυτό, μόνο αυτά έβλεπα.
2: Μάλιστα.
3: Έργα και τέτοια δεν κάθομαι να δω.
2: Εντάξει.
3: Ναι. Εντάξει, έχετε κάθε βράδυ και ένα θέμα. Τώρα, εγώ είμαι παλιά σχολής, παλιών αρχών.
2: Ναι.
3: Για να πω για τους συγχωρεμένους τους γονείς μου και τη στιγμή που δεν ζουν και τι να πούμε, ήταν αυστηροί.
2: Ναι.
3: Είχαμε πειθαρχία μεγάλη, ιδιαίτερα από τον πατέρα μου. Γιατί εάν αφήσεις τα παιδιά ελεύθερα, δεν θέλανε να τους ντροπιάσω με τους γονείς, το πρώτον. Για σκεφτείτε παράδειγμα ότι τα κορίτσια, αν ήταν τόσο ελεύθερα όσο είναι σήμερα, και ερχότανε και είχαν φίλους κάθε τόσο και λιγάκι και καμιά φορά μπορεί να μένανε και ένιος, τι θα γινότανε? Δεν ήταν ντροπή για τους γονείς? Και ήθελα το κορίτσι, άμα ακουγότανε τότε και να τα μιλάμε για 50 χρόνια πριν, έτσι,
2: ναι,
3: θα έμενε ανήπαντρο. Δεν πρόκειται να παντρευότανε. Δεν ξέρω, τώρα τότε υπήρχε και ντροπή. Μπορεί να γινότανε για πράγματα που δεν φαινότανε, ήταν και ταμπού, αλλά όχι όπως σήμερα όμως. Ναι. Θα μπορούσαμε εμείς στο χωριό, όχι εγώ μόνο, και άλλα κορίτσια να γυρίσουμε, και που θα πηγαίναμε στα χωριά, να γυρίζουν στο σπίτι 5 ώρα το πρωί, 13 χρονών παιδί και 14. Πώς κοιμάται ο γονέας? Και εγώ που ήμουνα στο Μόναχο και μεγάλωσα και τα παιδιά μου, και εγώ ήμουν αυστηρή μάνα. Ήθελα να ξέρω που είναι το παιδί μου, αλλά σε μια συγκεκριμένη ώρα πρέπει να γυρίσει στο σπίτι. Και οπωσδήποτε θα στεναχωριόταν που δεν το άφηνα να είναι ελεύθερο. Αλλά θυμάμαι μια λέξη που λέγανε οι άνθρωποι, σαν η μακαρίστη γιαγιά μου, ήταν σοφοί άνθρωποι. Να κλάψει το παιδί, λέει, θα του περάσει. Ο γονιός άμα κλάψει, δεν περνάει.
2: Ναι, ωραία.
3: Έτσι δεν είναι?
2: Ωραία κουβέντα, ναι.
3: Ωραία κουβέντα. Ήταν άνθρωποι σοφοί. Και έτσι άκουσα από μία κοπέλα που σήμερα, της φίλης μου κοπέλα, σήμερα είναι δασκάλα. Και έχει οικογένεια και λέει στη μάνα της, σε ευχαριστούμε μάνα, λέει, που ήσουν αυστηροί μαζί μας και γίναμε σωστοί άνθρωποι. Δεν βλάπτει, μάνο, η λίγη πειθαρχία, ο έλεγχος στο παιδί σου, όχι να το τυπάς και όχι να το δώσεις φυλακή, αλλά χρειάζεται να ξέρεις πού πηγαίνει. Όταν βλέπω μέσα από εδώ, από το σύστημα, στο Facebook, βλέπω ένα κορίτσι ενός μεγάλου καλλιτέχνη, σοβαρού, και βλέπω το κορίτσι που το ανεβάζουν, είχε τα γενέθλια. Είχε στη μύτη της δεν ξέρω πόσους κρίκους. Είχε στα χείλη της τα ίδια. Είχε στα αυτιά της δεν ξέρω πόσα σκουλαρίκια. Εγώ θα ντρεπόμουν να βγει το παιδί μου ή το εγγόνι μου ή η εγγονιά μου να βγουν έτσι. Δεν θα το ήθελα ποτέ. Ή με τα τατουάζ που έχουν σε όλο το κορμί τους. Εγώ είμαι αυτής της άποψης.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι. Αυτό.
2: Okay. Που,
3: τι να πω. Άκουσα και πολλές κυρίες. Σου έγραψα εκεί πέρα. Τώρα δεν θέλω να τα πω όλα. Δεν είχαν έλεγχο καθόλου. Από πατέρα, από μάνα. Βλέπουμε στη σημερινή εποχή πόσα ατυχήματα γίνονται. Κοριτσάκια τώρα γυρίζουν το πρωί 4 και 5 ώρα. Πώς κοιμά, εγώ δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ. Εγώ έβγαινα στο παράθυρο, στην πολυκατοικία που μέναμε στο Μόναχο, και κοιτούσα ποιοι ήρθαν η παρέα της κόρης μου για να την πάρουν να πάνε για καφέ. Έβγαινα. Μπορεί να μην ξέρα και πολλά πράγματα και να μην τα ξέρω, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό ήμουνα λίγο αυστηρή. Και δόξα τω Θεώ, τα παιδιά μου τα έμαθα να είναι σωστή στην κοινωνία, να δουλεύουν.
2: Κάτσε να σου πω τώρα κάτι.
3: Ναι.
2: Επειδή δεν έχω παρά τρία λεπτά,
3: ναι.
2: Αν πρόκειται να μας πεις τραγούδι, ξεκίνα.
3: Να το πω. Θα σας πω λίγο, ναι. Θα σου πω ένα τραγούδι, αλλά ναι. Δεν θα πω τον αμανέ.
2: Εντάξει, πάμε.
3: Και το αφαιρώνω και στον κύριο Χρήστο και τον ευχαριστώ.

0: εύχομαι.
1: Μπράβο, καλή μου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη και σε εσάς και καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα.
1: Να είσαι καλά.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, είναι 5 λεπτά μετά τη μία. 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr. Και πάμε στη Γερμανία που είναι ο φίλος μας ο Απόστολος. Γεια σου Απόστολε.
1: Μάνο, χαιρετώ.
0: Κι εγώ εσένα.
1: Τι κάνει?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Καλά εδώ. Τώρα αναρωτιόμουν να ξέρεις, μέχρι να συνηθίσουμε τα καινούργια ωράρια και τις μέρες. Λέω να έχει εκπομπή σήμερα, να μην έχει.
0: Σήμερα?
1: Σκεφτόμουν να έχει Παρασκευή εκπομπή. Μετά βάζω το ραδιόφωνο.
0: Δευτέρα, ναι. Με Παρασκευή είναι η εκπομπή.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Μέχρι να τα συνηθίσω, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, έχω στη δουλειά εδώ ένα κινητό και το βάζω να παίζει, αλλά μου έχει σπάσει τα νεύρα. Δεν πρέπει να πιάνει ή σήμα ή διακόπτεται από τις διαφημίσεις. Ξέρεις, από τον μπρόζερ που το βάζω να παίζει.
0: Και γιατί όλος... δεν πας κατευθείαν στη σελίδα των παραπολιτικών?
1: Από τη σελίδα πρέπει να κατεβάσει την εφαρμογή.
0: Παίζει? Όχι, κατευθείαν. Παιδί μου, παίζει κατευθείαν.
1: Παίζει
0: από
1: κατευθείαν,
0: το, ναι, ναι. Το βρίσκεις από το ίντερνετ, παραπολιτικά.gr ή παραπολιτικά FM και σε βγάζει απευθείας.
1: Και βγάζει απευθείας. Θα το δοκιμάσω, γιατί σου λέω, μου έχει σπάσει τα νεύρα.
0: Όχι, δεν υπάρχει λόγος να. Καμία σχέση δεν έχει.
1: Ναι, θα το κοιτάξω. Βεβαίως. Ωραία ιδέα. Μπράβο. Καλά που μου πες, γιατί το παίζω μέσω μιας άλλης εφαρμογής.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε θα το κοιτάξω έτσι. Ωραία. Αυτά. Εσείς, άλλο.
0: Εσύ πες μας. Εμείς μιλάμε σήμερα για τα θετικά και τα αρνητικά των γονιών, των γονιών μας ή των ανθρώπων που μας μεγάλωσαν.
1: Ωραίο θέμα, ναι. Κοίταξε, ένα θετικό του πατέρα μου ήταν ότι ήταν εργατικός της τάξης και της ηθικής, μπορώ να πω, και δεν δημιούργησε προβλήματα στην οικογένεια. Το αρνητικό ότι αυτό ήταν πολύ εργατικός και δεν έζησα πολύ δυνατά παιδικά χρόνια μαζί του. Δηλαδή συνήθως ήταν στη δουλειά. Εντάξει, βέβαια σου είπα, έχει το πρώτο το καλό που ζήσαμε, μεγαλώσαμε σε μια ήσυχη οικογένεια χωρίς προβλήματα που μπορεί να έχει μια οικογένεια αλκοολισμού, τζόγου, να έχει ερωμένη, ξέρεις, όλα αυτά τα σχετικά. Ήταν πολύ σωστός οικογενειάρχης, αλλά ως εκεί ήταν πολύ στη δουλειά. Βέβαια, εντάξει, για μας τα παιδιά οικονομικά δεν μας έλειψε ποτέ τίποτα, καλό ήταν. Βέβαια θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο πιο κοντά σε εμάς σαν παιδιά, αλλά εντάξει. Είναι και άλλες.
0: Εννοείς ότι ήταν απόμακρος κάπως?
1: Ναι, ήτανε. Νομίζω ήταν πιο πολύ της δουλειάς, που ήταν η εποχή τότε που άμα ζητούσε κάτι σου λέγε τράβα στη μάνα σου.
0: Ναι.
1: Αμέσως. Δεν εκδηλωνότανε, δεν είχαν αυτά που... Δηλαδή αυτό που έχω στο γιο μου, που του λέω σ' αγαπώ, φύγε φυλάκια στο σχολείο να είσαι και ότι χρειαστείς και τέτοιο. Δεν υπήρχε τέτοια εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν είναι άσχημο. Σου είπα, μου πρόσφερε πολύ μεγάλη σιγουριά και βάσης ο πατέρας μου, δηλαδή, σε σχέση με άλλες περιπτώσεις που έχω ζήσει, που έχω δει. Είχα μια σταθερότητα. Βέβαια, όπως είπα, δεν είχα καμιά βοήθεια, δηλαδή ψυχική αργότερα να, παραδείγματος χάρη, πήγα να σπουδάσω στην Αθήνα, έφυγα 18 χρονών από το χωριό και δεν ήρθε ποτέ ο πατέρας μου, ούτε η οικογένειά μου να με επισκεφτεί, να δει πώς ζω, αν ζω καλά, αν έχω μπλέξει, αν δεν έχω μπλέξει, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Ήμουνα μόνος μου.
0: Σου είχαν εμπιστοσύνη προφανώς.
1: Δεν ξέρω αν μου είχαν εμπιστοσύνη. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω γιατί το κάνανε. Σίγουρα η μάνα μου δεν έφευγε λόγω του πατέρα μου, δηλαδή θα της έβαζε χέρι, αλλά δεν ήρθε και ο πατέρας μου κάποια μια φορά να πει, ξέρεις τι, μήπως έχεις μπλέξει, μήπως... Όχι, μήπως έχεις μπλέξει. Να τώρα, παιδάκι μου, πού είσαι. Θα μπορούσα να είχα μπλέξει. Καταλαβαίνεις. Απλά ήμουν μόνος μου. Βέβαια αυτό είχε τα καλά του, γιατί έμαθα πολύ νωρίς να τα απεξέλθω μόνος μου. Δηλαδή ό,τι προβλήματα είχα τα έλυνα μόνος μου. Και αυτό μου κάνει και πολύ καλό στο εξωτερικό. Δηλαδή όταν έφυγα εγώ ήμουν πολύ ανεξάρτητος. Δεν περίμενα στήριξη από την οικογένεια, ήμουνα μόνος μου και αυτό αποδείχτηκε ότι εδώ μου κάνει πάρα πολύ καλό. Στο να λαμβάνω τη δικιά μου γνώμη πρώτα και να πράττω με βάση αυτό που νιώθω εγώ από το να ακούω την γνώμη των όλων. Γιατί αν άκουγα σε πολλές περιπτώσεις τη γνώμη του πατέρα μου, θα είχα μείνει στάσιμο σε πολλά πράγματα. Ακόμα και για το σπίτι, να αγοράσω εδώ, να αποκατασταθώ, όλα αυτά θα μου λέει όχι, μην κάνεις τέτοια βήματα, μην κάτσε όπως είσαι και τέτοια. Εντάξει, αλλά σου είπα είχα μια σταθερότητα και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, έτσι. Δεν μας άφησε, okay, ζει ακόμα έτσι, αλλά δεν είχαμε ποτέ χρέος, δεν είχαμε τέτοια θέματα. Δηλαδή ζούσαμε σε καλή αρμονία. Είμαι ικανοποιημένος. Είμαι ικανοποιημένος και συγχωρώ οτιδήποτε παραπέρα, γιατί ίσως δεν είχαν και τη γνώση για παραπέρα, έτσι. Ήταν και άνθρωποι από χωριό, έτσι. Ναι, δεν... είχαν ζήσει η Αθήνα, αλλά νομίζω ζήσανε μικρό διάστημα και... Γιατί στο λέω αυτό, είχα ζήσει Αθήνα. Βλέπεις άλλους γονείς, τότε οι εποχές ήταν πολύ διαφορετικά και οικονομικά ήταν και καλά οι δικοί μου. Θα μπορούσαν να είχαν ανοιχτεί σε πράγματα άλλα, δηλαδή θέλω να σου πω ότι κάτσαν τόσα χρόνια στο χωριό. Θα μπορούσαν να είχαν αγοράσει ένα σπίτι, π.χ. στα Γιάννενα ή στη... αλλού, μέσα από τον ενίκαι ή να κάνουν τέτοιες επενδύσεις, καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα.
1: Όπως κάναν τότε παλιά άλλοι. Κάνανε ολόκληρες περιουσίες και είναι οικονομικά και είναι και πιο... Εντάξει. Είναι οι συγκυρίες της κάθε εποχής του καθενός.
0: Σωστό. Πως...
1: Ναι, νομίζω πως... Και είναι και στον άνθρωπο, έτσι. Είναι μερικοί που ρισκάρουν.
0: Ναι, καλά, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Σ' άλλους βγαίνει, σ' άλλους δεν βγαίνει. Εντάξει, έχω τον πεθερό που ρισκάρει φουλ. Δηλαδή, άμα το είναι, είναι τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Τώρα η μάνα μου, πολύ στοργική, πολύ... Έχω πολύ καλά τέτοιο από τη μάνα μου, ναι. Με βοηθούσε σε πολλά πράγματα. Και συμβουλές και... Απλά είχε έναν φόβο του πατέρα μου, ξέρεις, μια ζωή.
0: Πώς το εννοείς αυτό?
1: Ότι τι θα πει ο πατέρας.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβες, δηλαδή δεν είχε, δεν ήταν, δεν έπαιρνε πρωτοβουλίες.
0: Μάλιστα.
1: Άμα νομίζω πως θα ήταν η μάνα μου, αλλάσανε ρόλους, δηλαδή να ήταν πιο... να είχε λίγο ο πατέρας πιο πολλές πρωτοβουλίες όπως είχε η μάνα μου, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά όχι, εντάξει, σου είπα, σημαντικό σε μια οικογένεια είναι να έχουν τα παιδιά σταθερότητα. Δηλαδή να μην υπάρχουν προβλήματα μέσα στην οικογένεια που να επηρεάζουν την ψυχική ζωή των παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις γονείς που να είναι μαζί, να μην έχουν πάθη που να επηρεάζουν τα παιδιά. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Και από εκεί και πέρα, εφόσον αποφασίσεις να κάνεις και οικογένεια, να και το οικονομικό το κομμάτι να κοιτάξεις ότι τα παιδιά να είναι πρώτα καλά, Ναι, όπως μου λέει ο πατέρας μου, η οικογένεια χρειάζεται θυσίες. Ναι, θα συμφωνήσω, γιατί δεν σου φταίνει τίποτα τα παιδιά. Καλύτερα να μην έκανε.
0: Σωστό.
1: Νομίζω είναι καλύτερα. Δεν κατηγορώ μερικούς που λένε δεν θέλουν να κάνουν. Ναι, μπορεί να είσαι συναισθαλμένος, μπορεί να... Χίλια μπράβο άμα...
0: Μα δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κατάλληλοι γεγονείς.
1: Μα νομίζω πως και όλοι όσοι γίνονται γονείς δεν είναι κατάλληλοι για γονείς.
0: Μα αυτό λέω. Ναι. Το ίδιο λέμε.
1: Όχι να θες να κάνεις. Μιλάμε ότι και αυτοί που έχουν ήδη κάνει δεν είναι θέμα. Έτσι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Και θα συμφωνήσω και με μια κυρία που είχε μιλήσει την άμπια μέρα τώρα που είπε κάτι, μια ψυχολόγος κάτι ήταν, που λέει δεν είναι το πρόβλημα της κοινωνίας ή το αν μια κοπέλα μείνει έγκυος και κάνει μια έκτρωση ή δεν πάει καλά τέλος πάντων η εγκυμοσύνη ή χρειαστεί για κάποιο λόγο να κάνει διακοπή κοίησης ή τέτοιο. Το πρόβλημα της κοινωνίας είναι τα ίδια, υπάρχουν παιδιά που ζουν σε οικογένειες που είναι ακατάλληλες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Δεν ακούς τη γίνεται ρε Σημάνο, μας έχει σηκωθεί η τρίχα με αυτό που έγινε στο...
0: Εντάξει, γίνονται κάθε μέρα. Κάθε μέρα, ρε παιδί μου.
1: Μάνο, γίνονται κάθε μέρα. Στο έχω ξαναπεί. Έτσι, άμα κάνεις πάνω από Ευρώπη, υπάρχουν υπηρεσίες, ρε Σημάνο.
0: Καλά.
1: Να σου κάνω εγώ μια καταγγελία εσένα εδώ πέρα, στην οικογένεια τη δικιά σου, να σου πω ότι άκουσα φωνές και θα σου έρθει το υπηρεσία νεότητας εδώ πέρα που υπάρχει. Θα σε περάσουν από κόσκινο, ρε Σημάνο.
0: Ναι.
1: Στη δεύτερη καταγγελία σου έχουν πάρει το παιδί. Και τον άλλο τον ξέρανε. Εγώ τα βρίσκω αυτά αδιανόητα.
0: Μα είναι αδιανόητα.
1: Είναι αδιανόητα μάλλον.
0: Και αναρωτιέμαι, ας πούμε, όλοι αυτοί που είναι επιφορτισμένοι με αυτό το έργο να ελέγχουνε, εάν θα τους πάρει κανείς, ξέρω εγώ, τα λεφτά που έχουν εισπράξει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Όχι μόνο τα λεφτά που έχουν εισπράξει όλα αυτά.
0: Ας τους πάρει πρώτα τα λεφτά να τρώνε πατσαβούρες για βραδινό και μετά βλέπουμε πόση φυλακή θα κάνουν.
1: Το θέμα είναι, όπως έχουμε ξαναπεί, είσαι σε μια υπηρεσία που ελέγχεις. Το είχες ελέγξει, κύριε. Έβαλες τη σφραγίδα στην υπογραφή σου ότι όλα είναι μια χαρά. Εισαγγελέα.
0: Όχι, εγώ πιστεύω δεν πρέπει να υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις τίποτε άλλο παρά μόνο το κελί της φυλακής. Χωρίς δίκη, χωρίς εισαγγελέα, χωρίς δικηγόρο, χωρίς τίποτα. Κατευθείαν.
1: Ρε Σημάνο, υπάρχουν εδώ υπηρεσίες που σου λέω, έρχονται στο πέρας, μπουζουριάζουν μαζί με την αστυνομία, στο πήραν, το εξαφανίζουν από προσωπική, δεν ξαναβλέπεις παιδί, πάει σε υπηρεσία που ελέγχεται από... Είναι κανονικές δομές, έτσι,
0: ναι,
1: μια
0: ναι.
1: Χαρά, πολύ ωραία και οργανωμένα, μιλάμε τώρα από τη πλάκ. Και αυτός ζει σαν κακομύρι, συνεχίζει τη ζωή του όπως ζει σαν κακομύρι, αλλά υπό έλεγχο.
0: Έλεγα ένα βράδυ ότι στη Σουηδία με φιλοξενούσαν για 2-3 βράδια σε ένα σπίτι και ακούστηκε μέσα στη νύχτα ένα μικρό παιδί μωράκι να ουρλιάζει.
1: Ναι.
0: Σε ένα τέταρτο είχε έρθει, το είδα από το παράθυρο, περιπολικό, ασθενοφόρο, εισαγγελέας και μία κλούβα.
1: Με
0: αστυνόμους. Βέβαια μπήκανε μέσα στο σπίτι και διαπίστωσαν με το γιατρό που ήταν και ο γιατρός μαζί ότι το παιδάκι είχε κοιλιακούς πόνους. Οπότε ζητήσανε συγγνώμη και φύγανε. Αλλά ήρθανε σε ένα τέταρτο. Ειδοποίησε η γειτονιά.
1: Η ίδια φάση είναι και εδώ.
0: Ναι.
1: Εδώ μπορεί να μη σου... Μπορεί να έρθουν και να σου πούν, παραδείγματος χάρη, άμα έχεις 4 παιδιά και είσαι σε ένα διαράκι και σε καταγγείλουν, θα σου πούν ότι ξέρεις τι, δεν χωράτε να ζήσετε ανθρώπινα, βρείτε άλλο σπίτι άμεσα. Άμα δεν μπορείτε να βρείτε, θα σας βοηθήσουμε να βρείτε. Υπάρχουν δηλαδή... Το έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε να ζουν, όχι για τέτοια πράγματα, για καταγγελίες μιλάμε. Εγώ άλλο δεν καταλαβαίνω όχι σημαίνω. Στην Ελλάδα υπάρχει το κράτος αυτή τη στιγμή που τα ελέγχει όλα αυτά. Αυτοί που έχουν πάει και έχουν το... Δεν ξέραν τη φάση.
0: Όχι ρε παιδί μου, τσίρκο είναι η Ελλάδα.
1: Ρε σημαίνω τσίρκο σε αυτά τα πράγματα.
0: Φάε, σε όλα τα πράγματα.
1: Φάε ρε καραγκιόζε, συγγνώμη.
2: από τον ΕΠΕΚΕΠΕ, φάει από τα πρόβατα, δεν ξέρω, φάει από όπου γουστάρεις να χορτάσεις, να τέτοια. Αυτά τα πράγματα της κοινωνικής πρόνοιας και όλα αυτά, γιατί τα αφήνεις έτσι ρε, χωρίς έλεγχο? Γιατί παίζεις με αθώες ψυχές?
0: Γιατί είναι ηλίθιοι, αγόρι μου, γι' αυτό. Και εμείς είμαστε ακόμα πιο ηλίθιοι που τους ανεχόμαστε.
2: Βρε να τους ανεχτείς, φάτε να χορτάσετε τα εκατομμύρια, να μην
0: δεν
2: χωράει.
0: Δεν μιλάω για τα εκατομμύρια, ναι. Εντάξει.
2: Ναι, είναι θέμα οικονομικό, είναι θέμα... Εκτός αν είναι θέμα άλλο που κρύβονται κι άλλοι από πίσω και δεν θέλουν να αποκαλύψουν ονόματα.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω, ότι μου φαίνεται ότι είναι διεφθαρμένο όλη η φάση.
0: Εννοείται.
2: Γιατί στον Κολωνό τα 250 ονόματα που αποκαλύφθηκαν ποτέ ποιοι πήγαιναν?
0: Όχι, γιατί είχε πει ο μαστροπός αυτός ότι θα σας πάρω όλους μαζί μου.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν,
2: το γάμο το τέτοιο που λέει, συγγνώμη κιόλας ρε Μάνο, αλλά τέλος πάντων, κατάλαβες πως είναι η φάση?
0: Ναι.
2: Ξεφτυλαριό. Σε αυτά τα πράγματα είναι ξεφτυλαριό να ακούς τέτοια πράγματα να γίνονται.
0: Ναι.
2: Είναι ξεφτύλα. Φάε τις επιδοτήσεις, να σκάεις, να χορτάεις. Αυτά με τα κοινωνικά πρέπει να τα ελέγχεις ρε. Είναι παιδιά, είναι ψυχές, είναι άνθρωποι από πίσω.
0: Σωστά.
2: Φάει όπου αλλού να χορτάσει, να μην φάει από το κατασκευαστικά έργα, κάνει απευθείας αναθέσεις, φάει από τα νοσοκομεία εξοπλιστικά, φάει από τις φρεγάτες, φάει από ό,τι θες. Αυτά τα πράγματα παίζεις ρε εσύ με την κοινωνία.
0: Εγώ προτιμώ να φάνε τα λυσακά τους.
2: Πρέπει να τα φάνε όλα, να τα φάνε, να τα κάνουν ό,τι θέλουν, όχι. Αλλά καταλαβαίνεις τι σου λέω, όχι. Το έπιω το νόημα. Έτσι, ότι οι κοινωνικές δομές, όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν αυστηροί κανόνες, γιατί διαλύεται μια κοινωνία μετά, ρε σημα.
0: Ναι.
2: Διαλύεται.
0: Ναι.
2: Ένα αυτό και το δεύτερο με τις γυναικοκτονίες. Τι θα γίνει, ρε σημα. Δεν ακούγονται πουθενά τέτοιος καημός. Παίρνει ο άλλος αμέσως φάζει. Άλλαξε τον νόμο, χώσ' τον μέσα, βάλε θανατική ποινή, δεν ξέρω τι θα κάνεις, ρε. Κάνε κάτι να σταματήσει αυτό το... Μιλάμε για σφαγή.
0: Ναι.
2: Σφαγή, δεν... Χωρίζουνε και δώρες. Εδώ μόνο κάτι οι φανατικοί μουσουλμάνοι μπορεί να σφάξουν. Αλλά που, λόγω θρησκείας και λόγω των πεπιθήσεών τους. Αλλά όλοι οι άλλοι χωρίζουν πολιτισμένα ο κόσμος. Τι κακό πράγμα είναι αυτό το. Ναι. Δεν μπορείς να συμμαζέψεις τέτοιο έγκλημα που γίνεται στην Ελλάδα με αυτά τα πράγματα. Αυτά τέτοιο επιφορτιστήκαμε, αλλά εντάξει.
0: Δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει, δεν βαρκέται.
0: Χάρηκα πολύ που τα πάμε.
2: Και εγώ ρε Σημανό, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, να το απολαύσεις.
0: Άντε, γεια.

0: Αλφα Θεσσαλονίκη
1: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σου Κωνσταντίνα, καλώς την.
1: Τι κάνετε κύριε Μάνο μου, καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Καλά είστε?
0: Είμαι καλά, ναι.
1: Σας ακούω από τις 9 η ώρα.
0: Αμάν.
1: Ω, βέβαια.
0: Βγάλαμε την εκπομπή παρέα.
1: Βεβαίως, και κάθε βράδυ.
0: Χαίρομαι
1: και κάθε
0: πολύ.
1: Βράδυ κύριε Μάνο μου.
0: Μα
1: και ήθελα, έλεγα, θα ακούσω. Να μην πάρω, αλλά δεν μπορούσα κι εγώ
0: να μην πω. Γιατί να
1: για τη μανούλα μου, για τη μανούλα μου, την ηρωίδα μάνα μου. Το λέω κάθε μέρα, το ευχαριστώ και στο Θεό και όλα, αλλά ήθελα να το πω και σε εσάς κύριε μάνα μου.
0: Να το πεις αγάπη μου, πες.
1: Ναι, η μάνα μου, γιατί εγώ τα έχουμε πει δεν γνώρισα πατέρα, έμεινε 29 χρόνια χείρα, μια ηρωίδα μάνα, είχε τα δύο. Δεν ήξερε γράμματα, κύριε Μάνα, αλλά της άρεσαν πολύ τα γράμματα. Ναι, ήταν δύσκολη καιρή τότε. Και γι' αυτό προσπάθησε τα δύο κοριτσάκια της να τα μεγαλώσει με τιμιότητα και γράμματα, να μάθουν γράμματα. Όσο μπορούσε. Και το γυμνάσιο τελειώσαμε και τα γαλλικά μας και τα... Όσο μπορούσε. Δούλευε, κύριε Μάνα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τη θυμάμαι μόνο που ερχότανε και έκανε τα χεράκια της, τα σήκωνε στο κρεβάτι τόσο κουρασμένη. Αλλά και εγώ και η αδελφή μου, την έχασα και αυτήν τώρα, από 12 χρονών δεν την κουράσαμε, κυρία Μάνο μου.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε το πιστεύετε.
0: Γιατί να με το πιστεύω.
1: Μόνοι μας και περιμέναμε κάθε Σάββατο που δεν δούλευε, γιατί δούλευε αγρότησα η μητέρα μου, στα σταφύλια, στο πορτοκάλια, όπου... Στην Κόρινθο, γιατί είχε πολλή δουλειά τέτοια.
0: Εργάτρια δηλαδή ουσιαστικά.
1: Εργάτρια βέβαια.
0: Ναι, επειδή εργάτρια.
1: Βέβαια. Αφού δεν είχαμε πόρους, μόνη της ήτανε. Είχε τα αδέρφια της φτωχή οικογένεια. Και μάλιστα τους βοήθησε και όλους, μπορώ να πω. Έπαιρνε μόνο μια σύνταξη από το κράτος η μάνα μου. Λοιπόν, και από 12 χρονών μας έμαθε να είμαστε... Δηλαδή τι να κάνουμε... Παραγούσαμε ποδιά τότε στο σχολείο. Τα γιακαδάκια μας, να τα πλένουμε, να τα στερώνουμε μόνες μας. Τις κάλτσες μας. Νοικοκυροσύνη.
0: Ναι.
1: Νοικοκυροσύνη. Και ετοιμάζαμε. Μην νομίζετε ότι κάναμε τίποτα κουζίνες, φαγητά. Απλά φαγάκια, ό,τι. Να τις έχουμε και φαγάκι που ερχόταν. Και κάθε Σάββατο, λοιπόν, που ήταν ξεκούραστη, δεν πήγαινε στο μανάφι τότε. Γιατί Κυριακή ήταν κλειστά τα και δεν δουλεύαν Σάββατο οι εργάτριες στα σταφύλια και αυτά. Έκανε φαγητό καλό, ας το πούμε, για να φάει με τα παιδάκια της. Και μερικά φαγητά, κυρία Μάνο μου, μ' αρέσουν επειδή θυμάμαι τις μανούλες μου τις γεύσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Σας μιλάω ειλικρινά. Τι εννοώ. Τη γάνιζε τα ψαράκια, τότε δεν είχαμε κουζίνα, είχανε καζέρα, έτσι πετρογκάζ τέτοια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και όπως τα τηγάνιζε και έκανε και το λάχανο σαλατούλα. Πω, αυτό το φαγητό ακόμη μου πέσει. Σας μιλάω ειλικρινά.
0: Σε πιστεύω.
1: Είναι νοστιμιά της μάνας μου. Λοιπόν, πάρα πολύ τίμια γυναίκα, τιμιότατη. Αφού όταν έγινε το προξενιό, το δικό μου, κυρία Μάνο μου, ρωτήσαν μια οικογένεια που ήταν πολιτικών αντίθετα με τον παππού μου και την οικογένεια τη γη μας. Και όμως ξέρετε τι είπε αυτή η ψυχή, η γυναίκα που τη ρωτήσανε, παρά δεν μιλούσε με τόσο γιαγιά μου και τον παππού μου, θα την πάρετε την κοπέλα γιατί έχει την καλύτερη μάνα στην περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Πώς να μην είμαι περήφανη για τέτοια μάνα.
0: Και δεν μου λες, από τον πατέρα σου δεν έχεις καθόλου μνήμες?
1: Βεβαίως. Όχι καθόλου, δεν γνώρισα πατέρα εγώ, κύριε Μάνο μου.
0: Α, δηλαδή πέθανε
1: εγώ
0: πριν γεννηθεί.
1: Εγώ σκοτώθηκε στον πόλεμο ο πατέρας μου.
0: Ναι.
1: Και ήμουν 2 χρονών, δεν την γνώρισα πατέρα. Και η αδερφούλα μου ήταν 5. Ναι. Έχω τις αναμνήσεις, έχω τις φωτογραφίες τους. Και κάθε πρωί που κάνω την προσευχή μου σε Χριστό και στην Παναγία μου, έχω και τις φωτογραφίες της μανούλας μου, του πατέρα μου και τον πεθερικό μου.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε τι λέω, κύριε Μάνο μου, πριν κατεβώ τη σκάλα μου? Την ευχή στους γονείς μου. Την ευχή στους γονείς μου. Δηλαδή, να μας έχουν την έννοια. Όπως τους... Γιατί και αυτή κοίταξε τη μανούλα της, τους γονείς κοίταξε, και εμείς την κοιτάξαμε με την αδερφή μου σαν βασίλισσα τη πάντα μας.
0: Ναι.
1: Γιατί αρρώστησε, κύριε Μάνο μου, από την κούραση.
0: Ναι.
1: Και έμεινε 5 χρόνια κατάκητη. Αλλά ήταν, την είχαμε... Ούτε Να σας πω τώρα, μπαίναν μέσα οι γειτόνες να δίνουν και λέγανε, αχ κύριε Παναγιώτα, πώς έχουν. Πήγαινα κύριε Μάνο μου 2,5 χρόνια από την Αθήνα με το λεωφορείο κάθε 2 μέρες στην Κόρινθο για τη μάνα μου, για να ξεκουράσω την αδερφή μου. Γιατί είχε την αδερφή μου, όχι μέσα στο σπίτι της, είχαμε το δικό μας σπίτι, το δικό της σπίτι μητέρα μου. Αλλά πήγαινα και σας μιλάω ειλικρινά, ενώ ήμουν κουρασμένη πολύ, γιατί είχα και εδώ πολύ κούραση είχα, και όταν γύριζα μέσα στο λεωφορείο έλεγα, μανούλα μου, αυτό πάλι να σε δω. Και μέχρι τελευταία στιγμή, και τη λογική της μέχρι τελευταία στιγμή, μου έλεγε, κύριε Μάνο μου, πρόσεχε παιδί μου. Τι εννοούσε πρόσεχε? Μέσα στο λεωφορείο που πήγαινα και 11 η ώρα το βράδυ, ναι, και 6 η ώρα το πρωί, καταλάβατε τώρα. Αλλά πέθανε σαν την Παναγία ήταν που πέθανε η μανούλα μου, στάγια η ψυχή της. Και η μάνα μου και η πεθερά μου, κανένα παράπονο. Ήταν εντωμεταξύ και πολύ γενναιόδοροι, γιατί θα το πω αυτό. Τότε και τα χρόνια τα πέτρινα, τα δύσκολα, τις εμφυλίους και αυτά, ήταν η γειτονισά της από κάτω που είχε 4 παιδιά αντιθέτου πάλι πολιτικών παιδιών. Και όμως η μητέρα μου και περνάγανε οι αντίθετοι, ας το πούμε, να πάρουν το στάρι, το ραποσίτι, δεν τους ένιωσε να το κάψουν. Και η μητέρα μου το έμαθε αυτό και τη λυπήθηκε τη γειτόνισά της, ήταν βέβαια και από το χωριό της ίσως, και αμέσως έβαλε ανθρώπους και τα φέρανε όλα στη μάνα μου απάνω τα τρόφιμα. Και όταν πήγαν σε το σπίτι, μα τίποτα δεν έχετε εσείς, τίποτα δεν έχουμε, και τα είχε κρύψει η μητέρα μου να τα δώσει. Τέτοιος άνθρωπος ήταν η μάνα μου, κυρία Εμάνα.
0: Μάλιστα.
1: Και μας έμαθε την τιμιότητα, την αλήθεια, δηλαδή να βγάζουμε το ψωμί μας με τίμιο υδρότα. Και δόξα τω Θεώ, δεν πέρασε στενοχώρη, γιατί έμεινε 29 χρονών χείρα, μια χειρία που έβγαζε, δεν έβγαζε το μαντήλι που παντρευτήκαμε και το ζόρι της το βγάλαν, τέλος πάντων, τότε η γυναίκα. Και δεν πέρασε όμως στενοχώρια από τα παιδιά της και από τους γαμπρούς της. Ευχαριστήθηκε δηλαδή. Έφυγε με εγγόνια, με αυτά, δόξα τω Θεώ. Κύριε Μάνο, δεν ξέρετε τι χαρά μου δώσατε που τα είπα αυτά τώρα.
0: Πολύ χαίρομαι, καλή μου.
1: Ναι, πάρα πολύ. Εσείς να είστε καλά. Να σας έχει ο Χριστός πάντα γερό και δηλαδή την οικογένειά σας. Και λέτε πολύ ωραία πράγματα, κύριε Μάνο. Θέλω, μακάρι Παναγία μου, όλοι να σας ακούνε. Και κάτι θα μείνει στον καθένα.
0: Να είσαι καλά.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Να είσαι καλά.
1: Χίλια ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Μάνο μου. Καλό ξημέρωμα.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε. Όταν κλείσει η εκπομπή θα μεσολαβήσει το Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε πάλι πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα στις 9. Διότι υπενθυμίζω η νέα ώρα της εκπομπής είναι 9 το βράδυ με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Ας διαβάσουμε όμως λίγο Τάσο Λιβαδίτη από την ποιητική του συλλογή «Βιολέτες για μια εποχή».

Οι σάλπιγγες της αποκαλύψεως. Κάποτε θα καταστρέψω όλα αυτά τα χειρόγραφα που άφησε πάνω στο τραπέζι μου ο διάβολος και που τα οικειοποιήθηκα χωρίς ντροπή. Και μόνο αυτός που έκανε τη νύχτα πολλές φορές τον ίδιο δρόμο, μόνο αυτός έμαθε πως δεν υπήρξε ποτέ δρόμος. Κι αν συνεχίζω να ζω, είναι γιατί δεν θέλω να λησμονήσω ή βγαίνω με ένα τσεκούρι στην πόρτα προς δόξαν του αιώνα μου. Συχνά ερχόταν μια γυναίκα στην κάμαρά μου. Όλα κρατούσαν λίγο, σαν την αθωότητα. Ύστερα γράφαμε σε ένα χαρτί το όνομά μας και το πετούσαμε από το παράθυρο. Ίσως ήταν η ώρα που περνούσε η φήμη. Τώρα η γυναίκα θα έχει γεράσει, σαν τη μητέρα ή το θορυκτό Ποτέμκιν. Στις γωνιές η μέθηση με τις μπουκάλες στο στόμα, σαν τις σάλπιγγες της αποκαλύψεως. Και το χιόνι που πέφτει αθόρυβα από το πρωί, σαν κάποιος να τεινάζει το σπόγκο του παλιού σχολείου. Και ο φίλος μου ο Ιγνάτιος ερχόταν σε ώρες ακατάστατες, φτωχός αλλά παροιμιώδης. Συνήθως αντί μικράς αμοιβής, παρίστανε το νεκρό σε κάποιο πλανόδιο θίασο. Εκείνο το βράδυ μόλις είχαμε βγει από ένα μπαρ. «Πίνεις σαν άγγελος», του λέω. «Πώς το μάθες», έκανε ξαφνιασμένος. «Γέλασα». «Ξέρω ακόμα περισσότερα», του λέω. «Όπως λόγου χάρη πόσους θυρωρούς έχει η κόλαση και πόσες πουτάνες στο Νοβοροζίνσκι». «Πίναμε όλη νύχτα. Ακούς αυτή την υπέροχη μουσική», τον ρώτησα. «Δεν είναι μουσική», μου λέει. «Εγώ καταστρέφω τη ζωή μου». Λοιπόν, ποιος ήταν ο Ιγνάτιος, αλλά και ποιος δεσφάλει ή ποιος δεν λύγησε με τα χρόνια. Και αλήθεια, τι γνωρίζουμε για τον εαυτό μας? Ζούμε στην τύχη και στον κίνδυνο. Η κάθε μέρα μας φθείρει, έτσι που σε λίγο κάτω από το όνομά μας δεν θα βρίσκεται κανείς. Και μόνο η ανωνυμία μας διατηρεί μακριά από μύθους ή λαϊλασίες. Όμως σήμερα ξύπνησα με έναν προορισμό ωραιότερο. Και αυτή η γυναίκα στο πάρκο, τόσο θλιμμένη, που την ακολουθούσαν οι εποχές. Και πιο πίσω έρχονταν σαν μικρές φτερούγες τα χειρόγραφα των ποιητών που πέθαναν νωρίς, πριν έρθει η δόξα. Κι εγώ έπρεπε να παραδεχτώ την ενοχή μου για να σώσω ίσως κάτι περισσότερο από εμένα. Γι' αυτό κιόλας με βλέπετε εδώ, στη γωνιά του δρόμου, έτοιμο κάθε στιγμή να σας εξυπηρετήσω. Ένας μικροδιεκπεραιωτής του ανέφικτου μες στην αιώνια λησμονιά. Θυμάσαι? Ο πατέρας σου ήταν νεκρός στο φέρετρο και εσύ κάτι έψαχνες και μπήκε σε μια άλλη κάμαρα μονάχη. Σε ακολούθησα. Από το ανοιχτό παράθυρο ερχόταν η ευωδιά του κήπου. Ω, θα είμαστε νεκροί και η άνοιξη θα έρχεται πάλι και πάλι. Σε πλησίασα, με κοίταξε στα μάτια και τότε σε φίλησα. Σε φίλησα για όλα τα χρόνια που θα περάσουν, για όλες τις ελπίδες που θα χαθούν. Σε φίλησα και σε κράτησα επάνω μου. Και όπως πριν λίγο είχες αγκαλιάσει να αποχαιρετήσεις τον νεκρό, τα μαλλιά σου μύριζαν αιωνιότητα. Κι ύστερα μια νύχτα συνάντησα τον πεθαμένο αδερφό μου. Καθόταν σε μια γωνία και έκλαιγε. «Τι έχεις?», του λέω. «Γιατί δεν ξανάρθε ο κύριος Μαρίνος στο σπίτι?», μου λέει. Ήταν ένας παλιός δάσκαλος του βιολιού με μια αστεία ρεντικότα. «Δεν είχαμε να τον πληρώσουμε, αγόρι μου», του λέω. Ξεπέσαμε. Τότε, σαν να θύμωσε, άρπαξε με τα δυο του χέρια το λεωφορείο
και το σήκωσε ψηλά. «Κοίτα τι μπορεί ένας πεθαμένος», σκέφτηκα με θαυμασμό. Τέλος, καθώς γύριζα, άρχισε να βρέχει. «Γι' αυτό σταυρώθηκε ο Χριστός», είπα μέσα μου και έκανα το σταυρό μου. Όσο για τις νοσοκόμες, καθάριζαν με επιμέλεια τους θαλάμους, όμως εγώ ήμουνα πάντα λυπημένος. «Σκότωσα την αιωνιότητα, γιατρέ», έλεγα. Ο γιατρός γελούσε. «Δεν γίνονται τέτοια πράγματα», έλεγε. «Γίνονται, γιατρέ», του λέω, και του διηγήθηκα τις δυστυχίες της θείας μου. Την έλεγαν Ευδοκία. Τελικά ψάλαμε όλοι μαζί το «Ενανθρώπης Ευδοκία». Από τότε αγαπώ τις μέρες του χειμώνα που είναι σύντομες ή μεταμορφώνομαι σε ήρωα για να αποφύγω τους πραγματικούς κινδύνους. Έτσι και πίσω από τις ακόλαστες πράξεις μας κρύβεται το μίσος για τον εαυτό μας. Τι μας έφταξε, κανείς δεν θα το μάθει. Αχ, φίλοι μου, ζούμε σε ένα όνειρο που δεν θα επαληθευτεί παρά μονάχα μέσα σε ένα άλλο όνειρο. Αχ, φίλοι μου, ζούμε σε ένα όνειρο που δεν θα επαληθευτεί παρά μονάχα

Εγώ αγρυπνούσα. Ξανάπε, σαν να ήταν αυτό ένα άλλουθι. Γιατί υπάρχουν πράγματα που τα περιμένεις χρόνια και άλλα που συμβαίνουν μέσα σε μια στιγμή, καθορίζοντας για πάντα τη ζωή σου. Και επειδή είμαι προνοητικός, τα βράδια τακτοποιώ τις λέξεις με τα άλλα φαντάσματα και άξαφνα το ρολόι σταμάτησε, εγώ βρισκόμουν στο υπόγειο. «Γιατί κατέβηκα εδώ», είπα σιγανά, αλλά δεν ήταν κανείς να απαντήσει. Τάσος Λιβαδίτης.

0: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
2: Να σας περιμένω.
1: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί μου φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, το δρομολόγιο της εβδομάδας τελειώνει εδώ. Να έχετε

ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα πάρετε την Άγουσα για κοντινές εξοχές, για να παρατείνετε λίγο την αίσθηση του καλοκαιριού που αφήσαμε πίσω μας. Καλά, όχι και πολύ πίσω μας, ζέστη κάνει ακόμα, αλλά τέλος πάντων. Καλά μπάνια λοιπόν, και εμείς θα τα πούμε όπως πάντα τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά 90 κομμένα, Λάμπρος Καλαρίτης. Καλώς ήρθατε και απόψε στο δικό μας δύο ώρο μαζί μέχρι τις 6. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολύ παρασκήνιο, πληροφορίες και πάρα πολλά θέματα. Όχι μόνο τα γεωπολιτικά με την στενή έννοια, έχουμε και εγχώρια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία, τον πολιτισμό και γενικά τη διαμόρφωση της εγχώριας εθνικής κουλτούρας. Θα ξεκινήσουμε όμως από τις εξελίξεις στο ευρύ πεδίο, στο ενεργειακό παύλα διπλωματικό παύλα πολεμικό. Θεόδωρος Τσακίρης, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων στον ΑΔΜΙΕ, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη. Καλή σεζόν εύχομαι.
0: Καλή σεζόν, καλό μήνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αμήν, να είστε καλά.
0: Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση με αφορμή τα όσα γίνονται στο Ορμούς, την επανέναρξη περιορισμένων προς το παρόν επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές επιπτώσεις?
1: Κοιτάξτε, έχουμε ένα φάσμα τιμών που δεν έχει μεταβληθεί από 90% το τελευταίο τρίμηνο, από τότε που κατέρευσε ουσιαστικά η συμφωνία, το συμφωνητικό της ασυμφωνίας ουσιαστικά, τον Ιούλιο. Δεν έχει αλλάξει κάτι δομικά που να μπορεί να οδηγήσει τις τιμές είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω. Το προς τα κάτω σενάριο όλοι δευκόμαστε, αλλά δεν το θεωρούμε ιδιαίτερα πιθανό, είναι κάποια μορφή πολιτικής συμφωνίας. Το παραπάνω σενάριο, το οποίο είναι και το πιο πιθανό, είναι παράμετρος τριών διαφορετικών συνιστοσών. Η πρώτη έχει σχέση με το αν η Κίνα θα συνεχίσει να μην εισάγει, να σταματήσει, να μην εξάγει, να σταματήσει να διατηρήσει την απαγόρευση που έχει επιβάλει στον εαυτό της εξαγωγή προϊόντων και να καλύψει τη διαφορά που έχουν μειώσει τις εισαγωγές της περίπου κατά το ίμιση κοντά στα 5,5 εκατομμύρια βαρέλια, με συγχωρείτε. Μέσα από τα δικά της στρατηγικά αποθέματα, τα οποία της αρκούν για περίπου 100 ακόμα μέρες, χοντρικά, σε σχέση με την κατανάλωση. Το δεύτερο σενάριο, δεύτερη συνιστόσα, είναι ότι τα στρατηγικά αποθέματα της Δύσης, του ΟΣΑ γενικότερα, αρχίζουν και πλέον διαζούνται πάρα πολύ. Και αυτό είναι το οποίο, αν και κρατάνε μέχρι το Σεπτέμβριο, είναι ζήτημα αν θα πρέπει να υπάρξει δεύτερη απελευθέρωση μέσα στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, εάν η κατάσταση αυτή επικρατήσει. Και το τρίτο είναι τι γίνεται από την άποψη της ουσιαστικά παράκαμψης, της παράκαμψης των στενών. Τι εννοώ, κατά πόσο δηλαδή θα υπάρξουν αυξανόμενες ροές μέσα από τον Περσικό κόλπο και σε τι βαθμό το Ιράν θα μπορεί όντως να δημιουργήσει πρόβλημα με τον Μπάμπελ Μαντέμπ και την εργαλειοποίηση των Χούθη. Μέχρι στιγμής η εργαλειοποίηση των Χούθη δεν έχει επιφέρει μια ολοκληρωτική διακοπή των ροών μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Υπάρχει μια ανακατεύθυνση προς βορρά μέσω Σουέζ, το οποίο σε ένα βαθμό διατηρείται, αλλά όχι διατηρούνται κανονικά και αυξάνονται. Οπότε ένα κομμάτι αυτό που δεν πηγαίνει μέσω του Μπάμπελ Μανδέμπ από την νότια Ερυθρά, βγαίνει από τη βόρεια Ερυθρά μέσω της Μεσογείου, το σύστημα Σούμετ, το έχουν αυξηθεί ροές κατά περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια. Και το δεύτερο, το οποίο είναι ακόμα πιο σημαντικό και ό,τι φαίνεται να καταγράφεται, είναι πως έχουμε μια πολύ σημαντική αύξηση των ροών μέσα από τον ίδιο τον Περσικό κόλπο, μέσα από την Ομανική δίωδο που έχουν ανοίξει οι Αμερικανοί εδώ και αρκετό καιρό.
0: Από τον Νότο, από το Ομάν, από τα ύδατα του Ομάν.
1: Ακριβώς, μέσα από τα χωρικά ύδατα του Ομάν και μέσα από την αύξηση του τρόπου με τον οποίο γίνεται ουσιαστικά η παράκαμψη, το οποίο είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία μεταφοράς αργού με μικρά και μεσαία δεξαμενόπλια και διέλευση των μεγάλων και των πολύ μεγάλων τα βίλσης ή τα USS carriers μέσα από τα στενά του Ορμούς, τα οποία είναι πιο εύκολο να τα βρεις και πιο εύκολο να γίνουν στόχοι.
0: Θέλω τη γνώμη σας για το εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι προωθούν επισήμως πλέον την Συρία, μάλιστα έκανε σχετική ανάρτηση χθες ο Τραμπ, ως εναλλακτική οδό για την παράκαμψη του Ορμούς. Και ανακοινώθηκε ότι η Σεύρον θα προωθήσει έναν αγωγό ύψους κόστους 5,7 δισεκατομμυρίων για να φτιάξουν μια εναλλακτική διαδρομή μέσω Ιράκ, Συρίας, Τουρκίας κλπ. Είναι εφικτό αυτό? Είναι ρεαλιστικό?
1: Αλλά δεν είναι αυτό το βασικό σενάριο παράκαμψης των στενών. Υπάρχουν τρεις βασικές λογικές παράκαμψης, παρακαμπτήριες επιλογές, οι οποίες όσο συνεχίζει το Ιράν να μην συμβιβάζεται, τόσο περισσότερο θα αυξάνονται. Όσο περισσότερο θα ενισχύονται. Η πρώτη είναι το οποίο είναι υπό εξέλιξη, είναι υπό κατασκευή αυτό ο αγωγό που σα λέω. Πιθανότατα μέχρι το τέλο του έτου και του επόμενου έτου να ολοκληρωθεί και να έρθει σε λειτουργία. Είναι ο διπλασιασμό τη δυναμικότητα του αγωγού που συνδέει ουσιαστικά τα δύο κομμάτια των Εμμυράτων και καταλήγει στο λιμάνι τη Φουτζάιρα. Mm-hmm. Αυτό ήταν 1,8 εκατομμύρια, το προσθέτουν άλλα 1,5, το οποίο περίπου θα φτάσει, θα καλύψει το σύνολο των εξαγωγών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αν φτάσουν στα 4 εκατομμύρια, θα εξαγωγήσουν 3,5-3,6 πλέον δεν είναι μέλος του ΟΠΕΚ, μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τους κατά το δοκούν. Αυτό είναι το πρώτο και το οποίο θα γίνει, γιατί ήδη γίνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει μεγάλο βαθμό ασφάλειας, μεγάλη διαφοροποίηση, δεδομένου ότι η Φουτζάιρα είναι απέναντι, είναι πάρα πολύ κοντά στο Ιράν.
0: Είναι εντός εμβέλειας των πυράβλων. Ναι, είναι εντός
1: εμβέλειας. Και των πυράβλων και των βιολογιστικών πυράβλων και των cruise missiles και, το, καλά, και των drone προφανώς από το ίδιο το Ιράν. Αλλά έχει ένα βαθμό μικρότερου ρίσκου. Το δεύτερο είναι, που είναι επίσης υποσυζήτηση, αλλά όχι υποτελική, από εκεί ορθικά μια τελική επενδυτική απόφαση, ούτε είναι ακόμα σε φάση να μπει κάτι να κατασκευάζεται, είναι η επέκταση δυναμικότητας του βασικού παρακαμπτήρεου, το οποίο είναι το East West Pipeline από την Ανατολική Επαρχία, την Αλχάσα, μέχρι το Γιάμπου.
0: Στη Σαουδική Αραβία, Σαουδική Αραβία μιλάμε.
1: Εντός Σαουδικής Αραβίας. Ακριβώς αυτό έχει 7 εκατομμύρια βαρέλια δυναμικότητα. Υπάρχει δυνατότητα, αν ενεργοποιηθεί και εξυγχρονιστεί ένας άλλος αεροδρόμος που έχει κατασκευαστεί και αυτό στη δεκαετία του 80, που λεγόταν η Iraq Saudi Arabia Pipeline, ISPA, και μετέφερε πάλι Ιρακινό αργό μέσω του East West Pipeline προς το Γιάμπου για να παρακάμπτεται και τότε ο προσωπικός κόλπος και μπορεί να σταθεί στα πόδια του ο Σαντάμ Χουσέιν. Αν αυτό ολοκληρωθεί, τότε η δυναμικότητα αυτού του αργού μπορεί να φτάσει περίπου τα 10 εκατομμύρια μαζί με κάποιες περαιτέρω τεχνικές βελτιώσεις που σχετίζονται με την αφαίρεση, κάποια χημικά που μπορεί να βάλουν για να διευκολύνουν το throughput του αργού, τη δυναμικότητα ροής του αργού. Μπορεί να φτάσει από τα 10,5 μέχρι τα 11,3 εκατομμύρια βαρέλια. Το οποίο σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί να μεταφέρει και άλλο αργό πέραν της Σαουδικής Αραβίας. Που πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και αυτό θα δώσει διέξοδο και στο Κουβέιτ και ως ένα βαθμό στο Ιράκ. Το τρίτο κομμάτι είναι το Ιράκ το ίδιο. Το οποίο έχει υποστεί τεράστιες ζημιές από την κατάσταση αυτή. Διότι και δεν διέθετε ποτέ δικό του στόλο και δεν διέθετε εναλλακτικούς αγωγούς. Ο μόνος ελλακτικός αγωγός που υπήρχε ήταν από το κουρδικό Ιράκ προς την Τουρκία μέσω του αγωγού Kirkuk Ceyhan, το οποίο έχει μεν τυπική δυναμικότητα 1,5 εκατομμύρια βαρέλια, ουδέποτε λειτουργήσε πάνω από τα 200.000 βαρέλια από τη μία πλευρά. Και υπάρχουν και κάποια σχέδια πόντος τα οποία τώρα αρχίζουν και ξεσκονίζονται, που έχουν σχέση με τη δημιουργία ενός δικτύου που θα μεταφέρει, ενώ ουσιαστικά η παραγωγή του Ιράκ ήταν 70% από το σιητικά ελεγχόμενο νότιο και κεντρικό Ιράκ, να κατασκευαστεί μια δομή αγωγών που θα εξάγει το πετρέλαιο από την Βασόρα στη Χαντίθα, που είναι μέσα στο Σουνιτικό Τρίγωνο, η καρδιά του Σουνιτικού Τρίγωνου και έχει σημαντικά δηληστήρια, και από εκεί και πέρα διακλαδώνεται. Ένα κομμάτι να πηγαίνει στην Ιορδανία, ένα κομμάτι που είναι 700.000 βαρέλια, που είναι καινούριος αγωγός, ένα κομμάτι να πηγαίνει στη Συρία και ένα κομμάτι να μπαίνει πάνω στον αγωγό, τον υφιστάμενο εγώ και Κουκ Ceyhan, και να καταλήξει στην Τουρκία. Αυτό είναι και το μικρότερο. Mm-hmm. Γι' αυτό μιλάμε. Δεν μιλάμε ότι δεν υπάρχει αγωγός πετρελαίου από την Τουρκία, από τη Συρία στην Τουρκία, όπως έχει γραφεί, το οποίο είναι ανακριβές. Ούτε μιλάμε για αγωγούς που θα διατρέχουν όλο αυτό και θα καταλήγουν από τη Σαουδική Αραβία στην Τουρκία, τα οποία και αυτά είναι ανακριβή και στον μεγάλο βαθμό εθωροβάμαι. Mm-hmm. Αυτό είναι το παιχνίδι το οποίο αυτή τη στιγμή βλέπουμε να εξελίσσεται. Αλλά είναι το θετικό κομμάτι, να καταλήξω. Είναι ότι βλέπουμε αυξανόμενες δέσεις μέσα από την Ομανική δίωδο που με το ζόρι έχουν ανοίξει οι Αμερικανοί, σε σημείο που πριν από μερικές ημέρες κατέληξαν ότι έχουν επανέλθει στη συγκεκριμένη τουλάχιστον περίοδο πριν την έναρξη τη στοχοποίηση τάνκερ. Έχουν χτυπήσει 4-5 τάνκερ οι Ιρανοί από το σημείο που έγινε αυτή η ανακοίνωση και έχουν αποκατασταθεί οι ροές της τάξης του 65% του προπολεμικού, δηλαδή περίπου 15 εκατομμύρια. Και κυρίως είναι αργό όμως, δεν είναι προϊόντα. Γι' αυτό και βλέπουμε την πίεση να υπάρχει στον ντίζελ και στα προϊόντα που είναι πολύ πιο πάνω. Δεν βγαίνουν προϊόντα από τον κόλπο. Δεν βγαίνει σχεδόν τίποτα. Βγαίνει αργό μόνο. Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Mm-hmm. Τώρα, κλείνοντας, εάν όλα αυτά υλοποιηθούν χωρίς να υπάρξει κάποια ενδιάμεση σοβαρή διατάραξη, δηλαδή πόλεμος πλήρους κλίμακας, τι χρονοδιάγραμμα υπολογίζεται για να παρακαμφθεί το Ορμούζ και να αντικατασταθούν αυτές οι ποσότητες έτσι όπως τις περιγράψατε?
1: Τρία με πέντε χρόνια. Οπότε δεν μας βοηθάει
0: άμεσα. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Για τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ, είναι τα δύο μεγάλα. Έτσι. Αυτό που περιέγραψα πριν. Ναι. Θέλει χρόνια. Είναι θέμα ετών, δεν είναι θέμα μηνών, ούτε εβδομάδα.
0: Άρα, έτσι, στο ενδιάμεσο θα υπάρχει αυτή η υβριδική κατάσταση από τα στενά.
1: Στο ενδιάμεσο πρέπει να βρεθεί μια πολιτική λύση, γιατί τα στρατηγικά αποθέματα δεν μπορούν να καλύπτουν την πραγματικότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Και το κλειδί πλέον, θα καταλάβουμε, δεν το έχουν οι Αμερικανοί, το έχουν οι Ελλάδες και αυξανόμενα οι Κινέζοι. Mm. Αν οι Κινέζοι δουν ότι πλέον πρέπει να αρχίσουν να εισάγουν και μειώνουν τα αποθέματά τους, θα έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Από πού θα εισάγουν, από πού μπορούν να εισάγουν?
1: Από πού μπορούν να εισάγουν? Θα εισάγουν από οπουδήποτε βρούνε. Το ζήτημα είναι πως αυτό θα αυξήσει τη ζήτηση και θα ενεδάσει πάρα πολύ τις τιμές, δεδομένου ότι ναι, δεν υπάρχει αναπλήρωση της προσφοράς.
0: Αλλά μέχρι στιγμής οι Κινέζοι, αρκούμενοι στα δικά τους αποθέματα, Κινέζοι κρατούν τις τιμές κάτω.
1: Ακριβώς, ναι, έχουν σταματήσει τις εξαγωγές. Έχουν σταματήσει τις εξαγωγές προϊόντων και έχουν μειώσει εξαιτίας αυτού, έχουν μειώσει τις εξαγωγές τους κατά το ίμιση περίπου. Εάν αρχίσουν και επανέλθουν σε αυτό και δεν αντλούν πλέον τα δικά τους αποθέματα, θα αυξήσει τη ζήτηση πολύ γρήγορα. Και δεν μπορεί η τροφοδοσία να καλύψει αυτή την αλλαγή. Ναι. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Άρα και το άλλο βασικό ζητούμενο είναι πόσο γρήγορα θα ανεβαίνουν οι τιμές και τι θα γίνει με τις τιμές στην Αμερική, οι εσωτερικές τιμές. Που αρχίζουν εκεί με 4,3 δολάρια το γαλόνι. Όταν ξεπεράσει τα 4,5, αρχίζουν και πέφτουν, χάνονται βουλευτικές έδρες.
0: Ναι, ναι. Πάντως, τρεις μήνες είπατε ότι έχει ακόμα μπροστά της Κίνα για τα αποθέματά της. Προφανώς δεν θα το εξαντλήσει, οπότε το χρονοδιάγραμμα είναι συγκεκριμένο, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι έτη. Δεν είναι. Είναι μήνες.
0: Μήνες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σακύρη.
1: Για την εικόνα.
0: Θεοδόρος Σακύρης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική εικόνα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6. Λοιπόν, οριμάζουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να φέρουν μια ελληνοτουρκική κρίση πιο κοντά. Δεν το λέμε ούτε κινδυνολογικά έτσι ούτε, αλλά αντικειμενικά θα έρθει κάποια στιγμή εντός των επόμενων μηνών κατά πάσα πιθανότητα η ώρα όπου θα υπάρξει το πρώτο crash test στο πεδίο, είτε με το καλώδιο είτε με άλλον τρόπο. Είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι οριμάζουν χρονικά παράλληλα. Νίκος Μελέτης, διπλωματικός συντάκτης, πρώτο θέμα, ΕΡΤ Liberal, φίλος, κορυφαίος συντάκτης. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Λάγο, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μια σειρά από ορόσημα, είτε μιλάμε για το καλώδιο και τις έρευνες, είτε μιλάμε για τη μεταφορά οπλικών συστημάτων, όπου θα υπάρξει ένα crash test. Η Τουρκία, κατά τη συνήθεια πρακτική, απειλή. Τι βλέπεις να γίνεται όταν έρθει η ώρα?
1: Κοίτα, για να μην είμαι υπερβολική, αυτά τα συμπάθεια ένταση στο παρελθόν, η Τουρκία δεν ήταν καλό παιδί. Εξαρτητικά έγινε κακό. Αυτό ισχύει πάντα. Απλώς.
0: Σε χάσαμε, μας ακούς, Νικό?
1: Συγγνώμη,
0: Νικό, σε χάσαμε. Για πάνε, δηλαδή, σε χάσαμε κανείς διακοπές.
1: Ναι, τα σημάδια αυτά δεν έλειψαν ποτέ από την Τουρκία, την πολιτική της Τουρκίας. Απλώς, τώρα είναι διάφορα στοιχεία τα οποία η Τουρκία ενοχλείται, αντιδρά, περνάει σε άλλο επίπεδο και η Τουρκία, όλο αυτό και έθετε τα ζητήματα τα οποία έθετε, απλώς δεν δημιουργείται ένταση όταν η Ελλάδα δεν έκανε κινήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν απαιτήσει ουσιαστικά με την απειλή και με τους εκλογισμούς να μην υπάρχουν κινήσεις, να μην υπάρχει άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τότε είχαμε και ήρεμα νερά και όλα ήταν μια χαρά. Όταν η Ελλάδα άρχισε να κάνει κάποιες κινήσεις όπως αυτές με τα θαλάσσια πάρκα ή με το χωροταξικό, αυτές ακόμα είναι σε πλαίσιο θεωρητικό, έτσι, είναι σε πλαίσιο νομοθετικό.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν γίνει ακόμα πράξη, έτσι δεν έχει δοκιμαστεί το περίεργο. Τότε άρχισε να δει. Αυτό νομίζω ότι ήταν κριτήριο σοβαρό που άλλαξε και σε επίπεδο εκκλημακώνοντας ήταν η συνεργασία με το Ισραήλ και κυρίως η αγορά των οπλικών συστημάτων. Αυτό είναι το κομβικό σημείο που η Τουρκία δεν μπορεί να το αντέξει αυτό το πράγμα, διότι δεν είναι μόνο την ισχύ και την ελληνική άμυνα, αλλά στο πλαίσιο του σύνδρομου περικύκλωσης που έχει η Τουρκία και στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης την οποία έχει με το Ισραήλ σε παιδευτικό επίπεδο, θεωρεί ότι το Ισραήλ συμμαχεί με την Ελλάδα για να φτάσει στο Αιγαίο και έτσι να έχει απέναντί του η Τουρκία το Ισραήλ και από το Αιγαίο, όχι μόνο στην Συρία και στον Λιβάνο. Έτσι, να δούμε πώς φτάνουμε σε αυτή την κλιμάκωση με την Τουρκία. Από εδώ και πέρα, βέβαια, είναι πράγματα που δεν πρέπει να γίνουν. Το καλώδιο έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια, αλλά πάνω από 2 χρόνια. Έχει διακοπεί. Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι αυτό θα γίνει, δεν υπήρξε παρεμπόδιση και όλα αυτά. Τώρα φτάνει στο σημείο μηδέν.
0: Γι' αυτό είπα για crash test, γιατί οι παράγοντες που οριμάζουν, αυτό υπονοήσα ότι οι παράγοντες που οριμάζουν, ας πούμε, το καλώδιο κάποια στιγμή τώρα θα πρέπει είτε να γίνουν έρευνες, είτε να ποντιστεί. Αυτό θα είναι.
1: Πλέον... Είτε να ξεχαστεί. Είτε να πάει στο αρχείο, όπως το έχει μέλλον. Αλλά...
0: Ναι, το αντέχει αυτό η ελληνική κυβέρνηση, δεν ξέρω. Γι' αυτό είπα.
1: Πολιτικά δεν το αντέχει, έτσι, αλλά το θέμα του καλωδίου, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ δύσκολη εξίωση. Διότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, που μάλλον προς το χειρότερο έχει αλλάξει η τάση της Τουρκίας, αυτή που το 2024 παρεμπόδισε με πολεμικά πλοία της συνέχισης των Αιωνών, οι οποίες έρευνες γίνονταν όχι σε ρυθμή, δεν τα απλώς στην Μεσογείο, γινόταν εντός της ορισμένης ΑΟΣ της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Η οποία επικαλείται το πολιτικό. Η Τουρκία τι ζητάει όμως και επιδιώκει από αυτή την ιστορία, και γι' αυτό δεν πρόκειται να κάνει πίσω, ότι μέσω της διαδικασίας της έκδοσης της ΝΑΤΕΞ θα μπορέσει να επιβεβαιώσει τη γαλάζια πατρίδα και το πολιτικό μνημόνιο. Γι' αυτό είναι ένα θέμα που δεν είναι θέμα απλώς μια ρύθμιση να βρούμε να τελειώσουμε, να προχωρήσουμε. Είναι κρίσιμο για την Τουρκία το ζήτημα αυτό, όπως βέβαια κρίσιμο είναι και για την Ελλάδα, η οποία δεν μπορεί να δεχθεί να εκδοθεί να αύξηση στην περιοχή αυτή από την Τουρκία, διότι θα σήμαινε αποδοχή του τουρκολιβικού μνημονίου.
0: Άρα, κάποια στιγμή, άρα επειδή ούτε ένας ούτε άλλος μπορεί να κάνει πίσω, θα γίνει ένα crash test στο πεδίο. Γιατί η Ελλάδα τότε, ανοήτως, δεν περίμενε την αντίδραση της Τουρκίας στην Κάσο. Ας μην το σχολιάσουμε. Και τα μάζεψε άλλων ώρων και έφυγε. Τώρα που γνωρίζει τι θα ακολουθήσει και επειδή έχει ανεβάσει πάλι τον πύχη, ανανεώνοντας τη συμφωνία, βάζοντας τη Μεριντιάν μέσα από τους Γάλλους, διώχνοντας τους Ιταλούς από το ερευνητικό, αναλαμβάνοντας η Νεξάνσος εργολάβος. δεν μπορεί πάλι να το πάρει πίσω, γιατί τρέχουν και ρήτρες μεταξύ άλλων. Πέραν του πολιτικού ζητήματος που είναι και το μείζον, έτσι.
1: Υπάρχουν ρήτρες, είναι το πολιτικό ζήτημα πιο σημαντικό, Λαύρο. Γιατί θα σημαίνει, αν δεν προχωρήσει το έργο, ότι η Τουρκία μπορεί να επιβάλλει την εκούσια μάλιστα παραχώρηση της Ελλάδας από την έσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτό που επιδιώκει όλα αυτά τα χρόνια δεν το αποδειχθεί στην πράξη. Επομένως, το καλό θα πρέπει να συνεχίσει. Η κυβέρνηση θα πρέπει να μετρήσει τα πράγματα, διότι η Τουρκία πράγματι δεν είναι στην κατάσταση που ήταν πριν από δύο χρόνια. Βλέπουμε ότι έχει σε ρητορικό επίπεδο και διπλωματικό επίπεδο τουλάχιστον έχει κλιμακώσει πάρα πολύ τις τελευταίες εβδομάδες, τις τελευταίες δύο μήνες. Επομένως, θα πρέπει να προχωρήσει με παίρνοντας και το ρίσκο ότι θα υπάρξει μια ένταση. Η εκτίμηση στην Αθήνα είναι ότι η Τουρκία, όπως και η Ελλάδα βέβαια, η Τουρκία πάντως δεν θέλει μια μεγάλη κλιμάκωση κρίση σε αυτήν την περίοδο, διότι δεν θέλει να τραβήξει το βλέμμα εδώ και των Αμερικανών, την ώρα που τα έχει μια χαρά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά όμως ένα τέτοιο μικρό επεισόδιο θα μπορούσε να γίνει εκεί, δεν είναι πάντα ελεγχόμενο και δεν είναι πάντα διαχειρίσιμο ώστε να μην οδηγήσει σε μια κλιμάκωση. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Και πάντως η Τουρκία είναι αυτό που λες και εσύ, όταν η Ελλάδα επιχειρεί να ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα, εκεί θα δοκιμάζεται επί του πεδίου και το πώς αντιδράει η Τουρκία. Ελπίζουν όλοι ότι θα είναι με διπλωματικά διαδείγματα, είναι η έκταση μια ΝΑΤΟ την οποία θα ακυρώσουμε, αλλά το 2024 και στείλει 5 πολεμικά πλοία.
0: Τότε η Ελλάδα πιάστηκε εξαπίνης, τώρα δεν έχει τέτοια δικαιολογία. Βλέπω μεγάλο εκνευρισμό και αδυναμία διαχείρισης και του έτερου γεγονότος ότι η εξοπλιστική συνεργασία με το Ισραήλ δημιουργεί νέα δεδομένα στην περιοχή ή θα δημιουργήσει, εν πάση όταν ολοκληρωθούν οι εξοπλιστικές συμφωνίες. Θα αλλάξει το τοπίο στην περιοχή και επιχειρησιακά. Η Ελλάδα θα αποκτήσει δυνατότητες έστω παρακολούθησης καταγραφής που δεν είχε. Θα δυσκολεύεται το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδος. Πολύ περισσότερο σε συνεργασία με το Ισραήλ. Γιατί μιλάμε για συμβατότητα συστημάτων. Γενικά θα υπάρχει μια κοινή επιχειρησιακή κατάσταση στην περιοχή. Και αυτό βλέπω ότι τους εκνευρίζει. Έβλεπα χθες διάβαζα ένα τουρκικό δημοσίευμα αγγλόφωνο που έλεγε πώς το αφήσαμε να συμβεί αυτό. Δεν βρίσκουν τρόπο να το διαχειριστούν αυτό.
1: Ναι, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για τους ίδιους και σε επίπεδο συμβολισμών και σε επίπεδο ουσίας και μην είναι στην ελληνική άπειρα βεβαίως, αλλά και σε επίπεδο συμβολισμού, διότι κοινή γνώμη στο εσωτερικό της Τουρκίας ως το παραδείγμα.
0: Σε χάσαμε, Νικό.
1: Διαμαρτύρονται για ποιο λόγο η Τουρκία δεν παρεμβαίνει σαν το πώς θα παρεμβεί όμως. Μια φορά παρεμβαίνει η Τουρκία στα αντίστοιχη κατάσταση του 1998.
0: Με τους 300.
1: Ναι, με τις 400 στην Κύπρο.
0: Yeah.
1: Έτσι, που τότε βέβαια πέτυχε, ήταν και οι Αμερικανοί που παρενέβησαν ο Ρίτσαρ Χόλτρος. Επομένως, στην Κύπρο όμως δεν είναι οι ίδιες καταστάσεις, ούτε η Ελλάδα είναι Κύπρος αυτή τη στιγμή, ούτε η Ρωσία είναι μια διάφορη Ρωσία η οποία και πουλήσει κάποια οπτικά συστήματα στην Κύπρο. Yeah. Επομένως, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα εντείνει πάρα πολύ η Τουρκία στο θέμα της συνεργασίας της Ελλάδας με το Ισραήλ. Θα προσπαθεί να αναδεικνύει κάθε φορά ότι είναι μια συνεργασία η οποία αποσταθεροποιεί την περιοχή, η λειτουργία αποσταθεροποιεί το προβάλλει και θα ασκεί εκβιαστικές απειλές κάθε τόσο, θα εκτοξεύει εκβιαστικές απειλές, προκειμένου να είναι υπονομεύσει αυτή η συνεργασία, είναι καθυστερήσει και πάντως να επιτύχει με κάποιο τρόπο να μην πάνε τα οπλικά συστήματα στα νησιά. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως δεν το συζητά καθόλου η Αθήνα. Μπορεί να πούμε ότι άλλο μπορεί να πούμε, αλλά αυτό το θέμα δεν το συζητά. Ότι η αμυντική διάταξη της χώρας είναι κάτι που αφορά την Ελλάδα και δεν μπορεί να παρεμβαίνει εκεί πέρα η Τουρκία. Εκεί μπορεί να υπάρχουν προβλήματα σοβαρά επί του πεδίου, όταν φτάσει η στιγμή να παραδοθούν τα πρώτα Ισραηλινά συστήματα, εφόσον μάλιστα είναι από αυτά τα οποία δεν κατασταθούν και στα ελληνικά νησιά.
0: Παίζει τα ρέστα της για να υπονομεύσει τη σχέση. Βλέπω επιστρατεύει διάφορους και εγχώριους έτσι. Εδώ πέρα με διάφορα γελία επιχειρήματα ότι το Ισραήλ προσπαθεί να παρασύρει την Ελλάδα και την Κύπρο στην έντασή του με την Τουρκία. Λες και η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουν ένταση με την Τουρκία και είναι το Ισραήλ αυτό το οποίο θα παρασύρει την Ελλάδα σε κρίση.
1: Δηλαδή αν Λάμπρο αγοράζει όμπλα από την Νότια Αφρική, δηλαδή από την Κένια η Τουρκία θα είναι ευχαριστημένη. Απλώς ποτέ θα είναι ευχαριστημένη, πάντα θα ζητούσε. Απλώς τώρα ακόμα περισσότερο γιατί βρίσκει ένα επιχείρημα να προβάλλει ότι τα όπλα αυτά προέρχονται από το γενοκτόνο εισαγωγικά Ισραήλ που αποσυντηροποιεί την περιοχή. Αλλά το θέμα είναι ότι τα όπλα αυτά έρχονται για την ελληνική άμυνα. Κάτι που επιβεβαιώνεται την ανάγκη της άμυνας, οι δηλώσεις και του Ερντογάν και όλων των άλλων. Εδώ και ένα μήνα όλες οι ανακοινώσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μιλούν για κρίζες ζώνες. Έτσι. Ναι. Όταν υπάρχει από την Τουρκία ευθεία απειλή όχι κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά εθνική κυριαρχία ελληνικού εδάφου, η άμυνα είναι η πρώτη προτεραιότητα την οποία πρέπει να έχει η ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό κάνει.
0: Θα έχει πάντως ενδιαφέρον όταν έρθει η ώρα το και η Ελλάδα. Αν η Ελλάδα σηκώσει τελικά το γάντι, πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Γιατί έχει συνηθίσει σε μια πολύ προβλέψιμη ελληνική συμπεριφορά. Δυστυχώς όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η Ελλάδα με διάφορα προσχήματα, με τον έναν τρόπο, υποχωρούσε. Τώρα τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα.
1: Αλήθεια είναι αυτό που λες. Και βέβαια, όταν πήγαν οι Patriots στην Κάρπαθο, θυμάσαι τι έγινε πάλι. Ήταν η πρώτη φορά που δημόσια έγινε αυτό το πράγμα και μάλιστα σε κοινή θέα. Υπήρξαν αντιδράσεις, αλλά όμως έγινε. Οι Patriots πήγαν και καταστάθηκαν. Θα μου πείτε, θα έμειναν για πάντα. Δεν έμειναν για πάντα. Όμως ήταν ένα μήνυμα προς την Τουρκία ότι σε ό,τι αφορά την αμυντική διάταξη, εκεί δεν λαμβάνονται υπόψη οι δικές τις απειλές και εκφοβισμοί. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα γίνει και όταν αρχίσουν να έρχονται και τα πρώτα οπλικά σχήματα από το Ισραήλ. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια κυβέρνηση ελληνική, η οποία θα αποφύγει βεβαίως την κατάσταση που βρίσκεται το ελληνικές σχέσεις. Να προχωρήσει στην αμυντική θωράκιση των ελληνικών νησιών, τα οποία μερικά από αυτά επιβουλεύεται η Τουρκία σήμερα. Αλλά αυτά όλα είναι δοκιμασίες, δεν θα είναι μετά από μερικά χρόνια, θα είναι επόμενες μήνες, το επόμενο ένα χρόνο, που θα δοκιμαστούν στην πράξη του πεδίου οι ελληνικές σχέσεις και οι αντοχές της σχέσης αυτής που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, που είναι πότε μη πόλεμος, αλλά ουσιαστικά είναι μη κηρυγμένος πόλεμος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Νίκος Μελέτης, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για τα νησιά και για το αν θα επαναληφθεί το σκηνικό της Κάσου, δεν το πιστεύουμε αυτό και δεν μπορεί να γίνει. Να παραμείνουμε σε αυτό το πεδίο, γιατί νομίζω ότι έχουμε μια εξέλιξη σε αυτό, μια έτσι παράλληλη εξέλιξη. Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής ΠΑΣΟ, καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καλησπέρα. Μας ακούτε?
1: Καλή σας πέρα. Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα στους ακροατές μας από την ηρωική νήσο Κάσο λοιπόν.
0: Α, είστε Κάσο, μπράβο. Το φανταζόμασταν γι' αυτό και το ελπίζαμε. Τι γίνεται εκεί λοιπόν, τι κάνετε?
1: Προσκυνώθηκα πριν από μερικές ώρες, ναι, από τη Σιτία στην Κρήτη. Είμαι εδώ. Στο βάθος σχηματίζει η ελληνική σημαία. Βλέπω τα γαλανά νερά του Ιωνίου, του Αιγαίου. Και αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση που βρίσκομαι σε ένα νησί το οποίο έχει ταυτιστεί με ηρωικούς αγώνες του έθνους μας, αλλά και προσφάτως δυστυχώς με αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και είμαι εδώ για να στείλω ένα ηχηρό μήνυμα ως Ευρωπαίος αξιωματούχος, προφανώς και ως Έλληνας πολίτης, αλλά και με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τις 27 πρωτεύουσες των 27 κρατών μελών, περιλαμβανομένης της Αθήνας. Προς την Ουάσιγκτον, προς τους συμμάχους μας, προς τους φίλους μας, αλλά και προς όσους επιβουλεύονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και το μήνυμα που θέλω να στείλω με την παραμονή μου εδώ, στην Κάσο, μαζί με άλλους συναδέλφους μου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθηγητές του διεθνούς δικαίου, καθηγητές του ευρωπαϊκού δικαίου, ανθρώπους που αποφασίζουν για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στην Κάσο, είναι ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας και κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτίζονται με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Και συνεπώς δεν νοείται αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, αγαπητέ κύριε Καλαρίτη και αγαπητοί ακροατές μας, δεν νοείται αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου χωρίς την πάνδημη, σύσσωμη και αλληλέγγυα αντίδραση όλης της ευρωπαϊκής οικογένειας.
0: Είστε με ευρωβουλευτές εκεί αλλού, συναδέλφου σας?
1: Θα συνδεθούμε με ευρωβουλευτές, ναι, εξ αποστάσεως. Mm-hmm. Είναι εδώ όμως ήδη στο νησί μαζί μου καθηγητές του Διεθνούς Δικαίου, την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θα στείλουμε όλοι μαζί ένα ηχηρό μήνυμα σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, αλλά και κάτι άλλο. Το Διεθνές Δίκαιο δεν αρκεί να το επικαλείσαι. Πρέπει να είσαι σε θέση να το εφαρμόσεις και βεβαίως όταν χρειαστεί να το επιβάλλεις. Διότι αν αρκεί μονάχα να το επικαλείσαι και δεν προσπαθείς καθημερινά να το εφαρμόσεις στο πεδίο και όταν χρειαστεί να το επιβάλλεις, μπορεί να καταστεί κενό γράμμα. Εμείς λοιπόν έχουμε μια υποχρέωση. Πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας, διότι πρέπει να στείλουμε το μήνυμα της προάσπισης της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής μας κυριαρχίας, κύριε Καλαρίτη. Και βεβαίως θα επαναληφθούν τα γεγονότα της Κάσου που μας πλήγωσαν και βεβαίως πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η πόντιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Βεβαίως είναι ένα project το οποίο αποτελεί και υποχρέωση εκτός από δικαίωμα της πατρίδας μας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών που το έχουν χρηματοδοτήσει με 700 εκατομμύρια. Βεβαίως και η χώρα μας και οι πολιτικές δυνάμεις και όλος ο ελληνικός λαός με αίσθημα εθνικής ευθύνης και αίσθημα εθνικής ομοψυχίας πρέπει να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα ότι δεν μπορεί να δεχθεί καμία οπισθοχώρηση από τα αυτονόητα και ταυτόχρονα θα πρέπει να θωρακίσουμε στη φαρά τους Έλληνες αλλοίς μας στο Αιγαίο, διότι τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν τα κρούσματα στο Αιγαίο από τουρκικά αλλιευτικά. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναδείξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητάμε κυρώσεις. Προωθείται ένας αφελληνισμός του Αιγαίου. Στράτες, μηχανότρατες, θηριώδεις.
0: Μπαίνουν και εντός χωρικών υδάτων. Και εντός
1: χωρικών υδάτων εκτοπίζουν ελληνικά αλλιευτικά. Κραυγή αγωνίας συναντώ από τους Έλληνες αλλιείς σε κάθε νησί που επισκέπτομαι το Βόρειο Αιγαίο και σήμερα εδώ στην Κάσο. Και ταυτόχρονα καλό την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει επιτέλους σε κάτι το οποίο θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει εδώ και χρόνια. Την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νοτίου της Κρήτης. Το λέω αυτό με αίσθημα εθνικής ευθύνης, διότι όταν τα κυριαρχικά σου δικαιώματα δεν δείχνεις ότι είσαι αποφασισμένος να τα ασκήσεις, με τρόπο στιβαρό αποφασιστικό, σταθμισμένο, αλλά και απολύτως ξεκάθαρο προς όλους και προς τους φίλους και προς τους εχθρούς.
0: Στην
1: δεν θα σε πάρουν στα σοβαρά. Ούτε οι φίλοι, ούτε
0: αυτό.
1: Οι σύμμαχοι, ισχύει ούτε οι εταίροι,
0: στην Ευρώπη, ούτε οι αντίπαλοι. Στην Ευρώπη, όταν ενημερώνετε συναδέλφους σας ευρωβουλευτές, τι κλίμα συναντάτε, τι κλίμα εισπράτετε?
1: Εξαρτάται. Διότι υπάρχουν συνάδελφοι μου ευρωβουλευτές, αλλά και ευρωπαϊκοί θεσμοί και ευρωπαίοι αξιωματούχοι και αμερικανοί αξιωματούχοι. Και πολλοί άλλοι αξιωματούχοι, καλόπιστοι, οι οποίοι θεωρούν ότι εν πάση περιπτώσει Ελλάδα και Τουρκία μπορεί και να έχουν δρομολογήσει μια επίλυση των προβλημάτων τους και τέλος πάντων να έχουν τροχιοδρομήσει μια αμοιβαία κατανόηση στα ζητήματά τους. Αναφέρομαι στην περίφημη διακήρυξη των Αθηνών, για παράδειγμα. Ναι. Κάτι το οποίο δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό η εύκολη απάντηση πολλές φορές στα στρογγυλά τραπέζια, στις επιτροπές και στην Ολομέλεια, στις συναντήσεις, στις κατηδίαν συναντήσεις, είναι ότι παιδιά, εντάξει, εσείς τα έχετε βρει, αν δεν τα έχετε βρει, βρείτε τα, κάπου εκεί κοντά είστε. Αφήστε εμείς να δούμε τι θα κάνουμε επάνω στη Βαλτική, με τους Ρώσους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Η απάντηση όμως εκεί πρέπει να είναι ότι παιδιά, εδαφική ακεραιότητα και εθνική κυριαρχία και μάλιστα στο πεδίο, σε δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλείται. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο που υπάρχει και μάλιστα τουρκική κατοχή. Στρατιωτική κατοχή. Αυτά λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να ακούγονται, να υπενθυμίζονται και ταυτόχρονα και εμείς ως Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, εκπροσωπώντας 27 κράτη-μέλη, και όχι μόνο την πατρίδα μου, αλλά και 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, να τα υπενθυμίζουμε με κάθε ευκαιρία. Και αυτό είναι το μήνυμα της παραμονής μου εδώ, στην Κάσο.
0: Θα κάνετε συνδέσιμα με Ευρωβουλευτές?
1: Βεβαίως, με Ευρωβουλευτές και με Ευρωπαϊκούς θεσμούς και από την Ευρώπη αξιωματούχος, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα δώσω και συνεντεύξεις σε τηλεοπτικά δίκτυα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε δημόσια τηλεόραση αύριο το πρωί και αλλού, αλλά και σε ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία. Διότι επαναλαμβάνω, βρίσκομαι εδώ ως Ευρωπαίος αξιωματούχος, και διότι στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά και σε άλλες επιτροπές κρίσιμες, στις οποίες έχω την τιμή να συμμετέχω, όπως η Επιτροπή Προϋπολογισμού, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε σε σχέση με όλα αυτά που γίνονται. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να εκρίνουμε κονδύλια δισεκατομμυρίων για την Τελωνιακή Ένωση ή για την προσέγγιση με τρίτες χώρες περιλαμβανομένης της Τουρκίας, τη στιγμή που απειλείται τα κυριαρχικά δικαιώματα και η εδαφική ακεραιότητα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιοι να σφυρίζουν αδιάφορα. Όπως επίσης δεν μπορεί να συζητάμε συμμετοχή στην αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας μιας χώρας η οποία πλέον στο πεδίο, με πράξεις στο πεδίο, έτσι, τα θαλάσσια πάρκα, η Ναύτεξ, η τουρκική στολίσκη αλλιευτικών που εκτοπίζουν Έλληνες αλλιείς, είναι η προσπάθεια εφαρμογής πλέον στο πεδίο του αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο από ένα αφήγημα των τελευταίων 20 ετών γίνεται προσπάθεια να γίνει διεκδίκηση και η διεκδίκηση καθεστώς. Ναι. Αυτό λοιπόν το καθεστώς το οποίο προωθεί αυτή τη στιγμή η Τουρκία, το ανιστόρητο, το αναθεωρητικό.
0: Ναι, δεν μπορεί να συμβαδίζει με αποδέσμευση κονδυλίων ούτε με συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Δεν μπορεί αυτός ο οποίος κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος, απειλεί άλλη χώρα, αφισβητώντας την κυριαρχία της, να είναι από τους εγκύτες ασφαλείας Ευρώπης. Είναι αστεία πράγματα αυτά και η Ελλάδα πρέπει να το ξεκαθαρίσει.
1: Είναι αστεία πράγματα και επίσης θέλω να δηλώσω και το εξής. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από μερικές. Από 2-24 ώρα φέρεται σε δηλώσεις σε ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία να δηλώνει ότι δεν βλέπει κάποιο πρόβλημα ή κάποιο ζήτημα με την περίφημη συμφωνία της ΜΕΚΑ. Σαουδική Αραβία, ναι. Τουρκία,
0: Πακιστάν.
1: Επειδή κάποιοι από εμάς βλέπουν και μεγάλο πρόβλημα, δεδομένου ότι η Τουρκία συμμετέχει σε μια συμφωνία, στρατιωτική συμφωνία, η οποία αντιστρατεύεται άλλες βασικές πτυχές της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας, στην οποία τρομάρα μας φιλοδοξεί να συμμετάσχει η Τουρκία. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή. Με ποιον πάει ο καθένας, τι είδους προτεραιότητες, αρχές και συμφέροντα υπηρετεί και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει πραγματικά να έχει ένα αποτύπωμα στιβαρό, σοβαρό, για να την παίρνουν σοβαρά υπόψη της και να έχει και μέλλον, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους περιφερειακές συμφωνίες, οι οποίες δεν είναι συμφωνίες εμπορικής υφής, είναι συμφωνίες στρατιωτικές. Είναι συμφωνίες οι οποίες περιλαμβάνουν στρατιωτικές συμμαχίες και ρήτρες στρατιωτικής
0: αμοιβαίας συνδρομής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε επαφή. Ευχαριστούμε
1: καλά.
0: Πάρα πολύ.
1: Καλή δύναμη σε όλους. Αγωνιστικό μήνυμα από την ηρωική Νίσο Τάσο.
0: Νικόλας Φαραντούρης, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πέραν των άλλων θεμάτων στο εσωτερικό, είχαμε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι ακόμα ένα σύμπτωμα της ευρύτερης ατζέντας η οποία επιμένει. Αναφέρομαι στα θέματα της woke ατζέντας κλπ. Όπου παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι δεν υφίσταται, μια χαρά υφίσταται και μάλιστα έγινε απόπειρα να διοχετευθεί και να επιβληθεί στα παιδιά του Δημοτικού. Αναφέρομαι ότι το έχετε δει το θέμα στα βιβλία του Δημοτικού για τις μορφές της οικογένειας, όπου παρουσιάζονται διάφορες μορφές οικογένειας με δύο άντρες, με δύο γυναίκες κλπ. Έγινε γνωστό, θορυβήθηκε η κυβέρνηση, άδειασε την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, και είπε ότι δεν υφίσταται θέμα, τα βιβλία θα αποσυρθούν κλπ. Εντάξει, θα αποσυρθούν. Όμως έγινε απόπειρα για να γίνει προπαγάνδα, κατήχηση, προσιλητισμός στα παιδιά του Δημοτικού. Μια χαρά ατζέντα υπάρχει και όπου βρεθεί ευκαιρία πάνε να την βάλουν, να την επιβάλλουν. Αναστάσιος Λαβρέτζος είναι και απόψη μαζί μας. Καλησπέρα Τάσο.
3: Καλησπέρα Λαμπρό.
2: Λοιπόν, το θέμα με τα βιβλία του Δημοτικού, μιλάμε για παιδιά Δευτέρας Δημοτικού και Έκτης Δημοτικού, όπου καλούνται εκεί να ενημερωθούν και να πάρουν μέρος μάλιστα με διάφορα παιχνίδια για τις διάφορες μορφές οικογένειας. Δεν είναι μία μορφή οικογένειας, ναι, δεν είναι μία μορφή, υπάρχουν πολλές μορφές, όντως. Υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες κλπ. Εκεί είναι μία άλλη απόπειρα. Οικογένειες με δύο άντρες και παιδιά, δύο γυναίκες και παιδιά, ως σύζυγοι. Έγινε γνωστό, θορυβήθηκε η κυβέρνηση, το μάζεψε, το θέμα παραμένει. Είναι ανήθικο να προσπαθούν να επιβάλλουν σε παιδιά του Δημοτικού τις ιδιολειψίες τους?
3: Κοίταξε, καταρχάς μιλάμε για το βιβλίο Γλώσσας της Β' Δημοτικού, που κάνει αναφορά σε διάφορες οικογένειες, δηλαδή κάνει ουσιαστικά μια, πώς το λένε, δίνει τους ορισμούς των οικογενειών, άρα τα βάζει σε ένα νέο πλαίσιο τα παιδιά, και το βιβλίο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Έκτης Δημοτικού, το οποίο καταγράφει τη νομική και κοινωνική πραγματικότητα. Τώρα, αυτό το κοινωνική πραγματικότητα σημαίνει μεγάλο νερό, πολύ νερό, γιατί μοιάζει ακριβώς με ένα στοιχείο προσιλητισμού. Εντάξει, να αναφέρει στα νομικά πλαίσια σε θέματα μαθημάτων που αφορούν την αγωγή του πολίτη, το καταλαβαίνω, αλλά την κοινωνική πραγματικότητα αυτό λειτουργεί ως ένα είδος προσιλητισμού προφανώς. Όπως είπες όμως, και θα μείνω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν είναι μόνο απλές αναφορές. Τα καλή να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες.
2: Βιωματικά.
3: Και να πάρουν ρόλους. Και έχω δει αντίγραφα των σελίδων των βιβλίων αυτών, όπως έχουν δημοσιευτεί βεβαίως, που λέει σε δραστηριότητες χωριστείτε λέει σε ομάδες και αναλάβετε έναν τύπο οικογένεια σαν ομάδα. Δηλαδή βάζουν τα παιδιά να πάρουν ρόλους και αυτό δεν είναι απλός προσιλητισμός, είναι εξαναγκασμός να πάρουν ρόλους και ταυτότητες. Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι έχουμε

0: με την εργαλειοποίηση του νόμου των ομόφυλων ζευγαριών, ο οποίος πρέπει να δημιουργεί μια χιονοστιβάδα δράσεων και παρεμβάσεων που κατεβαίνουν προς τα κάτω. Βλέπουμε λοιπόν πόσο κομβικό ήταν το νομοσχέδιο αυτό. Γιατί βάσει αυτού τώρα επικαλούνται κάποιοι και λένε, αφού είναι μια κοινωνική και νομική πραγματικότητα, θα πρέπει να το θέσουμε σε ευρεία βάση πλέον σε όλους. Το ερώτημα βέβαια, δεν υπάρχουν δύο βασικά, πολύ βασικά ερωτήματα. Το ερώτημα είναι αν αυτή η ζήτηση πρέπει να γίνει σε αυτές τις ηλικίες. Δηλαδή αν πρέπει να κατέβει στη Β' Δημοτικού. Όπου δημιουργεί μια σύγχυση στα παιδιά. Γιατί τελικά δεν τα αφήνει να διαλέξουν στη ζωή τους, αλλά τους επιβάλλει πρότυπα. Και το δεύτερο, που είναι πολύ σημαντικό, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει και το στοιχείο της κοινωνικής επιβίωσης. Αν πρέπει όλα αυτά να γίνονται σε μια χώρα με τόσο μεγάλο πρόβλημα δημογραφικό. Γιατί, εντάξει, είναι άλλο η αποδοχή ή η ανοχή ορισμένων συμπεριφορών που είναι προσωπικά δικαιώματα.
1: Και άλλο είναι επικαλεί σε πραγματικότητα για να την γενικεύσεις. Και άλλες πραγματικότητες υπάρχουν.
0: Ακριβώς εκεί σημαίνει... το θέμα. Ότι επικαλούνται το δικαίωμά τους να κάνουν ό,τι θέλουν, να το επιβάλλουν στη βάση της ισότιμης συμπεριφοράς, να το επιβάλλουν ως πρότυπο. Δηλαδή εδώ έχουμε την εργαλειοποίηση της woke κουλτούρας, η οποία πλέον, εφόσον παίρνει το δικαίωμα μιας μειονότητας να το στη βάση των ατομικών της δικαιωμάτων, να το επιβάλλει ως κοινωνικό πρότυπο, αρχίζει και αλλάζει πλέον τις σύνδεσεις και τους ορισμούς της κοινωνίας. Και μια κοινωνία δεν είναι μόνο νόμοι, είναι και όπως έλεγε ο Καστοριάδης, είναι και οι κοινωνικές θεσμίσεις. Yeah. Και αυτό είναι η εργαλειοποίηση της woke κουλτούρας. Ότι δηλαδή χρησιμοποιούν μειονότητες για να επιβάλλουν, να μεταβάλλουν τις αντιλήψεις της πλειονότητας. Και εδώ θέλω να θυμίσω αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Ότι είχε πει αρχικά, ότι είχε πει για την τρομοκρατία της πλειοψηφίας. Και όταν ανέλαβε ο Τραμπ και άλλαξε λιγάκι το διεθνές πλαίσιο, το γύρισε τελείως και μίλησε για την τρομοκρατία της μειοψηφίας.
1: Τυραννία.
0: Την τυραννία της μειοψηφίας. Καταπίεση της μειοψηφίας. Λοιπόν, πρέπει κάπου να βρούμε πού στεκόμαστε σε όλα αυτά τα πράγματα. Και το βασικότερο είναι τελικά να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η κοινωνία θα υπάρχει και αύριο. Γιατί η κοινωνία δεν είναι τα άτομα, είναι το σύνολο που συνθέτουν την κοινωνία. Και είναι κάτι ευρύτερο από τα άτομα.
1: Επειδή αναφέρθηκε στο δημογραφικό, για το οποίο μιλάμε μαζί 10 χρόνια τουλάχιστον. Ναι. Το δημογραφικό, για το οποίο επιδεινώνεται από τότε που ξεκίνησαμε εμείς μαζί τις συζητήσεις 10 χρόνια πλέον.
0: Επιταχύνεται.
1: Δεν είναι καμιά πρωτοβουλία για τα παιδιά του δημοτικού για να τους πούνε για την αναγκαιότητα της πολυμελούς οικογένειας και γιατί για το δημογραφικό. Αλλά βρήκαν ότι είναι αναγκαίο να τα μάθουν τα παιδιά γιατί μπορεί να υπάρχουν οικογένειες με δύο άντρες ή με δύο γυναίκες. Ή και άλλες οικογένειες. Πρόσεξε, δεν μένουν μόνο εκεί.
0: Ναι, με
1: περισσότερους. Δηλαδή, μιλάνε για διαφορετικές γεωμετρίες. Αυτό θεώρησαν ότι είναι αναγκαίο να μάθουν τα παιδιά. Και όχι το θέμα το δημογραφικό, ας να τους καλλιεργήσουν μια κουλτούρα οικογένειας πολυμελούς.
0: Σε αυτό που λες, Λάμπρο, θέλω να πω το εξής. Επειδή έχουμε πει πολλές φορές, το ξέρει οι φίλοι μας, ακόμα έχω γράψει ένα βιβλίο εδώ και χρόνια, το οποίο δυστυχώς επιβεβαιώνεται συνεχώς. Μέσα στο βιβλίο αυτό έχω καταθέσει και προτάσεις. Μία από τις προτάσεις που έχω καταθέσει γραπτός εδώ και χρόνια είναι ότι πλέον θα πρέπει το κράτος να αναλάβει και ένα είδος καμπάνιας, ενεργού καμπάνιας ενημερωτικής, διαφημιστικής, να προβάλλει πρότυπα πολυμελών οικογενειών, ακόμα και μέσα από σειρές στην τηλεόραση ή και με διαφημιστικά σποτ, όπως το κάνουν χώρες της Σκανδιναβίας. Δεν είναι κάτι περίεργο αυτό που λέω, το κάνουν άλλες χώρες. Εδώ έχουμε το αντίθετο. Δηλαδή εδώ έχουμε στη βάση της ιερότητας της woke κουλτούρας, που είναι κάτι το απαραβίαστο ας πούμε, θυσιάζονται τα πάντα. Ακόμα και η επιβιωσιμότητα της κοινωνίας. Yeah. Γι' αυτό δεν ασχολείται κανείς. Αλλά να ξέρουμε κάτι, ότι οι ηγεσίες σε μια χώρα δεν επιβάλλονται, δεν υπάρχουν απλώς για να προβάλλουν τις απαιτήσεις των μειοψηφιών επί της πλειοψηφίας, δίθεν ως ανθρώπινο δικαίωμα. Οι ηγεσίες υπάρχουν κυρίως για να εξασφαλίζουν την επιβίωση του συλλογικού υποκειμένου. Και αυτό το ρόλο δεν το τηρεί αυτή η κυβέρνηση. Είναι δέσμια των ιδεοληψιών της. Και σε αυτό έχει προσωπική ευθύνη ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, γιατί έχει επιβάλει και ανθρώπους που είναι ιδεολογικά τοποθετημένοι σε αυτή την κατεύθυνση. Και δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς υπάρχουν αυτές οι ιδεολογικές θέσεις από την Υπουργό Παιδείας, που ήταν και Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής. Από ό,τι ξέρω, δεν έχει οικογένεια, αλλά αυτό δεν πειράζει. Δεν δηλαδή, της αφαιρεί το δικαίωμα να είναι Υπουργός Παιδείας. Αν και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να έχει κανείς βιωματική σχέση με παιδιά για να μπορεί να ασχολείται με τα θέματα των παιδιών.
1: Και μάλιστα τόσο δείχνει προτεραιότητες και δείχνει και ευαισθησίες. Όταν με αυτά που αντιμετωπίζει η χώρα, την υπογεννητικότητα, την μαζική μετανάστευση στο εξωτερικό Ελληνών που επιδεινώνει το δημογραφικό πρόβλημα, εσύ θεωρείς ότι η προτεραιότητα είναι να μάθουν διαφορετικές μορφές οικογένειας που υπάρχουν. Αλλά για ποιες οικογένειες μιλάμε? Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες είναι μονογονεϊκές. Γιατί υπήρχαν διαζύγια, γιατί είχε χαθεί ένα σύζυγος, γιατί μία γυναίκα αποφάσισε να κρατήσει το παιδί εκτός γάμου και καλά κάνει και πρέπει να στηριχθεί. Υπάρχουν διαφορετικές μορφές οικογένειας. Αλλά δεν έδωσαν βάρος σε αυτές, έδωσαν βάρος σε άλλες που εμπίπτουν στη λεγόμενη woke κουλτούρα. Και αυτό φανερώνει και τις προτεραιότητες. Αλλά λόγω του πολιτικού κόστους τώρα το μαζέψανε. Ευχαριστούμε, Αντάσο. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ να ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Αναστάσιος Λαβρέτος, τώρα ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πεντάλεπτο για το αυτοκίνητο, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

Παραπολιτικά 90 κομμένα, Λαμπρός Καλαρίτση, εμείς οι Έλληνες συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα που αφορά την εγχώρια δημιουργία, συγκρότηση, ανάκτηση από εθνικής αντίληψης, εθνικής κουλτούρας σε όλα τα επίπεδα. Διότι είναι κάτι στο οποίο η Ελλάδα δυστυχώς υστέρησε, παρήκμασε, και αυτό άρχισε να αποτυπώνεται και να έχει αντανακλάσεις.